0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με φόντο και την όξυνση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Το Βερολίνο αποδίδοντας ευθέως στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε όλες τις αεροπορικές εταιρείες να μην πετούν σήμερα πάνω από το ρωσικό εναέριο χώρο, υπονοώντας ευρεία ουκρανική επίθεση εναντίον της Μόσχας. Διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν, απαντά ο Ρώσος Πρόεδρος, ενώ ανέφερε χθες ότι η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στη στρατιωτική υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Την στήριξή του στα αντίπεινα που ανακοίνωσε η Γερμανία κατά της Ρωσίας για τις υβριδικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Λειψίας εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες. Σήμερα η Πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να συζητήσει το ζήτημα με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Γερμανία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας. Στη διάθεση των καταναλωτών ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στα 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. Σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 χρόνια και επιβολή προστίμων από 8.500 έως 11.000 ευρώ καταδικάστηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι είχαν αποσπάσει παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια. Σοβαρή διασπορά καταγράφεται επίσης σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Δείπνο θα παραθέσει στις 7 το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τοπικά στελέχη του κόμματος στο ψυχρό Λασιθίου. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων θα έχει το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα προσέρχονται σήμερα για να απολογηθούν το ζευγάρι που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Η Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία νέο κύμα επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαμηνήσει ότι θα κλιμακώσει τον πόλεμο, ενώ εκδόθηκε εκ νέου οδηγία από το State Department για τους Αμερικανούς πολίτες στη Μέση Ανατολή. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, και 50 τραυματίστηκαν από αμερικανική επίθεση που έπληξε γάμο στη Σιρίκ στα νότια της χώρας. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων με ντρόουνς εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει εχθρικές επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους. Στο Νεπάλ, περισσότεροι από 1.000 νεκροί και 4.500 αγνοούμενοι είναι ο τραγικός απολογισμός της βιβλικής καταστροφής. Η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με την έξαρση επιδημιών και μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο. Ήρθε η κυρία Μάιρα Γεροντίδη. Λοιπόν, και μετά το αστεράκι φωτεινό που από τους παιδες, εντάξει, μέλι και φαρμάκι, ζιγζάκ.

0: Κύριε Τερζή! Κύριε Τερζή!
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το. Έχω μια αγάπη, καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

Έλα ρε Πασχαλάκη, το σκίσε. Δεν μπορώ και να εκφραστώ όπως θέλω στον αέρα. Σιγά που θα κόλωνε.

0: Για πάμε μέχρι τη Μαρίλια, κάτι για μας. Έλα κορίτσι.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και μετά τα σχετικά επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κυρία Μάιρα Γεροντίδη είναι στα πλήκτρα. Την καλημέρα μου στο Χρήστο το Βαρούτε που μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα και στην Βασιλική η οποία μας ακούει στη μακρινή Αυστραλία. Πάμε με το επόμενο να τους αφιερώσουμε κιόλα. Είναι ένα κομμάτι του Καλδάρα με το Βίρβο του 1953, πρώτη εκτέλεση, πρόδρομος Τσαουσάκης Μαρία Γρίλη. Το έχουν πει πολλοί, αλλά εδώ ο Μάκαρος το σκίζει.

Καλημέρα στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο. Κυρία Εύα Κανέλη, αυτές τις ώρες.

ξέρω πιανό. Το δάκρυ σταλαστάλα θα πέφτει από τα μάτια

0: τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε Μάιρα Γεροντίδη στα πλήκτρα. Καλημέρα στο Δημήτρη που μας ακούει στην Κέρκυρα. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με φόντο και την όξυνση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Το Βερολίνο, αποδίδοντας ευθέως στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Ο Βλάντιμουρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες να μην πετούν σήμερα πάνω από το ρωσικό εναέριο χώρο, υπονοώντας ευρεία ουκρανική επίθεση εναντίον της Μόσχας. Διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν, απαντά ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ ανέφερε χθες ότι η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στη στρατιωτική υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό, στην Νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Τη στήριξή του στα αντίπεινα που ανακοίνωσε η Γερμανία κατά της Ρωσίας για τις υβριδικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Λειψίας εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες. Σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Γερμανία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας. Στη διάθεση των καταναλωτών ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός επανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής, με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Βαλερικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων θα έχει το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δείπνο θα παραθέσει στις 7 το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τοπικά στελέχη του κόμματος στο ψυχρό Λασιθίου. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα προσέρχονται σήμερα για να απολογηθούν το ζευγάρι που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν μαζικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούς, ως απάντηση στις πρόσφατες επιχειρήσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, αλλά και αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Ο ιστότοπος Άξιος ανέφερε ότι επλήγησαν επίσης και δύο Ιρανικά κυβερνητικά τάνκερ. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από αμερικανική επιδρομή σε γαμήλια τελετή στην επαρχία Κουζεστάν στα νότια της χώρας. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων με ντρόουν εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι αντιμετωπίζει εχθρικές επιθέσεις. Στο Νεπάλ, περισσότεροι από 1.000 νεκροί και 4.500 αγνοούμενοι είναι ο τραγικός απολογισμός της βιβλικής καταστροφής. Η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με έξαρση επιδημιών και νέα τεράστια ανθρωπιστική κρίση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ορεινά υπηρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα. Κυρία Μάιρα Γεροντίδη στα πλήχτρα και είπαμε αλίμονο και δύο νύχτες, ο Μιτσάρας και... Ρίτα, 20 Μάιδες.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Όπου εκπληκτική ερμηνεία, όπως πάντα ο Στράτος, και έχονται στρατοβαρεμένοι να μου στέλνει λουλούδια. Τάκης Μπίνης, το δίχτυ, Σταύρος Καρχάκος.
2: Κάθε φορά
1: συνοδεύουν οι Χαρούλα Αλεξίου και Γιάννης Σοπάριος.

0: Καλημέρα στη Μυτιλίνη, στον καπτάν Λάμπρο που μας ακούει. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στη Μάιρα, κάτι για μας, και επιστρέφουμε. Έλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούει που, από την Καρδίτσα που μας ακούει στο δρόμο. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, για όλη τη ραδιοπαρέα. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αείμνηστη Σότια Τσότου. Πήγε και η μικρή της η κόρη Ασημένια να τη βρει.

0: Γιάννη Πρόδρομε. Γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Τα λαϊκά μονοπάτια

Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Στέλιο, με Κατερίνα Στανίση, με Μαρινέλα και με Στράτο Διονυσίου. Λοιπόν, ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Η κυρία Μάιρα Γεροντίδη είναι, ήταν στα πλήκτρα μαζί μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Έρχεται δελτίο ειδήσεων, στο ακριβώς με την ελπίδα. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο, αποδίδοντας ευθέως στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Τη στήριξή του στη Γερμανία εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες. Σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να συζητήσει το θέμα με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση, ενώ είπε ότι διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν, απαντώντας την προειδοποίηση Ζελένσκι στις αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με την οποία τα ουκρανικά ντρόουν θα έκλειναν ουσιαστικά το ρωσικό εναέριο χώρο. Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό, στη Νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Στη διάθεση των καταναλωτών ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Τα ΟΜΕΤΡΟ ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο, από 2,7% το προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 χρόνια και επιβολή προστίμων από 8.500 έως 11.000 ευρώ καταδικάστηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι είχαν αποσπάσει παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων θα έχει το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δείπνο θα παραθέσει στις 7 το απόγευμα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τοπικά στελέχη του κόμματος στο ψυχρό Λασιθίου. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα προσέρχονται σήμερα για να απολογηθούν το ζευγάρι που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό τους και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Δεν επιδιώκω νέα συμφωνία με το Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή θέση των ΗΠΑ είναι πολύ πιο ευνοϊκή, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ και την οικονομία του Ιράν να έχει καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μαζικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων στα στενά, ως απάντηση στις πρόσφατες επιχειρήσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, αλλά και Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Για πρώτη φορά οι Αμερικανοί χτύπησαν και δύο Ιρανικά τάνκερ. Συγκλίνουσες Ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από Αμερικανική επιδρομή σε γαμήλια τελετή στην επαρχία Κουζεστάν στα νότια της χώρας. Οι Βρουλοί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με ντρόουν εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Ιράκ. Στο Νεπάλ, περισσότεροι από 1.000 νεκροί και 4.500 είναι οι αγνοούμενοι από την βιβλική καταστροφή. Η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με την έξαρση επιδημιών και μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Στην Νικαράγουα, συνταγματική αναθεώρηση που προώθησε ο πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγα αποκλεί την αντιπολίτευση από τις εκλογές. Αντιδράσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα να κάνουμε παρέα εδώ, Earth News Radio 105,8. Μια σειρά από καλοζυγισμένες κινήσεις Αθήνας στη καριέρα της Ανατολικής Μεσογείου προκαλούν έντονη ενόχληση στην Άγκυρα, που δείχνει να χάνει την ψυχραιμία της και να εξαπολύει πρωτοφανείς επιθέσεις προς την πλευρά του Ισραήλ, κυρίως στο πρόσωπο του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ίσως ήταν το κερασάκι στην τούρτα για αυτό το ξέσπασμα της Άγκυρας. Η τουρκική πλευρά, πότε με κριτικές δηλώσεις του πρόεδρου του Ερντογάν ή του Υπουργού Εξωτερικών του Φιντάν, δείχνουν για πρώτη φορά να δυσκολεύονται να διατηρήσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Την ίδια ώρα έχουμε κύκλο υψηλόβαθμων αμερικανικών επισκέψεων στην Αθήνα, με Χούκερ, Ρούμπιο και Χέξεθ να αναμένεται να βρεθούν στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Σε μια περίοδο κατά την οποία η αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, η Αθήνα προετοιμάζεται για ένα κύκλο υψηλού επίπεδου αμερικανικών επισκέψεων. Οι σχετικές προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να βρεθούν στην Ελλάδα Αμερικανοί αξιωματούχοι με χαρτοφυλάκια που άπτονται τόσο της διπλωματίας όσο και της άμυνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αρχή αναμένεται να κάνει η Άλισον Χούκερ, είναι αναπληρώτρια υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψή της, όπως καταλαβαίνετε, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναμένεται να λειτουργήσει ως προπαρασκευαστικό βήμα για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επίσκεψη Ρούμπιο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των επαφών της κυρίας Χούκερ, τις εξελίξεις στο περιφερειακό μέτωπο και βεβαίως το επιβαρημένο πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού. Η Αθήνα πάντως αναμένει την επίσκεψή του εντός του επόμενου διαστήματος, είτε πριν είτε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο σχεδιασμός για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, του Πιτ Χέξεθ. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι δύο επισκέψεις δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα, αλλά θα προγραμματιστούν αυτοτελώς ανάλογα με τις υποχρεώσεις των δύο υπουργών. Η ελληνοαμερικανική σχέση λοιπόν έχει διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και πλέον δεν περιορίζεται στην αμυντική συνεργασία. Περιλαμβάνει την ενέργεια, τις υποδομές, την περιφερειακή ασφάλεια και το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπό το πρίσμα αυτό, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ευρύτερη αναδιάταξη των περιφερειακών ισορροπιών καθιστούν τη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον ακόμη σημαντικότερη. Η πρόσφατη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ και οι διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον αραβικό κόσμο αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης κινητικότητας η οποία επηρεάζει αναπόφευκτα και την Ανατολική Μεσόγειο. Βεβαίως, τα μηνύματα που εκπέμπονται από την Άγκυρα δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η επιστολή του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, του κ. Γκιουλέρ, προς την τουρκική εθνοσυνέλευση, η οποία γίνεται αναφορά όχι μόνο για πιθανή κρίση ένταση, αλλά και για ενδεχόμενο πολέμο. Η επιλογή της συγκεκριμένης διατύπωσης έχει τη δική της πολιτική σημασία. Δεν συνιστά κατά ανάγκη πρόβλεψη άμεσης σύγκρουσης, αποτυπώνει ωστόσο το γεγονός ότι η τουρκική πλευρά εντάσσει πλέον επισήμως στα σενάρια του σχεδιασμού της και το ενδεχόμενο μιας σοβαρής περιφερειακής κρίσης. Στην Αθήνα παρακολουθούν τις τουρκικές κινήσεις με ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς να εγκαταλείπουν τη γραμμή της θεσμικής και διπλωματικής αντιμετώπισης. Το είδαμε χθες, ο κ. Δένδιας βρέθηκε στο Δουβλίνο για να ενημερώσει τους ομολόγους του και κάτι αντίστοιχο θα γίνει σήμερα στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Ο κ. Γεραπετρίτης έχει καταστήσει σαφές ότι η Αθήνα δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση των εξελίξεων. Σύμφωνα με όσα έχει πει, οι σχετικές τουρκικές αποφάσεις δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα εναντίον της Ελλάδας και δεν δεσμεύουν τη χώρα. Η Αθήνα ήδη έχει προχωρήσει σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία και έχει ενημερώσει τις ευρωπαϊκές αρχές. Το μήνυμα Γεραπετρίτη περί ενεργού δρόσας Ελλάδας αποτυπώνει ακριβώς αυτή την επιλογή. Η χώρα επιδιώκει να απαντά στις τουρκικές πρωτοβουλίες με συγκεκριμένες διπλωματικές και θεσμικές ενέργειες, αποφεύγοντας παράλληλα μια ρητορική κλιμάκωση. Το άθροισμα όλων αυτών των εξελίξεων δείχνει ότι η σχετική ύφεση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένει έφραστη. Η Αθήνα επενδύει στη διπλωματία, στις συμμαχίες, στην ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας. Στην άλλη πλευρά, η Άγκυρα διατηρεί ανοιχτά περισσότερα του ενός μέτωπα και σε αυτή τη συγκυρία
οι επικείμενες αμερικανικές επισκέψεις αποκτούν ιδιαίτερο βάρος, όχι επειδή προεξοφλούν κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά επειδή θα αποτελέσουν μια ευκαιρία να αποτυπωθεί στην πράξη το εύρος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ σε μια περιοχή όπου οι ισορροπίες μεταβάλλονται ταχύτατα. Καλημέρα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος, μετά τον έκτο γύρο των διακοπών του, επέστρεψε εδώ στην κονσόλα του ήχου. Στην μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Ένα από τα θέματα που έγινε χθες viral ήταν η αποχώρηση της πολυτεχνής οικογένειας που είχε εγκατασταθεί στα Φουρνά Βρετανίας. Μια οικογένεια η οποία έχει γυρίσει μετά την πρωτοβουλία που είχε εκεί η δασκάλα του χωριού για την αναζωογόνηση της ζωής στην περιοχή. Μια συγκροτημένη κίνηση που είχε γίνει και που είχε φέρει σημαντικό αποτέλεσμα σε 2-3 χωριά που είχε εφαρμοστεί. Μετά από 2 χρόνια λοιπόν παρουσία στα Φουρνά Βρετανίας, η οικογένεια του Στέφανου και της Βάσος με τα 6 παιδιά αποφάσισε να ολοκληρώσει το κεφάλαιο της ζωής στο χωριό και να κάνει το επόμενο βήμα. Η οικογένεια έχει μετακομίσει πρώτη στα Φουρνά, ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία της δασκάλας Παναγιώτας Διαμαντή και του ιερέα του χωριού, που είχαν απευθύνει κάλεσμα σε οικογένειες να πάνε στο χωριό για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εγκατάλειψης, το πρόβλημα της ερήμωσης. Στο πλαίσιο της νέας του ζωής, ο Στέφανος και η Βάσο είχαν δημιουργήσει τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα με ένα κατάστημα λίγο απ' όλα. Ωστόσο, το κεφάλαιο Φουρνά έκλεισε για την πολύτεχνη οικογένεια. Όλα αυτά έγιναν γνωστά χθες, υπήρξαν έτσι και μηνύματα τόσο από τη μητέρα όσο και από τη δασκάλα που είχε κάνει για να λάβει αυτή την πρωτοβουλία. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Ο άντρας της οικογένειας, ο Στέφανος, κατάγεται από την Άξο μετά από 2 χρόνια, όπου η ζωή βεβαίως στο βουνό είναι δύσκολη, στα ορεινά είναι δύσκολη. Έτσι λοιπόν ο Στέφανος κατέβηκε να αναζητήσει εργασία στην Άξο πριν από λίγους μήνες. Στη συνέχεια βρήκε δουλειά σε σούπερ μάρκετ και η σύζυγός του και έτσι η μετακόμιση ήρθε απλά και κατανοητά. Καθώς όπως καταλαμβάνεστε στην Άξο οι επαγγελματικές ευκαιρίες είναι περισσότερες. Η υπόλοιπη οικογένεια, η μητέρα της κυρίας Βάσος και η άλλη κόρη της μαζί με τα παιδιά τους παραμένουν στο χωριό. Ωστόσο, δίνει ένα δείγμα αυτό το πόσο δύσκολο είναι να γίνει σήμερα η αποκέντρωση, να φύγει κόσμος από τα αστικά κέντρα, να μεταφερθεί σε κάποιους ορεινούς οικισμούς και εκεί να καταφέρει να ριζώσει. Είναι όμως μια προσπάθεια που πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει συγκροτημένα όχι μόνο με τις πρωτοβουλίες που είναι πάρα πολύ καλές και είπαμε, το έχουμε πει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή, ότι κάτι κινείται και θα πρέπει να κινηθεί, αλλά θα πρέπει να γίνει συγκροτημένα με βάση τις έρευνες, με βάση τη στήριξη του κράτους, ώστε να μην εγκαταληφθούν αυτοί οι ορεινοί οικισμοί και από την άλλη πλευρά να μην χάσει σιγά σιγά η περιφέρεια τη δυναμική της. Πάντως στα Φουρνά έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, έγινε μια μεγάλη αρχή και θα πρέπει να συνεχιστεί. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 5, η μέση τιμή της θερμοκρασίας στην Ελλάδα τον Αύγουστο ήταν υψηλότερα από ό,τι συνήθως, ήταν ο δεύτερος θερμότερος στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο Αύγουστος του 2026 χαρακτηρίστηκε από τις υψηλότερες του κανονικού τιμές της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας σε όλες τις περιοχές της χώρας. Σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περίοδου 2010-19, οι θετικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Στην Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική Ελλάδα, ο Ιούνιος και ο Αύγουστος του 2026 κατατάσσεται ως ο δεύτερος θερμότερος Αύγουστος της περίοδου 2010-2026. Στην Πελοπόννησο ήταν ο τρίτος θερμότερος, στη Ρεά Ελλάδα και στην Κρήτη ο πέμπτος θερμότερος, Θεσσαλία και νησιά του Αιγαίου και Δωδεκάνησα ο έκτος θερμότερος. Στην πόλη της Αθήνας η μέση μηνιαία απόκληση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν συν 0,4%, συν 0,4 βαθμούς Κελσίου, Στην πόλη της Θεσσαλονίκης 21 μέρες του μήνα ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περίοδου 2010-2019.
με την μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκληση 0,6 βαθμούς Κελσίου από τα κανονικά επίπεδα. Για σήμερα πάντως Τετάρτη αναμένονται παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με την ζέστη να παραμένει σε λίγο υψηλότερα επίπεδα από τα κανονικά για την εποχή και τους γοριάδες στο Αιγαίο να είναι κατά περιόδους μέτρη προς ισχυρή. Αρχικά θα έχουμε λιακάδα με αραιές νεφώσεις και το μεσημέρι, πιο πυκνές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου και προβλέπονται μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τοπικές μπόρες και βροχές. Σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας η βροχή θα συνεχιστεί και κατά διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί το μεσημέρι στα υπηρετικά κοντά στους 36-36 βαθμούς, 30-35 στα νησιά, με χαμηλότερη θερμοκρασία στις Κυκλάδες και υψηλότερη στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιακάδα, θερμοκρασία 25-36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις, σταδιακά πιο πυκνές, που θα σημειωθούν από το μεσημέρι και συνέχεια βροχές πρώτα στα ορεινά και τη νύχτα και στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία από 23 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η ομά μας, χρόνια του πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Καρίδας και σαν σήμερα το 31 π.Χ. λαμβάνει χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας του Μάρκου Αντωνίου και της Κλεοπάτρας. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης. Το 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να κατασταθούν πρόσφυγοι στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτιού Ελλάδας για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει μνημόνιο που συντάσσουν τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. 1945, λύει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. 1958, διεξάγεται η μάχη του Χιρόνα στο λιόπετρι της αμοχώς του. Η φωνικότερη από την έναρξη της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου, 4 άντρες της ΕΟΚΑ πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. 1966, ο Χρήστος Παπα-Νικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης, με 5,05 πίσω από τον Ανατολικό Γερμανό Wolfgang Nordling με 5,10, μεγάλο αντίπαλό του σε όλες τις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Σκεφτείτε τώρα. Σχεδόν 60 χρόνια μετά ο Μανόλο έχει καταφέρει να είναι στο 6-20, σχεδόν στο παγκόσμιο ρεκόρ, πολύ κοντά στο παγκόσμιο ρεκόρ, ένα πολύ μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ. 1997, σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εξαπολύει ο τότε πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, φωτογραφίζοντας τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια. Και το 1878, ο Ιων Δραγούμης, ο Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, έρχεται στη ζωή, είναι από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. Ενώ το 1883 γεννιέται ο Ρούντολφ Βάιγκλ, ο Πολωνός γιατρός και ανοσολόγος, ο οποίος παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου, μία από τις παλαιότερες και πιο πολυσματικές ασθένειες της ανθρωπότητας. Το 1901 έρχεται στη ζωή ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Το 1887 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ηγετική μορφή της ελληνικής επανάστασης, ναύαρχος και πρωθυπουργός. Το 1973 ο Τόλκιν, ο Βρετανός συγγραφέας, έγραψε το Χόμπιτ, τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Και το 1984 ο Μάνος Κατράκης, ο Έλληνας ηθοποιός και πρωταγωνιστής.

0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα ως το Καστελόριζο, καλημέρα στον Πλούταρχο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, καλημέρα βεβαίως και σε όλους εσάς που από πολύ νωρίς το πρωί σχηματίζετε εδώ μια πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά είχαμε προφορική συμφωνία ΟΝΑΗΠ Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τα ξένα μέσα. Υπάρχει δανεισμός και οψιόν αγοράς για 25 εκατομμύρια, αυτά γράφουν οι Γάλλοι. Ο Αζεντίν ΟΝΑΗ, ο οποίος έχει προφορική συμφωνία με την Ζιρόνα για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, και πλέον απομένουν τα τελευταία βήματα προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Γκουστάβο Πουέρτα για το λογαριασμό του Ολυμπιακού. Η μεταγραφή θα αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και είναι ίσως, είναι προφανώς η ακριβότερη μεταγραφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Ολυμπιακού πιο συγκεκριμένα. Ο Ολυμπιακός θα δώσει 16 εκατομμύρια για τη ρήτρα και μαζί με τα υπόλοιπα μπόνους θα φτάσει η μεταγραφή τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Όπως σας είπα, είναι η πιο ακριβή όχι μόνο στην ιστορία του Ολυμπιακού αλλά και στην Ελλάδα. Και από τον Ολυμπιακό φεύγει ο Μουζακίτης, είναι και επίσημα συμπαίκτης με τον Τζολάκη στη Χαλ. Θα υπογράψει συμβόλαιο έως το 2031 στη Βρετανική ομάδα. Η Χαλ ανακοίνωσε τον Μουζακίτη ως τον 18ο και τελευταίο χρονικά αποκτημά της. Ο διεθνής χαφ και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε συμβόλαιο στο 2031. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Γραφόταν τις τελευταίες ώρες ότι είναι ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια. Πραγματικά απίστευτα ποσά για την ελληνική πραγματικότητα. Ποιος θα το περίμενε πριν μερικά χρόνια που οι ελληνικές ομάδες έκαναν πολύ φθηνότερες μεταγραφές, ότι θα φτάναμε σήμερα να συζητάμε για ποσά των 20 και 25 εκατομμυρίων και δεν έχουν γίνει μία και δύο μεταγραφές και έχουν πουληθεί παίκτες προς το εξωτερικό, όπως ο Τζολάκης για παράδειγμα με 20 εκατομμύρια, και έχουν έρθει παίκτες με αρκετά εκατομμύρια στην Ελλάδα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό τους επόμενους μήνες όταν θα έχουμε και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας αυτών των επενδύσεων των ελληνικών ομάδων. Αφήνουμε τα αθλητικά και επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Είχαμε χθες την εξέλιξη με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος της 38χρονης Γερμανίδας. Μιλάμε πάντοτε για αυτή τη φρίκη, για αυτό το φρικτό περιστατικό στην Κυψέλη με το νεκρό βρέφος, το βρέφος το οποίο έχει δολοφονηθεί με 18 μαχαιριές, παρακαλώ. Οι κατηγορίες, όπως διευκρίνησε ο δικηγόρος της που τις αποδίδεται μέχρι τώρα από τις αρχές, αφορούν αποκλειστικά ναρκωτικά. Ο ίδιος λέει ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο έγκλημα ή κακούργημα ή σε βαθμό κακουργήματος που να τις αποδίδεται μέχρι στιγμής. Βέβαια σήμερα θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες στον εισαγγελέα και θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, αν θα τους ασκήσει διώξεις. Όταν ρωτήθηκε ο κύριος Ψαράς, ο δικηγόρος, για τους ισχυρισμούς 38χρονης σχετικά με το λόγο για τον οποίο υπήρχε το παιδί μέσα στη βαλίτσα, είπε: υπάρχει απάντηση, μου είπε για ποιο λόγο το είχε στη βαλίτσα, μου είπε, μου το είπε δημοσίως, λέει, οπότε μπορώ να το πω. Είναι φυσιολογικό όταν μια μάνα χάνει το παιδί της και ενδεχομένως πάσχει από κάποια ψυχιατρική ασθένεια να λειτουργήσει έτσι. Δεν είναι φυσιολογικό σε κανένα πλαίσιο, τόνισε ο δικηγός. Αυτό έλειπε, να ήταν φυσιολογικό κάποιος να σκοτώνει το παιδί του και μετά να το βάζει σε μια βαλίτσα. Από εκεί και πέρα τόνισε ο δικηγόρος ότι η 38χρονη Γερμανίδα είπε ότι το παιδί είναι δικό της και ανέφερε ότι είναι χρόνια χρήστρια ναρκωτικών. Κατά τους ισχυρισμούς της άρχισε μετά την απώλεια του παιδιού της. Το παιδάκι, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ήταν ένα βρέφος μεταξύ 8 και 9 μηνών και δεν μπορεί να καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε. Τώρα, αυτό που μένει είναι να ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης των υπόπτων, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία εξέτασης των τριών ανήλικων παιδιών που ήταν στο σπίτι, ένα κορίτσι 15 ετών, το οποίο είναι σε ενδιαφέρουσα, και δύο αγόρια 9 και 12 ετών, που σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το σπίτι του παιδιού, θα γίνει αυτή η διαδικασία παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος, με την οικογένεια να λέει ότι έχει γεννηθεί σε μαιευτήριο, χωρίς όμως να έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, όσο προχωρούν οι έρευνες της αστυνομίας, αποκαλύπτονται και άλλα ζητήματα. Ο 43χρονος είχε προφυλάξει το παρελθόν για μαστροπία, είχε γνωρίσει μία Γερμανίδα μέσω των social media, την είχε φέρει στην Ελλάδα, την εξέδιδε. Όταν κάποια στιγμή η Γερμανίδα του έκανε καταγγελία, βρέθηκε στη φυλακή. Στη συνέχεια όμως υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχει το ζήτημα καταρχάς ότι οι αρμόδιες αρχές περιμένουν αποτελέσματα από εξετάσεις DNA, για να ξεκαθαρίσουν ακόμη και τις συγγενικές σχέσεις των ανθρώπων που βρέθηκαν στο διαμέρισμα. Το δεύτερο είναι ότι πώς αυτός ο άνθρωπος και η σύζυγός του, είτε αυτός με τις πράξεις που είχε κάνει και το γεγονός ότι βρισκόταν στη φυλακή, πώς όταν στο παρελθόν τα παιδιά τα είχε πάρει οι κρατικές αρχές, του τα επέστρεψαν, και πώς θα επέστρεψε σε μια γυναίκα η οποία δηλώνει χρήστρια ναρκωτικών εδώ και αρκετά χρόνια. Λοιπόν, ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί λοιπόν με το αδίκημα της μαστροπίας τον Απρίλιο του 2020. Την κλείδωσε τη Γερμανίδα σε ένα δωμάτιο και την εξανάγκασε σε πορνεία, ωστόσο τον Οκτώβριο του 2020 αποφυλακίστηκε καθώς δεν υπήρχαν στοιχεία για να συνεχιστεί η κράτησή του. Μια υπόθεση η οποία αντίστοιχη, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι τις τελευταίες δεκαετίες, και νομίζω ότι ακόμη βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου, έχουν αποκαλυφθούν πάρα πολλά με τη συγκεκριμένη ιστορία. Πάμε σε άλλα ζητήματα της καθημερινότητας. Χθες είχαμε την πρεμιέρα για τον Κόμβο, αυτή τη νέα υπηρεσία της τροχιάς που υπόσχεται να βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, όταν μπορέσουν οι άνθρωποι να βοηθούν καθημερινά, υπολογίζεται, σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ότι και τον διοικητή της τροχέας, ότι θα μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση στο κυκλοφοριακό κατά 25-30%. Πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος και μένει να δούμε αν θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα. Καθώς τες που, για παράδειγμα, είχαμε την πρώτη ημέρα σχεδόν κανονικότητας, επιστροφής όλων στο λεκανοπέδιο, για αρκετές ώρες το λεκανοπέδιο παρουσίαζε την εικόνα πολύ μεγάλων ποτηλιαρισμάτων. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στους δρόμους και αυτό φαίνεται, καθώς υπάρχει μια εκτίμηση ότι χιλιάδες οδηγοί έχουν βρεθεί, σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ, με τις συνδιατάξεις του νέου ΚΟΚ, αντιμέτωποι με την τροχέα, και εξακολουθούν να οδηγούν χωρίς άδεια, χωρίς δίπλωμα δηλαδή. Είναι μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στους ελληνικούς δρόμους. Ανεπίσημες εκτιμήσεις ανεβάζουν ότι ακόμη και το 15% το ποσοστό των οδηγών που μπορεί σε κάποια στιγμή να κυκλοφορούν χωρίς ενεργό δικαίωμα οδήγησης. Βεβαίως αυτό το ποσοστό δεν αποτελεί επίσημη μέτρηση της ελληνικής αστυνομίας, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εκτίμηση. Όμως η πραγματική εικόνα που φαίνεται από τα στοιχεία της τροχέας δείχνει ότι το πρόβλημα είναι ούτως ή άλλως τεράστιο. Και βέβαια, για όσους επιλέγουν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα, υπάρχει μια πολύ σοβαρότερη διάσταση, η φυλάκιση. Ο οδηγός που συνεχίζει να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα, ενώ το δίπλωμά του έχει αφαιρεθεί, δεν ρισκάρει απλώς μια ακόμη κλίση. Μπορεί να συλληφθεί, να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και να βρεθεί κατηγορούμενος σε ποινικό δικαστήριο. Ο νέος κώδικας προβλέπει ρητά ότι όποιος εντοπίζεται να οδηγεί, ενώ η άδεια οδηγήσης του έχει αφαιρεθεί για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τιμωρείται πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις με ποινή φυλάκιση έως ένα έτος, συνήθως υπό αναστολή, αλλά και χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ. Οι ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας καταγράφουν, λέω, συστηματικά αυτόφορες συλλήψεις οδηγών, οι οποίοι εντοπίζονται πίσω από το τιμόνι, ενώ το δίπλωμά τους έχει ήδη αφαιρεθεί. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οδηγού ταξί που συνελήφθη τον Αύγουστο του 2026, δύο μόλις ημέρες μετά την αφαίρεση της άδειάς του, ενώ αντίστοιχες συλλήψεις έχουν καταγραφεί στη Θεσσαλονίκη, στην Ήπειρο και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Μια πρόσφατη υπόθεση στην Αθήνα. Ο οδηγός βρέθηκε να οδηγεί ενώ της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα. Καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές σε 8 μήνες φυλάξη με τριετή αναστολή. Η αναστολή βέβαια δεν είναι δεδομένη σε κάθε υπόθεση, αλλά εξαρτάται από την απόφαση του δικαστηρίου και τις ειδικές περιστάσεις. Λοιπόν, 80.000 περίπου είναι οι υποθέσεις οδήγησης χωρίς δίπλωμα μέσα σε μία χρονιά, το 2024 δηλαδή ήταν αυτό, με 79.545 περιπτώσεις οδηγών οι οποίοι πιάστηκαν από την αστυνομία χωρίς το δίπλωμά τους. Αυτό περίπου αντιστοιχεί σε 218 οδηγούς κάθε ημέρα που εντοπίζονται από την αστυνομία. Το πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 29.522 παραβάσεις για στέρηση ικανότητας άδειας οδηγού έναντι 30.115 το πρώτο διάστημα, το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Αφαιρούνται τα διπλώματα. Υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι οδηγούν χωρίς δίπλωμα γιατί δεν έχουν δίπλωμα, δεν έχουν πάει και δεν έχουν περάσει από εξετάσεις. Είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο, θα πρέπει να το σκεφτούν, δεν είναι τόσο απλό και ειδικότερα αν μπλέξουν σε κάποιο ατύχημα. Λοιπόν, είπαμε ότι είχαμε πρεμιέρα χθες του κόμβου, περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα, περιμένουμε μετά από κάποιες εβδομάδες που θα μπορέσουν οι άνθρωποι, είναι αυτή η υπηρεσία, είναι αυτή η ομάδα της τροχέας να λειτουργήσει, να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση στο λεκανοπέδιο. Και ξέρετε, για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο λεκανοπέδιο και ξεκινά κάθε φθινόπωρο αυτή η διαδικασία, είναι μια επίπονη διαδικασία, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε, το να μετακινηθεί κάποιος εκτός από τις ώρες δουλειάς, να χρειάζεται μία ώρα τουλάχιστον για να πάει στη δουλειά του και μία ώρα να επιστρέψει, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να μην αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις όπως ακριβώς η ακρίβεια για παράδειγμα ή η εγκληματικότητα, αλλά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τις οικογένειες. Σκεφτείτε ότι αρκετοί από αυτούς πριν πάνε στη δουλειά τους θα πρέπει να μεταφέρουν τα παιδιά τους και στη συνέχεια επιστρέφοντας να τα πάρουν, να τα παραλάβουν από τα σχολεία ή από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή η ταλαιπωρία που υπάρχει καθημερινά στο λεκανοπέδιο και που δυστυχώς εντείνεται, καθώς κάθε χρόνο μπαίνουν 160.000 νέα αυτοκίνητα στην κυκλοφορία.

44 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Τα συγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Και στο κύριο άθρο της εφημερίδα αναφέρει στα γρανάζια του συστήματος. Στην υπόθεση της Κυψέλης αναδείχθηκαν για άλλη μια φορά τα κενά στην αλυσίδα της παιδικής προστασίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες γνώριζαν για το ιδιαίτερα προβληματικό περιβάλλον, τα παιδιά όμως παρέμειναν απροστάτευτα. Εγκλωβισμένοι στα γρανάζια ενός συστήματος κατακαιρματισμένου και υποστελεχωμένου που απέτυχε να εκπληρώσει την αποστολή του. Διαφωνεί κανείς? Είναι η ομή πραγματικότητα. Τουρκικά παιχνίδια με τα πάρκα, ερευνητικό σκάφος νότιος του Καστελορίζου. Φίλια πειρά στη Νέα Δημοκρατία για μετάλλαξη, μίλησε ο Σαμαράς. Είναι μια υπόθεση την οποία θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Ενέργεια, δύσκολος χειμώνας για τους καταναλωτές. Ακίνητα, σημάδια κόπωσης, εμφάνισε η αγορά ακινήτων τον Απρίλιο και τον Μάιο, καθώς μειώθηκαν οι μεταβιβάσεις και τα έσοδα από το φόρο μεταβίβασης. Ήτρικες δίχως τέλος στο Πεντάγωνο, παρετήσεις και διαφωνίες. Και Ερντογάν Πούτιν χωρίς τους 400 στην ατζέντα, στη συνάντηση που θα ακολουθήσει. Λοιπόν, τα νέα. Αρχηγός της ΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα, γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΙΠ. Στην ατζέντα του Ιμπραήμ Καλίν τομίζουν ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά. Επίσης τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Στη συζήτηση και η δράση των τρομοκρατικών δικτύων, ιδιαίτερα μετά την τελευταία ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Επιτηρείται από ελληνικό σκάφος και ντρόνς, ενώ το Μαρμαρά βγήκε στο Καστελόριζο. Λοιπόν, τι θα κάνει εντός της παράνομης τουρκικής ναύτεξ? Ερντογάν Πούτιν συμφώνησαν για νέα πυρηνικά εργοστάσια. Επαγγελματικά ταμεία, τι είναι και τι προσφέρουν, δεύτερη σύνταξη, η λειτουργία τους ως αποταμιευτικού επενδυτικού λογαριασμού. Το μπόνους της έκπτωσης του 100% από το φορολογητέο εισόδημα. Μήνυση βόμβα και διάσταση κατασκοπίας στις υποκλοπές. Ο ΠΚΠ ένοχοι 19 από τους 22 κατηγορουμένους. Φουρνά, κυλήνει ο κύκλος με μια πικρία. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Δραστική μείωση προκαταβολής φόρου στο 30-40% από 55% για αυτοαπασχολούμενους και στο 50-55% από 80% για τις εταιρείες.

εθνική σύνταξη. Λοιπόν, άλλα θέματα από τον ελεύθερο τύπο. Στοιχεία Eurostat, σκαρφάλωσε το 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στο μήνα έτοιμα για τα τελευταία 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η απελευθέρωση των Δελφινιών, πρωτοποριακό πρόγραμμα στην Ιταλία για γητόδη που βρισκόταν σε αιχμαλωσία. Σχέδια βελτίωσης και οι επιλέξιμες δαπάνες για επιδοτήσεις 70% και οι εξετάσεις DNA και οι καταθέσεις των παιδιών θα δώσουν τις απαντήσεις το 9 μηνών το βρέφος που δολοφονήθηκε στην Κυψέλη. Δημοκρατία, καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας, απαγορευμένες επικράτησης εντός του ελληνικού εδάφους, μια ακτινογραφία γροθιά στο στομάχι. Στο όνομα της πολιτισμικότητας, Κυψέλη, Άγιος Παντελεήμονας, Σπατήσια και Ομόνια έχουμε μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας με το κράτος απών. Κορυφή του παγόβουν τα δύο φρικαστικά εγκλήματα. Το Βατερλό του Ταμείου Ανάκαμψης και ανοίγει τις πύλες του το Ιωνικό Κέντρο, το κάλεσμα του Μητροπολίτη Γαβρίλ. Πάμε στην κόντρα, στέλνουμε μέσω Νορβηγίας πάτριο του στην Ουκρανία. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πώληση των πυράβλων. Απογεινώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι. Προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νέα ανάπτυξη στο Καστελόριζο. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας. Ριζοσπάστης, τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι από 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Μία ημέρα μετά την έναρξη συμφωνίας κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμία ανακούφιση δεν μπορεί να προσφερθεί στα λαϊκά νοικοκυριά. Η εφημερίδα των συντακτών, ασφιχτικές πιέσεις για τους Πάτριους, ενώ μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Στη χθεσινή άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων ΙΠΕΚ ζήτησαν πιεστικά από την Ελλάδα και την Ισπανία να παραδώσουν τα συστήματα εράμινα στην Ουκρανία. Στο παιχνίδι των πιέσεων και το ΝΑΤΟ. Πασόκ τα προεόρτια της 3ης του Σεπτέμβρη. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Χάθηκαν ρυθμίσεις 24,43 δισεκατομμύρια. Εγκαταλείφθηκε άνω του 50% των ρυθμισμένων χρεών στα 34 δισεκατομμύρια το συνολικό διευθετημένο χρέος. Λοιπόν, στον κόσμο τώρα, μετά από την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία, έρχεται και η παραίτησή του από μέλος της Βουλής. Ο πρώην Πρωθυπουργός Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, θα παραιτηθεί από βουλευτής, όπως δήλωσε ο ίδιος χθες, περίπου 6 εβδομάδες αφότου παραιτήθηκε από Πρωθυπουργός, όταν έχασε την υποστήριξη του Εργατικού Κόμματος. Ο Στάρμερ, ο οποίος οδήγησε το Εργατικό Κόμμα στην εξουσία το 2024, εξασφαλίζοντας μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας.

Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Χθες είχαμε πραγματικά ένα μήλο που έγινε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Αντώνη Σαμαρά και άλλους, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε μια ιστορία που αφορά την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους στους ασθενείς. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάρτηση που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, στην πράξη πρώτη, η εφημερίδα Εστία ανακάλυψε και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά μιας εφημερίδας, όπως λέει χαρακτηριστικά, την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους στους ασθενείς. Προβλεπόταν ότι πλήττον των δύο φύλων υπήρχε και μια τρίτη επιλογή ενός ακαθόριστου. Λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι δεν το έχει αντιληφθεί και είδε ότι στις λεπτομέρειες ότι εκατοντάδες πλατφόρμες που έχουμε. Και όταν είδε το πρωτοσέλιδο, το πρωί ζήτησε να ενημερωθεί. Απεδείχθη ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας, ο ανάδοχος του ΕΟΠΗ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO, το είχε κατασκευάσει κατά αυτόν τον τρόπο. Έδωσε εντολή να αλλάξει, όχι γιατί θέλει να καταπατήσει, όπως γράφει, τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στη χρήση φαρμάκων ο αυτοπροϊορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τελικά άλλαξε όλο αυτό. Δεν υπήρχε κανένα ιδεολογικό ζήτημα, είτε του κύριου Γεωργιάδη της κυβέρνησης, αλλά η εφημερίδα που αντιπολιτεύεται, όπως είπε, έκανε καλά τη δουλειά τους. Στη δεύτερη πράξη, ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα, ο Αντώνης Σαμαράς, προφανώς τον ύστερο της δημιουργίας του κόμματός του, με τον οποίο θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη, έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση στην οποία αποκαλύφθηκε το μοχθηρό σχέδιο κατά της οικογένειας. Όχι, αγαπημένο μου πρόεδρε, λέει ο Υπουργός Υγείας, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε, ψυχραιμία. Μέχρι όμως, λέει, να παραλάβω τη διόρθωση και να εκδοθεί το σχετικό δελτίο τύπου του ΕΟΠΗ και να ξεκαθαριστεί το θέμα, πρόλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος να βγάλει και αυτός ανακοίνωση κατά τη δική του ανακοίνωση είναι κατά του Σαμαρά, τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία. Είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά μην μας πάρει και τις ψήφους ο Σαμαράς. Τελικά υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΟΠΗ, με την οποία έλεγε για την διόρθωση της πλατφόρμας που ήδη έγινε και τότε φάνηκε η κενότητα της όλης φασαρίας. Λοιπόν, αυτό που έκανε πάντως εντύπωση στον κύριο Γεωργιάδη είναι ότι κανένας από τους δύο πρόεδρους δεν είχε να πει μια καλή κουβέντα για την ουσία που άλλαξε τη ζωή των ασθενών με αυτή την υπηρεσία διανομής των φαρμάκων υψηλού κόστους στο σπίτι τους, που έβγαλε τους ανθρώπους, τους ασθενείς, από μια ταλαιπωρία πολλών ετών και που είχε αύξηση τον Αύγουστο κατά 90% σε σχέση με πέρσι. Η λύση των προβλημάτων των ασθενών δεν τους αφορά, διότι αυτό δεν κάνει ζημιά, λέει, στο Μητσοτάκη, οπότε αδιαφόρησαν. Κρίμα. Πάντως όλο αυτό χθες δημιούργησε έτσι μια φασαρία, δημιούργησε μια κατάσταση για αρκετό χρονικό διάστημα, γιατί ο κύριος Σαμαράς στην επίθεσή του έλεγε ότι ουσιαστικά η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και η οικογένεια χρειάζεται στήριξη και όχι επαναπροσδιορισμό. Αλλά όμως ήρθε η συνέντευξη του στενού του συνεργάτη, του άλλοτε Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Θανάση Σκορδά, ο οποίος αποκάλυψε ότι στόχος του Αντώνη Σαμαρά είναι να ηγηθεί σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ο κύριος Σκορδάς, λέει, είπε ότι ο κύριος Σαμαράς θα μπορούσε να ηγηθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί το έχει ξανακάνει με επιτυχία. Αποκαλύπτεται λοιπόν ότι ο στόχος του κόμματος του κύριου Σαμαρά, όταν ανακοινωθεί, ο κύριος Σκορδάς είπε ότι είναι σε φάση ορίμανσης, είναι να υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας και να ηγηθεί σε αυτήν ο κύριος Σαμαράς. Πάντως το ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, με στραπιαία ταχύτητα απάντησε ότι, με τρόπο που να μην υπάρχει καμία παρερμηνία, ότι εμείς μιλάμε για μια κυβέρνηση προοδευτική με κορμό το ΠΑΣΟΚ, δεν μιλάμε για συντηρητική κυβέρνηση, άρα με κάποιο τρόπο σταμάτησε τα σενάρια συνεργασίας. Είπαμε, έχουμε πάρα πολλά να δούμε αυτές τις ημέρες. Σήμερα ξεκινά ουσιαστικά και η ιστορία με την ΔΕΘ. Θα είναι ο κύριος Τσίπρας επάνω, θα μας παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη θα παραθέσει ένα γεύμα προς τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Αύριο θα είναι ο εορτασμός, η επέτειος της 3ης του Σεπτέμβρη.
και αναμένεται να δούμε σκηνές, να δούμε εικόνες από το παλιό Πασόκ, όπως λένε, με συναυλία, με σημαίες και κασκόλ και με βεβαίως με πορεία προς το σημείο που θα γίνει ο εορτασμός. Κάπου εδώ η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Έρχονται με φόρα ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο αποδίδει ευθέως στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Τη στήριξή του στη Γερμανία εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες. Σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση, ενώ είπε ότι διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν, απαντώντας την προειδοποίηση Ζελένσκι στις αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με την οποία τα ουκρανικά ντρόουν θα έκλειναν ουσιαστικά το ρωσικό εναέριο χώρο. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό, στην Νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Στη διάθεση των καταναλωτών ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναπτύχθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια. Σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 χρόνια και επιβολή προστίμων από 8.500 έως 11.000 ευρώ καταδικάστηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕ. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Ομφαλερικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων θα έχει το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δείπνο θα παραθέσει στις 7 το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τοπικά στελέχη του κόμματος το ψυχρό Λασιθίου. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα προσέρχεται σήμερα να απολογηθεί το ζευγάρι που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του, καθώς και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Δεν επιδιώκω νέα συμφωνία με το Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων στα στενά, ως απάντηση στις πρόσφατες επιχειρήσεις της Τεχεράνης, ενώ για πρώτη φορά χτυπήθηκαν και δύο Ιρανικά τάνκερ. Συγκλίνουσες Ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και περισσότεροι από 68 τραυματίστηκαν από Αμερικανική επιδρομή σε γαμήλια τελετή στην επαρχία Κουζεστάν στα νότια της χώρας. Οι επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων θα συνεχιστούν έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, δηλώνει εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, υποστηρίζοντας ότι σημερινά πλήγματα σε Ιορδανία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιράκ προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και θύματα. Στο Νεπάλ, περισσότεροι από 1.000 νεκροί και 4.500 αγνοούμενοι από τη βιβλική καταστροφή. Η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με την έξαρση επιδημιών και τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Στη Νικαράγουα, αντισυνταγματική μεταρρύθμιση που προώθησε ο πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγα αποκλείει την αντιπολίτευση από τις εκλογές. Αντιδράσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεως στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Τι κάνεις, Δημήσιμο? Εντάξει, όλα ήσυχα.
1: Σχεδόν.
0: Γιατί, τι σημαίνει?
1: Ξέχασα τον καφέ μου.
0: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε.
1: Όχι, απλά το με ρώτησες. Με ρώτησες, οπότε.
0: Το λες σαν, πώς το λένε, σαν έχεις χρεοκοπήσει, ας πούμε, και να έρχονται να σε συλλάβουνε. Γι' αυτό, επειδή σε ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Παιδιά, πιο δραματικές στιγμές δεν ζει άνθρωπος. Από το Διονύση, άμα ξεχνάει τον καφέ του, που συμβαίνει μία φορά στα 10 χρόνια. Εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα, μην κάνεις έτσι. Θα περάσει.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Θα περάσει. Εντάξει.
1: Μου πέρασε.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θέμα σας συντροφιά σας έρθει στις 8.
1: Λοιπόν... Ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
0: Ορίστε, να.
1: Πω, πω. Ναι. Χαρά αυτή. Σήμερα.
0: Παιδιά,
1: αύριο δεν τον έχουμε. Αύριο δεν τον έχουμε.
0: Ναι.
1: Αύριο και Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Κρίμα.
0: Εντάξει.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία. Η Κατερίνα Σαρίτου, ο Γιώργος Χατζημιχάλης.
0: Δεν έχουμε και πρόσωπα, ρωτάει.
1: Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, όπως σας είπε η Κατερίνα. Σταμάτα, ρε. Να σε επιβεβαιώσω θέλω.
0: Α, εντάξει. Άμα ταυτιζόμαστε σε αυτό, εντάξει. Είναι πολύ καλό.
1: Λοιπόν. Πολύ ωραία, παιδιά.
0: Λοιπόν.
1: Σήμερα. Τήμερα είναι 2-9 Τετάρτη. Εντάξει, ψιλοπερνάει αυτή η εβδομάδα. Πιο γρήγορα από την προηγούμενη, ναι, μου φαίνεται.
0: Ναι, απλά θα τελειώσει.
1: Γιατί?
0: Θα είναι σαν συνέχεια της επόμενης.
1: Ναι. Τι, πάντα. Τέσσερα.
0: Λόγω λοιπόν, της ΔΕΘ, γι' αυτό.
1: Α, λόγω της ΔΕΘ, επειδή έχει το Σαββατοκύριακο τη ΔΕΘ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, αίρεση. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Θα έχει ενδιαφέρον. Ένα ενδιαφέρον είναι ενδεχομένως. Μπορεί να έχει, μπορεί και να μην έχει. Θα δούμε.
0: Σήμερα γιορτάζει ο μάμας και πάπας.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Όχι, Άγιος Μάμας.
1: Μάμας και πάπας, ωραίο συγκρότημα.
0: Ε?
1: California ναι, Dreaming, ναι, ωραίο, ναι,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι του Αγίου Μάμαντος.
1: Να ζήσει.
0: Σήμερα.
1: Να ζήσουν όσοι έχουν το όνομά του.
0: Ξέρεις κανένα μάμα?
1: Κανέναν.
0: Ούτε εγώ.
1: Όχι, δεν ξέρω κανέναν.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Coconut, coconut.
1: Αυτής καρύδας, ναι.
0: Ε, ποιας καρύδας.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Δεν είναι Παγκόσμια ημέρα καρυδιού.
1: Ωραία.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδας.
1: Προτιμώ το καρύδι.
0: Ναι, αλλά είναι της καρύδας ημέρα.
1: Είναι ωραία. Είναι ωραία και
0: πεθαίνω
1: η
0: καρύδα.
1: Δίνει ωραία γεύση στα πράγματα που τρώω τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Ένα γιαούρτι με καρύδα. Το οποίο είναι πολύ ωραίο. Έχει πολύ πλάκα.
0: Τι να κάνεις
1: κι
0: εσύ.
1: Οι πρωτεΐνες. Πρέπει να πάρω πρωτεΐνες. Καταλαβαίνεις.
0: Εν τω μεταξύ, ξαφνικά μου τρώτε όλοι αυτά τα γιαούρτια, α πούμε.
1: Πρέπει να πάρω
0: πρωτεΐνες. Δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτά τα γιαούρτια.
1: Όχι, όχι. Πρέπει να προσέξω τη μυϊκή μάζα μου.
0: Καταλαβαίνεις. Και λέει, εμένα μου αρέσει να τρώω γιαούρτι με πρωτεΐνη. Τα ακούω αυτό και από τον άλλον δίπλα μου. Τώρα πάει. Ισοπεδώθηκα.
1: Μα όλα τα γιαούρτια έχουν
0: πρωτεΐνη. Εγώ ήθελα να πω ότι καρύδα μου αρέσει αυτή που πουλάνε, που το παίρναμε και στα πανηγύρια, που είναι στο. Αυτό το γλυκό.
1: Ναι.
0: Που είναι ψεύτικο κιόλας λίγο αυτό. Μου πούκι μου και ζάχαρη και πολύ ωραίο είναι αυτό. Μπορώ να τρώω.
1: Ναι. Λοιπόν, ωραίο, ωραία, ωραία, ναι, ωραία, ναι, είναι, ναι, η καρύδα. Εμείς δεν έχουμε καρύδες εδώ. Όχι.
0: Πώς δεν έχουμε?
1: Πού έχουμε?
0: Από όλα έχουμε ευλογημένος τόπος.
1: Γι' αυτό τη λέμε ινδική καρύδα.
0: Όχι, βρέσει.
1: Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάντως στα πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Στα πανηγύρια έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Αυτό.
0: Και έχουν πολύ.
1: Είναι δύσκολο να το σπάσεις αυτό το πράγμα. Θέλει τέχνη.
0: Και για να σου δείξω ότι είναι, και φυσική καρύδα,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα που αγοράζεις. Έχουν πολύ αυτό το ενσταλέσο.
1: Ναι.
0: Έχει σαν ενσταλέσο στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Που είναι η καρύδα και καλά ανοιγμένη.
1: Ναι.
0: Και από μέσα βγαίνει συντριβανάκι. Το θυμάμαι.
1: Πώς δεν το θυμάμαι, ναι, βέβαια. Γιατί εγώ δεν, ναι, έχω πάει σε πανηγύρια,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Ναι,
1: σε,
0: ναι,
1: σε πανηγύρια αυτά.
0: Όλοι εκεί πάμε, ναι, θα πάρουμε καρύδα.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Και έχουν και ένα γεμάτο άσπαστο. Αυτό το μαλλιαρό πράγμα. Η καρύδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μαλλιαρή, ναι.
0: Τώρα ανάλυση.
1: Έχουν και αυτό.
0: Γιατί.
1: Να μην κάνουν παγκόσμιες ημέρες καρύδας, να μην κάνουμε ανάλυση.
0: Παγκόσμια κιόλας.
1: Άμα θέλουν.
0: Όχι, ας πούμε, στη ΣΥΠΑ.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 31 π.Χ. τι έγινε, ξέρεις?
0: Περίμενε, περίμενε, βιάζεσαι, βιάζεσαι.
1: Γιατί βιάζομαι?
0: Γιατί σήμερα, ναι, είναι του Οσίου Ιωάννου του Οικουμενικού Πατριάρχου του Νηστευτού, γι' αυτό ξέχασα τον καφέ σου.
1: Δεν είναι αρτήσιμος ο καφές μου.
0: Πώς νομίζεις?
1: Δεν έχω γάλα μέσα, εγώ τον πίνω σκέτο.
0: Είναι σένα, είναι. Είναι.
1: Ναι.
0: Και είναι.
1: Γιατί
0: σήμερα...
1: άμα βάζεις γάλα στον καφέ, εξουδετερώνει τις αντιοξυδοτικές ιδιότητες του καφέ. Άρα ο καφές σκέτος. Τα έχουμε πει αυτά όμως πολλές φορές, Κατερίνα. Με αναγκάζει να επαναλαμβάνομαι.
0: Είναι ο δικός σου καφές όμως.
1: Για το δικό
0: είναι,
1: μου λέω.
0: Είναι.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ήθελα να πω ότι είναι του Αγίου Κάστορος.
1: Αχα.
0: Καλημέρα, κύριε Κάστορα.
1: Και έλεγα, θα το πει, δεν θα το πει.
0: Μπορώ.
1: Θα το πει. Αλίμονο.
0: Αυτό είναι στην Καθολική Εκκλησία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σύν το μάμα.
1: Ο Πολυδεύκης.
0: Σύν το μάμα.
1: Κάστορας και Πολυδεύκης.
0: Και...
1: Ο Κάστορας στην Καθολική, ο Πολυδεύκης στην Ορθόδοξη.
0: Όχι, όχι. Είναι τη Παρθαγάπη.
1: Τη πια?
0: Τη Παρθαγάπη.
1: Χρόνια
0: τώρα
1: πολλά.
0: Πες ό,τι θες.
1: Χρόνια πολλά η Παρθαγάπη.
0: Πες ό,τι θες.
1: Καλημέρα, Παρθαγάπη. Έχεις ακούσει ποτέ?
0: Κρίμα όμως. Πραγματικά, ελπίστε τα παιδιά σας.
1: Λοιπόν, τώρα υπάρχουν ολόκληροι τόμοι με πιθανά ονόματα για τα παιδιά σου. Να το πάρεις, να το ανοίξεις και να διαλέξεις το Παρθαγάπη είναι λίγο κάπως.
0: Συνήθως αυτά τα βγάζουν γιατί λένε έτσι τη γιαγιά του παππού.
1: Λοιπόν, το 31 π.Χ. έλαβε χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. Κλεοπάτρα, τι ωραία που ήταν η Κλεοπάτρα.
0: Κάνε μπάνιο σε γάλα.
1: Την έχει κάνει η Μόνικα Μπελούτση, παιδί μου. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης.
0: Το 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρα Αχμέτ Πασά, ποιος τον θυμάται, οι Σουλιώτες.
1: Ενώ τους Σουλιώτες θυμούνται όλοι.
0: Πάντα. Εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάτζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νότιας Ελλάδας για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών.
1: Το 1843, ναι, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη ημέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Αύριο θα τα πούμε αυτά.
0: Ναι. Αύριο είναι αυτά. Το 1945 λήγει και επισήμως ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, ο δεύτερος δηλαδή, με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει η χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι. Λαμβάνει.
1: Λαμβάνει η χώρα.
0: Βέβαια. Mm. Επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο.
1: Μάλιστα. Το 1958, σαν σήμερα, διεξαγόταν η μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. Τέσσερις άνδρες της ΕΟΚΑ, ο Φώτης Πίτας, ο Ανδρέας Κάριος, ο Ηλίας Παπακυριακού και ο Χρήστος Αμάρας, πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες.
0: Λοιπόν, βάλει μια ανατελεία.
1: Βάζω.
0: Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Να συναντήσουμε τη Γεωργία Γαρατζιώτη, την ανταποκρίτρια του Earth News.
1: Γιατί έχουμε πάλι πόλεμο.
0: Να την καλημερίσουμε.
1: Να την καλημερίσουμε. Καλή σεζόν.
0: Η Γεωργία θα πάει για μπάνιο. Για ύπνο τώρα.
1: Για ύπνο θα πάει, παιδί. Για μπάνιο.
0: Για μπάνιο, μακάρι. Λοιπόν, αλλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι γίνεται, έχουμε ξανά αναζωπήρωση του πολέμου. Διάβαζα κάπου μια ανάλυση, εντάξει δεν ήταν σοβαρή, αλλά έλεγε ότι έκανε τις νέες επιθέσεις ο Τραμπ και ο Χέξεθ επειδή έχει παραιτήσει στο Πεντάγωνο και για να στρέψει το ενδιαφέρον από τις παραιτήσεις που γίνονται στο Πεντάγωνο στο Ιράν. Αληθεύει, όχι.
0: Μην απαντάς παιδί μου, ρώτησε.
2: Πολλά ακούγονται εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να έχει γράφει και αυτό, είναι η αλήθεια.
1: Έμα.
2: Παραιτήσει στο Πεντάγωνο, νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν. Εντάξει, θα μπορούσε και να συνδυαστεί, θα μπορούσε. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, αυτό το νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών ήταν πάρα πολύ σκληρό. Ήταν στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ και σε αρκετά σημεία, γύρω στα 4 ή 5 σημεία από ό,τι έδωσε η ΣΕΝΚΟΜ. Σε θέση αεροπορικής άμυνας, συστήματα ραντάρ των θωρών της επανάστασης, ναυτικά μέσα και εγκαταστάσεις, αποθήκες που υπήρχαν ενάρκες, μάλιστα πριν από λίγο το Άξιος, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι ο Αμερικανικός στρατός χτύπησε και δύο δεξαμενόπλια της Ιρανικής κυβέρνησης, που αυτό γίνεται πρώτη φορά.
1: Ναι, είναι, υποτίθεται ότι εφαρμόζει μια νέα τακτική πλοίο προς πλοίο. Δηλαδή, χτυπήσατε ένα πλοίο εσείς, αυτό θα απαντήσουμε εμείς χτυπώντας έναν δικό σας.
2: Ακριβώς, όπως λένε, δεξαμενόπλιο αντί δεξαμενόπλιου. Φαίνεται ότι είναι μια νέα πολιτική που έχει εγκρίνει ο πρόεδρος Τραμπ. Επίσης οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια των επιθέσεων χτυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι. Αυτά τα δεξαμενόπλια φέρεται να ήταν αγκυροβολημένα ανοιχτά των ακτών του Ιράν, βόρεια της γραμμής του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, αυτό αναφέρουν τα Αμερικανικά μέσα. Και τα χτυπήματα έγιναν με Αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. που εκτόξευσαν πυράβλους και χτύπησαν κατευθείαν τα μηχανοστάσια. Έχουν μεγάλη ακρίβεια.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα για το τι έκαναν τα αντίπεινα των Ιρανών, γιατί οι Ιρανοί λένε ως απάντηση χτυπήσαμε βάσεις των Αμερικανών στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ κτλ. Υπάρχει κάποιο επ' αυτού, κάποια πληροφορία στην Ουάσιγκτον?
2: Ναι, μεταφέρουν τις πληροφορίες που μεταφέρουν τα ιρανικά μέσα, είναι η αλήθεια, και επικαλούνται ανακοινώσεις τόσο του στρατού του Κουβέιτ, τόσο και, και της Ιορδανίας. Φέρεται η Τεχεράνη να απάντησε εκτοξεύοντας βαλιστικούς πυράβλους και drones στην Αμερικανική βάση, στην Ιορδανία, στον Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε 13 βαλιστικούς πυράβλους, αναχέτησε τους 10. Ενώ ο στρατός του Κουβέιτ εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του αντιμετώπισαν πυράβλους και drones. Κάπου διάβασα ότι χτυπήθηκε και η Άκαμπα, που έως τώρα δεν είχε γίνει στόχος. Προφανώς κάποιος βαλιστικός πύραυλος δεν κατευθύνθηκε μόνο προς την Αμερικανική βάση που βρίσκεται στην Ιορδανία.
1: Ξόκυλε, συμβαίνουν αυτά, ναι.
2: Ακριβώς, ναι, και λίγο πιο πέρα. Ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί ως τώρα τραυματισμοί ή άλλα προβλήματα στην Άκαμπα.
1: Αυτά όλα συμβαίνουν σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλος αναβρασμός στις τάξεις του Αμερικανικού στρατού. Γι' αυτό και είχαμε και τις παρατήσεις χθες. Είχαμε στο παρελθόν την παρέτηση του Υπουργού Πολεμικού Ναυτικού. Χθες παρετήθηκε ο Υπουργός του Στρατού Ξηράς, του λεγόμενου. Έχουν τέτοιους υπουργούς εκεί. Ναι, έχουν πολλούς υπουργούς.
2: Σας έχω νέα. Ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγη ώρα πρότεινε επίσημα τον αναπληρωτή, τον νέο αναπληρωτή υφυπουργό αρμόδιο για το ναυτικό, αυτόν που αναφέρατε ότι είχε παραιτηθεί. Ο Τραμπ λοιπόν προτείνει τον Χουνγκ Κάο ως επόμενο υφυπουργό αρμόδιο για το ναυτικό. Όπως δήλωσε ο Τραμπ, η γερουσία πρέπει να επικυρώσει τον συγκεκριμένο πολεμιστή, warrior, το συγκεκριμένο πολεμιστή είπε, το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το φανταστικό έργο που επιτελεί ήδη τους τελευταίους 4 μήνες.
0: Περνάτε φανταστικά.
1: Περνάτε ωραία, ναι. Δεν πλήττεται καθόλου, δηλαδή. Έχει ενδιαφέρον εκεί.
0: Τώρα που λέμε ότι περνάτε καλά. Ναι, Γεωργία, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είμαστε και εν όψη και των ενδιάμεσων, έτσι, των εκλογών. Ο κόσμος, εμείς τα συζητάμε, κάνουμε αναλύσεις, λέμε έβγαλε αυτόν, έβαλε εκείνον, λέμε τι γίνεται στο Ιράν, λέμε τι χτυπήθηκε, τι δεν χτυπήθηκε. Στην καρδιά της κοινωνίας, της αμερικανικής κοινωνίας, τι συζητάνε, τι τους απασχολεί, ας πούμε, τους απασχολεί π.χ. η ακρίβεια που συζητάμε εμείς εδώ, ας πούμε, ναι.
2: Ναι. Η διαχείριση της οικονομίας και ο πόλεμος στο Ιράν. Είχαμε χθες και νέα δημοσκόπηση του Ύψος για το Reuters, αλλά όχι μόνο του Ύψος, αλλά και του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης Amherst. Θα ξεκινήσω με του Reuters, την οποία την έχω και μπροστά μου, έχω τα στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, τον πόλεμο με το Ιράν εγκρίνει μόλις το 36% των Αμερικανών. Και στην ίδια δημοσκόπηση, η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται κολλημένη στο 33%. Ήταν στα ίδια ποσοστά και στα μέσα του Αυγούστου που είχε δημοσιεύσει ακόμα μια δημοσκόπηση το Reuters, και είναι σίγουρα πολύ πιο κάτω από το 47% που ήταν στις αρχές της δεύτερης θητείας του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, λόγω της δυσαρέσκειας των Αμερικανών κυρίως για τον υψηλό πληθωρισμό. Από ό,τι βλέπω και διαβάζω είναι στο 3,4% αυτή τη στιγμή, ενώ ο στόχος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ήταν να είναι στο 2%.
1: Είχε εκλεγεί με αυτή τη σημαία. Είχε εκλεγεί με σημαία, θυμάμαι που λέγανε, ας πούμε, για να πέσει
0: αυγά,
1: η τιμή των αυγών.
0: Αυγά.
1: Ναι, να πέσουν τα αυγά, ας πούμε, που είχαν, ξέρω εγώ, πόσα δολάρια.
2: Ναι, το 71% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του Τραμπ για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης. Και η αρνητική στάση των Αμερικανών. Στον πόλεμο κιόλας έχει να κάνει με την διαχείριση της οικονομίας. Δηλαδή βλέπουν οι Αμερικανοί πλέον τα πάντα στην τσέπη. Όταν η τιμή της βενζίνης το Φεβρουάριο, που ξεκίνησαν οι πρώτες επιθέσεις των Αμερικανών στα τέλη του Φεβρουαρίου, ήταν στο 2,98 και τώρα είναι στο 4,1, και είχε φτάσει κάποια στιγμή το Μάρτιο στο 4,5.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
2: Δολάρια το γαλόνι. Κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να σας πω ότι εδώ μπορεί στην Ελλάδα να μην το καταλαβαίνουν τόσο έντονα το να ανεβαίνει λίγο η βενζίνη να κατεβαίνει. Αλλά εδώ οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν κυρίως το αυτοκίνητο, διότι πρώτον έχουν πολύ μεγάλες οικογένειες, τα αεροπλάνα είναι πάρα πολύ ακριβά και πάνε με τη ζήτηση, όπως είναι τα ξενοδοχεία. Και οι περισσότεροι έχουν τα μεγάλα αυτοκίνητα που βλέπουμε και στις ταινίες.
1: Αυτό καταναλώνουν και πολύ βενζίνη, δεν είναι απλά αυτοκινητάκια, ας πούμε. Ρουφάνε, ναι, ρουφάνε αυτά, ναι, καταπίνουν. Ναι.
2: Ρουφάνε, ακριβώς, καταναλώνουν πάρα πολύ βενζίνη. Οπότε αυτές οι αυξομοιώσεις στην τιμή τους πονάνε στην τσέπη.
0: Τι να κάνεις.
1: Τι να κάνεις.
0: Τι να κάνεις. Τέλος πάντων, έτσι διαμορφώνει.
1: Τι καιρό έχετε.
0: Α, ναι.
2: Ο καιρός δεν είναι καλός. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα.
1: Αυτό είναι καλός για μένα,
2: όλη την εβδομάδα. Ναι, έχουμε πάρα πολύ υγρασία και είμαστε στους 22 βαθμούς.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Όποτε έχεις αϊπνίες, εδώ είμαστε να ξέρεις.
2: Όποτε θέλετε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έχω πάρα πολλά πράγματα να πω για αυτό το πόλεμο που έχει ξεκινήσει αυτή την καινούρια.
0: Έλα μου, εντάξει, μετά.
1: Να σου πω ένα χαρακτηριστικό.
0: Πες ένα.
1: Ένα χαρακτηριστικό
0: τι
1: θα πω.
0: Πες, εμείς στενοχωρούμε σήμερα που δεν έχεις καφέ.
1: Ρίξανε βόμβα,
0: ναι.
1: Λένε οι Ιρανοί.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω τώρα τι λένε οι Ιρανοί. Σε ένα γάμο.
0: Ναι.
1: Γινόταν σε ένα σπίτι ένας γάμος.
0: Το Ιράν.
1: Στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Είδαν οι Αμερικανοί ότι οι Ιρανοί
0: γάμο.
1: Ρίχνανε ρηπές στον αέρα. Πανηγυρίζα για το γάμο. Οπότε σου λέει ρηπές. Εκεί υπάρχουν όπλα και ρίξε μια βόμβα. Λένε Ιρανοί. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Απλά λένε Ιρανοί. Όχι, λένε ότι υπάρχουν θύματα αρκετά σε αυτό το γάμο και καταγγέλουν μάλιστα ότι χτυπήθηκαν πολιτικές υποδομές κτλ. Αλλά θέλω να σου πω, υπάρχει μεγάλο ντεσού από αυτή την νέα αντιπαράθεση. Βέβαια είναι κρίμα. Τι συζητάμε τώρα. Να ολοκληρώσουμε το σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Το 1966, ακούστε, προσέξτε το αυτό.
0: Προσέχουμε.
1: Τη Δευτέρα Σεπτεμβρίου, ναι, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με 5-0-5. Σκεφτείτε τώρα, το 66 5-0-5, το 26 6-20 ο
0: καλά,
1: άλλος.
0: Δεν είναι και.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, για να έχουν και ένα μέτρο σύγκρισης.
0: Όχι, θέλω να πω ότι έχουν περάσει πόσα χρόνια.
1: Από το 60 χρόνια.
0: 60 χρόνια. 60 χρόνια μετά, ένα μέτρο παραπάνω, 1,5.
1: Ναι, εντάξει, είναι θέμα πάντως.
0: Θέλει προσπάθεια.
1: Καλά, δεν είναι και κανένα άθλημα που ανεβαίνει σε.
0: Όχι, δεν λέω για τον Καραλή.
1: Μέτρο προς μέτρο.
0: Όχι, πρόσκειται, δεν λέω για τον Καραλή.
1: Πόντο,
0: λέω γενικά
1: πόντο
0: για το άθλημα. Ναι.
1: Πάντως, να πούμε ότι ο Παπανικολάου ήταν από τους πρώτους διδάξαντες εδώ πέρα. Ας πούμε, ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε να βλέπουμε σε βαλκανικούς αγώνες και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα επί κοντό. Μέχρι τώρα δεν βλέπαμε. Σε αυτούς που βλέπανε, ρε παιδί μου. Yeah. Εγώ έβλεπα. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να βλέπω Παπα-Νικολάου.
0: Εγώ ήμουν αγέννητη.
1: Εσείς ήσουν αγέννητη. Εγώ θυμάμαι να βλέπω Παπα-Νικολάου και Τζορτζή και Παπαγεωργίου. Που τρέχανε. Τρέχανε αυτοί. Ήταν και οι δύο. Και ο Τζορτζής και ο Σταύρος Τζορτζής και ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος.
0: Έχει μείνει στο Στίβο.
1: Τρέχανε. Λοιπόν, το 1997, σαν σήμερα, ο πρόεδρος, τότε πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κακλαμάνης, εξαπέλυσε επίθεση κατά των ιδιωτικών καναλιών.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια. Ο Ίων Δραγούμης, ο οποίος γεννήθηκε το 1878, αλλά τον χάσαμε. Ο Ρούντολφ Βάιγκλ, Πολωνός γιατρός και ανοσολόγος, παρασκεύασε το πρώτο εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου, μία από τις παλαιότερες και πιο πολυσματικές ασθένειες της ανθρωπότητας, το λέω αυτό στους εμβολιοφοβικούς. Το 1901 ο Ανδρέας Εμπειρίκος.
1: Τώρα ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα, Δευτέρα Σεπτεμβρίου. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης το 1877, το 1973 ο Τόλκιν, αυτός που έγραψε τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών, και το 1984 ο Μάνος Κατράκης.
0: Επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό η Μέση Ανατολή, νέα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους, απαντάει Τεχεράνη. Δεν επιδιώκω νέα συμφωνία με το Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Στα άκρα οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Παράλογες οι κατηγορίες, λέει η Μόσχα, στήριξη από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Γεια σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή που έχει στείλει μήνυμα από την Καλαμάτα με 28 βαθμούς. 28 βαθμούς στις 6 και 9. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Μυτιλίνη που λέει καλά πάει ο πόλεμος για τον Τραμπ. Την Ιρανική κυβέρνηση πήγε να ρίξει, τη δικιά του κοντεύει να ρίξει. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 22 βαθμούς και στον Παναγιώτη από τις Σέρες που λέει καλημέρα, φαντάστηκε Σέρες με 23 βαθμούς και φαντάστηκε υγρασία, έκανα ένα ψηλό βροχο χθες, κολλάει φαντάστηκε το σύμπαν. Καλά να πάθουν οι Αμερικανοί που θέλαν και Great America, ας φάνε τώρα ένα φαντάστικ πρόεδρο. Εντάξει τώρα.
1: Εντάξει, εντάξει παιδιά, εντάξει. Τι να κάνεις τώρα. Ναι. Θα
0: συμβαίνουν. Συμβαίνουν αυτά. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα. Από τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 18 βαθμούς, ωραία θερμοκρασία. Νεάπολη Λακωνίας, καλημέρα, 25. Μας στείλει φωτογραφία από τη Μονεβασιά ο φίλος μας ο Παναγιώτης.
1: Αχ, θυμάσαι το καλοκαίρι.
0: Τη Μονεβασιά, στη Μονεβασιά.
1: Ήξερε η διαφήμιση.
0: Όχι.
1: Ήταν μια διαφήμιση.
0: Δεν την έχω δει.
1: Θυμάσαι το καλοκαίρι, πολύ παλιά.
0: Ναι.
1: Μήπως δεν είχατε τηλεόραση.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Μας λέει ο Γιάννης. Άργησα πολύ να πάρω εγώ τηλεόραση το 82, ναι, 80, ναι. Ξέρω εγώ πότε. Ο Γιάννης από την. Από το Μεσολόγγι, ότι είχε μια μικρό χελώνα καρέτα στη θάλασσα της Τουρλίδας και δάγκωνε τους λουόμενους. Αγμόρι το καημένο.
1: Ποια θάλασσα?
0: Τη Τουρλίδα.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Μεσολόγγι.
1: Α, εκεί. Και δάγκωνε τους λουόμενους.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και μια άλλη υπάρχει που είναι στη Μάνη που τους τους λέει έξω. Α, ναι, τους βγάζει έξω την παραλία.
0: Καλημέρα και στην Αντωνία στα Άσπρα Σπίτια.
1: Ναι,
0: 27
1: ναι.
0: Βαθμούς. Όμορφη μέρα μας εύχεται.
1: Ναι.
0: Να πω λίγο για τον πόλεμο αυτό.
1: Ποιο πόλεμο?
0: Που γίνεται κάτω στο Περσικό.
1: Δεν τα πάμε.
0: Έχουμε κι άλλα.
1: Τι άλλο έχουμε?
0: Καλά, εντάξει.
1: Όχι, πες.
0: Όχι, δεν λέω.
1: Όχι, πες.
0: Όχι, τώρα δεν λέω.
1: Πες, αυτό για το γάμο ήταν ωραίο. Έχεις κάτι αντίστοιχο να μας πεις?
0: Όχι, δεν έχω άλλο για γάμο.
1: Τι έχεις να μας πεις?
0: Τίποτα, μωρέ.
1: Έλα, μωρέ, πες το.
0: Κάτι.
1: Ότι
0: οι Ιρανοί κάναν 3 διαφορετικά κύματα για να εξαντλήσουν την αεράμινα των Αμερικανών. Γι' αυτό χτυπήσαν την Ιορδανία και την Άκαμπα κτλ. Γιατί στην αρχή. Σηκώθηκαν οι Patriot που είχαν, αλλά δεν έχουν απεριόριστο αριθμό Patriot και οι Αμερικανοί.
1: Ναι.
0: Και επειδή δεν είχαν, το πρώτο κύμα το εξουδετέρωσαν, αλλά μετά ήρθε ένα δεύτερο και ένα τρίτο κύμα με πιο εξελιγμένους πυράβλους, που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι το Ιράν έχει απόθεμα πυράβλων μπόλικο. Όχι μόνο έχει απόθεμα πυράβλων μπόλικο, έρχεται και σε αντίθεση με αυτό που μέχρι τώρα έλεγε ο Τραμπ, ότι έχει καταστρέψει το πλωστάσιο του Ιράν. Σε αυτό έχουμε μία καινούργια εξέλιξη τροποντινά. Συναντήθηκε χθες ο Πούτιν με τον πρόεδρο του Ιράν.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και του λέει σας...
1: Ότι είναι αλληλέγγυος.
0: Όχι μόνο είμαστε, λέει, ότι εμείς σας ενισχύουμε με κάθε δυνατό τρόπο.
1: Ναι, καλά, το ξέραμε αυτό.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν ξέρω, το λέω να το ακούσει, μήπως το ακούσει ο κύριος Τραμπ ή κάποιος το πει.
1: Γιατί
0: ότι η Ρωσία εφοδιάζει το Ιράν που είναι εχθρός του τώρα με πόλεμο. Ναι, αλλά με τον Πούτιν τα έχει με λιγάλα.
1: Εντάξει τώρα, δεν τα έχει τόσο.
0: Δεν τα έχει τόσο.
1: Είναι έτσι ντεμή σεζόν η κατάσταση. Τέλος πάντων, καλά, δεν εξαντλείται έτσι εύκολα η αεράμινα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι εξαντλείται άμεσα. Ναι. Απλά θέλουν και αυτοί.
1: Είναι ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου,
0: τακτική,
1: α πούμε.
0: Μα προχθές δεν λέγαμε ότι για κάθε πύραυλο που έριχναν οι Ιρανοί, οι Αμερικανοί σηκώναν 3 πυράβλους για να τον αναχαιτήσουν. Κάποια στιγμή τελειώνουν και αυτοί. Τι να κάνεις.
1: Εντάξει. Ναι, θέλω να γυρίσουμε εδώ τώρα. Γιατί θα ξαναφύγουμε έξω. Γιατί και αυτό που γίνεται ανάμεσα στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ κυρίως και τη Ρωσία πλέον, με την αντίδραση της Ευρώπης σε αυτό το. Ανακοίνωσαν χτες οι Γερμανοί, βγήκαν και είπαν ότι αυτό που είχε γίνει στη Λειψία, πότε είχε γίνει? Πριν λίγο καιρό.
0: Καλή Ιουλίου,
1: τώρα μέσα στο καλοκαίρι.
0: Αυγούστου, ναι.
1: Τι σημασία έχει, ναι. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι, αυτό που είχε γίνει, που είχαν βρει δηλαδή ένα ντρόν με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, το στείλει η Ρωσία. Θα το πω πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Μόσχα το είπε, ότι η Ζαχάροφ, εντάξει, που ξέρουμε την αξιοπιστία της. Έτσι, είπε ότι είναι όλα αυτά παράλογα. Δεν κάνει τέτοια η Ρωσία, που έχει εξαπολύσει 800 ντρόουν, ας πούμε, σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, αλλά τέλος πάντων. Και υπάρχει ισχυρή αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ και σε ελληνικό, σε εθνικό επίπεδο. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και έκανε ανάρτηση χτες, στηρίζοντας την...
0: Τη Γερμανία.
1: Τη Γερμανία. Τα πράγματα γερά.
0: Ναι, είναι. Κλείνει το προξενείο στο.
1: Είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Δεν θυμάμαι σε ποια πόλη κλείνει το προξενείο της Ρωσίας. Κλείνει το λεγόμενο σπίτι της Ρωσίας, το οποίο υποτίθεται. Στη Βόνη. Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν αυτό το σπίτι για ανταλλαγή πολιτιστικών έτσι, αυτό, αγαθών κτλ. Αλλά κατά τους Γερμανούς προσιλητίζει και εγγράφει, εν πάση περιπτώσει, στις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας ή διοχετεύει χρήματα, εν πάση περιπτώσει, για να γίνονται διάφορα σε ευρωπαϊκό έδαφος κτλ. Το κλείνουν και αυτό.
1: Ρωσία, ναι. Δεν κάνει τέτοια η Ρωσία.
0: Καλά, δεν κάνει. Ναι. Άμα θέλει ο Μέρτς, μπορεί να πει: ωραία, απελευθερώνω τους πυράβλους που έχω, τους Τάουρους, τους μεγάλους Βεληνικούς και τους δίνω στην Ουκρανία και τελειώνει το παραμύθι.
1: Ας το κάνει όμως.
0: Ναι, λέω.
1: Άμα θέλει. Ας το κάνει.
0: Μια ιδέα δίνω. Μια πρόταση. Τώρα που είπαμε για την Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει άλλο ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό. Γιατί μπορεί να παίξει πολύ το επόμενο διάστημα. Βγήκε χθες το βράδυ ο Ζελένσκι και είπε: από εδώ και πέρα οι ουρανοί πάνω από τη Ρωσία δεν είναι ασφαλείς. Μας ζητήσανε κάποιες δυνάμεις να σταματήσουμε για τρεις μέρες τους βομβαρδισμούς στη Μόσχα και στο Λένιγκραντ. Το κάναμε, αλλά οι Ρώσοι συνεχίσαν και βομβαρδίζανε κατοικίες και άμαχο πληθυσμό στην Ουκρανία. Δεν θα το ξανακάνουμε. Από εδώ και πέρα οι ουρανοί πάνω από τη Ρωσία δεν είναι ασφαλείς ούτε για τις επιβατικές πτήσεις. Να το ξέρουν, είναι μήνυμα που δίνουμε, λέει, σε όλες τις πρεσβείες των δυτικών χωρών στην Ουκρανία και ένα μήνυμα που δίνουμε προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις προς τη Μόσχα. Οι ουρανοί δεν είναι ασφαλείς.
1: Δεν έχουν μέσα.
0: Θα έχει τώρα.
1: Δεν έχουν μέσα. Το έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν μέσα.
0: Για ποιους τώρα,
1: λέει. Οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι, ας πούμε. Και τρελαίνομαι ακούγοντας. Και κόμματα εδώ, σε αυτή τη χώρα ακόμα,
0: ναι,
1: τρελαίνομαι, να μιλάνε, ας πούμε, και να μιλάνε κατά της Ουκρανίας.
0: Εντάξει.
1: Όχι, ναι. Δεν είναι εντάξει. Δεν είναι εντάξει, γιατί τα ίδια κόμματα, αν για παράδειγμα, μη γέννητο φυσικά, δεχθούμε εμείς επίθεση από κάποιον, θα πούνε πού είναι να μας στηρίξει η Ευρώπη.
0: Όχι, το λένε, για άλλες περιπτώσεις το λένε. Ναι. Για την Κύπρο, ας πούμε, λένε. Γιατί δεν έχει στηρίξει η διεθνής κοινότητα ή δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει. Κατάλαβες. Αυτό.
1: Τέλος πάντων,
0: είναι τα γνωστά.
1: Υπάρχει πάντως μεγάλη ένταση και υπάρχει ένταση
0: πολύ
1: που είναι ανάμεσα στην Ευρώπη, αλλά η οποία στέκεται ξεκάθαρα απέναντι στέκεται εδώ και πάρα πολύ καιρό απέναντι στη Ρωσία, αλλά πλέον δέχεται επίθεση, γιατί επίθεση είναι αυτό.
0: Είναι αυτό που λέγαμε παλιά περί υβριδικού πολέμου, εν πάση περιπτώσει.
1: Με υβριδικό, ξεϊβριδικό, επίθεση είναι.
0: Ναι.
1: Δέχθηκε επίθεση μια χώρα, δηλαδή σκεφτείτε εδώ να βρίσκαμε ένα ντρόν με κριτικά δίπλα σε ένα αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Ή μέσα σε ένα αεροδρόμιο.
0: Ναι. Ναι, θυμίσου το αυτό που είχε γίνει το θέμα, ας πούμε, με τη Λευκάδα που είχε βρεθεί ένα ντρόν. Όχι, είναι κάτι ανάλογο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν είναι
0: ίδιο
1: σε αεροδρόμιο.
0: Λέω κάτι ανάλογο.
1: Είναι σημαντικό το ότι είναι σε αεροδρόμιο, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
0: Αυτό.
1: Τέλος πάντων, όταν είσαι μέλος ενός όλου, π.χ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ακολουθείς, αλλιώς φεύγεις.
0: Βέβαια, εδώ δεν ασχολούμαστε με τέτοια. Ασχολούμαστε με το αν στο νεοποιεί.
1: Α, καλά.
0: Θα έχει άρεν θύλι άλλο ή δεν θα έχει. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πόσοι από τους φίλους ακροτές το έχουν ακούσει αυτό. Ενεπλάκησαν ένας υπουργός, ένας υφυπουργός, ένας πρώην πρωθυπουργός.
1: Ένα δημοσίευμα, μια εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Έβγαλε ένα δημοσίευμα.
0: Ναι.
1: Τι κακό πάθαμε στο νεοποιεί, που σε μία φόρμα που συμπληρώνεις για να πάρεις τα ακριβά φάρμακα, τα φάρμακα υψηλού κόστους,
0: ναι,
1: σε ρωτάνε τι είσαι, αρσενικό, θηλυκό, άλλο, ξέρω εγώ, αυτό προσδιορίζεσαι κτλ.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Μεγάλο κακό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, αυτό από το δημοσίευμα το πήρε και το ανέδειξε μείζον θέμα χθες, που γίνονται τόσα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό βρήκε να αναδείξει ο κύριος Σαμαράς. Βγήκαν μετά να το απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης, να το απαντήσει η κυρία Αγαπηδάκη. Έλα όμως που βγήκε ένας συνάδελφος πλέον που ήταν διευθυντής του γραφείου του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος, ο κύριος Μουρούτης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος σε εκπομπή που κάνει σε ένα κανάλι,
1: ναι,
0: βγήκε και είπε ότι αυτή η διάταξη υπάρχει από το 2013, δηλαδή επί κυβέρνηση Σαμαρά.
1: Άκου τώρα να δεις πράγματα.
0: Το συγκεκριμένο αυτό με την κατάταξη των φύλων υπάρχει επί κυβερνήσεώς του το 2013. Τότε καθιερώθηκε πρώτη φορά κατ' εφαρμογήν κάποιας κοινοτικής οδηγίας.
1: Εμένα.
0: Άρα δεν έχει σχέση με walk και anti-walk και τρέχα γύρευε όλες αυτές τις, όλους αυτούς τους τίτλους που λένε και βάζουν.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν είναι μυθεύματα ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σχέση με το walk. Γιατί εφαρμόζεται από το 2013 επί κυβέρνηση Σαμαρά. Λέει ο τότε εξαπορήτων του, ο διευθυντής του γραφείου του.
1: Τέλος πάντων, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να πω ότι ο Σαμαράς είναι ο Σαμαράς. Το ξέρουμε. Ποιο τι πρεσβεύει και ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Εμένα. Λίγο με στενοχώρησε,
0: ναι,
1: η σπουδή,
0: ναι,
1: και του Υπουργού Υγείας και των υπόλοιπων να πούνε ότι ήταν λάθος.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Και ότι ξαφνικά, πώς το λένε, μπορεί να δημιουργούσαν αυτά τα... το να έγραφες ότι είσαι άλλο φύλο, να δημιουργήσει πρόβλημα υγείας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι πρόβλημα υγείας, σε σχέση με τα φάρμακα. Δεν ξέρω. Μπορεί και να δημιουργεί, δεν ξέρω. Αλλά αυτό το να σπεύσουμε, ας πούμε, να πούμε ότι ήταν λάθος αυτό το πράγμα, δεν γκρεμίστηκε ο κόσμος. Δεν άλλαξε το σύμπαν. Προχωράει ο κόσμος. Δηλαδή,
0: για κάποιους γκρεμίστηκε. Θεωρούν. Κάποιοι θεωρούν ότι γκρεμίστηκε.
1: Αυτό δεν είναι. Η άρνηση πραγματικότητας όμως δεν είναι γκρεμίστηκε. Τι να σου πω. Και αν υπήρχε αυτό που λέει ο Μουρούτης, που λες εσύ.
0: Ο Μουρούτης το,
1: ναι,
0: λέει, δεν το λέω εγώ.
1: Αυτή, ότι, ναι, ότι είπε ο Μουρούτης, εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Αν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Τρεις λαλούν, ας πούμε.
0: Και δύο χορεύουν. Έλα όμως που κάθισαν και χόρεψαν πολύ. Καλημέρα στην κυρία Χριστίνα που μας λέει, μας στέλνει μια φυσέτα. Τι είναι αυτό, ένα. Έχει την 15η Πανθεσσαλική Γιορτή Παραδοσιακών Σπόρων.
1: Oh.
0: Να ξέρεις. Α, όχι, είχε. Πρώτη Ενάτου. Πρώτη Ενάτου. Σήμερα είναι 2 Ενάτου. Oh. Είχε, ναι.
1: Χθες
0: είχε. Καλημέρα στη Χριστίνα στην Καλαμάτα.
1: Καλό μήνα.
0: Και...
1: Σε όσους δεν τα πάμε.
0: Ναι.

0: σας. Μάθημα. Γιατί δεν ξεκινάμε μάθημα. Και γιατί δεν ξεκινάμε το μάθημα στα σχολεία 1η Σεπτεμβρίου.
1: Γιατί οι ψυχολόγοι λένε ότι πρέπει να γίνεται σταδιακά η επανένταξη.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Ότι δεν μπορεί να γίνεται απότομα.
0: Γιατί θα πάθουν ψυχολογικό.
1: Από τους 3 μήνες διακοπές, ας πούμε.
0: Άμα και άμα το κάνουν 2 μέρες μετά είναι καλύτερα, δηλαδή.
1: Εντάξει, έρχεται λίγο πιο ομαλά.
0: Άσε μωρέ τώρα.
1: Ξέρω εγώ. Ναι, αλλά κάποιοι το έχουν πει αυτό. Κάποιοι επιστήμονες το έχουν βγάλει αυτό την πρώτη μέρα.
0: Αλλά και εγώ λέω ότι είμαι μοντέλο.
1: Ή να σου πω, μπορεί να είναι εθνικό δίκαιο. Μου αρέσουν αυτά τα εθνικά
0: αυτά
1: δίκαια.
0: Αυτά τα εθνικά
1: ναι,
0: δίκαια μας έχουν.
1: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη. Ναι. Από τις Σέρες. Συννεφιά έχεις τις Σέρες.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ωραία θα είναι.
1: Καλημέρα
0: ωραία
1: και στον κύριο Σταύρο. Κυρία Σερέτη, με όλο τον σεβασμό σας έχουμε όλη τη γνώμη μας. Καλημέρα, καλές εκπομπές να έχετε.
0: Για ποιο πράγμα.
1: Για το. Για τα φύλλα.
0: Μα δεν είναι θέμα γνώμης.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα γνώμης. Ακούστε, δεν είναι θέμα γνώμης. Είναι θέμα πραγματικότητας, είναι θέμα επιστήμης, είναι πολλά θέματα.
1: Μα σύμφωνα με την εξήγηση της κυρίας Αγαπηδάκη, αυτό δεν γίνεται, γιατί τις διάβασα όλες τις εξηγήσεις, ναι. Δεν γίνεται για να διαχωριστούν τα φύλλα, γίνεται για μια παραμετροποίηση, τράχα γύρω, τεχνική όρη, μια παραμετροποίηση, εν πάση περιπτώσει, κάποιων πραγμάτων, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη για να έχουμε ένα κοινό τρόπο σύγκρισης πραγμάτων. Γι' αυτό γίνεται, δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός, ούτε γίνεται κάποια εξώθηση, ας πούμε, στην αλλαγή φύλου.
0: Για να καταλαβαίνουμε. Το 2026 υπάρχουν ναι. κάποιοι τύποι οι οποίοι κυβέρνησαν κιόλας κάποτε.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι, πώς το λένε, προσπαθούν να μας κάνουν να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα, λες και η δομή της κοινωνίας και το που θα προχωρήσει και αν θα πάει μπροστά ή πίσω ή οτιδήποτε άλλο κρίνεται από αυτό και καθόμαστε εμείς και ακολουθούμε και ναι. γίνεται ενώ συμβαίνουν τόσο σοβαρά πράγματα στον πλανήτη πραγματικά όμως και ο αυτοπροσδιορισμός των ανθρώπων και των φύλων είναι κατάκτηση κι αυτό. Άνθρωποι έχουν πετροβοληθεί, έχουν περιθωριοποιηθεί, έχουν δώσει τέλος στη ζωή τους για τέτοια πράγματα, για τέτοιους διαχωρισμούς.
1: Μας λέει η Χριστίνα ότι στις 5 του μηνός θα είναι αυτή η πανθεσσαλική συνάντηση για τους σπόρους. Η 1η Σεπτεμβρίου ήταν η κοινοποίηση της εκδήλωσης. 1η Ενάτου, καταλάβες. Στις 5 Ενάτου θα γίνει.
0: Η Αμφίσα που λέγε μια θεία μου, τι λέει.
1: Η Αμφίσα λέει 1 Ενάτου, αλλά 1 Ενάτου μου λέει ότι έγινε η ενημέρωση. Στις 5 Ενάτου είναι η Πανθεσσαλική.
0: Δεν
1: το λέω γιατί κάποιο κόσμο μπορεί να τον ενδιαφέρει να πάει.
0: Περίμενε, πότε. 5, αχ, δεν μπορώ.
1: Είναι Σάββατο, παιδί.
0: Δεν μπορώ, έχει τη δεύτερη.
1: Μέρα Σάββατο.
0: Δεν μπορώ, έχει εκπομπή, έχω τη δεύτερη.
1: Η Άλεξ λέει, Guten Morgen, σημερινή ευχή. Αχ, η Ευρώπη μικρή γερωμένη του Δία να μείνει ξεχωριστή, δυνατή και ενωμένη.
0: Μακάρι.
1: Δεν το πολυβλέπουμε αυτό το πράγμα πάντως να σας πούμε την αλήθεια. Δεν το πολυβλέπουμε με την έννοια βλέπουμε τι λένε οι προβλέψεις και για τις εκλογές που θα γίνουν στην Ευρώπη και τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, λίγο στριμωγμένα. Να δούμε. Εν πάση περιπτώσει τελικό λόγο τον έχει ο Ευρωπαίος πολίτης. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο που λέει Χριστιανοί Ταλιμπάν. Όλοι αυτοί που υποστηρίζουν τους Ρώσους είναι κάτι τύποι σαν αυτόν τον 43χρονο που φωτογραφιζόταν με κάτι ψευτοπαπάδες. Και είναι αυτός που έβαλε το παιδί του στην κατάψυξη. Εντάξει τώρα, παιδιά, τα μπλέκουμε όλα.
0: Όχι, παιδιά, μην το κάνουμε αυταρμά.
1: Όλα, ναι, όλα. Λοιπόν, καλημέρα στον. Ο κύριος Βαγγέλης μας στέλνει φωτογραφία από τις Σέρες που είναι όντως πολύ συννεφιασμένες τρασίς, παιδιά. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο στη Νέα Κύο με 19 βαθμούς. Εκεί δεν έχει συννεφιά, εκεί έχει κανονικά καλό μήνα και υγεία σε όλους μας. Σήμερα, καλή δύναμη. Αυτά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Άκου τώρα να δεις εδώ μεταξύ.
1: Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη.
0: Λέω, υπήρχε μια οικογένεια, έχει γίνει σύριαλ αυτό το πράγμα από χτες, προχτές, που είχε μετακομίσει στην Βρετανία, σε ένα χωριό.
1: Ναι.
0: Πολύτεκνη.
1: Ναι.
0: Ανακοίνωσαν λοιπόν ότι φεύγουν τώρα, δεν θα φύγουν.
1: Όχι όλοι.
0: Εντάξει.
1: Κάποιοι θα μείνουν.
0: Ρε παιδί μου, θα μείνει.
1: Η μαμά
0: γιαγιά,
1: ή η πεθερά, ξέρω εγώ ποιο θα μείνει.
0: Ναι, η γιαγιά και η άλλη κόρη.
1: Θα μείνει, αυτοί θα μείνουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η μισή οικογένεια φεύγει. Πάει στην Άξο.
1: Ωραία.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω. Με τι ασχολούμαστε, προσέξτε.
1: Ναι.
0: Και διαβάζω τώρα ότι έχει βγει μια άλλη κυρία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι από την ίδια οικογένεια. Έχω μπερδευτεί κιόλα. Που λέει ότι τη κάνανε μποϊκοτάζ στο μαγαζί που άνοιξε. Στο χωριό. Ρε παιδιά.
1: Τις κάνανε μποϊκοτάζ.

0: Άνοιξε μαγαζί που φτιάχνει πίτες. Εν τω μεταξύ.
1: Δηλαδή. Σοβαρά τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα.
0: Δεν ξέρω. Τι γίνεται.
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Ό,τι γινόταν πάντα. Απλά τώρα το μαθαίνουμε γιατί υπάρχουν τα social media και τα τέτοια.
1: Ναι, αλλά ασχολούμαστε. Ασχολούνται. Όχι εμείς. Και εμείς ασχολούμαστε τώρα βέβαια. Ενημερωτικές εκπομπές.
0: Ναι.
1: Με το αν δεν παίρναν τις πίτες της κυρίας στο χωριό που είχε πάει αποφασίσει να μείνει, ας πούμε.
0: Και προκύπτουν χιλιάδες ερωτήματα. Όπως. Στην Άξο θα τις παίρνουν τις πίτες, δηλαδή.
1: Αυτό.
0: Για παράδειγμα.
1: Αυτό.
0: Στην Άξο δεν έχουν δικές τους πίτες.
1: Γιατί έχουν
0: άλλο. Στην Άξο θα κάνει άλλο. Μπορεί να κάνει άλλο πράγμα.
1: Έχουν ωραία τυριά εκεί.
0: Πολύ ωραία τυριά. Ναι. Και κρέατα.
1: Ναι,
0: και κρέατα.
1: Ναι.
0: Και πατάτες. Έχουν και γιορτή πατάτας.
1: Βέβαια, γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Πού έχει γιορτή πατάτας?
1: Στην Άξο.
0: Για την Άξο λέμε.
3: Ούτε τώρα έχει.
1: Όχι τώρα.
0: Όχι, ρε,
1: λέμε γενικά, γιατί λέμε για αυτή την οικογένεια που είχε πάει στην Βρετανία.
3: Ναι.
1: Και φύγανε οι μισοί. Και έχει γίνει σύριαλ αυτό.
2: Ναι, στη Φουρνά.
1: Ναι. Και έχει γίνει σύριαλ γιατί η μισή θα μείνει. Η άλλη μισή έφυγε και
0: θα πάει στην Άξο η άλλη
1: μισή. Θα πάει στην Άξο.
0: Στην οποία.
1: Έχει πάει, έχει πάει.
0: Ναι, δεν ξέρω. Μας το ανακοινώσαν χθες.
1: Έχει πάει στην Άξο. Ναι, αλλά είπε ότι δεν τις παίρνανε τις πίτες.
0: Τις κάνανε μποϊκοτάζ.
1: Τις κάνανε μποϊκοτάζ. Γι' αυτό.
3: Ναι, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, αλλά.
1: Όχι, το είπε η κυρία. Μία από τις κυρίες αυτές της οικογένειας.
3: Τι γίνεται εκεί. Δεν είναι τώρα προφανώς δικαίωμα της οικογένειας είναι να φύγει, αν θεωρεί ότι πρέπει καλύτερα να.
0: Εννοείται, ελεύθερη διακίνηση είναι θεμελιώδες δικαίωμα.
3: Ναι. Και επίσης, εξάλλου παραμένει στην ελληνική περιφέρεια. Δεν έρχεται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη,
1: σωστό,
3: στα μεγάλα αστικά κέντρα. Απλά καταλαβαίνω από αυτό ότι, ρε παιδί μου, σαν ξαφνικά, σαν έθνος, σαν κοινωνία, είχαμε να αποθέσει πάρα πολύ μεγάλες ελπίδες σε αυτό. Ήταν επειδή βλέπουμε και μαραζώνει και η ψυχή μας, μαραζώνει η περιφέρεια σε πολλά σημεία. Είχαμε δει μια αναλαμπή ότι ένα χωριό ξαναζεί.
1: Ναι.
3: Χαρήκαμε τόσο πολύ, δηλαδή, σαν αυτή η οικογένεια για ένα σύμβολο του έθνους. Και τώρα που φεύγει, αισθανόμαστε σαν κάτι να χάνουμε κι εμείς. Παρότι τώρα, εγώ πιστεύω, νοιάζονται κανένας, δεν ξέρω που πέφτει τα φουρνά Βρετανίας.
1: Όχι.
3: Αλλά δεν
1: εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί
0: εγώ θεωρώ και 9 στους 10 Έλληνες δεν ήξεραν καν ότι υπήρξε μια οικογένεια η οποία σηκώθηκε και φύγε και πήγε στα φουρνά. Και τώρα σηκώνεται και φεύγει και πηγαίνει στην. Το ξέραν πολύ, λες εσύ.
2: Πάει πάλι περιφέρεια, από περιφέρεια σε περιφέρεια. Ας κρατήσουμε αυτό. Τώρα γιατί φύγανε, βέβαια, είναι ένα θέμα, έτσι.
0: Μα λέμε, υποτίθεται έχουν βγει τώρα και λένε ότι τους κάναν μποϊκοτάζ στο μαγαζί που είχαν ανοίξει.
1: Λέει διάφορα παράπονα. Μπορώ να το κάνω και live. Διάφορα παράπονα. Τους κάναν μποϊκοτάζ στο μαγαζί.
2: Γιατί να το κάνουν αυτό.
0: Πες με εμένα, εσύ.
1: Τους δώσανε σπίτι γεμάτο ποντίκια.
0: Και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Κατάλαβε, γι' αυτό και λέω ότι γίνεται σύριαλ τώρα. Εντάξει.
2: Ναι, τώρα γίνεται.
3: Δεν είναι αυτή η ουσία τώρα. Είναι να μην
0: όχι, η ουσία είναι, άμα θέλετε να το σοβαρέψουμε και να πούμε, η ουσία είναι να υπάρξει μια σοβαρή πολιτική. Δηλαδή, συζητούσαμε προχθές για μια περίπτωση με τη Δήμαρχο των Λειψών. Τη ρωτήσαμε τι θέλετε εσείς για να μένει ο κόσμος εκεί. Λέει γιατρό. Να έχουμε γιατρό όλο τον χρόνο. Θέλω να πω, πρέπει να υπάρξουν αυτές οι υποδομές και αυτές οι μέρημνες, αυτή η μέρημνα, ώστε να μπορέσουν να ξαναζωντανέψουν τα χωριά, γιατί όπως σωστά είπε ο Κώστας, ματώνει η ψυχή μας βλέποντας τα χωριά να αδειάζουν και ή να έχουν έναν και δύο κατοίκους. Αυτό είναι το βασικό.
2: Ναι,
0: μπορεί να υπάρξουν σοβαρές πολιτικές σε αυτό για να ενισχυθεί. Αν μπορούν να υπάρξουν, να τις δούμε, να τις μάθουμε, να τις σχολιάσουμε, να τις κρίνουμε, αλλά να τις δούμε κάποια στιγμή να εφαρμόζονται. Και σε αυτές δεν χωράει. Το λέει η μία κυβέρνηση, το αντιμάχεται το άλλο κόμμα κτλ. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια εθνική πολιτική. Να μην πω εθνική στρατηγική, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Παιδιά, σκεφτείτε, δεν είναι βαρύ. Έχει καφέ. Έχει ξεχάσει τον καφέ του σήμερα.
2: Σκέψη να έχει βγει. Πάντως, εντάξει, είναι σημαντικό αυτό που λέει, γιατί είναι ωραία και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Και είναι ωραία, τέλος πάντων, να βλέπουμε και νέους ανθρώπους να ασχολούνται με τέτοια θέματα, γιατί υπάρχει και το δημογραφικό στο πίσω μέρος, έτσι και στο βάθος όλης αυτής της κατάστασης. Αλλά απ' την άλλη, αν από το κράτος δεν υπάρχουν πολιτικές, κάθετα και οριζόντια, δεν μπορεί να πετύχεις κάτι.
3: Παιδιά, μια και μιλάμε για την Άξο, να σου πω κάτι. Εγώ τώρα που
1: πέρασα.
3: Πήγα στην Άξο, μπράβο, και πήγα λοιπόν στο Φιλότι, από τα πιο όμορφα χωριά στον πλανήτη Γη.
1: Ναι.
3: Και είναι λοιπόν μια κυρία, το οποίο δεν ξέρω πάρα πολλά χρόνια και την καλημέρα μου να τη πω, η οποία είχε μεγαλώσει και μου λέει: εγώ όταν ήμουν στο. Τώρα η κυρία δεν ξέρω πώς είναι, μην αδικήσω, 70 χρόνων, δεν ξέρω, κάπου εκεί.
2: Δεν χρειάζεται να πει ηλικία, παιδί μου.
3: Όχι, για να καταλάβουμε σε ποια εποχή αναφέρομαι. Και μου λέει ότι όταν ήμουν στο δημοτικό, το δημοτικό μου λέει στο φιλό του δημοτικό, έτσι, όχι στη χώρα την άκουσα. Είχε 300 παιδιά.
1: Καλά, εντάξει, καλά.
3: Σήμερα έχει. Δεν ξέρω πώς έχει.
1: Καμία,
3: δεν ξέρω πώς έχει.
1: Και αυτό είναι μεγαλοφόρη αυτό.
2: Μεγαλύτερο χωριό της Νάξης.
1: Ναι, μεγαλοφόρη.
3: Σταδιακά 300-250. Αυτό δεν έγινε σε μια μέρα. Έγινε γι' αυτό σου λέω, σε βάθος μισού αιώνα. Δεν ξέρω αν αυτό αντιστρέφεται και ποιες θα θέσεις πολιτικές που θα κράταγαν τον κόσμο στο φύλλο. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Σίγουρα υπάρχουν. Δεν τις ξέρω. Ούτε μπορώ να τις φανταστώ.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε, παιδιά. Τώρα...
2: Εντάξει, πάντως εγώ βλέπω όταν στις διακοπές που πάμε και τα λοιπά ότι ο κόσμος. Υπάρχει μια νοσταλγία, ρε παιδί μου, για... όχι για να γυρίσουν για πάντα, αλλά υπάρχει μια νοσταλγία του κόσμου ότι μήπως αν. Μια προσδοκία, μήπως αν φεύγαμε από την Αθήνα.
0: Στέλλα, είναι το...
2: κάτι καλύτερο.
0: Είναι
2: δεν το βλέπει, δεν το νιώθει αυτό καμιά φορά να σου το λένε.
0: Είναι το ρομαντικό, το τι ωραία που θα ήταν να μέναμε εδώ. Αλλά να μέναμε εδώ πέρα για καμιά εβδομάδα. Γιατί μετά αρχίζουν τα άλλα. Ναι. Το χειμώνα, για παράδειγμα. Δεν μπορείς να μετακινηθείς, δεν έχεις πλοίο, δεν έχεις γιατρό, δεν
2: ναι,
0: έχεις
2: δάσκαλο, δεν έχεις το ένα, δεν έχεις...
1: Να σας πω κάτι όμως, με αυτά και με αυτά, δεν έχουμε δρύμα με τίποτα γιατί Μέγκαν και πήγε και 59.
3: Αύριο γιατί το κατάλαβα το Διονύση, ο Διονύσης πήγε επιθετικά, πήγε επιθετικά ο Διονύσης για να μας αποτρέψει από αυτό.
1: Δεν έχει καφέ,
0: για να σας αποτρέψω από τον Μέγκαν. Κάθομαι στη γωνία μου και δεν ενοχλώ, άμα θέλετε. Αν ενοχλώ να φύγω κιόλας.
1: Άστα τώρα, τι αν ενοχλείς, επίτηδες μίλεγες μέχρι τώρα για να...
0: Για να μην πείτε για τη Μέγκαν. Άλλο πάλι και τούτο. Καλημέρα.
3: Δεν πεις ότι αύριο 3 Σεπτέμβρη και πρέπει να πούμε άλλα πράγματα.
1: Εντάξει, αύριο είναι ειδική μέρα.
3: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Εσύ βάγκο σας θέλω, καλημέρα.
3: Γεια σας.
1: Πάμε κι εμείς.
0: Δεν πάμε.
1: Ναι.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε νέα επικίνδυνη φάση περνάει η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24 ώρα και τα εκτεταμένα ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones. Τουλάχιστον 11 νεκροί από αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ιράν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται σήμερα να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προστέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Σε εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 στο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Στο Νεπάλ, περισσότεροι από 1.000 νεκροί και 4.500 αγνοούμενοι από τη βιβλική καταστροφή. Η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με την έξαρση επιδημιών και τεράστια ανθρωπιστική κρίση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και μας λέει ο κύριος Παναγιώτης, παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε. Έφυγα από μεγάλη πόλη, πήγα στο χωριουδάκι μου. Μπορεί να ταλαιπωρούμε γιατί ταξιδεύω καθημερινά για Θεσσαλονίκη ή να πάω για ψώνια, πρέπει να κάνω 15 με 20 χιλιόμετρα, να κατέβω στις αίρες. Αλλά δεν αντικαθιστάται με τίποτα η ψυχική ηρεμία που έχει στο χωριό. Η ενασχόληση λέει με τη φύση και φυσικά ότι παρκάρεις όπου θέλεις.
1: Αυτό που το πας.
0: Αυτό που το πάτε. Δεν το συζητάμε καθόλου. Ο κύριος Τιμολέοντας λέει έχουν στόχο την ερημοποίηση της Πέθρου. Ποιος έχει τέτοιο στόχο?
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένας κρυφός στόχος.
0: Όχι, να μας πει για να λέει έχουν. Κάποιοι έχουν. Αυτό πρέπει να έχει ένα υποκείμενο. Ποιος έχει? Το ρήμα το βλέπω. Το αντικείμενο το βλέπω. Το υποκείμενο ποιο είναι? Ποιος είναι αυτός που έχει? Να καταλάβω. Να το δούμε, ας πούμε. Να το μάθουμε.
1: Τέλος πάντων, ναι. Εγώ ξέρω ότι με μία από τις ειδήσεις που μου κάνανε εμένα εντύπωση χθες,
0: ναι,
1: ήταν αυτός ο Ιάπωνας serial killer.
0: Ποιος? Που σκοτώνει τα ποντίκια, τι σκοτώνει?
1: Χάμστερ. Αυτός ο τύπος, ναι, είχε σκοτώσει, είχε ξεκληρίσει 20 χάμστερ, ναι, το Φεβρουάριο. Τον πιάσανε, τον αφήσανε.
0: Ναι.
1: Μετά ξεκλήρισε άλλα 30. Και πρόσεξε τώρα.
0: Πότε μαζική.
1: Μαζική, σφαγή, κανονική.
0: Ναι.
1: Και τράβαγε και βίντεο, έτσι το βρήκανε. Τράβαγε βίντεο και τα είχε στο κινητό του. Ναι. Και είχε και συνεργούς, δύο γυναίκες.
0: Τι, εξολοθρευτές χάμστερ.
1: Ναι,
0: τι,
1: ναι, και λέγανε.
0: Πού θα. Είναι αυτό.
1: Πού θα. Παίρναν, ας πούμε, 20 χάμστερ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Πηγαίναν σε ένα ξενοδοχείο αυτά τα ημιδιαμονής.
0: Ναι.
1: Και λέγανε πού θα σκοτώσουμε, το κάνουμε, το διασκεδάσουμε. Αυτό δηλαδή πρέπει να έχεις μεγάλο πρόβλημα.
0: Μεγάλο πρόβλημα.
1: Τεράστιο. Το πιάσανε με αυτό το serial killer.
0: Καλά κάνουν.
1: Ναι.
0: Να μην είναι διφοσίλιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί άμα φέρεσαι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν το έχουμε πει εμείς, το έχουν πει οι επιστήμονες. Άμα φέρεσαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο στα ζώα, είναι δεδομένο.
1: Μια ανάσα.
0: Είναι εξακριβωμένο πλην ελαχίστων περιπτώσεων ότι θα ακολουθήσει κάποιο είδους συνέχεια κλιμάκωση. Έτσι, αυτό. Τώρα, εγώ δεν θέλω να σας τρομάξω.
1: Γιατί?
0: Αλλά η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε σημεία άνοδο της τάξης του 6,20%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Δεν θέλω να σας τρομάξω με την έννοια πια. Κάποιοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την θέρμανσή τους και για τα.
1: Το
0: για
1: κατερινάκι σου.
0: Για την τροφή και τα, για το μαγείρεμα και για τα πάντα όλα, ρε παιδί μου, για το μαγείρεμα.
1: Ναι,
0: ναι, χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Επίσης, το φυσικό αέριο είναι η βάση πάνω στο οποίο κτίζεται η τιμή που πληρώνουμε για το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Δηλαδή, είναι και αυτό, με εκείνο και το χρηματιστήριο των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι και αυτό μέσα. Δηλαδή είναι σημαντικό μέρος της εξίσωσης το φυσικό αέριο. Απλά σας ενημερώνω για να ξέρετε. Χθες πάντως, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, χθες ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου από τη ΔΕΗ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ακολούθησαν κι άλλοι.
1: Νομίζω ότι ακολούθησαν κι άλλοι
0: παρόχοι. Αν βγήκαν κι άλλες ανακοινώσεις άλλων παρόχων. Συνήθως βγαίνει πρώτη η ΔΕΗ, δίνει τον τόνο και μετά βγαίνουν οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Δεν παρακολούθησα, έμεινα στη ΔΕΗ. Το οποίο έχει κρατήσει τις τιμές.
1: Πάντως απορρόφησε ένα μεγάλο μέρος.
0: Αυτό, ναι. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, να μας εξηγήσει η Πινελόπη πώς θα καταφέρνει και τι γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι μελιγενέστε.
1: Και αν δεν ακολούθησαν, θα ακολουθήσουν αυτό που λες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι. Το μπλε το τιμολόγιο. Θα σας τα πει η Πινελόπη, γιατί εμείς θα σας μπερδέψουμε και είναι κρίμα.
0: Δεν θέλετε να σας μπερδέψουμε. Δεν θέλετε να σας μπερδέψουμε.
1: Δεν θέλετε με τίποτα να συμβεί αυτό από εμάς. Όχι, σε καμία περίπτωση. Τέλος πάντων, πολλοί πήγανε πάντως σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Για να τσεκάρουν αυτό με τις μειώσεις τιμών.
0: Αυτό που έλεγε Στέλλα, είπα, Μιχάλη, θες να πάτε στο σούπερ μάρκετ να τσεκάρετε.
1: Δεν πήγα.
0: Εμείς εγώ δεν πήγαμε.
1: Εμείς δεν πήγαμε ακόμα. Εντάξει. Ναι.
0: Καλά, εγώ για να τσεκάρω πρέπει να θυμάμαι και τις παλιές. Δεν τις θυμάμαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να δεις.
0: Καταλάβες.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι. Δεν έχω τέτοια ούτε μνήμη, ούτε βάζω το μυαλό μου ποτέ, ας πούμε, πόσο έχει σήμερα το τάδε προϊόν και πόσο έχει την επόμενη εβδομάδα.
1: Σήμερα, να ξέρετε πάντως. Άσχετο είναι αυτό. Θα γίνει θα έχουμε επεισόδιο.
0: Πού θα έχουμε
1: στη
0: επεισόδιο?
1: Στη Βουλή.
0: Γιατί τι επεισόδιο θα έχουμε?
1: Είναι ψηφοφορία για την αντιπρόεδρο της Βουλής. Για αντιπρόεδρο της Βουλής. Η κυρία Κρήτα. Αυτό που είχε γίνει το μπιφ. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει.
1: Στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο.
0: Θα βγει. Θα βγει.
1: Δεν νομίζω.
0: Θέλει, λέει, 75. Αν θυμάμαι καλά, θέλει 75 θετικές.
1: 12.30 ώρα το μεσημέρι.
0: 75 θετικές θέλει. αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Να σου πω τώρα κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση. Θυμάσαι που λέμε κάθε τόσο, ρε παιδί μου, τι έρευνες κάθονται και κάνουνε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν λύσει ακόμα, λέει, οι επιστήμονες. Το διάβαζα τώρα σε μια επίσημη έρευνα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν καταλήξει οι επιστήμονες γιατί έχουμε πηγούνι.
1: Να μην είχαμε.
0: Μα βλέπεις, εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα. Να, έτσι γεννηθήκαμε, έτσι είναι εξελικτική αυτή η πορεία του ανθρώπινου είδους. Να έχει πηγούνι από καταβολής, homo sapiens, ξέρω εγώ, homo erectus.
1: Τι επιστήμονη είναι αυτή?
0: Είναι, το βλέπω στον independent, ας πούμε.
1: Τι ειδικότητες είναι αυτές?
0: Δεν ξέρω τώρα τι έρευνες. Το βλέπω σε βρετανική εφημερίδα.
1: Δηλαδή,
0: δεν ξέρω αν είναι βρετανή
1: αυτές επιστήμονες. Αυτές οι έρευνες είναι βρετανικές, ναι. Συνήθως. Οι Βρετανοί τις κάνουν. Δηλαδή είναι
0: υπάρχει, βρετανική, λέει, ένα σημείο που αποτελεί μεγάλο μυστήριο της εξελικτικής βιολογίας. Για το πηγούνι.
1: Βιολόγοι, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε να δεις.
0: Γιατί αναπτύχθηκε
1: τι το πηγούνι? Τι θες να γίνεις το μεγαλός, Διονυσάκο μου, βιολόγος? Και τι θες να ερευνήσεις?
0: Θα ερευνήσω για το πηγούνι.
1: Γιατί έχουμε πηγούνι? Για να αφήνουμε μούση.
0: Μπορεί για κάποιον άνθρωπο, για κάποιους ανθρώπους αυτό να είναι όνειρο ζωής να βγάλουν άκρη γιατί δημιουργήθηκε το πηγούνι. Ή διάφορα άλλα πράγματα στο σώμα μας, το παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μην το απαξιώνεις, δηλαδή.
1: Δεν απαξιώνω εγώ, δεν απαξιώνω.
0: Μπορεί
1: τίποτα.
0: Κάποιο παιδί που ήθελε να πάει για να γίνει βιολόγος να θέλει να γίνει γι' αυτό. Τι σε πειράζει εσένα?
1: Ναι. Τι να πω, ξέρω εγώ, παιδάκι μου. Άβυσσος και η ψυχή του βιολόγου και του επιστήμονα και του Βρετανού κυρίως επιστήμονα, θα έλεγα.
0: Κάποιος θα έλεγε, έχουμε λύσει όλα τα άλλα για να βρούμε αυτό. Ποτέ δεν θα έχουμε λύσει τα πάντα. Ποτέ. Έχω την αίσθηση εγώ και από την εμπειρία μου, αλλά και από ό,τι καταλαβαίνω. Ποτέ δεν θα έχουμε. Η κάθε εποχή γεννάει νέες ανάγκες, νέες ελλείψεις, νέες ανισότητες και πάει λέγοντας. Έτσι γίνεται. Έτσι είναι η πορεία της ανθρωπότητας. Μέχρι κάποια στιγμή που θα φτάσουμε πάλι, πώς το είχαν πει.
1: Πού?
0: Που θα γίνει ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος, όχι ο τρίτος. Ο επόμενος θα γίνει
1: νερό,
0: με πέτρες.
1: Για γιατί
0: θα έχουμε. Με πέτρες. Θα γίνει με πέτρες.
1: Για το νερό.
0: Το είχε πει ο Αϊνστάιν. Δεν είχε πει ότι θα γίνει για το νερό.
1: Αυτό λένε οι άλλοι όμως.
0: Άλλοι. Εγώ λέω ότι λέει ο Αϊνστάιν.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Αυτό.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πάμε, επιστρέφουμε σε αυτά της καθημερινότητας για να σας εξηγήσουμε κάποια, όχι εμείς για όνομα του Θεού, η Πινελόπη Μητρούλια, η οποία είναι και πολύ χρόνια να τη χαιρόμαστε, γιόρταζε
0: χθες. Πινελόπη, γιόρταζε.
1: Δεν ήξερα να τη βγάλουμε.
2: Καλημέρα,
1: αλλά δεν είχε κανένα κοινό.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ναι, χρόνια πολύ χρόνο.
2: Να είσαστε καλά.
0: Για πες μας λίγο τι γίνεται με το ρεύμα. Γιατί διάβαζα πριν από λίγο και την είδηση ότι το φυσικό αέριο πήρε ένα 6,20% και είναι στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023. Το φυσικό ρεύμα, έχουμε μάθει ότι επηρεάζει και το φυσικό αέριο, επηρεάζει και το ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά χθες είδαμε στη ΔΕΗ να κρατάει τις τιμές. Τι γίνεται?
2: Είδαμε τη ΔΕΗ να κρατάει τις τιμές σε ό,τι αφορά, μάλλον να μειώνει τις τιμές σε ό,τι αφορά τα μπλε σταθερά τιμολόγια. Που δείχνει ότι προσπαθεί να στρέψει τους καταναλωτές σε μακροχρόνιες συμβάσεις για να εξασφαλίσουν σταθερές τιμές. Διαμόρφωσε το μπλε τιμολόγιο στα 0,11 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ωστόσο αύξησε το πράσινο τιμολόγιο, δηλαδή το κειμενόμενο τιμολόγιο, στο οποίο είναι συνδεδεμένοι περίπου το 60% των καταναλωτών, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει ένα άλλο τιμολόγιο.
1: Ναι.
2: Εκεί έχουμε μία αύξηση της τάξης του 7,7%. Δηλαδή διαμορφώθηκε στα 0,14 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13 λεπτά την κιλοβατόρα που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Παρόλα αυτά, η αύξηση αυτή στο κειμενόμενο τιμολόγιο είναι σαφώς μικρότερη από την αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή, η οποία μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου ξεπέρασε το 21%. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε συνθήκες μιας νέας ενεργειακής κρίσης, καθώς, όπως είπες και εσύ Διονύση, το φυσικό αέριο αυξάνεται κάθε μέρα και από λίγο. Έχει φτάσει στα 74,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα και χθες πήρε μία αύξηση 6,20%, ακολουθώντας και τις τιμές βεβαίως των υπολείπων, των υγρών καυσίμων. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 95,4, χθες το βράδυ το είχα αφήσει στα 92.
0: Ναι. Και χθες το πρωί που το συζητούσαμε ήταν στα 90 κόμμα κάτι.
1: Ναι.
0: Χθες το πρωί. Ακριβώς. Και τώρα είναι στα 95.
2: Σήμερα είναι στα 95,4 αυτή την ώρα. Φαίνεται ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, τόσο η κρίση στη Μέση Ανατολή όσο και η Ουκρανία, αλλά και το γεγονός ότι η Ευρώπη αυτή την περίοδο αποθεματοποιεί εν ώψη του χειμώνα, δηλαδή γεμίζει τις αποθήκες της εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου με φυσικό αέριο, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνονται οι τιμές. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι την Παρασκευή θα γίνει μια σύσκεψη και διάσκεψη της ειδικής ομάδας για το φυσικό αέριο που έχει συγκροτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και σε αυτή ο Έλληνας υπουργός, ο Νίκος Τσάφος, ο υπουργός ενέργειας, θα ζητήσει να αναθεωρηθεί αυτός ο κανόνας του γεμίσματος, της πλήρωσης των αποθηκών έως το 90% μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτό το γεγονός είναι που αυξάνει αυτή τη στιγμή τις τιμές.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε. Επειδή μας είπες όμως ότι είχε τον προηγούμενο μήνα, ας πούμε, ένα 21% πάνω, το οποίο προς το παρόν δεν το έχουμε δει στους λογαριασμούς, υπάρχει περίπτωση να το δούμε στους επόμενους? Δηλαδή...
2: Ενδεχομένως, γιατί και η εικόνα που βλέπουμε στη χονδρομπορική αγορά τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου είναι ανησυχητική. Δηλαδή, χθες για σήμερα, 2 του μήνα, η χονδρομπορική αγορά έκλεισε με άνοδο 7,63 στα 188 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Είχαμε δει τους προηγούμενους μήνες, τον Ιούλιο η μέση τιμή ήταν τα 109, τον Αύγουστο τα 133, και τώρα βλέπουμε ότι ανεβαίνει και έχει φτάσει στα 188. Δεν είναι κάτι που να προϊονίζεται ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Και αν δει κανείς και τις τιμές στην Ευρώπη, η ελληνική αγορά χθες δεν ήταν η ακριβότερη. Η ακριβότερη ήταν αυτή της Ιταλίας, η οποία εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο και έχει ξεπεράσει τα 220 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα τα πράγματα γενικώς δεν είναι δυσίωνα.
1: Με αφορμή τώρα... αυτά που λες τώρα και εν όψη και του χειμώνα, και επειδή όλο αυτό το πράγμα μου θυμίζει εμένα την αρχή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της μεγάλης ενεργειακής κρίσης που είχαμε ζήσει. Βλέπεις εσύ μπροστά ότι θα χρειαστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να ληφθούν μέτρα έτσι, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα, το είπες πριν από λίγο, ας πούμε η Ιταλία για παράδειγμα έχει μεγάλο πρόβλημα. Το βλέπεις να πηγαίνει προς τα εκεί, δηλαδή να γίνεται και μια σύνοδος κορυφής να ασχοληθούν με αυτό το
2: είναι
1: πράγμα?
2: Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα γίνει. Τα πράγματα θα είναι ίσως λίγο πιο ξεκάθαρα μετά την Παρασκευή, μετά από αυτή την τηλεδιάσκεψη της ομάδας εργασίας για το φυσικό αέριο. Ωστόσο, δεν είναι καλά. Άρα, βέβαια, έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη να κινείται με αργούς ρυθμούς, και το κατά πόσο θα παρέμβει αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς. Πάντως θα ήταν καλό τώρα, όσο ακόμα είναι νωρίς, να υπάρξει κάποια παρέμβαση θεσμική, ίσως σε επίπεδο τιμών, ίσως έτσι ώστε να σταματήσει η όλη κατάσταση. Ακούσαμε μάλιστα προχθές τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρου, να λέει ότι ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως να ανακοινώσει κάποιες κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος. Θα δούμε.
1: Το περιμένουμε αυτό, ναι, το περιμένουμε. Περιμένουμε πολλά, περιμένουμε τέλος πάντων με αυτή τη ΔΕΘ.
2: Όλα τα περιμένουμε από τη ΔΕΘ, θα ελπίσουμε ότι, ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις που περιμένουμε.
1: Μακάρι, γιατί είναι άλλο ένα βάρος, δηλαδή και μια αγωνία εν όψη και του χειμώνα που θα προσθεθεί στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, βέβαια.
2: Αυτός είναι και ο λόγος που η ΔΕΗ προσπαθεί να στρέψει τους καταναλωτές στα σταθερά τιμολόγια. Και νομίζω ότι έχει μια λογική το να κλείσεις σήμερα για ένα χρόνο την τιμή του ρεύματος στα 11 λεπτά την κιλοβατόρα. Είναι ένα καλό επίπεδο τιμής. Για να μην σκεφτείς ότι τι θα γίνει αύριο.
0: Μάλιστα, αυτή είναι η πεμπτουσία της χθεσινής κίνησης.
1: Να έχεις κλείσει τέλος πάντων ένα μέτωπο.
0: Στραφείτε προς τα εκεί για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο για ένα χρόνο, ας πούμε.
2: Αυτό είναι η πιο λογική συμβουλή στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τώρα, να περιμένεις αν η κυβέρνηση θα έρθει να επιδοτήσει το πράσινο τιμολόγιο με κάποια λίγα λεφτά, που δεν ξέρει και κανείς αν πράγματι θα γίνει. Νομίζω ότι είναι προτιμότερο να επιλέξεις μόνο σου να κάνεις ένα σταθερό τιμολόγιο, έτσι ώστε να έχεις έναν ορίζοντα τουλάχιστον ενός έτους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη.
1: Ευχαριστούμε, Πινελόπη μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Την ακούω την Πινελόπη.
0: Και εγώ την ακούω την Πινελόπη. Αλλά ακούγοντας την Πινελόπη και λέγοντας και για την Ευρώπη, η οποία θα αναγκαστεί και αυτή να πάρει μέτρα ούτως ή άλλως. Ναι, αλλά σκέφτομαι το εξής. Όπως είπε η Πινελόπη και όπως έχουμε πει κάμπος φορές, η Ευρώπη θέλει λίγο το χρόνο της.
1: Πάντα θέλει.
0: Γιατί έχει τη γραφειοκρατία, τη το ένα, τη το άλλο, και για χίλιους δύο λόγους, εν πάση περιπτώσει. Το ερώτημα είναι, και το συνδυάζω τώρα και με το τι γίνεται στην Αμερική, mm-hmm. ότι η Ευρώπη έχει στο αμέσως προσεχές διάστημα εκλογές. Κρίσιμες εκλογές.
1: Πολλές.
0: Εκλογές στη Γερμανία,
1: ναι.
0: εκλογές στη Γαλλία, που ενδεχομένως αλλάξουν τον πολιτικό χάρτη της. Και αν αλλάξει ο πολιτικός χάρτη της, η Ευρώπη όπως είναι δομημένη δεν θα το πολύ ήθελε. Η ακρίβεια παίζει μεγάλο ρόλο στο να αλλάξουν εκλογικά αποτελέσματα.
1: Φυσικά,
0: για παράδειγμα
1: φυσικά.
0: Λέω ένα, αυτό το είδαμε πριν στη συζήτηση που είχαμε με την Γεωργία την Καρατζιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, έτσι, και άρα δεν έχουν πολύ χρόνο για να πάρουν τις όποιες αποφάσεις είναι να πάρουν. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Όχι, ο χρόνος πιέζει και πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, γιατί έχει υποφέρει αρκετά η Ευρώπη, υπερασπιζόμενοι αξίες, έτσι. Το μεγαλύτερο μέρος όλου αυτού του πράγματος είναι γιατί στάθηκε στο πλευρό μιας χώρας η οποία δέχεται επίθεση, ακόμα δέχεται επίθεση στο έδαφος της και μετράει νεκρούς. Και πληρώνεις και ένα τίμημα, βέβαια, υπερασπιζόμενος κάποιες αξίες, όπως και να έχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
0: Η Κυριακή μας ρωτάει, εμείς που κλείσαμε σταθερό τον Ιούνιο, έχει την ίδια τιμή, αφού αυτή είναι η έννοια του σταθερού.
1: Η
0: τιμή που κλείσατε θα αυτή την τιμή
1: μέχρι,
0: θα κλείσετε
1: το εγώ, ναι.
0: μέχρι το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι. Τι διάρκεια είναι, ναι. το σταθερό που κλείσατε, εξάμηνης, ναι. ετήσιας, δεν ξέρω. Την ίδια σταθερή τιμή θα έχετε.
1: Σήμερα ανακάλυψα.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει όνομα μικρό, βαπτιστικό εννοώ.
0: Ναι.
1: Κόμισα.
0: Κόμισα.
1: Ναι. Ξέρω ότι υπάρχει δούκισα.
0: Ναι.
1: Και αναρωτιέμαι, βρε μαμά, γιατί τόσα. γιατί δεν είναι ένα τέτοιο. Όχι ότι δεν μ' αρέσει το όνομά μου, αλλά υπάρχει ένα συνάδελφός μας, λέει.
0: Κόμισα.
1: Ναι, λέγεται Κόμισα. Κοντογιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία, πρόσεξε. Και έπεσε θύμα διάρρηξης.
0: Εντάξει.
1: Στο σπίτι της. Έτσι έμαθα ότι υπάρχει αυτό το όνομα, γι' αυτό το λέω.
0: Πώς αλλιώς θα το μαθαίναμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Είναι ο μόνος λόγος να μάθεις και για τη διάρρηξη. Γιατί διάρρηξη γίνεται κάθε μέρα. Ενώ τώρα λες, διάρρηξη στην Κόμισα.
1: Ναι.
0: Δεν σου μένει, δεν σου
1: ναι.
0: καρφώνεται.
1: Ναι.
0: Σου
1: ναι.
0: καρφώνεται.
1: Του έχουν καταγράψει και σε βίντεο.
0: Πάρα πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Και επειδή τους καταγράψουν.
1: Όχι, λέω, είναι και ένα τριχιαστικό να βλέπεις ένα ξένο.
0: Μπρούνε.
1: Όχι, ναι. παιδί μου, βάζεις κάμερες.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις ένα ξένο να μπαίνει να ψάχνει τα πράγματα.
0: Είναι παραβίαση του ιδιωτικού χώρου, του χώρου σου.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό εμένα. Καθόλου.
0: Κυρία Μαρία, συγγνώμη, έχετε στείλει φωνητικό μήνυμα. Δεν μπορούμε να το ακούσουμε. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Ναι. Μόνο γραπτό μπορούμε να δούμε.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους.
0: Γιατί φτάνει, έχει φτάσει αυτή η ώρα.
1: Βέβαια.
0: Μα πάμε για τίτλους.
1: Κοίτα τι ώρα είναι. Και 26 σχεδόν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή, νέα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους, απαντάει Τεχεράνη. 11 νεκροί από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 5 νεκρούς, ανάμεσά τους ένα παιδί και 50 τραυματίες, όταν χτυπήθηκε κτίριο στο οποίο γινόταν γαμήλαιο γλέντι. Δεν επιδιώκω νέα συμφωνία με το Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Στα άκρα οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Παράλογες οι κατηγορίες, λέει η Μόσχα, στήριξη στο Βερολίνο από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του. 12 νέοι δήμοι προστέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής. Στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μετροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Μ' αρέσει πολύ το τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκρότημα. Δεν θα μπορούσα να γίνω ποτέ αυτό που λέει το τραγούδι, που ξεκινάει λέγοντας θα εύχομαι να μπορούσα να είμαι ένας ψαράς. Δεν θα μπορούσα να είμαι ποτέ ψαράς.
0: Α, εμένα μου αρέσει το ψάρεμα.
1: Ποτέ.
0: Θέλει υπομονή το ψάρεμα.
1: Η κυρία Μαρία λέει, δεν υπάρχει, υπάρχει και όνομα Βασίλισσα. Αυτό θα έπρεπε να έχεις εσύ. Δεν υπάρχει μόνο.
0: Υπάρχει τέτοιο όνομα.
1: Όνομα Βασίλισσα. Έτσι λέει.
0: Υπάρχει τέτοιο όνομα, μαμά, και δεν το. Δηλαδή. Δηλαδή πραγματικά.
1: Καλημέρα στον κύριο Κώστα από το δρόμο Αλεξανδρόπολη προς Κομωτινή με 22 βαθμούς. Την κυρία Δέσποινα που λέει ότι κάποιες στιγμές εκεί που βρίσκεται έχει, ακούγεται θολά. Λέτε, εσείς δεν είστε που ενημερώνετε τους τεχνικούς.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό, το ενημερώνουμε τους τεχνικούς για αυτό το πρόβλημα. Πείτε μας μόνο σε ποια ζώνη, γιατί βλέπω ότι μας έχετε στείλει μηνύματα από Σιδηρόκαστρο. Δεν ξέρω αν αναφέρεστε σε αυτή την περιοχή ή μετακινήστε και το πιάνετε θολά σε κάποια άλλη περιοχή. Ενημερώστε μας μόνο για αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο που λέει δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν επενέβαινε στα εσωτερικά της Ουκρανίας το 2011. Όταν δεν καταδίκαζε τις επιθέσεις των Ουκρανών προς ρωσόφωνους κτλ. Αυτές οι προβοκάτσεις των Ρώσων θα εννοείται, φαντάζομαι. Όσο για το ποιος δεν έχει μπέσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν αυτή που από τη μία επιδίωκε με τη Ρωσία ως οικονομικό εταίρο και από την άλλη επεκτηνόταν προς Ανατολάς. Όχι, έπρεπε να μείνει μόνο στη Ρωσία. Ναι, συγγνώμη, αλλά έχω διαφορετική ανάγνωση. Καλημέρα στον κύριο, τον κύριο Γιώργο που είναι στην Εγνατία, το φίλο μας, τον Γιώργο. Πάει ΔΕΗ Καβάλας. 24 βαθμούς στην Εγνατία, αρκετά συννέφα μέτρια κίνηση. Και ευχαριστεί για την παρέα. Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Από αύριο.
1: Ναι.
0: Εμείς έπρεπε να κάνουμε εκπομπή από την Κρήτη.
1: Γιατί?
0: Που έχετε ιδρύσει το Σεπτέμβριο που έχουν αυτές τις εκδηλώσεις. Καταρχήν θα έχουν φαΐ.
1: Ποιο θα έχει φαΐ?
0: Βέβαια θα έχει φαΐ.
1: Πολιτική εκδήλωση είναι, θα έχει φαΐ.
0: Όχι, όχι, έχει απ' όλα. Άκου. Έχει σήμερα.
1: Ναι.
0: Έχει τραπέζωμα.
1: Ναι.
0: Νομίζω στο Λασίθι. Δεν είμαι σίγουρη.
1: Ο πρόεδρος ως άτομο.
0: Όχι, ο πρόεδρος
1: θα κάνει. Ποιος τραπεζώνεται?
0: Θα έχει κόσμο τώρα εκεί πέρα. Έχουν
1: ναι, ρε παιδί μου, τους δημοσιογράφους ή τα στελέχη του κόμματος. Ποιους? Το ευρύ κοινό.
0: Περίμενε, τα έχω εδώ. Περίμενε, τα έχω όλα εδώ πέρα. Εγώ μισό λεπτό.
1: Πρώτη φορά βλέπω επέτειο κόμματος με τραπεζώματα.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Θα σου πω. Έχουμε συναυλία καταρχήν.
1: Συναυλία ξανά είχαμε. Εντάξει. Ναι, λοιπόν. Αυτό το έχω ξαναδεί.
0: Λοιπόν.
1: Τραπέζωμα δεν έχω ξαναδεί.
0: Σήμερα.
1: Ναι.
0: Μάλλον αύριο, 7.30 μιλάει στην Πλατεία Ελευθερία, στο Ηράκλειο.
1: Ωραία, εντάξει. Πολύ
0: γιατί
1: ωραία.
0: Είναι η 52η επέτειος. Μετά
1: ναι.
0: θα έχει συναυλία.
1: Ωραία.
0: Με τον Νίκο Γωνιανάκη και τον Βασίλη Σταυρακάκη.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Σήμερα θα ναι. παραθέσει δείπνο στους βουλευτές,
1: ναι.
0: μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου.
1: Α, στους βουλευτές, ναι, ναι. Εντάξει.
0: Τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Ναι. Ξέρουμε κανέναν από αυτούς εμείς? Άμα δεν ξέρω, άμα ξέραμε, κάποιον θα ξέρεις, δεν μπορεί.
1: Το Περιφερειάρχη Κρήτης έχουμε μιλήσει εδώ πέρα από το ραδιόφωνο άπειρες φορές.
0: Όχι έτσι ρε μάνα μου, πιο καλά.
1: Α, προσωπικά.
0: Ναι,
1: ναι,
0: δημάρχους αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη στο ψυχρό Λασιθίου. Έχω πάει στο ψυχρό. Ναι, στο εστιατόριο Χάλαυρο.
1: Μάλιστα.
0: Το λέω εδώ ενημέρωση.
1: Είναι επίσημη ανακοίνωση του κόμματος. Δεν κάνουμε εμείς καμία διαφήμιση του μαγαζιού τώρα.
0: Ναι, ναι. Το λέω, μήπως κάποιοι μπερδευτούν και πάνε αλλού. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα έπρεπε να είμαστε απόψε εμείς εκεί? Μια μυγούλα να ήμασταν.
1: Η μυγούλα δεν μπορεί να φάει καλά.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Γιατί θα έχει αντικριστά.
1: Θα έχει αντικριστά.
0: Δεν θα έχει.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τώρα στο Λασίδι θα φάνε στην Κρήτη. Δεν θα φάνε αντικριστά. Το γαμοπύλαφο δεν θα έχει. Πάντως γιατί το γαμοπύλαφο είναι για τους γάμους. Αυτό το πράγμα που λέει, ελάτε θα φτιάξω γαμοπύλαφο. Το γαμοπύλαφο δεν είναι αυτό. Το φτιάχνουν, γι' αυτό λέγεται έτσι. Γαμοπύλαφο.
1: Όχι. Με αφορμή ένα γάμο φτιάχτηκε και έκτοτε έχει καθιερωθεί και τον τρώνε όποτε θέλουν.
0: Όχι, δεν το τρώνε
1: όποτε θέλουν.
0: Είναι για τους γάμους. Γαμοπύλαφο. Δεν το βάζω και σε βαφτίσα.
1: Ναι.
0: Α, μπορεί να είναι γαμοβάφτιση όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν και τέτοια. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουν τραπέζωμα απόψε, το χάσαμε. Πάει αυτό. Εμείς. Αν είστε στην Κρήτη.
1: Άλλο ένα τραπέζι που
0: αν
1: χάσαμε.
0: Αν είστε στην Κρήτη.
1: Να... Αν είστε στην Κρήτη και αν είστε στέλεχος του Πασόκ και αν είστε στο Πολιτικό Συμβούλιο και αν. Να πάτε να φάτε. Αν οι υπόλοιποι.
0: Ή μπορεί να ξέρεις κάποιον από αυτούς.
1: Ναι, οι υπόλοιποι. Και επειδή θα φέρει το σόι του ή τους γνωστούς του, ο καθένας. Δεν γίνεται έτσι, παιδί μου. Δεν τους χωράει η ταβέρνα.
0: Τι θα του πούνε, φύγε.
1: Τι θα του πούνε.
0: Δεν θα του πούνε, φύγε. Δεν διώχνουνε.
1: Μα δεν χωρά να πει. Πώς θα χωράνε.
0: Τώρα που θέλουμε να προσελκύσουμε κοινό, θα διώχνουμε τον κόσμο.
1: Δεν ξέρω. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από την Αμμουδιά Σερών. Με 24 βαθμούς σήμερα στις Σέρες. Ναι. Ο Βαγγέλης μας ακούει από το Ερτέκο, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ο Δέδε και Θωμάς λέει, επειδή με αφορμή αυτό που λέγαμε πριν για την έρευνα που κάνουν κάποιοι βιολόγοι για το πηγούνι, ναι, που ακόμα δεν έχουν βρει απάντηση,
0: ναι,
1: λέει, γιατί έχει βρεθεί απάντηση για τις θηλές στον άντρα που είναι αχρίαστες.
0: Τι λέτε?
1: Αυτό δεν θέλει διερεύνηση.
0: Γιατί είναι αχρίαστες?
1: Τι,
0: πώς το λέτε ότι είναι αχρίαστες? Πού το βασίζετε?
1: Ξέρω εγώ.
0: Θέλετε να κάνω ανάλυση? Δεν κάνω. Δεν θα με κάνετε εμένα 8 παρά 20 από το δημόσιο ραδιόφωνο να μιλάμε για τέτοια θέματα. Όχι. Πάμε σε άλλο θέμα. Λοιπόν, γιατί έχω πολλά να πω, αλλά δεν θα τα πω. Λοιπόν, ακούστε τώρα.
1: Α, ο Βαγγέλης δίνει ιδέα στη Δέσποινα ότι μπορεί να μας ακούει μέσω του Ερτέκο, χωρίς να έχει.
0: Έλα, ρε, εσύ.
1: Να ακούγεται θολάκι, να έχει κτλ. Ναι, ρε, παιδί μου,
0: μπράβο.
1: Αλλά τώρα είναι στο αυτοκίνητο.
0: Τώρα βγαίνει κάτι το Ιντερνετ.
1: Τέλος πάντων,
0: ναι. Εγώ προτείνω, ναι, εδώ, επειδή είμαστε και εσύ να αποφασίζουμε πολλές φορές και με τους ακροατές,
1: ναι,
0: αν καλύψει πενταράκι απόψε το τραπέζωμα,
1: ναι,
0: γιατί θα έχει δημοσιογραφική κάλυψη, δεν θα έχει.
1: Το τραπέζωμα, τι δημοσιογραφική κάλυψη
0: θα πάει,
1: να έχει?
0: Τόση πολιτική θα είναι.
1: Και επειδή θα είναι πολιτική το τραπέζωμα, τι θα γίνει?
0: Θα γίνουν θα πούνε, εδώ γίνουν πράγματα.
1: Παιδί μου, θα φάνε και θα πιούνε.
0: Εδώ γυρνάνε
1: σου λέει. Δηλαδή τι ρεπορτάζ να κάνεις από αυτό? Άιντε να κάνεις τι βλέπεις, φαγητό βγήκε πρώτο και δεύτερο πιάτο.
0: Όταν καλύπτεις τις δεξιώσεις, δηλαδή, γιατί τις καλύπτεις, ας πούμε?
1: Κακώς τις καλύπτεις,
0: γιατί είναι κακώς?
1: Δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Εκτός αν έχει κάποια ομιλία, δηλαδή δεξίως ήταν και για την ομιλία που είχε κάνει ο Κωστής Στεφανόπουλος ενώπιον του Κλίντον, για παράδειγμα.
0: Άλλο
1: δεξίως
0: αυτό
1: ήταν.
0: Ρε, μάνα,
1: ναι,
0: μου.
1: Αυτό
0: λέω,
1: το καλύψει.
0: Θα βγουν οι δεις εκεί. Υποψηφιότητες, θα ακουστούν πώς πάμε εδώ, πώς πάμε εκεί. Θέλουν να το κάνουν πράσινο νησί πάλι. Γιατί τις ευρωεκλογές δεν είχε πάει άσχημα.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και σου λέει κάτι.
1: Εγώ θυμάμαι στις εθνικές. Ήταν στις προηγούμενες ήταν ροζ και μετά έγινε μπλε.
0: Ναι, τώρα ήταν πράσινο.
1: Τώρα θέλουν να γίνει πράσινο. Ναι. Παλιά ήταν πράσινο.
0: Ναι, πάντα. Δηλαδή...
1: Ναι, παραδοσιακά παλιά.
0: Ναι,
1: παραδοσιακά
0: αυτό
1: παλιά,
0: θέλει,
1: αλλά έσπασε αυτή η παράδοση.
0: Αυτό
1: από
0: θέλει
1: τότε που έγινε ροζ.
0: Αυτό θέλει.
1: Ναι.
0: Ακούγεται.
1: Ναι, τι ακούγεται? Θα βγει κανένα καινούριο? Δηλαδή τώρα με αφορμή την 3η Σεπτεμβρίου, ρε παιδί μου, θα βγουν να πούνε ξαναπαίρνουμε την Τζάκρη, ξαναπαίρνουμε την Κασιμάτη, ξαναπαίρνουμε το ξέρω
0: εγώ. Νομίζω ότι θα κάνουν κάτι πιο συμβολικό.
1: Τι πιο συμβολικό?
0: Μου το είπε μια γνωστή μας.
1: Ναι.
0: Ότι παίζει πολύ αυτό.
1: Τι?
0: Ξέρεις πια.
1: Τι συμβολικό? Δεν έχει σημασία το τι έχει σημασία.
0: Θα, ναι, σου πω. Θα ανακοινωθεί, μπορεί να ανακοινωθεί αύριο στην ομιλία του Ανδρουλάκη,
1: ναι,
0: μία υποψηφιότητα με συμβολισμούς.
1: Του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Του Ανδρέα Παπανδρέου, του Γεωργίου.
0: Τζούνιορ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχουμε πει πάλι από εδώ.
0: Όχι, ναι, δεν είπαμε ότι θα ανακοινωθεί στην ομιλία του Ανδρουλάκη στην Κρήτη.
1: Ναι, μπορεί να ανακοινωθεί και μπορεί να είναι υποψήφιος εκεί στην Κρήτη κιόλα.
0: Ναι,
1: ναι,
0: γιατί ο μπαμπάς του θα είναι στο Στραχαία.
1: Παραδοσιακά.
0: Ναι.
1: Καλή έτσι.
0: Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι θα έχει ένα συμβολισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ακούγεται πολύ αυτό το πράγμα.
1: Μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να και να μην γίνει. Θα το δούμε.
0: Τι να σου πω, ναι, τώρα, ναι.
1: Καλημέρα, κυρία Μέρη. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλημέρα.
1: Το γαμοπύλαφο είναι κοινό πιάτο της κριτικής κουζίνας και το τρώμε όποτε θέλουμε, σου λέει.
0: Καλά.
1: Καταλαβαίνεις. Δεν είναι μόνο σε γάμος.
0: Αφήστε τα αυτά, κυρία Μέρη.
1: Ναι, όχι. Δεν ξέρω.
0: Κάνετε δικαιολογίες για να τρώτε γαμοπύλα.
1: Λες να ξέρεις καλύτερα, κυρία Μέρη,
0: καλή,
1: που είναι από
0: όχι,
1: εκεί.
0: Το ξέρω και ο κύριος Γιώργος, ο φίλος του μπαμπά μου,
1: ναι,
0: που είναι από την Κρήτη, κάνει τρεις και λίγο, τους φτιάχνει και τρώνε γαμοπύλαφο. Το κάνει και ωραίο.
1: Μάλιστα.
0: Τι νομίζεις, επειδή τα λέω εγώ?
1: Δεν θέλει ειδική διαδικασία, ειδικό κάτι.
0: Τι ειδικό?
1: Το γαμοπύλαφο, δεν ξέρω.
0: Πού να ξέρω,
1: το ζωμό του, το βούτυρό του, ξέρω εγώ τι.
0: Έχω φτιάξει εγώ γαμοπύλαφο, να ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ μόνο το τρώγω.
1: Ωραίο είναι.
0: Ναι.
1: Λένε ότι.
0: Τι?
1: Λίγο διαμαρτύρονται οι αρτηρίες. Αλλά.
0: Καλά, εντάξει, δεν τρως κάθε μέρα.
1: Δεν τρως και κάθε μέρα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά εσάς ο κύριος Γιώργος σας κάνει συχνά.
0: Όχι σε μένα, ρε παιδί μου. Στους φίλους του εννοώ. Το κάνει και με κοτόπουλο πολλές φορές, γιατί το κάνει ελαφρύ.
1: Τι είναι? Τι...
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, γίνεται με ένα συγκεκριμένο κρέας στην Κρήτη. Mm. Αλλά μπορείς να κάνεις παραλλαγές, γιατί δεν υπάρχουν παραλλαγές στην κουζίνα γενικότερα.
1: Ναι, υπάρχουν τα λεγόμενα.
0: Όχι αποδομημένα.
1: Αποδομημένα ή πειραγμένα
0: το,
1: ή κάποιοι άλλοι το
0: αυτό
1: λένε μια λίγο πιο βαρύ όρο. Α, μην τον πω τώρα κι εγώ.
0: Όχι, ναι, μην το πει.
1: Ναι, ας,
0: ναι,
1: μην το πω.
0: Ναι, ναι. Πω, τι βαρετό αυτό το πράγμα με το βασιλιά της Νορβηγίας.
1: Ποιο?
0: Το βλέπω και το αυτή τη
1: στιγμή. Ποιο είναι βαρετό?
0: Αυτό που ανέλαβε το θρόνο. Πω, βαρετό.
1: Γιατί είναι βαρετό?
0: Δεν ήταν πολύ βαρετό. Στο λέω εγώ που ξέρεις. Φλαταδούρα.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις και με αυτή τη γλώσσα που έχουν σε αυτή τη χώρα.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Ρε παιδί μου, ναι, υπάρχουν γλώσσες και γλώσσες. Ναι. Καταρχήν η γλώσσα έχει τη γανιτή.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Βούτυρο, πολύ ωραία.
1: Σειρές, ας πούμε, σκανδιναβικές δεν βλέπεις.
0: Ναι, φυσικά και βλέπω.
1: Είναι πολύ ωραίες οι αστυνομικές τους, είναι πάρα πολύ καλές.
0: Άλλο έτερον εκάτερον. Εγώ ναι. λέω ότι η γλώσσα.
1: Μα ακούς αυτή τη γλώσσα.
0: Ναι, ακούς τη γλώσσα.
1: Βλέπεις ότι η αστυνομία τη λένε πολίτη.
0: Καλά, εντάξει. Ναι. Έχω και εγώ μια γνωστή. Ναι.
1: Λοιπόν, και εγώ, επειδή έχω μια γνωστή, το λέω. Ναι.
0: Κοινή. Λοιπόν, τέλος πάντων, πέρα από αυτό που λένε την αστυνομία πολίτη, πώς θα τη λέγανε.
1: Πώς θα τη
0: λέγανε. Χατζημιχάλη,
1: όχι, εντάξει. Ναι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, πέρα από αυτό, είναι ρε παιδί μου τα γαλλικά, είναι ωραία γλώσσα. Την ακούς. Τα ιταλικά. Έχουν μία.
1: Λυρικότητα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Γεια σου. Τα νορβηγικά είναι. Είναι τέτοιο πράγμα. Ναι. Θα μου πεις γιατί είναι λόγω του κλίματος.
1: Λόγω του κλίματος.
0: Βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια. Τέλος πάντων.
1: Ο Γιώργος λέει κι άλλος Ανδρέας Παπανδρέου έρχεται, βοήθειά μας.
0: Έχουμε ατελείωτο.
1: Έρχεται Ανδρέας Παπανδρέου του Γεωργίου. Δηλαδή δεν είναι μόνο Ανδρέας Παπανδρέου σκέτο. Είναι Ανδρέας Παπανδρέου του Γεωργίου. Δηλαδή αυτό.
0: Πού να σας τα λέμε. Και έρχονται και απ' αλλού. Θα σας έρθουν. Λοιπόν.
1: Σε Μαργαρίτα Παπανδρέου έχουμε. Τι είναι εγγονή που είναι φωτογράφος. Τι είναι και ένα διάστημα και
0: έχει,
1: μοντέλο. Δεν έχει παρασχοληθεί με την πολιτική
0: όχι,
1: αυτή.
0: Όχι,
1: ναι.
0: όχι.
1: Θέλω να πω ότι το όνομα πάντως παίζει πολύ. Όλα τα ονόματα που μέχρι τώρα έχουμε ακούσει παίζουν και ξαναπαίζουν.
0: Και έχουν κυβερνήσει.
1: Αυτό. Και ναι. παίζουν και ξαναπαίζουν.
0: Ναι, γεια σου. Ναι. Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε λίγο, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής.
1: Για την κίνηση.
0: Όχι, θα πούμε για την κίνηση. Θέλω να συζητήσουμε για αυτό το φωτογράφο.
1: Ποιο φωτογράφο.
0: Που κάλυπτε την άφιξη του Xi Jinping στο Κυργιστάν, πού ήτανε, πού πήγε.
1: Ναι.
0: Που είχαν
1: ναι,
0: εκεί
1: ναι,
0: το...
1: ναι, που γίνεται τη Σαγκάης, η πρωτοβουλία της Σαγκάης.
0: Η πρωτοβουλία της Σαγκάης γίνεται στο Κυργιστάν.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: στα αυγά και κούρευτο, ναι.
1: Κάθε χρόνο γίνεται κάπου διαφορετικά, ναι. δεν γίνεται στο ίδιο μέρος. Συμμετέχουν 15 χώρες.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζουν, κάποιοι θεωρούν, ας πούμε, ο κύριος Πούτιν, θεωρεί ότι είναι το αντίπαλο δέος στο διεθνές στερέωμα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, έτσι θεωρεί, τι να σου πω.
0: Φτάνει που λέτε, κατεβαίνει ο Xi Jinping από το αεροπλάνο. Του έχουν τα χαλιά και τα λοιπά. Ο Κινέζος της Κίνας.
1: Σπύρο, είπα Πούτιν. Ναι.
0: ναι. Και κατεβεί και αρχίζει να προχωράει. Χώνεται λοιπόν, ήταν του δικού μου μικρό το δέμα.
1: Ναι.

0: Η σκηνή που εξαφανίζεται είναι σαν να είναι, σαν να νομίζω ότι βλέπεις, παιδί μου, μη κοιμάω.
1: Έλα
0: είναι...
1: εδώ εσύ.
0: Αυτό, κατευθείαν.
1: Ή ένα... αυτά τα διάφορα τα ηχητικά που έχουν τα καρτούν.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτό είναι για άλλο πράγμα.
0: Ναι, εξαφανίστηκε, χάθηκε.
1: Πάει, παιδιά.
0: Εν τω μεταξύ, οι άλλοι, αυτοί οι φουσκωτοί που λες, ο ορισμός ντουλάπα που λέγαμε κάποτε παλιά δεν φτάνει για να τους περιγράψει. Δεν είναι ντουλάπες, είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι ολόκληρο σκρίνιο με το κομολί από πάνω, ξέρω εγώ τι.
1: Δεν είναι εισύψος.
0: Είναι σε πάντα. Είσαι εισύψος, πλάτος.
1: Εισύψος δεν είναι πολύ.
0: Το πλάτος μερικές φορές, ας πούμε, μπορείς να το μαζέψεις. Το πλάτος. Καμιά φορά μαζεύεται. Αλλά είναι και ψηλή, είναι και θεληματική. Είναι, παιδί μου.
1: Πω, παιδιά, τον έπιασε.
0: Ναι, ντουβάρια που λέγανε.
1: Και πήγε να ξαναχωθεί, αλλά τι κάνανε μετά.
0: Επίμονος. Εγώ του βγάζω το καπέλο γι' αυτό. Επίμονος. Ναι.
1: Είναι ανάμεσά μας ακόμα. Τέλος πάντων, αυτός. Λοιπόν, τον πήραν, τον πάνε πίσω, πάει να ξαναχωθεί. Και τι κάνανε, αυτές οι ντουλάπες που λέει ο Διονύσης. Κάνανε τείχος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πέρναγε ούτε μίγα. Δηλαδή ούτε σκνήπα.
0: Γιατί ο Σι Τζιπίνγκ, ας πούμε, έχει ανάγκη από τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Και ο κάθε ένας. Βλέπεις, ρε παιδί μου, άλλους πολιτικούς, βλέπεις. Και εγώ το Μακρόν, τον φωνάζουν από απέναντι, πηγαίνει, χαιρετάει. Βλέπεις το, ξέρω εγώ, τον οποιοδήποτε. Δεν ξέρω εγώ. Δεν είναι όλοι, βέβαια. Δεν έχουν όλοι το ίδιο ταπεραμέντο ως πολιτικοί, προφανώς. Αλλά τόσο πολύ προστασία και. Προστασία από τη φωτογραφία.
1: Όχι, δεν είναι προστασία από τη φωτογραφία. Για να βρίσκεται ο άνθρωπος αυτός εκεί, να σας το εξηγήσουμε.
0: Πρέπει να έχει άδεια.
1: Ήταν διαπιστευμένος. Σίγουρα. Είχε ειδική άδεια, είχε περάσει screening, τον είχαν μελετήσει. Είχαν μελετήσει το σόι του 5 γενιές πίσω. Μήπως ήταν με τον Jenkins Χαν και δεν ξέρω εγώ τι κτλ.
0: Θα μου πείτε από την άλλη πλευρά.
1: Ναι.
0: Από διάφορα φωτογραφικά ενστανταντανέ στο παρελθόν,
1: yes.
0: Κάποιοι έχουν καεί.
1: Σωστό.
0: Έτσι, δηλαδή, ας πούμε.
1: Μπορεί να μην φοβότανε.
0: Το σκόνταμα, ναι, ότι μπορεί να παθανάτιζε τον Σι Τζιπίνγκ αν σκόνταυτε.
1: Ναι.
0: Λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Έτσι είχε γίνει με τον Biden, ας πούμε, και έχασε 3% από τις εκλογές από ένα σκόνταμα. Γιατί βγήκαν αμέσως όλα τα άλλα, έλεγε η Κισερέντη από εδώ πέρα είναι άρρωστος, δεν αντέχει, δεν μπορεί να
1: αυτό κάνει. Ψέματα θα πω, δεν λέω ψέματα εγώ.
0: Καλά, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το φάγατε τον άνθρωπο. Λούσου τώρα τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Εσύ τον έβγαλες.
1: Ναι, εγώ φταίω.
0: Εσύ τον έβγαλες.
1: Ναι,
0: ξεκάθαρα.
1: Να είχα να διαλέξω ανάμεσα σε έναν. Αυτό και σε έναν. Δεν θέλω.
0: Ο Βασίλης μας ρωτάει, ο Μίκι Μάο είναι ο Κινέζος Μίκι Μάους.
1: Ο Μίκι Μάο, ναι.
0: Εγώ τα λέω όλα Μίκι Μάο.
1: Είναι όλα Μίκι Μάο. Άμα έχεις μια τσαλάκα στο πουκάμισο.
0: Τι μια?
1: Τσαλάκα.
0: Δηλαδή.
1: Τσαλάκωμα.
0: Τσαλάκα.
1: Τσαλάκα το λένε, πώς το λένε.
0: Τσαλάκα το λένε.
1: Και τσαλάκα το λένε, ναι. Για σκέψτε όταν τσαλακωμένο το πουκάμισο και να το βγάζει φωτογραφία και να λέγε να, ο ηγέτης μας, ο πολυχρονεμένος, είναι τσαλακωμένο. Ασυδέρωτο τον έχουνε.
0: Ο Γιώργος λέει, έτσι πως μίλησε η Κατερίνα τα νορβηγικά, θυμήθηκα τον βοηθό σταθμάρχη στην ταινία Ούτε γάτα ούτε ζημιά στον κόμβο της Θυμαριάς. Τι θυμάστε και δεν θυμάστε κι εσείς, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει που σα ξυπνάμε διάφορες μνήμες και διάφορα έτσι που έχετε.
1: Με τα ηχητικά μας κυρίως, λοιπόν.
0: Κολλάνε στο μυαλό σας. Και ο κύριος Σταύρος λέει: μ' αρέσει έτσι πως τα περιγράφετε αυτό για τις ντουλάπες και για τα σκρίνια. Τ' άρεσε αυτό με το σκρίνιο.
1: Τα σκρίνια, ναι. Με σκρίνιο με τι άλλο πάνω.
0: Κομολί.
1: Με κομολί. Σκρίνια με κομολί δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Μα γι' αυτό. Γιατί αυτοί οι τύποι υπάρχουν. Ναι. Τους έχεις ξαναδεί εσύ αυτούς τους τύπους.
1: Ναι, τους βλέπω με το Σι Τζιπίνγκ.
0: Με το Σι Τζιπίνγκ μόνο.
1: Λοιπόν, κίνηση. Γυρίσατε.
0: Το είδα χθες στη Λεωφόρο Ηρακλείου στο Ηράκλειο.
1: Γυρίσατε. Εγώ έκανα. Έχει αυξηθεί κατά πολύ ο χρόνος πια.
0: Ναι.
1: Έχει αυξηθεί.
0: Ο άτιμος.
1: Ναι. Έχει αυξημένη κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης εδώ στην Αττική, να ξέρετε. Επίσης στο ποτάμι, στο ρεύμα καθόδου από το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών και λίγο πιο κάτω, μέχρι το Βοτανικό περίπου. Και από το ύψος των Σεπολίων. Λίγο πριν τα ΚΤΕΛ δηλαδή, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα ανόδου. Είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά από πριν από το Καραϊσκάκης, δηλαδή περίπου από το ύψος του Νιάρχος, σε εκείνο το ύψος. Έχει κινησούλα.
0: Μπορεί να είναι Ολυμπιακοί που πάνε να υποδεχτούν την καινούργια μεταγραφή.
1: Πουέρτα.
0: Πήραν έναν
1: γκρουπό. Πουέρτα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Έτσι λέγεται.
0: Ναι, αλλά από πού είναι.
1: Από την Nottingham Forest.
0: Μπορεί γι' αυτό. Nottingham Forest.
1: Είναι Λατίνος, Λατίνος είναι.
0: Ναι.
1: Τον είχε η Nottingham, αν δεν κάνω λάθος, και τον έδωσε τώρα με.
0: Η Nottingham.
1: Είναι μεγάλη μεταγραφή.
0: Η Nottingham.

0: Που είναι του ίδιου ιδιοκτήτη, που είναι και Ολυμπιακός, νομίζω. Α, εντάξει. Okay.
1: Ποιο το πρόβλημά σου,
0: όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ρωτάω, ρε παιδί μου. Ρωτάω.
1: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή. Όχι πολύ, είναι αρκετά αυξημένη και στα δύο ρεύματα. Από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου προς Γλυφάδα μέχρι την Αλίμου, μέχρι εκεί. Όχι όμως άσχημα, πολύ άγρια πράγματα. Πιο άγρια είναι τα πράγματα από το ύψος του Ελληνικού. Από εδώ πάμε. Όχι, στο Ελληνικό προς Γλυφάδα έχει κίνηση. Γιατί έχω πάθει.
0: Ξέρω εγώ.
1: Προς Πειραιά είναι καλύτερα.
0: Παίζουμε εμένα.
1: Παιδιά, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, σας μπέρδεψα τώρα πρωί-πρωί και δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Δεν είναι λάθος. Κάτσε πάω και στη Θεσσαλονίκη που τα ξέρω καλά και τα παίζω τα δάχτυλα. Κάτσε να σας τα πω και αυτά τα πράγματα. Να δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη μας που είναι και πολύ όμορφα. Τι έκανα εδώ, ρε παιδιά. Θέλω να σας πω στην Κατερίνη τι γίνεται. Ήσυχα. Ξέρω πώς βγήκα στην Κατερίνη. Διονύση, τι έχεις κάνει εδώ στο χάρτη?
0: Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω πειράξει τον υπολογιστή σου καθόλου. Το δικό μου πειράζω και έχει.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Βλέπω άλλα αντάλλαγμα.
1: Έφτασα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη επιτέλους.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Ειδικά εκεί στο ύψος στην Ευθεία, σκεφτείτε το στην Τριανδρία. Πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί έχει τα έργα. Είναι τα έργα. Σε κάποιους μήνες.
0: Θα έχουν τελειώσει.
1: Θα έχουν τελειώσει, θα έχουν το flyover. Και μετά θα κλαίμε εμείς που δεν θα έχετε εσείς τόσο ωραίο δρόμο. Και θα λένε ότι θα αλλάξει η εικόνα, ρε παιδί μου, της πόλης. Έτσι λένε.
0: Άμα δεν το δω, άσο, τι λένε.
1: Ναι, ναι, συγκοινωνιολόγοι.
0: Λένε διάφορα. Άμα δεν το δω. Ναι.
1: Γιατί μου βγάζει εστιατόρια εμένα τώρα εδώ πέρα.
0: Πες μου. Γιατί, ναι. Άραγε.
1: Για να ξέρω που θα πάω να φάω.
0: Είναι σαν να έχει την ίδια απορία ο Παπαχλημίτζος, ας πούμε. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να σου πω, μας στέλνει η Εύη.
1: Τι?
0: Ένα βίντεο,
1: ναι,
0: που έχει γυρίσει ο κύριος Σπύρος Λιανάκης, δεν το γνωρίζω,
1: ναι, ναι,
0: ο οποίος τράβηξε από το οροπέδιο Λασιθίου ένα βίντεο από αερόστατο.
1: Ωραίο.
0: Πέταξε με αερόστατο πάνω από το, από το οροπέδιο Λασιθίου, ναι, και έχει τραβήξει πλάνα.
1: Κάνει κρύο.
0: Τι είχε
1: πολύ
0: εκεί. Τι είχε
1: πολύ
0: εκεί, είχε κάτι με αερόστατα. Ωραίο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Εύη.
1: Ευχαριστούμε,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Και ναι, τον κύριο Σπύρο, ευχαριστούμε.
1: Αυτό το πράγμα, ναι, να βλέπουμε.
0: Προχθές θυμάσαι που λέγαμε για τους Μουγκολφιέ, τους αδελφούς,
1: ναι,
0: που φτιάξαν το αερόστατο.
1: Βέβαια, πώς δεν τα θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, βλέπω τα 96 δολάρια που έχει φτάσει στο Brent.
0: Και μας το έλεγε.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι. Λέω, όχι, λέω, το βλέπω μπροστά μου συνέχεια. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν είσαστε στην Κρήτη, θα ζήσετε ωραίες στιγμές αυτό το διήμερο. Γιατί γυρνάνε και με αυτοκίνητα με σημαίες.
0: Και γιατί αυτό είναι ωραίο?
1: Ωραίο είναι, γιατί.
0: Για κάποιους είναι ωραίο, δίνει για κάποιους
1: μία,
0: δεν είναι ωραίο.
1: Δίνει μία.
0: Γιατί εσύ το κατευθείαν λες ότι είναι ωραίο?
1: Γιατί είναι ωραίο, ρε παιδί, πανηγυρτζίδικο, μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Δεν, ναι, είναι ένα flat πράγμα. 3 Σεπτέμβρη, πάμε κάνω μια ομιλία, γεια σας, έφυγα. Κατάλαβες.
0: Όπως ήταν πέρυσι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Boring. Ενώ αυτό είναι ωραίο. Γιατί έχει και φαΐ.
0: Σ' αρέσει, γιατί έχει τα ραντατζόμ. Είπαμε, φαΐ δεν έχει για όλους. Έχει για συγκεκριμένους προσκεκλημένους. Τα μέλη εκεί.
1: Αμφιβάλλεις ότι αν ήμουν εγώ στην Κρήτη σήμερα θα πήγαινα στο τραπέζι?
0: Σε έχω ικανή. Δεν ξέρω αν θα σε δέχονταν.
1: Αποκλείται να με δέχονταν. Αποκλείται να με δέχονταν. Γιατί να με δεχτούνε.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Άντε μεσοβδόμαδο πια. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8. Διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ποιος θα είναι κοντά σας? Ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στο κόκκινο η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24 ώρα και τα εκτεταμένα ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones. Τουλάχιστον 11 νεκροί, 4 σε γαμήλια γιορτή, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και 50 τραυματίες από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται σήμερα να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προστέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλυρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 στο Πόρτο Παλάς στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις, κυρίως για οικονομικά αδικήματα. Η συνολική ποινή των 120 ετών προκύπτει από τις πολλές καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος του όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
7: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Earth News Radio 105,8.

0: θέλω να σε προειδοποιήσω.
1: Για πες, γιατί θα με προειδοποιήσεις.
0: Ότι η σημερινή είναι Παγκόσμια Μέρα Καρύδας. Στο λέω αυτό.
1: Στην αφήνω όλοι.
0: Στο λέω, ναι. Γιατί ενδεχομένως να μην έχεις γάλα καρύδα στο σπίτι. Θυμάσαι που ένα διάστημα πριν από πόσο καιρό ήτανε, μας είχαν μουρλάνει η τηλεσεφ και η ίντερνετοσεφ με το γάλα καρύδας.
1: Το γάλα καρύδας και μετά όλα. και το βούτυρο καρύδας.
0: Ναι, κυρίως το γάλα. Μέχρι και στα βλύσια να τρώγες, έπρεπε να ρίξεις γάλα καρύδας. Είναι, λέει, τέτοια μέρα είναι, λέει, ναι. Θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση της διεθνούς κοινής νόμης για τα πολλαπλά ωφέλη της καρύδας και την υποστήριξη των χωρών που την καλλιεργούν. Έτσι λέει τώρα.
1: Την αφιερώνω όλη την, ναι, την παγκόσμια
0: καρύδα. Μέρα. Όπου καρύδα, ξέρεις, είχε ταυτιστεί με έναν τρόπο στο παρελθόν και με την καθαριότητα. Σου λέει, με άρωμα καρύδας. Έπλαινε στα ρούχα σου ή είχαν άρωμα καρύδας.
1: Αντιλιακό, με άρωμα καρύδας.
0: Αφρόλουτρο, με σε άρωμα καρύδας.
1: Σε σφίκα, τη άρεσε το άρωμα, σε κυνηγούσε και η σφίκα και η μέλισσα μαζί.
0: Αφρόλουτρο με άρωμα καρύδας. Και μετά πήγαινες να φας, είχε και εκεί γάλα καρύδας ή σιρόπι καρύδας ή δεν ξέρω. Χαμός. Και μετά έτρωγες και παγωτό καρύδα για επιδόρπιο.
1: Έτσι, για να το κλείσεις. Ευτυχώς μετά μπήκαν στη ζωή μας το γαλάρακα, το γαλά αμυγδάλου, ναι, και ήρθαν όλα και ολοκληρώθηκαν. Έτσι, πολύ ωραία.
0: Εν τω μεταξύ, όσοι έχουν φάει την καρύδα ομή, κάτι έρμοι εκεί που τρέχουν μέσα στη λασπουριά στα τηλεπαιχνίδια για να δείξουν πόσο γερά κορίτσια,
1: ναι,
0: και γερά αγόρια, ναι, είναι. Έχουν πει ότι μια ιδέα είναι η καρύδα.
1: Άνωστη.
0: Ναι. Την κάνουν
1: στο κεφάλι. Εκτός αν τη βάζει στο κεφάλι, την καταλαβαίνεις καλύτερα.
0: Αυτό κίντρος, ναι. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Το υπενθυμίζουμε. Είναι Παγκόσμια Μέρα Καρύδας και γιορτάζει ο Μάμας. Έτσι λέει εδώ το εορτολόγιο.
1: Σε κάποιες περιοχές υπάρχει εκκλησία. Νομίζω
0: ο Άγιος Μάμας.
1: Ο Άγιος Μάμας.
0: Ναι.
1: Ναι, σε κάποιες περιοχές δεν το θυμάμαι. Θα το βρω. Θα το βρω. Όση ώρα κοιτάς εσύ.
0: Η εκκλησία μας δηλαδή σήμερα, που είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026, μπήκε ο τέταρτος, πάει και ο βδόμαδος που λέμε.
1: Από τα μόνα σίγουρα.
0: Τιμά τη μνήμη του μάρτυρος Μάμαντος, του μάρτυρος Διομίδους, του Ιωάννου του Νηστευτού, του Κωνσταντινούπολεως. Βοήθειά μας, Παναγία μου. Εν τω μεταξύ, χτες έχασα την μπάλα με αυτούς που γιορτάζανε. Δεν είναι μόνο τους διαβάζαμε μισή ώρα, πόσο ήτανε.
1: Το άλλο να θυμηθείς ποιοι γιορτάζουνε.
0: Και είναι κάτι παρεξηγιάριδες στην κοινωνική δικτύωση στο Facebook, που έτσι και δεν τους πεις χρόνια πολλά, σε διαγράφουν αυτόματα. Σου λέει, γιατί δεν με σκέφτηκες, ναι, γιατί δεν με θυμήθηκες. Ναι, ναι. Είμαστε, όλη μέρα πρέπει να είμαστε πάνω από ένα Facebook και να στέλνουμε χρόνια πολλά.
1: Ειδικά χθες που γιόρταζαν περίπου 80 ονόματα, όχι μόνο μια μέρα, 2-3 ημέρες ήθελες πάνω από το Facebook. Εγώ, ναι, το αγνώρισα, τα άφησα.
0: Ναι.
1: Αν θέλουν να με διαγράψουν, ας με διαγράψουν.
0: Οι γκρινιάριδες, θα αλλάξει όνομα η εκπομπή. Κι εγώ, αλλά όχι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι πρέπει να επικοινωνούμε κάποια πράγματα, διότι έχουμε και σελίδα. Πρωινές διαδρομές ακούτε στο Earth News Radio 105,8 και αν θέλετε να μαθαίνετε τα νεάκια μας, να ακούτε τις συνεντεύξεις μας, τα αποσπάσματα, νομίζω, ειδήσεων που βγάζουμε στην εκπομπή, μπορείτε να μπαίνετε και στη σελίδα μας στο Facebook, τις Πρωινές Διαδρομές, όπως και στη σελίδα του Earth News Radio στο Facebook. Βέβαια η επικοινωνία γίνεται μέσα από τη δική μας σελίδα.
1: Ναι.
0: Πρωινές διαδρομές.
1: Και μέσω του Messenger. Μέσω Messenger. Ναι. Όχι, εγώ βαρέθηκα το καφενείο του Facebook. Όχι το να ενημερώνεσαι.
0: Α, το καφενείο το βαρέθηκα και εγώ, φωταγωγός. Ναι, και αυτή, ναι, η τοξικότητα, ναι, όλη που. Ναι.
1: Κάθε μέρα βρίσκει και άλλο θέμα εδώ, ναι, μεταξύ.
0: Και άλλη σαχλαμάρα.
1: Δεν, ναι, υπάρχει περίπτωση. Μπούρδα, σαχλαμάρα, ό,τι θέλει.
0: Από θέματα να θέματα που λέμε. Άστα, μη συζητάμε.
1: Άλλο τρόπο επικοινωνία, μια και ο Βασίλης αναφέρθηκε στον ένα τρόπο επικοινωνία, γιατί έχουμε και δεύτερο. Είναι μέσω του Viber. Και θα επικοινωνήσετε μαζί μας αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Earth News, μία λέξη, Radio ή άλλη δύο λέξεις.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ακούτε τη Μαρία Γεωργίου.
1: Και το Βασίλη Αδαμόπουλο.
0: Εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στις Πρωινές Διαδρομές. Απέναντί μας ο Γιάννης Οπρίτης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Τα πάντα ρυθμίζει. Ήχο, θερμοκρασία, όλα τα
0: πάντα
1: κάνει.
0: Όλα.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ραβανίδου στις μουσικές επιλογές και είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας. Πάμε να κάνουμε το μακροβούτι στην επικαιρότητα, αν το επιθυμείτε και εσείς, κυρία Γεωργίου.
1: Μπορούμε να κάνουμε αλλιώς τώρα.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.
1: Λοιπόν, τι να πούμε.
0: Ζούμε σε
1: 2
0: ένα...
1: Σεπτεμβρίου. Έλα να ξεκινήσουμε με τα σίγουρα.
0: 2 Σεπτεμβρίου, όπως το είπες, 2 Σεπτεμβρίου.
1: Ή 34 Αυγούστου. 33 Αυγούστου.
0: Καλά το λες. Με μια θερμοκρασία που σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα φτάσει και σήμερα σε αρκετές περιοχές τους 38 βαθμούς Κελσίου, όπως ας πούμε στην Πελοπόννησο για παράδειγμα. Βέβαια στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθεί μια μικροκάμψη π.χ. στη Δυτική Μακεδονία φτάσει 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία τους 35, στη Θεσσαλία τους 37, στην Ήπειρο τους 34, στο Ιόνιο τους 35. Εντάξει, καλοκαιρινός καιρός κανονικά. Στο Ανατολικό Αιγαίο 35, Κυκλάδης 32, Δωδεκάνησα 33, Κρήτη μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ στην Αττική μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Να το, δεν το λες λίγο.
0: Και Θεσσαλονίκη 33.
1: Να το. Και υπάρχει και πρόβλεψη και για τοπικές βροχές και για σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Μην σας τρομάξουμε. Ορεινά όμως τη Μακεδονία, τη Ηπείρου, Δυτική Θερεά, τη Πελοποννήσου, στα νησιά του Ιωνίου από το μεσημέρι και μετά. Και πρόβλεψη για αφρικανική σκόνη. Παρακαλώ, μόνο μη βρέξει, μη βρέξει και έχει και σκόνη. Επλαχτείτε στο αυτοκίνητο, σας παρακαλώ πολύ. Έτσι,
0: λοιπόν, βλέπω εδώ την εφαρμογή στο κινητό μου που προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα και υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή την ώρα 25 βαθμοί Κελσίου στην Αγία Παρασκευή, 26 στην Αθήνα και τον Πειραιά, 25 και στη Θεσσαλονίκη. Αυτά σε ό,τι αφορά τα μετεωρολογικά δεδομένα. Είπαμε, μυρίζει ακόμα καλοκαίρι. Αλλά σε ό,τι αφορά τα πολιτικά γεγονότα και τα εγχώρια και τα διεθνή, έχουμε μπει για καλά στο φθινόπωρο. Μη σου πω.
1: Στο ορισμό της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης βρισκόμαστε.
0: Ναι, σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά. Σε ό,τι αφορά τα διεθνή, είμαστε σε πολύ χαμηλά βαρομετρικά.
1: Και σε πολλά επίπεδα.
0: Και σε πολλά
1: επίπεδα και μέτωπα.
0: Η αναστάτωση σε αυτόν τον πλανήτη συνεχίζεται. Και ναι, σε πολλά μέτωπα. Και μάλλον στα δύο βασικά μέτωπα. Το ένα έχει να κάνει με τις εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό, το άλλο με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Εντάξει, σε ό,τι αφορά το δεύτερο, βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν πηγαίνουν πια για μία ακόμη φορά ή δείχνουν να πηγαίνουν σε γενικευμένη σύγκρουση. Η κατάσταση ξεφεύγει και πάλι, η Μέση Ανατολή φλέγεται όπως επισημαίνει και το airnews.gr. Με νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν, με επιθέσεις αμερικανικούς στόχους από την πλευρά της Τεχεράνης και γενικά τη Μέση Ανατολή σε κόκκινο συναγερμό, με την αγωνία για την εξέλιξη που μπορεί να έχει όλη αυτή η κατάσταση στις διεθνείς αγορές να κορυφώνεται.
1: Με ό,τι σημαίνει αυτό βέβαια για τις τιμές στην αγορά καυσίμων, με τα καύσιμα να εξακολουθούν να τραβάνε να βρίσκονται σε ανωδική τροχιά. Γιατί φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά, δεν ξέρω αν τις προσεχείς ώρες αγγίξουν και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και ό,τι σημαίνει αυτό βέβαια για τη διεθνή οικονομία, πάντως ήταν μια δύσκολη νύχτα. Μια νύχτα με χτυπήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απάντηση από το Ιράν. Δεν ξέρω, αυτή η διάθεση του Ιρανού Προέδρου για διάλογο του Πεζεσκιάν, μάλλον φαίνεται ότι πέφτει για άλλη μια φορά έτσι, στο κενό. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο όσον αφορά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, είχαμε καταρχάς χθες από την πλευρά της Γερμανίας τη διαπίστωση ότι τα ντρόουν, 4 Αυγούστου, θυμάσαι ότι στο αεροδρόμιο της Λειψίας είχαν εντοπιστεί κάποια ντρόουν.
0: Δεν ήταν διαπίστωση απλώς, ήταν παράθεση στοιχείων νομίζω, έτσι.
1: Χθες ήταν η παράθεση στοιχείων.
0: Παράθεση στοιχείων.
1: Οι υποψίες υπήρχαν όλο το τελευταίο διάστημα, χθες ήταν πια παράθεση στοιχείων. Ότι πρόκειται για υβριδικό πόλεμο και ότι προέρχονται από την πλευρά της Ρωσίας.
0: Η Ρωσία το διέψευσε κατηγορηματικά, ενώ στο μεταξύ οι Γερμανοί είχαν προβεί σε έντονες διπλωματικές ενέργειες, κλείνοντας το ρωσικό προξενείο. Οργή από την πλευρά της Ρωσίας. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών απείλησε ευθέως με αντίμετρα τη Γερμανία, η οποία είχε στο πλευρό της τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη δεν έχουν τοποθετηθεί και εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Βέβαια. Τι θα γίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως η κυρία Μαρία Ζαχάροβα επανέλαβε ότι ήταν εντελώς αβάσιμα και παρατραβηγμένα τα προσχήματα που χρησιμοποίησε το Βερολίνο ώστε να οδηγήσει σε κλιμάκωση της διμερείς σχέσης των δύο χωρών και να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη.
1: Νομίζω και το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο ήταν διπλή απάντηση.
0: Ναι, στο Βερολίνο.
1: Της Γερμανίας.
0: Τώρα,
1: η κυρία Ζαχάροβα και ένα 24ωρο με χωρούς που σε διακόπτω πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία έλεγε ποιος πόλεμος, εμείς διακοπές πάμε.
0: Ναι. Όλη αυτή η κατάσταση βέβαια πυροδοτεί ανησυχία και για το τι θα γίνει με το φυσικό αέριο, έτσι.
1: Βέβαια, το φυσικό αέριο βρίσκεται ήδη σε ιστορικά υψηλά.
0: Σε κορυφή, έχει χτυπήσει έτσι. Ταβάνι το φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,20%. Βλέπω ότι γύρω στις 10 ώρα Ελλάδα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το προθεσμιακό συμβόλαιο που θεωρείται η Ευρωπαϊκή Τιμή Αναφοράς κατέγραφε άνοδο, αυτή την άνοδο, τα 6,20, ήταν στα 74,14 ευρώ αναμεγαβατόρα. Το υψηλότερο επίπεδο από το Γενάρη του 23. Και επειδή έλεγες για το πετρέλαιο, έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή τις τιμές. Το Brent έχει φτάσει, βοήθειά μας, τα 95,33 δολάρια.
1: Αυτή την ώρα.
0: Το βαρέλι.
1: Αυτή την ώρα το επαναλαμβάνω.
0: Αυξημένο κατά 3,76%, νέα άνοδος.
1: Μέσα σε λίγες ώρες.
0: 95,33% και το αργό στα 90,54%. Αυτό το αμερικάνικο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Κυρίως το Brent είναι αυτό που επηρεάζει τις διεθνείς τιμές. Πάντως εδώ στα βενζινάδικα είναι τα 2 ευρώ είναι η χαμηλή τιμή.
0: Δεδομένο.
1: Βέβαια. Φαντάσου νησιά και στα νησιά Κυκλάδες ιδιαίτερα που έχουμε τα ακριβότερα καύσιμα. Πού βρίσκεται?
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι προφανές ότι δεν μπορούν να αφήσουν κανέναν ανεπηρέαστο στη διεθνή κοινότητα και στις αγορές του κόσμου. Άρα είναι επίσης προφανές ότι η αγωνία εντείνεται και εν ώψη ΔΕΘ, διότι πολύ σωστά έλεγε η Κατερίνα το πρωί, την άκουγα μαζί με τον Διονύση, να δούμε τι θα πρωτοπρολάβει να καλύψει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός μέσω των εξαγγελιών.
1: Μια νέα ύδρα πάντως όλο αυτό. Ναι. Κόβει ένα κεφάλι και βγαίνουν όλα δύο.
0: Όντως.
1: Είχαμε την ανακοίνωση της μείωσης των τιμών στα σούπερ μάρκετ και σου προκύπτει το θέμα με την ενέργεια. Ναι. Το θέμα με τα καύσιμα. Δύο νέα θέματα. Το θέμα με την ενέργεια. Έχουμε πληροφορίες, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα ληφθούν μέτρα για άλλη μια φορά για να μην φτάσει στα τιμολόγια των καταναλωτών. Mm. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ένα συνεχώς κυνήγι.
0: Κοίταξε,
1: σε
0: ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, είδες από χθες, ουσιαστικά η κυβέρνηση, εκπρόσωπος, προέτρεψε τους καταναλωτές να κινηθούν στα σταθερά τιμολόγια, τα οποία είναι και χαμηλά. Δηλαδή, γιατί η τιμή που δόθηκε στα μπλε τιμολόγια είναι αρκετά χαμηλή. Οπότε, εάν οι καταναλωτές το προτιμήσουν αυτό, είναι προφανές ότι για ένα αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν χαμηλές τιμές.
1: Βέβαια. Και έχουν τη δυνατότητα.
0: Είναι 0,11 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Για τον μπλε σταθερό της ΔΕΗ. Έτσι έδωσε εκεί το στίγμα. Στα υπόλοιπα υπάρχει μια ανατίμηση.
1: Έτσι κι αλλιώς η ΔΕΗ έδωσε το τράβηξε. Το χορό των μη ανατιμήσεων ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε. Περιμένουμε πώς θα αντιδράσουν και οι υπόλοιπες εταιρείες.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι.
1: Φαίνεται ναι, όταν έχουμε μια εταιρεία που κινείται έτσι και οι άλλες, όπως και να το κάνουν, περίπου την ίδια πορεία ακολουθούν. Θα είναι πολύ δύσκολο να βγει μια εταιρεία και να ανακοινώσει αυξήσεις τώρα. Είναι όμως, αυτό κοστίζει κάποια εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Ναι. Είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι η ΔΕΗ, που είναι ο μεγάλος πάροχος, δεν κράτησε σταθερό το μπλε, το μείωσε. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το μειώνει, θεωρώ ότι το μειώνει και αρκετά, δηλαδή από το 0,14 στο 0,11 ανά κιλαβατόρα. Σημαντική μείωση, άρα θα μπορούν οι καταναλωτές, παρά τις αυξήσεις τιμές χονδρικής, εφόσον επιλέξουν το σταθερό τιμολόγιο, να έχουν για ένα διάστημα τουλάχιστον για ένα χρόνο σταθερό ρεύμα και σε μια τιμή φθηνότερη από ό,τι είχαν τον προηγούμενο μήνα. Προφανώς προτρέπει τους καταναλωτές να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση μέσα σε ένα κλίμα βεβαιότητας.
1: Και λέει για ένα χρόνο, γιατί μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τιμολόγιο, αλλά όταν επιλέξει το σταθερό, για ένα χρόνο δεν μπορεί να αλλάξει τιμολόγιο. Και γι' αυτό λέει για ένα χρόνο. Τουλάχιστον εξασφαλίζεσαι. Είναι ένα δυσμενές πάντως οικονομικό περιβάλλον. Που διαμορφώνεται, όχι που διαμορφώνεται, από το οποίο δεν μπορούμε να φύγουμε. Γιατί είναι όλο το τελευταίο διάστημα το οικονομικό διεθνές περιβάλλον είναι δυσμενές.
0: Άκουγα που λέγανε το πρωί τα παιδιά ότι υπάρχουν και χειρότερα. Δες τι γίνεται στην Ιταλία, που η Ιταλία εξαρτάται η τιμή του ρεύματος από το φυσικό αέριο. Πραγματικά είναι.
1: Η Ιταλία είναι από τις χώρες.
0: Μια πάρα πολύ δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση.
1: Που αγοράζει ενέργεια, γιατί υπάρχει πια το χρηματιστήριο της ενέργειας, ακριβότερα νομίζω από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί έβλεπα χτες τις τιμές. Όχι ότι εμείς αγοράζουμε φτηνά. Εμείς εδώ έχουμε βέβαια τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που παίζουν το ρόλο τους στη μίξη ρεύματος που χρησιμοποιείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγοράζουμε φτηνά ηλεκτρική ενέργεια.
0: Πάντως βλέπω ότι, και το έχεις δει και εσύ υποθέτω και όλοι μας τα έχουμε δει, ότι οι μεγάλοι χαμένοι είναι αυτοί που έχουν τα πράσινα τιμολόγια. Εκεί το Σεπτέμβριο θα έχουμε άλμα μέχρι και 20%. Άλμα τιμών μέχρι και 20%. Εντάξει, πρέπει να μπούμε στη λογική της επιλογής τώρα. Καταλαβαίνεις, δεν είναι. Αυτό που έλεγε εσύ 20 έβαζα, 20 βάζω. Δεν είναι έτσι.
1: Δεν ισχύει. Ναι. Και από τότε που έχουμε τα χρωματιστά τιμολόγια, κανονικά, εκτός από αυτούς που έχουν επιλέξει το σταθερό τιμολόγιο, ναι, οι υπόλοιποι πρέπει να το παρακολουθούν. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ο κύριος Πασταύρου έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ενίσχυση, νέα ενίσχυση ή εν πάση τόση κάλυψη κάποιων νοικοκυριών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα από την
1: μπορεί
0: κυβέρνηση.
1: Μπορεί να έχουμε ανακοινώσεις δηλαδή εκεί σε επίπεδο διεθνούς έκθεση από τον κύριο Παπαστάβο, που να ξέρεις τώρα γιατί σε ρωτώ. Γιατί σκέφτομαι δυνατά.
0: Ναι. Θα σου απαντήσω. Θα μπω στο μυαλό του και θα σου απαντήσω.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως το πιθανότερο ότι θα έχουμε ανακοινώσει τις επόμενες ώρες. Είναι πάντως.
0: Θα έχεις απαντήσει καταρχάς από τον Αλέξη Τσίπρα τις επόμενες ώρες.
1: Σήμερα.
0: Θα στα πει όλα.
1: Σήμερα.
0: Θα στα πει στις 8 το βράδυ. Θα στα πει 8 το βράδυ, δεν είναι προγραμματισμένο.
1: Βέβαια, σε ένα πολύ γνωστό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Εκεί θα έχουμε απαντήσεις. Εμένα με εντυπωσίασε πάντως.
0: Θα δώσει το οικονομικό πρόγραμμα της. Της Ελλάδας, της αριστερής συμπαράτασης.
1: Βέβαια, θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Βέβαια, θα ξανα, για να το εμπεδώσουμε 9 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε και την παρουσίαση και τη συνέντευξη τύπου την καθιερωμένη των πολιτικών αρχηγών κτλ. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Είχε ενδιαφέρον πάντως χθες η κυρία Κουφονικολάκου, την άκουγα σε μια συνέντευξή της. Την άκουγα στο YouTube στη συνέχεια. Γιατί ερωτήθη, μα δεν τον ενοχλεί τον κύριο Τσίπρα σε ραδιοφωνική τη συνέντευξη που έσπασε το πρωτόκολλο, γιατί έγινε μια ολόκληρη συζήτηση που πρώτος παρουσιάζει το οικονομικό του πρόγραμμα. Και απάντησε: δεν έχουμε ανάγκη να ακούσουμε κάποιον άλλο. Πάμε πρώτοι, γιατί δεν έχουμε ανάγκη να ακούσουμε κάποιον άλλον.
0: Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Να διαπιστώσουμε τις δικές μας προγραμματικές θέσεις. Είχε ενδιαφέρον αυτό, σχολιάστηκε ποικίλο τρόπο.
0: Εγώ άκουσα τον κύριο Σιακαντάρη, που σε επικρίσεις που δέχθηκε το προηγούμενο διάστημα η κυρία Θεόνη Νικολάκου, είπε ότι δεν φταίει η ίδια για το γεγονός ότι καμιά φορά τα κόμματα δεν έχουν πρόγραμμα, δεν φταίνει οι εκπρόσωποι που προσπαθούν να το εξηγήσουν.
1: Δεν φταίνει.
0: Μα δεν ήταν εκείνος που υπέγραψε την διακήρυξη και την έφτιαξε, την
1: συνέταξε. Αλλά θα σου απαντούσε και κάποιος, και η κυρία Κουφονικολάκου μας άκουγε τώρα, άλλο διακήρυξη, άλλο πρόγραμμα.
0: Σωστό.
1: Έτσι, δεν είναι τις κατευθυντήριες γραμμές η διακήρυξη. Το πρόγραμμα είναι άλλο. Πάντως φαίνεται να επιμένει το οικονομικό επιτελείο της Ελλάς ότι ουσιαστικά δεν θα έχει πολλές παροχές στο πρόγραμμα Τσίπρα.
0: Θα
1: έχει πολλές μεταρρυθμίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Να τα ακούσουμε όμως.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα την Ελβίρα Κρίθαρη, την συνάδελφό μας, ανταποκρίτρια του ΕΚΜΟΥ στην Κωνσταντινούπολη, γιατί θα μας ενημερώσει για μια σύγκρουση πλοίων που είχαμε. Πού την είχαμε, Ελβίρα?
1: Στη
0: καλημέρα.
1: Θάλασσα του Μαρμαρά.
0: Θάλασσα του Μαρμαρά, μάλιστα. Γεια σου, Ελβίρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα στην Αθώτη Κωνσταντινούπολη. Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων, λοιπόν, πράγματι στη θάλασσα του Μαρμαρά, 18 μίλια, 34 χιλιόμετρα, δηλαδή ανοιχτά τη Ηλιβρία. Και τα δύο υποτοκική σημαία. Πρόκειται για τα πλοία Αλσού, που εκτελεί το δρομολόγιο από το Κοντζαήλι προς την Αλίεγα της Σμύρνης. Συγκρούεται λοιπόν με το πλοίο, με συγχωρείτε, του Μπάκη Μάμογλου, που κατευθυνόταν από την Αλεξανδρέτα προς το Καραντενής. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πληροφορίες για 10 άτομα του πληρώματος του δεύτερου πλοίου, του Μπέκη Μάμογλου, τα οποία δεν έχουν βρεθεί. Υπάρχουν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις της ακτοφυλακής εδώ των τοπικών αρχών, της ασφάλειας των στενών και της άλλης του Μαρμαρά, οι οποίες διενεργούν έρευνες εντοπισμού και διάσωσης της άλλης του Μαρμαρά για τα 10 μέλη του πληρώματος του δεύτερου πλοίου, το οποίο είχε χάσει από ώρα την επικοινωνία του με τις αρχές. Είναι μέχρι στιγμής τουλάχιστον άγνωστα τα αίτια της σύγκρουσης, τα αίτια αυτού του δυστυχήματος, που όπως σας είπα συνέβη στις 3 τα ξημερώματα σήμερα, πολύ ανοιχτά, πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη, στις 18 μίλια ανοιχτά της Ηλιβρίας, αυτά τα δύο πλοία υποτουρκική σημαία, τα δύο εμπορικά πλοία. Το παρακολουθούμε το θέμα. Είναι βέβαια πολύ περίεργο πώς συνέβη μέσα σε ένα πολύ μικρό ουσιαστικά κόλπο, σε πολύ κοντά στις ακτές στην πραγματικότητα. Και υπάρχουν βέβαια και ανησυχίες για 10 μέλη του πληρώματος, χωρίς να υπάρχουν αναφορές βέβαια, μπορεί ενδεχομένως να βρίσκονται, να κατάφεραν να φύγουν από το πλοίο πριν αυτό συγκρουστεί. Υπάρχουν τέτοιες αναφορές μέχρι στιγμής στον τύπο. Μένει να δούμε αν είναι τα πράγματα καλά ή οι άνθρωποι είναι σε κίνδυνο.
1: Ελβίρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Βεβαίως και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληραίνει η μάχη στο Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν ιρανικά δεξαμενόπλια και περίπου 100 στόχους σε διαφορετικές περιοχές. Με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους απαντάει η Τεχεράνη. Τουλάχιστον 11 νεκροί, 4 σε γαμήλια γιορτή ανάμεσά τους και ένα παιδί και 50 τραυματίες από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν επιδιώκω νέα συμφωνία με την Τεχεράνη, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Εντείνεται η αντιπαράθεση Γερμανίας-Ρωσίας μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Παράλογες οι κατηγορίες, λέει η Μόσχα, στήριξη στο Βερολίνο από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του. Στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τη σύγκρουση δύο τουρκικών εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης αγδοούνται 10 μέλη πληρώματος. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026, Έθνους Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Στον ήχο Σκάτζα Βάρδη, ανέλαβε ο Νικόλαος Κλαβενίτης. Και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Ήρα Πανανίδου, επιλέγει τη μουσική.
0: Και Γιάννα Αρφάνη με τη Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το ήττο μέσω Viber, πληκτρολογώντας δύο λέξεις Έθνους Radio. Στην αναζήτηση του Viber θα μπείτε στην πλατφόρμα και θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: Είτε μέσω Messenger, τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.
0: Ο Σάκης μας στέλνει την καλημέρα του και λέει: είμαστε τα καλύτερα παιδιά όλων των εποχών στο ραδιόφωνο. Να σε καλά, ρε Σάκη.
1: Σάκη.
0: Σε ευχαριστούμε. Δεν έχω την ίδια γνώμη, αλλά σε ευχαριστούμε που το λες. Λοιπόν, να σε καλά, σε πειράζουμε. Μας συγκινείς πραγματικά. Η ζωή τη μας λέει ότι το μεγαλύτερο πανηγύρι στον ομό Χαλκιδικής είναι του Αγίου Μάμα, στο μόνιμο χωριό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν να περάσουν καλά εκεί όσοι πάνε. Και ζωή, φαντάζομαι ότι για να μας το γράφεις και εσύ θα πας. Άρα και εσύ να περάσεις καλά και στο ευχόμαστε ολόψυχα. Πανηγύρια. Χαμός έγινε και φέτος με τα πανηγύρια.
1: Έχουν γίνει μόδα τα πανηγύρια.
0: Γενικά στον τόπο, ναι, και η Gen Z λέει αγαπάει τα πανηγύρια. Καλά. Μα ξεβγαίνουν και γράφουν διάφοροι τη χάρπαστη για τη Gen Z. Που είναι μια 20ετία μεγαλύτερη. Βγαίνουν δύο και λέει Gen Z αυτό, Gen Z εκείνο, και βλέπεις κάτι τύπους που είναι μπαρμπάδες, ας πούμε, και γράφουν στα διαδίκτυα και στις εφημερίδες για την Gen Z.
1: Μα λες, ένα από τα χαρακτηριστικά, ναι, του μπάρμπα δεν είναι ότι ξέρει, έχει απαντήσεις για όλα.
0: Έτσι,
1: ξέρει
0: ακριβώς,
1: για όλα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι για τους 20άριδες.
0: Είναι ο μπάρμπας που κάθεται με τους νέους. Λέω, εγώ θα καθίσω με τα παιδιά. Είναι αυτός ο μπάρμπας.
1: Πάντως έχουν γίνει τρελή μόδα τα πανηγύρια.
0: Είναι γεγονός.
1: Και εγώ να σου πω ότι ακούω και τρελές τιμές. Ναι. Για τα πανηγύρια, πόσο πωλείται το σουβλάκι,
0: την μπουζοπούλα,
1: το μπουκάλι, το ποτό.
0: Δεν υπάρχει ποτό, αρέσει. Τι ποτό. Σε λίγο μας πεις ότι προσφέρεται και μαργαρίτα, θα μας πεις.
1: Βρες, σου λέω ότι άκουσα τη μέση.
0: Το πανηγύρι είναι μπύρα, τίποτα άλλο. Τι είπε αυτό, έχεις δει?
1: Έχουν εξυγχρονίζονται τώρα τα πάντα.
0: Τι θα πάρουν
1: και μπουκάλι κρασί και κάπου και μπουκάλι ποτό.
0: Σιγά μην πάρουν και ντάκιουρι, ας πούμε, στο πανηγύρι.
1: Όλα αλλάζουν.
0: Θα με τρελάνεις.
1: Δεν ξέρω για ντάκιουρι.
0: Ναι.
1: Για μπουκάλι ουίσκι, ας πούμε.
0: Δεν υπάρχει ουίσκι, παιδί μου, σε πανηγύρι. Δεν υπάρχουν τέτοια. Μπύρες, μόνο μπύρες. Και κανένα ψυχτικό για τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε.
1: Η μπύρα χωρίς αλκοόλ. Έλα, πρωτοσέλιδα.
0: Πρωτοσέλιδα,
1: ναι,
0: εφημερίδων. Ναι. Η Καθημερινή κυκλοφορεί με τίτλο «Τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος».
1: Πράγματι, λοιπόν, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Τεράστιο θέμα και.
1: Αυτή η δυσόδη ιστορία τρομακτική.
0: Και η εφημερίδα έχει δίκιο. Δεν είναι δυσόδη,
1: ναι,
0: είναι ατριχιαστική.
1: Ναι, ναι,
0: thriller,
1: ναι, ό,τι και να πει.
0: Πρωτοφανές. Λοιπόν, θα διαβάσω λίγο από το πρωτοσέλιδο, γιατί είναι πολύ εύστοχα όσα επισημαίνονται. Τα σημάδια, λέει, της κόλασης στην οποία ζούσαν ήταν όλα εκεί. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει σοκαριστικά κενά στο σύστημα, μια σχεδόν χειροκίνητη παιδική προστασία, καταγγελίες, εισαγγελικές εντολές, φάκελοι νοσοκομείων και κοινωνικών υπηρεσιών που δεν συνδέονται μεταξύ τους, παιδιά που βρίσκονται για ένα διάστημα στο κενό και τελικά χάνονται από το ραντάρ. Το ενιαίο πρωτόκολλο συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων παραμένει ακόμη στην προεργασία. Πόσα, 2, 3, 5 χρόνια μετά. Σήμερα αναμένεται να ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία στους γονείς του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, ενώ οι αρχές ερευνούν το παρελθόν του 43χρονου, που το 20 είχε κατηγορηθεί για αρπαγή, βιασμό, σωματική βλάβη και άλλα δικήματα σε βάρος μιας υπηκόου Γερμανίας. Πρόσεξε, δύο είναι οι δύο μεγάλες νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί. Η μία, η εθνική στρατηγική και την πρόληψη της βίας και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων. Αυτή είχε παρουσιαστεί πέρυσι. Mm-hmm. Και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Βίας κατά των Ανηλίκων, που είχε παρουσιαστεί το 2022. Αυτά είναι ακόμα στην προεργασία. Στην προεργασία, στην διαβούλευση, στην διεργασία, να το πω έτσι. Υπενθυμίζουμε ότι, και υπενθυμίζει και η εφημερίδα και έχει απόλυτο δίκιο, ότι μία από τις βασικές αλλαγές που προέβλεπε το συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την προστασία των παιδιών ήταν η συνεργασία όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών. Ακόμα περιμένουμε να γίνει αυτό.
1: Και αυτά. Και επειδή δεν έχει γίνει, αυτά τα κενά προφανώς ήξερε πολύ καλά ο 43χρονος. Και οποτεδήποτε τα παιδιά μεταφέρονταν στο παιδόν Αγία Σοφία, άλλο, ή στο Αγλαία Κυριακού, άλλο αυτό το θέμα. Ότι ένα παιδικό νοσοκομείο λειτουργεί και ως ξενώνας φιλοξενίας για κακοποιημένα παιδιά ή για εγκαταλελειμμένα παιδιά, πήγαινε και τα παιδιά.
0: Διαβάζω επίσης την Καθημερινή, φίλια πειρά στη Νέα Δημοκρατία, για μετάλλαξη μίλησε ο Σαμαράς.
1: Έχω μια απορία, μετά θα την πω όμως.
0: Διαβάζω στο ρεπορτάζ Εφημερίδες. Ανοιχτή και ιδιαίτερα σφοδρή είναι πλέον η σύγκρουση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του Αντώνη Σαμαρά. Με αφορμή αναφορά σε πλατφόρμα του ΕΟΠΗ σε άρεν, θήλη ή ακαθόριστο φύλο, ο κ. Σαμαράς δήλωσε πως το μόνο ακαθόριστο είναι το μέγεθος μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Απαντώντας ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει, που είχε ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά, αφού έκανε λόγο για λάθος που διορθώθηκε, πρόσθεσε πως ο Αντώνης Σαμαράς, στον ίστρο της δημιουργίας του κόμματός του, με το οποίο θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη, είδε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας. Απάντηση έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης. Εγώ με αυτή την ιστορία λίγο έχω πάθει έχω καεί, που λένε και οι πιτσιρικάδες. Δηλαδή, τώρα. Πού είμαστε ακριβώς, για να καταλάβω.
1: Εγώ έχω και μια απορία. Όποιος χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη σελίδα του ΕΟΠΗ για να παραγγείλει τα ακριβά του φάρμακα, έχοντας την αγωνία αν θα καλυφθούν ή αν θα φτάσουν εγκαίρως στο σπίτι του ή στο φαρμακείο του, τον ενδιαφέρει τι φύλο θα δηλώσει αν θα πάρει τα φάρμακα του.
0: Εντάξει, άρα σου λέει όμως ότι εδώ διαρριγνύεται, ας πούμε, ο θεσμός της οικογένειας, ότι ακολουθούμε την, πώς λένε, την ατζέντα, τη walk agenda, η οποία μεταξύ μας έχει πάει λίγο περίπατο τα τελευταία
1: τρία χρόνια.
0: Δηλαδή, walk agenda τώρα ήταν last year. Αυτά,
1: Και εν πάση περιπτώσει, εμείς ας έχουμε την απάντηση που είχαμε και τότε, όταν συζητούσαμε για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, ότι μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Ναι. Λοιπόν, δύο ακόμα θέματα.
1: Νομίζω την καλύτερη απάντηση για αυτό τη δίνει ο Πετρουλάκης, πάντως, εγώ να σου πω.
0: Ο Πετρουλάκης σήμερα.
1: Ναι. Απαντάει.
0: Απαντάει.
1: Όπως. Κάθε ημέρα ή σχεδόν κάθε ημέρα το κάνει ο Ανδρέας Πετρουλάκης με τη γελιογραφία του.
0: Ναι. Όχι, ρε εσύ. Α, ναι. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο γραφείο και μιλάει με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Αυτό,
1: Ναι.
0: Και του λέει, έλα, μπίμπι. Σε πειράζει να τη βγάλουμε ασπίδα του Αγαμέμνονα, γιατί κάτι έπαιζε εκεί με τον Αχιλέα και τον Πάτροκλο και θα μας λέει πάλι ο Σαμαράς για walk and set.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, εντάξει, κι όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ακροατήριο που υιοθετεί αυτές τις ενστάσεις, το πούμε αυτό, έτσι, είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, φαντάζομαι μεγάλης ηλικίας.
0: Όχι μόνο. Εγώ δεν το βλέπω μόνο σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας.
1: Και νεότερες.
0: Ναι, που υιοθετεί και πολύ νεότερες.
1: Γιατί εγώ νομίζω ότι οι νεότερες ηλικίες είναι εξοικειωμένες. Μπορεί να μην υιοθετούν, αλλά είναι εξοικειωμένες.
0: Όχι. Ακροατήριο το οποίο, πώς το πούμε, είναι ευεπίφορο σε αυτή τη συζήτηση. Πώς το πω, σου λέει, ναι. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά, 20άριδες, 20διάριδες, 25άριδες, που είναι με φανατισμό κατά τις woke agendas.
1: Ναι, γιατί είχα την αίσθηση ότι είναι εξοικειωμένες αυτές οι ηλικίες. Περιμένω στην επόμενη δημοσκόπηση να υπάρχει ερώτηση. Ποια είναι τα προβλήματα που συνοχλούν, η ακρίβεια, η οικονομία, η λειτουργία των θεσμών, η woke agenda, ή έχει υπάρξει και δεν το έχω πάρει είδηση.
0: Η Καθημερινή μιλάει ακόμα για δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές ό,τι αφορά την ενέργεια. Για τουρκικά παιχνίδια με τα πάρκα, ερευνητικό σκάφος, λέει, νότια του Καστελόριζου, και για αλλεπάλληλα σοκ στην αγορά ομολόγων. Καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν άνοδο του πληθωρισμού και των επιδοκίων, είχαμε και εδώ μια αξιοσημείωτη άνοδο του πληθωρισμού. Πήγε από το 2,7 στο 3,7.
1: Ναι, μια μονάδα.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Ωραία. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα της οποίας. Πρώτο θέμα. θα πω τον τίτλο. Ο αρχηγός της ΜΜΤ μυστικά στην Αθήνα. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΥΠ. Στην ατζέντα του Ιμπραήμ Καλίν, το θυμόμαστε τον Ιμπραήμ Καλίν, το μείζον ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά. Επίσης τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Και ακόμη, επιτηρείται από ελληνικό σκάφος και ντρόουνς, ενώ το Μαρμαρά βγήκε στο Καστελόριζο, είναι το θέμα που έλεγες πριν, το οποίο διάβαζε και από την Καθημερινή. Δεύτερο θέμα, επαγγελματικά ταμεία, τι είναι και τι προσφέρουν, δεύτερη σύνταξη. Ναι. Ο τίτλος από την εφημερίδα και η είδηση. Αυτή, θυμάσαι την οικογένεια που είχε μεταφερθεί στο Φουρνά της Ευρυτανίας?
0: Ναι.
1: Κλείνει ο κύκλος και με μία πικρία. Φουρνά, κλείνει ο κύκλος και με μία πικρία.
0: Είναι θέμα. Λίγο μπερδεμένη αυτή η ιστορία,
1: ναι,
0: πάντως.
1: Οφείλω να πω, ναι. Και γιατί δεν φεύγει τελικά όλη η οικογένεια? Ένα μέρος της οικογένειας μένει.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πούμε δύο λόγια στη συνέχεια της εκπομπής για το θέμα αυτό.
1: Απογευματινή.
0: Ναι, θα έρθω στην απογευματινή.
1: Κάτι διαβάζω.
0: Μεταξύ, ναι, διαβάζω κάτι ενδιαφέρον, το οποίο θα στο μεταφέρω συνέχεια. Γιατί έκανε μια δήλωση ο Άδωνης Γεωργιάδης Τώρα διαβάζω τώρα στην απογευματινή κίνηση Μάτα από Άδωνη στην Ιστερία Σαμαρά. Γουόκ καυγάς, λέει η εφημερίδα. Τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει ότι δεν επηρεάτησα ποτέ εγώ τη γουόκ ατζέντα και ο Τραμπ που είναι εναντίον της έχει υπουργό άνδρα παντρεμένο με άλλο άνδρα. Το έχει ξαναπεί πολλές φορές αυτό, είναι η αλήθεια, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβάζουμε επίσης την απογευματινή. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος, οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Εθνικό Απολυτήριο και Νέο Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια, αξιοποίηση της AI και ένταξη του IB, του Μπακαλωρεά, στα δημόσια, ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό προσωπητικό γλωσσομάθειας. Και ακόμη διαβάζουμε ο Μητσοτάκης στο ιστορικό Ρόζα Εμβριώτη του 1937. Και Νίκος Δένδιας, αντιμετώπιση όλων των απειλών με την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Ασφικτικές πιέσεις για τους Πάτριοτ. Είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Στη χθεσινή άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, ζήτησαν πιεστικά από Ελλάδα και Ισπανία να παραδώσουν τα συστήματα αεράμινας στην Ουκρανία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Μέτρα υπέρ της κοινωνίας ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων θα ανακοινώσει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Δημοκρατία, τίτλος, καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Απαγορευμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους. Στο όνομα της πολυπολιτισμικότητας, Κυψέλη, Άγιος Παντελήμωνας, Πατήσια και Ομόνια έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας με το κράτος απών. Κορυφή παγόβουν τα δύο φρικιαστικά εγκλήματα, ευθύνη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ακτινογραφία γροθιά στο στομάχι, δυστοπικός εφιάλτης η ζωή για τους Έλληνες σε αυτές τις περιοχές. Διαβάζουμε επίσης στη Δημοκρατία, έβαλαν πλώρη για το Καστελόρι Ζωητούρκη, αποθρασιμένη από την υποχωρητικότητα Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα, να περάσω εγώ στο ριζοσπάστη. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι, από 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Και ακόμη είδηση για το συλλαλητήριο το Σάββατο. Στην Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Διαβάζουμε από το ριζοσπάστη.
0: Η Εστία έχει κυριοτήτλο μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για καθόριστο φύλλο woke agenda. Δρυμή κατηγορό του πρώην Πρωθυπουργού για τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος, δραστική μείωση προκαταβολής φόρου. Το πρώτο θέμα. Η απελευθέρωση των δελφινιών είναι το δεύτερο θέμα. Πρωτοποριακό πρόγραμμα στην Ιταλία για κοιτώδη που βρίσκονται σε αιχμαλωσία.
0: Η Κόντρα News έχει τίτλο «Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία». Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πόλη των πυράβλων. Και Θεσσαλονίκη, το τρίπτυχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης που θα εξαγγείλει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο, πράσινη συσάχθεια είναι ο τίτλος, όταν το Πασόκ αντιγράφει τις θέσεις του παλιού ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα, να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και να πάμε στη Γερμανία. Να πάμε να συναντήσουμε τον ανταποκριτή της Earth, τον Γιώργο Παπά, προκειμένου να ενημερωθούμε και έγκυρα προφανώς για τις εξελίξεις που υπάρχουν στο καυτό μέτωπο των διμερών σχέσεων Γερμανίας-Ρωσίας. Μετά τις αποκαλύψεις για υβριδική επίθεση στη Λειψία στις αρχές του Αυγούστου.
1: 4 Αυγούστου.
0: Mm-hmm. Κάτι που η Ρωσία το απορρίπτει, αλλά βέβαια οι Γερμανοί είναι πεπισμένοι ότι το υπέστησαν και έχουν πλέον στο πλευρό τους το ΝΑΤΟ αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μαρία Βασίλη. Καλημέρα σε ακροάτριες, σε ακροατές.
0: Λοιπόν, είναι μια δύσκολη εξέλιξη αυτή, με την έννοια ότι προϊονίζεται αχαρτογράφητες εξελίξεις πια. Θα μου πεις, έτσι είναι, έτσι συμβαίνει όλο το τελευταίο διάστημα, και όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε οικονομικό κατά τα φαινόμενα.
3: Κοίταξε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε μία κλιμάκωση. Μία κλιμάκωση που σε έναν πόλεμο

0: Γερμανίας. Αυτή η περίπτωση στις 4 Αυγούστου ήταν ιδιαίτερη, διότι το αεροδρόμιο της Λειψίας είναι κόμβος για τη μεταφορά και πολεμικού υλικού αλλά και εμπορευμάτων από την Ευρώπη, από τη Γερμανία στην Ουκρανία. Είναι βασικός κόμβος για τη στήριξη της Ουκρανίας και είχε μπει στο στόχαστρο και του Ρωσικού Υβριδικού Πολέμου και στο παρελθόν. Στις 4 Αυγούστου όμως ήταν μια ειδικά εξαιρετική περίπτωση, διότι εκεί εντοπίστηκε ένα παγιδευμένο με εξαιρετικά πολλά και ειδικά κρυκτικά, τα οποία όμως δεν εξεράγησαν μόνο και μόνο επειδή δεν λειτουργήσε ο πυροκροτητής. Είχε κοπεί η σύνδεση με τον πυροκροτητή, διότι αν είχε εκραγεί τότε θα είχαμε σίγουρα τεράστιες ζημίες και είχε τοποθετηθεί ανάμεσα σε 4 ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη στην περιοχή ασφαλείας του αεροδρομίου
1: και θα μπορούσαμε να φανταστούμε σε ποια κατάσταση θα βρισκόμαστε τώρα και τι θα συζητούσαμε βέβαια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ένα μήνα χρειάστηκε η Γερμανία, δεν ήταν κίνηση έτσι απερίσκεπτη, χρειάστηκε ένα μήνα με έρευνες και των δικών της αρχών, μυστικές υπηρεσίες της πληροφορίας που είχαν, αλλά και των άλλων ευρωπαϊκών εταίρων, και χτες έκαναν αυτή την ανακοίνωση ότι έχουν όλα τα στοιχεία που έχουν, τα τεχνικά δεδομένα του μηχανισμού, η ακρηκτική ύλη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι γνωστά από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπαν χθες οι Γερμανοί Υπουργοί Εσωτερικών και Εξωτερικών. Κατάφεραν οι αρχές να αναλύσουν όλα τα δεδομένα και των επικοινωνιών και να ανασυνθέσουν και τη σχεδιαζόμενη επίθεση. Εκτιμούν ότι οι δράστες έδρασαν κατ' εντολήν της Μόσχας. Το ότι η Γερμανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία αλλά είναι πολεμικός στόχος είναι γεγονός. Αυτή ήταν μια δήλωση του Γιώχαν Βάντεφουλ. Και αν τα συνδέσει αυτά όλα κανείς, το ερώτημα που έμπαινε μετά ήταν αν θα υπάρξει απάντηση ναι ή όχι. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε τέτοιου είδους σκληρή απάντηση. Και με αυτή την έννοια, είναι Βασίλη αυτό που είπες, έχουμε μια κλιμάκωση σε αυτή την αντιπαράθεση και σε αυτόν τον ακήρυχτο πόλεμο. Είναι μια κλιμάκωση που ξεκινάει από την απάντηση της Γερμανίας που έδωσε χθες και βεβαίως θα δούμε στη συνέχεια και ποια θα είναι και η αντίδραση της Μόσχας και της Ρωσίας που σίγουρα θα υπάρξει. Τι ανακοίνωσαν χθες οι Γερμανοί? Ότι το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Βόνη θα κλείσει τώρα από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Υπάρχει ένα πολιτιστικό κέντρο, το Ρωσικό Σπίτι έτσι λέγεται, στο κέντρο του Βερολίνου. Αυτό λογικά θα έπρεπε να λειτουργεί ως κέντρο πολιτιστικών και επιστημονικών ανταλλαγών. Ωστόσο, οι Γερμανοί είναι σίγουροι ότι λειτουργεί ως συγκαλυμμένο κέντρο στρατολόγησης κατασκόπων και πρακτόρων. Θα γίνουν πιο αυστηρά τα μέτρα για την διακίνηση προσώπων Ρώσων πολιτών. Και βεβαίως μπαίνει στο στόχαστρο του Βερολίνου και ως κοιώδης στόλος της Ρωσίας. Τι είναι αυτός? Είναι διάφορα τάνκερ και δεξαμενόπλια, τα οποία τα περισσότερα είναι σε πολύ κακή κατάσταση και όλα, αλλά με αυτά η Ρωσία παρακάμπτει το εμπάργκο στις εξαγωγές πετρελαίου και έτσι χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η Γερμανία μέχρι τώρα, σε αντίθεση με άλλες χώρες, σκανδιναβικές κυρίως χώρες, που ήταν πολύ αυστηρές. Όλα αυτά γίνονται κυρίως στη Βαλτική θάλασσα, πρέπει να πούμε, κινούνται, και οι σκανδιναβικές χώρες ήταν πιο αυστηρές στην επιτήρηση της Βαλτικής θάλασσας. Η Γερμανία μέχρι τώρα δεν ήταν τόσο θερμά μέσα σε αυτή την ιστορία των ελέγχων. Τώρα βάζει στο στόχαστρο και το σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Βεβαίως, τι ακριβώς μέτρα θα πάρουν, γιατί αυτό θα πρέπει να είναι και σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το έχουμε ακούσει, αλλά σίγουρα έχουμε και σε αυτό το επίπεδο μια πολύ αυστηρότερη και σκληρότερη γραμμή της Γερμανίας.
2: Θα πούμε ότι από την πλευρά της Ρωσίας, να το πούμε αυτό, και ο ίδιος ο Πούτιν μίλησε για προβοκάτσια που έχει στήσει στο Βερολίνο προκειμένου να καλύψει την πτώση της δημοτικότητας του Μέρτς ενώπιση των τοπικών εκλογών κλπ. Απέκλεισε κατηγορηματικά, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι βρίσκεται η Μόσχα πίσω από αυτό. Βεβαίως. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να είναι πιστικά αυτά τα επιχειρήματα, κατά πόσο μπορεί να είναι πιστικά, βεβαίως.
0: Αν αποδεχτεί ο Πούτιν την ευθύνη ή θα αναλάβει την ευθύνη για μια τέτοια επίθεση.
2: Για ναι, αυτό. Και κατά πόσο μπορεί να είναι πιστικά αυτά τα επιχειρήματα, είναι μια ιστορία.
1: Και ενδιαφέρον πώς θα αντιδράσει και ο ίδιος στα όποια μέτρα ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το ΝΑΤΟ, παρότι δεν έχουμε αντίδραση ακόμα με τις ΗΠΑ.
0: Όχι, δεν έχουμε, και πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο, Μαρία, ότι υπήρχε μια σκέψη να εμπλακεί σε αυτή την ιστορία των μέτρων.

0: μάλλον περισσότερο το ΝΑΤΟ. Με ποια έννοια? Με την έννοια να ενεργοποιήσει η Γερμανία ή να ζητήσει η Γερμανία την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν μια χώρα θεωρεί ότι δέχεται μια απειλή, τότε να γίνει μια διαβούλευση των χωρών. Όχι να υπάρξουν μέτρα στρατιωτικής φύσεως, αλλά να γίνει μια διαβούλευση των όλων των χωρών μελών για να εξετάσουν από κοινού, για να έχουν μια από κοινού στάση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό δεν έγινε χθες. Δηλαδή, στα μέτρα που ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση δεν συμπεριέλαβε την ενεργοποίηση του άρθρου 4, ενδεχομένως να το αφήνει ως εφεδρεία σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτό ο πόλεμος ή ενταθεί. Μα μπορεί να έχουμε ένα επεισόδιο το οποίο θα ήταν ακόμα πιο βαρύ από αυτό της ληψίας και τότε να έχει, ας πούμε, στην εφεδρεία του το ΝΑΤΟ μια τέτοια απάντηση.
1: Γιώργο, αυτή η κλιμάκωση, υπάρχουν εκτιμήσεις για το πού μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικό επίπεδο, στο οικονομικό πεδίο, δηλαδή ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει?
0: Κοίταξε,
1: με το φυσικό αέριο να έχει πιάσει τα βάνη και λοιπά, αυτό.
0: Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία καταρχήν είναι 4 χρόνια τώρα και οι οικονομικές επιπτώσεις ούτως ή άλλως τις έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Το γεγονός ότι οι τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου βρίσκονται σε αυτά τα επίπεδα έχουν άμεση σχέση με τον πόλεμο της Ουκρανίας και η Γερμανία ήταν εκείνη που επλήγει περισσότερο από όλους σε ό,τι αφορά ειδικά το φυσικό αέριο. Αν σκεφτεί κανείς ότι η φαρμακοβιομηχανία και η χημική βιομηχανία της Γερμανίας, που είναι από τους στυλοβάτες της γερμανικής οικονομίας, κατά 90% εξαρτώνταν από το ρωσικό φυσικό αέριο και χρειάστηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να αντικαταστήσει τις πηγές από τις οποίες έπαιρνε αέριο μέχρι τώρα. Το γεγονός ότι μια κλιμάκωση, το ερώτημα είναι αν θα έχουμε νέα μέτρα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να συζητούνται τέτοια μέτρα. Έχουμε έτσι κι αλλιώς τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν και παρακάμπτονται και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του εμπάργκο στο πετρέλαιο που λέγαμε προηγουμένως για τον στόλο της Ρωσίας, ας πούμε, το σκιώδη στόλο που παρακάμπτει το εμπάργκο, και με το φυσικό αέριο θα έχουμε. Υπάρχουν ακόμα περιθώρια να ληφθούν μέτρα, αλλά αυτή τη στιγμή ακόμη δεν βλέπω να κινούμε σε αυτή τη διατεύθυνση. Είναι πάνω από 20 τα πακέτα μέτρων που έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσίας.
1: Σε ευχαριστούμε,
2: Γιώργο,
1: πάρα
2: σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλή σου μέρα. Απλώς υπάρχει μια απορία όταν η Ρωσία επιλέγει να χτυπήσει μια από τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης, τι θα γίνει με τις ευαίσθητες χώρες της Βαλτικής. Με τους αδύναμους κρίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ήταν ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στη Γερμανία, για όλη αυτή την κατάσταση, η οποία είναι λογικό, είναι εύλογο.
2: Μας ανησυχεί επίσης.
1: Να προκαλεί ανησυχία, να προκαλεί προβληματισμό. Εντάξει, θα έλεγε κανείς ότι μπαίνουμε σε ένα φθινόπωρο ρουτίνα, σε ένα φθινόπωρο που αναμέναμε αυτή την κλιμάκωση, δεδομένου ότι ο πόλεμος, η διάρκεια του πολέμου, η οποία έχει ξεπεράσει και αυτή τη Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, έτσι.
2: Ακριβώς, και δεν εξελίσσονται τα πράγματα όπως τα επαιδεί και τα θέλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Ναι, φαίνεται ότι θα τραβήξει. Είναι εξόχως χαρακτηριστική η λεκτική επίθεση που εξαπέλυσε χτες ο Βλαντιμίρ Πούτιν εναντίον του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας ακόμη και για κρατική τρομοκρατία.
2: Ο οποίος απέδειξε ότι τελικά δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος για τον Πούτιν.
1: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
2: Ναι, η οποία έχει επιστρέψει κανονικά, κανονικότατα. Έχουμε... Να ξεκινήσω από τον Κηφισό, που έχουμε τα περισσότερα προβλήματα αυτή την ώρα, αλλά έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας. Στον Κηφισό έχουμε κυρίως το ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει από τη Νέα Φιλαδέλφεια και φτάνει μέχρι και το Εγάλεο. Κάποιο τροχαίο έχουμε εκεί, γι' αυτό έχουμε πρόβλημα. Έχουμε όμως και στο ρεύμα ανόδου. Ξεκινάει από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι και τη Φιλαδέλφεια επίσης. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Μουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα με προβλήματα. Η Κηφισίας, καλώς την μας, και σάργησε. Από το κέντρο της Αθήνας μέχρι και τη Φιλοθέη, μέχρι και το ψυχικό, συγγνώμη, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Αττική οδός ξεκινάει σχεδόν από την έξοδο για Φιλής και φτάνει μέχρι και την έξοδο για Κηφισία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά και στην Πλακετίας και στα δύο ρεύματα. Και δεν σταμάτω ακόμη, γιατί και η Μεσογείων έχει πρόβλημα στο ρεύμα προς Αθήνα από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, το Γιώργος Γεννηματάς, μέχρι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αρδιτού, Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο Σταδίου Ακαδημίας με κίνηση αυτή την ώρα. Η λεωφόρο Συγκρού στο ρεύμα εισόδου.
1: Ναι, καλά. Αυτοί οι traffic commander, τι έχουν κάνει σήμερα?
2: Προς το παρόν νομίζω τίποτα. Εκτός αν
1: παρατηρούν, παρακολουθούν.
2: Θα δω και σε ένα τέταρτο. Γιατί μπορεί να είναι άλλη εικόνα σε ένα τέταρτο.
1: Ο traffic commander, ο κόμβος.
2: Λοιπόν, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Πάμε λίγο να πάρουμε μια ανάσα. Εσείς όμως θα μείνετε συντονισμένοι στο News Radio. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα νυχτά της Κωνσταντινούπολης. Με τις αρχές να ανακοινώνω ότι δεν έχει καταστεί η δυνατή επικοινωνία με τα 10 μέλη του πληρώματος του ενός πλοίου. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τις αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Σε νέα φάση κλιμάκωσης έρχεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Τεχεράνη εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη Μέση Ανατολή, απαντώντας σε νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών στο ιρανικό έδαφος. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάση στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχθηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με ντρόνς. Τουλάχιστον 11 νεκροί, 4 σε γαμήλια γιορτή ανάμεσά τους και ένα παιδί και 50 τραυματίες από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις. Με νέα ιδιαίτερα σκλήρη προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις, θα δεχθεί νέα πλήγματα πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο δυνατά. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος Κομισιόν αναμένεται σήμερα να συζητήσει το θέμα με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος υπό τη Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, ενώ έφεση κατά της απόφασης αναμένεται να καταθέσουν συγγενείς των θυμάτων. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου ΕΑΝΑΝ στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλά στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα τρεις συλληφθέντες από το σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη. Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για το σπίτι. Ήταν δαιμονισμένο υποφερόμενος πατέρας στους αστυνομικούς για το βρέφος που έκρυβαν στην κατάψυξη και βρέθηκε δολοφονημένο. Βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις, κυρίως για οικονομικά αδικήματα. Η συνολική ποινή των 120 ετών προκύπτει από τις πολλές καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος του όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Fat News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σας. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου του 2026.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Η Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Απέναντί μας ο Νικόλαος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Γιάννα Αρφάνικη, η Βασιλική Κολτσίδα, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής. Και βεβαίως όλοι εσείς στη συντροφιά μας, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική, και όλοι εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Ed News Radio. Δύο λέξεις, Ed News, μία Radio ή άλλη, για καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες. Έχετε στείλει ήδη κάποιες φωτογραφίες και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook.
0: Μέσω Facebook, αν θέλετε, μπαίνετε στη σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές. Πληκτρολογείτε δηλαδή στην αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία Πρωινές Διαδρομές. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, τις παρατηρήσεις σας. Ό,τι θέλετε.
1: Να μας και έχουμε πείτε. Ήδη πολλά μηνύματα. Πρέπει να προλάβουμε να τα διαβάσουμε. Γιατί είναι και πολλά τα θέματα που θα συζητήσουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Βεβαίως. Πριν πάμε στα μηνύματα, όμως, νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να πάμε να συναντήσουμε την καλεσμένη μας. Κυρίες και κύριοι, μέσα σε ένα καταιγισμό ειδήσεων και θεμάτων που σχετίζονται με την αβέβαιη γεωπολιτική πραγματικότητα στον πλανήτη μας. Ακούγατε νωρίτερα τον Γιώργο τον Παπά, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Γερμανία, να μας περιγράφει τις εξελίξεις στις γερμανο-ρωσικές σχέσεις μετά τις αποκαλύψεις του Βερολίνου για υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία στις 4 Αυγούστου. Η Γερμανία ήδη έχει στο πλευρό της το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, έκανε ανάρτηση στην κοινωνική δικτύωση και τάχθηκε στο πλευρό του Βερολίνου. Μια κατάσταση που βέβαια δημιουργεί συνθήκες κλιμάκωσης της έντασης που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό ανάμεσα στην Γερμανία και τη Ρωσία, και βέβαια και γενικότερα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία, μέσα σε συνθήκες που δημιουργούν εξαιρετική αβεβαιότητα στην οικονομία και οι εξελίξεις στο μέτωπο της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.
1: Όπου φαίνεται ότι η εκεχηρία και οι μη πολεμικές επιχειρήσεις είναι παρελθόν, γιατί περάσα ένα έντονο βράδυ, ήταν αυτό που διανύσαμε, με επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και βομβαρδισμούς, αλλά και απάντηση από την πλευρά του Ιράν.
0: Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται ότι βρίσκονται σε τροχιά μιας γενικευμένης σύγκρουσης. Πολύ σωστά επισημαίνει το Earth News GR ότι η Μέση Ανατολή φλέγεται, αυτό είναι. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για τις αγορές του κόσμου, είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν πάρει και πάλι την ανηφόρα. Το Brent είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα $95.70 το βαρέλι και το αργό πετρέλαιο στα $90.84, ενώ και οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν χτυπήσει ταβάνι.
1: Κυριολεκτικά.
0: Είναι σε ρεκόρ, σε ύψος ρεκόρ, σε σχέση με από το 2023, έτσι, και μετά, σε σχέση με πέρυσι δεν το συζητάμε, και πέρυσι υποτίθεται ήταν μια δύσκολη χρονιά.
1: Και το φυσικό αέριο δεν είναι απλό πράγμα. Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες με φυσικό αέριο τροφοδοτούνται. Μπορεί να καταλάβει κανείς τι σημαίνει αυτό στην αλυσίδα πια της ακρίβειας. Το πολύ υψηλό φυσικό αέριο και όχι μόνο.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως επισημαίνεται σήμερα και στο διαδίκτυο από ειδικούς αναλυτές, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για τους καταναλωτές. Παρ' όλα αυτά, η ΔΕΗ κράτησε τα τιμολόγια, ιδιαίτερα τα σταθερά, τα μπλε τιμολόγια, όχι μόνο χαμηλά, αλλά και μειωμένα αυτό το μήνα, σε σχέση, μάλλον το Σεπτέμβριο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Και υπάρχει μια παρότρινση από την πλευρά, θα έλεγε κανείς, της κυβέρνησης προς καταναλωτές να κινηθούν προς τα μπλε τιμολόγια, προκειμένου να εξασφαλίσουν οικονομικότερες τιμές για ένα χρόνο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Μέσα σε αυτό το καθεστώς της αβεβαιότητας, θα έλεγε κανείς ότι μπορεί και να είναι μονόδρομος αυτή η επιλογή.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, ο καθένας κρίνει και αξιολογεί την κατάσταση όπως ο ίδιος νομίζει, αλλά νομίζω εδώ μιλάμε για τα αυτονόητα.
1: Για τις τιμές των καυσίμων δεν χρειάζεται να μιλήσουμε, το είπε πριν ο Βασίλης, που κινούνται οι διεθνείς τιμές και πόσο επηρεάζει αυτό βέβαια και τις τιμές των δικών μας καυσίμων, που βρίσκονται στα 2 ευρώ πάνω κάτω. Η χαμηλή μάλλον τιμή είναι τα 2 ευρώ.
0: Λοιπόν, μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες, η είδηση η οποία συζητείται όσο καμία άλλη, εξοκάλει το Πανελλήνιο, είναι αυτή η φρικώδης αποκάλυψη για ό,τι συνέβη με αυτό το μωράκι στην Κυψέλη. Δεν μπορούν να βγουν εύκολα από το στόμα ενός ανθρώπου οι εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. είναι τόσο φρικιαστικά, τόσο σοκαριστικά, τόσο απάνθρωπα όλα όσα έχουν γίνει γνωστά, που προκαλούν αποτροπιασμό, προκαλούν όμως και έντονο προβληματισμό, ο οποίος αποτυπώνεται σήμερα και σε αρθρογραφία στον τύπο. Λέγαμε νωρίτερα ότι επισημαίνεται σε ρεπορτάζ το γεγονός ότι υπάρχουν κενά, απίστευτα κενά και ασυγχώρητα κενά, γράφει η Καθημερινή για παράδειγμα, για ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών, δεδομένου ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί τα προηγούμενα χρόνια από το 2022 και μετά ουσιαστικά παραμένουν στα χαρτιά και τα παιδιά τα οποία είναι υποκείμενα δοοικογενειακής βίας παραμένουν ουσιαστικά εντελώς απροστάτευτα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου, για να συζητήσουμε για το τόσο δύσκολο, περίπλοκο αλλά και θλιβερό, φρικιαστικό αυτό θέμα. Την καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Κυρία Δημοκλίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Δημοκλίδου.
2: Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Φαντάζομαι είναι από τα πιο δύσκολα θέματα που έχετε, για τα οποία μας ενημερώνετε.
2: Πραγματικά, και ξέρετε γιατί σας το αναφέρω, επειδή ακριβώς αυτή την εικόνα μεταφέρουν και οι συνάδελφοί μου. Και όταν μιλάμε για την υποδιεύθυνση δίωξης και εξηγνίας εγκλημάτων Αθηνών, μια υπηρεσία που έχει κηρυχθεί πολύ σοβαρές υποθέσεις, δύσκολες υποθέσεις, και όμως αυτή τη φορά οι συνάδελφοι πραγματικά βρίσκονται σε κάτι πρωτόγνωρο, μπροστά σε κάτι πρωτόγνωρο.
0: Ναι. Πρωτόγνωρο και αδιανόητο.
2: Και
0: δηλαδή, είναι αδιανόητο. Δηλαδή. Δεν μπορεί κανείς, δεν μπορεί κανείς να το χωνέψει αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής, υπάρχει μία από την πλευρά του συλληφθέντα και κατηγορουμένου ένας χειρισμός από ό,τι μαθαίνουμε ότι δεν υπήρξε δολοφονία, ότι υπήρξαν παθολογικά αίτια κλπ. Εντάξει, δεν θέλουμε να μπούμε στην ουσία, νομίζω όμως ότι η αστυνομική έρευνα τα καταρρύπτει όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
2: Και αυτό που μπορώ σίγουρα να σας πω είναι ότι εδώ χρειαζόμασταν πραγματικά την βοήθεια του ιατροδικαστή.
0: Ναι.
2: Λόγω των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε το άψυχο σώμα αυτού του βρέφους, ο οποίος έχει δώσει μια πολύ αναλυτική έκθεση στους αστυνομικούς, βοηθώντας τους να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι οι ισχυρισμοί και των δύο κατηγορουμένων, καθώς έχει σχηματιστεί πλέον δικογραφία σε βάρος τους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Υπάρχουν αρκετά κενά, αρκετά ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Προφανώς και εμείς δεν δικάζουμε και δεν καταδικάζουμε κανέναν. Όμως έχει σχηματιστεί μια δικογραφία σε βάρος, η οποία σήμερα θα παραδοθεί μάλιστα στον αρμόδιο εισαγγελέα με όλο το υλικό το οποίο συμπεριλαμβάνει. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι επειδή υπάρχουν και τρία ανήλικα παιδιά στην οικογένεια, για τα οποία εκκρεμούν κάποιες ενέργειες, όπως για παράδειγμα η εξέτασή τους, είναι πολύ σημαντικό να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται στο σπίτι του παιδιού με ειδικό παιδοψυχολόγο, καθώς σίγουρα μπορούν να δώσουν πληροφορίες τις οποίες δεν έχουμε καταφέρει να αποσπάσουμε από τους κατηγορούμενους. Όπως επίσης είναι δύσκολο να βρούμε πληροφορίες από τρίτα πρόσωπα, επειδή ακριβώς πώς φαίνεται αυτοί οι άνθρωποι μετακινούνταν με τα τυπά φοινικά διαστήματα που οικία σε οικία άλλαζαν συνεχώς.
0: Πάντως, κυρία Δημοκλίδου, το θέμα είναι το εξής. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε την αστυνομία και να τη θεωρούμε υπεύθυνη για όλα. Εμείς κατηγορηματικά το απορρίπτουμε, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Όμως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα για το οποίο χρειάζονται κάποιες απαντήσεις. Η συγκεκριμένη οικογένεια είχε κατ' επανάληψη καταγγελθεί, έτσι δεν είναι? Είχε και σε διάφορες υπηρεσίες. Υπήρχαν καταγγελίες συγκεκριμένες. Δεν σιωπούσαν δηλαδή οι περίοικοι, οι γείτονες κλπ.
2: Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση.
0: Και υπάρχει και ένα παρελθόν αυτού του ανθρώπου, ας πούμε. Υπάρχει δηλαδή. Δεν ήταν και το καλύτερο παιδί. Ξέρουμε ότι ψάχνετε. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να έχουν μείνει τα παιδιά εκτεθειμένα?
2: Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αυτή είναι όλη τη διαδικασία, γιατί όντως έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πολλά και πρέπει εγώ τουλάχιστον να ξεκαθαρίσω τη θέση της αστυνομίας. Η αστυνομική υπηρεσία δεν έχει καταγγελθεί τίποτα ποτέ για αυτήν την οικογένεια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωναν αυτά τα παιδιά. Έχει απασχολήσει κάποια στιγμή ο κατηγορούμενος, βέβαια αυτό μας προέκυψε στη συνέχεια της προανάκρισης, στην προανακριτική διαδικασία δεν ήταν ξεκάθαρο, επειδή ακριβώς υπήρχε απαλλαγή από αυτή την κατηγορία κάποια στιγμή το 2020. Άρα δεν υφίσταται λόγος να μιλούμε γι' αυτό, από τη στιγμή που ένας άνθρωπος μπορεί να κατηγορείται, αλλά μέσα σε 6 μήνες απαλλάχθηκε από μια κατηγορία.
1: Πώς απαλλάχθηκε? Δεν, η καταγγέλουσα δεν τον κατήγγειλε τελικά, δεν πέρασε το επόμενο στάδιο ή δεν αποδείχθηκαν οι κατηγορίες.
2: Αυτό που μας προκύπτει είναι ότι μετά την ανάκριση προφυλακίστηκε, όμως στη συνέχεια με απόφαση της δικαιοσύνης ο άνθρωπος αυτός απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία.
0: Μάλιστα.
2: Άρα δεν έχει νόημα να μιλάμε για αυτήν την υπόθεση. Όμως για το θέμα των παιδιών δεν καταγγέλθηκε ποτέ στην αστυνομία κάποιο περιστατικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι όμως. Αναζητώντας, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε ανοιχτή δικογραφία από την αστυνομία για τα παιδιά, αναζητώντας σε διάφορα αστυνομικά τμήματα πληροφορίες για να μπορέσω να έχω εικόνα τι ακριβώς συνέβη, υπήρχαν κατά καιρούς παραγγελίες του εισαγγελέα είτε για ανέβρεση των παιδιών. Προφανώς τα παιδιά εισέρχονταν σε κάποια δομή, σε νοσοκομείο και με κάποιο τρόπο εξέρχονταν από αυτή. Γι' αυτό ακριβώς και έρχονταν αυτή η παραγγελία στα αστυνομικά τμήματα, ώστε να βρεθούν ξανά τα παιδιά και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο ή σε κάποια δομή. Είτε για απομάκρυνση των παιδιών. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος με τον οποίο έχει ασχοληθεί η αστυνομία ήταν παραγγελία του εισαγγελέα, είτε προφορική εντολή, γιατί και αυτή η διαδικασία ακολουθείται σε κάποιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, για απομάκρυνση ή ανέβρεση των ανήλικων παιδιών και μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Κάτι το οποίο γινόταν κάθε φορά που λαμβάνουμε μία παραγγελία, φυσικά και εκτελείται άμεσα, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ανήλικα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο.
1: Βέβαια, εδώ κάποια κοινωνική δομή θα έπρεπε να ενδιαφερθεί. Δεν είναι δικό σας θέμα, το καταλαβαίνουμε.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Εγώ εκτός όμως από την κοινωνική δομή κλπ. Αυτά τα παιδάκια πήγαινε, ερχόντουσαν σε νοσοκομεία, έτσι. Μας το είπατε κι εσείς μόλις τώρα. Θέλω να πω, δεν είναι χρέος της αστυνομίας. Δηλαδή, εδώ καταλαβαίνει οποιοδήποτε ότι κάτι γίνεται. Πόσο μάλλον έμπειροι, ας πούμε, διώκτες του εγκλήματος. Που αντιμετωπίζουν καθημερινά τέτοιες υποθέσεις. Δεν θα έπρεπε κάποιος να υποψιαστεί να σκαλίσει την ιστορία? Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι μένουν όλες οι υπηρεσίες θωρακισμένες πίσω από το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, να το πω έτσι.
2: Προφανώς όμως, κύριε Δαμόπουλε, για να δίνεται τέτοια εντολή από την αρμόδια εισαγγελία, διενεργούνταν έρευνα. Σε περιπτώσεις που δεν πραγματοποιείται έρευνα σε επάγγελτη από την αστυνομία, όταν διατάζεται η απομάκρυνση των παιδιών από κάποια οικογένεια, προφανώς και η εισαγγελική αρχή διερευνά κάποια έρευνα. Ναι. Φυσικά και δεν αναφέρει το λόγο στην αστυνομία ποτέ. Διατάζει και εκτελούμε. Αλλά προφανώς για να απομακρύνονται τα παιδιά διενεργούνταν έρευνα. Βέβαια δεν μπορώ να γνωρίζω το αποτέλεσμα αφού δεν διενεργήθηκε από υπηρεσία της αστυνομίας. Όπως επίσης, επειδή ακούστηκαν πολλά και για το νοσοκομείο παιδών, εγώ πρέπει να σας πω ότι έχουμε εξαιρετική συνεργασία με αυτό το νοσοκομείο, πόσο μάλλον το αστυνομικό τμήμα Μπελοκήπων, στο οποίο υπάγεται αυτό το νοσοκομείο. Βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πρέπει να μεταφέρουμε τα παιδιά εκεί όταν διατασσόμαστε από τον αρμόδιο εισαγγελέα, γιατί αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Όμως δεν μπορούμε να παραμένουμε, και το ξεκαθαρίζω αυτό, σε ένα νοσοκομείο για φύλαξη, αν δεν μας διαταχθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα της αστυνομίας. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε για φύλαξη ενός παιδιού, είτε αυτό επειδή είναι παραβατικό, είτε επειδή έχει δηλώσει άλλη συμπεριφορά, αν δεν διαταχθούμε τον εισαγγελέα.
0: Είναι σαφές.
1: Σε εκείνη περίπτωση δεν διαδικασίασε αυτό το αίτημα.
0: Δεν, προφανώς,
1: πήγε ο 43χρονος η οικογένεια και έπαιρνε τα παιδιά πάλι πίσω.
2: Προφανώς ακολουθούνταν αυτή η διαδικασία από τη στιγμή που υπάρχει στο δικό μας αρχείο ξανά εκ νέου αναζήτηση. Προφανώς με κάποιο τρόπο τα παιδιά εξέρχονταν από το νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Πάντως τελικά είναι να αναρωτιέται κανείς, ας πούμε, υπάρχει κάποιος τρόπος για να θωρακιστούν αυτά τα ανυπεράσπιστα πλασματάκια από τέτοιου είδους καταστάσεις? Υπάρχει, ξέρω.
2: Προφανώς, και θα σας πω κάτι, επειδή μιλήσαμε για καταγγελίες. Για παράδειγμα, βρήκαμε στο ιστορικό ότι υπήρχαν καταγγελίες οι οποίες ήταν ανώνυμες και πολύ όρθα έπραξαν οι πολίτες, χωρίς να δίνεται κανένα στοιχείο, έστω στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αστυνομία αναζητούσε σε 9-10 διευθύνσεις διαφορετικές αυτά τα παιδιά για να τα μεταφέρει στο νοσοκομείο. Άρα καταλαβαίνετε ότι εμείς θέλουμε τη βοήθεια των πολιτών σε τέτοια περιστατικά, είτε εμείς είτε κάποιος άλλος φορέας, αν αυτό είναι το χαμόγελο του παιδιού, αν είναι η εισαγγελία απευθείας, όσες περισσότερες πληροφορίες, χωρίς να έχουμε τα στοιχεία του καταγγέλλοντα, για να βοηθήσουμε τα παιδιά.
0: Εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Υπήρχαν 9-10, είπατε, ψάχναν σε 9-10 διευθύνσεις να βρούνε. Εκεί κάποιος αστυνομικός δεν ψηλιάστηκε? Ρε παιδί μου, μήπως
1: κάτι τρέχει εδώ
0: πέρα, μήπως κάτι γίνεται? Ποιοι είναι αυτοί, ας πούμε?
2: Προφανώς, γι' αυτό ακριβώς και κάθε φορά που λαμβάνουμε μια εισαγγελική παραγγελία, γίνεται απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία. Απαντούμε στην εισαγγελία ότι αναζητήθηκαν σε συγκεκριμένες διευθύνσεις και τελικά βρέθηκαν σε αυτή τη διεύθυνση. Ξαναλέω, αυτή είναι μια αλληλογραφία που γίνεται άμεσα με τον εισαγγελέα. Γι' αυτό ακριβώς, για να επέμβει η αστυνομία και να βρει αυτά τα παιδιά. Προφανώς και δεν μπορεί ο εισαγγελέας να γνωρίζει πού βρίσκεται ένα παιδί, όταν υπάρχει αναπετά χρονικά διαστήματα μεταφορά των παιδιών από μία οικία σε άλλη. Αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας. Και αυτό έκανε η αστυνομία κάθε φορά που διαδοσόμασταν για απομάκρυνση των παιδιών.
0: Πείτε μας κάτι τελευταίο. Ο 43χρονος, μαθαίνουμε ότι στο παρελθόν έχει στην πλάτη του μία δίωξη για ανθρωποκτονία, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, τουλάχιστον από το αρχείο της αστυνομίας δεν προκύπτει.
0: Όχι, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Όχι, ότι έχει ένα παρελθόν για βιασμούς, αυτό.
2: Για μαστροπία. Το 2020 είχε κατηγορηθεί σε δικογραφία που σχηματίστηκε. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης απαλλάχθηκε.
0: Αυτό ήταν, αυτή ήταν η κατηγορία. Αυτή ήταν η κατηγορία.
2: Σε ποινική δίωξη και αποφυλακίστηκε.
1: Έχετε καταλήξει ότι είναι οικογένεια όλα αυτά τα άτομα, τα παιδιά?
2: Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εξετάσεις. Έχουμε ζητήσει από τον αρμόδιο εισαγγελέα την άδεια για να πραγματοποιήσουμε εξετάσεις, καθώς καταλαβαίνετε ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά κενά σε όσα αναφέρουν οι γονείς.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Πολύ άχαρο το θέμα το σημερινό, κυρία Δημογλίδου, αλλά ευχαριστούμε θερμά για τις απαντήσεις που δώσατε.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, τον πρώτο χαμόγελο του παιδιού, γιατί εκεί είχαν φτάσει καταγγελίες, να ξέρεις, το χαμόγελο. Ναι. Και το χαμόγελο είχε διαβιβάσει τις καταγγελίες αυτές. Είχε κινητοποιηθεί.
1: Και ίσως ξέρει ο κύριος Γιαννόπουλο να μας πει περισσότερα για τα κενά τα οποία αναφερόσουν πριν.
0: Δεν έγινε τίποτα. Κύριε Γιαννόπουλε, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Σας ακούω και αναρωτιέμαι για μία ακόμη φορά. Από τις πολλές που έχουμε διαχειριστεί και που κάθε φορά που γίνεται και χάνουμε τη ζωή ενός παιδιού, τρέχουμε όλοι και δεν φτάνουμε. Το λέω αυτό σαν κοινωνία τώρα και μετά πάμε σε υπηρεσίες κλπ.
1: Εδώ έχουμε ένα παιδί που έχει χάσει τη ζωή του και έχουμε και τρία τα οποία κυριολεκτικά έχουν περάσει τα πάντα.
3: Όταν λοιπόν το 2020 τον Απρίλιο δεχτήκαμε την ανώνυμη αυτή αναφορά, είπε η κυρία Δημογλίδου για τις αναφορές τις ανώνυμες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεις τρόπο για να βρεις τον κατάλληλο αξιωματικό για να κάνει πραγματικά, γιατί κάποιοι αξιωματικοί κάνουν καταπληκτική δουλειά και δεν το συζητάω, δεν ήταν αυτοί, εμείς θα κάναμε ευχές απλώς θεσμικά. Λοιπόν, πρέπει να λειτουργούν οι θεσμοί. Εμείς θα συμπληρώνουμε τους θεσμούς. Έτσι λοιπόν δεχτήκαμε αυτή την ανώνυμη αναφορά, τεκμηριωνόταν με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον έστω και σαν ανώνυμη, και τη διαβιβάσαμε στον εισαγγελέα, ενώ παράλληλα έτυχε να πέσει στην αντίληψη των ανθρώπων του χαμόγελου, των επαγγελματιών, γιατί δεν απαντάνε εθελοντές, απαντάνε επαγγελματίες, επιστημονικό προσωπικό, για να έχουν κάποια γνώση και κάποια επίγνωση το τι κάνουν. Έπεσε στην αντίληψη λοιπόν το δημοσίευμα, αυτό για το οποίο καταδικάστηκε που αναφερθήκατε πριν λίγο. Αλλά λοιπόν, γιατί ο εισαγγελέας δεν γνωρίζει ενδεχομένως όλο το ιστορικό, αν δεν κάνει φάκελο ο οποίος θα αφορά τα παιδιά ή την οικογένεια τη συγκεκριμένη. Άρα λοιπόν έπεσε, τέθηκε σε γνώση και οι συνθήκες, αλλά και το παραβατικό περιβάλλον το οποίο ζούσαν τα παιδιά, το παραβατικό, το επικίνδυνο παραβατικό περιβάλλον, γιατί μπορεί να είναι κάποιος παραβατικός αλλά να νοιάζεται να φροντίζει τα παιδιά του. Αυτό είναι δύο διαφορετικά πράγματα ίσως μερικές φορές. Έτσι λοιπόν, χωρίς να ξέρουμε εμείς για την έκβαση, γιατί δεν μας ενημερώνει και δεν είναι υποχρεωμένη να μας ενημερώσει η εισαγγελία και κανένας άλλος, δεν γνωρίζαμε για το αποτέλεσμα το τι έγινε. Και ξαναλάβαμε λοιπόν μετά το 2024, το Δεκέμβριο, αναφορά ανάλογη, αλλά όχι με στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν, έστω και την ανώνυμη αναφορά, αλλά μπορούσαμε να τη στείλουμε στον εισαγγελέα. Έτσι δεν τη στείλαμε λοιπόν, γιατί δεν αισθανόμαστε ασφαλείς ότι αυτά τα στοιχεία που μας δόθηκαν ήταν ακριβή. Απλώς τα πιστοποιήσαμε όταν έγινε αυτό το σημείο που έγινε με την οικογένεια που ήταν η ίδια τελικά οικογένεια, η οποία πήγαινε από διαμέρισμα σε διαμέρισμα, από χώρο σε χώρο. Φτάσαν τα παιδιά στο νοσοκομείο, γιατί υπάρχουν μύθος και πραγματικότητα σε κάποια πράγματα. Και προσπαθούμε να όλοι μας να αεροποιήσουμε καταστάσεις από εκεί που δεν μπορούν να αεροποιηθούν. Γι' αυτό ίσως είναι το ενοχλητικό.
1: Το σίγουρο είναι πάντως ότι οι άνθρωποι αυτή η οικογένεια, πώς αλλιώς να τους αποκαλέσω, και ο 43χρονος και η σύζυγος κάτω από το ραντάρ, ότι τα παιδιά πηγαίναν στο παιδόν, με κάποιο τρόπο τα έπαιρναν.
3: Αυτό ακριβώς. Στο παιδόν λοιπόν, που δεν είναι πρώτη φορά, που δεν είναι χώρος φύλαξης με την έννοια της αστυνομικής, και αν κάθε παιδί το οποίο πηγαίνει με κοινωνικό πρόβλημα, και είναι δεκάδες τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι παρκαρισμένα στα νοσοκομεία, σας υπενθυμίζω την καινούργια νομοθεσία που έκανε, υποτίθεται, για την απολυμετωπίση, με αποτέλεσμα να ορίζει στον εισαγγελέα ότι πρέπει τα παιδιά να πάνε μόνο στα δημόσια και εκκλησιαστικά ιδρύματα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην έχουν οι εισαγγελείς που να πάνε τα παιδιά. Άρα το νοσοκομείο όμως το αιτιολογώ, δεν το δικαιολογώ. Δεν είναι ο χώρος ο οποίος είναι παιδική προστασία. Είναι ο χώρος που είναι παιδιά άρρωστα. Είναι δίπλα η μαμά και ο μπαμπάς ενός παιδιού που τα φροντίζουν και το άλλο πιο δίπλα το παιδάκι αισθάνεται τη φρίκη ότι εμένα δεν με φροντίζει κανένας. Είναι κάποιοι εθελοντές. Καλό είναι, αλλά άλλο η μαμά και ο μπαμπάς και άλλο οι εθελοντές. Έτσι, για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα.
0: Προφανώς. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής όμως, και θέλουμε τώρα στο ένα λεπτό που απομένει.
3: Όμως, πριν φύγουμε από αυτό, ότι όταν εξαφανίζεται ένα παιδί και κινδυνεύει, γιατί ήταν σε συνθήκες ασφάλειας, υποτίθεται, έτσι κι αλλιώς, γίνεται μια διαδικασία, έπρεπε να γίνεται διαδικασία, και δεν μπορούμε να έχουμε σε αντιπαράθεση τώρα, γιατί δεν κάνουμε αντιπαράθεση με τον με κάθε φορέα. Για να γίνει ένα Amber Alert, για να βρεθούν τα παιδιά άμεσα. Τα παιδιά δεν βρέθηκαν. Με αποτέλεσμα τα άλλαζαν. Δεν είναι δικαιολογία το ότι άλλαζαν διευθύνσεις. Θα τα βρίσκουμε.
0: Άρα υπάρχουν, λέτε, ευθύνες και από την πλευρά της αστυνομίας, λέτε.
3: Μην μπούμε σε αυτό. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο γενικότερα δυσλειτουργεί όταν ο εισαγγελέας δεν έχει δίπλα του επιστημονικό και άλλο προσωπικό, όταν οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων υποστελεχωμένες, όταν η αστυνομία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της και της έχουν παίζει πάνω πολλά πράγματα. Σας λέω, το αιτιολογώ, δεν το δικαιολογώ.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, μια παράκληση θερμή, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να τους ακούσουμε και να επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε. Έχουμε να σας κάνουμε 2-3 ερωτήματα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τη σύγκρουση δύο τουρκικών εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος. Στον ανακριτή, τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Πρωτόγνωρη και σκληρή χαρακτήρισε την υπόθεση εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Υπογράμμισε ότι οι ισχυρισμοί των δύο κατηγορούμενων για το θάνατο του βρέφου δεν συνδυάζονται με την έκθεση του διατροδικαστή, καθώς υπάρχουν κενά που δεν απαντήθηκαν. Σκληρή είναι η μάχη στο Ορμού. Οι ΗΠΑ χτυπούν ιρανικά δεξαμενόπλια και περίπου 100 στόχους σε διαφορετικές περιοχές αντίπεινα της Τεχεράνης σε αμερικανικούς στόχους. Τουλάχιστον 11 νεκροί και 50 τραυματίες από τις επιθέσεις, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εντείνεται η αντιπαράθεση Γερμανίας-Ρωσίας μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Παράλογες οι κατηγορίες, λέει η Μόσχα, στήριξη στο Βερολίνο από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του. Στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αένων στο Φαλιρικό Όρμο, θα μιλήσει σε μία ώρα ο Πρωθυπουργός. Συνελήφθη στην Κομοτηνή 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να ανήκει στη ρωσική μαφία. Στην κατοχή του βρέθηκαν πιστόλι, χειροβομβίδα, πυρομαχικά και άλλα αντικείμενα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πίσω στο Air News Radio, πρωινές διαδρομές. Ο κύριος Γιαννόπουλος.
1: Ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος του Χαμόγελου.
2: Να διευκρινίσουμε, επιτέλους να διευκρινίσω, γιατί μη φύγει αυτό, μη χαθεί. Να διευκρινίσω λοιπόν ότι όταν ένα παιδί κινδυνεύει και δεν βρίσκεται στο περιβάλλον ασφαλείας, όπως συνήθως είναι το σπίτι, αλλά το σπίτι είναι επικίνδυνο και εκείνο δεν είναι ασφάλεια. Άρα λοιπόν, όταν χαθεί ένα παιδί, μας δίνει εντολή ο εισαγγελέας σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν υπάρχουν οι γονείς να δώσουν έγκριση, για να βγάλουμε ένα περαλέρτ. Δεν έγινε αυτό. Ναι. Και δεν γνωρίζαμε.
1: Ποια είναι η αρχή που πρέπει να μεριμνήσει γι' αυτό, κύριε Γιαννόπουλο? Τα λέμε τώρα, πάμε με το όνομά
2: του. Η αρχή που δίνει τις εντολές είναι ο εισαγγελέας, ο οποίος είναι μόνος του όμως. Προσέξτε το αυτό, έχει σημασία. Είναι μόνος του και μόνη της. Και έχει ανατεθεί το ρόλο του Θεού, χωρίς να έχει δίπλα του.
0: Τι εννοείται μόνος του? Δεν έχει το προσωπικό, τους συνεργάτες που θα μπορούσαν να τον.
2: Δεν έχει εξειδικευμένο προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, να το βοηθήσουν. Έτσι αναθέτει στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, που και εκείνοι είναι υποστηλεχωμένοι, δεν έχουν αρκετούς ανθρώπους γιατί πρέπει να καλύψουν όλες τις ανάγκες, με αποτέλεσμα όλα αυτά να χάνονται στον δρόμο, γιατί πρέπει αυτές οι οικογένειες να παρακολουθούνται. Όχι απλώς να κάνουμε μια έρευνα.
1: Εδώ αλλά λοιπόν θα έρθουμε και σε αυτό. Το αφήνω απλά για το τέλος. Υποτίθεται ότι το 22, διαβάζουμε και σήμερα σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που υπογράφει στην άνθρωση Τάνια Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή, είχε παρουσιαστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Βίας κατά των Ανηλίκων. Και αυτό προέβλεπε μεταξύ άλλων συνεργασία και συντονισμό ενεργειών ανάμεσα στην Εισαγγελία Ανηλίκων, σε κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, στην Ελληνική Αστυνομία, στα νοσοκομεία, στις δομές. Μέχρι
2: αυτά
1: στιγμής,
2: καλά είναι.
1: Αυτό θέλω να πω. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Ακούτε,
1: δηλαδή είναι,
2: καλά είναι.
1: Πολύ ωραία είναι.
2: Πώς θα τα κάνεις όμως αυτά? Γιατί οι θεσμοί πρέπει να λειτουργούν. Το χαμόγελο είναι συμπληρωματικό. Δεν είναι υποκατάστατο των θεσμών. Άρα λοιπόν εδώ γίνεται λοιπόν ένα σχέδιο δράσης που χρειάζεται να υπάρχει. Και ξέρετε τι τρόπο βρήκαμε στη σεξουαλική κακοποίηση? Να λύνουμε, να είναι καλά κάποιος αρχηγός. Τρεις αρχηγοί πριν, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το όνομά του, που μας είχε πει: όταν έχετε ένα τόσο σοβαρό θέμα σεξουαλικής κακοποίησης, μην στέλνετε κατευθείαν, ενημερώστε κατευθείαν τον αστυνομικό διευθυντή της περιφέρειας ή το τμήμα ανηλίκων. Και έτσι λοιπόν το κάνουμε, και έτσι έχουν εξιχνιαστεί υποθέσεις, όπως στη Μύκονο ο πατέρας που βίαζε τις δύο δίδυμες χώρες και καταδικάστηκε σε δύο φορές ισόβια, γιατί κάποιος αξιωματικός ειδικός και που έχει γνώσεις κάνει αυτή την έρευνα.
1: Άρα είναι θέμα προσωπικής ευθύνης και πρωτοβουλίας. Αυτό είναι.
2: Είναι δηλαδή θέμα προσωπικής ευθύνης, γιατί δεν υπάρχει οργάνωση.
1: Εδώ λοιπόν, για να έρθω στο τέλος, επειδή έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και μαζί, έχουμε πει ότι στην Ευρώπη, σε χώρες της Ευρώπης, και όχι μόνο, και στις Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω, υπάρχει η εξής αντίληψη. Το παιδί σου δεν σου ανήκει από τη στιγμή που γεννιέται και μετά. Υπάρχουν κοινωνικές δομές και οι κοινωνικές υπηρεσίες εκείνες που είναι επιφορτισμένες με το έργο να προσέχουν τι του συμβαίνει και αν το παιδί αυτό μεγαλώνει σωστά, σε ένα σωστό οικογενειακό περιβάλλον. Εδώ υποτίθεται έχουμε δομές στους δήμους, έχουμε την πρόνοια, έχουμε και εγώ δεν ξέρω πώς. Και
0: κανένας αυτά κρίκος στους αλυσίδες
1: δεν λειτουργήσε.
2: Δύο πράγματα. Καταρχάς τα λέμε πλέον από κάποια στιγμή και πέρα, τα λέμε όλα δομές και ισοπεδωτικά, τα έχουμε μπει, αυτή είναι η διαδικασία που λέγονται δομές, και έχει σημασία αυτό το ότι είναι μια ισοπεδωτική διαδικασία, άρα δεν ξεχωρίζουν οι χώροι εκείνοι ποιοτική φροντίδας. Και εδώ ισχύει το ίδιο, τα παιδιά είναι κάτω από την προστασία της ελληνικής πολιτείας, και όταν συμβαίνει κάτι δεν προέχει η επιμέλεια, η γονική μέρημνα του γονιού, προέχει ότι τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από οτιδήποτε κακό μπορεί να τους συμβεί. Ισχύει και εδώ, αλλά σας το είπα, με ποιους θα το κάνεις αυτό το σχέδιο δράσης? Πρέπει να έχεις κάποια, όπως ο στρατηγός έχει στον πόλεμο τους στρατιώτες κλπ. Πρέπει να έχεις κάποιους στρατιώτες.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει να βρεθούν αυτές οι δομές να στελεχωθούν. Το λέμε, ναι, έχετε δίκιο.
2: 30 χρόνια το λέμε εμείς το χαμόγελο.
0: Αλλά είναι 2026.
1: Μια στιγμή, για να καταλάβω τώρα, για να, επειδή λέμε για στελέχωση δομών εν έτη 2026, δηλαδή θέλω να πω η πρόνοια. Δεν υπάρχει πρόνοια, υποτίθεται, δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι αμείβονται από το κράτος. Δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί.
2: Ένα Δήμο που έχει όλες τις υπηρεσίες ή δύο maximum μέχρι πρώτη
0: φορά. Μιλάμε όμως για το μεγαλύτερο Δήμο. Για ένα μεγαλύτερο Δήμο τη χώρα.
2: Το Δήμο Αθηναίων ήταν δύο οι κοινωνικοί λειτουργοί που κάναν αυτή τη διαδικασία και δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι και να θέλουν, γιατί υπάρχουν και φιλότιμοι άνθρωποι. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί καμιά φορά ακυρώνονται οι προσπάθειες κάποιων ανθρώπων που δίνουν μάχες μέσα στο δημόσιο σύστημα, επειδή ακριβώς είναι δημόσιο σύστημα. Εμείς είμαστε μαζί τους και με αυτούς τους ανθρώπους δίνουμε λύσεις. Με τα 49.000 κλήσεις που λάβαμε το καλοκαίρι, 49.000, μέσα εκεί ήταν κακοποίηση 400 τόσες κλήσεις, αυτοκτονικό ιδεασμό, απόπειρα αυτοκτονίας. Γύρω στις 380 κλήσεις, από αυτά τα 180 ήταν αυτοκτονικός, ήταν μάλλον τόσο πολύ επικίνδυνο που ζητήσαμε από το ηλεκτρονικό έγκλημα να βρουν λύση, γιατί τα παιδιά αυτά κάποια δεν θα υπήρχαν στη ζωή. Όσα δηλαδή πριν από 2-3 χρόνια ήταν για ένα χρόνο τα στατιστικά, τώρα τα είχαμε μέσα σε ένα καλοκαίρι, Ιούλιο με Αύγουστο.
1: Μάλιστα.
2: Άρα ποιος θα πρωτοπαρακολουθήσει και ποιος θα παρακολουθήσει όλη αυτή την ιστορία όταν υπάρχουν ευάλωτες οικογένειες. Έχουν προτείνει στην ΚΕΔΕ και αλλού να γίνει κάτι σαν τη βοήθεια στο σπίτι και σε οικογένειες ευάλωτες που θα παρακολουθούνται από πολυεπιστημονική ομάδα, όχι από έναν κοινωνικό λειτουργό.
0: Εδώ δεν υπάρχει ένας ξενός φιλοξενίας και τα παιδιά φιλοξενούνται στον παίδων. Τα συγκεκριμένα παιδιά είχαν αφροδίσει νόσημα και ήταν δίπλα σε υγιή παιδιά. Και δεν ήξερα.
2: Αυτό γίνεται χρόνια τώρα, αλλά το τελευταίο διάστημα λόγω της νομοθεσίας που ορίζει ότι πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά σε κρατικά ιδρύματα, τα οποία και αυτοί οι άνθρωποι έχουν θέμα γιατί είναι προστελεχωμένα. Με αποτέλεσμα κάποιοι χώροι των ιδιωτικών φορέων που υποτίθεται πρέπει να κυνηγήσουν κάποιοι, δεν πρέπει να σταματήσουν γιατί δεν έχουν εξυμπάνια, τέτοια πράγματα. Άρα δεν πάμε να φτιάξουμε κάτι, πάμε να χαλάσουμε τελικά μερικές φορές αυτή τη χώρα. Και επειδή πάσχουμε από όλα αυτά, χρειαζόμαστε και το μυρμηγκάκι μας. Αυτά που λέμε λοιπόν εμείς και τα λέμε χρόνια, δεν τα λέμε γιατί θέλουμε να πάμε κόντρα, και λέμε 30 χρόνια. Οπότε διάφορες κυβερνήσεις, διάφορα κόμματα, διάφορες διαδικασίες δεν έχει να κάνει με. Είναι η νοοτροπία που υπάρχει στο σύστημα, να μην δίνεται έμφαση και να μην επενδύεται. Το επενδύεται σημαίνει αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι το 2030 να πλαισιώσετε τις φορείς και τις υπηρεσίες, τις κρατικές, με προσωπικό, εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν γίνεται όμως, άρα πώς θα λύσουμε τα προβλήματα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Καλημέρα. Άξιο ιδιοροθέατες.
0: Ναι. Κάθε φορά που υπάρχει θέμα, κάνουμε την ίδια συζήτηση. Με τον κύριο Γιαννόπουλο, μου σου πω. Οι ίδιες είναι οι απαντήσεις.

0: 9 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα, έρθει ο 105,8 πρωινές διαδρομές. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, είναι καταιγιστικά. Θα τα διαβάσουμε αφού σας μεταδώσουμε και το επόμενο ρεπορτάζ που έχουμε προγραμματίσει. Και αφορά μια, κατά την άποψή μου, πολύ περίεργη ιστορία.
1: Γιατί
0: περίεργη όπως εξελίχθηκε.
1: Ναι, για πες.
0: Φαντάζομαι θα ακούσατε οι περισσότερες και οι περισσότεροι, θα διαβάσατε και εδώ στο Earth News και φυσικά στο Earth News Radio 105,8 για την οικογένεια, την Πολύτεκνη, η οποία ξεκίνησε να κάνει με καλές αγνές προθέσεις μια νέα ζωή στα Φουρνά. Θυμάσαι εκεί που είχε ευαισθητοποιηθεί ο γέροντας, ο Εφημέριος,
1: ναι,
0: και μια δασκάλα για να ξαναδώσουν ζωή σε αυτό το χωριό και το σχολείο το οποίο έκλεισε και λοιπά και αυτά. Πήγε η Πολύτεκνη οικογένεια.
1: Δίναν κάποια χρήματα στην Πολύτεκνη οικογένεια.
0: Ναι, και κάποια κίνητρα. Κάποια κίνητρα. Να το πούμε έτσι. Κάποια κίνητρα. Πήγε η Πολύτεκνη οικογένεια, όμως δεν τα κατάφερε. Και
1: να ενσωματωθεί, εννοείς, δεν τα κατάφερε.
0: Δεν κατάφερε να μείνει.
1: Μάλιστα.
0: Και χτες διαβάσαμε ότι φεύγει και όλο αυτό το πράγμα ήταν λίγο ροσμπομπόν, ας πούμε, με λίγο χρυσόσκονη. Ότι εντάξει, μια γλυκιά προσπάθεια η οποία δεν πέτυχε και τόσο, δεν πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Στην πορεία όμως μάθαμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.
1: Τόσο απλά για να εγκατασταθείς ή τόσο απλά
0: δεν είναι τόσο απλά ως προς την αποχώρηση.
1: Μάλιστα.
0: Μάθαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η οικογένεια αυτή δεν έλαβε ποτέ, μάλλον δεν έγιναν ποτέ πράξεις οι υποσχέσεις που είχε λάβει αυτή η οικογένεια ως προς την οικονομική στήριξη και τη βοήθεια, ας πούμε. Αντιθέτως, τα παιδιά, μάλλον το ένα παιδί δέχτηκε bullying, ότι ζούσανε με αρουραίους παρέα εκεί.
1: Άρα όχι μόνο ροζ συννεφάκι δεν ήταν σε ροζ συννεφάκι, αλλά και τόσο δυσκολίες.
0: Ούτε τόσο γλυκιά, ας πούμε, η αποχώρηση της οικογένειας. Λοιπόν, ο αρχισυντάκτης μας, ο Βασίλης ο Γούλας, έχει ψάξει το θέμα.
1: Α,
0: και το έχει ψάξει σε βάθος και θα μας μεταφέρει τώρα τι πληροφορίες έχει συλλέξει. Νομίζω έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί έχει γίνει talk of the town, όπως λέμε στα χωριά μας,
1: και
0: αυτή
1: λογικά,
0: η ιστορία.
1: Και λογικά.
0: Ναι. Γιατί υπάρχει και ένα επιπλέον στοιχείο, ξέρεις. Ότι δεν αποχώρησε όλη η οικογένεια.
1: Μένει η μητέρα και η αδελφή.
0: Και μία αδελφή η οποία είναι επικεφαλής, πώς το πω τώρα, μονογονεϊκής οικογένειας.
1: Μονογονεϊκής οικογένειας.
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, εγώ μίλησα και με την οικογένεια, με τον πατέρα, ναι, και τη μητέρα. Έχω μίλησει και με τη δασκάλα.
0: Ναι.
2: Τα είπα χθες και στο Γιώργο το Μπίκουλα, ναι, την εκπομπή.
0: Να πάρουμε από την αρχή πώς ξεκίνησε, για όσους δεν ξέρουν, πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, πώς εξέλιξε όλα. Να τα πούμε όλα.
2: Όσοι θυμούνται, το 2024 λοιπόν το καλοκαίρι υπήρχε ένα διαδικτυακό κάλεσμα από τη δασκάλα την Παναγιώτα τη Διαμαντή μαζί με τον ιερέα τον Κωνσταντίνο τον Τούσικο του χωριού, ναι, ότι παιδιά, λόγω ότι κλείνουν τα σχολεία, ερημώνεται το χωριό, όσες οικογένειες μπορούν να κάνουν μία αίτηση, θα τους βρούμε σπίτι, θα τους βρούμε εργασία, να έρθουν εκεί να κάνουν μια νέα ζωή. Οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα ήταν αυτή η Πολύτεκνη οικογένεια του Στέφανου και της Βάσος με τα έξι τους παιδιά. Πήγανε και στο χωριό, τους βρήκαν.
0: Οι οποίοι πού ζούσανε, πρέπει να πούμε, πού ζούσανε.
2: Οι οποίοι πριν η γυναίκα ήταν στην Αθήνα και ο άντρας ήταν στη Γερμανία, δούλευε στη Γερμανία.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν και οι δύο στη Γερμανία, αλλά επειδή, όπως μου είπαν, υπήρχε bullying στο παιδί του, στο μεγάλο, το 16χρονο, το Βαγγέλη, έφυγε από τη Γερμανία και ήρθαν στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Έγινε αυτή το διαδικτυακό κάλεσμα, ανταποκρίθηκαν και πήγανε στα Φουρνά. Πράγματι, η δασκάλα και ο ιερέας μέσω της οργάνωσης που φτιάξανε τη νέα ζωή στο χωριό, τους βρήκαν ένα σπίτι, δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό από ό,τι μου είπανε, σπίτι δηλαδή για να μείνουν, λόγω ότι ήταν παλιό, ήταν 25 χρόνια κλειστό, έπρεπε να επισκευαστεί, να γίνουν κάποια πράγματα.
0: Κάνε, λέει, παρέα με κάτι αρουραίους στην αρχή.
2: Ναι, ναι, αυτές είναι αυτά μου είπαν και εμένα, ότι και κάποιες εργασίες που γίνανε μετά θέλανε να τους τις χρεώσουν. Μου είπαν και το ποσό γύρω στις 6.500-7.000, αν δεν κάνω λάθος. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάναν το βήμα αυτό, τους πληρώσανε για ένα χρόνο το ενίκιο μέσω εταιρείας ιδιωτικής που ασχολείται με το ηλεκτρολογικό υλικό. Τους δώσανε τα πράγματα που χρειάστηκαν για το μαγαζί το οποίο αργότερα άνοιξαν, που ήταν ένα μαγαζί εστίασης. Υπάρχει λόγος που σας το λέω το μαγαζί, το οποίο έχει τον τίτλο λίγο απ' όλα, γιατί ήταν λίγο σουβλατζίδικο, λίγο παγωτοατζίδικο, λίγο κρεπερί.
1: Ωραία, έξυπνος τίτλος, ναι.
2: Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν ξεκίνησανε. Μετά από τον ένα χρόνο έπρεπε να πληρώνουν το ενίκιο τους οι ίδιοι. Αλλά αυτό που μου πάνε και οι δύο είναι ότι επειδή υπήρξαν κάποια από την κοινωνία, την τοπική εκεί πέρα, κάποια προβλήματα με τα παιδιά τους, κυρίως το 16χρονο, το μεγάλο.
1: Δηλαδή δεν έγιναν αποδεκτά, κατηγορούν πάλι, δέχτηκε bullying το παιδί, γιατί κάτι τέτοιο βλέπω.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Στο σχολείο που πηγαίνανε κάποια παιδιά ντόπιον εκεί πέρα, του κάνανε bullying, το πειράζανε. Μάλιστα. Η μητέρα μάλιστα μου μίλησε και για κάποια χτυπήματα. Δεν το μάθανε αμέσως οι γονείς από το παιδί, αλλά κάποια στιγμή όταν το παιδί έφτασε στο αμήν, το είπε. Mm. Αυτοί απευθύνθηκαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Καρπενήσι. Υπάρχει καταγγελία από ό,τι μου είπαν και μάλιστα την έκαναν αρχές Ιουνίου, mm-hmm. τώρα που μας πέρασε. Πήγε άνθρωπος από τη δευτεροβάθμια να κάνει κάποιες συστάσεις, γιατί πέφτανε και πάνω σε περίοδο εξετάσεων. Και αυτό το bullying οδήγησε μετά, όταν παραπονέθηκαν και στη δασκάλα και στον ιερέα αργότερα, οι ντόπιοι εκεί πέρα που είναι περίπου 100-110 κάτοικοι σταματήσαν να πηγαίνουν στο μαγαζί. Άρα ήρθαν και οι οικονομικές δυσκολίες. Σας λέω ακριβώς αυτά τα οποία μου είπαν οι δύο.
0: Άρα καθόλου ροσμπομπόν, όπως το λέμε, έτσι. Καθόλου. Ιστορία εδώ είναι.
1: Ναι. Λίγο γκριζάρι τώρα. Ναι.
2: Ότι δυσφημίζεται το χωριό, αυτό που μου είπαν, ότι επειδή δυσφημίζεται, ας πούμε, κάνουμε μποϊκοτάζ στο μαγαζί σου. Πριν φύγουνε βέβαια, γι' αυτό σας είπα πριν για το μαγαζί, είχε πάει στο χωριό η αδερφή της Βάσος, η οποία είναι μονογονέας με δύο παιδιά. Αυτή δεν πήγε με το πρόγραμμα αυτό το νέο νέα ζωή στο χωριό, αυτή πήγε από μόνη της.

0: Πήγανε στην Άξο, εκεί όπου είναι το, η καταγωγή του Στέφανου. Ο ένας δουλεύει οδηγός και η Βάσο δουλεύει σε σούπερ μάρκετ. Και πήραν τα παιδιά τους από εκεί.
1: Συμπέρασμα. Δεν είναι εύκολα αυτά τα εγχειρήματα και με εγκαταστάσεις, όσο καλές προθέσεις και αν υπάρχουν. Το θέμα είναι τι λέει η κυρία Δασκάλα, η οποία ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία.
0: Η κυρία Δασκάλα λέει, καταρχάς δεν διαψεύδει το bullying, ωραία. Λέει ότι όντως υπήρξε περιστατικό, ότι όντως ενημερώθηκε η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ότι κάναμε ό,τι μπορούμε, αλλά η δασκάλα είναι της ασχήρασης, λέγοντας ότι εμείς σαν οργανισμός, δηλαδή η νέα ζωή στο χωριό, δεν μπορούμε να ξέρουμε τις σχέσεις ή να παρεμβαίνουμε στις σχέσεις των κατοίκων μεταξύ τους ή το τι μπορεί να συμβεί με τα παιδιά και αυτά. Όσον αφορά τις καταγγελίες για το σπίτι που δεν ήταν με αρουραίους και αυτά, λέει ότι εμείς παραχωρήσαμε ένα σπίτι, πληρώσαμε το ενίκιο, σας βοηθήσαμε να φτιάξετε και το μαγαζί σας με τον δωρεάν ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και ό,τι προβλεπόταν από αυτά που είχαμε συμφωνηθεί, τα κάναμε. Αυτό λέει η δασκάλα. Και λέει επίσης ότι οι καινούργιες οικογένειες που έρχονται τους πληρώνουν τα έξοδα μετακίνησης συν 3 ενίκια μπροστά. Τα υπόλοιπα. Και τους βρίσκουν δουλειά. Γιατί τους είχαν βρει δουλειά επειδή η Βάσο ήταν κομμότρια να κάνει κάτι πάνω στην κομμωτική και στον Στέφανο του είχαν βρει στον συνεταιρισμό ξυλίας όπου θα πήγαινε εκεί πέρα. Απλά αυτό το ζευγάρι αποφάσισε, βλέποντας ότι υπάρχει ένα κενό όσον αφορά την εστίαση, στο χωριό αποφάσισε να κάνει το βήμα αυτό και να ανοίξει ένα δικό του μαγαζί. Πήγε η Βάσο στο πρόγραμμα που έχει βγάλει η κυβέρνηση γυναικείας επιχειρηματικότητας, πήραν 14.000 ευρώ σε δόσεις, όπως το έχει πει και η ίδια, τα οποία δαπανήθηκαν στο κατάστημα. Απλά δεν τους βγήκε το εγχείρημα οικονομικά, λόγω όμως του μποϊκοτάζ. Αυτό ουσιαστικά λένε, που τους έκαναν ντόπιοι όταν αυτοί διαμαρτυρήθηκαν και για το μπούλινγκ στα παιδιά τους.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ να σας πω κάτι τελευταίο. Είναι πολύ δύσκολο για μένα, έτσι πως το έχω δει, να φεύγει κάποιος και να πηγαίνει στην επαρχία, σε ένα χωριουδάκι που δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, ούτε συγγενείς είχε από πριν, ούτε η καταγωγή του είναι από παιδί. Είναι το δύσκολο κομμάτι, πώς θα τους αποδεχθεί εκεί η τοπική κοινωνία, ειδικά όταν είναι και λίγοι κάτοικοι. Εγώ αυτό παρατηρώ πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα, έτσι ακριβώς είναι, Βασίλη μου. Δεν είναι εύκολες αυτές οι προσπάθειες.
2: Όσο πράγματα και να εξασφαλίσουν.
1: Να ευοδοθούν, δεν είναι εύκολες.
0: Και το τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, είναι επίσης το ζευγάρι αυτό έχει κατηγορεί τη δασκάλα ότι ενώ ξεκίνησε με δαφουρνά όλη αυτή την προσπάθεια, ξαφνικά είδε την ανταπόκριση του κόσμου για την επαρχία και με το που έμπαινε μια οικογένεια κατευθείαν ασχολιόταν με κάποια άλλα χωριά, έτσι ώστε να αυξήσει το δίκτυο, ας πούμε, του φιλανθρωπικού έργου, ας το πω έτσι να το χαρακτηρίσω, της νέας ζωής του χωριού αυτής της μία.
2: Άρα ότι δεν ασχολήθηκε μαζί τους όσο αυτοί χρειάζονταν.
0: Ακριβώς. Και χρήματα που από δωρές και αυτά τα δώνανε σε καινούργιες οικογένειες σε άλλα χωριά. Μάλιστα. Ότι δεν ήταν στο πλευρό τους, δηλαδή 100%, δηλαδή να τους πάει μέχρι τέλους, μέχρι να σταθεροποιηθεί.
2: Να ενσωματωθούν. Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Βασίλη μου, πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Ο αρχισυντάκτης μας, ο Βασίλης Ογούλας, το οποίο λίγα ακούτε τα Σαββατοκύριακα στο μαγκαζίνο, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 ώρα το μεσημέρι.
2: Με το αναλυτικό του ρεπορτάζ,
1: με το αναλυτικό
2: του ενημερωμένο για την οικογένεια που επιχείρησε να ενσωματωθεί στα φουρνά της Βρετανίας. Στην Βρετανία νομίζω είναι τα φουρνά. Και τελικά δεν τα κατάφερε.
1: Έχεις μια είδηση από την, νομίζω από το λιμενικό.
2: Από το λιμενικό, ναι. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πριν από λίγα λεπτά κυριολεκτικά. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Ύφνου το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτού τύπου Ειρήνη Κάπα, ελληνική σημαία. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ελληνικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή, το πλοίο ρημουλκόταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Οι δύο επιβαίνοντες το πλοίο περισυνελέγησαν με ρημουλκό και είναι καλά στην
1: από
2: υγεία.
1: Από το ρημουλκό περισυνελέγησαν. Ναι. Το ρημουλκούσαν το.
2: Ρημουλκούσαν το πλοίο.
1: Παντόφλα προφανώς είναι αυτό, έτσι.
2: Ναι, από αυτά τα μεγάλα πλοία, φαντάζομαι.
1: Ναι, το επιβατικό οχηματαγωγό ανοιχτό, εντάξει, αυτό. Ναι. Και πήγαινε προς Πέραμα.
2: Είναι καλά στην υγεία του.
1: Ναι, του μάζεψε το ρημουλκό. Κατά την δήλωση, λέει, της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το συγκεκριμένο πλοίο, το Ειρήνη Κάπα που βυθίστηκε, δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά. Πάντως στην περιοχή.
2: Για τον κίνδυνο ρήπανση.
1: Στην περιοχή πάντως πηγαίνει και περιπολικό και αντιρρυπαντικό σκάφος του λιμενικού, ενώ εκεί πνέουν βοριάδες έντασης 4 έως 5 μπουφόρ. 9:54 πρώτα λεπτά, η ώρα, πάμε γρήγορα σε μηνύματα. Γρήγορα.
2: Βέβαια.
1: Στο Βασίλη Βασιλιάδη, καλημέρα.

0: Γεια σου Βασίλη, καλή δύναμη. Στο Γιάννη τον Νικολή, που λέει είναι βέβαιο σύμφωνα με τον κύριο Γιαννόπουλο χρειάζονται μαζικοί διορισμοί στις κοινωνικές δομές. Μάλιστα.
1: Στον Αβράμου να πούμε καλημέρα.
0: Ο Αβράμης είναι εδώ.
1: Με τη φωτογραφία του, όπως κάθε μέρα. Στην Ανδρομάχη, τη Χατζοπούλου, να πούμε και τη δική της καλημέρα.
0: Λέει, έχετε αναρωτηθεί, λέει, τι γίνεται με τους Αφγανούς. Εντάξει, τώρα.
1: Μη δικάσουμε εμείς.
0: Μη δικάζουμε.
1: Μη δικάσουμε.
0: Ναι.
1: Να περιμένουμε τα στοιχεία.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο το Θήμιο για τις υπέροχες φωτογραφίες που μας στέλνει και σήμερα από την Καβάλα.
1: Όπως και τη Βίβιαν. Επίσης, για τις φωτογραφίες της.
0: Στέλνει και η Βίβιαν.
1: Στέλνει και η Βίβιαν φωτογραφία, ναι. Όση ώρα μιλάμε, τον
0: μας στέλνει κάτι ωραία σίκα από το ξυλόκαστρο.
1: Είναι η εποχή για τα σίκα. Ξέρεις τώρα, ο Αύγουστος, Σεπτέμβριος
0: σίκα
1: είναι.
0: Σίκα με φέτα στο φούρνο. Έχεις φάει σίκα με φέτα στο φούρνο?
1: Με φέτα όχι,
0: δοκίμασε.
1: Ναι, με ροκφόρ έχω φάει. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Βέβαια, εσύ από μικρό παιδί έτρωγες ξύλο για να φάει.
1: Ξύλο για το ροκφόρ. Δεν το συζητώ.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει η Κέιτη, γιατί όλες αυτές οι συλλήψεις απαταιώνων και άλλων παραβατών καταλήγουν στο να φεθούν οι δράστες ελεύθεροι αντί να πάνε φυλακή.
1: Εδώ αποφασίζει η δικαιοσύνη όμως. Για άλλους αποφασίζει να πάνε φυλακή, για άλλους να φεθούν ελεύθεροι ή κάποιοι με περιοριστικούς όρους.
0: Πάντως είναι και δική μου απορία, να σου πω.
1: Για τους 43χρονους πάντως που συζητούσαμε, πράγματι.
0: Δημήτρης Παρίσης. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Αυτή η χώρα δεν οικοκυρεύεται με τίποτα, λέει ο Γιάννης ο Μπακαράκης.
1: Το λέει... Φώτη το Γιούδη ξέχασε εδώ μεταξύ. Καλημέρα, Φώτη.
0: Γεια σου, Φώτη.
1: Ή τον ανέφερες και δεν τα άκουσα.
0: Όχι, δεν τον ανέφερα. Δεν τον είδα όμως εγώ. Καλημέρα στον Γιάννη τον Μπακαράκη που λέει ότι αυτό με τις τιμές του ρεύματος μας μπερδεύουν. Τη μια πήγαινε στο πράσινο, την άλλη πήγαινε στο μπλε. Ναι, έτσι είναι, Γιάννη μου, συμφωνώ. Αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτή την πραγματικότητα. Από τη στιγμή που οι τιμές του ρεύματος είναι, μάλλον το ρεύμα είναι χρηματιστηριακό προϊόν πια. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Μιαδάκη που λέει: έχω την απορία όταν την κυκλοφορία τη ρυθμίζουν τροχονόμοι και απάνω λειτουργούν οι κάμερες, δεν καταγράφουν τα κόκκινα. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς την απορία. Πάντως.
1: Η λογική της ομάδας αυτής, κόμβος, είναι διαφορετική πάντως. Ότι τρέχουν οι τροχονόμοι εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Γιατί συνήθως λέμε: υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει τροχονόμος.
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Ιώνα. Καλημέρα στην Ελένη Τύπο Βασιλείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Στο Στέφανο καλημέρα, στον Ανδρέα καλημέρα, στο Γιάννη το Στάικο καλημέρα και στον Γιώργο που όπου τι τέλεια φωτογραφία από τις πηγές της Κρύας Βρύσης, δεν ξέρω, πηγές στη Λιβαδιά.
1: Στη Λιβαδιά, θα ρωτούσα που είναι η Κρύα Βρύση τώρα.
0: Αθανάσιος Ταχτατζής καλημέρα, Σάκης καλημέρα, Ζωή Φόρη καλημέρα.
1: Έλα, τους γκρούπες, τη σελίδα.
0: Ο Τόνι, καλημέρα στον Τόνι.
1: Καλημέρα
0: στο χωριό μου λέει 50 κάτι και μισή δεν μιλάνε στους άλλους μισούς. Δεν είναι εύκολο, λέει ο Αντώνης από το Ρέθυμνο. Η Έλενα μας στέλνει την καλημέρα της από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνα, ομοίως. Λέει όταν η πολιτεία δεν προστατεύει τα παιδιά και τους υπερήλικους, ανήκει στην κατηγορία παντελούς έλλειψης πολιτισμού. Κωνσταντίνα, σου κάνω μια τεράστια αγκαλιά ραδιοφωνική. Κατ' επανάληψη, έχουμε πει εδώ στην εκπομπή ότι η προστασία των ανηλίκων, των παιδιών και των ηλικιωμένων αποτελούν δείκτη πολιτισμού σε μια κοινωνία.
1: Αυτά τα λέει όλα. Δεν συνεχίζουμε για τίποτα. Γιατί στα φουρνά, άλλα ήθελε η δασκάλα, άλλα ο παπάς του χωριού, αλλά οι κάτοικοι μάλλον δεν συμφωνούσαν.
0: Καλημέρα στον Πάρη. Γεια σου, Πάρη. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάρη μου. Τι λέει ο άλλος, λέει, ντροπή σας φερέφωνα! Λέει ο Βασίλης Βασιλιάδης. Για καλημέρα σας έγραψε το μήνυμα. Τι μας λέει αυτός, λέει προφανώς λεφτά υπάρχουν μόνο για τον πόλεμο και όχι για στελέχωση των κοινωνικών δομών. Μάλιστα, αυτό.
1: Ωραία.
0: Βασίλη μου, καλημέρα. Δεν φαινόταν το μήνυμά σου, το διαβάσαμε τα φερέφωνα. Γεια σου Έλενα και εμείς αγαπάμε πάρα πάρα πολύ και το ξέρεις. Ναι, μπράβο, ήταν τώρα, εδώ ήρθε ο Φώτης ο Γιούδης με το μήνυμά του. Χθες λέει άκουσα από το σταθμό από μια καλεσμένη που ανέφερε ότι το 80 γεννής στην Ελλάδα ήταν μόλις 140.000 και το 2025 ήταν μόλις 60.000. Μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, το δημογραφικό είναι βόμβα.
1: Εξακολουθεί να είναι. Έλα μεγάλο πρόβλημα. Μόνο πόσο είναι λιγότεροι μαθητές φέτος στην πρώτη δημοτικού.
0: Επιγραμματικά μπορώ να πω καλημέρες και στους γκρούπες μας.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί θα με μαλώσουν και θα έχουν και δίκιο.
1: Γιατί και εγώ έχω επίσης μια είδηση
0: της τελευταίας στιγμής.
1: Πριν από τρία λεπτά. από το Ερνιού Συνείδηση. Έχουμε μια έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Augsburg.
0: Στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία, ναι.
0: Δεν ξέρουμε από τι είναι, μήπως είναι.
1: Ακόμη δεν ξέρουμε, στην Νότια Γερμανία.
0: Μήπως είναι
1: το ανακοίνωσε
0: περιστατικό...
1: πριν από λίγο. Και έχουμε και δύο τραυματίες.
0: Συνέχεια του υβριδικού πολέμου.
1: Υπάρχει μια τέτοια υπόνοια.
0: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον. Τέτοιο. Καλημέρα στην Παρασκευή τη Τζιούφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παρασκευούλα μου, για το μήνυμά σου. Σπυριδούλα την Αναβιώτη. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα τον Παπαδάκη. Γεια σου, Κωστή μου. Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Σαμαρά, την Ευγενία την Κόκα, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, την Ελεάνα. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γκαλία. Λέει, όταν αναφέρεσαι στην τιμή το 0,11 είναι το ημερήσιο ή το βραδινό ρεύμα? Είναι το ρεύμα κανονικά όλο. Είναι το ημερήσιο.
1: Ναι, συνήθως το ημερήσιο. Δεν μπορεί να είναι βασική τιμή το νυχτερινό ρεύμα.
0: Λοιπόν, πάμε, φύγαμε.
1: Ναι, θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8, να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι στο News Radio.
0: Έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Μετά καλά. Το δελτίο. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωση στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωση πλοία της εκτοφυλακής και ελικόπτερα, προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. 20 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμούς χτυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι, αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γλέντι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους και ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία και Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Μπαχρέιν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει σε αμερικανικές επιχειρήσεις, θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδος στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με το Brent να ανεβαίνει στα $95,5, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Μεγάλη άνοδος και στο φυσικό αέριο, κάτι που αποτυπώθηκε ήδη στις τιμές χονδρικής και λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. Η Γερμανία τώρα αντιμετωπίζει μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότηση και η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά μια επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργκαμχαμ. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας. Στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία, μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Σύφνου το επιβατηγό οχηματογό πλοίο ανοιχτού τύπου Ειρήνη Κάπα ελληνική σημαία. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, καλά στην υγεία τους είναι οι δύο επιβαίνοντες, ενώ το πλοίο ρημουλκόταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Για την τουρκική προκλητικότητα των τελευταίων ημερών θα ενημερώσει ο Υπουργός Εξωτερικών τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται σήμερα στο Wicklow της Ιρλανδίας. Ήδη η Αθήνα έχει στείλει ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για τις προκλητικές ενέργειές της και τις αποφάσεις για τα θαλάσσια πάρκα. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αεναών στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πορτοπαλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Σε λίγη ώρα θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση φρίκη στην Κυψέλη και το νεκρό βρέφος, βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Υπάρχουν αρκετά κενά, αρκετά ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Ό,τι ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζεται με την ιατροδικαστική έκθεση, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air Tunes Radio 105,8. Ξεκινάει λοιπόν η Θεσσαλονίκη, ξεκινάει με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ανέβηκε πρώτος και σήμερα θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα με μέτρα τα οποία, όπως λέει, θα έχουν κόστος 7,4 δισεκατομμύρια, αλλά θα είναι κοστολογημένα και με εξασφαλισμένα αποτελέσματα. Όπως λένε από το κόμμα του, η βασική αρχή για όλες τις υποσχέσεις που θα δώσει θα είναι ότι θα έχει εξασφαλίσει και τη χρηματοδότηση. Θα ξέρει από πού προέρχεται και μάλιστα θα αναφέρει και την πατριωτική εισφορά, η οποία λέει θα είναι υποχρεωτική και θα αυξήσει πάρα πολύ το δημοσιονομικό χώρο. Η πατριωτική εισφορά θα είναι πάνω στα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων.

Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα θα τα παρουσιάσει όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στην Κρήτη, όπου θα δώσει στο χωριό της μάνας του ένα μεγάλο γεύμα για τα στελέχη του ΠΑΣΟ, την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι αύριο έχουμε 3 του Σεπτέμβρη, από εκεί θα γίνει ο εορτασμός της μεγάλης επετείου για το κίνημα, της συντηρητικής διακήρυξης δηλαδή. Και θα ακολουθήσει και πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση που θέλουν να είναι στα πρότυπα των πολύ μεγάλων συγκεντρώσεων που βλέπαμε στο παρελθόν. Δηλαδή, στο... κάποιοι δεν τις έχετε δει και ποτέ, οι νεότεροι. Αλλά υπάρχουν βιντεάκια στο YouTube. Εκεί θα μπορείτε να τις ξαναδείτε. Γιατί το να επαναληφθεί αυτό που συνέβαινε στο Σύνταγμα και στην Ομόνοια με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα, δύσκολα θα το ξαναδείτε σήμερα, εκτός αν είναι μικρή πλατεία και μικρή προσδοκία. Yeah. Και είναι καλό, είναι υγιές, γιατί και τότε δεν ήταν και σοβαρή εικόνα αυτή η χώρας. Σημαίακια, πλαστικά, χαρτούρες, λεωφορεία να φέρνουν τον κόσμο από όλη την Ελλάδα, ευρήματα σκηνοθετικά, συνθήματα από όλες τις παρατάξεις, σε αρκετές περιπτώσεις ανεφάρμοστα, ούτε κατά διάνοια δηλαδή δεν εφαρμόστηκαν όποτε κυβερνήσαν. Εντάξει, δεν είναι οι εποχές που μας λείπουνε. Μπορεί κάποιος να τις νοσταλγεί έτσι με μια γλύκα, με ένα ρομαντισμό, αλλά είναι που νοσταλγεί τα νιάτα του.

Το ρεύμα σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μπλε τιμολόγιο. Ποιο είναι το μπλε τιμολόγιο? Είναι η σταθερή σήμανση που κάνουμε για ένα χρόνο με τις εταιρείες, ούτως ώστε να ξέρουμε τη χρέωση κάθε μήνα. Έχει 14-15 λεπτά. Ακόμα και οι εταιρείες που σε παίρνουν τηλέφωνο σου λένε άστο αυτό, γιατί είναι πολύ ψηλά, θα πέσει. Πάρε το κειμενόμενο, για να μπορείς όταν διορθωθούν τα πράγματα να το αλλάξεις. Από τα 14-15 λεπτά, λοιπόν, κάνει μία χρέωση η ΔΕΗ στα 11,5 για 12 μήνες. Οπότε ελπίζουν ότι όλες οι εταιρείες αναγκαστικά θα ακολουθήσουν. Τι σημαίνει να έχει το μπλε 14-15 λεπτά? Πέρυσι, τέτοια εποχή, ίσως και λίγο νωρίτερα, μέσα στο καλοκαίρι πάντως, δίνανε και κάτω από 10 οι εταιρείες. Είναι 50% επάνω αυτό, έτσι. Είναι μεγάλη αύξηση, λόγω βέβαια του πολέμου. Και αν σκεφτείτε ότι δεν είναι και τώρα το ρεύμα από μόνο του, δεν είναι μεγάλο ποσοστό λογαριασμό. Όλα τα άλλα είναι που το φουσκώνουν. Επειδή όμως πολλά από αυτά ΦΠΑ, ξέρω εγώ, εισφορές και τα λοιπά, πάνε αναλογικά με την τιμή του ρεύματος, φεύγει ο λογαριασμός πλήρως.

Το καινούριο επεισόδιο ανάμεσα στον κύριο Σαμαρά και στη Νέα Δημοκρατία είναι ο ΕΟΠΗ. Και αν κάποια από τα έγγραφα τα οποία πληρώνουν είναι ασφαλισμένοι, γράφουν άρεν, φίλοι, άγνωστο, ακαθόριστο. Να διαλέξει δηλαδή ο καθένας.

καλός για την αφρικανική σκόνη μας έρχεται. Καταρχήν σήμερα θα έχουμε στην Ήπειρο, στη Μακεδονία και στη Δυτική Στερεά καταιγίδες. Αυτό από μόνο του τέτοια εποχή σε αυτές τις περιοχές δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, έτσι κι αλλιώς δεν κρατάει πολύ. Έτσι όμως όπως έχουν γίνει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, είναι για να είσαι λίγο σε κατάσταση αναμονής, alert. Έτσι λίγο να έχεις το νου σου, ποτέ δεν ξέρεις. Ένα μπουρίνι έριξε μέσα στον Αύγουστο στο Ήτειλο και κατέβηκε όλο το βουνό στον οικισμό.

Κατά τα λοιπά, οι θερμοκρασίες είναι 34, 35, 36, 37, αναλόγως στην περιοχή. Εδώ στην Αττική θα φτάσουμε μέχρι τους 36. Και στη Θεσσαλονίκη μέχρι τους 33. Και επειδή είναι χαμηλή και η... χαμηλά τα μποφόρ, άρα θα την νιώσουν λίγο τη ζέστη.

τηλέφωνο έχω γνωρίτερα τους συναδέλφους, οι οποίοι αναφέρθηκαν διεξοδικά στο θέμα όσον αφορά στην προστασία των παιδιών με αφορμή την ιστορία της Κυψέλης. Νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι γενικά, και το βλέπεις σε πάρα πολλές δημόσιες υπηρεσίες, ισχύει ας πούμε και στον ΕΦΚΑ, ισχύει και στη ΔΥΠΑ, ότι δεν έχουν τον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτούνται για να μπορούν να παρεμβαίνουν σε όλες τις, τις αρμοδιότητες που έχει κάθε υπηρεσία. Και εδώ, όπως προέκυψε από το ρεπορτάζ, είναι περισσότερα τα προβλήματα.

Χθες συναντήθηκαν στο Κυργιστάν και ο Πούτιν με τον Ερντογάν, όπου ο Ερντογάν του είπε ότι θα έχουν νέα συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και τα λοιπά. Φαντάζομαι μπορεί να του είπε λίγο αν δεν θέκαν και κάτι διά... Πάρ' τους πίσω, σε παρακαλώ. Τους S400, αλλά ο Πούτιν δεν πρόκειται. Ξέρω, επειδή καμιά φορά μπορεί να διαβάζετε άρθρα και στον ελληνικό τύπο και από δημοσιογράφους αλλά και από ειδικούς αναλυτές, οι οποίοι εξυμνούν την εξωτερική πολιτική και τη διπλωματική ικανότητα της Τουρκίας, νομίζω ότι η αγορά των S400 είναι ένα κάλλιστο παράδειγμα ότι να είχαμε να λέγαμε. Υπάρχουν λάθη στην πολιτική και στη διπλωματία και είναι αναπόφευκτο ότι θα γίνουν από όλες τις χώρες, από όλους τους ηγέτες, τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης. Αυτό με τους S400 που δεν έχει και δεν μας πειράζει και καθόλου.

Λοιπόν, λέγαμε και χθες νομίζω ότι σύμφωνα με τους μιασίτες πάντοτε δείχνει να έχει πιάσει ταβάνι η τιμή ενοικίασης και η τιμή πώλησης των ακινήτων και ότι πια αυτές οι τιμές οι οποίες αναγράφονται στα διάφορα site όπου ο ίδιος ο ιδιοκτήτης λέει πόσο θέλει να νοικιάσει, πόσο θέλει να πουλήσει, είναι στον ιερό του και όχι στην πραγματικότητα, διότι πλέον οι καταναλωτές, οι αποψήφιοι αγοραστές, οι ενοικιαστές δεν τα συζητάνε καν αυτά τα ποσά.

Σύμφωνα με τη στατιστική που βγαίνει τώρα, φαίνεται ότι μειώθηκαν, μειώθηκαν οι μεταβιβάσεις και τα έσοδα από τους φόρους μεταβίβασης. Στον απολογισμό του πενταμήνου δείχνει ανωδικά, αλλά στους προηγούμενους 1-2 μήνες δείχνει ότι έχει σταματήσει. Και μου πείτε ότι είναι το καλοκαίρι. Δεν είναι. Όποιος θέλει να νοικιάσει και να αγοράσει, ειδικά το καλοκαίρι που ξεκινάνε και να αναζητούν για τα παιδιά τους νέους φοιτητές σπίτια, μια χαρά πάνε κανονικά τα πράγματα.

Τελείωσε και το σπίτι μου 2, το οποίο έδινε ευνοϊκούς όρους για την αγορά της κατοικίας. Και τώρα πρέπει να βγουν το πραγματικό χρήμα το οποίο έχει ο καθένας. Και νομίζω ότι και ο κόσμος πια. Αυτοί που με κάποιο τρόπο μπορούσαν να πάρουν δάνεια, είχαν τα χρήματα, κάτι πουλήσανε, okay. Τώρα οι επόμενοι από εδώ και πέρα πρέπει να πάρουν κάτι που να αισθάνονται ότι μπορούν να το πληρώσουν, μπορούν να ανταποκριθούν και ως ένα βαθμό αξίζει για τα λεφτά που ζητάνε.

Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε και την ψηφοφορία, η οποία είναι ονομαστική στη Βουλή, για την κυρία Ακρίτα, η οποία έχει προταθεί για την πρόεδρος της Βουλής από το ΣΥΡΙΖΑ. Στις 12.30 είναι, η Νέα Δημοκρατία έχει πει ότι δεν θα την ψηφίσει, δεν θα δηλώσει παρόν. Αυτό θα λένε οι βουλευτές, δεν υπάρχει αρνητική ψήφο σε αυτή την περίπτωση. Χρειάζεται όμως 151 ψήφοι για να εκλογεί κάποιος στο Προεδρείο της Βουλής. Θα έχουμε τώρα την καινούργια, όχι καινούργια, παλιά είναι αυτή, αντιπαράθεση. Το ένα κόμμα θα κατηγορεί το άλλο, το Πασό κατηγορεί για τη θεσμικότητα τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λέει, ναι, αλλά και εσείς όταν είχε βάλει ο κύριος Χουρδάκης με την Πλεύση Ελευθερίας 24 στους 32 δεν τον είχατε ψηφίσει. Ο κύριος Χουρδάκης τώρα είναι στο Πασό. Και εδώ θα συμφωνήσουμε με την ίδια την κυρία Ακρίτα, η οποία δήλωσε: θεωρώ κωμικοτραγικό σε μια εποχή που η Ελλάδα είναι σε βάλτη και προσπαθούμε να αρπαχτούμε, να βγούμε στην επιφάνεια, μπλα μπλα μπλα μπλα, να ασχολείται ένα κράτος αν θα είμαι εγώ αντιπρόεδρος της Βουλής ή κάποιος άλλος.

Ο Νίκος Κλαβενίτης, κυρίες και κύριοι, ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου είναι στην επιλογή της μουσικής. Η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πεδρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viper, γράφετε Earth News Radio και συνέχεια πληκτρολογείτε το μήνυμά σας. Λέει εδώ ένας φίλος, πρόσφατα είδα την ταινία Fjord που έχει θέμα την προστασία των παιδιών στην Νορβηγία από την οικογενειακή βία. Ένιωσα πολύ άβολα για το πόσο αυστηρή είναι και μετά ακούω και τα δικά μας, όπου εννοεί δεν υπάρχουν αυστηρότητα και μένω παγωτό, γράφει εδώ πέρα ο κύριος Μποσιόλης. Λοιπόν, αυτή η ταινία νομίζω ότι αξίζει να τη δείτε όλοι. Είναι μια καταπληκτική κινηματογραφική σεναριακή προσέγγιση ακριβώς αυτού του θέματος, στην Νορβηγία δηλαδή, πόσο και πώς και μέχρι ποιο βαθμό μπορεί να παρεμβαίνει το κράτος σε μια οικογένεια. Θίγει πάρα πολύ το θέμα της σύγκρουσης μιας της παραδοσιακής οικογένειας με την πιο προοδευτική έως και τη woke κατάσταση. Είναι ωραία ταινία, βγαίνεις και έχεις να σκεφτείς 120 πράγματα. Δεν το βάζω συγκριτικά, αλλά φεύγοντας, εάν δηλαδή δεις την Οδύσσια και τη συζητήσεις μία ώρα, αυτή μπορεί να τη συζητάς μία εβδομάδα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Γερμανία αντιμετωπίζει δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησής της και η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά μια επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπεργχάιμ. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τη σύγκρουση δύο τουρκικών εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ένα από τα δύο πλοία και να αγνοούνται τα 10 μέλη του πληρώματός του. Βυθίστηκε ρημουλκούμενο πλοίο ανοιχτά της Ύφνου, οι δύο επιβαίνοντες. Στον ανακριτή, οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Πρωτόγνωρη και σκληρή χαρακτήρισε την υπόθεση η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Υπογράμμισε ότι οι ισχυρισμοί των δύο κατηγορουμένων δεν συνδυάζονται με την έκθεση του ιατροδικαστή για το θάνατο του βρέφου, καθώς υπάρχουν κενά που δεν απαντήθηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν ιρανικά δεξαμενόπλια στο Ορμούς και περίπου 100 στόχους σε διαφορετικές περιοχές, αντίπεινα της Τεχεράνης σε αμερικανικούς στόχους. Νέες πιέσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Πάνω από τα 95 δολάρια το Brent, άλμα 129% στο φυσικό αέριο. Στην Ιρλανδία, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τους ενημερώσει για τις τουρκικές προκλήσεις. Στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλυρικό Όρμο θα μιλήσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδευοξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβιτενία του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10, όπως διαπιστώνουν όλοι, οι γκαρσονιέρες έχουν εξαφανιστεί από την αγορά, κυρίως λόγω του Airbnb. Οπότε μην ανησυχείτε, θα έχουν να μείνουν οι τουρίστες. Οι κανονικοί θα πληρώνουν με την γκαρσονιέρα για τριάρι. Στο νούμερο 9, η πολιτική κριτική που έχει ξεκινήσει, γιατί στην πλατφόρμα των ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ υπάρχει επιλογή αν κάποιος θέλει να δηλώσει, όχι θέλει, δηλώνει άρεν, φίλοι ή άγνωστο. Να η woke agenda, φώναξε ο κύριος Σαμαράς. Μπήκε από την ανάδοχο εταιρεία βάσει μιας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά αφαιρέθηκε, απαντάει η διοίκηση. Πάντως μια απορία την έχουμε. Ο κύριος Σαμαράς ασχολήθηκε σοβαρά με τον ΕΟΠΗ και το μόνο πρόβλημα που βρήκε ήταν το καθόριστο φυλό. Πολύ διορατική και εις βάθος προσέγγιση. Στο νούμερο 8, η νέα πρέσβυρα του Ισραήλ, η οποία έκανε ένα post για την Ελλάδα και γράφει: ξεκινήσαμε σωτέρι και καταλήξαμε φίλοι. Τώρα να δώσουμε 3,5 δισεκατομμύρια για να μας θεωρούν και φίλους, θα ήταν και λίγο βάρη. Στο νούμερο 7, ο κύριος Ξοχοίδης, ο οποίος δήλωσε: πρέπει να είσαι θαυματοποιός για να λύσει το πρόβλημα του Κηφισού. Και έτσι λύθηκε το πρόβλημα. Η λύση του προβλήματος είναι ότι δεν υπάρχει λύση. Αυτό στα μαθηματικά ισχύει, να ξέρετε. Αρκεί να μπορείς να το αποδείξεις. Στο νούμερο 6, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στη ΔΕΘ δεν θα ανακοινώσει, λέει, μηχανισμό για φορολόγηση των υπερκερδών. Συγγνώμη, στη ΔΕΘ θα ανακοινώσει μηχανισμό για τη φορολόγηση των υπερκερδών. Το οποίο δεν είναι κακό, αν και πρέπει να καταλάβουμε και να ορίσουμε λίγο τι σημαίνει υπερκέρδος. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα φορολογήσει με τον πατριωτικό φόρο τράπεζες και τα λοιπά. Μία απορία πάντως την έχουμε. Ωραία με αυτούς, είναι εύκολο. Είναι εύκολο να λες, θα φορολογήσω τις τράπεζες, τα επικέρδη και τα λοιπά και να ξέρουμε όλοι ότι δεν πρόκειται να γίνει. Αυτοί πληρώνουν φόρο όμως. Με τη φορολογία διαφυγή της διπλανής πόρτας, που ίσως είναι και μεγαλύτερη στο άρθροισμα, δεν ασχολείται κανένας. Στο νούμερο 5, τα παιδιά των Πολυτέχνων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, για πρώτη φορά θα μπαίνουν σε ευρωφωνηπιακό σταθμό χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Πολύ καλό αυτό το μέτρο και άργησε να γίνει. Παλιά, που είχαμε και πολίτεχνες οικογένειες, θα είχε και άμεσο αποτέλεσμα. Ο Πρωθυπουργός Γερμανίας, ο Μέρτς, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να φανταστεί διεθνείς επενδυτές να έρχονται στη χώρα εάν ανέβουν οι νεοναζί στην εξουσία. Αν δεν μπορεί να το φανταστεί, ας διαβάσει λίγο την ιστορία της χώρας του επί Χίτλερ και μια χαρά θα το καταλάβει αν έρχονται ή όχι οι επενδυτές για πολιτικούς λόγους. Στο νούμερο 3, τα ελικόπτερα ιδιωτικών πτήσεων, τα οποία πλέον είναι περισσότερα από όσο μπορούμε να καταναλώσουμε. Δηλαδή είναι περισσότερα από ολικοδρόμια και υποδομές. Ακούγονται και ωραία λύση για τον Κηφισό τα ελικόπτερα. Αν είχαμε ελικοδρόμια. Και λεφτά για ελικόπτερο. Στο νούμερο 2, μια γενική ιδέα που μπορεί να είναι και διαπίστωση. Όταν στην Ευρώπη ανεβαίνει ο φασισμός και ο ναζισμός, δεν είναι γιατί αυτοί οι δύο κάνουν κάτι καλά, αλλά γιατί δεν κάνει αυτά που πρέπει η δημοκρατία. Και τέλος έχουμε μια απορία, κυρίες και κύριοι. Πώς γίνεται κάποιος να έχει ταυτόχρονα πρόβλημα και με τη woke agenda και με το λαός του Καρατζαφέρη?
που ήταν και αντρώα ακόμα.

0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει τις τελευταίες ημέρες για την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ένα σύστημα δηλαδή αμυντικό, το οποίο παίρνει η Ελλάδα από το Ισραήλ. Νομίζω είχε ένα ενδιαφέρον να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Και επειδή εμείς δεν είμαστε και οι πιο αρμόδιοι, έχουμε τον κύριο Καμπά, στρατηγός στην αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Καλημέρα, κύριε Καμπά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα? Αυτή είναι η ονομασία που δώσαμε, έτσι, τώρα τι περιλαμβάνει?
1: Καταρχάς δεν είναι ένα πρόγραμμα, είναι ένας συνδυασμός πάρα πολλών υποπρογραμμάτων τα οποία περιλαμβάνουν και όπλικα συστήματα και νέα ραντάρ και αισθητήρες διαφόρων τύπων, αλλά και λογισμικό το οποίο θα συνδυάσει όλα αυτά τα πράγματα. Ουσιαστικά τι κάνει αυτό το πράγμα για να το καταλάβουμε? Είναι ένα κέντρο διοικήσεως ηλεκτρονικό, όπως καταλαβαίνετε, το οποίο θα συνδυάζει όλα αυτά τα οποία είπα σε συνδυασμό και με τις Μπελαρά και με τα F-35 που έχουμε και με τα F-16, έτσι ώστε να δημιουργεί ένα πλέγμα αντιεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρών ασπίδας πάνω από όλο τον ελλαδικό χώρο. Είναι δηλαδή κάτι πάρα πολύ προχωρημένο, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά είμαστε η δεύτερη χώρα παγκοσμίως που το ξεκινάμε να το στήσουμε. Φανταστείτε ότι ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θυμάστε πριν κάνα χρόνο, ο Τραμπ βγήκε και είπε ότι θα σχεδιάζει να στήσει τον χρυσό θόλο στο πλαίσιο, δηλαδή παρόμοιο με αυτό που λέμε και εμείς. Άρα λοιπόν,
0: γιατί
1: οι Ηνωμένες Πολιτείες ή γιατί εμείς?
0: Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή από ποιον απειλούνται, ποιος αρέξει βαλιστικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Τώρα είναι μια άλλη κουβέντα, να είναι να μιλήσουμε
0: σε κουβέντα
1: να
0: σε μια άλλη
1: σκόμαστε. Είναι όπως η λίμνη της Αμερικής, ο κόλπος της Αμερικής και ούτω καθεξής. Δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι δείχνουμε ότι πρώτοι είμαστε στην Ευρώπη, το είπε και ο Υπουργός, άλλος Εθνικής Αμήνης, αλλά εκτός αυτού είμαστε και πρώτοι, μάλλον δεύτερη και παγκοσμίως, μετά και ο Ισραήλ βεβαίως, το οποίο είναι.
0: Κοιτάξτε κύριε Καμπά, χωρίς να θέλω βέβαια να το υποτιμήσω καθόλου, αλλά τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα έτσι, άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, δεν έχουν και λόγους να έχουν τέτοια συστήματα. Το Ισραήλ έχει λόγο να το έχει. Εμείς έχουμε λόγο.
1: Ναι, κοιτάξτε,
0: θα μου πείτε, η Ουκρανία είχε λόγο. Η Ουκρανία, η Ουκρανία για να κάνει δουλειά 3,5 δισεκατομμύρια, 13,5.
1: Κοιτάξτε να σας πω γιατί φαντάζομαι ότι εγκαταλείψαν τη στρατιωτική τους ετοιμότητα η Ευρώπη πάρα πολύ νωρίς για να ρίξουν το βάρος τους αλλού. Κοιτάξτε τώρα πώς αλλάζουν τα δεδομένα, πώς η Ευρώπη πλέον αντιμετωπίζει μέσα στην ίδια της το γεωγραφικό χώρο μια Ρωσία η οποία τέλος πάντων έχει βλέψεις και έχει μια αναθεωρητική στάση. Εγώ δεν λέω ότι είναι λάθος ή σωστό, εγώ λέω ότι έχει αναθεωρητικές στάσεις. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι καλό θα ήταν και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, να μπορεί να έχει και ένα στρατιωτικό σχέλος για να μπορεί να επιβάλλει.
0: Ναι, εντάξει, μην πάμε σε αυτό, να μείνουμε λίγο στην ασπίδα του Αχιλλέα. Λοιπόν, βεβαίως, είπατε ότι έχει ραντάρ, έχει αισθητήρες, έχει οπλικά συστήματα, έτσι?
1: Βεβαίως, έχει πολλά οπλικά συστήματα.
0: Δεν λέω τα δικά μας, τα της Μπελαρά, τα F-35 και τα F-16, της ασπίδας ποια είναι τα συστήματα?
1: Όχι, και αυτά εντάσσονται μέσα, θα ενταχθούν.
0: Θα ενταχθούν, μας το είπατε αυτό. Ναι. Μας το είπατε.
1: Τα καινούργια τα οποία παίρνουμε είναι η σφεντόρα του Δαβίδ, έτσι το ονομάζουν οι Ισραηλινοί, το οποίο έχει ένα βεληνικές έρευνας και να χτυπήσει μέχρι 300 χιλιόμετρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου υπολογίζεται 400 χιλιόμετρα που μπορούμε να φτάσουμε. Υπάρχει το Barak το X, το οποίο είναι το ενδιάμεσο, είναι κάτι σαν τα Patriot, δηλαδή φτάνει μέχρι τα 150 χιλιόμετρα. Και υπάρχει και το Spider, το οποίο είναι το all-in-one, δηλαδή είναι αυτοκινούμενο αυτό, είναι σαν αυτά τα TOR που είχαμε από τους Ρώσους, σε προχωρημένο κατάσταση βεβαίως, το οποίο είναι για τοπικά μέχρι 30-40 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια γκάμα όλων των βεληνικών, θα έλεγα, το οποίο χτίζουν μια ασπίδα. Άρα ουσιαστικά είναι τρία επίπεδα, στα οποία αν δεν πιάσει το πρώτο, θα πιάσει το δεύτερο, θα πιάσει το τρίτο. Άρα ό,τι εισερχόμενο υπάρχει από όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, πολύ εύκολα θα αντιμετωπίζεται από αυτά τα οπλικά συστήματα και τα υπόλοιπα που έχουμε ήδη τώρα.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι άλλη μια παράμετρος πολύ σημαντική αυτής της συμφωνίας είναι ότι η συμπαραγωγή, το ότι θα πάρουμε κι εμείς know-how, ότι θα δημιουργούμε και ενδεχομένως θα μπορούμε και να τα εκμεταλλευτούμε εμπορικά στο μέλλον.
1: Καταρχήν το λογισμικό, γι' αυτό και το είπα στην αρχή, το λογισμικό, ο πηγαίος κώδικας δηλαδή όλου αυτού του συστήματος, η καρδιά να το πούμε έτσι, θα είναι ελληνικής κατασκευής και ουσιαστικά θα μπορεί η Ελλάδα να το προσαρμόσει όπως θέλει. Και είναι σωστό αυτό, διότι πρέπει να αφήσουμε σε ξένα χέρια αυτό το σημαντικό σύστημα το οποίο θα ελέγχει όλα μας τα αντιρροπορικά συστήματα. Ένα αυτό. Περί τα 750 εκατομμύρια είναι η πρόβλεψη ότι θα επιστρέψουν στη χώρα μας μέσω διαφόρων υποκατασκευαστικών έργων που θα δώσουν οι Ισραηλινές εταιρείες ελληνικές, και είναι κάτι το οποίο θεσπίστηκε με νόμο. Το νόμο αυτόν τον έφερε το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης με δένδια επάνω την τελευταία διετία, που υποχρεώνει πλέον οποιαδήποτε ενέργεια γίνει, δηλαδή εξοπλιστική ενέργεια, το 25% να είναι χρήματα τα οποία να μπορούν να επιστρέψουν με κάποιον τρόπο στη χώρα μας μέσα από υποκατασκευαστικό έργο.
0: Μάλιστα. Αυτή η ασπίδα είναι αδιαπέραστη?
1: Τίποτα δεν είναι αδιαπέραστο. Mm-hmm. Εντάξει, πρώτα η ασπίδα αυτή έχει μια προτεραιοποίηση στο να τι θα καλύπτει. Θα καλύπτει δηλαδή μεγάλα αστικά κέντρα, υποδομές, εργοστάσια, ενεργειακά κέντρα και διάφορα λιμάνια και ούτω καθεξής. Από εκεί και μετά σε αυτά θα έχει πρώτη προτεραιότητα που θα χτυπάει, θα αναχαιτίζει, και από εκεί και μετά θα έχει και άλλες προτεραιοποίηση, την οποία θα τη βάζουν βεβαίως οι επιτελείς κάθε φορά, αυτοί οι οποίοι θα δουλεύουν, δηλαδή οι χειριστές που θα δουλεύουν, όπως είπαμε, στην καρδιά του όλου συστήματος αυτού. Αυτό είναι το ένα, το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Το δεύτερο είναι ότι όταν βλέπει το σύστημα ότι ένας πύραυλος φεύγει και πάει στη θάλασσα ή σε ένα βουνό επάνω, ασφαλώς δεν θα το κάτσει να τον αφήσει.

0: συχνό του 1%, οπότε όταν θα φύγουν 100 πύραυλοι, σίγουρα ο ένας ή οι πέντε, αναλόγως το ποσοστό, μπορεί να περάσει.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι επειδή το είδαμε τώρα και στον πόλεμο του Ισραήλ, πάντα κάτι περνάει, αλλά δεν είσαι, δεν είσαι και ανοιχτή πόρτα, ας πούμε, έτσι.
0: Ακριβώς. Όχι, αντιθέτως, αυτό, κοιτάξτε, για μια χώρα η οποία έχει από την άλλη πλευρά, εννοώ, που έχει άπειρους πυράβλους, μπορεί να, μπορεί να μην έχει πρόβλημα. Για μια χώρα όμως η οποία έχει και αυτή μετρημένα αποθέματα, καταλαβαίνετε ότι και αυτός κάθεται και σκέφτεται και βλέπει αν τον συμφέρει να κάνει μια τέτοια κίνηση πλέον.
1: Και να ελπίζουμε και στρατηγική ότι όλα αυτά γίνονται για να μην γίνουν, για να μην χρησιμοποιηθούν, έτσι. Δεν τα αγοράζουμε προς χρήση, αλλά προς αποφυγή.
0: Όχι, καλά κάνετε και το λέτε. Ουσιαστικά με όλα αυτά, όπως και με τα προηγούμενα που έχουμε πάρει και με αυτά που θα πάρουμε, χτίζουμε εμείς την αποτροπή. Αυτό είναι το τέλειο. Άλλωστε και το δόγμα μας είναι αμυντικό αποτρεπτικό. Δεν είμαστε καν επιθετικό, δεν έχουμε τίποτα. Γι' αυτό και όλα αυτά που παίρνουμε τα παίρνουμε για να χτίσουμε την αποτροπή. Να κάνουμε τον άλλον να μην σκεφτεί ότι κάτι μπορεί να μας κάνει και να μας βγει μπροστά.
1: Μάλιστα. Έχετε κάποιο σχόλιο για αυτή την ιστορία τώρα με τη Γερμανία, η οποία καταγγέλει τη Ρωσία ότι δέχθηκε το αεροδρόμιο της Λειψίας επίθεση από ντρόν?
0: Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ περίεργη υπόθεση, όπως βλέπετε κι εσείς. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι μια υπόθεση που ήταν στις αρχές Αυγούστου, 4 Αυγούστου νομίζω, αν θυμάμαι καλά, βρεθήκαν αυτά τα πράγματα. Το ανακαλύψαν, τώρα κάναν τις ανακοινώσεις οι Γερμανοί. Σίγουρα είναι κάτι περίεργο, όπως ήταν περίεργο, αν θυμάστε, και το σκάφος το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα, ναι, με το ντρόν εκείνο, το θαλάσσιο σκάφος, με κρυφτικά. Το ίδιο και στην προκειμένη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι ο πόλεμος αυτός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας διευρύνεται σε μερικές περιπτώσεις και δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις και σε χώρες που δεν εμπλέκονται. Καλά θα κάνουμε το ΝΑΤΟ να ενεργοποιηθεί και να δει τι μπορεί να κάνει, και περισσότερο χώρες οι οποίες θίγονται περισσότερο από αυτό το πράγμα, δηλαδή οι χώρες της Ευρώπης, το κομμάτι δηλαδή το νατοϊκό με τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί βλέπουμε από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών μία τάση να προσπαθεί να αποσυμπλακεί από όλη αυτή την κατάσταση στην Ευρώπη, και νομίζω ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε εδώ. Λοιπόν, έχετε και αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι γι' αυτό και θα πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα στρατιωτικό σχέλος για να μπορεί να λειτουργήσει και αποτρεπτικά και αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Και να μην είναι μπάστε σκύλοι αλέστε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ο κύριος Καμπάς, στρατηγός αναποστρατεία, επίτιμος αρχηγός του ΓΕΣ για την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία, έτσι να κάνουμε μια μικρή σύνοψη, είναι ένα σύστημα το οποίο, ένα κέντρο ελέγχου καταρχήν, το οποίο περιλαμβάνει ραντάρ, αισθητήρες, οπλικά συστήματα. Αυτά που μην τα αναλύσουμε τώρα, τη σφεντρόνα του Δαβίδ, η Μπακάρι, Σπάιντερ που έρχονται, αυτά που ήδη έχουμε και όλα μαζί πώς συνεργάζονται προκειμένου να αποκλείουν επιθέσεις τις οποίες δέχεται η χώρα. Κανένα σύστημα δεν είναι χωρίς κενά, κανένα σύστημα δεν έχει αποτελεσματικότητα 100%, ούτε νομίζω ότι αυτό το λένε στις προδιαγραφές. Είναι όμως ένα σύστημα το οποίο δεν αφήνει, δηλαδή κλείνει τις πόρτες. Τώρα από ένα παράθυρο κάτι μπορεί να μπει. Εν πάση περιπτώσει, και προφανώς ναι, πολλά έχουμε πάρει πρώτοι στην Ευρώπη, γιατί η Δανία, ας πούμε, δεν απειλείται από τη Σουηδία. Η Σουηδία δεν απειλείται από τη Φιλανδία και πάει λέγοντας. Τώρα όμως που έχουν αλλάξει τα πράγματα με τη Ρωσία, έχουν αρχίσει και αυτές οι χώρες και λένε ότι πια πρέπει να αποκτήσουμε έναν αξιόμαχο αποτρεπτικό στρατό.

Και δεν το λένε μόνο αυτές, το λένε αρκετές χώρες. Ο Μέρτς στη Γερμανία το ξεκαθάρισε τέλμα, λέει, η παρένθεση στην ιστορία, όπου μπορούσαμε να αφήνουμε την προστασία μας σε άλλους. Τώρα πρέπει να αναλάβουμε μόνοι μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν πάρα πολλά λεφτά στα όπλα, ενώ θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε άλλους προορισμούς, είναι η πρώτη σκέψη. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι δουλεύει και πάρα πολλοί κόσμος για όλα αυτά, στα εργοστάσια κτλ. Είναι πολλές οικονομίες έχουν πάρει μπροστά με αυτόν τον τρόπο. Η γενική ιδέα πάντως είναι.

ότι η Ευρώπη αισθάνεται απειλούμενη, είτε είναι είτε δεν είναι στην πραγματικότητα, και ότι επανέρχεται η γενική ιδέα της πολεμικής φοβίας. Τώρα πρέπει οι ηγέτες να δουλέψουν να φύγει αυτό από μπροστά.

Σήμερα είναι και η πρώτη μέρα εφαρμογής, κυρίες και κύριοι, της νέας πρωτοβουλίας που έχει πάρει η Τροχέα, του Κόμβος, προκειμένου να παρεμβαίνει όπου και όπως υπάρχουν προβλήματα. Ελπίζουν ότι μπορεί να βελτιωθεί η κυκλοφορία και 25%. Μακάρι να το δούμε αυτό. Τι σημαίνει να βελτιωθεί η κυκλοφορία? Όχι αυτό που κατάλαβα εγώ μιλώντας χθες με τον διοικητή, έτσι. Δεν συζητάμε σε μία μέρα η οποία έχει κίνηση που μπορεί να κάνουν κάτι, αλλά σε μία μέρα που έχει κίνηση. Γίνεται ένα τρακάρισμα οπουδήποτε. Ας πούμε, λέμε πάντα ότι Κηφισό, γιατί εκεί γίνεται το τεράστιο μπάχαλο. Και κάνει 3, 4 και 5 ώρες να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Αυτά να αποτραπούν σε διάφορες περιοχές και γίνεται σε 20-30 λεπτά. Έχει ξαναγυρίσει, έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα και έχει επιστρέψει αυτή η ροή που ήταν και πριν, η προβληματική, αλλά όχι ακραία προβληματική. Θα είναι ένα μεγάλο όφελος για τους οδηγούς, διότι και εμένα μου έχει τύχει και εσάς σας έχει τύχει, ακόμα και σε μικροατυχήματα που δεν θα έπρεπε να δημιουργούν πρόβλημα. Και μόνο που περνάμε σιγά σιγά να δούμε, να εξετάσουμε, να βγάλουμε μόλι μας το πόρισμα τι έγινε, έχουμε

πείτε, φυσική είναι η περιέργεια, αναπόφευκτη όταν βλέπεις ένα τροχείο στον δρόμο. Αλλά πόσες φορές φαντάζομαι όλοι θα το έχετε ζήσει, χωρίς να έχει γίνει κάτι τρομερό, αλλά είναι αυτό του Έλληνα που δεν φεύγει μέχρι να έρθει η τροχέα. Είναι στην άκρη τα αυτοκίνητα και περνάμε όλοι σιγά σιγά να δούμε τι έγινε, ποιος φταίει, από πού ήρθε, πώς συνέβη. Και δημιουργούμε ανύπαρκτο πρόβλημα. Δηλαδή εκεί που δεν υπήρχε, το φτιάχνουμε μόνοι μας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντιμέτωποι με μία δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότηση βρέθηκε σε διάστημα λίγων ωρών η Γερμανία. Εκπρόσωπος αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μία προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Bergheim, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Νωρίτερα χθες, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο του Βραδεμβούργου. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας σχεδιάσεως στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας σχεδιάσεως πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. 20 ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο νότιο τμήμα της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις αρχές του κρατηδίου της Βαβαρίας, η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτηρίου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν τους γυροδρόμους. Το Augsburg βρίσκεται περίπου 55 χιλιόμετρα από το Μόναχο. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γλέντι με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους η Ιορδανία και η Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Μπαχρέι. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με τον Brent να ανεβαίνει στα $95,5 στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Μεγάλη άνοδος και στο φυσικό αέριο, κάτι που αποτυπώθηκε ήδη στις τιμές χονδρικής και λιανικής της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φτηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Η Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία. Για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, παραμένουν αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αεναών στον Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ενώπιον του ανακριτή, τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση φρίκη στην Κυψέλη και το νεκρό βρέφος, βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο. Παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Υπάρχουν αρκετά κενά, αρκετά ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Ό,τι ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Έχουμε μια εκδήλωση που είναι σε εξέλιξη, παρουσία του Πρωθυπουργού, γίνεται στην περιφέρεια Αττικής. Υπογράφεται σύμβαση για την κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου στο Φαλερικό Όρμο. Το πάρκο παίρνει την ονομασία Αέναων. Θα φυτευτούν 4.000 δέντρα, 185.000 θάμνοι. Στην πραγματικότητα γίνεται μια προσπάθεια να γίνει ένας πνεύμονος πρασίνου. Ένα πάρα πολύ μεγάλο πάρκο στην παραλία, στον Όρμο. Δεν είναι και πάρα πολλά τα πάρκα γενικά στην Αττική, οπότε ό,τι προσθέτουμε δεν είναι απλά καλό, είναι υπερπολίτιμο. Η κυρία Φουλογλίδου, ωραία μουσική βάζετε, μας ανεβάζετε. Τα εύσημα στην Ήρα Πανανίδου που την επιλέγει. Ο κύριος Βακαλούδης, ασπίδα, ο Αχιλλέας στη φτέρνα δεν έφαγε σωστά. Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι και ένα επιχείρημα που γράφει σήμερα ένας σε μια τουρκική εφημερίδα, ένας Τούρκος στρατηγός, πρώην επικεφαλής του στρατού κτλ. Που δεν θέλω να πω κάτι για σας, αλλά γενικά είναι στην κατηγορία εξυπνάδα.

0: διότι άμα το συνεχίσουμε έτσι όλο αυτό το σκεπτικό, ο Αχιλλέας την έφαγε στην φτέρνα. Εκείνη η μάχη στην οποία συμμετείχε πώς τελείωσε? Αλλά τώρα με τα λόγια και τα αφιολογήματα δεν πάει πουθενά. Ενώ όταν μιλάμε για διπλωματία, πολιτική και για την αμυντική προετοιμασία μιας χώρας. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη που λέει ότι μας ακούει όλους. Να είστε καλά. Ο κύριος Αριστίδης ήταν καλή ιδέα να παρακολουθήσει την ταινία Φιόρτ με το 15χρονο γιο μου. Ναι, θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα, γιατί πρωταγωνιστούν τα παιδιά σε αυτή την ταινία. Δηλαδή είναι μια οικογένεια που έχει πάρα πολλά παιδιά και αντιμετωπίζει διάφορα ζητήματα με τα παιδιά και δείχνει παράλληλες ιστορίες και τον ίδιο των παιδιών, ιστορίες που απασχολούν 15χρονα και 16χρονα παιδιά. Και πιάνει πάρα πολύ και το κομμάτι και της ανατροφής. Είναι μια οικογένεια που μεγαλώνει με τα παιδιά της με προσήλωση στη θρησκεία. Είναι οι ίδιοι νομίζω ευαγγελιστές. Είναι μια άλλη οικογένεια που τα μεγαλώνει πάρα πολύ προοδευτικά, δηλαδή είναι στον αντίποδα. Γίνονται φίλοι αυτά τα παιδιά των δύο οικογενειών. Υπάρχει και το θέμα, ας πούμε, γενικά της woke agenda με έναν ωραίο τρόπο που το βάζει όμως ο σκηνοθέτης. Είναι... Εγώ νομίζω κανονικά σε ένα σχολείο πρέπει να κάνει πριν προβολή της ταινίας και μετά στη συζήτηση ο Θεός βοηθός. Μπράβο σε αυτό που έγραψε το σενάριο και τη σκηνοθέτησε. Είναι κινηματογράφο. Αυτό που πρέπει να είναι ο κινηματογράφος, πέρα από ψυχαγωγία και διασκέδαση, αν είναι να σε κάνει και λίγο να φύγεις, να σκεφτείς, να ψαχτείς και να μπορείς να συζητήσεις και πέντε πράγματα, ακριβώς αυτό πέτυχε. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό. Καλημερίζουμε τον κύριο Αράχοβα, διοικητικό διευθυντή του Ινστιτούτου της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπειρίου και Επιχειρηματικότητας. Ολοκληρώθηκαν οι εκπτώσεις με πολλά παράπονα από τους εμπόρους ότι δεν πήγανε τα πράγματα όπως θα θέλανε. Καλημέρα, κύριε Αράχοβα.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και την φιλοξενία.
0: Εμείς. Θέλω βέβαια να σας πω πριν ξεκινήσετε ότι όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου από μικρό παιδί που κάνω αυτή τη δουλειά, οι έμποροι πάντοτε είναι παραπονούμενοι και όταν έχει εκπτώσεις και όταν δεν έχει. Είναι παράπονα ρουτίνας και αυτά.
1: Να σας πω.
0: Και το λέω αναγνωρίζοντας όμως ότι κάνουν και μια τρομερά δύσκολη δουλειά που κάθε μέρα είναι μια μάχη για αυτούς. Έτσι, τίποτα δεν είναι δεδομένο στο εμπόριο.
1: Αυτό δυστυχώς είναι αλήθεια. Μιλήσατε πριν για ταινία, γιατί και η επιχειρηματικότητα είναι μια ταινία που δεν ξέρω όμως το τέλος της. Έχει συνεχείς μεταβολές, συνεχείς αλλαγές και συνεχείς εκπλήξεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν είναι ευχάριστες. Και τι εννοώ με αυτό? Είπατε ότι γενικά θυμάστε τους εμπόρους να παραπονιούνται, αλλά θα σας έλεγα ότι ειδικά μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, τα προβλήματα και οι αστοχίες και αν θέλετε η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, η οποία επιλύγει πολύ τα τελευταία χρόνια, δημιουργούν ένα χρηστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Και να μην πιο σαφείς, ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχουμε φύγει από τα μνημόνια, βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι τιμές των προμηθευτών, από τη μία πλευρά λοιπόν, και από την άλλη, εξαιτίας της ακρίβειας, οι καταναλωτές ανακατευθύνουν ουσιαστικά τις δαπάνες τους σε αγαθά πρώτης ανάγκης, απαραίτητα αγαθά.
0: Άρα λέτε, οι θερινές εκπτώσεις που από ό,τι βλέπουμε 6-10 επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έρευνά σας, λένε ότι είχαν λιγότερα έσοδα από αυτά που περιμέναν από τις εκπτώσεις.
1: Είχαν λιγότερα έσοδα σχετικά με πέρυσι. Mm-hmm. Γενικότερα οι μισές επιχειρήσεις, το 47,5% δήλωσαν ότι είναι απογοητευμένες, λίγο μάλλον ίσως καθόλου ικανοποιημένες, αν πιο ακριβείς, από τις πωλήσεις τους κατά την περίοδο των τελειών εκπτώσεων. Mm-hmm.
0: Μήπως ένας από τους λόγους είναι ότι κάποιες εκπτώσεις δεν είναι πραγματικές? Δηλαδή, τι εννοώ, έτσι. Έτυχε να είμαι στην Καλαμάτα την τελευταία μέρα των εκπτώσεων. Mm-hmm. Και δεν ήξερα, εκεί πέρα εφαρμόζουν ένα σύστημα την τελευταία μέρα, μένουν τα μαγαζιά ανοιχτά μέχρι και όλο το βράδυ. Και πραγματικά τις πυροβολάνε τις τιμές. Βλέπεις, δηλαδή, βλέπεις έκπτωση. Σου γράφει την προηγούμενη, σου γράφει την επόμενη και είναι μεγάλη. Εδώ δεν είναι έτσι οι εκπτώσεις.
1: Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι αυτή είναι μια πρακτική που γίνεται συνήθως και χρησιμοποιώ μια λέξη της αγοράς για ξεστοκάρισμα των αποθεμάτων. Ναι. Εδώ να σας πω ότι γενικά στην Ελλάδα είδαμε ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις είναι πρόθυμες ή σκέφτονται να συνεχίσουν τις εκτόσεις και τις προσφορές και μετά την επίσημη ολοκλήρωση της θερινής εκπτωτικής περίοδου για να προσελκύσουν καταναλωτές. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την πολιτική που ακολουθεί κάθε επιχείρηση ή ο κάθε εμπορικό σύλλογο κατά πόσο θέλει να.
0: Πάντως αυτό που είπατε, ξεστοκάρισμα, για παράδειγμα, αυτό είναι το Black Friday στην Αμερική και γι' αυτό τις σκοτώνουν τις τιμές. Εδώ δεν εφαρμόζεται έτσι, για παράδειγμα. Δηλαδή, εδώ λέμε εκπτώσεις και ο καταναλωτής πια σιγά σιγά δεν θεωρεί ότι να τρέξω είναι εκπτώσεις. Μην τη χάσω τη φάση, την ευκαιρία, γιατί στη συνείδησή μας πια δεν είναι ευκαιρία.
1: Λοιπόν, επειδή είστε να θέτω πολλά ζητήματα, αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει θέσει και η Ελληνική Ομοσπονδία Εμπορίου με την απελευθέρωση ουσιαστικά της αγοράς. Πολλοί κάνουν λόγο για μια συνεχή περίοδο εκτόσεων. Ναι. Το οποίο χάνει και λίγο το νόημά του, διότι όταν έχουμε εκτόσεις και προσφορές όλο τον χρόνο, γιατί να τρέξουμε τώρα στις θερινές εκτόσεις, στις χειμερινές εκτόσεις. Mm-hmm. Να σας πω και εγώ ένα χαρακτηριστικό της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά. Τα Χριστούγεννα μας πέρασαν. Παρατηρήσαμε ότι μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς είδαμε προσφορές σε καταστήματα. Κυρίως ανδρικής έννοιας και γυναικείας. Είναι της υπόθεσης που είναι ήδη που κινείται πολύ εκείνη την περίοδο. Ναι. Που σημαίνει αγοράστε, ξέρω εγώ, δύο προϊόντα, το δεύτερο σε καλή τιμή. Θέλω να πω ότι έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και δυνατότητα προσφορών. Αυτό λοιπόν αφενός δημιουργεί ευκαιρίες για όλο τον χρόνο, αφετέρου όμως σίγουρα επηρεάζει τη ψυχολογία των καταναλωτών, ο οποίος θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να σπεύσει να αγοράσει τώρα, όταν μπορεί να βρει καλές τιμές και μετά από ένα μήνα ή δύο μήνες. Το άλλο για το λόγο το οποίο αναφέρεται, γιατί κάνουν πολύ πολύ μεγάλες εκτόσεις, θα σας έλεγα το εξής. Έχουν πάρα πολύ, οι τελευταία χρόνια έχουν πάρα πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις επιχειρήσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουν πολλές και υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Και έχει αυξηθεί πάρα πολύ και το κόστος συντογίας. Είτε αυτό είναι το κόστος ενέργειας, είτε είναι οι τιμές των προμηθευτών. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο.
0: Νομίζω και σε πολλές περιπτώσεις και τα ενίκια, έτσι, ειδικά σε καινούργιες επιχειρήσεις, επειδή πάει λίγο καλύτερα τώρα η οικονομία, έχουν αρχίσει και ζητάνε ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας.
1: Τα ενίκια, άμα δούμε και τις επίσημες μετρήσεις των καταστημάτων, και μιλώ για τα ενίκια που δεν είναι παλιά, είναι νέες ενοικιάσεις, μιλάμε για μια αύξηση του 35 περίπου της 100. Μπορεί και παραπάνω. Άρα και με την περιοχή και με το είδος της επιχείρησης. Αυτά λοιπόν, αυτές οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές για να μπορείς να επιχειρήσεις να ανταποκριθεί. Γι' αυτό λέμε και πολλές φορές καταστήματα σε εμπορικούς δρόμους που είναι κλειστά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ή ανοίγουν καταστήματα και κλείνουν μετά από λίγους μήνες. Και το άλλο ζήτημα που σας είπα και πριν είναι ότι και οι ίδιοι καταναλωτές κοιτάζουν να καλύψουν τα απαραίτητα, τα απόλυτα απαραίτητα. Δύσκολα θα βρούμε καταναλωτές οι οποίοι θα πάνε όπως στις παλιότερες εποχές ενδεχομένως λόγω των εκτόσεων θα αγόραζαν και το έξτρα μπλουζάκι ή το ένα ζευγάρι παγκοπούτσια παραπάνω. Τώρα η ακρίβεια έχει στην ουσία αποθαρρύνει τους καταναλωτές στο να πάνε και να προχωρήσουν τις αγορές τους.
0: Για να κλείσουμε, πέρα από την ακρίβεια και τα λοιπά, το ίντερνετ.
1: Εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Ξέρετε, υπήρχε μια πολύ, μάλλον στις ελληνικές επιχειρήσεις είχαμε μια υστέρηση όσον αφορά την ψηφιακή ωριμότητα. Αυτό για μια σειρά από λόγους, γιατί όταν άρχισε στις ΗΠΑ ή στην Δυτική Ευρώπη να ανεβαίνουν οι διαδικτυακές πωλήσεις, εμείς στην Ελλάδα στην ουσία εκείνη την περίοδο συνέπεσε στην ουσία με την κρίση των μνημονίων. Yeah. Αλλά ήταν και η ίδια η νοοτροπία των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτύπωμα πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις θεωρούσαν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις ότι το δικό της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι στην ουσία προσωπική επαφή με τους καταναλωτές, η άμεση εξυπηρέτηση. Οπότε και αυτές άρχισαν να επενδύσουν στο ψηφιακό κανάλι. Στην γεγονός ότι έχει και αυτό ένα κόστος, έχει να έχει χώρους αποθηκευτικούς, να έχει πληρώσει προϊόντα κλπ. Βλέπουμε ότι αυτό μετά το κορονοϊό έχει αλλάξει. Αλλά αυτό που παρατηρούμε είναι ότι τελικά ακόμα και οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα, οι πωλήσεις τους είναι χαμηλότερες, οι διαδικτυακές πωλήσεις είναι χαμηλότερες από αυτές που πραγματοποιήθηκαν στο φυσικό κατάστημα. Και αυτό έχει να κάνει γιατί στην Ελλάδα έχει συνδεθεί οι αγορές με βόλτα, με διασκέδαση, με συνέντευξη, με φίλους, με λόγω και του κλίματος.
0: Ευτυχώς.
1: Οπότε δεν βλέπουμε μια ισχυρή έτσι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν είναι μια ισχυρή άνοδο των διαδικτυακών πωλήσεων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Γεια χαρά. Ο κύριος Αράχος, διοικητικός διευθυντής του Ινστιτούτου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Έχουν πάρα πολλά παράπονα. Οι έμποροι, ότι δεν πήγανε καλά οι εκπτώσεις, θεωρούν ότι είναι απογοητευτική η εικόνα. Οι μισές επιχειρήσεις είπαν ότι καταγράφηκαν μικρότερες πωλήσεις. Οι δύο στις τρεις επιχειρήσεις υιοθέτησαν τα. Είπαν ότι. Κάτι λέει εδώ, υιοθέτησαν τα. Τέλος πάντων. 4 στις 10 πραγματοποίησαν εκπτώσεις σε όλα αναξαιρέτως στα εμπορεύματα του καταστήματος, αλλά και πάλι δεν ήταν το αποτέλεσμα που περίμεναν. Και 4 στις 10 είπαν και ο κόσμος που έμπαινε μέσα ήταν λιγότερος. Και πολλά άλλα στοιχεία που έχουν από την έρευνα που έχει κάνει στην Ομοσπονδία.

Πάντως, όσον αφορά στο ίντερνετ, αυτό που ήθελα να πω στον κύριο Αράχοβα, δεν πρόκειται τώρα στην κουβέντα, είναι και ο ανταγωνισμός που γίνεται με το γεγονός ότι πια πάρα πολλοί αγοράζουν από το ίντερνετ και αφορά ξένες επιχειρήσεις και όχι μόνο τις ασιάτικες. Η νεολαία δεν ξέρω αν είναι μια μόδα που θα περάσει, αλλά αγοράζει ας πούμε παπούτσια από το ίντερνετ. Δηλαδή δεν αισθάνεται καν την ανάγκη να τα δοκιμάσει. Έχουν βρει τρόπους βέβαια οι ιστοσελίδες πάνω κάτω να είσαι σίγουρος για το νούμερο. Σου λένε μέτρα τους πόντους στο ποδιού σου, το τάδε νούμερο αντιστοιχεί σε τόσους πόντους πλάτος, τόσους φάρδους κτλ. Αλλά δεν θες να δει και να σου πάει. Δεν θες να τηλεπορήσεις λίγο την πολίτερα, να της πεις να δούμε και αυτό, να δούμε και εκείνο, να δούμε και το άλλο. Να δοκιμάσεις 6-7 ζευγάρια για να καταλήξεις ότι της αρέσει κανένα. Όχι, τα παιδιά δεν τη θέλουν αυτή τη διαδικασία που εμείς την ξέρουμε, τη μάθαμε και είναι ένα κομμάτι ας πούμε της εμποροθεραπείας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δουν οι επιχειρήσεις. Πώς δηλαδή θα συνδυάσουν και το φυσικό κατάστημα και το ηλεκτρονικό και ότι ενδεχομένως στο μέλλον τα φυσικά καταστήματα μπορεί να μην χρειάζονται τόσα πολλά, γιατί δεν έχουμε και λίγα. Γειτονίες που κάποτε είχαν φούρνο, κρεοπόλη, ψιλικατζίδικο μπορεί να έχουν και 15-20 επιχειρήσεις πλέον, ενώ στην ίδια περιοχή, αν δούμε τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά, έχει μειωθεί ο πληθυσμός. Ή έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Πάντως είναι μακράν από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα να είσαι έμπορος, να είσαι μικροεπιχειρηματίας, διότι δεν υπάρχει ασφαλής πρόβλεψη. Να σας πω ένα παράδειγμα που ξέρω, ας πούμε, υπήρχε μια οικογένεια η οποία είχε μια βιοτεχνία και ήταν και πάρα πολύ καλή, η οποία έφτιαχνε τσάντες, ζώνες, τέτοια πράγματα. Και πήγαινε πάρα πολύ καλά, σκεφτόταν να επεκταθεί και στα παπούτσια. Τα παιδιά είχαν έτοιμη δουλίτσα, πηγαίνανε, δουλεύαν από μικρά στην οικογενειακή επιχείρηση, η οποία απασχολούσε για καμιά κουσαριά άτομα, ξέραν τι θα κάνουν στη ζωή τους, πήγαν κάνανε και κάτι σπουδές πάνω στο σχέδιο στο εξωτερικό και κάτι σπουδές πάνω στη συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας και ξαφνικά έρχονται τα Κινέζικα, μιλάμε για 20 χρόνια πίσω. Μέσα σε 3 μήνες δεν μπορούσε να επιβιώσει η επιχείρηση, διότι έλεγε το αφεντικό, τα λεφτά που θέλω εγώ για να αγοράσω την πρώτη ύλη είναι πιο φθηνό να πάνε να την πάρουν την τσάντα την Κινέζικη. Και μια επιχείρηση που άντεχε 40 χρόνια, που είχε ετοιμάσει τη διάδοχη κατάσταση, που είχε φτιαχτεί ολόκληρο σχέδιο, είχε γίνει επένδυση, σε εισαγωγικά έκλεισε σε μία νύχτα και ψάχναν όλη δουλειά και οι εργαζόμενοι και τα αφεντικά. Και τι πειράζει που οι Κινέζικες ήταν της πλάκας. Είχε επικρατήσει τότε ότι δεν πειράζει, αφού κάνει 10 ευρώ θα την πάρω και του χρόνου αγοράζω άλλη. Σκεφτείτε πόσα τέτοια απρόβλεπτα πρέπει να αντιμετωπίζει ένας έμπορος που κάθε μέρα δεν ξέρει τι θα του φέρει η ζωή. Το μόνο που ξέρω ότι θα του φέρει σίγουρα είναι τους λογαριασμούς που πρέπει να πληρωθούν για την επιχείρηση.

Λοιπόν, ο κύριος Μητσικάρης μας θέλει μηνύματα για τη συνέντευξη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούει με ενδιαφέροντος πάνω αυτά που λέμε. Ποιος είναι ο κύριος Αβραάμ? Λέει, υπάρχει πρόβλημα με το δημογραφικό σε όλα τα κράτη. Τελικά δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα ή αν είναι μια νέα πραγματικότητα την οποία πρέπει παγκοσμίως να μελετήσουμε, να αφομοιώσουμε και να αντιμετωπίσουμε. Ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι οι επιστήμες μας βοηθάνε να ζήσουμε περισσότερα χρόνια. Η ποιότητα ζωής που θέλουν να έχουν οι άνθρωποι τους λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε 8, 9 και 10 παιδιά που γίνονταν παλιά. Ένα, εντάξει, είναι άντε δύο. Και οι φιλοδοξίες, οι θεμητές που υπάρχουν, και επειδή αργούν να μπουν και τα παιδιά στο χώρο της εργασίας, θέλει να κυνηγήσουν πρώτα τη δουλειά και μετά τα 35 να κάνουν και οικογένεια. Άρα νομίζω σε όλο τον πλανήτη πάνω κάτω, ακόμα και σε χώρες οι οποίες τώρα κάνουν πολλά παιδιά, αλλάζουν αυτά τα πράγματα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Μεγαλύτερης ηλικίας θα είμαστε όλοι, λιγότερα θα είναι τα παιδιά και θα πρέπει να αντιστήσουμε τις κοινωνίες με αυτόν τον τρόπο. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, και δεν νομίζω ότι θα πέσουμε έξω, τα γεροκομεία είναι τα βρεφοκομεία του μέλλοντος. Όπως μια χώρα φροντίζει τώρα να υπάρχουν δημόσια βρεφοκομεία και νηπιαγωγεία γιατί κάποιοι έρχονται, έτσι θα φροντίζει να υπάρχουν επαρκή και πολλά και δημόσια και ιδιωτικά, οικειοδυτήρια θα έλεγα καλύτερα, γιατί θα μεγαλώνουμε οι άνθρωποι, μάλλον θα μεγαλώνουμε και μόνοι μας αφού δεν υπάρχουν πολλά παιδιά να μας κοιτάνε κτλ. Και θα πρέπει κάπου να πηγαίνουμε, να μας φροντίζουν και να υπάρχει και παρέα. Και όπως λένε και αυτοί που ξέρουν, και πρέπει να πηγαίνεις και υγιής, να πηγαίνεις κανονικός, όχι όταν καταραίεις. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ήδη συμβαίνει. Απλά θέλουμε και λίγο χρόνο, δεν ξέρω αν εμείς το προλάβουμε, ως παγκόσμια κοινότητα να τα αφομοιώσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζει σε διάστημα λίγων ωρών η Γερμανία. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού. Σε ένα άλλο περιστατικό, δύο τραυματίες σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο νότιο τμήμα της Γερμανίας. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τη σύγκρουση δύο τουρκικών εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ένα και να αγνοούνται τα 10 μέλη του πληρώματός του. Στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει από λεπτό σε λεπτό ο Πρωθυπουργός. Στον ανακριτή, τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη. Νέες πιέσεις σε καύσιμα και ρεύμα, πάνω από τα 95 δολάρια το Brent, άλμα 129% στο φυσικό αέριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν ιρανικά δεξαμενόπλια. Αντίπεινα της Τεχεράνης σε αμερικανικούς στόχους. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής, καθώς υπογράφεται σύμβαση για να κατασκευαστεί το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Φαλερικό Όρμο. Θα λέγεται ΑΕΝΑΟ. Τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αγαπητέ Ευαγγέλη, αγαπητέ Γιώργο, φίλες και φίλοι. Σήμερα πράγματι, όπως είπε και ο Νίκος, βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών, εξοφλώντας ταυτόχρονα ένα χρέος της πολιτείας προς τους κατοίκους, κύριοι Δήμαρχοι των όμορων Δήμων, αλλά και προς τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου συνολικά και τους επισκέπτες του, που έβλεπαν μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Αττικής να μένει για πάρα πολύ καιρό παγιδευμένη στην πλήρη αδράνεια. Γιατί πράγματι το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένεων θα γίνει αυτό το οποίο υποδηλώνει το όνομά του. Ένας αδιάκοπος πνεύμονας προόδου, αλλά και ένας καταλύτης διαρκούς ανάπτυξης για το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής. Είναι ένα έργο το οποίο δυστυχώς, όπως και αρκετά άλλα, κρύβει στο παρελθόν την δικιά του ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας, αλλά τολμώ να πω και αδιαφορίας, με ημιτελείς σχεδιασμούς, με καθυστερήσεις, με κάθε είδους αγκυλώσεις. Στο τέλος όμως, η κυβέρνηση και η περιφέρεια μπόρεσαν με πολύ κόπο και με πολύ προσπάθεια και κάνοντας όλοι μας πολλές υπερβάσεις να το θέσουν επιτέλους σε τροχιά, οδηγώντας το σημερινό ευχάριστο γεγονός της υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Είναι κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στα θερμά λόγια με τα οποία μίλησε για την προσπάθεια αυτή ο αρμόδιος εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνος για τα προγράμματα συνοχής, ο κ. Σίτο. Χάρη λοιπόν σε αυτήν την συντονισμένη προσπάθεια, ξεπεράστηκαν τα εμπόδια, εξασφαλίστηκαν ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ θα διαμορφώσουμε ένα από τα πιο όμορφα, ένα από τα πιο βιώσιμα παραθαλάσσια πάρκα της Μεσογείου. Ακούσατε και είδατε, νομίζω, οπτικοποιημένα τι είναι αυτό το οποίο περιμένουμε να δημιουργήσουμε εδώ πέρα. Ένα πραγματικά μοναδικό χώρο πρασίνου με παραπάνω από 4.000 δέντρα, με μονοπάτια περιπάτου, με ποδηλατοδρόμους, με γήπεδα, με γωνιές πολιτισμού, με χώρους, πολλά σημεία παιχνιδιού για παιδιά. Ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε και τον χαρακτήρα του τοπικού υδροβιότοπου. Μιλάμε συνεπώς για μια παρέμβαση που προφανώς αφορά τους κατοίκους της Καλυθέας, του Μοσχάτου, του Ταύρου, του Φαλήρου, αλλά και συνολικά τους κατοίκους όλης της Νότιας Αττικής, συνολικά όλου του Λεκανοπεδίου. Ταυτόχρονα όμως συνιστά και ίσως το πιο καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά αυτήν την ταλαιπωρημένη, θα έλεγα, σχέση της πρωτεύουσας με την θάλασσα και την ακτογραμμή της. Για πάρα πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, η Αθήνα έχει ουσιαστικά γυρίσει την πλάτη της στο σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, που είναι αυτή η καταπληκτική θάλασσα που πάντα την περιέβαλε. Αυτό πια αλλάζει και αλλάζει δραματικά. Αλλάζει με τα έργα του ελληνικού, τα οποία κόντρα στις προβλέψεις των πιο απεσιόδοξων προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αλλάζουν με την μεταβίβαση του ταεκβοντό στην περιφέρεια, ώστε η Αθήνα να αποκτήσει επιτέλους ένα μεγάλο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, το οποίο τόσο της έλειπε. Και βέβαια όλα αυτά τα οποία γίνονται εδώ στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής δεν είναι, θα έλεγα, ανεξάρτητα από το συνολικό σχέδιο της πολιτείας για την αναγέννηση της Αττικής σε έναν νέο χάρτη που περιλαμβάνει την ανάδειξη του Τατοίου. Θα βρεθούμε πολύ σύντομα σε αυτόν τον τόσο εμβληματικό χώρο για να εγκαινιάσουμε τα πολύ σημαντικά έργα αποκατάστασης τα οποία ολοκληρώνονται. Στο νέο ΆΚΑ, το οποίο μετατρέπεται σε ένα χώρο άθλησης, πολιτισμού, αναψυχής αλλά και πρασίνου, το κουπηλατοδρόμιο, το Άλσος, στο Σκηνιά, την τόσο σημαντική διπλή ανάπλαση του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και βέβαια τις συνολικές πρωτοβουλίες δημόσιες και ιδιωτικές για την ανάπτυξη αυτής της μοναδικής Αθηναϊκής Ριβιέρας, η οποία εκτείνεται ουσιαστικά από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο. Όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες που προφανώς τονώνουν την ανάπτυξη και θα μιλήσω στη συνέχεια για τη μεγάλη αναπτυξιακή σημασία αυτών των έργων υποδομής. Αποτελούν όμως, και το είπε νομίζω σωστά και ο αναπληρωτής υπουργός και ο Περιφερειάρχης, αποτελούν και βαθιά κοινωνικές επιλογές. Στόχος πίσω από κάθε τέτοιο μεγάλο έργο δεν μπορεί να είναι άλλος από την καλύτερη καθημερινότητα για κάθε πολίτη. Για τον παππού ή τη γιαγιά που θα φέρει τα εγγόνια τους εδώ πέρα να περπατήσουν, για τα νέα παιδιά που θα έρθουν να αθληθούν, για τους συμπολίτες μας με αναπηρία που θα έχουν ακόμα έναν μεγάλο χώρο πρασίνου απολύτως προσβάσιμο. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον το οποίο θα γίνεται πιο προσβάσιμο, πιο φιλόξενο, πιο φιλικό για όλους. Αυτό θα σας έλεγα ότι εννοούμε όταν μιλάμε για μια πολιτική για τους πολλούς. Και βέβαια, να πω και κάτι ακόμα, στη σημερινή εξέλιξη καθρεφτίζεται και κάτι ακόμα. Είναι η απόφασή μας, το είπες πολύ καλά Νίκο, να ξεπερνάμε τις δυσκολίες και να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες. Συναντήσαμε πολλές δυσκολίες σε μια σειρά από μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τα οποία είτε δρομολογούνται είτε ήδη έχουν παραδοθεί. Αλλά με πολύ συστηματική δουλειά, με επιμονή, με συντονισμό, με συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση δευτέρου και πρώτου βαθμού, καταφέραμε αυτές τις δυσκολίες και τις ξεπεράσαμε. Είχε δίκιο ο κ. Μυτιληναίος όταν αναφέρθηκε στην πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση των μεγάλων έργων υποδομής. Και είναι πολύ σημαντικό να εξηγούμε στους πολίτες ότι τα έργα υποδομής δεν σταματούν. Ούτε ξαφνικά θα υπάρξει ένα μεγάλο επενδυτικό κενό στη χώρα επειδή απλά ολοκληρώθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το πλεώνασμα της οικονομίας, το οποίο επιστρέφει στους πολίτες, αλλά και από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, τους οποίους εξακολουθούμε να έχουμε στην διάθεσή μας. Και νομίζω ότι η καλύτερη απόδειξη, η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Βρεθήκαμε πριν από λίγες εβδομάδες στην Δυτική Μακεδονία, παραδώσαμε τον Ε65. Ο κ. Περιστέρης θυμάται και μίλησε καλά για ένα ακόμα έργο το οποίο και αυτό ήταν κολλημένο στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και της αδειοφορίας και με πολύ σημαντική παρέμβαση, τολμώ να πω και με προσωπική κατάθεση δικού μου πολιτικού κεφαλαίου, μπορέσαμε και το ξεμπλοκάραμε. Και σήμερα βρεθήκαμε πριν από λίγες μέρες στη Δυτική Μακεδονία. Σκεφτείτε ότι κάποιος μπορεί να πάει πια στη μακρινή Καστοριά σε 3,5 ώρες από την Αττική. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό, πόσο μεγάλο αναπτυξιακό αλλά και κοινωνικό αποτύπωμα έχουν αυτά τα μεγάλα έργα. Τα έργα δεν σταματούν λοιπόν. Τα έργα συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και πιο έντονα την επόμενη τετραετία. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους. Κύριε Παθανάση, θέλω να σας συγχαρώ προσωπικά, όχι μόνο ως έναν κάτοικο της Καλλιθέας, άρα είχατε και ιδιαίτερο λόγο γιατί ενδιαφερθήκατε για το έργο αυτό, αλλά γιατί είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση, έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, να πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε, και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων. Είναι ευχής έργων το γεγονός ότι διαθέτουμε στην Ελλάδα κατασκευαστικές εταιρείες των οποίων η εμβέλεια ξεπερνά θα έλεγα το μέγεθος της χώρας. Είναι ένα εχέγγυο ποιότητας αλλά και συνέπειας στα χρονοδιαγράμματα. Σας βλέπω εδώ, κύριε Μυτιληναί, έχουμε μια δέσμευση να ολοκληρώσουμε και το flyover, όπως έχουμε πει, το Μάιο του 2027 στη Θεσσαλονίκη. Θα κάνουμε το καλύτερο για να πετύχουμε και αυτόν τον στόχο, αλλά είναι αυτές οι κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες σε συνεργασία με το ελληνικό δημόσιο, με τους μελετητές, τους οποίους θέλω και εγώ να ευχαριστήσω, γιατί πολύ λίγοι γνωρίζουν πόση δουλειά προετοιμασίας χρειάζεται.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, είπε ότι για αυτό το πάρκο, το οποίο γίνονται τα εγγένεια σήμερα, υπογράφεται η σύμβαση, έτσι. Να έχετε υπόψη σας είναι το εξής. Όπως κατεβαίνουμε κάτω στην παραλία από τη Συγκρού, αυτός ο χώρος είναι στην πραγματικότητα, όπως εκτείνεται δεξιά μέχρι το Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο και αυτό, αλλά με ευθύνη του Ολυμπιακού, θα γίνει ανάπλαση στο χώρο και στο εσωτερικό και εξωτερικά. Και αριστερά, δηλαδή αυτός είναι ο φαλερικός όρμος. Όπως κατεβαίνει στη Συγκρού, ότι είναι εκεί μπροστά. Εκεί λοιπόν θα βουτευτούν 4.000 δέντρα, 185.000 θάμνη. Ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρχε, λέει, γραφειοκρατική τρέλα με αυτό το έργο, αδιαφορία και αγκυλώσεις. Δηλαδή, είναι παλιό σχέδιο που τώρα εφαρμόζεται. Και εξήγηλε ότι θα γίνει παρόμοιες εκδηλώσεις για ανάπλαση στο ΆΚΑ που προχωράει, στο ΤΑΤΟΙ που και αυτή είναι σε εξέλιξη. Έχει παραδοθεί το κοπηλατοδρόμιο και είπε ότι θα γίνει και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου, ας πούμε, ότι φεύγει ο Παναθηναϊκός, πάει του χρόνου στο καινούριο γήπεδο. Και αυτός ο χώρος θα γίνει χώρος πρασίνου. Τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Υπάρχουν προτάσεις. Οι αρχιτέκτονες λένε ότι για την ιστορία της πόλης και μόνο πρέπει να μείνει η 13. Και το, όπου θα μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει βόλτα στο πάρκο και να κάθεται πάνω στη θύρα και να γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις κτλ. Αναλόγως πώς θα γίνει αυτό το έργο. Και από εκεί και πέρα να ενοποιηθεί αυτός ο χώρος με τον υπόλοιπο που υπάρχουν απέναντι στα σχολεία κτλ. Λοιπόν, τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός, ότι κάπως έτσι, λέει, ξεπερνώντας τη γραφειοκρατική τρέλα, κάναμε τον Ε65 Αθήνα Καστοριά 3,5 ώρες. Όντως. Συγγνώμη, γιατί λέω προς τα κάτω πάει το δικό μας αμάξι. Και με το καλό να παραδοθεί και το flyover το 27, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη, η οποία μαζί με το μετρό θα έχει σίγουρα μια ελάφρυνση κυκλοφοριακή. Λοιπόν, και κλείνουμε με τη συνάδελφο από την Γαλλία, τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, διότι στην προσπάθειά τους να υπάρχουν σωστοί όροι ανταγωνισμού με τις ασιατικές και όχι μόνο εταιρείες, κάνουν ένα καινούριο τρίκ, να το πούμε, ένα οικολογικό πρόστιμο. Θα μας τα πει καλύτερα η Θωμαΐδα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Όντως, πρόκειται για ένα πρόστιμο, ή το εδώ πέρα το αποκαλούν μάλους, όπως το μπόνους, το ανάποδο του, το αντίθετο του μπόνους είναι το μάλους, για να αντιμετωπιστεί αυτή η εισβολή κινέζικων προϊόντων που έρχονται με πακέτα κατευθείαν από την Κίνα, όπου, να ξέρετε, ένα παλτό κοστίζει 12 ευρώ, για να καταλάβετε, μια ζακέτα κοστίζει 4 ευρώ, και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα φυσικά στο εμπόριο στη Γαλλία. Πρόκειται λοιπόν για κάτι σαν πρόστιμο οικολογικό για να αντιμετωπίσουν αυτό που λέγεται fast fashion, και δεν είναι μόνο το πακέτο που πλέον πρέπει να πληρώσουν οι καταναλωτές 3 ευρώ επιπλέον πάνω στην τιμή του πακέτου που τους στέλνονται στο σπίτι, αυτό είναι πανευρωπαϊκό πλέον μέτρο, αλλά η Γαλλία αποφάσισε ότι δεν φτάνει αυτό, πρέπει να ανταγωνιστούν. Όπως δεν αφορά φυσικά αυτό το πρόστιμο μάλους το Zara ή το H&M ή κάτι άλλες αλυσίδες που και αυτά εφαρμόζουν κάπως την fast fashion, αλλά τηρούν τις προϋποθέσεις και τους κανόνες για να μπορέσουν να παραδείγματος χάρη οι τιμές έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο, οπότε δεν υπάρχει εκμετάλλευση των εργατών σε τρίτες χώρες που ράβουν αυτά τα προϊόντα, τα κατασκευάζουν, και κυρίως όσον αφορά να τα ξαναφτιάξουν ή να τα αλλάξουν τη φόρμα, γιατί άμα κοστίζει ένας ράφτης να αλλάξει ένα παντελόνι κοστίζει 10 ευρώ ενώ το ίδιο το ρούχο κόστισε 9 ευρώ, ο καταναλωτής φυσικά θα πει το πετάω αυτό το ρούχο, θα αγοράσω καινούριο αντί να το αλλάξει, να το φτιάξει, να το διορθώσει στον ράφτη, και αυτό είναι άλλο μια νέα παράμετρος. Επίσης αφορά την ποιότητα των ρούχων αυτών, γιατί περισσότερα είναι κάκες της ποιότητας, δεν διαρκούν πολύ και ο κόσμος τα πετάει. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι τα πρόστιμα, πρόκειται να γίνουν τα πρόστιμα σταδιακά, δηλαδή να αυξηθούν. Ξεκινάει από το 2026 φυσικά, πάει στο 2027 και μέχρι με ορίζοντα το 2030. Προσοχή, ο νόμος το επιτρέπει με την προϋπόθεση ότι η νέα ταρίφα, το μάλους αυτό, να μην ξεπερνάει, να μην πάνω του 50% της τιμής ανεφόρων του ρούχου. Οπότε ξεκινάει.
3: Δηλαδή ένα ρούχο που κάνει 10 ευρώ μπορεί να φτάσει μέχρι τα 15.
2: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά έχουν πει ότι το 2026, λοιπόν, για να καταλάβετε, γιατί μιλήσαμε πριν για παλτά, λοιπόν, το παλτό που κάνει 12 ευρώ, η τιμή του θα αυξηθεί, μάλλον η τιμή, όποια και αν είναι η τιμή του παλτού, η αύξηση θα είναι 12 ευρώ. Όταν το σακάκι η τιμή του είναι χ, η αύξηση του για το σακάκι θα είναι πάλι 12 ευρώ. Για ένα μπλουζάκι μακό θα είναι η τιμή συν 2 ευρώ. Για μια πουκάμισο η τιμή χ συν 6 ευρώ.

0: Ακριβώς. Θέλω να πω ότι η ποιότητα δεν έχει να κάνει απλά μόνο το φοράμε δύο φορές και μετά το πετάμε ή μπορούμε να το κρατήσουμε δύο-τρία χρόνια. Το γεγονός ότι χρησιμοποιούν υλικά πλέον που όταν τα βάζει κάποιος στο πλυντήριο και αφήνουν πίσω τους υπολείμματα τα οποία πέφτουν μέσα στη θάλασσα. Τα
1: πλαστικά,
0: τα οποία όχι μόνο καταπίνουν τα ψάρια, αλλά φυσικά μολύνονται οι θάλασσες και αυτό γίνεται σε μαζική ποσότητα. Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε μια εικόνα στην έρημο ακατάμα της Χιλής. Εκεί έχουν βρει έναν τρόπο να φέρνουν όλα τα πεταγμένα ρούχα από όλη την Ιφίλιο και να τα ρίχνουν εκεί πέρα, σε μια μεγάλη τεράστια χωματερή, μόνο με ρούχα τα οποία πλέον λόγω fast fashion δεν τα χρησιμοποιεί κανένας και τα πετάνε εκεί πέρα. Και αυτό πρέπει κάποτε να σταματήσει, γιατί φαντάζεστε πτήρι υπογόνο που είναι και δεν έχει νόημα. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να μπορέσουν να λειτουργήσει μια αλυσίδα. Όπως είπατε, τα μαγαζιά στη Γαλλία και φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι το ίδιο φαινόμενο, κλείνουν. Γιατί τα μαγαζιά πληρώνουν φόρους, πληρώνουν υπαλλήλους, πληρώνουν, ο κάθε υπάλληλος έχει οικογένεια. Εκεί είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα, οικονομικό οικοσύστημα, που αυτά τα κινέζικες, οι κινέζικες αλυσίδες σκοτώνουν στην κυριολεξία. Και θέλω να πω ότι αυτά τα μέτρα, πλέον ένα χρόνο μετά από αυτό που εμφανίστηκε η τιμή των 3 ευρώ ένα πακέτο, έχει φέρει τρομερά αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, γιατί χτες έγινε γνωστή μια έκθεση που υπολογίζει τι έγινε το αποτέλεσμα, εμφανίζει ότι έπεσε η κίνηση, το ενδιαφέρον και οι αγορές κατά 40% στη Γαλλία. Λόγω των 3 ευρώ που επιβλήθηκαν, φαντάζομαι τώρα θα γίνει λίγο πιο ακριβό ακόμα το προϊόν. Οπότε και αυτό έχει και επίπτωση στις ίδιες εταιρείες στην Κίνα. Η Shane και η Temu προσπάθησαν να εισαχθούν στα χρηματιστήρια. Τους αρνήθηκαν αυτή την πιθανότητα στα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα χρηματιστήρια και αναγκάστηκαν να πάνε στο Hong Kong. Και όταν εισήχθησαν χτες προχτές στα χρηματιστήρια, η τιμή τους, η μετοχή τους έπεσε η αξία. Γιατί βλέπουν ότι τα αποτελέσματα στην Ευρώπη είναι πολύ άσχημα, αλλά έχουν και φυσικά και τους δασμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι πολύ δυνατοί. Οπότε υπάρχει πρόβλημα πλέον με αυτόν τον τρόπο εμπορίου που λέγεται fast fashion και κάνει κακό στους πάντες εκτός από τις κινέζικες εταιρείες.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Για χαρά. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάνει η Γαλλία. Βάζει το μάλλον. Θυμάστε παλιές ασφάλειες που αν έκανες πολλά τρακαρίσματα σου βάζανε μια επιβάρυνση στο επόμενο συμβόλαιο. Το bonus μάλλον που λέγαμε. Αυτό το πρόστιμο, σε εισαγωγικά, το μάλλον δηλαδή, εφαρμόζεται πλέον στη Γαλλία, όπου θα μπορεί να φτάσει η επιβάρυνση στο 50% της τιμής ενός τέτοιου προϊόντος. Έχουν μία λογική όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου. Καταρχήν, το πιο σημαντικό από όλα είναι το ποιοτικό, έτσι, και όχι το οικονομικό. Όλα αυτά τα φτηνιάρικα τα ρούχα που γίνονται με διάφορους τρόπους, οι οποίοι είναι εξαιρετικά αντιοικολογικοί, καταλήγουν στη θάλασσα, ή στη θάλασσα τρώνε τα ψάρια, εμείς τρώμε τα ψάρια, τη συνέχεια την καταλαβαίνετε. Και νομίζω ότι ειδικά στην νεολαία, αν κανείς τονίσει αυτό, θα σταματήσει να είναι με το κινητό στο χέρι να παραγγέλνει βλακιούλες. Γιατί τα παιδιά έχουν καλύτερη οικολογική συνείδηση και έμπρακτη σε συγκριτικά με τους μεγαλύτερους. Και βέβαια έχουμε και ένα θέμα, δεν ξέρω, υπάρχει ηθική στην οικονομία. Νομίζω υπάρχει. Δεν μπορεί μια χώρα να παράγει, οποιαδήποτε χώρα να παράγει, και το αποτέλεσμα αυτού του οικονομικού προϊόντος να το υποφελείται μια άλλη τόσο μακριά, με τόσο διαφορετικές συνθήκες εργασίας, αμοιβής κτλ. Και ταυτόχρονα τα προϊόντα που σου δίνει να είναι χριστουγεννιάτικα. Λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, για ότι έχει ταβανιάσει από ό,τι φαίνεται και έχουν μαζευτεί το τελευταίο δίμηνο πάρα πολύ, έχουν μειωθεί πάρα πολύ, 4% οι μεταβιβάσεις και οι αγορές. Από αυτή τη στατιστική που βγαίνει προκύπτει και ότι έχουν αυξηθεί μεγάλο άλμα, μπορείτε να διαβάσετε στο earthnews.gr, οι γονικές παροχές.

ιδέες. Γιατί υπάρχει το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ. Και μακάρι να πάει και παραπάνω. Αν κάποιος έχει τόσο μεγάλη περιουσία. Διότι νομίζω ότι πρώτον, έχω εγώ ένα σπίτι. Εγώ δούλεψα, αφορολογήθηκα. Για να φτιάξω το σπίτι καινούριο φόρη, ξέρω εγώ, την οικοδομή κτλ. Μετά πρέπει να τα πληρώσει όλα αυτά και ο κληρονόμος έχουν πληρωθεί ήδη. Ή το παιδί σου που θες να το γράψει κτλ. Είναι πληρωμένα αυτά, έτσι. Όταν υπάρχουν αντίστοιχα εμπόδια, δηλαδή είναι ακριβές αυτές οι διαδικασίες, φεύγει κάποιος από τη ζωή και δεν τα έχει τακτοποιήσει. Εντάξει, μη σας τύχει. Ξέρετε πόσα ακίνητα είναι κλειστά και αναξιοποιητά και εμπορικές επιχειρήσεις και ακίνητα που είναι δηλαδή για εμπορικές επιχειρήσεις και που είναι για και σπίτια, γιατί δεν βγαίνει άκρη με τα κληρονομικά. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις, από αυτές τις παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει τέλος πάντων μια κυβέρνηση ή ένα κράτος, αυτό το αφορολόγητο των 800, που έχει πολλαπλά ωφέλη στην οικονομία, τα οποία δεν τα καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα, αλλά τα καταλαβαίνεις εάν δεν λειτουργήσουν. Δηλαδή, εάν γίνονται σωστά οι μεταβιβάσεις από τους παλιότερους, τους νεότερους κτλ., αξιοποιούνται αυτές τις περιουσίες. Εάν δεν γίνονται, τότε καταλαβαίνεις τον μπάχαλο. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, να σας αφήσουμε. Ο Νίκος Κλαβενίτης με τον Γιάννη Πρίντες ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας. Να δούμε, έχει κανένα κανάλι. Η κυρία Σάλη λέει: σχετικά με τα παράπονα των εμπόρων, έχω και εγώ ένα. Λέω ότι δεν μπορώ να επιστρέψω στα περισσότερα καταστήματα κάτι αν αλλάξω γνώμη. Νομίζω ότι υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις με τον οποίο μπορούν να γίνουν επιστροφές. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε, γιατί εγώ όποτε έχει χρειαστεί, μέσα σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, δηλαδή σε πόσες μέρες και σε τι κατάσταση το προϊόν, μια χαρά έχουν γίνει. Για να το λέτε, κάτι θα έχετε στο νου σας όμως. Και τέλος, κυρία Κεκέλου. Έχω την αίσθηση, λέει, ότι όταν μεγαλώνεις καταλαβαίνεις την αξία του ποιοτικού προϊόντος. Όταν είσαι μικρός, για παράδειγμα, δεν σε πειράζει ούτε το φθηνό ούτε το κακό. Όπως λέει, όταν είσαι 20 τρως μπέργκερ και στα 50 τρως βραστά γιατί έχεις καταλάβει κάτι για τη χοληστερίνη. Όπως τα λέτε.

Και να σα πω και κάτι, υποκειμενικό βέβαια. Άμα δω και κανένα παιδί εκεί στα 17-18 να τρώει βραστά, θα ανησυχήσω. Δεν είναι πολύ λογικό. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή μέρα, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο. Από το βήμα της εκδήλωσης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως πρόκειται για ένα έργο που αφορά τους κατοίκους όλου του Λεκανοπεδίου, που συνιστά το πιο καθοριστικό βήμα αποκατάστασης της ταλαιπωρημένης σχέσης της πρωτεύουσας με τη θάλασσα. Όλα αυτά, ανέφερε, είναι πρωτοβουλίες που τονώνουν την ανάπτυξη, αποτελούν όμως και βαθιά κοινωνικές επιλογές. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία πρέπει να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξη που θα στηρίζεται στις επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές, ενώ με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου επανέλαβε ότι δεν χάσαμε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε πως η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αναφερθεί σε όσα μεγάλα έργα σχεδιάζει να υλοποιηθούν στην επόμενη τετραετία. Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στην επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη εκεί. Τα έργα δεν σταματούν, συνεχίζονται και θα συνεχιστούν πιο έντονα την επόμενη τετραετία, κατέληξε. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στην ομιλία τόνισε πως για περισσότερες από 6 δεκαετίες ένα έργο που φάνταζε να μένει στα χαρτιά σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου. Αντιμέτωπη με μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότηση, βρέθηκε σε διάστημα λίγο ωρών η Γερμανία. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέρκχαϊμ, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Νωρίτερα χθες, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο του Βραδεμβούργου. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο νότιο τμήμα της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις αρχές του κρατηδίου της Βαβαρίας, η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτηρίου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο και απέκλεισαν τους γύρω δρόμους. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. 20 ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γκλέντι με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσα τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία και Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης και στο Μπαχρέιν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διεμήνησε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδο στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με το Brent να ανεβαίνει στα 95,5 δολάρια στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας. Στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Η Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία. Για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. ενώπιον του ανακριτή, τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση φρίκη στην Κυψέλη και το νεκροβρέφος, βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Μάκη Πολάτου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

9 λεπτά μετά τις 12 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλό μεσημέρι σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλό μεσημέρι στους πιστούς αφοσιωμένους ακροατές, τις πιστές αφοσιωμένες ακροάτριες του Earth News Radio. Πηγαίνουμε αμέσως στην Αίγυπτο να μιλήσουμε με τη συνάδελφο Φιλιό Κοντραφούρη, την ανταποκρίτρια του Earth News στην Αίγυπτο, γιατί έχουμε ένα πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα. Και Φιλιό, περιμένουμε να μας μεταφέρεις τα νεότερα από αυτή τη μεγάλη τραγωδία, η οποία σημειώθηκε όταν ένα λεωφορείο ενεπλάκη σε τροχαίο κοντά στο Σινά της Αιγύπτου. Μας ακούς, Φιλιό?

0: Φιλιό. Καλημέρα,
1: ναι,
0: φίλο.
1: Σας ακούω. Καλημέρα από το Κάιρο.
0: Μπορείς να μας μεταφέρεις τις πληροφορίες για αυτό το τροχαίο δυστύχημα με το λεωφορείο?
1: Ναι, το ατύχημα λοιπόν, αυτό το δυστύχημα έγινε σήμερα νωρίς το πρωί στο νότιο Σινά, για να καταλάβετε. Είναι μια περιοχή που είναι σχετικά κοντά στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Δεν είναι γνωστά ακόμα τα αίτια του δυστυχήματος. Είναι 21 οι νεκροί μέχρι στιγμής και δεκάδες οι τραυματίες. Ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες μιλάνε για ένα τουριστικό λεωφορείο το οποίο ανατράπει. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έτρεχε και έχασε τον έλεγχό του. Στον τόπο του δυστυχήματος έφτασαν αμέσως δεκάδες ασθενοφόρα. Οι περισσότεροι ήταν ήδη νεκροί όταν έφτασαν εκεί οι πρώτες βοήθειες. Να σας πω ότι είναι μια περιοχή κατεξοχήν τουριστική. Είναι ήδη ακόμα τα τουριστικά φέρετρα του Νότιου Σινά είναι γεμάτα από τουρίστες, Άραβες τουρίστες, Ισραηλινούς, Ευρωπαίους, οι οποίοι κινούνται μεταξύ των φερέτρων αλλά και από το Κάιρο προς τα εκεί.
0: Προς τις περιοχές αυτές, ναι.
1: Σε αυτές τις περιοχές. Κάποιοι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στα κατατόπου νοσοκομεία και στο νοσοκομείο της Αγίας Εκατερίνης. Να σας πω ότι οι δρόμοι, και επειδή έχω επισκεφτεί πολλές φορές, έχω βρεθεί στην περιοχή, δεν είναι καλά συντηρημένοι, η οδήγηση δεν είναι καλή. Υπάρχουν δεκάδες εταιρείες λεωφορείων και μίνι μπας τα οποία εκτελούν αυτά τα δρομολόγια, κάποια τα οποία δεν έχουν και τις απαραίτητες άδειες για να κάνουν αυτήν την δουλειά, και τα τροχαία δυστυχήματα είναι πολύ συχνά σε αυτούς τους δρόμους. Πέρσι μόνο σε ολόκληρη την Αίγυπτο, να σας πω ότι σκοτώθηκαν 6.000 άνθρωποι σε όλη τη χώρα σε αυτοκινητικά δυστυχήματα.
0: Μάλιστα, φίλιο Κοντραφούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εάν υπάρχει κάτι νεότερο για το οποίο πρέπει να ενημερωθούμε, σε παρακαλούμε να επικοινωνήσεις. Η φίλιο Κοντραφούρη, η ανταποκρίτρια του Earth News Radio από το Κάιρο.

0: Υπάρχει και μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή της Καρίστου στην Εύβοια. Υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη και οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών μια μέρα που η άνεμη είναι ισχυρή στην περιοχή της Εύβοιας και προφανώς χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ό,τι νέο έχουμε και από την περιοχή της Καρίστου για αυτή την δασική φωτιά που ξέσπασε, αμέσως θα σας μεταφέρουμε τις πληροφορίες. Εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 είστε συντονισμένοι εκτάκτως και σήμερα, είπαμε για όλη την εβδομάδα 12 με μία ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλτατζή για αυτή την εβδομάδα, γιατί η Ευαγγελία κάνει χρήση της καλοκαιρινής άδειάς της, η Λουίζα Μαραβελάκη με τη Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση των ήχων και εδώ στο Earth News Radio για τα μηνύματά σας μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω Viber ατελώς γράφοντας στο σχόλιο την παρατήρηση, ό,τι θέλετε να πείτε εδώ σε εμάς και σε όλους τους συναδέλφους του Earth News Radio μέσω του Viber. Δύο λέξεις, Earth News, Earth κεφαλαία, το news παίζω κεφαλαία, δεύτερη λέξη radio με λατινικά και αυτό παίζω κεφαλαία και το στέλνετε εδώ για να δούμε ποια είναι η άποψή σας για τα θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, συναντήθηκε την Τρίτη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ταγίπ Ερντογάν, σε μια συνάντηση που φαίνεται ότι ανανέωσαν τη συνεργασία τους σε μια σειρά από τομείς. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν συζητήθηκε το θέμα των S-400, που είναι μάλλον απίθανο να μην συζητήθηκε με κάποιο τρόπο, δεδομένης και της ψυχοσύνθεσης τόσο του Προέδρου της Τουρκίας όσο και του ηγέτη της Ρωσίας, και αυτό διότι το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα, νεότερη εκδοχή του οποίου έχει και η Ελλάδα στο οπλοστάσιο της, τους S-300, η απομάκρυνση των S-400 είναι μία βασική παράμετρος προκειμένου να προχωρήσει η αξίωση της Άγκυρας για να αποκτήσει τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς, τα F-35. Φαίνεται λοιπόν πως με έναν τρόπο όλα τα θέματα είναι αλληλένδετα, συνδέονται με έναν τρόπο. Την ίδια ώρα ωστόσο φαίνεται πως ο Ρώσος με τον Τούρκο πρόεδρο συμφώνησαν πως όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου που φτιάχνουν ρωσικές εταιρείες για λογαριασμό της Τουρκίας στο Ακούγιου, περίπου απέναντι από τη Ρόδο στα Μικρασιατικά παράλια, θα συζητήσουν το ενδεχόμενο κατασκευής και άλλων πυρηνικών σταθμών σε τουρκικό έδαφος με ρωσική τεχνογνωσία. Δεν το λες και κάτι το οποίο μπορεί να περάσει κάτω από το ραντάρ χωρίς να σε ανησυχήσει. Για τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Πούτιν ζητήσαμε από τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής και ευρωπαϊκής ενοποίησης, να μας εξηγήσει τι θεωρεί ότι συμβαίνει. Κύριε Ντάλη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Πολάτο και καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Να είστε καλά και καλή ακαδημαϊκή σεζόν, γιατί ξεκινούν τα μαθήματα νομίζω μέσα στο Σεπτέμβριο αφού τελειώσει η εξεταστική.
1: Πολύ καλά τα λέτε. Όπως πολύ καλά τα είπατε και στην εισαγωγή σας, μάλλον θα συμφωνήσω μαζί σας. Το αποκλείω και εγώ να μην συζητήθηκε το περίφημο αγκάθι των S-400 που είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35. Τώρα όσον αφορά την εμφάνιση του Τούρκου Προέδρου στην συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, νομίζω πως επιβεβαιώνει αυτό που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, την προσπάθεια της Τουρκίας, επιτυχημένη σε μεγάλο βαθμό, να εμφανίζεται ως μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη με παγκόσμιο ρόλο, να είναι προνομιακός εταίρος όχι μόνο με τη Ρωσία, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση των δύο ηγετών, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Πρόεδρου Τραμπ, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό για τις δύο πλευρές. είτε μέσω Βρυξελών, είτε μέσω των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών, όπως είναι το Βερολίνο, το Παρίσι, αλλά και το Λονδίνο, θα έλεγα, που έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ με την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του πολέμου που προκάλεσε η Ρωσία στην Ουκρανία.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ζητώ να βάλουμε μια ανωτελεία, να μεταφερθούμε στην περιοχή της Εύβοιας. Στην Κάριστο έχει ξεσπάσει μια πολύ μεγάλη φωτιά. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιώργο Κελαϊδίτη, είναι αντιπεριφερειάρχης στην Εύβοια. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, πώς είναι η κατάσταση με την φωτιά στην Κάριστο?
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι αρκετά δύσκολη, διότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, 6 μποφόρ τουλάχιστον, με ρηπές μεγαλύτερες σίγουρα, λόγω του ότι η Καριστία βγάζει τέτοιο προφίλ ανέμων. Το μέτωπο έχει ανοίξει. Έχουμε δυστυχώς κατοικίες διάσπαρτες στην περιοχή αυτή που βρίσκεται δυτικά της Καρίστου και κατευθύνεται προς την παραλία Λιβαδάκια, εκεί που είναι και ο βιολογικός καθαρισμός του Δήμου Καρίστου.
0: Αυτή την ώρα λοιπόν μας λέτε ότι το μέτωπο της φωτιάς κατευθύνεται προς την παραλία Λιβαδάκια, που είναι και η κατάσταση του βιολογικού καθαρισμού, και υπάρχουν στην περιοχή της Πυρκαγιάς διάσπαρτες κατοικίες.
2: Σωστά, έχουν κινητοποιηθεί εκτός από τις επίγειες δυνάμεις και εναέρια από το αρχηγείο, έχουν ενημέρωση για 6 εναέρια, 4 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα δεν μπορούν να κάνουν εύκολα ρήψεις, γιατί οι άνεμοι που πνέουν δεν τους επιτρέπουν να κάνουν σωστά την επιχείρησή τους. Επομένως είναι πολύ σημαντικό η παρουσία εναέριων μέσων, ειδικότερα των ελικοπτέρων, για να μπορέσουν σε αυτή την περιοχή που έχουμε και μια σχετική οικιστική ανάπτυξη να γίνει το καλύτερο δυνατό. Η κατάσταση για την ώρα είναι εκτός ελέγχου.
0: Έχει εκδοθεί εκτός ελέγχου η κατάσταση. Μας λέτε ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις. Έχει εκδοθεί ένα μήνυμα 112 για τους κατοίκους, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακούνε τις οδηγίες. Έχετε κάτι να πείτε εδώ από την δημόσια ραδιοφωνική συχνότητα? Από τους 105,8 θα εκδοθεί και άλλο μήνυμα? Ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.
2: Ναι, σίγουρα η πορεία της φωτιάς είναι τέτοια που θα πρέπει ο κόσμος να μην πλησιάσει στη συγκεκριμένη περιοχή. Προφανώς δεν ισχύει ότι δεν γίνονται ρήψεις. Είναι δύσκολη η επιχείρηση, διότι υπάρχουν έντονοι άνεμοι. Επομένως αυτό το αξιολογεί το αρχηγείο. Ελπίζουμε ότι θα γίνουν ρήψεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν είναι υπερβολικός ο άνεμος, αλλά δεν πάβει να είναι μια δύσκολη αρκετά συνθήκη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ
2: για τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Καλή δουλειά και με το καλό πρώτα να οριοθετηθεί και στη συνέχεια προφανώς να κατασβεστεί πλήρως αυτή η φωτιά. Ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, και τον ευχαριστούμε. Κύριε Ντάλη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανοχή που δείξατε.
1: Πολύ μόνο, ναι.
0: Ήθελα λοιπόν να πω, εφόσον διαβάζουμε και στα διεθνή μέσα ότι αυτή η συνάντηση που έγινε στο Μπισκέκ του Κυργιστάν, του Πούτιν με τον Ερντογάν, σηματοδοτεί και ότι οι ρωσοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται ίσως σε ένα επίπεδο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως από τα καλύτερα επίπεδα των σχέσεων μεταξύ της Μόσχας και της Άγκυρας όλων των εποχών. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει άλλα προβλήματα, άλλες παρενέργειες, με δεδομένο ότι είναι σε μηδενικό επίπεδο οι ελληνορωσικές σχέσεις μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία? Δεν υπάρχει κάτι να βελτιωθεί? Πώς βλέπετε την κατάσταση?
1: Ναι, νομίζω πως θα δυσκολέψει τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τις πιέσεις προς την Μόσχα. Είδατε τις εξελίξεις από την πλευρά του Βερολίνου μετά την ανακοίνωση πως αυτό που βρέθηκε, το ντρόουν που βρέθηκε στη Λειψία, όπου το αεροδρόμιο της Λειψίας είναι το βασικό κέντρο νεφοδιασμού με οπλικά συστήματα της Ουκρανίας, σκληρή ανακοίνωση των Γερμανών με κλείσιμο προξενείου στη Βόνη, κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού. Νομίζω ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ' επέκταση με την Μόσχα θα γίνουν πολύ χειρότερες, και εκεί θα είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσει η Άγκυρα, όσον αφορά τον ειδικό ρόλο και την ειδική σχέση που θέλει να πετύχει με τις Βρυξέλλες. Νομίζω πως θα έχει και κάποιες επιπτώσεις σίγουρα αρνητικές εντός του ΝΑΤΟ. Επομένως δεν θα είναι τόσο εύκολο να εμφανιστεί ως προνομιακός εταίρος με τη Ρωσία. Αν καταφέρει να λύσει το πρόβλημα των S-400 θα είναι προφανώς μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Ερντογάν. Τώρα ποιο θα είναι το αντάλλαγμα που θα δώσει στον Πούτιν, γιατί σίγουρα θα δώσει κάτι, αποκλείεται να καταφέρει να επιστρέψει τους S-400 ή να τους δώσει κάπου αλλού ώστε να απαλλαγεί από αυτό το μεγάλο πρόβλημα των πιέσεων που δέχεται από την πλευρά της Ουάσιγκτον, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
0: Και την ίδια στιγμή ο Ερντογάν, κύριε καθηγητά, προσπαθεί. Ακούτε τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, είναι ο πρόεδρος του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Την ίδια στιγμή, κύριε καθηγητά, βλέπουμε ότι κρατάει ψηλά το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δημιουργώντας κάποια νέα προβλήματα με βάση τις παλαιές αξιώσεις και διεκδικήσεις της η τουρκική πλευρά. Αυτό πώς θα πρέπει να το διαχειριστεί η ελληνική πλευρά, που βλέπουμε ότι σε επίπεδο στρατιωτικό αποτροπής και άμυνας υλοποιεί ένα σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα.
1: Ναι, βεβαίως. Ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα σε επίπεδο ευρωπαϊκό, το οποίο έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και το οποίο δικαιώνεται στην πράξη, γιατί βλέπουμε ότι τις ίδιες φρεγάτες που προμηθεύτηκε η Ελλάδα προμηθεύεται και η Σουηδία, ένα κράτος πολύ κομβικό για την ασφάλεια των σκανδιναβικών χωρών και της βόρειας πλευράς της Ευρώπης. Είναι μια δικαίωση της ελληνικής επιλογής. Αυτή είναι μια διάσταση των επενδύσεων στο κεφάλαιο της ασφάλειας. Η άλλη διάσταση είναι η στενή σχέση που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με το Ισραήλ σε αυτό το κεφάλαιο, το οποίο βέβαια αυτή η επιλογή θα κρυφτεί στην πράξη, τα συν και τα πλην, γιατί εδώ βλέπουμε να διαμορφώνεται ένα πλαίσιο συμμαχιών και κοινών στρατηγικών στόχων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Υπάρχει η πρόσφατη συμφωνία της ΜΕΚΑ με την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Βλέπουμε μια ομάδα κρατών να στέκονται πολύ φιλικά απέναντι σε αυτή την συμφωνία. Βλέπουμε την Αίγυπτο, το Σουδάν, τη Συρία, την Ιεμένη, τη Σομαλία να δημιουργούν ένα κύκλο υποστήριξης αυτής της πρωτοβουλίας, και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι πρωτοβουλίες που είναι γύρω από τον άξονα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτό δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο, κύριε Πολάτο, που η περιφερειακή τάξη, έχω την αίσθηση ότι δεν θα βασίζεται σε συμμαχίες με την παραδοσιακή έννοια όπως γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα και είχαμε μάθει να αναλύουμε. Βλέπουμε ένα μεταβαλλόμενο σύστημα, θα έλεγα επικαλυπτόμενων συνασπισμών, διμερών συμφωνιών και ανταγωνιστικών δικτύων να διαμορφώνεται. Έχουμε μια περίοδο ανειρήνευτης εποχής, θα έλεγα, για να θυμηθώ τον εύστοχο τίτλο του εξαιρετικού βιβλίου του Μαρκ Λέοναρντ. Πάμε σε μια πολυπολική, θα έλεγα, Μέση Ανατολή, όπου θα εμφανίζεται αυτή η περιοχή να είναι ακόμα πιο κατακερματισμένη και συνεχώς αμφισβητούμενη. Από όλα αυτά όμως, το πιο σημαντικό νομίζω είναι η αποδοχή μιας πραγματικότητας που συνδέεται με τη μείωση της εμπιστοσύνης προς την Ουάσιγκτον από όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής και θα έλεγα σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτό είναι ένα κατόρθωμα εντός εισαγωγικών αρνητικό της διακυβέρνησης Τραμπ, η οποία όχι μόνο έχει καταφέρει να απομονώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ηγεμονικό και πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε μέχρι πρόσφατα, έχει καταφέρει να προκαλέσει και μια εσωτερική διαμάχη ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και στην στρατιωτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτείων. Βλέπουμε συνεχείς παραιτήσεις αξιωματούχων από το Υπουργείο Αμήνης, δηλαδή η περίφημη στρατιωτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτείων είναι σε μια διαρκή σύγκρουση με μια πολιτική ηγεσία η οποία δείχνει να είναι πολύ μέτρια και πολύ κατώτερη των περιστάσεων, και αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, και νομίζω πάνω σε αυτό εδράζεται και η διαπίστωση της μείωσης εμπιστοσύνης προς την Ουάσιγκτον.
0: Ναι, και αυτό το πράγμα μπορεί να επιδεινωθεί εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.
1: Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ξέρετε, αυτό για χώρες που είχαν μάθει να στηρίζονται στην παραδοσιακή διπλωματία, στο status quo, στο διεθνές δίκαιο. Μια τέτοια χώρα είναι η πατρίδα μας, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όλος ο δυτικός κόσμος, και εδώ βλέπουμε τα πράγματα να παίρνουν μια εντελώς διαφορετική διάσταση, θα έλεγα.
0: Ναι, και οι κίνδυνοι προφανώς αυξάνονται, γιατί η εποχή μας μπορεί να είναι ανειρήνευτη, αλλά θυμίζει και την εποχή του μη πολέμου, εγώ θα έλεγα.
1: Επειδή,
0: διότι ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών? Είναι πόλεμος, είναι ειρήνη, είναι ανακοχή, είναι εκεχηρία, είναι κατάπαυση του πυρός? Ουδής γνωρίζει, όταν έχεις κάθε τόσο σποραδικές εχθροπραξίες. Το λέγαμε και την Τρίτη εδώ από το ραδιόφωνο του Earth News. Είναι πολύ εύκολο από ό,τι φαίνεται να υπάρξει μια ανάφλεξη που ξανά θα δημιουργήσει τεράστιες συνέπειες και για την παγκόσμια οικονομία.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Έχουμε αλληλένδετες συγκρούσεις, οι οποίες είναι πολύ εύκολο να επιταχύνουν την κατάρρευση της περιφερειακής τάξης, της περιφερειακής ειρήνης, με πολύ φυσικό επακόλουθο να έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη κρίση παγκόσμιας διάστασης, όπως βλέπουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τους δύο πολέμους που απασχολούν τον δυτικό κόσμο, στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, καθηγητής διεθνούς πολιτικής και ο πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην Κάριστο που καίει αγροτοδασική έκταση και χαμηλή βλάστηση, μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 6 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Τα έργα δεν σταματούν. Η επόμενη τετραετία θα είναι άλμα ανάπτυξης, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟ στον Φαλιρικό Όρμο. Δεν χάσαμε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους, ανέφερε. Δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της αντιμετωπίζει σε διάστημα λίγο ωρών η Γερμανία. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μία προμελετημένη πράξη βανδαλισμού. Σε ένα άλλο περιστατικό, δύο τραυματίες έκρηξε σιδηροδρομικό σταθμό στο νότιο τμήμα της Γερμανίας. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τη σύγκρουση δύο τουρκικών εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ένα και να αγνοούνται τα 10 μέλη του πληρώματός του. 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Εδώ είστε συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio, 25 λεπτά πριν από τη μία, μεσημέρι Τετάρτης, και είδαμε την πολιτική σκηνή εχθές να στρέφεται γύρω από το θέμα του ακαθόριστου ή άλλου φύλου, με αφορμή το πώς είναι η πλατφόρμα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για όσους χρειάζονται φάρμακα και πρέπει να δηλώσουν το φύλο τους, όπου εκτός του των επιλογών RN φύλη υπήρχε το άλλο ή ακαθόριστο. Το θέμα αναδείχθηκε από ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία. Ο επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ο Υπουργός Υγείας έσπευσαν να πούν ότι το λάθος αυτό θα διορθωθεί και ότι θα αλλάξει το άλλο ή ακαθόριστο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα είπε ότι δεν έχει καμία διάθεση να υιοθετήσει την walk agenda, όπως είπε. Μάλιστα επιτέθηκε και στην εφημερίδα η οποία έκανε την αποκάλυψη που οδήγησε το Υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας να διορθώσουν αυτό το λάθος. Το ζήτημα ωστόσο είναι, το μεγάλο ζήτημα είναι, όχι τόσο εάν το ISO προέβλεπε ότι θα έπρεπε σε αυτή την εποχή που ζούμε, σε αυτή την εποχή που πολλοί θεωρούν ότι η κορεκτήλα έχει φτάσει σε επίπεδα μη αποδεκτά, πολύ υψηλά, σε επίπεδα πραγματικά υπερβολής, αλλά τι γίνεται με τα φάρμακα για τους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, για τους ανθρώπους που μπαίνουν στην πλατφόρμα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για να βρουν τα φάρμακά τους, ιδίως αν είναι καρκινοπαθείς, ιδίως αν είναι άνθρωποι με σπάνια νοσήματα, εάν η κατάσταση για αυτούς είναι καλή, τι γίνεται με αυτούς και τι γίνεται σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο μόνο παρεμπίπτον δεν είναι, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πολύ βασικό. Τι γίνεται με τις αποδοχές των γιατρών, των νοσηλευτριών και των νοσηλευτών, γιατί είναι κοινό μυστικό ότι πολλοί εξ αυτών το τελευταίο διάστημα ακούνε τις σιρήνες από το εξωτερικό, ακόμη και από την Κύπρο ή από άλλες ευρωπαϊκές ή και χώρες της Μέσης Ανατολής, που προσφέρουν στους άριστα καταρτισμένους γιατρούς, στις άριστα καταρτισμένες γιατρούς, τους νοσηλευτές, τις νοσηλεύτριες, όλο το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για το οποίο όλοι είμαστε τόσο περήφανοι και για το οποίο όλοι έχουμε να πούμε τόσο καλά πράγματα, και μια κατάσταση που βελτιώνεται, γιατί όλους θα ακούσεις να σου λένε ότι για το πρόβλημά τους συνήθως προστρέχουν στα δημόσια, στα κρατικά νοσοκομεία, και ακόμη και αυτό το πρόβλημα της ξενοδοχειακής υποδομής που ήταν σε πολύ κακό επίπεδο βελτιώνεται ραγδαία, πολύ σημαντικά. Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι καλώς ενδεχομένως πράττουν από την πλευρά τους τα πολιτικά κόμματα και θέλουν να κερδίσουν, ή τα υποσύσταση ή υποδημιουργία κόμματα, και θέλουν να δημιουργήσουν ή να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη κάνοντας κριτική για το εάν στην επιλογή του φύλου, εκτός από το RN ή θύλη, υπάρχει μια επιλογή που λέει άλλο ή ακαθόριστο, και να διορθωθεί αυτό αν συμφωνούμε ότι τα φύλλα είναι δύο. Αλλά δεν είναι το κορυφαίο θέμα. Αναλωνόμαστε σε θέματα τα οποία είναι πραγματικά περιφερειακά, τα οποία πραγματικά φαίνεται να είναι ασήμαντα σχεδόν κατά την ταπεινή μου άποψη, και να ξεχνάμε την μεγάλη εικόνα. Τι γίνεται πραγματικά με τα νοσοκομεία μας, τι γίνεται με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που επιλέγουν να μεταναστεύσουν, γιατί οι μισθοί που τους προσφέρονται στο εξωτερικό είναι απείρως καλύτεροι, και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες σε αυτό το επίπεδο. Διότι όπως έχουμε συμφωνήσει ότι μια χώρα για να υπάρχει και να μπορεί να αποδίδει συντάξεις πρέπει να έχει ισχυρή άμυνα και να μπορεί να περιφρουρεί τα σύνορά της, να υπερασπίζεται την εδαφική της ακεραιότητα και την κυριαρχία της, άλλο τόσο πρέπει να προσέχουμε πολύ πολύ σαν τα μάτια μας δύο πολύ κρίσιμους τομείς, τον τομέα της υγείας. Και έτσι οι γιατροί πρώτα απ' όλα, οι νοσηλεύτριες, οι νοσηλευτές πρέπει να έχουν πολύ καλούς μισθούς, τους καλύτερους που θα μπορούσαμε να τους δώσουμε ως κοινωνία, αλλά επίσης και οι εκπαιδευτικοί. Σε λίγες ημέρες, στις 11 Σεπτεμβρίου ξεκινά η σχολική χρονιά, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου γίνεται ο αγιασμός, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα μαθήματα,
δίνουμε τους μισθούς που πρέπει να δίνουμε στους ανθρώπους στους οποίους εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας, να τα μεγαλώσουν, να τα μορφώσουν, να τα βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις το αύριο. Μήπως είναι καιρός να δούμε πραγματικά τι μπορούμε να κάνουμε για 2-3 κατηγορίες ανθρώπων γύρω από τους οποίους είναι πραγματικά δεδομένο ότι θα σηματοδοτηθεί πώς θα είναι η Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, των επόμενων δεκαετιών και τι ακριβώς θα γίνεται, πώς θα λειτουργεί η κοινωνία μας.

0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα και από την τουρκική πλευρά μια προσπάθεια να δείξει η Άγκυρα ότι κρατά ψηλά το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν είναι καθόλου άσχετη αυτή η επιδίωξη του Ερντογάν από τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή, από το γεγονός ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι πολύ απασχολημένη με το Ιράν, προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να λήξει αυτή η διαμάχη. Να δούμε τελικά τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς που τόσο επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία. Βλέπουμε, για παράδειγμα, μεγάλο θέμα σήμερα σε όλο τον διεθνή τύπο, το πόσο έχουν αυξηθεί τα επιτόκια για τα κρατικά ομόλογα μιας σειράς από χώρες, των οποίων τα ομόλογα τους πραγματικά φαίνεται ότι πηγαίνουν σε επίπεδα που δεν είχαμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα, σε επίπεδα που πολλοί λένε ότι δεν έχουμε ξαναδεί τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι το ιαπωνέζικο κρατικό ομόλογο έχει φτάσει στο 3%, αυτό για το δεκαετές κρατικό ομόλογο της Ιαπωνίας. Το αντίστοιχο δεκαετές κρατικό ομόλογο της Μεγάλης Βρετανίας έχει φτάσει σχεδόν το 6%, το 5,90%, και αυτή είναι μια απόδοση σχεδόν στα πιο υψηλά επίπεδα των τελευταίων 30 ετών. Φαίνεται λοιπόν πως αυτή η ανασφάλεια, η ανησυχία των επενδυτών είναι τέτοια, γιατί μπορεί να θεωρούν αφενός ότι μεγάλο μέρος των κονδυλίων αυτών των πολύ μεγάλων χωρών διατίθεται για την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής ευφυΐας, τεχνητής νοημοσύνης, artificial intelligence, ή στις πολεμικές οικονομίες, οι οποίες πια λόγω της μετακίνησης πολύ σημαντικού μέρους κονδυλίων και από μεγάλες εταιρείες αλλά και από κρατικά κονδύλια στον τομέα της άμυνας, έχουμε αυτόν τον μετασχηματισμό με έναν τρόπο των οικονομιών σε πολεμικές. Μία σειρά λοιπόν από τέτοια θέματα, και έχουμε σε αυτή την περίοδο την προσπάθεια της Άγκυρας και με αυτή τη ρηματική διακοίνωση που σε διπλωματικό επίπεδο είναι επί της ουσίας η ανώτερη προσπάθεια να τεθεί ένα θέμα. Δεν λέει τίποτα καινούργιο η τουρκική πλευρά, δεν λέει κάτι που δεν έχουμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο είναι σημαντικό να δούμε την προσπάθεια του Ερντογάν και των συνεργατών του να κρατήσουν ψηλά το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να ισχυριστούν ότι δήθεν η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ έχει αντιτουρκικά και πιθανώς για τους Τούρκους αντιτουρκικά χαρακτηριστικά και ίσως και επιθετικά, κατά την άποψη με την οποία θέλουν να βλέπουν τα πράγματα στην ηγετική τάξη της γειτονικής χώρας. Ωστόσο, εδώ φαίνεται πόσο μεγάλη σημασία έχει και το κενό που αφήνει μια υπερδύναμη η οποία είχε συνηθίζει να εμπλέκεται για να ρυθμίζει τα θέματα μεταξύ δύο χωρών συμμάχων του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, όταν η μία εκ των δύο έχει μία ατζέντα με την οποία αμφισβητεί θεμελιώδη κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρωμένα από διεθνείς συμβάσεις της άλλης, βλέπεις πόσο σημαντικά προβλήματα μπορεί να ανακύψουν. Από αυτά τα θέματα τα οποία μοιάζουν να μην τελειώνουν, μοιάζουν να είναι, όπως έλεγε ο παλαιός Υπουργός των Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, perpetual, αιώνια και ατέλειωτα, υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της χώρας, η ελληνική κτηνοτροφία που τόσο πολύ έχει ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Ζητήσαμε από τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να μας πει ποια είναι τα τελευταία δεδομένα που έχουμε για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου, που ακόμη δεν έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τον αυτόδη πυρετό. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρωτοψάλτη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πολάτε, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της, και επειδή είστε ειλικρινής άνθρωπος, να ξεκινήσω ανάποδα. Γιατί γίνεται και συνεχίζει να γίνεται η επιλογή της θανάτωσης των κοπαδιών και δεν έχετε επιλέξει, για παράδειγμα, τον εμβολιασμό των εγωπροβάτων?
1: Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και μια που δέχομαι συχνά, και γι' αυτό θα μου δοθεί η ευκαιρία για άλλη μια φορά να ξεκαθαρίσω ότι η θανάτωση των ζώων δεν αποτελεί επιλογή. Είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία και εθνική νομοθεσία. Είναι το σχέδιο το οποίο προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για νοσήματα κατηγορίας Α, όπως η ευλογιά και ο αυθόδης πυρετός. Τι λέει ο νόμος? Ότι όταν βρεις ένα ακρούσμα, πρέπει να θανατωθούν όλα τα ζώα της εκτροφής. Αυτό έχει συμβεί στην ευλογιά, αυτό συμβαίνει και στον αυθόδη και δεν αποτελεί επιλογή. Επίσης μου δίνει τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσω ότι αν προχωρούσαμε σε εμβολιασμό, δεν θα σταματούσαν οι θανατώσεις. Δεν είναι δηλαδή ο εμβολιασμός εναλλακτική των θανατώσεων. Απλώς επιπλέον αυτών που κάνουμε τώρα θα υπήρχε και εμβολιασμός. Και ο λόγος που δεν έχουμε προχωρήσει σε εμβολιασμό είναι διότι ως πολιτική ηγεσία μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λάβει σχετική εισήγηση από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της χώρας, που είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου. Είναι προφανώς μια απόφαση που θα πάρθει μόνο αν υπάρξει σχετική εισήγηση και δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, κανείς δεν είναι εκ των προτέρων αντίθετο στον εμβολιασμό. Δεν είναι ότι κάποιος δεν θέλει να εμβολιάσουμε για κάποιους ιδεολογικούς ή άλλους λόγους. Είναι πολύ απλά ότι αυτό θα γίνει όταν το εισηγηθεί η υπηρεσία. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση ο αυτόδης πυρετός. Είναι μια νόσος πάρα πολύ μεταδοτική, περισσότερο από την ευλογιά. Είναι ένας πολύ ύπουλος ιός. Και αν θυμάστε, για αυτούς που έχουν παρατηρήσει τι έχει γίνει μες στα χρόνια, σε όποια χώρα έχει πάει, έχει κάνει τρομερή ζημιά. Δηλαδή, να θυμηθούμε εδώ πέρα, δισεκατομμύρια είχαν δαπανηθεί.
0: Σε εμάς, κύριε Πρωτοψάλτη, τι ζημιά έχει κάνει? Επειδή και από την προηγούμενη θέση σας ως διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του παλαιού Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, είμαι σίγουρος ότι έχετε τα στοιχεία. Πόσα εγωπρόβατα έχουν θανατωθεί?
1: Αυτή τη στιγμή, θα σας πω, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε 192 επιβεβαιωμένα κρούσματα εστίας.
0: Μιλάμε μόνο για τη Μυτιλίνη, μόνο για το νησί της Λέσβου.
1: Χτύπα ξύλο, δεν έχει φύγει νόσος από το νησί και δεν πρέπει να φύγει από το νησί που δεν είναι. Δηλαδή, πρώτη προτεραιότητα είναι προφανώς ο περιορισμός της διασποράς εντός της Λέσβου, αλλά αμέσως μετά η επόμενη προτεραιότητα είναι προφανώς να μην βγει από το νησί.
0: 192 κρούσματα αυτό.
1: 192 κρούσματα. Αυτά τα 192 κρούσματα έχουν οδηγήσει στη θανάτωση άνω των 80.000 ζώων. Δηλαδή, μέχρι τέλος Αυγούστου είχαν θανατωθεί 80.000. Δεν νομίζω ότι θα ήταν, αρκετά σίγουρο να πει κάποιος ότι τώρα θα κοντέψουμε τις 90.000.
0: Και ποιος είναι ο πληθυσμός των νεροπροβάτων της Λέσβου?
1: Έχει περίπου 450.000. Ναι. 400 με 450.000 είναι το ζωικό
0: κεφάλαιο.
1: Το
0: 1/5 με 1/6 του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου έχει δηλαδή χαθεί.
1: Σωστά, σωστά. Διότι τι είδαμε, αφού βρέθηκε το πρώτο κρούσμα στις 15 Μαρτίου στο νησί και ξεκίνησε η χνηλάτιση, αυτό που βρήκαμε ήταν ότι υπήρχε πολύ μεγάλη διασπορά. Δηλαδή, όταν ξεκινάει η χνηλάτιση, δεν ξέρεις πού θα τελειώσει. Πας εκεί πέρα που έγινε το πρώτο κρούσμα, αρχίζεις και χνηλατείς. Βρίσκεις και άλλο κρούσμα, ηχνηλατείς γύρω από αυτό. Πας παραπέρα, ηχνηλατείς και εκεί. Και εκεί που ξεκινήσαμε μια ηχνηλάτιση και ελπίζαμε ότι θα ήταν περιορισμένη η διασπορά σε ένα, δύο, τρία χωριά.
0: Επειδή, ξαναλέω, είστε ειλικρινείς, μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες για να έχουν θανατωθεί 80.000 ζώα, μήπως έχουν γίνει κάποια λάθη τα οποία πρέπει να διορθωθούν άμεσα?
1: Όπως, είμαι σίγουρος ότι κάτι έχει το κατά νου.
0: Όχι, θα ήθελα εσείς να το πείτε, δεν ξέρω. Είπατε ότι είναι άκρος μεταδοτικός ο αυτόδης πυρετός.
1: Καταρχάς, κάπως μπήκε. Κάπως ήρθε ο ιός στο νησί.
0: Πιθανώς
1: από... Εμείς σαν Υπουργείο από το 2017 βρήκα εγκυκλίους εγώ, που προειδοποιούσαμε εξαιτίας της ύπαρξης του αυτόδους πυρετού στα παράλια στην Τουρκία, που είναι ακριβώς απέναντι. Εμείς προειδοποιούσαμε ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα να προστατευτεί το νησί. Ναι. Προφανώς κάπου εκεί πέρα υπήρξε κάποια αστοχία, κάποια ελλιπής εφαρμογή, δεν ξέρω πώς ήρθε η νόσος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς από την ηχνηλάτιση, αυτός ο ιός πρέπει να υπήρχε στο νησί αρκετά πριν το πρώτο κρούσμα. Δηλαδή, το πρώτο κρούσμα φάνηκε μετά από ένα διάστημα παρουσίας του ιού στο νησί.
0: Υπήρχε επιπολασμός, θέλετε να πείτε, ή δεν είχε καταγραφεί?
1: Δεν είχε, είτε δεν είχε εντοπιστεί, είτε είχε εντοπιστεί και υπήρξε απόκρυψη. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό με σιγουριά. Ναι. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι μου λένε οι κτηνίατροι ότι με βάση την ηχνηλάτιση και τη διασπορά που βρίσκουμε, μάλλον ο ιός υπήρχε στο νησί για κάποιο διάστημα πριν το προ...

0: όπου είναι προφανώς ρούχα, ρουχισμός, επαφή, οτιδήποτε, είναι και αερογενός. Είναι πάρα πολύ μεταδοτική.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν στην αρχή της νόσου είδαμε μεγάλες συγκεντρώσεις κτηνοτρόφων και άλλων στην περιοχή, αυτό μάλλον επίσης συνέβαλε στη διασπορά. Δηλαδή μου λένε οι κτηνίατροι ότι όταν μαζευόντουσαν 300-400 άτομα από διαφορετικές εκτροφές μέσα σε ένα κλειστό χώρο και κάναν συνελεύσεις και τα λοιπά, ότι αυτό ήταν επικίνδυνο. Οι απολυματικοί σταθμοί προφανώς δεν υπήρχαν αρκετοί πριν την εμφάνιση, μάλλον δεν υπήρχαν αρκετοί και μετά. Κοιτάξτε, όταν έχεις μία κρίση, όταν έχεις ένα πρόβλημα τέτοιου επιδημιολογικού επίπεδου, καταλαβαίνετε ότι αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να φτιάξεις ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, πράγμα το οποίο εμείς κάναμε μέσα σε 2 μέρες μετά το πρώτο κρούσμα, ναι, να το βάλεις άμεσα σε εφαρμογή και να το τηρούν όλοι ευλαβικά. Ξέρετε ότι η εφαρμογή ευλαβικά από όλους, 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα από τους πάντες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Προφανώς και εδώ πέρα έχουν υπάρξει, υπάρχει περιπτώσεις μη τήρησης των μέτρων και ελλειπής εφαρμογή
1: των
0: μέτρων.
1: Το σχέδιο, κύριε Πρωτοψάλτη, τι λέει από εδώ και πέρα? Ακούτε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ναι, εφαρμόζει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, σημαίνει ότι φέραμε κτηνιάτρους, βάλαμε απαγορευμένες ζώνες, βάλαμε απαγορεύσεις μετακινήσεων. Αν θυμάστε το
1: παρελθόν,
0: δεν τίποτα από το νησί, δεν μπορούσαν να φύγουν ούτε τυριά, τίποτα.
1: Ναι, υπάρχουν κτηνίατροι.
0: Μια απελευθέρωση των τυριών. Ναι, οι κτηνίατροι, κοιτάξτε, είναι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό το πεδίο, σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Έχουμε στείλει εμείς στρατιωτικούς κτηνίατρους, κτηνίατρους του Υπουργείου, έχουμε από τον Ελγό Δήμητρα, έχουμε κινητοποιήσει όλο το μηχανισμό. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς του Υπουργείου έχει εξετάσει πάνω από 180.000 δείγματα από 133.000 ζώα, δηλαδή μιλάμε για έναν τεράστιο όγκο ο οποίος έχει αναλυθεί ταχύτατα για να έχουμε άμεσα αποτελέσματα για την ιχνηλάτιση. Τώρα το θέμα ότι θέλουμε ψυχραιμία, συνεργασία και επιστήμη. Όταν αντιμετωπίζεις τέτοιου είδους επιδημιολογικά φαινόμενα, πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία από όλους, όχι λαϊκισμός. Ακούμε την επιστήμη και συνεργαζόμαστε.
1: Πάντως δεν αποκλείσατε το ενδεχόμενο να υπάρξει εμβολιασμός?
0: Όχι, δεν μπορώ να το αποκλείσω, διότι δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι κτηνίατρος. Άμα έρθει μια εισήγηση που λέει ότι εμείς σαν Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου εισηγούμεθα τον εμβολιασμό, εννοείται. Πώς μπορώ εγώ ή οποιοδήποτε.
1: Η πρόβλεψη των αρμοδίων διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τι λέει? Υπάρχει περίπτωση να θανατωθούν ακόμη περισσότερα ζώα πέραν των 80.000?
0: Σίγουρα, ενώ στατιστικά θα υπάρχουν και άλλες θανατώσεις, γιατί έχουμε ολοκληρώσει πάνω από το, είμαστε πάνω από το 80% της ιχνηλάτησης. Με βάση το νόμο των πιθανότητων, μάλλον θα βρεθούν και άλλα κρούσματα και άρα θα έχουμε και άλλες θανατώσεις. Ελπίζω πως όχι, αλλά στατιστικά θα έλεγα ότι μάλλον θα υπάρξουν άλλες. Αυτό που θέλουμε εμείς να δούμε είναι τώρα που θα ολοκληρωθεί η ιχνηλάτιση, αν έχει περιοριστεί ή μπορούμε να περιορίσουμε τις περιοχές τις οποίες υπάρχουν ενεργές εστίες και παρουσία του ιού, ώστε εκεί πέρα να αρχίζουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του πού ακριβώς είναι το επίκεντρο του προβλήματος και να το αντιμετωπίσουμε εκεί. Αυτό θα γίνει μόνο σε ολοκληρωθεί η ιχνηλάτιση. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, κύριε Πολάτο. Εγώ είμαι πολιτικός επιστήμονας, δεν είμαι κτηνίατρος, δεν έχω ειδικές γνώσεις και έχω μάθει πάντα στην καριέρα μου να ακούμε τους ειδικούς. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα επιστημονικό θέμα, πρέπει να ακούμε τους κτηνιάτρους, αυτό κάνουμε, τους δικούς μας, δηλαδή αυτούς που είναι υπεύθυνοι, η Εθνική Αρχή Κτηνιατρική είναι αυτή, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Αυτούς ακούμε και από εκεί και πέρα το κράτος θα κάνει ό,τι πρέπει και να στηρίξει τους κτηνοτρόφους και να στηρίξει την τοπική οικονομία, αλλά όλοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι επιζωοτίες δυστυχώς είναι η νέα κανονικότητα της κτηνοτροφίας και δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό. Η Γαλλία είχε οζόδη δερματίτιδα, υπήρχε γρίπη των πτηνών στη Γερμανία, η Κύπρος είχε αυτό διπύρετο. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον και λόγω της κλιματικής αλλαγής και διάφορων παραγόντων είμαστε πλέον σε μια περίοδο που υπάρχουν αυτές οι επιδημιολογικές προκλήσεις που θα πρέπει να μάθουμε και να τις προλαβαίνουμε, δηλαδή έμφαση στην πρόληψη, αλλά και στην ταχεία αντιμετώπιση τους. Και γι' αυτό πρέπει να θωρακιστεί η ελληνική κτηνοτροφία για το μέλλον, για την επόμενη μέρα. Εμείς τώρα που μιλάμε, θα σας πω ότι υπάρχουν εκτροφές οι οποίες δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Ναι. Δεν έχουν κατάλληλες υποδομές.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση. Δεν υπάρχουν δηλαδή όλες αυτές οι

0: προϋποθέσεις ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι και θωρακισμένοι απέναντι σε επιζωωτίες. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Και αυτό θα κάνουμε. Έχουμε προαναγγείλει, ο Υπουργός ο Μαργαρίτης Κινάς έχει προαναγγείλει ένα σχέδιο ανάταξης της κτηνοτροφίας, το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορα πράγματα για αυτά που συζητάμε. Γιατί κοιτάμε και την επόμενη μέρα, όχι μόνο το εδώ και τώρα. Εγώ σας λέω πάντως ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς μου. Δηλαδή, το να βλέπεις ανθρώπους να χάνουν το βιός τους, να χάνουν το ζωικό τους κεφάλαιο μέσα σε μία μέρα, να καταστρέφονται ψυχολογικά, να έχουν τρομερές επιπτώσεις για τους ίδιους, για τις οικογένειές τους, είναι κάτι που είναι πολύ σκληρό, αλλά επαναλαμβάνω, δεν αποτελεί επιλογή.
1: Την ευλογιά την έχουμε εκριζώσει, κύριε Πρωτοψάλτη?
0: Έχουμε μειώσει κατά πάρα πολύ τα κρούσματα, βρισκόμαστε σε ένα χαμηλό κρούσματων. Έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία, στο πόσο εισαγωγικά. Αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι δυστυχώς το καλοκαίρι μας βγήκανε κρούσματα σε κάποιες περιοχές που πριν δεν είχαν κρούσματα, άρα που σημαίνει ότι υπήρξε πάλι κάποια παράνομη μετακίνηση ζώων ή παράνομη μετακίνηση που, κάτι που απαγορευόταν έγινε. Πάντως είμαστε σε ένα χαμηλό. Τώρα, εκρίζωση δεν έχει γίνει. Εκρίζωση θεωρείται για την Ευρώπη όταν περάσουν 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα. Δεν είμαστε εκεί ακόμα, αλλά είμαστε σε καλύτερο σημείο από ότι ήμασταν σίγουρα πριν από ένα χρόνο, πριν από μερικούς μήνες. Και εκεί μεγάλος αγώνας, και εκεί δύσκολα μέτρα, και εκεί καταστάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις διαχειριστεί κανείς και για τον ίδιο τον κτηνοτρόφο, αλλά και για εμάς οι οποίοι αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακούμε την επιστήμη, ψυχραιμία, συνεργασία. Και μάλιστα στο επόμενο διάστημα θα δείτε το στρατό να αναλαμβάνει έναν πολύ πιο κεντρικό ρόλο στο επιχειρησιακό πεδίο στο νησί, ακριβώς επειδή χρειάζεται ένας καλύτερος επιχειρησιακός συντονισμός στο πεδίο. Και θέλω να στείλω το μήνυμα σε όλους ότι είναι απαραίτητο να τηρούμε τα μέτρα που αποφασίζουν οι κτηνιατρικές αρχές της χώρας. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, δεν υπάρχει εναλλακτική, ούτε υπάρχουν μαγικές λύσεις να τελειώσουμε με αυτό το πρόβλημα σε μία μέρα, μία εβδομάδα κτλ. Είναι μία επιζωωτία, είναι μία επιδημία των ζώων. Όπως είχαμε τον κορονοϊό, έχουμε τώρα τον αυτόδη στη Λέσβο. Πρέπει να κάνουμε αυτό που μας λένε οι ειδικοί.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον αυτόδη πυρετό στην Λέσβο, μας είπε ότι το επόμενο διάστημα ο στρατός θα αναλάβει πολύ πιο ενεργό, πιο κρίσιμο ρόλο. Ήδη δεκάδες στρατιωτικοί κτηνίατροι έχουν μεταβεί στο νησί της Λέσβου. Μας είπε ότι μέχρι σήμερα έχουν στρατωθεί μέσα σε περίοδο μικρότερη των 6 μηνών 80.000 εγωπρόβατα με αυτόδη πυρετό, περίπου το 1/5 του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου, και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει απόφαση κάποια στιγμή για εμβολιασμό των ζώων, ο οποίος ωστόσο, όπως διευκρίνησε ο κύριος Πρωτοψάλτης, δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ενδεχόμενο της θανάτωσης των ζώων εφόσον υπάρχουν κρούσματα. Λοιπόν, η ώρα πήγε μία. Εμείς σας χαιρετούμε, δίνουμε τη σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας από Μάκη Πολάτο, Νίκος Χλαβενίτη, Λουίζα Μαραβελάκη, Γιάννη Πρίντεζη, Βασιλική Κολτσίδα. Τι να πω, μείνετε στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην πλατεία νερού στο Φάληρο κατά την εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το πάρκο ορόσημο για το παραλιακό μέτωπο, σημειώνοντας ότι αποκαθιστά τη σχέση της Αθήνας με τη θάλασσα. Για το έργο έχουν εξασφαλιστεί ευρωπαϊκοί πόροι 370 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το 75% της έκτασης θα καλύπτεται από μεσογειακή βλάστηση και φυσικά υλικά με 4.000 δέντρα και 185.000 θάμνους, σύμφωνα με τις δηλώσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε παράλληλα στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη της Αττικής και χαρακτήρισε τα έργα υποδομής διαβατήριο αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Τόνισε ότι τα έργα θα συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, κάνοντας λόγο για άλμα ανάπτυξη στην επόμενη τετραετία. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νήσων συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προβλέπονται 1,1 δισεκατομμύρια για ηλεκτρικές διασυνδέσεις στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και το Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο, 977 εκατομμύρια για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης, 200 εκατομμύρια για φράγματα και ταμιευτήρες και 56 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι με τις προτάσεις του κινείται στη λογική του «δεν πληρώνω», υποστηρίζοντας ότι ουσιαστικά αντιμετωπίζει ως κορόιδο όσους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Παράλληλα, αμφισβήτησε την κοστολόγηση των προτάσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας τον κύριο Μαρινάκη για ψέματα. Υποστήριξε ότι το πρόγραμμα του κόμματος προβλέπει ρητά επιβράβευση των συνεπών οφειλετών και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να στρέψει τη μία κατηγορία των πολιτών εναντίον της άλλης και ότι ευνοεί τα funds και τους services. Έρευνα για τρομοκρατική ενέργεια ξεκίνησε η γερμανική αστυνομία μετά από επίθεση σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης στο Μπέρνχάιμ κοντά στην Κολονία. Οι αρχές κάνουν λόγο για σκόπιμη δόλιο φθορά, παρότι δεν έχει επηρεαστεί η ηλεκτροδότηση. Εξαιτίας του περιστατικού πάντως, η εταιρεία ηλεκτρισμού έθεσε εκτός δικτύου 5 λιγνητικές μονάδες συνολικής ισχύος 4.200 ΜΒ. Πρόκειται για τη δεύτερη ύποπτη επίθεση σε γερμανικές ενεργειακές υποδομές μέσα σε λίγες ώρες μετά την απόπειρα σαμποτάζ σε γραμμές υψηλής τάσης στο Βραντεμβούργο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Στην Ιρλανδία πραγματοποιείται σήμερα η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικά θέματα τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Προσερχόμενος στη συνάντηση στο Wicklow, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του αμυνόμενου και του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατασκευή στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Στο επίκεντρο του Συμβουλίου βρίσκεται και η στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι εξετάζονται νέες κυρώσεις που συνδέονται με το ρωσικό στρατιωτικό σύμπλεγμα, μετά και την απόπειρα επίθεση με ντρόουν στη Λειψία, για την οποία το Βερολίνο κατηγορεί τη Μόσχα. Αρκετοί Ευρωπαίοι υπουργοί ζήτησαν ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία και αυστηρότερες κυρώσεις, ενώ επανέρχεται στη συζήτηση και το ενδεχόμενο αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας. Δύο τάνκερ τυλίχθηκαν στις φλόγες στα στενά του Ορμούζ αφού προσέκρουσαν σε νάρκες, σύμφωνα με τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν. Όπως υποστηρίζουν, τα πλοία κινούνταν εκτός της διαδρομής που είχαν ορίσει οι Ιρανικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα, Σαουδαραβική Ναυτιλιακή Εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι δύο Φιλιππινέζοι ναυτικοί σκοτώθηκαν σε άλλο περιστατικό με τάνκερ στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Ρωσία βοηθά μυστικά το Ιράν να αναπτύξει υπερηχητικούς πυράβλους κρούζ. Μένεται η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβαδάκη του Δήμου Καρύστου στην Εύβοια. Πριν από λίγο ήχησε το 112 στην περιοχή Θεατρόπολη για εκένωση προς την Κάριστο. Την αντίδραση των συγγενών των θυμάτων της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα προκάλεσε η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου χθες μετά από 6 μήνες προφυλάκησης για το πολύ νεκρό δυστύχημα. Αυτή την ώρα καταθέτουν έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων. Στους 21 σαν ήλθε ο αριθμός των νεκρών από τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στο νότιο Σινά της Αιγύπτου. Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες στο δρόμο που συνδέει τις τουριστικές πόλεις Νταχάπ και Νουέμπα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, ευνοείται μεταφορά αφρικανικής κόνης έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Πίκουλα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
0: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Earth News Radio 105,8.

0: παμ παμπούμ. Χα! Χου! Εδώ είμαστε λοιπόν. Μισό λεπτό. Να ακουγόμαστε σωστά. Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα με το γρέζι μας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8 χωρίς Στέλιο Βραδέλη. Σήμερα τον ήθελα περισσότερο από ποτέ. Θα σας εξηγήσω το λόγο από την, έτσι, το ρεπορτάζ. Όταν σας αναφέρω το ρεπορτάζ θα καταλάβετε ότι αυτά τα θέματα είναι ταμάμ κομμένα και ραμμένα για την εκπομπή μας. Θα το προσπαθήσω να το φέρω εις πέρας. Μια τέτοια έτσι, με μια προσέγγιση λίγο σαρκαστική αλλά ειδησιογραφική πάνω απ' όλα. Τι έχουμε? Έχουμε το πολύ μεγάλο μπιφ που έχει εκδηλωθεί ανάμεσα στη Γερμανία και τη Ρωσία. Και θα μας τα πει αναλυτικά προφανώς η Έλενα Λεβίζου σε λίγα λεπτά. Για την μετά από επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, με την οποία σήμανε συναγερμό στη χώρα, και οι Γερμανοί υποστηρίζουν ότι πίσω από αυτήν βρίσκονται Ρώσοι. Η τελευταία εξέλιξη, αλλά θα τα ακούσουμε όπως είπαμε αναλυτικά από την Έλενα Αλεβίζου, ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν τους Ρώσους πρεσβευτές στις χώρες αυτές για εξηγήσεις και στηρίζουν με μια φωνή τη Γερμανία στην όλη αυτή την κατάσταση. Η δυσιογραφία επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Έχει ηχήσει το 112 όπου προειδοποιεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Από τις 11.30 το πρωί έχει εκδηλωθεί αυτή η πυρκαγιά. Περίπου 36, πάνω από 35 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή, 12 πυροσβεστικά οχήματα, και ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη με ρήψεις νερού από αέρος για να βοηθηθεί η όλη κατάσταση. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε μια ακόμη είδηση, ελπίζουμε να μην είναι κάτι άσχημο. Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο μπροστά σε τράπεζα στην οδό Φιλελλήνων. Το σημείο είχε αποκλειστεί από τις αρχές και για να εξετάσουν προφανώς ειδικοί όλη αυτή την κατάσταση και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Να πούμε, επειδή χθες κάναμε αυτό το θέμα με την οικογένεια στα Φουρνά της Βρετανίας, όπου με τα 6 παιδιά, την οκταμελή οικογένεια, η οποία για 2 χρόνια αποφάσισε να μετακομίσει, να μετοικήσει στα Φουρνά, όπου δεν πήγε πολύ καλά το project και η απόφαση της οικογένειας ήταν να ξαναμετακομίσει στην Άξο. Υπάρχουν διάφορα που έχουν συμβεί από προχθές που έσκασε το θέμα. Τέλος πάντων, εντάξει, επειδή το αναφέραμε, να δώσουμε και τη συνέχεια, ότι έγινε γνωστό ότι η μητέρα της οικογένειας, η μητέρα της μαζί με την αδελφή της, λένε ότι θα μείνουν στα Φουρνά να συνεχίσουν να δουλεύουν την επιχείρηση. Και εκεί που ήταν όλοι, ότι πόσο μας αγκάλιασαν και πόσο μας βοήθησε η τοπική κοινωνία στο να εγκληματιστούμε και να προσπαθήσουμε να δώσουμε έτσι και εμείς ζωή, αυτή η οικογένεια ζωή στο χωριό, τώρα διάφορες αναφορές λένε ότι το σπίτι που τους νίκιασα ήταν, τους νίκιασαν και για ένα χρόνο το χρηματοδοτούσαν οι υπηρεσίες του Δήμου, ο Δήμος, η τοπική κοινωνία, τέλος πάντων, Δεν ήταν σε καλή κατάσταση, με ποντίκια, με αυτό ότι βίωσαν bullying ως ξένοι και τα λοιπά. Είναι λίγο στρίβει προς reality η ιστορία, οπότε τα αναφέρουμε όλα αυτά και το αφήνουμε εκεί το θέμα να... και όταν υπάρξει κάτι άλλο, δεν νομίζω όμως, γιατί έχει εξαντληθεί, να πάμε παρακάτω, γιατί είναι και πάρα πολλές οι περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν κάνει αυτό το βήμα και έχουν δοκιμάσει την ζωή τους να ζήσουν στην επαρχία με επιτυχία και με πολύ πιο ήρεμη και επικοδομητική ζωή. Λοιπόν, πάμε στην Έλενα Λεβίζου για να μας... Καλό μεσημέρι, Έλενα, για να μας αναλύσει λίγο όλο αυτό το ιστορία που έχει ξεσπάσει μεταξύ Γερμανίας-Ρωσίας. Τι συμβαίνει? Καλό μεσημέρι, Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ναι, είναι μια νέα κλιμάκωση, θα λέγαμε, της έντασης που ούτως ή άλλως υπάρχει ανάμεσα στη Γερμανία και την Ρωσία. Η Γερμανία έχει κατηγορήσει και άλλες φορές την Ρωσία για υβριδικό πόλεμο που διεξάγει εναντίον της, και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο πλευρό της. Θυμόμαστε και επιθέσεις εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών drones, τις εισβολές drones και σε νέους χώρους άλλων χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βελγίου, αλλά και ανατολικών, στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Το βρήκαμε τώρα. Τι ωραία που τα drone ήταν στους γάμους.
1: Ναι,
0: μόνο.
1: Είναι άλλου τύπου drone, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι. Φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, αυτό που έγινε λοιπόν από χθες, είχαμε καταρχάς να πούμε ότι είχαμε δύο περιστατικά στο ηλεκτρικό δίκτυο της Γερμανίας. Το ένα στο κρατήριο του Βραδεμβούργου, στα ανατολικά. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν απόπειρα σαμποτάζ, έγινε επιχείρηση εκεί και υπήρξαν βλάβες στο δίκτυο, αλλά δεν υπήρξαν επιπτώσεις στην ηλεκτροδότηση. Και το λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε βανδαλισμός, όπως τον περιγράφουν οι γερμανικές αρχές, σε τεχνική υποδομή στην πόλη Μπέρνχάιμ. Είναι στη δυτική Γερμανία, κοντά στο Μόναχο, και αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει επιπτώσει στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτά έρχονται σε συνέχεια των χθεσινών ανακοινώσεων των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών της Γερμανίας, που λένε ουσιαστικά ότι υπάρχουν στοιχεία πλέον που δείχνουν ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από το περιστατικό με το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Στις 4 Αυγούστου είχε γίνει αυτό. Βρέθηκε λοιπόν εκεί drone κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος, γιατί να πούμε ότι εκεί στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που είναι ένα κύριο αεροδρόμιο για εμπορικά αεροσκάφη, Κόμβος ακριβώς, αλλά και βάση των ουκρανικών Αντόνοφ, των τεράστιων αυτών μεταγωγικών αεροσκαφών. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ένα ντρόουν που ήταν γεμάτο με εκρηκτικά, εξουδετερώθηκε, και επίσης είχε σημειωθεί λίγο αργότερα και ένα άλλο περιστατικό με ντρόουν που συγκρούστηκε με αεροσκάφος μεταφορικής εταιρείας, χωρίς να υπάρξουν επιπτώσεις για το αεροσκάφος, ευτυχώς. Τώρα λοιπόν η Γερμανία λέει ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από αυτά τα δύο περιστατικά. Υπήρξε βέβαια και η άμεση ενημέρωσαν και οι υπουργοί και τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας που συνεδριάζουν στην Ιρλανδία. Υπήρξε άμεση αντίδραση σε επίπεδο δηλώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούμε καταρχάς, για πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη προς την Γερμανία. Μάλιστα η Κάγια Κάλας, η εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική, είπε ότι αυτά μοιάζουν σαν κρατική τρομοκρατία από την πλευρά της Ρωσίας, ενώ η Γερμανία ανακοίνωσε και κάποια μέτρα άμεσα, όπως το κλείσιμο μέσα στο Σεπτέμβριο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, το κλείσιμο πολιτιστικού ρωσικού κέντρου στο Βερολίνο, αυστηροποίηση των μέτρων για την είσοδο Ρώσων πολιτών αυτών στην Γερμανία, αλλά και αύξηση της επιτήρησης από την πλευρά της Γερμανίας του σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Μάλιστα. Είχαμε αντίδραση και από την Ρωσία, καταρχάς από την Ζαχάροβα, την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, που είπε ότι είναι παράλογα αυτά που λέει η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και από τον πρόεδρο Πούτιν που έκανε λόγο για προβοκάτσια και ουσιαστικά είπε ότι είναι στημένο από τη Γερμανία και τον καγκελάριο Μέρτς λόγω των εσωτερικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει και της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης την Κυριακή, είναι αυτό, στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, όπου εκεί προηγείται με διπλά νούμερα στις δημοσκοπήσεις ο υποψήφιος του AfD, του ακροδεξιού κόμματος. Είναι μια κατάσταση πάντως που συνεχίζεται και μάλλον κλιμακώνεται. Ναι. Ναι.
0: Ωραία. Τώρα διαβάζω σε μια αλέρτη είδηση ότι έχουμε νέες προκλήσεις από το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος λέει ζητάει την αποκοστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Σε σημερινές του δηλώσεις κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν, ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Μάλιστα. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, λέω εγώ.
1: Ναι, είχαμε και την ενημέρωση πάντως από τον κύριο Γεραπετρίτη, των ομολόγων του, των Ευρωπαίων ομολόγων του για την Τουρκία. Επίσης να πούμε, περνώντας ένα άλλο
0: έχουμε καλή είδηση για σήμερα, γιατί
1: έχει πέσει λίγο μαύρη. Έχει πέσει, έχουμε μια καλή είδηση και δεν μας αφορά άμεσα, θα μπορούσε.
0: Έμεσα
1: θα μπορούσε και ενδιαφέρουσα είδηση, θα έλεγα, ιστορικής σημασίας. Να την πω τώρα.
0: Αμέ.
1: Ωραία.
0: Για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας.
1: Να πάρουμε μια ανάσα. Λοιπόν, σήμερα πάει στο Λονδίνο για διήμερη επίσκεψη ο Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Ωραία.
1: Θα είναι η πρώτη του συνάντηση με τον Άντι Μπέρναμ, τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας. Γίνεται όμως, θα πω και πάλι, επαφορμή του δανεισμού ενός πολύ σημαντικού ιστορικού κοιμηλίου. Είναι μια ταπισερή που χρονολογείται από τον 10ο αιώνα και αφορά την κατάκτηση της Βρετανίας τότε από τους Νορμανδούς. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την ταπισερή, που οι Άγγλοι θεωρούν ότι είναι δική τους, αλλά οι Γάλλοι την έχουν και την επιστρέφουν απλώς για ένα δανεισμό μέχρι τον Ιούλιο για να γίνει μια έκθεση εκεί, θεωρείται ότι είναι ο πρόγονος ακόμη και για τα κόμιξ, τα σημερινά κόμιξ.
0: Έλα.
1: Ή το σημερινό γκράφιτι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και για τους ακροατές μας, αν μπορούν να τη δουν σε κάποιες εικόνες από το διαδίκτυο ενδεχομένως, ή όποιος βρεθεί βεβαίως στη Βρετανική πρωτεύουσα να επισκεφτεί το μουσείο που εκτίθεται για να την δει. Και εκεί υπάρχουν κάποιες φιγούρες που ακόμη δεν έχουν, θα λέγαμε, δεν έχει γίνει η εξήγησή τους από τους ιστορικούς. Εικάζουν πάντως ότι εκεί περιγράφεται, πρόσεξε να δεις τώρα, η σχέση της Άννας της Νορμανδίας με τον αρχιεπίσκοπο του Ουίντσεστερ, που αν ισχύει αυτό, που αν ισχύει αυτό, το λέω γιατί σ' αρέσουν αυτά.
0: Ναι, μ' αρέσουν,
1: αν ισχύει λοιπόν αυτό, τότε μπαίνει σε ερωτηματικό όλη η διαδοχή του Βρετανικού θρόνου έκτοτε. Δεν θα το μάθουμε ποτέ μάλλον βέβαια αυτό, αλλά είναι έτσι ένα, νομίζω, ένα ενδιαφέρον παρελθόν.
0: Με προβλημάτισες.
1: Ναι. Οι Βρετανοί να προβλημάτισουν περισσότερο. Αλλά, ναι.
0: Οι Βρετανοί συνέχεια έχουν πράγματα τα οποία ανήκουν σε άλλους γενικώς, κατά γενική ομολογία.
1: Αυτή είναι μια περίπτωση που οι Βρετανοί λένε ότι ανήκουν σε αυτούς, γιατί εκεί δημιουργήθηκε τα πισερή και τώρα επιστρέφεται για δανεισμό από τους Γάλλους.
0: Να, ορίστε. Τους ανθρώπους τους συκοφαντήσαμε, εντάξει, το παίρνουμε πίσω.
1: Όχι, καθόλου, ισχύει πάρα πολύ αυτό που λέτε.
0: Δεν ισχύει, ρε φίλε. Όπου υπάρχει έτσι ιστορικό αυτό, τέλος πάντων, έχουν βάλει το χεράκι τους, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αυτά
1: έχω να σου πω και μία άλλη εξέλιξη από ένα έτσι νέο, ερχόμαστε στην τωρινή εποχή και πάμε σε ένα νέο μεγαλοπρεπές όπως φαίνεται έργο. Θυμόμαστε την ανακαίνιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου. από τον Ντόναλντ Τραμπ. Α. Με αυτό το μεγάλο ballroom.
0: Α, θα γίνει.
1: Θα γίνουν
0: αλλαγές σοβαρές.
1: Που υπήρξαν αντιδράσεις και υπήρξαν κάποιες ενστάσεις και πήγαν στο δικαστήριο κτλ. Mm. Λοιπόν, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε το πράσινο φως για να συνεχιστούν οι εργασίες μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Mm. Και αυτό σημαίνει ότι μέχρι να γίνει αυτό, μάλλον θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
0: Και γεια σας.
1: Αλλά τώρα νέες εκτιμήσεις αμερικανικών μέσων ενημέρωσης πάντα λένε ότι αυτό θα κοστίσει γύρω στα 900 εκατομμύρια δολάρια.
0: Α, ωραίος. Ωραίος.
1: Το συνολικό, έτσι, η συνολική ανακαίνιση.
0: Τι θα κάνει, γκρεμίσει, το ξαναχτίσει, τι.
1: Έχει γκρεμιστεί ήδη ένα μεγάλο μέρος του Ανατολικού Πέρυγας.
0: Ωραία.
1: Κερδίζεται.
0: Οπότε... Εντάξει, άμα χρειάζεται ένα refresh, ρε παιδί μου, το κάνει. Εκείνοι δεν κόβουν το χρήμα. Σιγά.
1: Κοίταξε, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ούτως ή άλλως αυτό χρειαζόταν για τις δεξιώσεις στον Λευκό Οίκο, για να δέχονται εκεί τους.
0: Η σύζυγος δεν παίζει ρόλο σε όλο αυτό το project.
1: Δεν γνωρίζω τώρα αν έχει ζητήσει γνώμη της για το αισθητικό του κομμάτι.
0: Εντάξει,
1: του θέματος.
0: Εντάξει, πάντα οι σύζυγοι και αυτά έχουν παρέμβαση σε αυτά.
1: Εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Έτσι έχουν και περισσότερο γούστο, θα έλεγα. Οι γυναίκες πάντοτε έχουν.
0: Εντάξει, ναι. Ναι, ισχύει. Κατά γενική ομολογία πάλι.
1: Ναι, ναι. Ισχύει. Ακριβώς. Και μια καλή είδηση για το Abraham Lincoln, θα σου πω.
0: Για πες.
1: Μετά από 8 μήνες σε αποστολή και 250 ημέρες στη θάλασσα, σε αποστολή πάντα, γιατί πάντα στη θάλασσα βρίσκεται βεβαίως, έπιασε λιμάνι στην Ανατολική Ταϊλάνδη.
0: Ναι.
1: Και πάλι τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση, όπως το CNN, λένε ότι υπήρχαν προβλήματα και με την τροφοδοσία του πληρώματος και με διάφορα άλλα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί και ενδεχομένως και ψυχικής υγείας, αλλά όταν ρωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ότι η αποστολή αυτή θα μπορούσε να είναι και πολύ μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα.
1: Για να σου πω και μια τελευταία εξέλιξη, μιας και πήγαμε προς τον πόλεμο στο Ιράν, μετά τις νέες επιθέσεις κτλ. Η νεότερη εξέλιξη είναι ότι το Ιράν υποστηρίζει ότι άλλα δύο τάνκερ που χειρούσαν να περάσουν στα στενά του Ορμούς,
0: τα οποία είναι και πολύ στενά, να ξέρουμε. Έτσι.
1: Πολύ στενά, ναι, φλέγονται γιατί προσέκουσαν και αυτά σε νάρκες.
0: Mm. Δεν έχει γίνει από ναρκοθέτηση εκεί, έτσι. Υπάρχουν ακόμα, οπότε είναι και μεγάλο το ρίσκο γενικώς, και νομίζω και οι ασφαλιστικές πλέον με αυτή την κατάσταση δεν μπορούν να ασφαλίζουν πλοία που περνάνε από τα πολύ στενά.
1: Mm. Είναι λίγο
0: κομπλικέ η κατάσταση.
1: Είναι δυστυχώς.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Έλενα, μας αύριο τα σπουδαία, και εμείς πάμε σιγά σιγά στα σφαίρες στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτήν την ώρα περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων στο κέντρο της Αθήνας λόγω διενέργειας ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο έξω από την Alpha Bank. Μένεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο λιβαδάκι του Δήμου Καρίστου στην Εύβοια. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Θεατρούπολης να απομακρυνθούν προς Κάριστο. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πλατεία Νερού. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ το επενδυτικό πρόγραμμα για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και άλλες υποδομές. Νέα πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Για λογική δεν πληρώνω, κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης. Για ψέματα και προσπάθεια διχασμού των πολιτών τον κατηγόρησε ο Κώστας Τσουκαλάς. Έρευνα για τρομοκρατική ενέργεια στη Γερμανία έπειτα από δολιοφθορά σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στην Κολονία. 5 λιγνητικές μονάδες τέθηκαν εκτός δικτύου. Είναι η δεύτερη ύποπτη επίθεση σε ενεργειακές υποδομές μέσα σε λίγες ώρες. Έφεση από τους συγγενείς των θυμάτων της πολύ νεκρής έκρηξης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Και ο καιρός, αφρικανική σκόνη στα δυτικά, στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ.
1: Εμείς λέμε ντράμερ. Δεν υπάρχει δίλημα μεταξύ του κιθαρίστα και του ντράμερ. Αυτή είναι ακριβώς η είδηση που έχει σκάσει και βάσει της οποίας αναπολώ ιδιαίτερα αυτές τις στιγμές το Στέλιο Βραδέλη να κάνουμε έτσι το σχόλιο μας πάνω σε αυτό το θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Έπεσα πάνω σε μια φοβερή φωτογραφία των προηγούμενων ημερών, χθεσινή ήταν η φωτογραφία, όπου έγινε μια πολύ σημαντική συνάντηση στο γραφείο του Υφυπουργού Πολιτισμού του Ιάσονα, του κύριου Ιάσονα Φωτίλα, με αντιπροσωπεία ανθρώπων που ηγούνται της ιστορίας του drums. Έτσι, ήταν τρεις πολύ γνωστοί drummer και ο λόγος της συνάντησης είναι επιτέλους μετά από πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, η αναγνώριση της drums ως μουσικού οργάνου. Βέβαια αυτός που ανέβασε τη φωτογραφία και μας έκανε γνωστή την είδηση είναι ένας επίσης γνωστός drummer, ο Ανδρέας Λοβέρδος. Έτσι, ο οποίος δεν ξέρω αν γενικά στην πολιτική περνάει και τις καλύτερες μέρες μετά τη μεταπίδησή του από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, είναι λίγο πιο χαμηλά στο πολιτικό, έτσι, στο πολιτικό σκηνικό, αλλά τον έχει κερδίσει ο πολιτισμός και η μουσική και σε αυτό το τομέα προσφέρει πάρα πολλά και περιμένουμε έτσι με μεγάλη ανυπομονησία να συνεχίσει να προσφέρει στον πολιτισμό όπως φαίνεται, αλλά και να κάνει και ένα δυνατό comeback στην πολιτική προφανώς μέσω των επόμενων εκλογών στις οποίες προφανέστατα θα θέσει τον εαυτό του στην λαϊκή βούληση. Ανδρέας Λοβέρδος λοιπόν, τον έχουμε θαυμάσει μαζί με το Στέλιο σε κομμάτια έτσι που να τα συνοδεύει μέσω με το drums, πολύ δυνατός στο drums, και δεν ξέρουμε τι έγινε, τι βγήκε από αυτή τη συνάντηση, όμως πως το λένε, δεσμευόμαστε να ενημερωθούμε και να σας ενημερώσουμε. Δυνατός ο Ανδρέας Λοβέρδος, πάντα τέτοια, εξού και ο Γιάννης Γιοκαρίνης και το κιθαρίστας ή ντράμερ. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι και να συνεχίσουμε στο ρεπορτάζ.

0: Πάμε όμως να μιλήσουμε για το, ένα θέμα το οποίο μας έχει γίνει λίγο βραχνάς. Πρέπει να έχουμε το νου μας, κυρίως στην πρόληψη, αλλά και στη φροντίδα και στο να σπεύσουμε στους ειδικούς αν παρατηρήσουμε κάτι περίεργο. Αναφέρομαι στην ιστορία της, του ιού του Δυτικού Νείλου, στα τσιμπήματα των κουνουπιών όπου φέρουν αυτόν τον ιό, και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί όλο και ανοίγει ο αριθμός των περιοχών που παρατηρούνται κρούσματα. Μιλάμε για, μέχρι στιγμής έχουμε 19 ανθρώπους που έφυγαν από τέτοια, από αυτή την αιτία, στο σύνολο 232 περιστατικών που έχουν καταγραφεί σύμφωνα με χθεσινή καταγραφή. Μιλάμε πλέον για 39 δήμους στην περιφέρεια Αττικής επί συνόλου 66 και σε τουλάχιστον 27 δήμους στην υπόλοιπη χώρα, σε σύνολο 266 δήμων, είναι οι δήμοι οι οποίοι είναι στο 66 δήμοι, είναι στο κόκκινο όσον αφορά την επικινδυνότητα. Πάμε όμως να το συζητήσουμε αυτό το θέμα με την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, γνωστή παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κυρία Ψαλτοπούλου, τι κάνετε?
1: Καλά είμαι, καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας. Πράγματι υπογραμμίσατε πολύ σωστά την πρόληψη, ναι, και την έγκαιρη διάγνωση. Πρόληψη, γιατί πρόληψη? Γιατί δεν έχουμε έτσι και αλλιώς θεραπεία. Δεν έχουμε θεραπεία ειδικά αντιϊκά, και επίσης δεν έχουμε και πρόληψη της μορφής του εμβολιασμού. Επομένως η πρόληψη γίνεται είτε από την πολιτεία με τους ψεκασμούς, αεροψεκασμούς και τοπικούς ψεκασμούς, που είναι ένα δυναμικό,
0: που έχουν ενταθεί, έτσι, η αλήθεια
1: ναι,
0: είναι.
1: Σωστά, είναι δυναμικό ανάλογο και πού θα βρεις περιστατικά, και ατομικά και με το επάλυψη με αντικνουπικά ανάλογα με την ηλικία μας, και με μέθοδους που στην ουσία είναι μηχανική απομάκρυνση των κνουπιών, που είναι οι ανεμιστήρες, τα κλιματιστικά, η απομάκρυνση των στάσιμων νερών, οι κνουπιέρες, οι σίτες. Επομένως προσπαθούμε να απομακρύνουμε τα κνουπιά από δίπλα μας.
0: Καλό είναι το αντικνουπικό γενικώς, όταν είσαι έξω, όταν είσαι δίπλα σε νερά κτλ.
1: Ειδικά απογευματινές, βραδινές ώρες. Και η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική για τις βαριές περιπτώσεις. Οι βαριές περιπτώσεις ποιες είναι? Είναι στην ουσία 1 στα 100 περιστατικά, 1 στα 150 περιστατικά, δηλαδή τα γύρω μας είναι εκατονταπλάσια, 50 πλάσια με εκατονταπλάσια από αυτά που ξέρουμε. Γιατί ο άλλος συνήθως δεν εμφανίζει κανένα πρόβλημα, ή μπορεί να εμφανίζει και λίγο κόπος, λίγο πυρετό, και αυτό περνάει διαλάθη. Δεν πας να κάνεις εξετάσεις που είναι ειδικές σε νοσοκομείο, δεν τις κάνεις σε φαρμακείο, και θεωρείς ότι ό,τι και να έχεις θα περάσει και περνάει πάνω σε 2-3 μέρες.
0: Το ανησυχητικό είναι πρώτα, θα δεις ότι σε έχει τσιμπήσει και τα λοιπά, σου κάνει κάποιο εξάνθημα και τα λοιπά. Εν συνεχεία, αν νιώσεις, τι θα πρέπει να σπεύσεις?
1: Σε αυτά τέλος πάντων δεν σπεύδεις, σε ξεκουράζεις σπίτι. Εκεί που πραγματικά σπεύδεις είναι πυρετό υψηλό, ζυσκαμψία φιένα ή ισχυρό πονοκέφαλο, και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μία έτσι σύγχυση, να μην καταλαβαίνει το άτομο αυτό που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τι σου λέει, μία απώλεια συνείδησης, μία λιποθυμία, σπασμός, χαλαρή παράλυση, τρόμο, περιβάλλον τρόμο. Δηλαδή ορισμένα χαρακτηριστικά από το νευρικό σύστημα, διότι αυτός ο ιός είναι νευροτροπικός σε ελάχιστες περιπτώσεις. Μιλάμε κυρίως για άτομα 50 ετών και άνω, έχουν την πιθανότητα να εμφανίσουν αυτή τη βαριά εικόνα, καθώς και νοσοκατεσταλμένα άτομα, και άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, νεφρική ανεπάρκεια, σαχαρωτή διαβήτη, καρδιακιακή νόσο. Επομένως όλα αυτά τα άτομα τα προσέχουμε περισσότερο να, αν εμφανίσουν τέτοια συμπτωματολογία, μέσω στο νοσοκομείο, όπου θα γίνει διαφοροδιάγνωση, γιατί μπορεί να μην είναι κλειός του Δυτικού Νείλου, και αντίστοιχα έχουμε συμπτωματική αγωγή, δεν έχουμε άλλη αγωγή. Mm-hmm. Έχουμε συμπτωματική αγωγή. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει αναπνευστική δυσχέρεια, πηγαίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Mm-hmm.
1: Η πιθανότητα θανάτου σε αυτά τα άτομα είναι 10 με 20% σε αυτή την καβριά κατάσταση.
0: Και είναι μικρές οι πιθανότητες, ωστόσο κάλιο.
1: Ναι. Γιατί το πρόβλημα με τα κουνούπια είναι και τον ιό του Δυτικού Νείλου, ότι με τον υπιότερο χειμώνα και τα πιο παρατεταμένα καλοκαίρια έχουμε όλο και περισσότερο, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σταδιακά τώρα σε όλη την Ευρώπη, αλλά και ότι οι υπιότεροι χειμώνες οδηγούν ώστε ότι τα κουνούπια παραμένουν έστω και σε πολύ μικρούς πληθυσμούς ακόμα και το χειμώνα. Επομένως, διατηρείται σε αυτούς ο ιός του Δυτικού Νείλου, δεν χρειάζεται απαραίτητο να έρθουν ξανά από έξω, μπορεί να έχουν παραμείνει και το χειμώνα. Επομένως, πιο εύκολα δυστυχώς κάτω από ορισμένες συνθήκες, που πολλές φορές είναι και τυχαίες συνθήκες, φουντώνουν το καλοκαίρι.
0: Ερώτηση μπορεί να είναι να μην είναι έτσι σωστή, αλλά εγώ θα το ρωτήσω. Το τσίμπημα από ένα κουντούπι που έχει τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι το εξάνθημα ή αυτό που σου αφήνει κάτι διαφορετικό?
1: Όχι,
0: από το απλό?
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν Όχι. σημαίνει ότι κάποιον έχει μεγαλύτερο εξάνθημα.
0: Λέω, πως αφήνει τίποτα καντήλες, τίποτα, ξέρετε.
1: Όχι, κυρίως νομίζω ότι καλύτερα να βλέπουμε κάθε εβδομάδα, ας πούμε, θα βγει σήμερα επίσης τα στοιχεία που αναφέρονται από τον ΕΟΔΗ, που καταγράφει περιοχές, δήμους δηλαδή, που έχουν τα περισσότερα περιστατικά, ειδικά της βαθιάς νόσησης. Οπότε, ανάλογα με αυτούς τους δήμους που στην ουσία.
0: Άμα είμαστε σε αυτές τις περιοχές.
1: Είναι οι περισσότεροι δήμοι της Αττικής καταρχήν, σχεδόν όλοι. Mm-hmm. Είναι στην Λάρισα επίσης, και επίσης είναι και κάπου στην Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή αυτοί είναι κυρίως οι περιοχές. Εκεί έχεις ακόμα περισσότερο την υποψία ότι αν εμφανίσει κάποιος γύρω σε αυτά τα συμπτώματα, ότι θα μπορούσε να είναι και ιός.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αυθαντοπούλ. Ήταν πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Ναι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και πάμε ευθύς αμέσως στα Μαόνια, πάμε στη Βουλή να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Ανδρέα τον Μαραθιά. Δεν εξελέγει τελικά η κυρία Ακρίτα ως πέμπτη αντιπρόεδρος της Βουλής. Για πες μας, Ανδρέα.
2: Ως έβδομη αντιπρόεδρος.
0: Έβδομη, έχεις δίκιο.
2: Ναι, ναι,
0: έχεις
2: δίκιο. Έβδομη αντιπρόεδρος από την πέμπτη πολιτική δύναμη που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκεί μπερδεύτηκα.
2: Ναι.
0: Παρά την.
2: Ναι. Με τα Μαόνια είναι και λίγο μακάβριο, όπως το λες.
0: Ναι, ναι, όχι, έτσι το είχαμε συνηθίσει, ρε φίλε. Δέκα χρόνια. Δέκα χρόνια περάσαμε.
2: Ναι,
0: κοινοβουλευτική αργό.
2: Ψήφισαν 288, 169 δήλωσαν παρόν, δηλαδή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της Νίκης. Και ορισμένοι και κάποιοι από τους ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Να σημειώσουμε ότι δεν προβλέπεται όχι, έτσι, γι' αυτό το παρόν.
2: Ναι, δεν προβλέπεται.
0: Άμα είχε όχι, υπέρ, όχι θα λέγανε.
2: Ναι, δεν υπάρχει καταψήφιση. Και τα υπέρ ήταν 119 από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποιους ανεξάρτητους προφανώς. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα, τα παρόν είναι περισσότερα από τα υπέρ και έτσι δεν εκλέγεται η κυρία Έλενα Ακρίτα.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό, Ανδρέα? Εγώ δεν θυμάμαι.
2: Δεν το θυμάμαι εγώ.
0: Ούτε εγώ.
2: Συνήθως υπήρχε συνένεση όλων των κομμάτων.
0: Ναι.
2: Η μόνη περίπτωση που δεν εξελέγει ήταν από την πλευρά του κόμματος των Σπαρτιατών, όταν όλα τα κόμματα καταψήφιζαν τον υποψήφιο των
0: Σπαρτιατών.
2: Ναι,
0: όνομος...
2: Και ούτω θέση.
0: Ναι.
2: Και γιατί με βάση τον κανονισμό θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 75 ψήφους για να εκλεγεί.
0: Ναι.
2: Τότε δεν του είχε συγκεντρώσει ο υποψήφιο των Σπαρτιατών και δεν είχε εκλεγεί. Έτσι.
0: Εντάξει, αυτό ήταν ένα συνολικό μποϊκό. Μιλάμε
2: για... απέναντι στους Σπαρτιάτες. Ναι.
0: Ναι, για τα κόμματα του λεγόμενου Δημοκρατικού
2: τόξου
0: ναι, δεν υπάρχει
2: δεν
0: κάτι προηγούμενο. Οπότε τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση?
2: Αυτό τι συνέπεια έχει τώρα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα από αυτό το γεγονός ότι δεν θα έχουμε? Μειώνεται κατά μία η θέση της αντιπολίτευσης στην διάσκεψη των Προέδρων. Εκεί που ήταν δηλαδή 15-13 ο συσχετισμός υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, πλέον είναι 15-12. Και πλέον με την ψήφο ενός.
0: Α, δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει άλλον αντιπρόεδρο?
2: Όχι, δεν μπορεί να προτείνει άλλον, ναι, αυτό να το ξαναπούμε. Και έτσι αλλάζει ο συσχετισμός στη διάσκεψη των Προέδρων και πλέον η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας που αριθμεί 15 βουλευτές στη διάσκεψη των Προέδρων και με έναν ανεξάρτητο πηγαίνει στους 16 και άρα έχει τα 3/5 και συνεπώς μπορεί να ορίσει τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών, οι διοικήσεις των οποίων παραμένουν ακέφαλες. Μιλάμε για το συνήγορο του πολίτη, μιλάμε για τα προσωπικών δεδομένων και για το απορρίτου των επικοινωνιών στη θέση του κυρίου Ράχου.
0: Έχει κάποιο effect, ας πούμε, που λένε και στο χωριό μου.
2: Έχει κάποιο αποτέλεσμα. Εκεί πέρα εστιάζεται και όλες και η κριτική κυρίως του Πασόκ και των άλλων κομμάτων. Ότι
0: ρε φίλε, και εμείς που είμαστε.
2: Επιδίωξε αυτό η Νέα Δημοκρατία, ναι, για να έχει την πλειοψηφία τα 3/5 στη διάσταση των Προέδρων και έτσι να μπορεί να ορίσει τους επικεφαλείς στις τρεις ανεξάρτητες αρχές.
0: Μάλιστα. Δεν ήταν μόνο η συμπεριφορά της κυρίας Ακρίτα που υποτίθεται.
2: Υπήρχε κατά το Πασόκ και για την υπόλοιπη αντιπολίτευση, υπήρχε σκοπιμότητα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εμένα τώρα από την εμπειρία μου τα 10 χρόνια που πέρασα στα Μαόνια ως κοινοβουλευτική αργό. Το χειρότερο από όλα σε αυτό πιστεύω είναι ότι καταγράφεται ένα προηγούμενο.
2: Ναι, που μπορείς
0: να, μπορείς να πεις οποιοδήποτε κόμμα
2: αυτόν
0: ότι αυτόν,
2: ένα άλλο
0: ότι αυτόν δε, που προτείνεται δεν τον θέλω ρε φίλε, επειδή είναι αψής. Ή είναι,
2: αυτό
0: ξέρω εγώ αυτό.
2: Ο Γιώργο Παναγιώτης Ρουδονής, ο κοινοβουλευτός εκπρόσωπος Πασόκ, υπενθύμησε τι έλεγε σε ένα βιβλίο του ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο νυν υπουργός εξωτερικών, σε σχέση με τα ζητήματα του συντάγματος, τις ρυθμίσεις και όσον αφορά και την εκλογή των αντιπροέδρων, που υποστηρίζει ότι είναι υποστήριξε ότι θα πρέπει να το πούμε απλοϊκά, τα κόμματα να συνενούν στις θεσμικές θέσεις που έχουν να κάνουν όπως με τον πρόεδρο και με τους αντιπροέδρους της Βουλής και να υπάρχει απόλυτη συνένεση μεταξύ των κομμάτων, καθώς δεν ψηφίζονται πρόσωπα, αλλά ουσιαστικά μέσω αυτής της διαδικασίας επιχειρείται να στηρίζονται οι ίδιοι οι θεσμοί καταρχάς.
0: Ναι, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει σαφές ποινικό υπόβαθρο ή όπως στην περίπτωση των Σπαρτιατών.
2: Ναι, μα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στη μεταπολίτευση.
0: Μπαίνουμε σε...

0: Έχει υπάρξει κάποια συνένεση, κυρίως μεταξύ Νέα Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ.
1: Και κατά την άποψή μου, υπάρχει να τοποθετήσει σε αυτή τη θέση και αν η συμπεριφορά του οποιοδήποτε ή η διαχείριση είναι πολύ κακή, υπάρχει και πρόταση μορφής. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ακριβώς, σε τελική ανάλυση.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Ο καθένας με τις αποφάσεις του και ακριβώς.
0: Για αυτά που λέει και που πράττει.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ανάλυση. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Να τα πούμε στον αέρα κάποια στιγμή.
0: Πούμε, ναι.
1: Έτσι, γιατί μπαίνουμε σε μία σεζόν με
0: σε
1: πολύ.
0: Καλό
1: φθινόπωρο, αγόρι μου, να είσαι καλά. Ανδρέας Μαραθιάς, δύναμη μεγάλη. Στα Μαόνια, με την καλή έννοια. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πάμε στα αθλητικά μας, στην αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρης Καϊμάς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πες μου, Δημήτρη, τρεις κινήσεις που θα γίνουν μέχρι το βράδυ, που λήγει η προθεσμία για τη δήλωση της λίστας για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις των ομάδων των ελληνικών.
1: Νομίζω θα κάνουμε μεταγραφή και οι τρεις. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.
0: Ωραία. Και ο ΠΑΟΚ. Γιατί κάτι γυροφέρνει και ο ΠΑΟΚ εκεί.
1: Όλοι νομίζω και θα φύγουν, δηλαδή ορίστε φεύγει ο Κουτέσα για την ΑΕΚ.
0: Ναι, φεύγει ο Κουτέσα, ναι. Καλός παίχτης ρε φίλε. Γιατί,
1: ναι. Είναι, αλλά ξέρεις τι είναι, δεν παίζει έτσι, δεν είναι καλός παίχτης, αλλά όταν άνευσε έχει ένα σύστημα που δεν του ταιριάζει
0: ναι,
1: ο προπονητής.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ναι, και εδώ που τα λέμε, όταν μπορείς να βρεθείς στη χρυσή τομή και να μην πληρώνει τζάμπα ένα παίχτη και ο παίχτης να μην παίζει. Οπότε όταν άμα βρεθεί κάποια ομάδα ουσιαστικά, όπως έγινε τώρα η Σερβέτ που εκεί που έκανε παπάδες και η ΑΕΚ πάρει χρήματα και ο παίχτης θα παίζει, τότε είναι όλοι ευχαριστημένοι. Νομίζω μέχρι το βραδάκι.
0: Το βράδυ είναι μία η ώρα η προθεσμία.
1: Ναι.
0: Θα ξανοιχτήσουμε λίγο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν πάει τόσο πολύ αργά.
0: Παλιότερα
1: θυμάσαι που είχαν στην ΕΠΟ τις στηρίδες ανοιχτές.
0: Ναι.
1: Να προλάβουν να κάνουν τις
0: Ωραίο. Εγώ θυμάμαι την πιο έτσι δραματική εντός εισαγωγικών βραδιά. Ήμουνα διακοπές και ξενύχτησα με το κινητό και το refresh για τη μεταγραφή του Ριέρα. Που έγινε, ξέρω εγώ, 2-2.30 το πρωί, ένα τέτοιο κουλό.
1: Πάλι καλά που είχες κινητά και ήταν και το.
0: Ναι, μην είσαι ραδιοφωνάκι.
1: Αλλότερα, εγώ μιλάω ως reporter, προ-ίντερνετ, όχι πολύ παλιά,
0: ναι.
1: Όταν το ίντερνετ θα σπάργανα, τέτοιες εποχές, τέτοιες μέρες,

0: τελειώνω από την εφημερίδα και τις μέρες που μυρίζανε, ενώ ότι κάτι περιμέναμε, τα ξημερώματα, μήπως το έχει ο Πίκουλας και δεν το έχουμε πει. Σαν την μια μεταγραφή.
1: Ανταγωνισμός.
0: Ναι, ναι, και λιγότερο παβικά. Το ενώ δημοσιογραφικά το φάγαμε γκάφα. Όχι, και πηγαίναμε Ομόνια 3 η ώρα το πρωί για να δούμε τα πρωτοσέλιδα και να πάρουμε ανάσα.
1: Ωραίες εποχές. Μάλιστα. Εισαύριο τα σπουδαία. Θα τα δούμε και θα τα αναλύσουμε. Έχουμε κύπελο σήμερα. Ωραία παιχνιδάκια και με κυριότερο νομίζω το ΠΑΟ Κόφι που ήταν και ο περσινός τελικός έτσι, του κυπέλου.
0: Και το. Ξέρεις τι ώρα είναι. Είναι 10 και 4. Τώρα είναι κύπελο Πορτογαλίας.
1: Έτσι, ωραίο. Ωραίο. Θα δούμε το ματσάκι και θα έχουν τελειώσει και οι μεταγραφές μετά εκείνη την ώρα και θα την πέσουμε. Τι ωραία.
0: Θα βλέπεις ματσάκι και θα έχεις το κινητό για να βλέπεις τι θα γίνει.
1: Θαύμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι λοιπόν στον Δημήτρη Καϊμά και εμείς σιγά σιγά σας σφαίρες παραδίδουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Με την Ντόνα Δρούτσα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων επειδή εσείς το ζητήσατε αντικαθιστώντας αυτή τη βδομάδα την αρετή Μπίτα. Τα λέμε σε μια ώρα περίπου και λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ήτι μες στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Από τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα της Αττικής, τις πολιτικές συγκρούσεις για την οικονομία και από εκεί στις εξελίξεις που δοκιμάζουν τις ισορροπίες στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το ΑΕΝΑΟΝ ως ένα εργορόσημο για το παραλιακό μέτωπο την ώρα που η ανταπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ και το ιδιωτικό χρέος ανεβαίνει και στο διεθνές πεδίο η Ευρώπη αναζητά κοινή στάση απέναντι στη Ρωσία, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι νέες εξελίξεις στα στενά του Ορμούς επαναφέρουν στο προσκήνιο τους κινδύνους για την ασφάλεια, την ενέργεια και την παγκόσμια οικονομία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει το Μητροπολιτικό Πάρκο Ένων στο Φαλιρικό Όρμο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πλατεία Νερού. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το πάρκο ορόσημο για το παραλιακό μέτωπο, σημειώνοντας ότι αποκαθιστά τη σχέση της Αθήνας με τη θάλασσα. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το Ταμείο Πανθρακοποίησης των Νήσων. Το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ αφορά ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και άλλες υποδομές. Δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Κρήτα στην ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. Στη ψηφοφορία ψήφισαν 288 βουλευτές, εκ των οποίων ψήφισαν παρόν 169 και υπέρ 119. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Για λογική δεν πληρώνω κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς τον κατηγόρησε για ψέματα και προσπάθεια διχασμού των πολιτών. Έρευνα για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια στη Γερμανία μετά τη δολιοφθορά σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στην Κολονία. 5 λιγνητικές μονάδες τέθηκαν εκτός δικτύου. Πρόκειται για το δεύτερο ύποπτο περιστατικό σε ενεργειακές υποδομές μέσα σε λίγες ώρες. Και έφεση από τους συγγενείς των θυμάτων της πολύ νεκρής έκρηξης στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της εταιρείας.
0: Earth News Radio 105,8.
7: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τους δημοσιογράφους του Earth News. Θα ξεκινήσουμε όμως από τις υπογραφές οι οποίες έπεσαν για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αϊνών στο Φαλιρικό Όρμο, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίηση ενός έργου που παρέμενε σε κρεμότητα για δεκαετίες. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν, αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία, έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής, τονίζοντας ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους. Αλλά περισσότερα θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης. Καλό μεσημέρι, Μίλτο.
8: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα παραδοθεί σε 2,5 χρόνια από τώρα με χρηματοδότηση 370 εκατομμυρίων ευρώ. 742 στρέμματα, αθλητικές υποδομές για τους πολίτες, σημεία παιχνιδιού για τα παιδιά, γήπεδα, ποδηλατοδρόμιο, αλλά και διαφύλαξη του τοπικού υδροβιοτόπου. Ο κ. Μητσοτάκης μεταξύ άλλων τόνισε και έστειλε και ένα μήνυμα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι τα επόμενα 4 χρόνια πρέπει να είναι ένα τεράστιο άλμα ανάπτυξης, επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός ότι η πιο ισχυρή σφραγίδα για διαβατήριο αξιοπιστίας, το οποίο αναφέρομαι και εγώ πολλές φορές, είναι τα έργα που ήδη παραδίδουμε. Μεταξύ άλλων, από την πλευρά του κ. Χαρδαλιάς μίλησε για τα όσα χρειάστηκε να γίνουν για να ξεκολλήσει το έργο, καθώς όπως είπε, ήταν κολλημένο και βουτυγμένο στην γραφειοκρατία τα τελευταία 60 χρόνια.
7: Και αναμένουμε φυσικά για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε και ο Πρωθυπουργός Μίλτο θα εξειδικεύσει όλες αυτές τις εξαγγελίες για τα μεγάλα έργα υποδομής. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ. Και κυρίες και κύριοι, να πάμε να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε διαβατήριο αξιοπιστίας τα έργα υποδομής.
9: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται. Και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Βρεθήκαμε πριν από λίγες εβδομάδες στην Δυτική Μακεδονία, παραδώσαμε τον Ε65. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους, έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Να πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε, και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων. Συνιστά και ίσως το πιο καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά αυτήν την ταλαιπωρημένη, θα έλεγα, σχέση της πρωτεύουσας με την θάλασσα και την ακτογραμμή της. Για πάρα πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, η Αθήνα έχει ουσιαστικά γυρίσει την πλάτη της στο σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, που είναι αυτή η καταπληκτική θάλασσα που πάντα την περιέβαλε. Αυτό πια αλλάζει, και αλλάζει δραματικά. Αλλάζει με τα έργα του ελληνικού, τα οποία κόντρα στις προβλέψεις των πιο απεσιόδοξων προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
7: Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, στην ομιλία του τόνισε πως για περισσότερες από 6 δεκαετίες ένα έργο που φάνταζε να μένει στα χαρτιά σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου.
10: Τα δύσκολα δεν χωρούν ούτε υπεκφυγές, ούτε δικαιολογίες. Παίρνεις την ευθύνη, επιμένεις και δεν σηκώνεσαι από το τραπέζι μέχρι να βρεθεί η λύση. Αυτό κάναμε έχοντας δίπλα μας, στο πλευρό μας, την κυβέρνηση και το πραγματικό αμέριστο ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού.
7: Θα μείνουμε όμως στα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς υψηλούς τόνους κινείται η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση να προαναγγέλει φοροελαφρύνσεις εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τον Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας τις οικονομικές της εξαγγελίες λεφτά από μονόπολη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε παράλληλα τον όρο ακρίβεια Μητσοτάκη, ενώ αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική, διαμηνώντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τον διάλογο με την Τουρκία χωρίς υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις. Συνδεόμαστε ξανά με το Μίλτο Σακελάρη.
11: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι. Ο κύριος Μαρινάκης περιέγραψε το πλαίσιο των μέτρων το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όπως επίσης και οι οικογένειες με παιδιά, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Θα έχουμε κανονικά φοροελαφρύνσεις που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Μαρινάκης από εκεί πέρα έστρεψε τα βέλη του στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μίλησε για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, περιέγραψε επί της ουσίας πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να σχολιάσει τα λεφτά από τη μονόπολη κληθής, να σχολιάσει μάλιστα και την παρουσίαση οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ έστρεψε τα βέλη του και κατά του Πασόκ.
7: Και να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίς το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
12: Θα έχουμε μειώσεις, ναι, θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσης. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν άμεσα ή έμεσα, γιατί υπάρχουν έμεσες αυξήσεις εισοδημάτων, όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις, και τους δημοσίους υπαλλήλους, και τους συνταξιούχους, και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η φιλοσοφία των μέτρων είναι στραμμένη σε δύο κατηγορίες συμπολιτών μας που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν λόγω και των πολλών κρίσεων παραπάνω από τους υπόλοιπους. Η πρώτη κατηγορία είναι οι συνεπείς. Και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που λέμε μεσαία τάξη. Βαφτίζει το φαινόμενο αυτό ως ακρίβεια Μητσοτάκη. Απλά είναι λαϊκισμός. Η ουσία ποια είναι, και αυτό νοιάζει τον κόσμο. Να μπορείς, χωρίς να λες ότι γεννώνται από κάπου λεφτά,
13: ναι,
12: από την απόδοση της οικονομίας, να δημιουργείς τις συνθήκες, ούτως ώστε ο κόσμος να παίρνει πίσω όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε. Αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ακούσει και
13: θα
12: από
13: πούμε και αυτά
12: το μετά. Πασόκ και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη.
7: Λίγες ημέρες λοιπόν πριν από τις ανακοινώσεις, τις επίσημες ανακοινώσεις από το στόμα του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σηκώνει λοιπόν το γάντι με αφορμή τις οικονομικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντάς τις μάλιστα λεφτά από μονόπολη. Ωστόσο, είχαμε πριν από λίγο και την απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, γιατί και ο κύριος Τσουκαλάς Ευγενία βάζει τους τόνους και κατηγορεί τον κύριο Μαρινάκη για ψέματα. Θα έχουμε σε λίγη ώρα και την Ευγενία Λούζου. Όπως σας είπα, είχαμε την άμεση απάντηση από το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσουκαλά να χαρακτηρίζει ψεύτη τον κύριο Μαρινάκη και να του καταλογίζει προσπάθεια διχασμού των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ που βέβαια ανεβάζει στροφές εν ώψη και της 3ης Σεπτέμβρη. Ήδη στην Κρήτη βρίσκονται τα περισσότερα από τα στελέχη με αποκορύφωμα βέβαια την εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, που θα έχουμε και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε την Ευγενία Λούζο, αν μας ακούει. Ευγενία.
14: Βέβαια, ακούω, Αντώνα. Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται λοιπόν η κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης με αφορμή την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα κόκκινα δάνεια. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ακούσαμε τόσο στη χθεσινή σου συνέντευξη στο Μέγκα, όσο και στη σημερινή του στο Sky, επιμένει στη θέση ότι το ΠΑΣΟΚ είπε την προηγούμενη εβδομάδα στου συνεπείς ή σε εκείνους που ρυθμίζουν και πληρώνουν δάνεια, φόρους και εισφορές, ότι είναι κορόιδα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σουκαλάς, απαντά στον κ. Μαρινάκη, τονίζοντας ότι εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγεία των κορόιδων μαζί με τα fans και τους services, τον οποίο τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε. Όπως σημειώνει μάλιστα Ντόνα, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, άλλη, ο κ. Μαρινάκης είναι θαυμαστής των πρακτικών του Γκέμπελς και φαίνεται. Δεν έχει κανένα όριο στο ψέμα. Σήμερα δήλωσε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος λέει στους συνεπείς οφειλέτες κορόιδα. Δεν διάβασε την ομιλία, συνεχίζει ο κύριος Τσουκαλάς, και τις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου στην 8η δέσμευση ρητά αναφέρεται την επιβράβευση των συνεπών οφειλετών. Δεν έχει διαβάσει τις τροπολογίες μας που απέρριψε, με τις οποίες ζητούσαμε επιβράβευση των συνεπών, οφειλετών. Αναρωτιέται ο κύριος Τσουκαλάς, καλώντας τον φιλαλήθη κύριο Μαρινάκη να πει με ποιον τρόπο επιβράβευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους συνεπείς, τους οποίους πάει να εξαπατήσει σήμερα.
7: Τώρα, Ευγενία, καταλαβαίνουμε ότι ανεβάζει τις ροφές και το ΠΑΣΟΚ με το βλέμμα φυσικά στη ΔΕΘ και τις επερχόμενες εκλογές. Επιλέγει λοιπόν την Κρήτη να δώσει το πολιτικό του στίγμα με αφορμή και την αυριανή επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου. Ο Νίκος Ανδουλάκης θα βρίσκεται απόψε στο Λασίθι και αύριο η ηγεσία αλλά και τα στελέχη του κόμματος θα βρεθούν στο Ηράκλειο για την κεντρική εκδήλωση.
14: Ναι, Ντόνα, έτσι ακριβώς. Επίποδος βρίσκονται τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τη μεγάλη εκδήλωση του κόμματος με αφορμή την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος στις 3 Σεπτέμβρη, που φέτος για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήδη από χθες, στελέχοι και βουλευτές του κόμματος περιοδεύουν στους 4 νομούς προκειμένου να έχουν επαφές με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Απόψε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραθέσει δείπνο σε μια εκδήλωση με τίτλο «Ξεκίνημα νίκη». Στους βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, δημάρχους, αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη εν ώψη της αυριανής επετείου. Αύριο Πέμπτη, ανήμερα της επετείου που προανέφερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την πολιτική του ομιλία στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 7.30 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες Ντόνα, στην ομιλία του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να δώσει συγκεκριμένο πολιτικό αλλά και οργανωτικό στίγμα, εξού και η μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται από άκρη σε άκρη του νησιού. Στόχος βεβαίως είναι να δοθεί η αίσθηση της απόλυτης πράσινης κυριαρχίας στην Κρήτη, όπου εκεί οι δημοσκοπήσεις φέρεται πως κάνουν την στασιμότητα της δημοσκοπικής βελόνας να κινείται κάπως σε σύγκριση με τα πανελλαδικά αυτά ευρήματα. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, και ολοκληρώνω με αυτό, αυτό που φιλοδοξούν να πετύχουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αύριο 3 Σεπτέμβρη, 52 χρόνια μετά την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, είναι να θυμίσουν τις πάλι ποτέ ένδοξες μέρες του κόμματος, καθώς πρόκειται για τον τελευταίο σταθμό του Νίκου Ανδρουλάκη πριν τη ΔΕΘ, που εκεί ετοιμάζεται να δώσει μια άλλη μάχη.
7: Κινητικότητα υπάρχει φυσικά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, συναντήθηκε με στελέχη του πυροσβεστικού σώματος,
14: όπου εξέφρασε τον Ανέ την στήριξη του κόμματος στο δίκαιο, όπως είπε, αγώνα για τη μονιμοποίηση, τους, μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί στον Περισσό με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τους γνωστούς εποχικούς πυροσβέστες. Όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, οι οποίες αυξάνονται διαρκώς και η κυβέρνηση δυστυχώς συνεχίζει να επιλέγει αυτή τη λύση, που δεν είναι λύση, των συμβασιούχων με περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι χρήσιμοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο την αντιπυρική περίοδο. Τόλισε ιδιαίτερα, Αντώνο, ο κύριος Κουτσούμπας, πως επανειλημμένα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει καταθέσει στη Βουλή ερωτήσεις και επερωτήσεις για τη μονιμοποίησή τους, ενώ σημείωσε πως στέκεται στο δίκαιο αίτημα των εποχικών πυροσβεστών που δεν μπόρεσαν το 2024 λόγω ορίου ηλικίας να ξαναμπούν στο πυροσβεστικό σώμα. Να σου πω τέλος ότι η Ομοσπονδία, όπως είπε, θα συνεχίσει τον αγώνα της με πάρα πολλές παρεμβάσεις.
7: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Απόψε όμως έχουμε και τα αποκαλυπτήρια για το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο παρουσιάζεται στην Θεσσαλονίκη. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνει λόγο για κοστολογημένα μέτρα, 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει τις πληροφορίες για το πρόγραμμα με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει τα χαρτιά του για την οικονομία. Τι να περιμένουμε, ποια θα είναι τα βασικά μέτρα, Βαγγέλη? Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα, αυτό το οποίο ουσιαστικά θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας είναι διτό. Δηλαδή, το πολιτικό πρόγραμμα, κυρίως όμως το οικονομικό. Βασικός πυλώνας αυτού του μοντέλου του οικονομικού θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, που αντικαθιστά το Ταμείο Ανάκαμψης, και σύμφωνα με όσα υπάρχουν μέσα στην ίσαν πληροφορίες είναι ότι δεν υπάρχει υπόσχεση, αυτό λένε τα στελέχη του κόμματος, χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το σχέδιο λοιπόν είναι για την τετραετία 27 έως 30
15: μεικτό κόστος μέτρων 7,39 δισεκατομμύρια. Μόνιμα έσοδα 1,92 δισεκατομμύρια. Καθαρή δαπάνη 5,47 και διαθέσιμος χώρος 5,60. Μας έλεγαν μάλιστα χθες το πρωί τα στελέχη του κόμματος ότι ο κανόνας αυτού του σχεδίου, ο βασικός πυλώνας, είναι απλός. Δεν υπάρχει μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανακτιμάται κάθε χρόνο. Θεωρεί ο κύριος Τσίπρας ότι η πρόταση συνολική που θα καταθέσει είναι ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής οικονομίας και όχι μια διαφορετική υποσχεσιολογία. Μέλη να το δούμε, να το δούμε, και όλα θα κρυθούν βεβαίως από σήμερα το απόγευμα. Να υπενθυμίσω ότι και στις 9 Σεπτεμβρίου, μία εβδομάδα μετά, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη, που θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
7: Και μένει να δούμε και σήμερα ποια πολιτικά πρόσωπα θα παρακολουθήσουν την σημερινή εκδήλωση.
15: Είναι πολύ συγκεκριμένα, νομίζω. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Βουλευτές πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, όχι πρώην βουλευτές, νυν βουλευτές πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, αρκετοί θα βρεθούν στην Θεσσαλονίκη, θα είναι στο ακροατήριο της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα και κάποιοι άλλοι παράγοντες από τη Θεσσαλονίκη που ήδη έχουν συνδράμει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και τα πηγαδάκια που θα σχηματιστούν, θα τα δούμε όμως αναλυτικά.
15: Μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
7: Βέβαια, θα τα δούμε αναλυτικά και στο αυριανό μαγκαζίνο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Για να μεταφερθούμε όμως τώρα και στη Βουλή, εκεί όπου νωρίτερα είχαμε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη συζήτηση με φόντο την υποψηφιότητα της Έλενα Σακρίτα για την θέση της πέμπτης αντιπροέδρου. Η κόντρα κυβέρνηση και η ΣΥΡΙΖΑ κορυφώθηκε λίγο πριν την ονομαστική ψηφοφορία, η οποία όμως, Ανδρέα Μαραθιά, δεν ανέδειξε την κυρία Κρίτα στην θέση. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, λοιπόν, Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας μεταφέρει το εκρηκτικό, θα έλεγα, κλίμα που παρακολουθήσαμε νωρίτερα στην Ολομέλεια, αλλά και όλο το παρασκήνιο της ψηφοφορίας. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, η κυρία Έλενα Κρίτα, η μοναδική υποψήφια για τη θέση της 7ης Αντιπροέδρου, δεν εξελέγει τελικά στη θέση αυτή, καθώς τα παρόν ήταν περισσότερα από τα υπέρ, αφού οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Νίκης, συν 5 ανεξάρτητοι, σύνολο 169, ψήφισαν παρόν, ενώ τα υπέρ στην υποψηφιότητά της ήταν μόλις 119 από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές. Έτσι, κυρία, έτσι θα παραμείνει κενή η θέση του 7ου Αντιπροέδρου στη Βουλή. Γεγονός το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε δεν έχει ξανασυμβεί, ιδιαίτερα όταν αφορά υποψηφιότητα από κόμμα του Δημοκρατικού Τόξου. Και φυσικά γι' αυτό το γεγονός υπήρξε πολύ έντονη κριτική και θα έλεγα πολύ με επικριτική στάση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ανεξήγητη δυσανεξία στους θεσμούς και το Σύνταγμα, ενώ σχολίασε πως είναι αδιανόητο να ζητείται πιστοποιητικό μητσοταχικών φρονημάτων προκειμένου να προταθεί ένα πρόσωπο για, για το Προεδρείο της Βουλή. Έκανε λόγο μάλιστα για ηθική και δεοντολογική υποχρέωση των πλειοψηφιών να σέβονται οριζόντια τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, εξήγησε πως κατά το κανονισμό τα κόμματα αδύνανται να προστείνουν πρόσωπα και η Ολομέλεια είναι εκείνη που αποφασίζει, ενώ υπενθύμησε πως κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο τρία κόμματα, οι Σπαρτιάτες, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, δεν εξέλεξαν αντιπροέδρους. Να σημειώσουμε ότι κατά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δοντονή, φαίνεται ότι υπάρχει μια εξαιτία αυτή τη τάση τη Νέα Δημοκρατία και τη κυβερνητική πλειοψηφία, θα υπάρχει αλλίωση στο συσχετισμό δυνάμεων, στη διάσκεψη των Προέδρων, κάτι που ενδεχομένως να ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία στον ορισμό των ανεξάρτητων αρχών, που παραμένουν οι θέσεις των οποίων παραμένουν κενές εδώ και αρκετούς μήνες.
7: Α, επομένως μένει κενή τώρα η θέση.
16: Η θέση της Αντιπροέδρου παραμένει κενή, αλλάζει και ο συσχετισμός δυνάμεων ενδεχομένως υπέρ των 3/5 με βάση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, και έτσι θα μπορεί η κυβερνητική πλειοψηφία κατά το ΠΑΣΟΚ να ορίσει τους τρεις προέδρους της ανεξάρτητης αρχές, των οποίων οι διοικήσεις παραμένουν κενές, ακέφαλες μέχρι στιγμής. Και βέβαια εδώ πέρα να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Λουδωνής για μια ακόμη φορά υπενθύμησε τι έλεγε στο παρελθόν ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο νυν υπουργός εξωτερικών, ο οποίος σε βιβλίο του που ερμήνευε τα άρθρα του Συντάγματος εξηγούσε με πολύ καθαρό τρόπο, όπως είπε ο κ. Λουδωνής, ότι η κοινοβουλευτική παράδοση που θέλει τα κόμματα κυβερνώντα και αντιπολιτευόμενα να υπερψηφίζουν τους εκάστοτε προτινόμενους αντιπροέδρους είναι ζήτημα σεβασμού της μειοψηφίας.
7: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε και από τον Ανδρέα Μαραθιά νωρίτερα, στη συζήτηση στην Ολομέλεια ανέβηκαν οι τόνοι, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για δυσυναξία στους θεσμούς, στην κυβερνητική πλευρά να απαντά ότι η διαδικασία προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής και ότι κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα να κρίνει τις υποψηφιότητες. Πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικά τι ανέφεραν λοιπόν στην Ολομέλεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης.
17: Εφόσον για ανεξήγητο λόγο και σπάνια να συμβαίνει αυτό, να χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοταγικών φρονημάτων για να υποδείξει ένα κόμμα την πρότασή του για την πέμπτη αντιπροεδρία ή να επιλέξει ένα στέλεχός του και να βρίσκει έολες, αμετροεπείς, μισογυνικές και αντικοινοβουλευτικές δικαιολογίες για να ανατραπεί αυτός ο κανόνας δικαίου εθήμου, νιώθω ότι υπάρχει υποχρέωση να δοθεί ο χρόνος παρεμβάσεων.
18: Ο κ. Γιαννούλης δεν νομίζω ότι έχει αφιερώσει χρόνο να διαβάσει τον κανονισμό της Βουλής. Τα κόμματα κατά τάξη μεγέθους δύναται να προτείνουν και η Ολομέλεια αποφασίζει. Επί της αρχής ψηφίζουμε τα πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση μας ο βουλευτής έχει δικαίωμα γνώμης, η οποία δεν ελέγχεται. Εγώ έχω δικαίωμα λοιπόν να αποφασίσω και να κρίνω ως εκλεγμένος βουλευτής για 7η συναπτή περίοδο αν ένα πρόσωπο έχει τα εχέγγυα που απαιτούνται κατά τη δική μου κρίση και αποκλειστικά δική μου κρίση να επιτελήσει το ρόλο του αντιπρόεδρου της Βουλής.
7: Πάμε να βγούμε εκτός συνόρων, να πάμε στην κόντρα Βερολίνου Μόσχας που έχει ξεσπάσει με την Γερμανία να κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για την υπόθεση του ντρόουν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Να έχουμε νέες απόπειρες δολοφθοράς σε κρίσιμες υποδομές. Θα τα δούμε αναλυτικά όμως στην συνέχεια με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου. Ωστόσο, αυτή η κόντρα περνά πλέον και στο ευρωπαϊκό τραπέζι, με την Ευρώπη να σκληραίνει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία. Νωρίτερα η Κάγια Κάλλας χαρακτήρισε την απόπειρα επίθεση στη Λειψία ενέργεια με χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, ενώ προαναγγέλλονται και νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εξέφρασε με ανάρτησή του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα στο Wicklow της Ιρλανδίας, όπου πραγματοποιείται και η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με την ελληνική πλευρά να θέτει στο τραπέζι και την τουρκική προκλητικότητα. Σε μια λοιπόν κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με το ρωσικό αλλά και τον τουρκικό αναθεωρητισμό να προβληματίζουν την Ευρώπη, η Ελλάδα διαμηνεί ότι παραμένει σταθερά στο πλευρό του διεθνούς δικαίου αλλά και της ασφάλειας των συμμάχων της. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρίσα, που βρίσκεται στην Ιρλανδία. Κατερίνα, καταρχάς έχουμε κάποιο νεότερο από τη Σύνοδο όσον αφορά και τη στάση που διαμορφώνεται μεταξύ των Ευρωπαίων απέναντι στη Ρωσία. Πόσο σκληρή κιόλας αναμένεται να είναι η ευρωπαϊκή απάντηση? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Καλό μεσημέρι από το Βουίκλο. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πολύ αυστηρή απέναντι στη Μόσχα. Μεγάλη αγωνία, μεγάλη ανησυχία. Μην ξεχνάτε ότι πολλές από τις νέες χώρες που έχουν ενταχθεί είναι συνορεύουν με τη Ρωσία. Είναι εύλογο, όπως επίσης η προκλητικότητα και ο αναθεωρητισμός που έδειξε η Μόσχα προς τη Γερμανία. Η θέση της Ελλάδας ήταν ξεκάθαρη και σαφής και χθες με το μήνυμα του Πρωθυπουργού, αλλά και σήμερα, στέλνοντας μηνύματα κατά του αναθεωρητισμού με δηλώσεις του ο Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ενημερώνει αυτή την ώρα τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προκλητικότητα της Τουρκίας και για τις ενέργειές της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνει και υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα είναι πάντα υπέρμαχος του διεθνούς δικαίου και είναι πάντα με τον αμυνόμενο, και βεβαίως θέτει το θέμα της αντιμετώπισης και κυρίως ζητά την αλληλεγγύη και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την επιθετικότητα.
7: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κατερίνα Φρίσα, και εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
20: Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, υπέρ της ελευθερίας, της αμφιπλοείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες απαρέγκλητα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
7: Στην ανάγκη λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπίζεται με συνέπεια το διεθνές δίκαιο, αλλά και στην κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ακούσαμε ότι αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος λοιπόν στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βίκλο της Ιρλανδίας. Θέτει το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Ωστόσο, η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της σε συνέχεια λοιπόν της τουρκικής ρηματικής διακοίνωσης, αλλά και στον αποέχο βέβαια τη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, προχώρησε σήμερα σε προκλητικές δηλώσεις, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία, όπως είπα, από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει την στρατικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Αλλά περισσότερα για την τοποθέτηση του Τούρκου Πρόεδρου θα μας πει η ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, η Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα. Ελβίρα, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Μπορείς να πλησιάσεις λίγο στο μικρόφωνο για να ακούγεσαι λίγο καλύτερα.
21: Έλεγα λοιπόν, τώρα σε ακούμε. Τώρα καλύτερα, ωραία. Κατά την επιστροφή του λοιπόν ο κύριος Ερντογάν από το Κυργιστάν, όπου συμμετείχε στην ανταποκριτής του Οργανισμού Συνεργασίας Σαγκάη, σε ερώτηση που του έγινε από δημοσιογράφους στο αεροπλάνο για την αποστρατικοποίηση, για τον εξοπλισμό των νησιών, των ελληνικών νησιών, απάντησε χαρακτηριστικά: εμείς λέμε ότι πρέπει να προχωρούμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Ωστόσο, τόνισε πως η Τουρκία ήταν η πλευρά που επέδειξε επικοδομητική στάση και τις περισσότερες φορές δεν είδε αντίστοιχη ανταπόκριση από την Ελλάδα στην καλή πρόθεση της Τουρκίας, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Συμπλήρωσε επίσης ότι η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν επιτρέπει και σε κανέναν να καταπατά τα δικαιώματά της. Συνόψησε λέγοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτό το λαφασμένο δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο οποίο έχει εισέλθει και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που τελούν υπό αποστατικοποιημένο καθεστώς.
7: Μένει να δούμε και την απάντηση της Αθήνας. Ελβίρα, να μείνουμε σε σένα όμως, γιατί δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν σήμερα στην θάλασσα του Μαρμαρά. Αγνοούνται μέλη του πληρώματος και έχουμε και τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
21: Ένα δεύτερο ναυάγιο, αυτή τη φορά 18 μάλλον μίλια ανοιχτά της Σιλιβρίας, στη θάλασσα του Μαρμαρά, στις 3:15 το ξημέρωμα, δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία. Το ένα βυθίζεται μετά την σύγκρουση αυτή, που είναι ακόμα μυστηριώδης, να πούμε εδώ. Δεν έχουν εξηγήσει πώς συνέβη, παρά τα βέβαια προηγμένα συστήματα πλοήγησης και ασφαλείας των δύο εμπορικών πλοίων. Το ένα από τα δύο πλοία δεν φέρει μάλιστα ορατά ζημιές, ενώ το άλλο που βυθίστηκε, από το άλλο μάλλον αγνοούνται και τα 10 μέλη του πληρώματος, είναι σε εξέλιξη, όπως ακριβώς είπε, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης της θάλασσας του Μαρμαρά. Δύο τουλάχιστον ελικόπτερα επιχειρούν, 12 σκάφη επίσης των τουρκικών αρχών στενίζουν την περιοχή για τα 10 αυτά μέλη. Δεν υπάρχουν νεότερα ούτε για τους λόγους του δυστυχήματος της σύγκρουσης, αλλά ούτε και για την ζωή. Αν βρίσκονται στη ζωή οι 10 άνθρωποι, έχει ξεκινήσει έρευνα και από την εισαγγελία της Λιβρίας για το συμβάν. Να προσθέσω επίσης, γιατί είναι μόνο θεματική η επικαιρότητα αυτές τις μέρες σχέση με τα ναυάγια, και για το ναυάγιο στην Κερίνια που, αν θυμόμαστε, την Κυριακή είχε αποπλέψει από το λιμάνι της Κερίνιας στο ψευδοκράτος το φύλλο Τζέτ, ένα επιβατικό πλοίο αυτή τη φορά. Εντοπίσαν πριν από λίγο οι αρχές του ψευδοκράτους το κουφάρι του πλοίου. Να θυμίσουμε ότι αγνοούνται 20 άνθρωποι που κατά πάσα πιθανότητα βρίσκονταν μέσα στο πλοίο την ώρα που αυτοβοηθιζόταν. Mm-hmm.
7: Ελβίρα Κρίθαρη, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Η ανταποκρίτριά μας λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς μένουμε όμως στα θέματα από την διεθνή επικαιρότητα, γιατί την ίδια ώρα έχουμε και σφοδρή επίθεση κατά της Ουκρανίας από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατηγορεί το Κίεβο για κρατική τρομοκρατία. Η δήλωση τώρα του Ρώσου Προέδρου Έλενα Λεβίζου έρχεται και ως απάντηση στις προειδοποιήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά ντρόνς έχουν καταστήσει τον ρωσικό εναέριο χώρο εξαιρετικά επικίνδυνο. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς προηγήθηκε η δήλωση αυτή λοιπόν του Βολοντίμιρ Ζελένσκι λόγω των επιθέσεων, των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Η Ουκρανία βεβαίως απαντά με επιθέσεις με ντρόνς βαθιά στο ρωσικό έδαφος και είναι καθημερινές αυτές οι επιθέσεις με εκατοντάδες ντρόνς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λοιπόν προειδοποίησε ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία πρόθεση να βλάψει την αεροπλοεία, αλλά την εμπορική αεροπλοεία, αλλά ο εναέριος χώρος της Ρωσίας, όπως είπε, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος λόγω αυτών των γεγονότων. Για να υπάρξει αντίδραση του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι αυτές οι δηλώσεις συνιστούν κρατική τρομοκρατία και είπε ότι η Ρωσία θα βρει τον τρόπο να απαντήσει. Mm-hmm. Ο Ρώσος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις, mm-hmm. λέγοντας ότι ο ίδιος είναι έτοιμος για ουσιαστικά διαπραγματεύσεις. Έχοντας πει αυτό όμως, λίγες ώρες αργότερα υπήρξαν νέες σφοδρές ρωσικές επιδρομές, αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας για 7η συνεχόμενη νύχτα και οι Ουκρανοί λένε ότι από την περασμένη Πέμπτη έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 53 άνθρωποι μόνο στην περιοχή του Κιέβου.
7: Ο Ρώσος Πρόεδρος όμως έχει και ακόμα ένα ανοιχτό μέτωπο πέρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία που διαρκεί πάνω από 4,5 χρόνια. Αυτό με την Γερμανία, με το Βερολίνο, το οποίο ανεβάζει τους τόνους και κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για την υπόθεση του ντρόν με εκρηκτικά. Θυμίζουμε ότι εντοπίστηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αλλά είχαμε και νέες απόπειρες δολιοφθοράς σε κρίσιμες υποδομές, οι οποίες, Έλενα, προκαλούν ανησυχία στη Γερμανία.
21: Βεβαίως, και όλο αυτό το κλίμα είναι σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο ψυχρό πολεμικό, μάλιστα το χειρότερο που έχει υπάρξει μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και κάνουν λόγο για σημείο καμπής στη σχέση συνολικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία που είναι ήδη έκρηθμες βεβαίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Οι δύο υπουργοί, οι γερμανοί υπουργοί των εσωτερικών και των εξωτερικών κατηγόρησαν ευθέως τη Ρωσία λοιπόν για το περιστατικό στην Λειψία με το ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά που εξουδετερώθηκε από τις γερμανικές αρχές της 4 Αυγούστου κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος και κατηγόρησαν ευθέως λοιπόν την Ρωσία για υβριδικό πόλεμο. Όπως είπαν, δεν βρίσκονται σε πόλεμο, η Γερμανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο mm-hmm. με την Ρωσία, όμως δέχεται σχεδόν καθημερινά υβριδικές επιθέσεις από την Ρωσία. Επίσης,
7: μια απόφαση, Έλενα, που ήρθε μέσα σε λίγες εβδομάδες και δεν ξέρω αν μπορέσει κιόλας να αποτελέσει ένα προηγούμενο για το πώς η Ευρώπη θα απαντά πλέον και στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
21: Η Ευρώπη λέει, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και στις Βρυξέλλες και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι η απάντηση θα είναι συντονισμένη, ότι χρειάζεται μια συντονισμένη και ενιαία απάντηση και βεβαίως υπάρχει αλληλεγγύη προς την Γερμανία. Η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που έχει δεχθεί τις εισβολές των ρωσικών drones, να θυμίσουμε. Είναι και άλλες χώρες. Σε μια πρώτη αντίδραση να σου πω ότι το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι στις 18 Σεπτεμβρίου κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη, κλείνει και το πολιτιστικό ρωσικό κέντρο στο Βερολίνο, λαμβάνει και άλλα μέτρα κατά Ρώσων πολιτών και οντοτήτων, ενώ οι Βρυξέλλες κάλεσαν για διαμαρτυρία τον Ρώσο πρέσβη. Ανάλογες κινήσεις έκανε και η Γαλλία και η Ολλανδία και το Βέλγιο. Η Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι αυτές οι επιθέσεις συνιστούν κρατική τρομοκρατία, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να δηλώνει σε κοινή συνέντευξη τύπου πριν από λίγο με τον Μαρκ Ρούτε, τον επικεφαλής του, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, ότι αυτό το περιστατικό στη Λειψία θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολλούς νεκρούς, ότι δεν θα ανεχτούμε αυτά τα περιστατικά, αλλά η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη και να απαντά σε μια νέα κανονικότητα, όπως την είπε, με την Ρωσία. Τώρα, να σου πω Επίσης, ότι για τα δύο άλλα περιστατικά δολιοφθοράς που αναφέρθηκες, βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Γερμανία. Το ένα αφορά χθες στο Μπραντεμβούργο, όπου οι γερμανικές αρχές κάνουν λόγο για τρομοκρατική, απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπραντεμβούργο, που αποτράπηκε. Ενώ έχουμε και ένα νέο περιστατικό στο Μπέρνχαϊμ της Δυτικής Γερμανίας, που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, όπου εκεί εντοπίστηκε βανδαλισμό σε τεχνικό εξοπλισμό, όπως αναφέρθηκε, χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σήμερα επίσης το
7: είχαμε
21: πρωί
7: είχαμε και μία έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό.
21: Ακριβώς, το σιδηροδρομικό σταθμό του Augsburg είναι στην, κοντά στο Μόναχο. Ωστόσο, εκεί από ό,τι φαίνεται οι αρχές λένε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, για μια ενέργεια του οργανωμένου εγκλήματος. Είχε τοποθετηθεί μια χειροβομβίδα που πυροδοτήθηκε έξω από κοσματοπολείο που βρίσκεται δίπλα στο σταθμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα.
7: Άρα δεν συνδέεται με την ένταση στις σχέσεις Ρωσίας-Γερμανίας.
21: Προς το παρόν δεν υπάρχουν δείξεις. Οι γερμανικές αρχές, αλλά είναι, όπως καταλαβαίνουμε, το κλίμα πραγματικά πάρα πολύ τεταμένο και αναμένουμε να δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την απάντηση. Να σου πω κλείνοντας ότι και η Βρετανία βρίσκεται σε επιφυλακή μετά τις απευθείας απειλές του Πρόεδρου Πούτιν ότι θα χτυπήσει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους λόγω της συνεχιζόμενης στήριξης της χώρας προς την Ουκρανία. Η Βρετανία λέει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις είναι έτοιμες για οποιαδήποτε επίθεση.
7: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, χθες είχαμε και την συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κυργιστάν, με τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν φτάσει ποτέ, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος. Η συνάντηση λοιπόν αυτή αναδεικνύει και τον ολοένα πιο σύνθετο ρόλο της Άγκυρας και τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Έχουμε φυσικά και την ένταση σε Ουκρανία και σε Μέση Ανατολή, αλλά και την υποχώρηση της Αμερικανικής επιρροής, οι οποίες, όπως είπε σήμερα εδώ στο σταθμό μας ο καθηγητής Σωτήρης Ντάλης, δημιουργούν ένα νέο πιο ασταθές γεωπολιτικό τοπίο. Πάμε να τον ακούσουμε τι δήλωσε.
1: Όσον αφορά την εμφάνιση του Τούρκου Πρόεδρου στην συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, νομίζω πως επιβεβαιώνει αυτό που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, την προσπάθεια της Τουρκίας, επιτυχημένη σε μεγάλο βαθμό, να εμφανίζεται ως μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη με παγκόσμιο ρόλο, να είναι προνομιακός εταίρος όχι μόνο με τη Ρωσία, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση των δύο ηγετών, αλλά και με, με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Πρόεδρου Τραμπ, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό για τις δύο πλευρές. Νομίζω πως θα δυσκολέψει τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τις πιέσεις προς την Μόσχα και εκεί θα είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσει η Άγκυρα όσον αφορά τον ειδικό ρόλο και την ειδική σχέση που θέλει να πετύχει με τις Βρυξέλλες. Νομίζω πως θα έχει και κάποιες επιπτώσεις σίγουρα αρνητικές εντός του ΝΑΤΟ. Επομένως δεν θα είναι τόσο εύκολο να εμφανιστεί ως προνομιακός εταίρος με τη Ρωσία. Αν καταφέρει να λύσει το πρόβλημα των S-400, θα είναι προφανώς μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Ερντογάν. Τώρα, ποιο θα είναι το αντάλλαγμα που θα δώσει στον Πούτιν, γιατί σίγουρα θα δώσει κάτι, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
7: Ερχόμαστε ξανά στα δικά μας, γιατί σε εξέλιξη είναι δύο φωτιές, η μία στην Κάριστο και νωρίτερα ξέσπασε φωτιά και στον Μύτικα Θήβας. Για την εικόνα από τα μέτωπα θα μας ενημερώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Ζώης Κακαβάς. Καλό μεσημέρι, Ζώη.
2: Για την πιο σοβαρή φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, λίγο πριν από το μεσημέρι, και την πυρκαγιά μιλάμε της Καρίστου, επεκτάθηκε κοντά σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για σπίτια. Δύο είναι τα κυρία μέτωπα, ένα πάνω από την Καρίστο, ένα μένεται σε επίτυπο σημείο. Είναι βεβαίως μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων, υπάρχει αισιοδοξία.
7: Είχε δοθεί και εντολή εγκαίνωσης της περιοχής της Θεατρούπολης.
2: Είναι δύο τα μηνύματα που εστάλησαν από το 112, ένα για βρίσκονται στην περιοχή κάδικη σε ετοιμότητα. Και το δεύτερο, όπως είπες πολύ σωστά, για απομάκρυνση των κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή, από την περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη, με κατεύθυνση προς Πάριστο, μέσω Παραλιακής Οδού. Βεβαίως, μας λένε από την πυροσβεστική, από την Αθήνα, από το κέντρο επιχειρήσεων, ότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για τον οικισμό. Mm-hmm. Πάμε στην δεύτερη πυρκαγιά, για την οποία ενημερωθήκαμε πριν από λίγη ώρα. 2:10 ενημερώθηκε η πυροσβεστική. Και εδώ μεγάλη κινητοποίηση, 42 πυροσβέστες, μία ομάδα δασοκομμάτων, 16 οχήματα, 8 αεροσκάφη, υδροφόρος και μηχάνημα έργου από το Δήμο Θηβαίων. Και εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα για κατοικημένες περιοχές. Για να επανέλθω και για την φωτιά της Καρίστου και για την κινητοποίηση που δεν είπα, είναι συνολικά ανάπτυξη αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις. Είναι κινητοποίηση 9 αεροσκαφών, 4 ελικόπτερα, δηλαδή 13 συνολικά τα ενέργεια μέσα, 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομμάτων, 21 οχήματα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
7: Πολύ μεγάλη δύναμη.
2: Αισιοδοξία από τους αρμόδιους για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Όμως οι στροβιλισμοί και ο αέρας είναι αυτοί που εμποδίζουν για την ώρα την κατάδρασή της, την αντιμετώπιση της.
7: Και η περιοχή της Βιωτίας, όπως σας είπες, για τον Μύτικα Θήβας, να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των επιχειρήσεων πυρόσβεσης και αυτό το καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε ότι τα ενέργεια μέσα θα κατασβέσουν γρήγορα και τα δύο μέτωπα. Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί κλιμακώνεται περαιτέρω και η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ αλλά και την Ιρανική απάντηση που ήρθε άμεσα με την στόχευση Αμερικανών βάσεων σε χώρες της περιοχής. Ξανά λοιπόν συνδεόμαστε με την Έλενα Αλεβίζου από την αίθουσα σύνταξης, καθότι η οργή έχει προκαλέσει στο Ιράν αμερικανικό πλήγμα σε κτίριο, Έλενα, όπου πραγματοποιούνταν αγαμήλια τελετή όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης.
3: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης που ανέφερε ότι επλήγησαν περίπου 100 στόχοι στο νότιο Ιράν, κυρίως στις περιφέρειες Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στη Σιρίκ, όπου εκεί επλήγησαν ραντάρ, πύργοι τηλεπικοινωνιών, μονάδες φρουρών της Επανάστασης, μονάδες πόντισης ναρκών, και όλα αυτά σε απάντηση για τις απόπειρες επιθέσεις των Ιρανών σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις και στόχους στην Ιορδανία, το Ιράκ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Μάλιστα για την Ιορδανία ανέφεραν ότι υπάρχουν πολλοί Αμερικανοί νεκροί στρατιώτες, το οποίο πάντως δεν επιβεβαιώνεται από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Το Ιράν κάνει λόγο επίσης για 18 νεκρούς, ανάμεσά τους 4 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια γαμήλιας τελετής, όπως αναφέρουν, ανάμεσά τους και ένα 4χρονο αγόρι. Αυτό συνέβη στην επαρχία Σιρίκ. Μάλιστα προκάλεσε αυτή η επίθεση την οργή και του Γκαλιμπάφ, του κύριου διαπραγματευτή του Ιράν, που αποκάλεσε σατανά τις Ηνωμένες Πολιτείες και προέβησε νέες απειλές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για πιο σκληρά χτυπήματα. Ανάλογες πάντως ήταν και οι αναρτήσεις και οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, που προειδοποιεί το Ιράν με ακόμη πιο σκληρά χτυπήματα εάν συνεχίσει τις επιθέσεις του και αυτή την συμπεριφορά και την πορεία του. Και μάλιστα είπε ότι τα πιο σκληρά χτυπήματα δεν έχουν έρθει ακόμη, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αν το Ιράν θα υπογράψει μια άχρηστη, όπως ανέφερε, συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Παρ' όλα αυτά, να σου πω κλείνοντας ότι οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι 2 σούπερ τάνκερ τυλίχθηκαν στις φλόγες καθώς προσέκρουσαν σε νάρκες, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι ένα τάνκερ της χτυπήθηκε τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος υπήκοος Φιλιππίνων.
7: Η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα μεγάλα διεθνή πρακτορία με τις τελευταίες λοιπόν πληροφορίες από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Με τις διεθνείς τώρα τιμές ενέργειας να παραμένουν σε ανωδική τροχιά στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και να προστατευτούν από πιθανές νέες αυξήσεις. Τα μπλε τιμολόγια επανέρχονται έτσι στο προσκήνιο, με τους παρόχους να προσφέρουν σταθερές χρεώσεις και νέα προγράμματα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή στην αγορά για τα τιμολόγια και ποιες είναι καλύτερες διαθέσιμες προσφορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, νομίζω ότι πια είναι τη λύση για τους καταναλωτές είναι να στραφούν σε ένα σταθερό τιμολόγιο, εξασφαλίζοντας έτσι μια συγκεκριμένη τιμή για ένα τουλάχιστον χρόνο, διότι φαίνεται ότι τα πράγματα στην αγορά ηλεκτρισμού δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε από το μεγαλύτερο πάροχο, τη ΔΕΗ, το νέο της πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο, το οποίο είναι αυξημένο κατά 7,7% για τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο και είναι στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα έναντι 13,8 λεπτών ανά κιλοβατόρα τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, η ΔΕΗ ανακοίνωσε και ένα νέο μπλε σταθερό τιμολόγιο, το οποίο είναι αρκετά ελκυστικό με την έννοια ότι κινείται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από το πράσινο τιμολόγιο. Φαίνεται ότι τα σταθερά τιμολόγια θα είναι το σημείο στο οποίο μπορούν οι καταναλωτές να βρουν μια λύση για την ρευστή πολύ κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ηλεκτρισμού. Να πούμε ότι εχθές η τιμή, μάλλον για σήμερα, η τιμή είχε διαμορφωθεί στα 188 ευρώ ανά μεγαβατόρα και σήμερα για αύριο έχουμε μια ακόμα άνοδο στα 192,88. Όλα αυτά δείχνουν μια εικόνα ότι πηγαίνουμε σε μια πιθανώς νέα ενεργειακή κρίση και αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυξάνονται οι τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο έχει φτάσει, βρίσκεται στα επίπεδα του 2023 με 72,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα να πωλείται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι και τους επόμενους μήνες, εφόσον η εξάρτηση για την παραγωγή ηλεκτρισμού από το φυσικό αέριο είναι σημαντική, θα έχουμε επιπτώσεις και στην αγορά ηλεκτρισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα.
7: Να, άλλη μια μεγάλη επιβάρυνση για τα νοικοκυριά αφορά την Αντλία, γιατί είδαμε, Πινελόπη, τη διεθνή τιμή του πετρελαίου πλέον να ξεπερνά και τα 95 δολάρια το βαρέλι.
4: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 94,3. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 95. Το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6. Νωρίτερα είχε φτάσει και στα 90. Όλα αυτά δείχνουν πως και στον τομέα των υδρών καυσίμων τα πράγματα δεν είναι θετικά. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν οι δύο επιδοτήσεις, η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και η έκπτωση από την πλευρά των διελιστηρίων. Σε ό,τι αφορά τον diesel, συνολικά είναι 15 λεπτά το λίτρο και σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη είναι 10 λεπτά το λίτρο. Ωστόσο, η μέση τιμή της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ σε όλη τη χώρα και στην Αττική ξεπερνάει τα 2 ευρώ και φαίνεται ότι αυτές οι επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις απλώς θα συγκρατούν την τιμή γύρω στα 2 ευρώ. Μάλλον πάνω από τα 2 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πιεστούν αρκετά το επόμενο διάστημα.
7: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσω.

0: απάντηση στις καταγγελίες για τις ανατιμήσεις πριν από τις μειώσεις. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Έχουμε ήδη προτάσεις και για περισσότερα και να μπουν και εμβόλυμα μέσα στο δίμηνο. Το εξετάζουμε. Εμείς το βλέπουμε θετικά, οπότε θα έχουμε και μεταβολές. Όπως επίσης αλλάζουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς.
0: Λοιπόν, να πάμε να αλλάξουμε όμως σελίδα τώρα στο δελτίο μας, να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς φως στην ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης με το δολοφονημένο βρέφος αναμένεται να ρίξουν οι σημερινές καταθέσεις των τριών παιδιών που εντοπίστηκαν υποσυτισμένα και ταλαιπωρημένα στο διαμέρισμα της Φρίκης, ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν και οι τρεις ενήλικοι, ο φερόμενος ως πατέρας κατά δήλωσή του, η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του που δηλώνει η μητέρα του βρέφους, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων βρίσκεται η Άννα Νικολάου και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
2: Έχουν οδηγηθεί από το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι τρεις συλληφθέντες και έχουν απολογηθεί για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Αυτή η δικογραφία αφορά τις ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Η δίωξη που τους έχει ασκηθεί είναι για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Το κακούργημα είναι η διακίνηση ναρκωτικών και το πλημέλημα είναι η μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Έχουν δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Η 38χρονη φερόμενη ως μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι ήθελε να έχει πάντα μαζί της το παιδί της και δεν μπορούσε να αποδεχθεί το θάνατό του. Ο 46χρονος φερόμενος ως πατέρας του παιδιού δήλωσε χρήστης ναρκωτικών ουσιών και φέρεται να είπε ότι είναι τοξικό εξαρτημένος και ζήτησε να υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις. Ενώ 26χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για το παιδί. Αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, αν δηλαδή θα οδηγηθούν για αυτές τις κατηγορίες στη φυλακή ή αν ενδεχομένως θα φαθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, η αστυνομία έχει σχηματίσει μία ακόμα δικογραφία, είναι αυτή για την ανάπτυξη του βρέφους και είναι θέμα ορών αυτή η δικογραφία με όλα τα ιστοιχεία να υποβληθεί στις δικαστικές αρχές και να κινηθούν οι ποινικές διαδικασίες και για αυτό το σκέλος.
0: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι, καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται οι καταθέσεις των τριών παιδιών ηλικίας, υπενθυμίζουμε, 9, 12 και 15 ετών, οι οποίες θα ληφθούν παρουσία παιδοψυχολόγων. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα και ο Κώστας Στάμου με τις δικές του πληροφορίες.
3: Προανακριτικά, ο 43χρονος επιμένει στους αρχικούς του ισχυρισμούς, ότι δηλαδή το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και δεν είχε πρόθεση να το δολοφονήσει ούτε ο ίδιος, ούτε ο 38χρονος Γερμανίδα σύζυγός του. Για τα τραύματα τώρα τα οποία εντοπίστηκαν από το ιατροδικαστή στο άψυχο σώμα του παιδιού, υποστηρίζει ότι αυτά προκλήθηκαν από τα χτυπήματα που κατάφερε με το μαχαίρι στο παγωμένο παιδί, καθώς ήθελε να σπάσει τον πάγο ο οποίος είχε σχηματιστεί στο άψυχο κορμί του, κατά την παραμονή του στην κατάψυξη του ψυγείου, καθώς το μετέφεραν σε αυτό το δοχείο από ψυγείο σε ψυγείο. Σπίτια. Η ιατροδικαστική εξέταση ωστόσο τον διαψεύδει, καθώς τα τραύματα από μαχαίρι που διέκρινε ο ιατροδικαστής στο νεκρό βρέφος είναι βαθιά και πισόπλατα. Συγκεκριμένα το παιδί έφερε περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι διπλής λεπίδας, με 15 από αυτά να προκλήθηκαν μετά το θάνατό του, ωστόσο τα 5 είναι προθανάτια, το οποίο δείχνει ότι ξεκάθαρα το παιδί έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας. Από την πλευρά της τώρα, η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία από την πρώτη στιγμή δήλωσε πως το νεκρό παιδί ήταν δικό της, αρχικά είχε πει ότι είχε αποβάλει, στη συνέχεια είπε το γέννησε κανονικά σε νοσοκομείο της Αθήνας και αυτό πέθανε όταν ήταν περίπου 8 μηνών. Μια ηλικία η οποία συνάδει με την εκτίμηση του ιατροδικαστή για την ηλικία του νεκρού βρέφους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος θανάτου του. Η ίδια αναφέρθηκε στα υπόλοιπα παιδιά της, λέγοντας πως από περίπου ένα χρόνο ο μεγάλος της γιος ηλικίας 12 ετών σήμερα είχε κλέψει ένα κινητό τηλέφωνο από την περιοχή των Πατησίων, παρουσία και του 9χρονου αδελφού του.
0: Ακούσαμε και το χρονικό της υπόθεσης. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση πρωτόγνωρη και πολύ σκληρή. Χρειαστήκαμε τη βοήθεια του ιατροδικαστή λόγω της κατάστασης που βρέθηκε το βρέφος. Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Υπάρχουν κενά που δεν απαντήθηκαν, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
4: Εδώ χρειαζόμασταν πραγματικά τη βοήθεια του ιατροδικαστή.
5: Ναι.
4: Λόγω των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε το άψυχο σώμα αυτού του βρέφους, ο οποίος έχει δώσει μια πολύ αναλυτική έκθεση στους αστυνομικούς, βοηθώντας τους να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι οι ισχυρισμοί και των δύο κατηγορουμένων, καθώς έχει σχηματιστεί πλέον δικογραφία σε βάρος τους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Η αστυνομική υπηρεσία δεν έχει καταγγελθεί τίποτα ποτέ για αυτήν την οικογένεια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωναν αυτά τα παιδιά. Έχει απασχολήσει κάποια στιγμή ο κατηγορούμενος, βέβαια αυτό μας προέκυψε στη συνέχεια.

0: της προανάκρισης, στην προανακριτική διαδικασία δεν ήταν ξεκάθαρο, επειδή ακριβώς υπήρχε απαλλαγή από αυτή την κατηγορία κάποια στιγμή το 2020. Για το θέμα των παιδιών δεν καταγγέλθηκε ποτέ στην αστυνομία κάποιο περιστατικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι όμως, αναζητώντας, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε ανοιχτή δικογραφία από την αστυνομία για τα παιδιά, αναζητώντας σε διάφορα αστυνομικά τμήματα πληροφορίες για να μπορέσω να έχω εικόνα τι ακριβώς συνέβη, υπήρχαν κατά καιρούς παραγγελίες του εισαγγελέα, είτε για ανέβρεση των παιδιών, είτε για απομάκρυνση των παιδιών. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος με τον οποίο έχει ασχοληθεί η αστυνομία ήταν παραγγελία του εισαγγελέα. Δεν μπορούμε να παραμένουμε, και το ξεκαθαρίζω αυτό, σε ένα νοσοκομείο για φύλαξη, αν δεν μας διαταχθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα της αστυνομίας. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε για φύλαξη ενός παιδιού, είτε αυτό επειδή είναι παραβατικό, είτε επειδή έχει δηλώσει άλλη συμπεριφορά, αν δεν διαταχθούμε από τον εισαγγελέα.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Και να περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Πλούσια μεταγραφική δραστηριότητα έχουμε στο ποδόσφαιρο.
3: Ακριβώς. Είναι μας τελευταία μέρα των μεταγραφών. Μάλλον, για να είμαστε ακριβές, είναι τελευταία μέρα μέχρι μία ώρα τα ξημερώματα. Όποια μεταγραφή γίνει πρέπει να δηλωθεί για να μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Οπότε μέχρι μία ώρα θα γίνει μάχη στο Ολυμπιακό ΑΕΚ. Παναθηναϊκό και όφη για παίκτες να δηλώσουν. Ήδη η ΑΕΚ απέκτησε πριν από λίγο το ζώο Μάριο επιστροφή για την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός παλεύει να αποκτήσει τον Ουναΐ, ο ΠΑΟΚ, το Γιάκητς και ο Ολυμπιακός να πάρει τον νους του όφη και όχι μόνο. Οπότε μέχρι τη μία τα ξημερώματα νομίζω θα έχει αρκετή δράση και ποδόσφαιρο. Πολύ γρήγορα λέω, Νέστος Χρυσοπόλης, ΑΕΚ, Κύπελο, Μαρκό και Φυσιά, ΑΕΛ Ολυμπιακός, το σημαντικότερο μάτς της βραδιάς, Πανθηναϊκός Ατρόμητος και πάω κόφι το βράδυ 10:15 είναι τα πρώτα μάτς για το κύπελο, το ελληνικό κύπελο.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Δημήτρης Καϊμάς με την αθλητική ενημέρωση.
1: Ο καιρός.
2: Και θα κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Πέμπτη περιμένουμε αρχικά μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και γύρω από τα ορεινά θα είναι ισχυρά. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά και τα βόρεια, τους 30 με 33 βαθμούς και στα δυτικά και την Πελοπόννησο έως 35 με 36. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι είναι πιθανές λίγες μπόρες στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
2: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Έρχεται η Σοφία Γιαννοπούλου για το δελτίο ειδήσεων στις 3 και μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Για ολοένα και πιο απερίσκεπτη και επικίνδυνη στάση της Ρωσίας προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, που όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέριψε στη Μόσχα την ευθύνη για την επίθεση με ντρόν τον περασμένο μήνα στη Λειψία. Όπως τόνισε, έχουν αυξηθεί οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από ρωσικά ντρόν και πυράβλους, αλλά και οι υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η Ursula von der Leyen χαρακτήρισε την επίθεση στη Λειψία νέα κλιμάκωση σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι αν είχε επιτύχει θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μεγαλύτερη πίεση και νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, ενώ Ρούτε και Φόντερ Λάιεν διαβεβαίωσαν ότι ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να υποχωρήσουν στη στήριξή τους προς την Ουκρανία. Την ίδια ώρα στη Γερμανία έχει ξεκινήσει έρευνα από την αντιτρομοκρατική έπειτα από επίθεση σε υποσταθμό ηλεκτροδότηση στο Μπέρχαϊμ κοντά στην Κολονία. Οι αρχές κάνουν λόγο για σκόπιμη δολιοφθορά παρότι δεν έχει επηρεαστεί η ηλεκτροδότηση. Εξαιτίας του περιστατικού πάντως η εταιρεία ηλεκτρισμού έθεσε εκτός δικτύου 5 λιγνητικές μονάδες συνολικής ισχύως 4.200 ΜΒ. Πρόκειται για τη δεύτερη ύποπτη επίθεση σε γερμανικές ενεργειακές υποδομές μέσα σε λίγες ώρες μετά την απόπειρα σαμποτάζ σε γραμμές υψηλής τάσης στο Βραντεμβούργο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Οι επιθέσεις σημειώνονται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές της Σαξονία Ανχάλτ με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εσωτερικών της Γερμανικής Βουλής να χαρακτηρίζει τον αριθμό των περιστατικών εξαιρετικά ύποπτο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ακροδεξιό AfD που ζητά τον τερματισμό της γερμανικής στήριξης στην Ουκρανία και την αποκατάσταση των ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα θα μπορούσε να αναδειχθεί για πρώτη φορά πρώτο κόμμα σε κρατήδιο. Δεν εξελέγει τελικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κρήτα στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία παραμένει καινή. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές με 119 να ψηφίζουν υπέρ και 169 παρών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για ανεξήγητη δυσανεξία στους θεσμούς και το Σύνταγμα, κάνοντας λόγο για πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων. Ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αλλίωση των συσχετισμών στη διάσκεψη των Προέδρων. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης τόνισε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, τα κόμματα προτείνουν τα πρόσωπα, αλλά η ολομέλεια είναι αυτή που αποφασίζει. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Έναων, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πλατεία νερού στο Φάληρο κατά την εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής του Έργου. Για το έργο έχουν εξασφαλιστεί ευρωπαϊκοί πόροι 370 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε παράλληλα στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη της Αττικής και τόνισε ότι τα έργα θα συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Στον Ελαιώνα Θηβών κοντά στον Χιτάφε μένεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 16 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα και εθελοντές, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 8 αεροσκάφη. Την ίδια ώρα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά της Καρίστου. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 21 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112 ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Θεατρούπολης προς την Κάριστο. Την άμεση μονιμοποίηση όλου του προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Νέα μεγάλη ηλεκτρονική απάτη στην Κρήτη ερευνούν οι αρχές. Άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 500.000 ευρώ από λογαριασμούς μεγάλου δήμου του νησιού, διοχετεύοντας τα χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων μέσω παραπλανητικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέπεμπε σε τράπεζα. Η υπόθεση εξετάζεται από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παρουσιάζει ομοιότητες με απάτη που είχε αποκαλυφθεί μόλις 6 μέρες νωρίτερα όταν είχαν αφαιρεθεί 152.000 ευρώ από η υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης. Οι αρχές ερευνούν πλέον εάν πίσω από τις δύο υποθέσεις βρίσκεται το ίδιο κύκλωμα, ενώ επιχειρούν να εντοπίσουν τη διαδρομή και να ανακτήσουν τα χρήματα. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο Ζαν Πολ Ραπενό, σκηνοθέτης του Σιρανό ντε Μπερζεράκ.
1: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος αύριο ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά έως 36 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πικουλάς.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Ρούα.
1: Είδατε. Λοιπόν, εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4 με ψυχραιμία, ανυφαλιότητα, εγκυρότητα και έγκαιρα πάνω απ' όλα. Θα καταγράψουμε την επικαιρότητα, θα καταγράψουμε την ειδησιογραφία, θα έχουμε ρεπορτάζ και θα δούμε τι παίζει γενικά στην Ελλάδα και τον κόσμο, αντικαθιστώντας την αρετή Μπίτα, την καλή συνάδελφο, με ένα extension του έχουμε και λέμε, με πολύ δυνατούς συνεργάτες όπως ο Θάνος Τσιμέκας, ο παλιός, που είναι και στα κουμπιά των ήχων, η Λουίζα Μαραβελάκη, που θυμάμαι άπτεστα το όνομά της, η καινούρια, έτσι. Μιλάμε για μια εκπομπή των αντιθέσεων, μια εκπομπή των συνθέσεων και μια εκπομπή η οποία είναι πάνω απ' όλα δυναμική, χωρίς Στέλιο Βραδέλη. Εντάξει, μια αντικατάσταση κάνουμε, αλλά τα ειδόνια, να ξέρετε, σμίγουν από Δευτέρα, μετά έτσι τις ανάσες που πήραμε και οι δύο για να γεμίσουμε τις μπαταρίες εν ώψη μιας απαιτητικής σεζόν, που σίγουρα θα περιλαμβάνει και κάλπες, μονές, διπλές, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Το πιθανότερο πλέον έχουν ελαχιστοποιηθεί. Σήμερα που μιλάμε, οι πιθανότητες να στηθούν οι κάλπες το 26. Πάμε για την άνοιξη του 27 και εκεί θα μετρηθούν τα πολιτικά κόμματα, θα έχουν ξεδιπλώσει τις προτάσεις τους. Και μια που μιλάμε για ξεδίπλωμα των προτάσεων αυτών, κομβικό ρόλο στο πρόγραμμα και το σχεδιασμό των κομμάτων έχει πάντα έτσι μια περίοπτη θέση η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκινάει από σήμερα πάλι μέσω πολιτικής κόντρας, με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση, ο οποίος έσπευσε να προηγηθεί της ομιλίας και της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, που ήθιστε στη ΔΕΘ να προηγείται όλων των υπόλοιπων παρουσιών των πολιτικών αρχηγών, αυτή του Πρωθυπουργού, και αυτό προκάλεσε άλλη μία έτσι σφοδρή πολιτική κόντρα μεταξύ των κομμάτων, μεταξύ μάλλον της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς. Λοιπόν, θα ακούσουμε και θα αναφερθούμε αύριο στο τι θα πει και ποιο είναι τα σχέδια και το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα για το επόμενο διάστημα, όπως επίσης και με πολύ ενδιαφέρον περιμένουν όλοι και την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ώστε επί της ουσίας και επισήμως να μπούμε στην, που έχουμε ήδη μπει βέβαια, στην προεκλογική περίοδο, μια και μιλάμε για σχεδιασμό τετραετίας, όπως λένε όλοι. Λοιπόν, τι γίνεται, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, μετά την επίθεση εντός ή εκτός εισαγωγικών από ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, και όπως υποστηρίζουν οι Γερμανοί, αυτό έγινε, ήταν ρωσικά τα ντρόουν που έκαναν αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη είναι στο πλευρό της Γερμανίας, και μάλιστα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν, όπως λέγεται, όπως διαβάζουμε, τους Ρώσους πρεσβευτές που έχουν στις χώρες τους για εξηγήσεις. Θα το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα. Κατά τη διάρκεια της κανονικής εκπομπής μας, γύρω στη 1.30 το μεσημέρι, προέκυψε νέα προκλητική εμφάνιση και δήλωση του Τούρκου Προέδρου, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν, όπου διεξάγεται σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, ο Τούρκος πρόεδρος, αναφερόμενος στην Ελλάδα, είπε ότι πρέπει να γυρίσει πίσω από το λάθος δρόμο που έχει πάρει η Ελλάδα και ότι θα πρέπει να το κατανοήσει αυτό μια για πάντα. Η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να καταπατήσει τα δικαιώματά της. Και συμπλήρωσε που εδώ είναι το επίμαχο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω από το λανθασμένο δρόμο που έχει επιλέξει και να σταματήσει την στρατιοκοπήση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία αποτελεί πολύ καλή οδηγό για όσους διδάσκονται από αυτήν, υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος. Άλλη μία πρόκληση, πάξει, κάνε καμία έκπληξη. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια, τύχες Γιάννη τύχα πάντα, είπα πριν, και το συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια κολλάει. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ένα άλλο μεγάλο μπιφ τις τελευταίες μέρες είχε δημιουργηθεί, είχε προκληθεί από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την παρέτηση από τη θέση της Όλγας Γεροβασίλη. Όπως έχει κάνει γνωστό η Νέα Δημοκρατία, δεν πρόκειται να στήριζε αυτή την υποψηφιότητα, με δεδομένο ότι, όπως υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, ότι είναι πολύ έτσι άγρια η πολιτική αντιπαράθεση και unfair, που λένε και στο χωριό μου, ο τρόπος που πολιτεύεται η κυρία Ακρίτα, και ως εκ τούτου έτσι δυναμητίζει συνέχεια το κλίμα και κάνει και δείχνει, και ως εκ τούτου, εξ αυτού του λόγου δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία δεν στήριξε τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα και έτσι δι' αυτού του τρόπου δεν πέρασε ο διορισμός της κυρίας Έλενας Ακρίτα στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, αφού τα παρόν, γιατί δεν προβλέπεται στην διαδικασία, έτσι κι αλλιώς δεν προβλέπεται αρνητική ψήφο, προβλέπεται το παρόν σε συνολικά 288 βουλευτές που ψήφισαν, υπερψήφισαν την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα, 119, ενώ οι 169 βουλευτές ψήφισαν παρόν, και ως εκ τούτου δεν πέρασε η συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Την κυρία Ακρίτα υποστήριξαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ελληνικής Λύσης, ενώ Νέα Δημοκρατία και Νίκη ψήφισαν παρόν. Σε ανάρτηση που έκανε η ίδια και τη συνόδευσε με μία selfie, όπως λέμε μέσα από την Ολομέλεια της Βουλής, έγραψε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που μπλόκαρε την υποψηφιότητά της και ευχαρίστησε τα κόμματα τα οποία στήριξαν την υποψηφιότητά της, και έτσι έκλεισε και αυτό το θέμα. Εγώ λέω γενικώς ότι δεν ξέρω, δημιουργεί ένα προηγούμενο αυτή η ιστορία όπως εξελίχθηκε, γιατί πέραν από τους Σπαρτιάτες που είχαν μποϊκοταριστεί σε όλο το πεδίο της Βουλής, όπως και η Χρυσή Αυγή παλαιότερα, για ειδικούς λόγους, οι οποίους είναι ευκόλως κατανοητοί, για κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου να καταψηφίζεται επί της ουσίας μια υποψηφιότητα μιας βουλευτού ή ενός βουλευτή, επειδή αυτός τα λέει έτσι πιο τα λέει πιο χοντρά, ας πούμε, ή πρωταγωνιστεί σε πιο έντονες αντιπαραθέσεις. Εξάλλου υπάρχουν και δημιουργεί ένα προηγούμενο, τέλος πάντων, και δεν είναι ένα πολύ έτσι ισχυρό επιχείρημα κατ' εμέ, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πολλοί βουλευτές από πολλές πλευρές που είναι έτσι στην αντιπαράθεσή τους πολύ έντονοι, όπως είναι από Νέα Δημοκρατία ο Άδωνης Γεωργιάδης, η Σοφία Βούλτεψη, ο Μακάριος Λαζαρίδης, είναι λίγοι, και από το ΠΑΣΟ και από όλα τα κόμματα υπάρχουν έτσι βουλευτές όπου έχουν πιο κοντό φυτίλι. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη θεσμική τους θέση που μπορεί να τους δοθεί δεν θα είναι, δεν θα έτσι σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έκλεισε και αυτό το θέμα εν ολίγης. Πάμε τώρα στην γενικά την πολιτική επικαιρότητα γύρω από τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών και κυρίως αυτά που θα πούν στη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, και ένα προς ένα θα τα αναλύσουμε και θα τα σχολιάσουμε. Μικρή μουσική ανάσα, πανερχόμαστε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε και τα δυσάρεστα στο μέτωπο των πυρκαγιών. Η αλήθεια είναι ότι μας προειδοποιούσαν οι μετεωρολόγοι, αλλά και οι πυρομετεωρολόγοι, ότι αυτές οι μέρες με την πολύ ζέστη υπάρχουν και μελτεμάκια που ευνοούν έτσι την εξάπλωση των πυρκαγιών. Έχουμε μία φωτιά στην Εύβοια, στην Κάριστο, από το πρωί. Ήχησε το 112 για εκένωση της Θεατρούπολης, διαβάζουμε. Θα έχουμε ρεπορτάζ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως και φωτιά έχουμε και στην Θήβα. Έχουμε φωτιά στη Θήβα, στο Μύτικα Θήβας, όπου καίει έτσι μια πλαγιά, βλέπουμε εικόνες, ένα μεγάλο μέτωπο όπου βρίσκεται κοντά σε ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο. 8 αεροσκάφη είναι στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς στο Μύτικα της Θήβας, και στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 16 οχήματα με εθελοντές. Θα έχουμε συνεχή έτσι πληροφόρηση για την πορεία στα δύο αυτά μέτωπα. Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατόν και σίγουρα πριν πέσει η νύχτα να ελεγχθούν και να έτσι οριοθετηθούν τα μέτωπα αυτά, τα δύο αυτά μέτωπα, ώστε να περάσει και αυτό μία έτσι έντονη, ένα έντονο καλοκαίρι όσον αφορά τις πυρκαγιές, και με ανθρώπινα θύματα, αλλά και με πάρα πολλές και περιουσίες των πολιτών, αλλά και με εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα να παραδίδονται δυστυχώς στις φλόγες. Και ας ελπίσουμε και ας έτσι ευχηθούμε να είναι μέχρι εδώ αυτή η ιστορία. Έτσι κι αλλιώς πιάσαμε Σεπτέμβρη, αλλά οι ζέστες φαίνεται να μην υποχωρούν ακόμα, φαίνεται να κρατούν καλά. Θα έχουμε μετά την ενημέρωση για το χρηματιστήριο και τα οικονομικά μας, θα έχουμε ρεπορτάζ και για τα δύο αυτά μέτωπα. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, τίτλοι ειδήσεων, και επανερχόμαστε στο ρεπορτάζ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανία στην Αττική, κοντά στο αεροδρόμιο, μακριά από σπίτια. Μένεται η πυρκαγιά στον Ελαιόνα Θηβών, κοντά στο Χιτά. Την ίδια ώρα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά της Καρίστου. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Θεατρούπολης να απομακρυνθούν προς Κάριστο. Δύο υπόπτους φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές για την απόπειρα επίθεσης εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Τέλος σε μία εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων στο Φαλερικό Όρμο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πλατεία Νερού. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων. Στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ το επενδυτικό πρόγραμμα για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και άλλες υποδομές. Δεν εξελέγει τελικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κρήτα στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία παραμένει καινή. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές, με 119 να ψηφίζουν υπέρ και 169 παρών. Νέα μεγάλη ηλεκτρονική απάτη στην Κρήτη ερευνούν οι αρχές. Άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 500.000 ευρώ από λογαριασμούς μεγάλου δήμου του νησιού, διοχετεύοντας τα χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων. Η υπόθεση εξετάζεται από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, αντικαθιστώντας, όπως προείπαμε, την καλή συνάδελφο την Αρετή Μπίτα. Και θα επικεντρώσουμε στη συνέχεια στα μέτωπα των πυρκαγιών. Είναι ένα θέμα με την ευχή, όπως είπαμε, να ελεγχθεί η κατάσταση και να κλείσει και αυτό το σημερινό κεφάλαιο με τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τόσο συγκάριστο στην Εύβοια, όσο και στη Θήβα, όσο και στην Παιανία. Τα τρία αυτά μέτωπα θα έχουμε πληροφόρηση. Πάμε όμως ευθύς αμέσως στην καθιερωμένη μας στήλη, στα νέα του χρηματιστηρίου, με τον καλό συνάδελφο τον Παντελή Μάνο.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νομίζω με ακούς, έτσι?
0: Σε ακούω καθαρότατα.
1: Ωραία, καλό μεσημέρι λοιπόν και σε εσένα και στους ακροατές μας. Από την αρχή της εβδομάδας φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι επενδυτές ξαναθυμήθηκαν το γεωπολιτικό ρίσκο. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή αναζωπήρωσε τους φόβους για τον πληθωρισμό αλλά και το ενεργειακό κόστος γενικότερα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Και όταν οι επενδυτές αντιλαμβάνονται το ρίσκο, προχωρούν σε πωλήσεις άειλων αξιών, όπως είναι οι μετοχές και τα ομόλογα, και εμφανίζονται ως αγοραστές σε προϊόντα όπως είναι τα εμπορεύματα, για παράδειγμα το πετρέλαιο, και επίσης άλλα προϊόντα όπως είναι το φυσικό αέριο. Βλέπουμε λοιπόν αυτές τις τρεις πρώτες ημέρες της εβδομάδας και σήμερα δηλαδή συνεχίζεται η ίδια κίνηση στις αγορές, πτώση των μετοχικών αξιών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τρίτη ημέρα απολειών, λιγότερη η πίεση σήμερα βέβαια σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε μία πτώση 0,5% στη Φραγκφούρτη, 0,3% στο Παρίσι, 0,4% στο Λονδίνο, 0,20% είναι η απώλεια στο ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται εκεί στις 2.650 μονάδες. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως έχουμε αυξητική τάση εκ νέου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνάει και τα $95 το βαρέλι και το αμερικανικό ρεγό να φτάνει στα $90 το βαρέλι. Μέσα σε τρεις ημέρες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 10%. Καθόλου αμεληταία αύξηση δηλαδή μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον πληθωρισμό. Τις επιπτώσεις δηλαδή που έχουν οι αυξημένες τιμές της ενέργειας γενικότερα στο σύνολο της οικονομίας. Και αυτό επίσης προκαλεί ανησυχία στους επενδυτές για πιθανές πλέον, πολύ πιθανές αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες για να αντιμετωπίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις που συνεχίζουν να είναι επίμονες και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν της πιθανότητας αύξησης επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες έχουμε μια σημαντική αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων. Το έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες ημέρες να κινούνται σε νέα πολυετή υψηλά επίπεδα. Σχεδόν από το 2008 είναι υψηλότερα οι αποδόσεις των ομολόγων. Σήμερα το δεκαετές γερμανικό ομόλογο έφτασε στο 3,36%, ενώ η απόδοση των γαλλικών, των ιταλικών και των ελληνικών τελικά πέρασε και το ελληνικό πάνω από το 4% σήμερα. 4,03% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων, 4,23% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης, και η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης δανείζεται για 10 χρόνια με επιτόκιο 4,20%. Ακριβένει λοιπόν το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών μέσα σε αυτό το περιβάλλον της αστάθειας και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας.
0: Δεν φτηνένει και τίποτα, όλα ακριβένουν, όλη την ανηφόρα έχουν πάρει νομίζω, και αυτό είναι συνολικό.
1: Ναι, αυτό απεικονίζεται εδώ στους ηλεκτρονικούς πίνακες που δείχνουν την πραγματικότητα. Είναι δεδομένα αυτά που μεταφέρουμε τώρα. Δεν είναι δηλαδή ούτε εικασίες ούτε εκτιμήσεις. Είναι τα δεδομένα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Όπως είναι ακριβώς μπροστά μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, συνέχεια. Ήταν μαζί μας ο οικονομικός συντάκτης της ΣΕΡΤ και γνώστης του χρηματιστηρίου, ο Παντελής Μάνος.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ευβίας, τον κύριο Γιώργο Κελαϊδίτη, να μας πει για την πυρκαγιά στην Κάριστο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πίθελα. Δυστυχώς είμαστε αυτή τη στιγμή σε συναγερμό, καθότι η φωτιά αυτή έχει αναπτύξει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο στα νότιο-δυτικά της Καρίστου. Ευτυχώς δεν απειλεί τον οικισμό, αλλά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στο πέρασμα αυτής της πυρκαγιάς. Η φωτιά βρίσκεται αυτή τη στιγμή ως επιτοπλίστων σε δυσπρόσιτες περιοχές πάνω στους ορεινούς όγκους της περιοχής αυτής. Είναι και κάποιες αιστείες βέβαια που βρίσκονται στα πιο παιδινά, κοντά στην παραλία Λιβαδάκη και στο βιολογικό καθαρισμό της Καρίστου. Το μέτωπο κινείται λόγω των ισχυρών ανέμων.
0: Έχει ανέμους ισχυρούς.
1: Έχει κοντά στα 6 μποφόρ, παρότι δεν είναι πολύ για την Κάριστο, αλλά είναι αρκετό για
0: αλλά είναι αρκετή για τη φωτιά, προφανώς.
1: Συνεχίζει ακριβώς η φωτιά. Υπάρχει από
0: είναι μεγάλο νωρίς το εύρος της φωτιάς, το πεδίο.
1: Ναι. Έχω μία εικόνα για περίπου 5 με 6 χιλιόμετρα.
0: Είναι
1: αρκετά μεγάλο, γι' αυτό και τα εναέρια που επιχειρούν εδώ και αρκετές ώρες δεν έχουν καταφέρει να την ελέγξουν. Επομένως είμαστε ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση. Κατευθύνεται η φωτιά νότια-νότιο-δυτικά στην περιοχή της Παξιμάδας. Είναι μια χερσόνησος που βρίσκεται νότιο-δυτικά της Καρίστου, όπου και εκεί δεν υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη κατοικιών, αλλά
0: έχει μετακινηθεί ο κόσμος από τα σπίτια που είναι κοντά στη φωτιά.
1: Ακριβώς, έχει γίνει μια προσπάθεια με τη συνδρομή της αστυνομίας να φύγει ο κόσμος από τη συγκεκριμένη περιοχή της Παξιμάδας και με ασφάλεια να οδηγηθεί προς την περιοχή της Καρίστου. Αυτό έχει γίνει τις ώρες που προηγήθηκαν. Επομένως η κατάσταση είναι ακόμα εκτός ελέγχου πρακτικά. Έχουμε αρκετές ώρες μέχρι τη δύση του ηλίου. Ελπίζουμε να περιοριστεί, αλλά για την ώρα είναι δεδομένη και αναγκαία η συνδρομή των εναέριων για να μπορέσουμε στα σημεία αυτά τα πολύ δυσπρόσιτα να έχουμε ένα περιορισμό του μετώπου.
0: Να ρωτήσω κάτι, ακόμα, επειδή έχετε πραγματικά εύλογα μου έρχεται αυτό το ερώτημα, επειδή έχετε όλη την ευθύνη της Εύβοιας και ξέρετε, γνωρίζετε, ποιο είναι αυτό το σημείο, η διαφορά που κάθε χρόνο στην Εύβοια έχουμε φωτιές? Μπορεί να αλλάζει σε διάφορες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, αλλά η Εύβοια πραγματικά βρίσκεται στο μάτι, έτσι, των πυρκαγιών.
1: Πράγματι, η Εύβοια έχει μια γεωγραφική θέση που δέχεται μονίμως ισχυρούς ανέμους.
0: Παίζει
1: είναι
0: ρόλο αυτό.
1: Το φυσικό φράγμα προς την Αττικοβιωτία. Έχει ένα πλούσιο δασικό σύστημα. Ακόμα και μετά τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές του 21 στη Βόρεια Εύβοια εξακολουθεί να θεωρείται ένα πράσινο νησί. Ενώ στα νότια που η βλάστηση είναι πιο χαμηλή, η πολύ ισχυρή άνεμη που έχει ιδιαίτερα η περιοχή της Καριστίας δεν είναι πολύ εύκολα μεγάλα μέτωπα. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι πολλά συμβάντα έρχονται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Νομίζω βγήκε και πολύ έντονα αυτό το καλοκαίρι. Είτε είναι το παλιό δίκτυο του ΔΔΕ από την ηλεκτροδότηση όλων των οικισμών, είτε είναι και από το μεγάλο μήκος των δικτύων, των ΑΠΕ.
0: Άμα δεν επιταχυνθεί η υπογειοποίηση των καλωδίων, νομίζω ότι θα πάμε έτσι για πολλά χρόνια.
1: Η υπογειοποίηση των καλωδίων είναι ένα μάλλον ανεφικτό όνειρο για το μήκος αυτό που δημιουργεί προβλήματα δασικών πυρκαγιών. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα αυτά τα δίκτυα που βρίσκονται μέσα στις δασικές περιοχές, πρώτον, και δεύτερον να επενδύσει ακόμα περισσότερα χρήματα ο ΔΔΕ και ο ΑΔΜΙΕ στον καθαρισμό των δικτύων, διότι οι σπινθήρες σίγουρα θα κατεβάσουν κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλά σημεία. Άρα αυτό που θα πρέπει να συμβεί θα είναι από κάτω ο υπόροφος να έχει καθαριστεί. Η υπογειοποίηση φοβάμαι ότι είναι ένα νούμερο που, το οποίο ποτέ το κράτος δεν θα
0: μπορεί να αναλυθεί τέτοιο κόστος, λέτε, μάλιστα.
1: Και επίσης, όπως παρουσίασε, όπως ανέφερε νομίζω το Υπουργείο και ο Πρωθυπουργός, να πρέπει από εδώ και πέρα ό,τι δίκτυο ΑΠΕ αναπτύσσεται να σχεδιάζεται υπογειοποιημένο.
0: Μάλιστα, από εδώ και πέρα τουλάχιστον.
1: Από εδώ και πέρα τουλάχιστον, ακριβώς.
0: Και το θέμα της συντήρησης που είπατε, το επισημαίνω και εγώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η κακή συντήρηση οδηγεί σε σπινθήρες και από εκεί προκαλούνται πάρα πολλές πυρκαγιές. Ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ.
1: Και ένα τελευταίο, για να λέμε παρακαλώ. Και τα καλά, παρότι είμαστε μέσα σε ένα συμβάν.
0: Βεβαίως.
1: Έχουν πέσει πολλά χρήματα στην ΕΔΙΑ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος με τα προγράμματα Αντινέρο. Βλέπουμε ότι η ΕΔΙΑ φέτος, είτε και από τύχη είτε και από πρόληψη, έχει λιγότερα συμβάντα σε σχέση με αυτά που είχαμε στο παρελθόν. Είναι σημαντικό το κράτος να συνεχίσει να χρηματοδοτεί με σημαντικούς προϋπολογισμούς στα δασαρχεία μας, ώστε τα προγράμματα Αντινέρω με τους καθαρισμούς να συνεχίσουν να είναι μια ασπίδα υπό προϋποθέσεις στα συμβάντα που θα ακολουθήσουν.
0: Εντάξει, γενικά βέβαια η εικόνα των πυρκαγιών ανά την Ελλάδα, δεν λέω για την Εύβοια, συνολικά δεν ήταν πολύ καλή και αυτό το καλοκαίρι. Είχαμε θέματα.
1: Σωστά. Εγώ αναφέρομαι στη δουλειά που έχει γίνει στην Εύβοια από τα δασαρχεία μας τα τελευταία χρόνια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

afraid. Don't hide away. Window closed and the light is on.

Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετούς ανθρώπους, γιατί αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν φαρμακευτικά σκευάσματα. Να πούμε ότι σύμφωνα με στοιχεία από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων, από τον ΕΟΦ, υπάρχουν, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, είναι σύνηθες, αλλά αυτή την περίοδο παρατηρείται σε έντονο βαθμό, παρουσιάζουν

αστική ουσία σε γενώσιμο να έχουν θέμα να μην βρίσκουν αυτά τα φάρμακα. Δεκάδες είναι τα φάρμακα αυτά που λείπουν από τα ράφια των φαρμακείων, και αυτό κυρίως οφείλεται σε αυτό που λέγεται στο χώρο των φαρμάκων οι παράλληλες εξαγωγές, δηλαδή το γεγονός ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες προτιμούν να εξάγουν τα φάρμακα αυτά σε πολύ υψηλότερες τιμές στο εξωτερικό παρά να τα διοχετεύουν στην Ελλάδα σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Όπως λέγεται, υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα διαφόρων κατηγοριών και ασθενειών, μεταξύ άλλων αντιψυχωτικά φάρμακα για την επιληψία, για το θυροειδή, αλλά και διάφορα εμβόλια. Ο ΕΟΦ επικαιροποιεί και δημοσιοποιεί ανατακτά χρονικά διαστήματα τα στοιχεία για τις ελλείψεις των φαρμάκων, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας αλλά και των ασθενών. Λοιπόν, το ένα είναι τώρα στην επικαιρότητα, το ένα είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, όπως λέμε, ότι μετά την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα που πραγματοποιήθηκε χθες, σύμφωνα με πληροφορίες διαβάζουμε ότι οικογένειες των θυμάτων δια των δικηγόρων τους, να θυμίσουμε ότι 5 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Να πούμε λοιπόν ότι οι οικογένειες των θυμάτων δια των δικηγόρων τους κατέθεσαν έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του συγκεκριμένου, του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, τέλος πάντων. Και επίσης αυτό που τώρα συμβαίνει, ότι ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεσης στο ζευγάρι, σε αυτή τη φοβερή ιστορία στην Κυψέλη που βρέθηκε το μωράκι κατεψυγμένο μέσα σε ένα βάζο. Έχω αποφύγει επιμελώς εδώ και 2 μέρες να αφαιρθώ σε αυτή τη θηριωδία, γιατί πραγματικά έτσι το θεωρώ έξω από κόκκινες γραμμές για το ανθρώπινο είδος όλο αυτό που συμβαίνει στην Κυψέλη. Τέλος πάντων, ασκήθηκε όπως αναμενότανε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον συγκεκριμένο τύπο, που ήταν λίγο απ' όλα, λίγο μαστροπός, λίγο κακοποιητής, λίγο απ' όλα. Τέλος πάντων, αυτά από μας με αυτό το όμορφο τραγούδι, το Freedom του George Michael. Θα δώσουμε τη σκυτάλη, θα σας αποχαιρετήσουμε και θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Πετρίδη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στην ώρα μας, καλυμπραρισμένη, αύριο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, και πάλι βέβαια θα είμαστε και 3 με 4 μαζί, αντικαθιστώντας την αρετή πίτα. Από το Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 4. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Ελαιώνα Θιβών, επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 23 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάριστο, στη φωτιά που καίει από τις 11.30 το πρωί. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 63 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στην περιοχή μεταβαίνει προληπτικά και ταχύπλοο σκάφος της πυροσβεστικής, ενώ κινητοποιήθηκε για συνδρομή και το ΓΕΘΑ. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει στις 3 και 5 το μεσημέρι για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ερωδιός προς την Κάριστο. Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή απομάκρυνσης και από την περιοχή της Θεατρούπολης. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, με ιδιαίτερη αναφορά σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Τόνισε ότι η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναμένει την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Στο μεταξύ, στο στόχαστρο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε η αμυντική πολιτική της Ελλάδας μια ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να επιστρέψει από τον λάθος δρόμο, επαναφέροντας παράλληλα το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην προσπάθεια επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα θα επιληθεί. Δύο υπόπτους φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές για την απόπειρα επίθεσης εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για έναν άνδρα ιρανικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και έναν λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο, η οποία ήταν ήδη γνωστή στις αρχές. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι η επίθεση με ντρόουν είχε σχεδιαστεί επαγγελματικά και απαιτούσε σημαντική τεχνική και οργανωτική προετοιμασία, κάνοντας λόγο για το γνωστό μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Για ολοένα και πιο απερίσκεπτη και επικίνδυνη στάση της Ρωσίας προειδοποίησε στο μεταξύ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, που όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέριψε στη Μόσχα την ευθύνη για την επίθεση με ντρόουν τον περασμένο μήνα στη Λειψία. Όπως τόνισε, έχουν αυξηθεί οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από ρωσικά ντρόουν και πυράβλους, αλλά και οι υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν χαρακτήρισε την επίθεση στη Λειψία νέα κλιμάκωση σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι αν είχε πετύχει θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μεγαλύτερη πίεση και νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, ενώ Ρούτε και Φόντερ Λάιεν διαβεβαίωσαν ότι ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να υποχωρήσουν στη στήριξή τους προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο επιτετραμένος της Γερμανικής Πρεσβείας στη Μόσχα μετά τις κινήσεις του Βερολίνου κατά της Ρωσίας για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία τον περασμένο μήνα. Η Γερμανία ανακοίνωσε σειρά μέτρων σε βάρος της Μόσχας, μεταξύ των οποίων και το κλείσιμο ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργίας σκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας που δηλώνουν γονείς του βρέφους ισορρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πλατεία νερού στο Φάληρο κατά την εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου. Για το έργο έχουν εξασφαλιστεί ευρωπαϊκοί πόροι 370 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε παράλληλα στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη της Αττικής και τόνισε ότι τα έργα θα συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν εξελέγει τελικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία παραμένει κενή. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές, με 119 να ψηφίζουν υπέρ και 169 παρών.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 του στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε στο 1965. Θα είναι η τέταρτη εκπομπή σήμερα. Και καθώς θα προχωράμε ξεφυλίζοντας τις σελίδες αυτού του ραδιοφωνικού περιοδικού για το 1965, θα καταλάβετε γιατί αυτά τα χρόνια στη μουσική δεν ξαναήρθαν ποτέ, ούτε θα ξαναέρθουν στο μέλλον.

και σήμερα μπορεί να έχετε την επαφή μαζί μας εδώ αυτόματα. Διαβάζουμε τα μηνύματα ό,τι μπορούμε βέβαια, μια και εκπομπές δεν είναι το ένα τραγουδάκι μετά το άλλο, έτσι σε όλα απαντάμε, αλλά ό,τι μου κάνει έτσι αίσθηση το διαβάζω κιόλας. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά υπάρχουν και τα άλλα που γράφετε μεγαλύτερα κείμενα στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Σήμερα θα ασχοληθούμε περισσότερο, πολύ λίγο βέβαια, μπροστά σε όλο αυτό που υπάρχει μέσα στο 65, γιατί θα επανέλθουμε στο folk rock. Γιατί σήμερα ο Γιάννης Πετρίδης θα παρουσιάσει την επανάσταση που έκανε ο Dylan το 65 με το 5ο στούντιο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο της χρονιάς εκείνης. Ήταν το πρώτο άλμπουμ που έγινε ηλεκτρικό. Όσοι έχουν δει την ταινία από τους νεότερους με τον Τίμωθη Σαλαμέ, εκεί τελειώνει και η ταινία. Είναι τα πρώτα του χρόνια. Είναι στην αλλαγή που έκανε, που έφερε αναστάτωση στο κοινό του, που από την ακουστική μουσική ο Dylan τους πήγε στα ηλεκτρικά.

Παρόλα αυτά, το άλμπουμ έχει μέσα και ακουστικά τραγούδια. Ο Dylan συνοδεύεται από μια ηλεκτρική rock and roll μπάντα. Στο δεύτερο μισό υπάρχουν τραγούδια που θα διαλέξουμε και από τα δύο είδη. Το άλμπουμ αυτό όμως επίσης είναι και σημαντικό, πολύ σύντομες ας πούμε οι πρόσες μπροστά στην ανάλυση θα μπορούσε να κάνει κανείς για δίσκους σαν αυτό εδώ που θα παρουσιάσουν τον Dylan. Το άλμπουμ φεύγει από τα τραγούδια και τη μουσική διαμαρτυρίας που έχουμε συναντήσει στα τραγούδια του Dylan στα προηγούμενα άλμπουμ, Blowing in the Wind και τα υπόλοιπα, με πιο, πώς να το πούμε, περίπλοκους στίχους και αρκετά σουραλιστικούς μερικές φορές. Είναι επίσης το πρώτο άλμπουμ που ανεβάζει τον Dylan μέσα στα 10 πρώτα της Αμερικής. Αυτό είναι το πρώτο του άλμπουμ που ξεκινάει την αλυσίδα των μεγάλων επιτυχιών. Δεν σημαίνει πάντα ότι επειδή μπαίνει στα 10 είναι και το καλύτερο. Προσέξτε, γιατί υπάρχει και αυτή η παρεξήγηση. Είναι αριστουργήματα που έχουν μείνει έξω από τις πωλήσεις και τα 10 άλμπουμ και είναι και ιδέες που είναι μέσα στα 10 πρώτα. Το σπουδαίο είναι να υπάρχουν άλμπουμ όπως αυτό που είναι και σπουδαίο και είχε και απήχηση. Το άλμπουμ είναι το Bringing All Back Home. Σας είπα ότι κυκλοφόρησε την άνοιξη του 1965. Θα αρχίσουμε να ακούμε τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Πρώτα ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε τον Ιανουάριο του 1965 και κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο και είναι και επίσης το πρώτο που τον ανέβασε στα 40 πρώτα του Hit Parade αυτό εδώ. Είναι ένα τραγούδι που το Rolling Stone το έχει βάλει μέσα στα 500 καλύτερα των εποχών και είναι πάρα πολλά άλλα του Dylan. Ας αρχίσουμε να ακούμε τα τραγούδια και τα λέμε.

Ο Ντίλαν το 2004 έχει πει για αυτό το τραγούδι ότι είναι κάτι σαν ένα από τα τραγούδια του Τσακ Μπέρι, αλλά και με επηρεασμούς από τα τραγούδια της δεκαετίας του 40. Το πόσο αγαπάει τη δεκαετία του 40 φάνηκε από το άλμπουμ που ηχογράφησε αργότερα, μετά το 2000. Ο Ντίλαν είχε φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα το 1959 και είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από την σκηνή που τον επηρέασε, δηλαδή τη σκηνή των Beat, Jack Kerouac, Ginsberg, Corso και τα υπόλοιπα. Πάμε σε ένα άλλο από τα τραγούδια του άλμπουμ, ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ στην ιστορία. Ακούγα πρόσφατα το McCartney να λέει ότι αν είναι να διαλέξει ένα τραγούδι θα διάλεγε αυτό. Για τον Paul McCartney αυτό που θα ακούσουμε είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει ακούσει. Είναι ένα τραγούδι που είναι επηρεασμένο, αυτό είναι τώρα, για προσέξτε τώρα, ο Ντίλαν με τι μεγάλωνε, από, ας πούμε, από τις ταινίες του Φεντερίκο και Φελίνη. Έβλεπα χθες μάλιστα άλλη μία φορά, δεν ξέρω, για 20η φορά του Λαστράντα, και δεν υπάρχουν λόγια για να μιλήσει κανείς όχι μόνο για την ταινία αλλά και για αυτήν την μοναδική ηθοποιό, την Τζουλιέτα Μασίνα. Επηρεασμένο λοιπόν από το Φελίνη αλλά και από τον Γάλλο ποιητή Αρθούρ Ρεμπό. Επίσης είναι μια μελωδία που έμεινε για πάντα και γνώρισε πάρα πολλές διασκευές. Μία από αυτές θα την ακούσουμε αργότερα στην εκπομπή. Οι ερμηνείες των στίχων περιλαμβάνουν έναν ύμνο σε ναρκωτικά όπως το LSD τότε, ένα κάλεσμα στη μούσα του τραγουδιστή και μια αντανάκλαση των απαιτήσεων του κοινού από τον τραγουδιστή και θρησκευτικές ερμηνείες.

Mr. Tambourine Man. Και το επόμενο είναι από το ίδιο άλμπουμ. Το έχουν πει πάρα πολύ και αυτό. Ας μην αρχίσουμε να τους απαριθμούμε. It's all over now, baby blue.

Ένα από τα μηνύματα που έχουν έρθει, ο Just Like Honey, μας λέει ότι μας θυμίζει ότι το έχουν ηχογραφήσει και η Last Drive, αυτό που ακούσαμε. Θα ολοκληρώσω το πρώτο μέρος, και άρα θα μπορούσαμε να ακούσουμε από αυτό το απίθανο άλμπουμ του Dylan. Έχει και άλλο μεγάλο άλμπουμ μέσα στη χρονιά ο Dylan. Θα το παίξουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Το Maggie's Pharma. Αυτό κυκλοφόρησε μάλιστα σε single που βασίζεται σε ηλεκτρικά blues και που θα μπορούσαμε να πούμε είναι και punk πριν από το punk. Κυκλοφόρησε σε single, σε μικρό δίσκο, στην Βρετανία στις 4 Ιουνίου του 1965 και έφτασε μέχρι το νούμερο 22 στο Hit Parade. Άρχισε η απήχηση σε ένα μεγαλύτερο κοινό πια του Dylan.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Μύτικα Θιβών επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα καθώς και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που μένεται στην Κάριστο. Στην περιοχή μεταβαίνει προληπτικά και ταχύπλο ο σκάφος της πυροσβεστικής, ενώ κινητοποιήθηκε για συνδρομή και το ΓΕΘΑ. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Εροδιός προς την Κάριστο. Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή απομάκρυνσης και από την περιοχή της Θεατρούπολης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στο ζευγάρι για το θάνατο του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στον 26χρονο Αφγανό για γενετήσιες πράξεις. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός από την πλατεία νερού στο Φάλιρο. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Οι 119 ψήφοι δεν είναι ήττα, είναι μια συλλογική έκφραση αντίδρασης και οργής απέναντι σε μια κυβέρνηση που επιχειρεί να επιβάλλει τους δικούς της όρους, ακόμη και στη λειτουργία της Βουλής, δήλωσε η Έλενα Ακρίτα που δεν εξελέγει στη θέση Αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου. Δύο υπόπτους φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει γερμανικές αρχές για την απόπειρα επίθεση εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε τώρα με το μεγάλο αμερικάνικο συγκρότημα. Ήταν το πρώτο μεγάλο αμερικάνικο συγκρότημα μετά την εμφάνιση των Beatles. Πριν είναι βέβαια οι Beach Boys. Οι Birds είναι, ας πούμε, οι πρωτοπόροι αυτού που λέμε folk rock. Χάρη στο τραγούδι που θα ακούσουμε καθιερώθηκε και αυτός ο όρος folk rock. Αυτοί έφτιαξαν αυτό τον όρο, ας πούμε. Σιγά σιγά, τότε δεν τους είπαν folk rock, αλλά τα επόμενα χρόνια, γιατί ήταν οι πρώτοι που έκαναν ένα τραγούδι που η καταγωγή του ήταν από τη folk, νούμερο ένα στην Αμερική, και με rock άποψη όμως. Όπως μου είχε πει και όπως γράφεται βέβαια, αλλά και μου είχε πει προσωπικά ο Chris Hillman, που υπάρχει μια μικρή συνέντευξη στο ντοκιμαντέρ Once in a Lifetime, και το έχω πει και άλλες φορές, μας έχει δώσει και συνέντευξη ζωντανά ο Chris Hillman εδώ παλαιότερα στο πρώτο πρόγραμμα. Εμείς φτιάξαμε το συγκρότημα γιατί είδαμε τους Beatles και είπαμε να φτιάξουμε ένα συγκρότημα να κάνουμε μια ανάλογη μουσική, και είναι ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα όλων των εποχών. Με την πάροδο των χρόνων και προς το τέλος δεκαετίας του 60 ξεφεύγουν από αυτό το στυλ και πάνε και προς την ψυχεδέλεια και σε άλλα είδη της μουσικής. Μεγάλο γκρουπ με τεράστιους μουσικούς, εκτός από τον Chris Hillman, ο φοβερός Roger McQueen και βέβαια ο David Crosby και άλλοι, και ο Gene Clark και ο Michael Clark και τα λοιπά. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί? Επηρεασμένοι από τον ήχο των Beatles, παίρνουν το τραγούδι του Dylan και γίνονται νούμερο ένα.

αξεπέραστη ηχογράφηση. Πολύ μεγάλο τραγούδι, γι' αυτό λέει και ο Μακάρτιν, είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει ακούσει. Έχουν και άλλη επιτυχία νούμερο 1. Ξεκινάνε με δύο νούμερο 1 οι Birds. Θα το ακούσουμε σε επόμενη εκπομπή. Παραγωγός εδώ πρέπει να πω είναι ο Terry Melcher. Σας θυμίζω γιατί έχουμε αναφερθεί όταν παρουσιάζαμε τραγούδια των Beach Boys και σε άλλες περιπτώσεις, και στην ταινία του Ταραντίνο αναφέρεται αυτό. Είναι γνωστός για τη συνεργασία του με τους Beach Boys. Είχε μεγάλη φιλία με τον Bruce Johnston από αυτούς. Την σχέση με την οικογένεια Manson, αυτός σύστησε τον Manson στους Beach Boys και το σπίτι εκείνο το που ήταν του Terry, τον νίκιασαν ποιος, ναι, η Sharon Tate, όπου έγινε η δολοφονία και τα υπόλοιπα, όπως τα θυμάμαι τώρα. Και να σας πω επίσης ότι είναι γιος της Doris Day αυτός που έκανε την παραγωγή, όχι μόνο σε αυτό αλλά και στο άλμπουμ, που είναι ένα από τα κορυφαία άλμπουμ του 1964, του 65 θα έλεγα, μου είναι το 64 το μυαλό, είναι άλμπουμ του 1965. Το άλμπουμ είχε τίτλο Mr. Tambourine Man και έχει τραγούδια όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

από το άλμπουμ Mr. Tambourine Man, το τραγούδι του Dylan, και αυτό εδώ σε αυτό το άλμπουμ, πολύ σπουδαίο άλμπουμ. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς το έχουν στην κατοχή τους αυτό το άλμπουμ, υπάρχει και σε CD, και μια και είπα υπάρχει σε CD, θα έχετε διαβάσει ήδη την είδηση παντού, την έλεγα και τις προάλλες, ότι υπάρχει επιστροφή των CD, βέβαια σαν μόδα εγώ υποθέτω, εν πάση περιπτώσει. Πάντως νομίζω ότι προηγηθήκαμε και εδώ της επιστροφής του CD, γιατί εδώ και ένα χρόνο φωτογραφίζουμε για το Instagram και το, και όλα τα άλλα, το Facebook και τα λοιπά, τα CD. Έτσι λοιπόν είμαστε μέσα στην εποχή που έρχεται με το CD εδώ και ένα χρόνο, γιατί νομίζουμε ότι είναι και ένας τρόπος να έρθει πιο κοντά το κοινό με μουσική που αξίζει. Δεν μιλάμε για αυτούς που παίρνουν μόνο για gadget ή το CD ή το βινήλιο. Τώρα πάμε στη μεγάλη έκπληξη για τους νεότερους. Και άλλες φορές το έχω πει αυτό, ότι υπάρχουν σφαλμένες γνώμες για το πώς είναι η καριέρα μερικών καλλιτεχνών. Όταν λέμε Cher, τι εννοούμε? Η λαμπερή, η σπουδαία αυτή τραγουδίστρια, που όμως την ξέρετε από Believe και τα χορευτικά τραγούδια. Η Cher δεν ξεκίνησε έτσι. Η Cher ήταν στην παρέα του Phil Spector, παντρεύτηκε τον Sonny, που θα ακούσουμε σε λίγο και τον ντουέτο τους, ένα από τα πολλά που έκαναν. Το 65 είχαν 6-7 επιτυχίες. Και ξεκίνησε και για αρκετό καιρό, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, μέχρι να παντρευτεί τον Dwayne Allman, που το γύρισε στο ροκ και απέκτησε και παιδί μαζί του, από τους Allman Brothers, ανήκει στον χώρο της folk rock σκηνής και αργότερα της folk. Η απόδειξη: το πρώτο solo album της Cher έχει τίτλο All I Really Want To Do, κυκλοφόρησε 16 Αυγούστου του 65. Στο άλμπουμ υπάρχουν τραγούδια μεταξύ άλλων του Dylan και του Ray Davies. Να λοιπόν η Cher στο ομώνυμο τραγούδι από το πρώτο άλμπουμ της.

Θα επανέλθουμε στο άλμπουμ της Σερ, γιατί θέλω να παίξω 2-3 τραγούδια, όπως και σε άλλα άλμπουμ που έπαιξα πιο πριν, ίσως και του Dylan και των Birds. Και πολύ σωστά με διόρθωσε, γιατί ξέρετε, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, ότι μου λέει ο Κώστης ότι όχι τον Duane, σωστά, αλλά τον Greg Allman. Τον Greg Allman παντρεύτηκε λίγο αργότερα, στις αρχές δεκαετίας του 70, και απέκτησε και παιδί μαζί του, όπως σας είπα, η Σερ. Η Σερ θα είναι και πάλι με το ντουέτο του συζύγου της, του πρώτου, του Sony. Sony and Cher, ένα από τα ζευγάρια που έκαναν τεράστια επιτυχία στη δεκαετία του 60, όχι μόνο με μία επιτυχία, με συνεχόμενες επιτυχίες. Όπως σας είπα, η καριέρα τους ξεκίνησε με τον παραγωγό Phil Spector. Το πρώτο άλμπουμ τους βγήκε το 65 και λέγεται Look at Us. Και η εμφάνισή τους, που και αυτή είναι στον χώρο του folk rock, είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, γιατί ήταν ένα είδος, ας πούμε, αντικουλτούρας στα είδωλα που είχαν τότε επιτυχία. Δείτε τους, το καταλάβετε, προωθούσαν αυτό που είναι και σαν προάγγελος των hippies, θα λέγαμε, που ήρθε πολύ γρήγορα. Τι να πει κανείς για το τραγούδι αυτό? Πάνω από 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα σε πωλήσεις τότε. Sony and Cher.

I Got You Baby, Sony and Cher, νούμερο 1 το 1965, ήρθε και στην επικαιρότητα αργότερα και πάλι της δεκαετία του 80 από UB40 και ποια ήταν η Chrissy Hynde. Ο Bono τώρα, πολύ λίγοι ίσως ξέρουν ότι έβγαζε και αυτός επιτυχίες, solo επιτυχίες. Ο Bono γεννήθηκε το 1935 και έφυγε από τη ζωή το 1998. Τραγουδιστής, στιχουργός, παραγωγός δίσκων, ηθοποιός και πολιτικός. Ο Bono ήταν ο 16ος δήμαρχος στο Palm Springs στην Καλιφόρνια από το 88 μέχρι το 92. Την ίδια χρονιά που έβγαζε αυτές τις επιτυχίες με την σύζυγό του, κυκλοφόρησε και αυτός ένα τραγούδι στα 21, που είναι μία από τις σπάνιες φορές θα ακουστεί στο ελληνικό ραδιόφωνο και μάλιστα είπαμε από φυσικό προϊόν, όχι κατεβασμένο, το Laugh At Me. Αυτός είναι ο Sonny Bono. I never thought I'd cut a record by myself, but I got something I want to say. I want to say it for share.

Τι έκανε ο Ντίλαν? Ο Ντίλαν λοιπόν κατάφερε αυτό το ιδιαίτερο φορητικό ύφος που είχε, που δεν ήταν ένας τραγουδιστής όπως είναι ο Τόμ Τζόουνς, να το περάσει και σε άλλους. Έτσι λοιπόν πάρα πολλοί, χάρη στον Ντίλαν, βγήκαν και τραγούδισαν όπως και ο Σόνι Μπόνο. Ήταν αυτοί που έγραφαν οι ίδιοι τα τραγούδια τους. Και ήταν κάτι που έγινε μόδα πολύ αργότερα με τους τραγουδοποιούς στις αρχές δεκαετίας του 70. Τι άλλο? Εδώ έπαιξαν ρόλο και τα βρετανικά συγκροτήματα. Η εισβολή τους το 64 προκάλεσε τους καλλιτέχνες όλους αυτούς που υπήρχαν, αυτοί υπήρχαν και ήταν με τον Φιλ Σπέκτορ, να βγουν στην, από την αφάνεια που ήταν, τραγουδούσαν, έκαναν φωνητικά στα διάφορα τραγούδια του Φιλ Σπέκτορ και να δημιουργήσουν νέα σκηνή, αυτό που ξεκίνησε το folk rock και που βέβαια είναι οι Beatles από τη μια και ο Dylan από την άλλη. Την περασμένη εβδομάδα, πολύ γρήγορα θα το πω για να προλάβει ένας ακροατής που μου είχε στείλει μήνυμα να μου το στείλει τώρα, όταν έβαλα το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από έναν καταπληκτικό επίσης που είχε βγει πριν, αλλά η επιτυχία ήρθε το 65, θα πούμε περισσότερο γι' αυτόν σε επόμενες εκπομπές. Είχα παίξει ένα τραγούδι του P.F. Sloan με τους Turtles, άλλο ένα συγκρότημα σε αυτό το ύφος. Μου έγραψε λοιπόν ένας φίλος και είχε δίκιο ότι εκείνο το τραγούδι που είναι του P.F. Sloan είχε επηρεάσει έναν πολύ γνωστό από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, που δεν θέλω να πω το όνομά του, σε συγκεκριμένο τραγούδι που έγραψε λίγο αργότερα. Επειδή τα μηνύματα στο Viber φεύγουν πολύ γρήγορα, αν με ακούει ο ακροατής, θα ακούσει το ίδιο τραγούδι που έπαιξα με τους Turtles από τον καταπληκτικό τραγουδοποιό P.F. Sloan, θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα γι' αυτόν, που είχα παίξει, επαναλαμβάνω, την περασμένη εβδομάδα με τους Turtles. Και αν θέλει να μου πει ποιο τραγούδι του συγκεκριμένου Έλληνα συνθέτη είναι αυτό που επηρεάστηκε από αυτό που θα ακούσετε τώρα, ή αν το καταλάβει κάποιος άλλος. Πάντως είναι γεγονός, γιατί αυτός ο συνθέτης άκουγε αυτή τη μουσική. P.F. Sloan.

0: πολύ μεγάλο σοπίευστο αν που ακούμε. Σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα, βέβαια τον ξέρουν κάποιοι οπωσδήποτε. Μεγάλος τραγουδοποιός, έχει γράψει για πάρα πολλούς τραγούδια. Θα αναφερθούμε σε αυτόν στο μέλλον και με άλλα τραγούδια που έχει γράψει και που έχει τραγουδήσει. P.F. Sloan, αύριο τον φιέρωμα σε έναν άλλον τεράστιο μουσικό. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στον Μύτικα Θιβών. Επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και εθελοντές, καθώς και 23 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάριστο, στη φωτιά που καίει από τις 11.30 το πρωί. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 63 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στην περιοχή μεταβαίνει προληπτικά και ταχύπλο ο σκάφος της πυροσβεστικής, ενώ κινητοποιήθηκε για συνδρομή και το ΓΕΘΑ. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει στις 3 και 5 το μεσημέρι για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ροδιός προς την Κάριστο. Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή απομάκρυνσης και από την περιοχή της Θεατρούπολης. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, με ιδιαίτερη αναφορά σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Τόνισε ότι η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναμένει την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Στο μεταξύ, στο στόχαστρο του Ταγί Περντογάν βρέθηκε η αμυντική πολιτική της Ελλάδας μια ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να επιστρέψει από το λάθος δρόμο, επαναφέροντας παράλληλα το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην προσπάθεια επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα θα επιληθεί. Δύο υπόπτους φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές για την απόπειρα επίθεση εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για έναν άνδρα ιρανικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και έναν λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο, η οποία ήταν ήδη γνωστή στις αρχές. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι η επίθεση με ντρόουν είχε σχεδιαστεί επαγγελματικά και απαιτούσε σημαντική τεχνική και οργανωτική προετοιμασία, κάνοντας λόγο για το γνωστό μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Για όλο ένα και πιο απερίσκεπτη και επικίνδυνη στάση της Ρωσίας, προειδοποίησε στο μεταξύ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, που όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέριψε στη Μόσχα την ευθύνη για την επίθεση με ντρόουν τον περασμένο μήνα στη Λειψία. Όπως τόνισε, έχουν αυξηθεί οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από ρωσικά ντρόουν και πυράβλους, αλλά και οι υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν χαρακτήρισε την επίθεση στη Λειψία νέα κλιμάκωση σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι αν είχε επιτύχει θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μεγαλύτερη πίεση και νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, ενώ Ρούτε και Φόντερ Λάιεν διαβεβαίωσαν ότι ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να υποχωρήσουν στη στήριξή τους προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο επιτετραμένος της Γερμανικής Πρεσβείας στη Μόσχα μετά τις κινήσεις του Βερολίνου κατά της Ρωσίας για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία τον περασμένο μήνα. Η Γερμανία ανακοίνωσε σειρά μέτρων σε βάρος της Μόσχας, μεταξύ των οποίων και το κλείσιμο ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Στην άσκηση βαρύτατων ποινικών διώξεων προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι γονείς του βρέφους κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για αδικήματα που αφορούν όπλα, πυρομαχικά και ψευδή κατάθεση. Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ασκήθηκε δίωξη για γεννητήσιες πράξεις με πρόσωπο ηλικίας μεταξύ 12 και 15 ετών, καθώς και για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Η δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή, ο οποίος αναμένεται να εκδώσει εντάλματα σύλληψης σε βάρος των κατηγορουμένων. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην πλατεία νερού στο Φάληρο κατά την εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου. Για το έργο έχουν εξασφαλιστεί ευρωπαϊκοί πόροι 370 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε παράλληλα στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη της Αττικής και τόνισε ότι τα έργα θα συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν εξελέγει τελικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία παραμένει κενή. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές, με 119 να ψηφίζουν υπέρ και 169 παρών.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Στην Αττική από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, η Έλληνα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα, στο άγαλμα Βενζέλου.
1: Earth News Radio 105,8.

Σας καλησπερίζω και σας καλωσορίζω με όλη μου την καρδιά, γιατί είναι μια λίγο ιδιαίτερη συνθήκη η σημερινή και ζητώ την επιείκεια του ακροατηρίου που λένε και στα δικαστήρια.

Καλησπέρα σας λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή, μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Αν με ακούτε λίγο περίεργα θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί, αν και νομίζω ότι το σαΐνι μας ο Θάνος Τσιμέκας κάνει το καλύτερο δυνατό για να ακούγεται καθαρά η φωνή. Πολύ απλά θα σας πω ότι φορώ μάσκα.

0: Με συγχωρείτε, 2 Σεπτεμβρίου έχουμε ακόμα, 37 βαθμούς Κελσίου. Πώς είναι δυνατόν να κυκλοφορούν ιώσεις, λοιμώξεις και όλα τα σχετικά για πάρα πολύ κόσμο? Πέσαμε κι εμείς θύμα από χτες το βράδυ. Είμαστε λιώμα, είμαι λιώμα πρέπει να σας πω, και συγγνώμη για τη φράση.
1: Οι τύχοι σου θυμίζουν το πρώτο σου έρωτα.
0: Αλλά για να μην μιλώ για μένα, ας πάμε σε άλλα μονοπάτια. Με πληροφορούν λοιπόν και με ενημερώνουν συνάδελφοι και συμπολίτες μας ότι τόσο στη Μεσογείο όσο και στην Κηφισίας, στο κομμάτι της Καθόδου προς το κέντρο, δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες.

εκτός από την ταλαιπωρία, είναι σίγουρο ότι είναι και επικίνδυνο όλο αυτό. Καταλαβαίνετε, έχουν δημιουργηθεί ουρές. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε γιατί έχει συμβεί αυτό και θα έχουμε περισσότερα σε λίγο. Αν είστε από τους τυχερούς που έχετε εγκλωβιστεί σε μια τέτοια κατάσταση, επαναλαμβάνω, στη Μεσογείον και στην Κηφισίας, από πολύ ψηλά, γιατί Μεσογείον ξέρουμε από Αγία Παρασκευή, στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο, δεν λειτουργούν τα φανάρια.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ωραία μουσική θα ακούσουμε όσο περισσότεροι μπορούμε. Τα θέματά μας τα έχουμε ετοιμάσει. Οι συνεργάτες και συνάδελφοι όλοι εδώ παρόντες, ευτυχώς όχι άρρωστοι.

0: είμαστε εδώ, Ed News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας τώρα μαζί μας μέχρι τις 6. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, το διοικητή της Τροχαίας Αττικής, τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη, που είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Τι συμβαίνει, κύριε διοικητά?
1: Τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Είχαμε μια πτώση από ό,τι ενημερωθήκαμε από την παροχή ρεύματος στο νομό Αττικής. Αυτό νομίζω ότι ήταν στη Θήβα από ό,τι ενημερωθήκαμε. Επανήλθε αυτή η πτώση ρεύματος που είχαμε, αλλά σε αυτή τη φάση θα πρέπει η περιφέρεια από τα ΚΑΦΑΟ να σηκώσει τις συγκεκριμένες ασφάλειες για να μπουν σε λειτουργία οι σηματοδότες, όπου έχουν και είναι σε πολλά σημεία από ό,τι ξέρουμε. Ήδη, πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι 3-4 συνεργεία της περιφέρειας είναι ήδη έξω και προσπαθούμε έτσι να τα επαναφέρουμε.
0: Δηλαδή η πυρκαγιά, ναι, στη Θήβα προκάλεσε και την πτώση ρεύματος, έτσι,
1: ακριβώς,
0: της τάσης.
1: Δεν ξέρω αν την πυρκαγιά, νομίζω ότι, ναι, πυρκαγιά είναι, δεν έχω πλήρη εικόνα για το
0: πιθανό,
1: κομμάτι,
0: ναι,
1: της Θήβας.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε ποια σημεία, εμείς μάθαμε για την Κηφισίας και τη Μεσογείων. Πού αλλού έχουμε το πρόβλημα?
1: Είναι σε πολλά σημεία, γίνεται σχεδόν σε όλη την Αττική, είναι σε πολλά σημεία.
0: Τι λέτε?
1: Ναι. Και εντάξει, τώρα προσπαθούμε και εμείς έτσι να βοηθήσουμε όσο γίνεται με τη ρύθμιση, αλλά και τα συνεργεία τώρα, πριν από λίγο μιλούσαμε με την περιφέρεια, θα πρέπει να βγουν περισσότερα συνεργεία έξω να αποκαταστήσουμε πιο γρήγορα τους σκοτεινούς σηματοδότες.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι, καλά, είπατε ότι έτσι κι αλλιώς είναι σε πολλά σημεία, αλλά αν είναι, ναι, και σε κεντρικές λεωφόρους είναι και επικίνδυνο, κύριε διοικητά, το ξέρετε,
1: ναι,
0: καλύτερα,
1: ναι,
0: από μένα.
1: Ναι, πρέπει να αρχίσουμε τους οδηγούς, προσοχή, ναι,
0: γιατί... Χαμηλές ταχύτητες.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε όσο γίνεται οι οδηγοί, mm-hmm, με τη συμπεριφορά τους, να έχουμε μια καλύτερη κυκλοφορία στους δρόμους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χρειαζόμασταν. Να είστε καλά. Εύχομαι να αποκατασταθεί γρήγορα το πρόβλημα. Να είστε καλά. Ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο διοικητής της Τροχαίας Αττικής, μας είπε ότι το πρόβλημα πράγματι δεν είναι μόνο στην Κηφισίας και τη Μεσογείο. Δυστυχώς είναι σε πάρα πολλά σημεία του λεκανοπεδίου. Έχει πέσει η τάση του ρεύματος, οπότε δεν λειτουργούν οι σηματοδότες και προσπαθούν τα συνεργεία της περιφέρειας, λίγα στον αριθμό από ό,τι αντιλήφθηκα, να αποκαταστήσουν στα ΚΑΦΑΟ τους διακόπτες, να τους σηκώσουν δηλαδή. Που σημαίνει αυτό, πώς το λένε, φέξε μου και γλίστρισα, γιατί αν είναι λίγα τα συνεργεία και δεν μπορούν να προλάβουν, μάλλον πρέπει να βγουν και άλλα συνεργεία στο δρόμο. Μία λοιπόν πολύ μεγάλη διακοπή ρεύματος στην περιοχή την ευρύτερη, στο λεκανοπέδιο, έχει δημιουργήσει πρόβλημα στους σηματοδότες. Και νωρίτερα είχαμε και τη φωτιά στη Θήβα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Η Λουίζα Μαραβελάκη, που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής, προσπαθεί να επικοινωνήσει με το δήμαρχο της Θήβας, αλλά ακόμα δεν είναι εφικτό, γιατί μάλλον είναι στο πεδίο ή στο συντονισμό και αυτός και τρέχει. Νωρίτερα είχαμε και αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κάριστο, που δεν είχε οριοθετηθεί και ελεγχθεί. Και διαβάζω ότι ανάλογο πρόβλημα είχαμε και νωρίτερα στην Παιανία, όμως αυτή η φωτιά έχει οριοθετηθεί.

0: Πολύ ωραία τα μηνύματά σας και πολύ διαφωτιστικά. Βλέπω ότι ταυτίζεστε, γιατί και κάποιοι από εσάς είστε ήδη άρρωστοι. Δεν καταλαβαίνω, παρόλο που από ιατρικά σκίζω, πρέπει να σας πω ότι το πάω πολύ καλά. Έχω εντρυφήσει, που λέμε, στο θέμα. Για πλάκα εδώ, καμιά φορά με λένε γιατρό της ΕΡΤ. Τέλος πάντων, εραστεχνικά πάντα. Angel, σε ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραίο το λογοτέχνιο. Και ο. Συγγνώμη, ο Άγγελος λέει ότι και ο ίδιος το περνάει. Φοβάται, λέει, ότι είναι NMW. Τι είναι αυτό? Πάντως δεν είναι κλινήρης ο ίδιος. Εγώ αναγκάστηκα να μην είμαι, αλλά δεν θα πω περισσότερα. Απλά σας προετοιμάζω ότι αν δεν με ακούσετε αύριο, σημαίνει ότι θα γίνω τελικά κλινήρης. Έχετε δίκιο ότι πρέπει να προσέχει κανείς και να μην κάνει υπερεκτίμηση των δυνάμεών του, αλλά τέλος πάντων το έχουμε αυτό το μικρόβιο. Θα καλωσορίσω τώρα τον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη και συνάδελφο, γιατί είχαμε μια, ας πούμε, σοβαρή εξέλιξη, με την έννοια ότι είχε γίνει πολύς ντόρος το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την εκλογή της κυρίας Ακρίτα, της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στο 5ο Αντιπροεδρείο, ως 5η Αντιπρόεδρος της Βουλής, πράγμα που τελικά δεν επετεύχθη. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να κάνω μία διόρθωση.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για την θέση του 7ου Αντιπροέδρου.
0: Α, παντού είχα ακούσει για 5ο.
1: Ναι, έχουν κάνει λάθος.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Γιατί τρεις αντιπροέδρους έχει ήδη η Νέα Δημοκρατία. Το 4ο αντιπρόεδρο είναι του ΠΑΣΟΚ, ο 5ος του ΚΚΕ, ο 6ος της Ελληνικής Λύσης και ο 7ος θα ήταν αντιπρόεδρος, θα ήταν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αφού είναι πλέον 5η κοινοβουλευτική δύναμη. Ίσως ενδεχομένως το λάθος έγινε, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον 5η κοινοβουλευτική δύναμη, θα εξέλεγε τον 5ο αντιπρόεδρο, αλλά δεν ισχύει αυτό. Θα εξέλεγε τον 7ο, καθώς η κυρία Κρήτα, να πούμε ότι με βάση την ψηφοφορία που έγινε, δεν εξελέγει τελικά σε αυτή τη θέση, αφού 169 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της Νίκης και 5 ανεξάρτητοι ψήφισαν παρόν, δήλωσαν παρόν, ενώ μόλις 119 ήταν οι ψήφοι υπέρ. Άρα η κυρία Ακρίτα δεν εξελέγει στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου, η θέση παραμένει κενή και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαιούται να επαναπροτείνει πρόσωπο όπως θα μπορούσε, επειδή ακριβώς είναι η 5η δύναμη, και συνεπώς θα παραμένει κενή αυτή η θέση του 7ου Αντιπροέδρου.
0: Α, μάλιστα. Δεν δικαιούται να προτείνει άλλο πρόεδρο.
1: Αντιπρόεδρο, δεν δικαιούται. Mm-hmm. Τώρα εδώ πέρα υπάρχει μία κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης, σε υψηλούς τόνους βέβαια, και ένα στοιχείο ίσως το οποίο θα το δούμε μπροστά μας είναι το γεγονός, αυτό που καταγγέλει κυρίως η πλευρά του ΠΑΣΟΚ και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Παναγιώτης Δοντονής, ότι εξαιτίας αυτού του αποτελέσματος και της τάσης της Νέας Δημοκρατίας, της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλάζει ο συσχετισμός δυνάμεων στη διάσκεψη των προέδρων, και εδώ πέρα εκτιμάται ότι αυτό μπορεί να βγει, μπορεί αυτό να ωφελήσει την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, με την έννοια ότι της αρκεί ένας βουλευτής ακόμη, μία ψήφος ακόμη στη διάσκεψη των προέδρων, προκειμένου να επιλέξει, ας πούμε, για παράδειγμα, τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες εξακολουθούν και παραμένουν ακέφαλες εδώ και αρκετούς μήνες, ενδεχομένως και χρόνια κάποιες από αυτές. Μιλάμε για το συνήγορο του πολίτη, για την αρχή προσωπικών δεδομένων, προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και του απορρίτου των επικοινωνιών. Και αυτό γιατί πλέον από 27 μέλη στη διάσκεψη των προέδρων, η διάσκεψη αριθμεί 26 μέλη, και άρα η πλειοψηφία των 3/5 που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις από 17 βουλευτές μειώνεται στους 16.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει 15, της αρκεί ένας βουλευτής ακόμη για να διαμορφώσει αυτή την πλειοψηφία των 3/5 όποτε απαιτείται, προκειμένου στη συγκεκριμένη περίπτωση των ανεξάρτητων αρχών να επιλέξει τις νέες ηγεσίες των ανεξάρτητων αρχών.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε ένταση στην διαδικασία όλη αυτή. Μίλησαν για τη θεσμική και τη συνταγματική στάση της Νέας Δημοκρατίας στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βέβαια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, υπενθύμησε ότι είχε κατά το παρελθόν και μάλιστα σε αυτή την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, αμέσως μετά τις εκλογές του 2023, για παράδειγμα, η Πλεύση Ελευθερίας δεν είχε υποστηρίξει κανέναν αντιπρόεδρο, ψηφίσει κανέναν αντιπρόεδρο, υπερψηφίσει πέραν του δικού της, που είχε προτείνει τότε τον κύριο Χουρβάκη, όταν ήταν ακόμη μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ενώ και άλλοι κόμματα δεν είχαν υποστηρίξει άλλες προτάσεις κοινοβουλευτικών κομμάτων για τη θέση των αντιπροέδρων της Βουλής.
0: Ανδρέα, σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι έχεις να πεις πολύ ακόμα πλούσιο ρεπορτάζ με όλες τις παραμέτρους και τις προεκτάσεις.
1: Ναι, νομίζω ότι
0: το οποίο θα το.
1: Δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Ναι, όχι καθόλου. Σε ευχαριστώ πολύ. Απλά έπρεπε να πάρουμε την πληροφορία, γιατί όντως είναι έτσι. Είναι ένα σημαντικό θέμα που συνέβη στη Βουλή νωρίτερα και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7 θα τα πείτε με τον Θάνο Σιαφάκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα, και σε σένα. Καλό σου απόγευμα.

πλησιάζουμε στο και μισή, στους τίτλους ειδήσεων. Αγαπητέ μου Άγγελε, μου έκανε στην καρδιά περιβόλη εξηγώντας μου την ακροστοιχίδα εκεί, το ότι μπορεί να είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ελπίζω και για σένα και για μένα και για όλους να περάσει ανώδυνα. Και θα πω σε λίγο τα μηνύματα, όπως και μετά τις και μισή θα έχουμε και ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, πέρα από αυτά που μας είπε ο διοικητής της Τροχέας Αττικής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σοβαρό πρόβλημα στα φανάρια σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής λόγω της πυρκαγιάς στο Μύτικα Θηβών, σύμφωνα με τον Σωτήρη Καλταμπάνη, διοικητή της Τροχέας Αττικής, που μίλησε στο Earth News Radio. Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχει βυθιστεί η τάση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Στην πυρκαγιά επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Ενισχύθηκαν περαιτέρω και οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που μένεται στην Κάριστο. Στην περιοχή μεταβαίνει προληπτικά και ταχύπλοιο σκάφος της πυροσβεστικής, ενώ κινητοποιήθηκε για συνδρομή και το ΓΕΘΑ. Μήνυμα του 112 εστάλει για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμάες και Ροδιός προς την Κάριστο. Προφυλακίστηκε για 2 κατηγορίες ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και άλλες διώξεις, μεταξύ άλλων και για τη θανάτωση του βρέφους. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. 2 υπόπτους φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές για την απόπειρα επίθεσης εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Λοιπόν, μένουμε εδώ, είπαμε, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, τώρα στα ραδιόφωνά σας. Καλησπέρα σε όλους και πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου, τον Γιώργο Κόβο, γιατί ξέρει περισσότερα να μας πει, να μας εξηγήσει τι έχει συμβεί με τα φανάρια σχεδόν σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Έλενα. Με τα φανάρια μας αλλάξανε τα φώτα.
0: Ναι, στην κυριολεξία. Μας τα αλλάξανε ή μας τα σβήσανε?
1: Κοίταξε τώρα τι έχει συμβεί. Ναι. Έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας φανάρια σε διάφορους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, όπως η Μεσογείο, η Κηφισίας, η Αλεξάνδρας, η Κατεχάκη, η Βουλιαγμένης, διάφοροι δρόμοι. Αυτό, όπως φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, έχει να κάνει με βύθιση τάσης. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να τίθενται εκτός λειτουργίας τα φανάρια, και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο, όπως λένε οι πρώτες εκτιμήσεις, στην πυρκαγιά της Θήβας.
0: Ναι.
1: Από εκεί ουσιαστικά
0: αυτό,
1: έρχεται...
0: αυτό υπενόησε και σχεδόν το είπε με σιγουριά και ο διοικητής της Τροχέας νωρίτερα, Γιώργο.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, αυτές είναι πρώτες ενδείξεις, πρώτες εκτιμήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει δημιουργήσει έντονα προβλήματα παντού. Όμως από την άλλη είναι μια καλή ευκαιρία για ένα stress test της ομάδας Κόμβος, ναι, που δημιουργήθηκε, που ξέκανε την πρεμιέρα της.
0: Σωστό.
1: Το χτες, προχτές, ναι, όχι, είναι, 24ωρο, είναι το δεύτερο 24ωρο λειτουργίας.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή, όπως μαθαίνουμε, εδώ και αρκετή ώρα, είναι πολλοί δικυκλιστές της ομάδας Κόμβος που έχουν βγει σε διάφορα κεντρικά σημεία, ούτως ώστε να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Χαρακτηριστικά κάποια, να φέρουμε δύο από αυτά, είναι η Αλεοχώρος Αλεξάνδρας με την Κηφισίας, η Κατεχάκη με την Κηφισίας, πιο κάτω στο ύψος του παλιού Χίλτον, είναι σε διάφορα σημεία ξαπλωμένοι. Βέβαια είναι μεγάλο το πρόβλημα για αρχή, ενδεχομένως να μην φτάνουν. Παρόλα αυτά, ακόμη και εδώ στην Αγία Παρασκευή βλέπουμε μπροστά μας ήρθαν δύο στελέχη αρχικά. Τελικά έχει παραμείνει το ένα στέλεχος, ρυθμίζει την κυκλοφορία. Φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή ροή, ικανοποιητική ροή σε σχέση με την αρχική εικόνα που είχαμε, που βλέπαμε ότι ήταν όλα κινητοποιημένα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ροή με χαμηλές ταχύτητες μεν, αλλά υπάρχει ροή. Ναι. Αυτό είναι ικανοποιητικό. Δείχνει ότι και πιο κάτω προφανώς
0: έχει ξεμπλοκάρει ή ρυθμίζεται η κατάσταση. Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Κυρίως, δηλαδή δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε αν είναι κάθοδη ή άνοδη, είναι όλα τα σημεία μπλοκαρισμένα.
1: Είναι όλα τα σημεία, γιατί γενικότερα υπάρχει πρόβλημα σε όλα τα φανάρια. Mm, δεν είναι, ναι, δηλαδή μόνο τα
0: και
1: φανάρια.
0: Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή στο τσακ πρόλαβα και ήρθα εγώ, γιατί στην άνοδο δεν ήταν υπάρχει πρόβλημα. Σήμερα ήρθα αρκετά αργότερα γιατί είχα ένα θέμα υγείας. Οπότε δεν είδα εγώ κάποιο πρόβλημα. Φαίνεται ότι έγινε μετά. Δηλαδή μιλάμε.
1: Όχι, δεν έχει πολύ ώρα, έχει,
0: ναι,
1: περίπου μισή
0: πρέπει
1: ώρα.
0: Πρέπει να είναι τόσο, ναι, ναι.
1: Για
0: να, δούμε, για να δούμε. Έλεγε ο διοικητής της Τροχέας, ο Σωτήρης Καλταμπάνης, μας έλεγε νωρίτερα, Γιώργο, ότι θα βγουν έχουν βγει ήδη η συνεργεία της περιφέρειας για να μπορέσουν να πάνε στα ΚΑΦΑΟ και να ρυθμίζουν τους διακόπτες.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Αλλά δεν ξέρω αν επαρκούν, πρέπει να βγουν κι άλλα, φαντάζομαι, εγώ με το μυαλό μου δηλαδή το φτωχό.
1: Το θέμα είναι ότι μάλλον ότι πιο ουσιαστική δουλειά θα πρέπει να την κάνουν συνεργεία που θα πάνε και στην πηγή του προβλήματος,
0: ναι,
1: δηλαδή βορειότερα,
0: ναι,
1: εκεί,
0: ναι,
1: από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, αν τελικά ευθύνεται η πυρκαγιά όπως λέγεται.
0: Μάλιστα, μάλιστα, Γιώργο Κοβές, ευχαριστώ πάρα πολύ, πάντοτε παρών στο ρεπορτάζ και αμεσότατος. Να είσαι
1: καλά,
0: καλά. Επίσης και σε σένα. Είναι απόγευμα Τετάρτης, ο μήνας έχει 2 Σεπτεμβρίου. Ρωτούσα νωρίτερα τα παιδιά, έχουμε 2 Σεπτεμβρίου σήμερα? Ναι, μου λένε. Και τα παιδιά, όταν λέω, εννοώ τον Θάνο Τσιμέκα νωρίτερα και τώρα τη Βίβιαν Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου, τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.

πολλά μηνύματα βλέπω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Είναι τρομερά υποστηρικτικά. Εγώ δεν το είπα και τόσο για να προκαλέσω κάτι τέτοιο, αλλά έχετε όλοι δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρο μου, δεν ισχύει απόλυτα. Απλώς δεν είναι πάντα εύκολο. Γιατί μπορεί να μην υπάρχουν, να μην επαρκεί το προσωπικό ή να είμαστε ακόμα εν μέσω αδειών. Καταλαβαίνεις. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιχάλη, καλησπέρα και σε σένα. Άγγελε, χαίρομαι που για το θέμα της ΔΥΠΑ που λέγαμε βρήκες κάποια τουλάχιστον έστω και θεωρητική ανταπόκριση. Δηλαδή βρέθηκε άνθρωπος, υπάλληλος, ευγενικός να σου εξηγήσει το θέμα περί ηλικίας. Δεν ξέρω αν θα βγάλεις άκρη με αυτό. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις δίκιο, καμιά φορά επαναλαμβάνω, νομίζουμε ότι είμαστε λίγο, ξέρετε, άτρωτοι. Δεν ισχύει καθόλου. Angel, κάνεις πολύ ωραία λογοπαίγνια σήμερα, να είσαι καλά. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γενικά στέλνετε στο Viber, στέλνετε στις πλατφόρμες και εδώ είμαστε εμείς. Όχι τίποτα άλλο, αλλά έχουμε και πολύ λίγα 24 ώρα πριν την έναρξη της ΔΕΘ, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

όπου παραδοσιακά θα ακολουθηθεί η διαδικασία που γνωρίζετε όλοι. Θα έχει ένα ενδιαφέρον πολιτικό σίγουρα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

Στην υπόθεση της Κυψέλης τα έχετε ακούσει, τα έχετε μάθει από τις ειδήσεις και τις εκπομπές. Ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον άντρα της οικογένειας και την 38χρονη σύζυγο για το νεκρό βρέφος. Παραπέμπεται στη δικαιοσύνη και η δεύτερη δικογραφία. Αυτό έλειπε, δίωξη για ανθρωποκτονία. Έχει βουήξει ο τόπος, έχουν γίνει πάρα πολλοί σχολιασμοί για μια ακόμα φορά σχετικά με τις δομές προστασίας των παιδιών, των βρεφών, από τις κακοποιητικές συμπεριφορές και την εγκληματική δράση. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Καλό είναι να μην φτάνουμε σε αυτά τα φρικιαστικά. Εκεί λες σταματάνε τα όργανα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τόσο άγριο θηρίο στη φύση, το πιο άγριο από όλα, και να είναι αυτό ο άνθρωπος.

Δεν ξέρω πώς τα έχετε πάει με την υπόθεση της ζέστης. Σήμερα τελικά ήταν η πιο ζεστή μέρα και παραμένει 37 βαθμία κατέβατη. Μαθαίνω ότι και στη Δυτική Πελοπόννησο και στο νομό Μεσσηνίας και στο νομό Λακωνίας η ζέστη σήμερα από το πρωί είναι ασφυκτική, γιατί υπάρχει, φυσάει και αυτός ο περίφημος ο Λίβας.

0: πάμε τώρα, όπως είπαμε, να δούμε λίγο, να πάρουμε λίγο γεύση ΔΕΘ, Διεθνούς Έκτες Θεσσαλονίκης. Υπάρχει πληροφορία, το δικό μας ρεπορτάζ μιλάει για πληρότητα των καταλυμάτων στην Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της Πόλης, ο κύριος Ανδρέας Μανδρίνος, είναι μαζί μας. Να δούμε αν θα μας το επιβεβαιώσει. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Όπως πάντα,
0: κάθε χρονιά, έτσι.
1: Στη Θεσσαλονίκη, στα δύο Σαββατοκύριακα, έχουν την υψηλότερη κίνηση της χρονιάς. Φυσιολογικό είναι αυτό.
0: Ναι, ναι. Και λόγω εμπορικής κίνησης, λόγω του ενδιαφέροντος για την εμπορική πλευρά της έκθεσης.
1: Και φέτος είναι και το πολιτικό γεγονός ότι είμαστε εν ώψη εκλογών, τέλος πάντων, και είναι προεκλογική χρονιά, άρα υπάρχει το ενδιαφέρον και αυτό, προστίθεται στα υπόλοιπα. Συνεπώς είναι η κίνηση λίγο μεγαλύτερη από τις άλλες χρονιές. Εντάξει, μεσοβδόμαδα υπάρχουν ακόμα δωμάτια στην πόλη, τα Σαββατοκύριακα φαίνεται ότι είναι σχεδόν πουλημένα.
0: Ναι, για πείτε μας λίγο, σε ποιες κατηγορίες, δηλαδή αν κάποιος τώρα, αύριο, σήμερα, αύριο θελήσει να ανέβει, δεν θα μπορέσει καθόλου?
1: Για Παρασκευή και Σάββατο θα πρέπει να βρεθεί στις παρυφές του κέντρου, γιατί μέσα στο κέντρο τα περισσότερα είναι κατηλημένα. Θα πρέπει να πάει λίγο πιο έξω από το κέντρο της πόλης, έτσι ώστε να μπορέσει να μείνει, να βρει κατάλημα.
0: Ναι. Γενικά πώς πήγε η κίνηση όλο το καλοκαίρι, κύριε Μανδρίνε, όχι ήταν μόνο από άποψη Ελλήνων, εσωτερικού τουρισμού, αλλά και γενικότερη?
1: Ήταν στα ίδια νούμερα με πέρσι, ήταν πολύ κοντά, δηλαδή δύο χρόνια σε σχέση με πέρσι. Ένα μικρό κλικ λίγο πιο κάτω φαίνεται ότι είναι και ένα κλικ λίγο πιο πάνω στα έσοδα. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε δυσάρεστα φαινόμενα όσον αφορά το κομμάτι, ένα μέρος των επισκεπτών, το οποίο φαίνεται ότι είναι σε πολύ χαμηλό οικονομικό επίπεδο. Φέρνουν μαζί τους τις τροφές και ό,τι χρειάζονται, ακόμα και τα νερά από το εξωτερικό. Από αυτούς δεν μπορεί να περιμένει η πόλη κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνο, αυτό πρέπει να το δούμε, τέλος πάντων, πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι.
1: Γιατί στην ουσία αφήνει μόνο τα σκουπίδια του στην πόλη. Έτσι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό, το είδαμε και στην Καλκιδική το καλοκαίρι. Mm-hmm. Ανθρώπους που μαζευόταν στις πλατείες σε ένα γυράδικο και όλα γύρω-γύρω τα εστιατόρια ήταν άδεια. Οπότε πρέπει να είναι ισοάδεια, τέλος πάντων. Οπότε πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο. Γιατί στην ουσία δεν έρχονται με σκοπό να ξοδέψουν, έτσι. Ναι. Έρχονται μόνο και στην ουσία αφήνουν το σκουπίδι, όπως σας είπα.
0: Ναι, ναι, είναι τρομερό. Ο Έλληνας τουρίστας εξακολουθεί να είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομικής βοήθειας προς τον κλάδο και την πόλη?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή ο Έλληνας δεν είναι όπως παλιά που ήταν πάνω από 50%, είναι κοντά στο 30-35%. Mm-hmm. Οι Αλβαποί είναι που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην πόλη. Οι Αμερικανοί είναι πρώτη εθνικότητα, ακολουθούν οι Τούρκοι. Είναι λίγο λιγότεροι φέτος οι Ισραηλοί λόγω των γεγονότων.
0: Ναι,
1: και
0: δεν είναι
1: Βαλκάνοι,
0: ευπρόσδεκτοι, ναι.
1: Οι Βαλκάνοι, πολλές πτήσεις που έχουμε από Γερμανία. Με όλα αυτά τα δεδομένα, η πόλη δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κινείται. Η πόλη κινείται, έχει σταθερά βήματα ανόδου. Αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να κάνει και κάποιες άλλες κινήσεις. Μας χρειάζονται υπερατλαντικές πτήσεις. Δεν γίνεται να έχει Αθήνα 103 πτήσεις τη εβδομάδα και εμείς να έχουμε 0. Θα πρέπει να γίνουν κάποια τέτοια βήματα, έτσι ώστε να συνεχιστεί η άνοδος, για να μην κολλήσει. Έχουμε μεγάλη ψαλίδα σε σχέση με την τουρκική ανάπτυξη της υπόλοιπης Ελλάδος. Mm-hmm. Κάνουμε βήματα να μειώσουμε την ψαλίδα, αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε, δεν πρέπει να κολλήσουμε.
0: Καταλαβαίνω. Το γεγονός ότι, δεν ξέρω αν έχει σχέση βέβαια με εσάς, το γεγονός ότι προσπαθούν να βοηθήσουν τρομερά το συγκοινωνιακό πρόβλημα της πόλης, είτε με την επέκταση της λειτουργίας του μετρό, είτε με τη σύνδεση με δίκτυα λεωφορείων, έχει παίξει καθόλου ρόλο μέχρι τώρα, κύριε Μανδρίνε?
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το σημείο η πόλη παρουσιάζει πραγματική ανάπτυξη. Mm-hmm. Εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι, θα δούμε και τα επόμενα βήματα. Είμαστε βέβαιοι ότι το flyover, το βλέπουμε και εμείς ότι στην ώρα του θα παραδοθεί. Το βλέπουμε και εμείς, δηλαδή μέρα με τη μέρα φαίνεται πώς προχωράει. Έχει παραδοθεί τώρα και το άλλο κομμάτι του μετρό που αφορά πάρα πολλές χιλιάδες κατοίκους. Άρα και από εκεί θα υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση, γιατί δεν θα παίρνουν τα αυτοκίνητά τους στο κέντρο. Δεν έχουν κανένα λόγο όταν θα είσαι σε 12-13 λεπτά στο κέντρο να κάνεις μισή ώρα με το αυτοκίνητο, να πας και μισή ώρα να γυρίσεις. Συνεπώς θα έχουμε και από εκεί νέα βελτίωση, δηλαδή νέα μείωση κίνησης αυτοκινήτων στο κέντρο, αλλά σε ό,τι αφορά τις υποδομές της πόλης. Και όσον αφορά και τα σχέδια που υπάρχουν, όσον αφορά τη ΔΕΘ και το Μουσείο Ολοκαυτώματος και την ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη έχει μπροστά της, φαίνεται ότι έχει μπροστά της ανάπτυξη. Και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιστρέψει. Έχουν δρομολογηθεί πράγματα τα οποία θα γίνουν, είτε έτσι είτε αλλιώς.
0: Ναι, δεν μπορεί να πάει πίσω, μόνο μπροστά θα πρέπει να πείτε.
1: Αυτό ακριβώς. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε πολύ φορημένοι. Σίγουρα θα πάει μόνο μπροστά. Το θέμα είναι τα βήματα να είναι μεγάλα. Να είναι όπως αναπτύσσεται η χώρα και κάνει μεγάλα βήματα στην τουριστική ανάπτυξη, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να κάνει και η Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Το καταλαβαίνω αυτό. Ο κλάδος είναι μεγάλος, έχει τα θέματα του. Από την άλλη, είναι απαραίτητος για την κεντρική πόλη του Βορρά. Οι ξενοδόχοι, εσείς δηλαδή. Και βέβαια, έχετε και τουρισμό όλο το χρόνο, κύριε Μανδρίνη. Απλά τώρα είναι το κεντρικό κομβικό, ας πούμε, θέμα, γεγονός. Από τις 5 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 13 τουλάχιστον, έχετε αυτό που λέμε την τιμητική σας.
1: Ναι, να σας πω κάτι για αυτό. Οι ξενοδόχοι ούτως ή άλλως έχουν κίνηση, δεν έχουμε παράπονο οτιδήποτε, αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ να αναπτυχθεί και η πόλη. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην μένει στάσιμη η εστίαση, τα καταστήματα της πόλης. Δηλαδή πρέπει να πάμε όσο πολύ μπορούμε πιο γρήγορα σε επισκέπτες με υψηλότερο οικονομικό επίπεδο, και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την ανάπτυξη της υπόλοιπης πόλης. Δεν κοιτάζουμε μόνο επειδή γεμίζουμε τα ξενοδοχεία να είναι εντάξει, ότι να είμαστε εντάξει. Όχι, εμείς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ανάπτυξη της πόλης όλης και όχι μόνο των ξενοδοχείων.
0: Μάλιστα, κύριε Μανδρίνο, σας ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε μια ωραία εικόνα που τη χρειαζόμασταν. Δηλαδή, θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, να μην ξεχνιόμαστε. Η περιφέρεια αλλά και άλλα κεντρικά σημεία της χώρας παίζουν το δικό τους, έτσι, έχουν το δικό τους ρόλο, το σημαντικό. Σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

Και βλέπω έχουν έρθει, έρχονται πάλι βροχή τα μηνύματα. Λέει ο Τριαντάφυλλος, 20 βαθμοί είναι καλά και μου έχει ένα ωραίο θερμόμετρο. Τα μπέρδεψα λίγο, εγώ νόμιζα είναι θερμόμετρο για τη μέτρηση του σώματος, αλλά μόλις είδα τη φωτογραφία κατάλαβα. Είναι πάρα πολύ καλά, Τριαντάφυλλε. Από ποια περιοχή μας στέλνεις και έχεις αυτή την πολύ ωραία ιδανική θερμοκρασία?

Παναγιώτη, καλησπέρα. Γεια σου, να είσαι καλά. Περαστικά λέει, να ξέρεις, δεν είσαι η μόνη που το κάνει. Κατάλαβα τι εννοείς. Τέλος πάντων, κινείται τώρα στην Ποσειδόνος με θερμοκρασία 36 βαθμούς. Δεν σας είπα εγώ, 36-37 κατέβατα. Τα φανάρια εδώ, λέει, ωστόσο, δουλεύουν κανονικά στην Ποσειδόνος. Πάλι καλά.

Λοιπόν, είχα και εγώ μπερδευτεί, γιατί έλεγε ότι φέτος συμπληρώνει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 100 χρόνια λειτουργίας, διότι λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1926. Λέω 100 χρόνια λειτουργίας, άρα θα μιλούσαμε για την 100η ΔΕΘ. Αλλά μιλάμε για την 90η ΔΕΘ, κυρίες και κύριοι, διότι 9 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή τα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και του Μαύρου Εμφυλίου, τα μαύρα χρόνια του Εμφυλίου, καθώς και το 2021 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, δεν λειτουργήσε, παρέμεινε κλειστή. Οπότε παρά το ότι θα έπρεπε να συμπληρώνει χρονολογικά τα 100 χρόνια, είμαστε ακόμα στο 90.

Και στην πραγματικότητα αυτό που θα παρουσιαστεί στο περίπτερο της τιμόμενης χώρας της Ιαπωνίας είναι το τακούμι. Δεν ξέρω αν το λέω καλά και ακούγεται σωστά λόγω της μάσκας. Το τακούμι λοιπόν, που μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστρία, όμως η έννοια του είναι πολύ βαθύτερη. Εκφράζει την επιδίωξη της αριστείας, της σοφίας, της κινητήριας δύναμης και της ενσυναίσθησης.

Και έλεγα να κλείσω αυτή την πρώτη ώρα εκπομπής με την υπόθεση της Γερμανίας, παιδιά. Αυτό το πολύ σοβαρό που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα, η επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Γερμανία λοιπόν ταυτοποίησε 2 πρόσωπα για αυτή την επίθεση, καθώς υπάρχει υλικό που δείχνει καρέ-καρέ τον τρόπο δράσης τους. Αυτά τα 2 πρόσωπα είναι ένας Λετωνός υπήκος γεννημένος στη Ρωσία και ένας Ρώσος υπήκος από τη Λευκορωσία. Βέβαια αυτό μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα όπως η Süddeutsche Zeitung, η εφημερίδα, λέγοντας, προσθέτοντας ότι είναι δύσκολο οι αρμόδιες αρχές να καταφέρουν να προβούν στη σύλληψή τους. Γιατί, με ρωτήσετε.

Το σίγουρο είναι ότι και οι δύο συλληφθέντες, η προσύλληψη, έτοιμοι για σύλληψη, έχουν, φαίνεται να έχουν διασυνδέσεις με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Και εκεί είναι το ζουμί.

Βλέπω στέλνετε θερμοκρασίες, 36 βαθμοί και στην Πάτρα. Τώρα έχει πάει στην παραλία ο Παναγιώτης. Ο τριαντάφυλλος μας έβαλε το GPS του και είπε ότι βρίσκεται στην ορεινή Καρδίτσα, στους πρόποδες της Καράβας. Ωραία, πολύ ωραία. Μου αρέσει που δίνετε το στίγμα σας και το γεωγραφικό σας στίγμα πάνω απ' όλα. Ο Σπύρος επανέρχεται για να συμφωνήσει ότι ο άνθρωπος είναι με διαφορά το πιο βάρβαρο κτίνος και αναφέρεται στο τι συμβαίνει με το apartheid του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων. Έχει αυτή την οπτική και δεν τον αδικό. Ο Γεράσιμος, νομίζω σε ανέφερα Γεράσιμε, καλησπέρα λέει. Οι φιέστες της Θεσσαλονίκης, δεν νομίζω ότι η πλειοψηφία των πολιτών θα αλλάξει το πρόγραμμά της. Λοιπόν, πάμε με αυτό το τραγούδι το ωραίο να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα, να ακούσουμε το δελτίο στις 6 και να επανέλθουμε μετά για δεύτερη ώρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σοβαρό πρόβλημα στα φανάρια στις κεντρικές λεωφόρους στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Σύμφωνα με τον Σωτήρη Καλταμπάνη, διοικητή της Τροχέας Αττικής, που μίλησε στο Earth News Radio, οι φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούν εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή του Μύτη Καθηβών και η οποία έχει προκαλέσει βύθιση τάση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Στο μεταξύ, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά του Μύτικα. Επί τόπου βρίσκονται 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 25 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, το ΓΕΘΑ έχει διαθέσει 2 ελικόπτερα Σινούκ. Τις προσπάθειες συνδράμων, υδροφόρες ΟΤΑ και της πολιτικής προστασίας, ενώ μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το ΓΕΘΑ για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Σε εξέλιξη και φωτιά στην Κάριστο, επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έχει σταλεί μήνυμα για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ροδιός προς την Κάριστο. Νωρίτερα έχει δοθεί εντολή απομάκρυνσης και από την περιοχή της Θεατρούπολης. Στην υπόθεση της Κυψέλης, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή την φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μη ανακοίνωση ανέβρισης νεκρού. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για την θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις του τρίτου κατηγορούμενου σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο με ιδιαίτερη αναφορά σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Τόνισε ότι η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναμένει την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Στο μεταξύ, στο στόχαστρο του Ταγί Περντογάν βρέθηκε η αμυντική πολιτική της Ελλάδας, μία μέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να επιστρέψει από τον λάθος δρόμο, επαναφέροντας παράλληλα το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην προσπάθεια επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις ΗΠΑ το ζήτημα θα επιληθεί. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή προκάλεσε η αποτυχή εκλογής της Έλενας Ακρίτας στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου, με την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει 119 θετικές ψήφους, ενώ 169 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε θεσμικό αποκλεισμό, με τη Ρένα Δούρου να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι εκδικείται τον ΣΥΡΙΖΑ και την Έλενα Ακρίτα. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης υποστήριξε ότι κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να κρίνει εάν ένας υποψήφιος διαθέτει τα εχέγγυα για τη θέση του Αντιπροέδρου. Η συνεδρίαση σημαδεύτηκε και από σφοδρή αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με το Πασόκ και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Πάρη Κουκλόπουλο. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε το Πασόκ ότι βάζει πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το Πασόκ απάντησε ότι υπερασπίζεται την κοινοβουλευτική τάξη. Παράλληλα, το Πασόκ επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για τη στάση της στην ψηφοφορία, με τον Παναγιώτη Δουδονή να καλεί τους κυβερνητικούς βουλευτές να αναλογιστούν τη στάση τους και τη Νέα Δημοκρατία να απαντά κατηγορώντας την αντιπολίτευση για υποκρισία. Δύο υπόπτους φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές για την απόπειρα επίθεσης εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για έναν άνδρα ιρανικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και έναν λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο, οι οποίοι ήταν ήδη γνωστοί στις αρχές. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριτ, δήλωσε ότι η επίθεση με ντρόουν είχε σχεδιαστεί επαγγελματικά και απαιτούσε σημαντική τεχνική και οργανωτική προετοιμασία, κάνοντας λόγο για το γνωστό μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη.
0: Ο καιρός.
1: Θρίος θα είναι ο καιρός αύριο, βορειά ανεμιώς 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια, στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5/9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Earth News, να δούμε τι μεταδίδει τώρα η Ελένη Μπούγα, η συνάδελφος από το Μύτικα Θηβών.
1: Από την απέναντι πλευρά που βρισκόμαστε εμείς τώρα, εκεί είναι το πευκοδάσος Μόσχοπόδη, όπου ο κίνδυνος και όλες οι προσπάθειες των πυροσβεστών εστιάζουν αυτή την ώρα να μην περάσει σε αυτό το πευκοδάσος. Πρέπει να σου πω, Παναγιώτη, ότι η φωτιά αυτή εδώ δεν είναι, που ξέσπασε το μεσημέρι. Είχε και πριν από 2 χρόνια στο ίδιο σημείο μας είπαν φωτιά πάλι. Μιλάμε ότι και ουσιαστικά χαμηλή βλάστηση. Δεν απειλούνται άλλοι οικισμοί όπως της Καλυθέας και του Νεοχωρακίου που βρίσκονται περίπου στα 3 χιλιόμετρα απόσταση από εδώ που βρισκόμαστε.
2: Βλέπω να υπάρχει υποσταθμός εκεί. Προφανώς ηλεκτροδότησης, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, και αυτός είναι ένας κίνδυνος που ενδεχομένως.
1: Ναι. Και η ενημέρωση που έχουμε εδώ από τους ανθρώπους που επιχειρούν στο πεδίο είναι να απομακρυνθούμε αμέσα, γιατί υπάρχει κίνδυνος, όπως εξαπλώνεται με τον αέρα η φωτιά, να απειληθούν και οι υποσταθμοί και να κινδυνεύσουμε και εμείς.
0: Λοιπόν, η συνάδελφος Ελένη Μπούγα μεταδίδει από το Μύτικα Θηβών, κυρίες και κύριοι, για τη φωτιά που μένεται εκεί στην περιοχή. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και έχουν πέσει 20 εναέρια μέσα στη μάχη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο και τελικά, επειδή αν και υπήρχε σημαντική ενίσχυση στα ενέργεια μέσα, φαίνεται ότι και έχουν διατεθεί και 2 ελικόπτερα Σινούκ από το ΓΕΘΑ, φαίνεται ότι η φωτιά ακόμα είναι σε απόλυτη εξέλιξη. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα στο λεκανοπέδιο της Αττικής με τους φωτεινούς σηματοδότες, με τη λειτουργία τους, καθώς είχαμε βήθηση τάσης, όπως ακούσατε και νωρίτερα. Πάμε να δούμε τι μεταδίδει τώρα για την άλλη φωτιά στην Κάριστο η Στέλλα Χριστοδουλίδου.
3: Δεν εφησυχάζουν, οι δυνάμεις παραμένουν ενισχυμένες, και αυτό γιατί το στοίχημα είναι η πυρκαγιά να μπορέσει να οριοθετηθεί μέχρι τη δύση του ηλίου, οπότε και θα πάψουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Ειδικότερα 5 ελικόπτερα και 13 αεροσκάφη έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση. Επίσης, ανησυχεί το γεγονός ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι. Αυτό ενδεχομένως και να μπορείτε να το αντιληφθείτε.
2: Το ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
0: Λοιπόν, Στέλλα Χριστοδουλίδου μεταδίδει στο δελτίο του Earth News της τηλεόρασης το τι γίνεται στην Κάριστο. Σε εξέλιξη και εκεί η φωτιά που έχει από νωρίς ξεσπάσει. Επιχειρούν και εκεί 18 εναέρια μέσα. Καλησπέρα σας και πάλι, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης κατά τα άλλα, 2 του Σεπτέμβρη, στη μέση της εβδομάδας κυριολεκτικά. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, μέχρι τις 7 παρέα. Παρέα με Βίβια Νικολοπούλου που έχει αναλάβει τώρα τον ήχο και με την Μαρία Κόντου που έχει αναλάβει τώρα τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη σταθερά στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι είμαστε εδώ στο Viber κατά κύριο λόγο. Βλέπω ότι στέλνετε τα μηνύματά σας και φωτογραφικά αποδεικτικά στοιχεία από διάφορα σημεία, είτε εκεί που είστε, είτε ακόμα και από φαρμακείου του ΕΟΠΗ στον Εύοσμο, μας έστειλε ο Μάκης, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν επαρκείς συνθήκες υγιεινής. Από την άλλη, τι να πω, η περιφέρεια σε όλη την επικράτεια έχει προσπαθηθεί να ενισχυθεί οικονομικά στις δομές της, στη λειτουργία της, στην εξυπηρέτηση των κατοίκων, αλλά βλέπω ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Από την άλλη, όταν βλέπεις ότι χρειάζεται να παρέμβει το δημόσιο σύστημα υγείας, να βοηθηθούν οι άνθρωποι, γίνεται η δουλειά, απλά είναι και θέμα πολλές φορές, ξέρετε, μη καλής λειτουργίας, μη στελέχωσης, αφήστε τα να πάνε. Έχουμε και τώρα την έναρξη της σχολικής χρονιάς, να δούμε τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς. Έβλεπα ότι υπήρχε σε μια περιοχή, τώρα δεν την ανακαλώ, δεν έχει σημασία, μια προσπάθεια από την περιφέρεια και από φορείς της αυτοδιοίκησης να εξασφαλιστούν διαμερίσματα προκειμένου να καταφέρουν να μείνουν οι εκπαιδευτικοί που πάνε εκεί διορισμένοι, είτε μόνιμοι είτε αναπληρωτές κατά κύριο λόγο ή ορομίσθοι, για να διδάξουν στα σχολεία. Και αναδρύγιασα με την είδηση. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, τους πυροσβέστες, τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή σε όλα τα μεγάλα ζητήματα να τους έχουμε αυτό που λέμε στα πούπουλα, έτσι. Επίσης βλέπω ότι υπάρχει, έχει συγκροτηθεί ένα μέτωπο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας και υπάρχει απειλή του Μετβέντεφ για χτυπήματα που πρόκειται να έρθουν. Χοντρένει το παιχνίδι και η Γερμανία ανακοινώνει, η αστυνομία της Γερμανίας ανακοινώνει νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Δηλαδή μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, επαναλαμβάνω, χοντρένει το παιχνίδι. Ο Ερντογάν ζητά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Και ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια ομιλία εκεί στο ΑΕΝΑΟΝ που παρουσίασε και είπε ότι ούτε ένα ευρώ δεν θα πάει χαμένο από το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έδωσε κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟΝ. Ο Πρωθυπουργός το διαβεβαίωσε αυτό, ότι δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ από εκεί, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ήταν συνεπής στα χρονοδιαγράμματα και πως μετά το τέλος του Ταμείου δεν θα υπάρξει χρηματοδοτικό κενό. Γιατί δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, το Ταμείο Ανάκαμψης τέλος, έτσι, έχει τελειώσει. Οπότε υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, υπάρχουν κάποια χρήματα αδιάθετα, υπάρχουν κάποια έργα που δυστυχώς, όπως και πολλά άλλα, έπρεπε να έχουν γίνει λόγω της γραφειοκρατικής τρέλας, όπως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το ανέφερε και το χαρακτήρισε, δεν έγιναν. Και την ίδια ώρα, σήμερα δηλαδή, αναμένουμε και την άνοδο του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα, του κόμματός του, ένα πρόγραμμα κατά κάποιο τρόπο που τον κυνηγά και τον στοιχιώνει, θυμάστε το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, της εκλογής του στην Πρωθυπουργία, της εκλογής του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και του ιδίου στην Πρωθυπουργία. Οπότε θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αυτό το πρόγραμμα, πώς θα είναι δομημένο, εάν θα είναι ρεαλιστικό και αν θα είναι υλοποιήσιμο. 6 και 4 ακριβώς και πάμε τώρα σε ένα τελείως άλλο θέμα. Μας αρέσει πάρα πολύ να πεταγόμαστε και από εδώ και από εκεί και από παραπέρα, γιατί καλή επικαιρότητα, αλλά πολλές φορές όταν βρίσκονται στο δρόμο μας γεγονότα, ωραίες δημιουργίες, ωραίοι άνθρωποι, άξιοι, νέοι άνθρωποι, θέλουμε έτσι λίγο να τους στηρίζουμε, να τους προβάλλουμε, ειδικά όταν μας κάνουν την τιμή να απευθύνονται σε εμάς. Και αναφέρομαι στη σκηνοθέτηδα Άννα Παπαδοπούλου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Άννα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η Άννα Παπαδοπούλου, κυρίες και κύριοι, είναι λοιπόν ένα νέο κορίτσι, είναι σκηνοθέτης. Αυτή την φορά μπορώ να πω ότι έφτασε στο στόχο της, προσπαθεί και κυνηγάει τα όνειρά της από όσο ξέρω, θα μας τα πει και η ίδια. Μιλάμε λοιπόν ότι έχει σκηνοθετήσει ένα ντοκιμαντέρ υπό τον τίτλο «Λουτρόπολης» και θα συμμετέχει με αυτό στο 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Για πες μας, σε παρακαλώ Άννα, ξεκίνα λίγο να μας παρουσιάζεις τον εαυτό σου, πώς έφτασες τελικά στη δημιουργία του ντοκιμαντέρ, γιατί Λουτρόπολης, όλα αυτά.
4: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως προαναφέρθηκε λοιπόν, η ταινία Λουτρόπολης είναι ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, είναι μάλιστα η πρώτη μου ταινία, οπότε κάνω και εγώ την αρχή μου και είναι μεγάλη μου τιμή που ξεκινάω και με το Φεστιβάλ Δράμας την επόμενη εβδομάδα. Η ταινία αυτή είναι κάτι το οποίο εγώ δούλεψα τα τελευταία 3 χρόνια. Μπορώ να σας πω και εν συντομία περί τίνος πρόκειται. Ουσιαστικά η ταινία αφορά το έργο αστικής ανάπλασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.
0: Ναι.
4: Και εγώ συγκεκριμένα στην ταινία αυτή θέλησα να επικεντρωθώ σε έναν χαρακτήρα, συγκεκριμένα από τους παλαιότερους κατοίκους της περιοχής, τον Βάσο, του οποίου η ζωή αλλάζει ριζικά όταν ακριβώς απέναντι από την πόρτα του υψώνονται τα έργα. Και έτσι και ο ίδιος βρίσκεται στο δίλημα του πώς μπορεί να συνεχίσει να ζω σε έναν κόσμο ο οποίος μοιάζει να με χωρέψει.
0: Πραγματικό εμένα πρόσωπο είναι Άννα, ο Βάσος. Βάσος είπες.
4: Είναι πραγματικό. Ακριβώς. Ναι. Είναι πραγματικό πρόσωπο.
0: Ναι.
4: Εγώ βασικά είχα ξεκινήσει αρχικά μια έρευνα στην περιοχή, διότι μου είχα προβληματιστεί για το πώς αλλάζει ραγδαία η όψη της γειτονιάς με το ξεκίνημα των έργων. Και κάνοντας μια έρευνα η οποία ήταν αρχικά φωτογραφική, διότι έτσι ξεκίνησε η ταινία.
0: Ναι.
4: Ξεκίνησα τραβώντας φωτογραφίες. Συνάντησα όμως τον Βάσο, ο οποίος είναι μάλιστα ένας από τους παλαιότερους φίλους του παππού μου.
0: Ναι.
4: Και η σύμπτωση είναι ότι σκηνοθετούσαν και ταινίες μαζί παλαιότερα. Και μου έκανε πολύ, με τράβηξε πάρα πολύ και η ιστορία του και η αναμνήση του από τη γειτονιά και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη γειτονιά του, η σύνδεσή του με τη φύση, με τους γειτονές του. Και έτσι γι' αυτό θεώρησα ότι είναι ένα πρόσωπο, το βλέμμα του οποίου θα μπορούσε να μας πει πολλά. Mm-hmm. Για το τι σημαίνει ανάπτυξη, το τι σημαίνει εξέλιξη, ταυτότητα και όλες αυτές τις έννοιες που πραγματεύεται και.
0: Πριν από αυτό, πριν δηλαδή τη γνωριμία σου με τον φίλο του παππού σου και την επίσκεψή σου πολλές φορές στο ελληνικό, εκεί που γίνονται τα έργα και η ανάπλαση, γενικότερα, πώς έχεις δει τον εαυτό σου, δηλαδή πρώτα απ' όλα τι σπουδές έχεις κάνει και πώς έχεις δει τον εαυτό σου ως ένας νέος άνθρωπος που θέλει να δημιουργεί και να δραστηριοποιείται σε έναν, κακά τα ψέματα, δύσκολο χώρο?
4: Εγώ ουσιαστικά, είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί ξεκίνησα πολύ διαφορετικά την πορεία μου. Σπούδασα ιστορία και πολιτικές επιστήμες και έτσι πάντα με ενδιαφέραν τα κοινωνικά ζητήματα. Και αρχικά νόμιζα ότι ο δρόμος των πολιτικών επιστημών θα μου άνοιγε αυτή την πόρτα στο να μπορέσω να μιλήσω για τέτοια θέματα. Ξεκινάμε και όλοι ως ιδεαλιστές πάντα στις πολιτικές επιστήμες, θεωρώντας ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο. Αλλά και λόγω της ενασχόλησής μου από πολύ μικρή ηλικία με τη φωτογραφία και το βίντεο, κάπως η κάμερα αναπτύχθηκε σε ένα μέσο με το οποίο μπορούσα να μιλήσω πολύ πιο ειλικρινά για τα ζητήματα που μας αφορούν όλους και που μου απασχολούσαν και εμένα. Και τον βρήκα έτσι έναν πιο ουμανιστικό και πιο ειλικρινή τρόπο να έρθω κι εγώ σε επαφή με τον κόσμο μας.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Πράγματι, ολοκληρώνοντας το ντοκιμαντέρ, ένιωσα ακριβώς αυτό, ότι για μένα ήταν ο καλύτερος τρόπος στο να υπάρχω στον κόσμο και να αποκαλύπτω βλέμματα που δεν βλέπουμε συχνά ή για τα οποία δεν μιλάμε στην επικαιρότητα πάντα.
0: Ή τα έχουμε, αν με επιτρέπεις και να το πω και εγώ λίγο βιωματικά, μπορεί να τα έχουμε λίγο κρυμμένα στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, στις σκέψεις μας, αλλά θεωρούμε ότι αν τα βγάλουμε προς τα έξω θα φανούμε, ξέρω εγώ, γραφική, συναισθηματική, νοσταλγή του παρελθόντος ενδεχομένως.
4: Υπάρχει και αυτή πάντα η οπτική. Εμένα πιο πολύ νομίζω ότι η κάμερα μου επέτρεψε και ο φακός να δώσω το λόγο σε έναν άνθρωπο για να μιλήσω για κάτι πιο σφαιρικό. Και νομίζω ότι αυτό που απόλυτη διαδικασία εμένα μου άρεσε πάρα πολύ της κινηματογράφησης ήταν και η σχέση που ανέπτυξα και με το χαρακτήρα και το πώς είδα και εγώ τον εαυτό μου μέσα από τα μάτια του. Και, όλη αυτή, και όλος ο διάλογος που υπήρξε ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Επειδή με ρωτήσετε και για τον τίτλο, Πλουτρόπολη, θέλησα να δώσω αυτό το τίτλο στην ταινία, διότι κάνοντας την έρευνά μου, έμαθα ότι στη δεκαετία του 30 εκεί η περιοχή, ειδικότερα της Γλυφάδας, ονομαζόταν Λουτρόπολη. Και μου κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον, διότι ήταν έτσι μια προσπάθεια να προωθηθεί η Αθηναϊκή Ριβιέρα ως ένας προορισμός κοσμοπολίτικος με τα μεικτά λουτρά, ένας προορισμός για λουόμενους. Και επειδή νομίζω ότι είναι ένας όρος που παραπέμπει στο συλλογικό φαντασιακό, το πως φαντασιωνόμαστε έναν χώρο, μια γειτονιά, νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ και στην επικαιρότητα και στο τι συμβαίνει στην περιοχή.
0: Mm-hmm.
4: Γιατί νομίζω και το έργο έχει να κάνει.
0: Ωραία.
4: Και με το πως οραματιζόμαστε μια πόλη και τον δημόσιο χώρο.
0: Απλά θα σου ζητούσα να μην μετακινήσει καθόλου για να σε ακούμε καθαρά, γιατί φοβάμαι ότι θα χάνουμε το σήμα όσο γίνεται. Άλλωστε εσύ ξέρεις από αυτά και από τεχνολογία. Οπότε στην ουσία είσαι εσύ, η οπτική σου, η γνώση σου, οι ευαισθησίες σου, οι προβληματισμοί σου και μια κάμερα. Τώρα το τι θα γράψει απέναντι η κάμερα είναι φυσικά στη δική σου κρίση. Εγώ θεωρώ ότι οι μικρομικάδες, γιατί είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία, είστε πάρα πολύ ταλαντούχα άτομα. Επειδή πρέπει μέσα σε 14 λεπτά, πόσο μου είπες ότι είναι η Λουτρόπολης?
4: 14.
0: Σε 14 λεπτά να αφηγηθείτε την ιστορία, να πείτε το μήνυμα, να στείλετε το μήνυμα.
4: Ακριβώς, και είναι νομίζω και αυτό που με τραβάει πολύ στις ταινίες μικρού μήκους, το ότι είναι δωρικές και πρέπει σε πολύ λίγα λεπτά να αφηγηθούμε κάτι πολύ μεγάλο. Και βέβαια όλο αυτό έχει να κάνει και με το πώς δουλεύουμε και με το μοντέρ. Εγώ είμαι προκειμένου, είχα μία μοντέρ φοβερή, και έχει να κάνει και με την επιλογή του υλικού, το τι θα επιλέξουμε, το τι θα βάλουμε στην άκρη, και νομίζω όλο αυτό είναι πραγματικά μια πολύ δημιουργική διαδικασία και στην όλη διαδικασία του μοντάζ ανακαλύψαμε νέα αφηγήματα, νέες οπτικές, οπότε ήταν και η μαγεία της ταινίας το ότι πέρασε και προφανώς από διάφορα στάδια, διάφορα χέρια και έτσι.
0: Μέχρι την,
4: ναι.
0: Άννα, μέχρι την προβολή της στο Φεστιβάλ Δράμας, μπορεί να τη δει κάποιος αλλού, θα κάνετε κάποια παρουσίαση της ταινίας?
4: Η επίσημη πρεμιέρα όχι, θα είναι στο Φεστιβάλ Δράμας και προφανώς μετά θα την δείξουμε και σε άλλα φεστιβάλ και στην Ελλάδα. Και εκτός, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το να βγει και μια ελληνική ταινία και εκτός των συνόρων μας, γιατί είναι και ένα οικουμενικό ζήτημα, δηλαδή και ο εξευγενισμός, η αστική ταυτότητα. Δηλαδή για μένα αυτό είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Αλλά ουσιαστικά ναι, επισήμως θα μπορεί να τη δούνε στο Φεστιβάλ Δράμας και στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ, να έρθει τις μέρες του.
0: Και βέβαια, επειδή κανείς ποτέ, όσο και οικονομική επιφάνεια να έχει ή ένα ποσό να διαθέσει από μόνος του, χρειάζεται πάντα και μια χρηματοδότηση. Φαντάζομαι ότι βοηθάει τους νέους δημιουργούς. Δεν τα γνωρίζω καλά, εσύ θα μας πεις. Υπάρχει ένα είδος μικρής χρηματοδότησης από επιτροπή του ΕΚΟΜΕΔ. Είναι αλήθεια αυτό?
4: Ακριβώς, ναι. Και εμείς είχαμε την γενναιόδορη στήριξη του ΕΚΟΜΕΔ για την ταινία αυτή, και χωρίς την στήριξη του ΕΚΟΜΕΔ πραγματικά δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αυτή η ταινία έτσι όπως έγινε, οπότε υπήρξε ένας πολύ βασικός παράγοντας και πραγματικά χαρήκαμε πολύ που στήριξαν το εγχείρημά μας τόσο εγκάρδια.
0: Φαντάζομαι ότι είσαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχεις αυτό το project έτοιμο στα χέρια σου και συμμετοχή στο Φεστιβάλ Δράμας.
4: Είμαι πολύ χαρούμενη, ανυπομονώ πολύ να τη μοιραστώ επιτέλους την ταινία, γιατί την έχω δει τόσες φορές μόνη μου και με την ομάδα, απλώς τώρα νομίζω ότι είναι η στιγμή να τη δουν και άλλα μάτια, να έχει ο καθένας τη δική του εμπειρία και να βγει με τα δική του συμπεράσματα ή όχι. Και ανυπομονώ εννοείται να γνωρίσω και τους υπόλοιπους κινηματογραφιστές. Νομίζω ότι είναι αυτά πολύ ωραία κομμάτια του φεστιβάλ.
0: Όντως, θα ρωτήσω την κλασική ερώτηση, αλλά επειδή έχουμε γνωριστεί έτσι περίπου, έχουμε ειδωθεί νομίζω μια-δυο φορές, αλλά έχω δει τη φλόγα στα μάτια σου, θέλω να σε ρωτήσω επόμενα σχέδια.
4: Εγώ θα ήθελα, νομίζω το ντοκιμαντέρ με έχει κεντρήσει πάρα πολύ και η ταινία αυτή στάγησε το πάθος μου για αυτό το είδος κινηματογράφου. Σίγουρα θέλω να συνεχίσω, να κάνω και άλλες ταινίες και μικρού και μεγάλου μήκους και εκεί ως πάντα θέλω να μπορώ να μιλάω με το φακό για θέματα που μας απασχολούν όλους, που έχουν να κάνουν με τον κόσμο γύρω μας και κάπως έτσι να συμβάλλω σε έναν διάλογο. Γενικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ Αθήνα, γιατί και το πρώτο ντοκιμαντέρ τώρα, Ηλεκτρόπολης, είναι ένα πολύ αθηναϊκό ντοκιμαντέρ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το αστικό τοπίο, επομένως νομίζω ότι στην επόμενη ελπίζω να μπορέσω πάλι έτσι
0: Να κινηθεί σε κάτι ανάλογο, σε ένα ανάλογο πλαίσιο. Μάλιστα. Άννα Παπαδοπούλου, πραγματικά σε ευχαριστώ και χάρηκα που μία νέα δημιουργός μοιράστηκε μαζί μας τα πολύ ωραία μηνύματα, τα ουμανιστικά πολύ ωραία είπες, και είσαι και ένα παράδειγμα έτσι λίγο, αν θέλεις, προς μίμηση, το να φεύγεις από ένα κλασικό χώρο, πολιτικές επιστήμες κλπ. Και να πηγαίνεις στον πιο σκηνοθετικό, τον πιο καλλιτεχνικό. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία και στη Λουτρόπολη και σε σένα προσωπικά.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Άννα. Καλό σου βράδυ.
4: Γεια σας.

Καλησπέρα και στο Σπύρο και πάλι. Μου εξηγεί ότι δεν μπορούν να συλληφθούν γιατί πρόκειται, λέει, για αμερικανο-ουκρανική προβοκάτσια. Έλατε, για να δούμε. Για να δούμε. Πολύ, πάρα πολύ βάθος έχει αυτή η ιστορία και είναι και σκοτεινή. Θανάση, καλησπέρα σε σένα. Ευχαριστούμε. Το μεταφέρω και στην παρέα όλη. Τελικά το καλοκαίρι καλά κρατεί, λέει. Η τιμόμενη χώρα στη δέθινη χώρα του μέλλοντος. Μια χώρα διαφορετική από όλες. Η Ιαπωνία, λες. Πραγματικά δεν έχω καταφέρει να την επισκεφτώ. Όσοι μου λένε ότι έχουν πάει, μπορεί να είσαι ένας από αυτούς. Έχουν μείνει εμβρόντιτοι, κατάπληκτοι. Είναι πραγματικά μια πολύ διαφορετική χώρα. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσο καλά λόγια. Θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Θα καταλάβεις. Ευχαριστώ πολύ που εκτιμάς το λόγο, τις συνεντεύξεις και τις μουσικές.

Και έχουμε, πώς το λένε, έχουμε μια μικρή έκπληξη για σένα. Δηλαδή θα υιοθετήσουμε την πρόταση γιατί και εμάς μας αρέσει. Γεράσιμος, προσβλέπουμε να δούμε το ντοκιμαντέρ Λουτρόπολης. Πράγματι αξιοθαύμαστη η Άννα Παπαδοπούλου. Αυτά, νομίζω ότι δεν αδίκησα κανένα από τα μηνύματα. Και μισή, πάμε στους τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σοβαρό πρόβλημα στα φανάρια σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής λόγω της πυρκαγιάς στο Μύτη Καθηβών. Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχει βυθιστεί η τάση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις και αυτή την ώρα επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, εθελοντές, 12 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα και 2 ελικόπτερα Σινούκ. Ενισχύθηκαν περαιτέρω και οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που μένεται στην Κάριστο. Στην περιοχή μεταβαίνει προληπτικά και ταχύπλο σκάφος της πυροσβεστικής, ενώ κινητοποιήθηκε για συνδρομή και το ΓΕΘΑ. Μήνυμα του 112 εστάλει για προληπτική απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμάες και Ροδιός προς την Κάριστο. Προφυλακιστεί για δύο κατηγορίες ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και άλλες διώξεις, μεταξύ άλλων και για τη θανάτωση του βρέφους. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα επί της οδού Μυκηνών. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Μία ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκαύματα στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Η Ιρανική Συνοριοφυλακή ανακοίνωσε ότι κατάσχεσε πλοίο με 382.000 λίτρα ελαφραίων καυσίμων και συνέλαβε 11 αλλοδαπούς ναυτικούς, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση χωρίς να διευκρινίσει τη σημαία του πλοίου και την εθνικότητα των συλληφθέντων. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Και πάλι καλησπέρα σας, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8. Βλέπω ότι το πρόβλημα με τα φανάρια, την έλλειψη δηλαδή φαναριών στη Μεσογείο της Κηφισίας και σε πολλούς άλλους κεντρικούς άξονες στην Αθήνα, εδώ γενικότερα στο Λεκανοπέδιο, σε κεντρικούς και λιγότερο κεντρικούς άξονες παραμένει. Αν δεν μας ακούγατε από νωρίτερα, νομίζω ότι έχει γίνει ήδη γνωστό, το έχετε καταλάβει, το έχετε ακούσει. Αν δεν το έχετε ακούσει, σας λέμε λοιπόν ότι είναι αποβήθηση της τάσης του ρεύματος. Κώστα, το ζήτησες. You're such a success. You're pretty secretary. Ha!

0: να πω, είπα παιδιά μαύρο τώρα, μην μιλήσει κανείς μετά από αυτό το υπέροχο κλάμα, μετά από αυτό το θρήνο, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Ραδιοφωνικά τουλάχιστον υπάρχει σιωπή. Καλά, μην τρομάζετε, θα μιλήσω. Ο Ζαχαρίας λέει τραγουδάρα, μπράβο και στους δυο σας. Βλέπεις Κώστα, πήραμε τα εύσημα, γιατί εσύ το ζήτησες, σε μένα δεν μου είχε πάει το μυαλό αυτό το διάστημα. Ελπίζω να σας κρατάμε τουλάχιστον πολύ καλή παρέα στα μποτιλιαρισμένα σημεία που είστε. Τώρα οι υπόλοιποι εκτός Λεκανοπεδίου, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, απολαύστε την ηρεμία, την ησυχία, την απλοχωριά και τις καλύτερες θερμοκρασίες. Αυτό έχω να πω μόνο. Και τώρα πάμε σε ένα θέμα που αγαπώ πολύ, ιδίως όταν έχει μια κάποια εξέλιξη αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας και τελικά οικουμενικής πολιτισμικής. Και αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, σε ένα έβριμα από αρχαιολόγους κάτω από τον Πανάγιο Τάφο, ένα τοπίο που ταιριάζει με την περιγραφή του τάφου του Ιησού, ένα έβριμα λοιπόν που παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με τις περιγραφές των Ευαγγελίων και που ήρθε στο φως πριν από λίγο καιρό. Η είδηση αναφέρθηκε δεόντως, αλλά λόγω της τρομερής επικαιρότητας και με το ένα και με το άλλο έτσι λίγο δεν θα αποπέρασε στα ψηλά, αλλά πάντως δεν αναλύθηκε επαρκώς. Οπότε εμείς απευθυνθήκαμε στην κυρία Τόνια Μωροπούλου, την ομότιμη καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την πρώτη αντιπρόεδρο του ΤΕ και την επιστημονικά υπεύθυνη και συντονίστρια της ΔΕΗ επιστημονικής ομάδας του Πολυτεχνείου για την αποκατάσταση του ιερού κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα. Κυρία καθηγήτριά μας, κυρία Μωροπούλου, σας χαιρετώ και μεγάλη μας τιμή.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που μιλάω στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σε εσάς κυρία Καραγιάννη και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Λοιπόν, φαντάζομαι, επειδή στην ουσία είναι ένα έργο ζωής αυτό για σας, έχετε αφιερώσει όλο σας το χρόνο και την επιστημονική σας έτσι δυνότητα μαζί με την ομάδα στο θέμα ακριβώς αυτού του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα, ότι αυτό το έβριμα, αν είναι σωστά έτσι όπως εγώ τα παρουσίασα πολύ επιγραμματικά, θα πρέπει να σας δημιούργησε μια νέα συγκίνηση πρώτα απ' όλα.
1: Καταρχάς εμάς μας απασχολεί και βεβαίως μας συγκίνει οτιδήποτε αφορά στο μεγαλύτερο αυτό μνημείο του χριστιανισμού και όχι μόνο, τον Πανάγιο Τάφο και το Ιερό Κουβούκλιο, όπου εκατοντάδες εκατομμυρίων πιστών αλλά και ανθρώπων που δεν συνδέονται με την πίστη προσκυνούν τον τόπο της Ανάστασης. Μαρτυρίες και οι έρευνες των αρχαιολόγων που ήρθαν και στα χέρια μας υποχρεωτικά για να αντιληφθούμε τον τόπο που δουλεύαμε όταν είχαμε με την εντολή των τριών χριστιανικών κοινοτήτων στο Ναό της Αναστάσεως αναλάβει την μεγάλη ευθύνη να αποκαταστήσουμε το Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, μίλαγαν για το χώρο του Λατομείου όπου είχαν λαξευθεί συστάδες τάφων, ένας εκ των οποίων ήταν και ο τάφος του Χριστού. Γίνονται και θα γίνονται συνέχεια δουλειές γι' αυτό και η καινούργια αυτή δουλειά, ένα βιβλίο που υπογράφουν οι Ιταλοί αρχαιολόγοι με επικεφαλή στην καθηγήτρια της Σαπιέντσα, της Στάσολα, που ανέλαβε μετά από μας αρχαιολογικές ανασκαφές στο χώρο του Ναού της Αναστάσεως, στην ουσία αποτύπωσαν αυτό που οι αρχαιολόγοι σημείωναν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αποτύπωσαν το Λατομείο, το οποίο βρίσκεται στο ευρύτερο περιβάλλον και κάτω από τον Πανάγιο Τάφο. Εμείς, αναλαμβάνοντας την μεγάλη και προκλητική αυτή δουλειά και έχοντας την ύψιστη τιμή και ευλογία να ανοίξουμε μετά από αιώνες το μνημείο του Πανάγιου Τάφου, αυτό δεν το άνοιξαν οι Ιταλοί αρχαιολόγοι, αυτοί δούλεψαν στο ευρύτερο περιβάλλον. Mm-hmm. Ανοίγοντας λοιπόν τον Πανάγιο Τάφο είχαμε την ευκαιρία με όλες τις μεθόδους που μας επέτρεπε η υψηλή τεχνογνωσία και η υψηλή τεχνολογία και αρχαιομετρικά και αρχαιογενομικά, αλλά και μετρώντας με μη καταστροφικές μεθόδους και τεκμηριώνοντας την ίδια την μορφολογία του Παναγίου Τάφου, να δούμε το μνημείο. Το μνημείο λοιπόν, ένα μνημείο ζωντανό, ο Πανάγιος Τάφος που συνομιλεί με όλη την ανθρωπότητα, που όταν ανοίχθηκε και παρουσιάστηκε αυτή η ιστορική στιγμή, 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν το γεγονός.
0: Το θυμόμαστε τότε, κυρία Μωροπούλου, το θυμόμαστε. Και όλη, και όλη την δουλειά που έκανε η ομάδα, την αποκάλυψη που έκανε η ομάδα σας.
1: Λοιπόν, ο Πανάγιος Τάφος είναι ένας τάφος ζωντανός και μιλάει σε όλη την ανθρωπότητα. Και αυτό το οποίο εμείς ζήσαμε, τεκμηριώσαμε, μετρήσαμε και μαρτυρήσαμε, είναι το μεγάλο μήνυμα για τον τάφο του Χριστού. Στερεώσαμε, τον αποτυπώσαμε, είδαμε ότι ήτανε τάφος κενός, είδαμε ότι ήτανε τάφος που αποκαλύφθηκε και για πρώτη φορά ορθομαρμαρώθηκε από τον μεγάλο Κωνσταντίνο, είδαμε ότι γύρω του συνδέονται με όλες τις επεμβάσεις που έγιναν όλες οι ιστορικές περίοδοι και πραγματικά συνενώνονται διαφορετικές πολιτισμικά ή και από άποψη θρησκευτικών δογμάτων εποχές, οι εποχές του Βυζαντίου, των Σταυροφόρων, της Αναγέννησης, η εποχή Μπαρόκ και η σύγχρονη εποχή, όπου παρά τις συγκρούσεις η μεγάλη χριστιανική ενότητα και το ιστορικό κείμενο των τριών, δηλαδή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Κουστοδίας του Τάγματος των Φραγκισκανών και του Πατριαρχείου των Αρμενίων, επέτρεψε να μελετηθεί και να αποκατασταθεί με ασφάλεια για τους προσκυνητές στο Ιερό Κουβούκλιο.
0: Μάλιστα.
1: Συνεπώς θα γίνουν πάρα πολλά.
0: Ναι, αυτό θα ρωτούσα. Υπάρχει...
1: Η κάθε επιστημονική ομάδα συμπληρώνει.
0: Πόσες αρχαιολογικές σχολές απασχολούνται αυτή τη στιγμή, κυρία Μωροπούλου?
1: Δεν μπορώ να σας πω πώς απασχολούνται. Αλλά...
0: δεν είναι συγκεκριμένος αριθμός.
1: Εμείς, όχι, όχι. Αλλά εμείς όταν ήμασταν εκεί, τόσο σε συνεργασία με τους αρχαιολόγους του Ισραήλ, το Israeli Antiquity Authorities, όσο και με την Διεθνή Αρχαιολογική Κοινότητα, ήμασταν γνώστες και σε επαφή, παρόλο που δεν ήμασταν αρχαιολόγοι, ήμασταν όλοι μηχανικοί. Ήμασταν γνώστες και σε επαφή με όλη την οικοδόμηση της γνώσης για την ιστορία του Παναγίου Τάφου και του Ναού της Αναστάσεως. Και επομένως οι αξίες που αναδείξαμε, που μετρήσαμε, που τεκμηριώσαμε, ήταν πάντα σε συμβατότητα με την ιστορία του μεγάλου αυτού μνημείου. Η ιστορία αυτή συνεχίζει να αποκαλύπτεται, να τεκμηριώνεται. Μια τέτοια δουλειά είναι η δουλειά των Ιταλών αρχαιολόγων. Είναι πάρα πολύ σημαντική και εμείς έχουμε καλέσει την κυρία Στάσολα στο Παγκόσμιο Συνέδριο που οργανώνουμε 14 με 16 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στο Ευγενίδιο. Γιατί συζητάμε τα ευρήματα για τα εμβληματικά μνημεία του χριστιανισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Εύλογων της ΓΕΓΕΚ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, που συντονίζει το Πολυτεχνείο και είμαι επιστημονικά υπεύθυνη, για να μπορέσουμε ακριβώς να δημιουργήσουμε μέσα από το διάλογο την ενότητα της γνώσης και των στοιχείων που ο καθένας κατέχει.
0: Άρα το Δεκέμβριο στην Αθήνα, λοιπόν, στο Ευγενίδιο, πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, δεν το γνώριζα. Έχει μεγάλη σημασία η συνάντηση, ο διάλογος και η... προφανώς η ανταλλαγή, αλλά και η εδραίωση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα,
1: ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Όπως για την Αγία Σοφιά με τους συναδέλφους μας τους Τούρκους που έρχονται και μας ενημερώνουν, και επομένως η επιστήμη δεν έχει σύνορα, έχει ενότητα, έχει διάλογο και συνεχίζεται. Όμως πάνω από όλα αυτά πάνω από την κανονικότητα της επιστήμης υπάρχει η φοβερή αποκάλυψη της οντότητας του Παναγίου Τάφου, αυτή που ζήσαμε εμείς όταν πριν από 10 χρόνια στις 26 Οκτωβρίου του 2016 ανοίγαμε τον Πανάγιο Τάφο με την έκκληση μιας τρομερής ενέργειας, η οποία μας έκανε να πούμε ότι αυτός ο τάφος είναι ζωντανός και συνομιλεί με όλη την ανθρωπότητα. Και 27 Οκτωβρίου φέτος στη Θεσσαλονίκη, μετά τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου της πόλης, θα διοργανωθεί μια πολύ μεγάλη εκδήλωση υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, με βασικό διοργανωτή την Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Πολιτισμού και το πρόγραμμα Εύλογων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, για να ξαναφέρουμε ξανά την μνήμη εκείνης της μεγάλης στιγμής και το μήνυμα του Παναγίου Τάφου.
0: Εξαιρετικά που μοιραστήκατε μαζί μας αυτές τις πληροφορίες και, αλλά και κυρίως όλο αυτό το μήνυμα το οικουμενικό, της ιστορικότητας. Είπατε πως η επιστήμη δεν έχει σύνορα, το κρατούμε αυτό, ήταν εξαιρετικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ευπαθείς περιοχές, δηλαδή έχουν μια κρισιμότητα οι περιοχές αυτές, τόσο στην Αγία Σοφιά που αναφερθήκατε, όσο και στον Πανάγιο Τάφο, στην Ιερουσαλήμ. Οπότε η συνεργασία με τους συναδέλφους σας, αρχαιολόγους, μηχανικούς και όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτά, είναι σίγουρα πάνω από άλλες σκοπιμότητες, υποθέτω.
1: Αυτό είναι γεγονός, διότι η αλήθεια είναι αδιαφυσβήτητη, είναι η αποκάλυψή της είναι το κίνητρο όλων των επιστημόνων, αλλά και η ενότητα του χριστιανισμού που επέτρεψε να γίνουν αυτά τα έργα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί επιτρέπει να έρθει κανείς πάνω από ανταγωνισμούς και σκοπιμότητες και να κινηθεί στο χώρο της αποκάλυψης αλήθειας.
0: Κυρία Μονοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά
1: και
0: δυνατοί και να προχωράτε έτσι κι εσείς και η ομάδα, η ελληνική του Πολυτεχνείου και οι άλλοι συνάδελφοι βέβαια, σε τέτοιου τύπου αποκαλύψεις και ταυτοποιήσεις. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Μονοπούλου. Γεια σας.

Σταύρο, καλησπέρα. Το έχεις το χιουμοράκι σου πάντως και την όρεξη δεν τη χάνεις και καλά κάνεις. Όχι, δεν νομίζω, ποτέ δεν το έχω δει αυτό από κανέναν πολιτικό. Ερώτηση από ακροατή ή ακροάτρια, με τους σκοπιανούς επιστήμονες έχει σύνορα, λέει η επιστήμη. Σαν ρητορική μου φαίνεται η ερώτηση, και επειδή δεν γνωρίζω, μπορεί εσύ να γνωρίζεις κάτι περισσότερο για να το θίγεις, δεν μπορώ και να απαντήσω.

Συνονόματι, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, λέει η Έλενα. Σε ποιο μέρος της Θεσσαλονίκης θα γίνει αυτή η συνάντηση, δεν το γνωρίζουμε, θα το μάθουμε. Μέχρι τις 27 Οκτωβρίου θα το πούμε και θα το ξαναπούμε, πιστεύω.

Και εδώ βλέπω μία είδηση από τις τελευταίες νομίζω που θα μοιραστούμε. Μ' αρέσει που μου θυμίζει ο Τραμπ τον Χατζηχρήστος της Κακομήρας που λέει στην Νέζερ, κράταμε κυρά μου, κράταμε, μα σε κρατάω, του λέει αυτή. Τέλος πάντων, προειδοποιεί πάλι και πάλι ότι θα δεχτεί το Ιράν πολύ πιο σκληρά χτυπήματα, ενώ το Ιράν ανταποδίδει αμέριμνο, τρόπος του λέγειν, ανενόχλητο, τις αμερικανικές επιθέσεις ακόμα με πιο σκληρά χτυπήματα ακόμα.

0: θες να φύγεις μακριά. Το βλέπω σαν αστείο.
1: Και ένα από τα πιο σκληρά πράγματα που είδα ήταν σε κάποια ιστοσελίδα. Πολύ το βρήκα καυστικό, αλλά πολύ πραγματικό το σχόλιο. Ότι την ώρα που εσύ κοιμόσουν, τη νύχτα ας πούμε, σκοτώθηκαν τόσα παιδιά, τόσοι άμαχοι κτλ. Επειδή πράγματι ο τελευταίος κύκλος των αμοιβαίων επιθέσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, και ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας που μας πέρασε, είναι καλά κρατή. Συνεχίζει κανονικά και από το έδος. Αυτό βέβαια, πέρα από όλα τα άλλα, προκαλεί μεγάλη ανησυχία και ένα ακόμα ράλι στις τιμές του πετρελαίου.

Λοιπόν, καλησπέρα και στον Ανδρέα που έστειλε τελευταία στιγμή κυριολεκτικά. Καλησπέρα από τη Λάρισα, λέει. Για να δούμε. Καλησπέρα και σε σένα. Την αγαπώ τη Λάρισα. Έχω δεσμούς με την πόλη. Σε χαιρετώ και εσάς και όλους. Και όσοι στείλατε μηνύματα και όσοι δεν στείλατε, σας ευχαριστώ πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, αλλιώς ξεκίνησα, αλλιώς τελειώνω. Μου δώσατε πάρα πολύ όθηση και με τις ευχές σας. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Θάνο Σιαφάκα και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του Έθνους Radio. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά είτε μες στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Δρυμία κριτική της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Λεφτά από μονόπολη υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης. Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι για την επίθεση με ντρόουν στην Λειψία, η σύνδεση με τη Ρωσία. Φόντερ Λάιεν και Ρούτε προειδοποιούν τη Ρωσία, δεν θα ανεχθούμε εκφοβισμό. Η Ελλάδα να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο, να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά, προκαλεί ο Ταγί Ρετζέπ Ερντογάν. Η Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται στην καλή μας διάθεση, σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα υποχώρησης σε κυριαρχία και κυριαρχικά μας δικαιώματα, η απάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων θα γίνει ένας αδιάκοπος πνεύμονας προόδου και καταλήτης ανάπτυξης, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εκδήλωση της υπογραφής στον Φαλιρικό Ορμό. Γεύμα Μητσοτάκη με τον μεγιστάνα των μίντια Ρούπερτ Μέρντοχ στο Μαξίμου, συνοδεύονταν από τις σύζυγους τους. Η Έλενα Κρήτα δεν εξελέγει αντιπρόεδρος της Βουλής. 119 βουλευτές στήριξαν την υποψηφιότητα, ενώ 169 ψήφισαν παρόν. Χάος και άγρια κόντρα στη Βουλή πριν την ψηφοφορία. Προφυλακίστηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι της Κυψέλης. Ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση για το βρέφος. Έσβησαν τα φανάρια σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας λόγω πτώσης της τάσης του ρεύματος. Και τέλος, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πλήγματα σε περισσότερους από 100 στόχους. Νεκροί και τραυματίες σε Γαμήλιο Γλέντι. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από τον διεθνή χώρο και τη Γερμανία, όπου οι εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Χθες το Βερολίνο απέδωσε τις ευθύνες στην Μόσχα για την υπόθεση του παγιδευμένου με εκρηκτικά ντρόν που εντοπίστηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ σήμερα δύο άνδρες ταυτοποιήθηκαν από τις γερμανικές αρχές ως ύποπτοι για το περιστατικό. Η Γερμανία προχωρά στο κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και ενός πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο, την ώρα που η Μόσχα κάνει λόγο για προβοκάτσια και υπόσχεται κατάλληλη απάντηση. Θα ξεκινήσουμε από τον ανταποκριτή του Earth News στο Βερολίνο, Γιώργο Παπά. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Επικρατεί ένταση. Ποιο είναι το κλίμα που εισπράττεις από την Γερμανία και την γερμανική κυβέρνηση?
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα σε ακροάτηρες και σε ακροάτες από το Βερολίνο. Κοίταξε, ένα μήνα κράτησαν οι έρευνες των αρχών της Γερμανίας αλλά και των Ευρωπαίων εταίρων τους για αυτή την απόπειρα βομβιστικής επίθεσης που είχε γίνει στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Να θυμίσω ότι τότε ένα παγιδευμένο ντρόν, παγιδευμένο με εκρηκτικά, ειδικά εκρηκτικά μεγάλης ισχύως, είχε εντοπιστεί ανάμεσα σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Δεν υπήρξε έκρηξη, επειδή είχε, για τεχνικούς λόγους, είχε κοπεί η σύνδεση με τον πυροκροτητή και έτσι γλίτωσε το αεροδρόμιο της Λειψίας μια μεγάλη καταστροφή. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία τότε, διότι το αεροδρόμιο της Λειψίας είναι ο μεγαλύτερος κόμπος προμήθειας της Ουκρανίας με πολεμικό υλικό και εμπορεύματα. Όχι μόνο από τη Γερμανία, αλλά κυρίως από τη Γερμανία. Και βεβαίως από την πρώτη στιγμή η γερμανική κυβέρνηση είχε εντάξει την υπόθεση αυτή στον υβριδικό πόλεμο που δέχεται η Γερμανία μετά την, από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία στην ουσία. Και χθες είχαμε τις ανακοινώσεις από τους υπουργούς εσωτερικών και εξωτερικών για τα πορίσματα αυτών των ερευνών. Τα πορίσματα δείχνουν ότι πίσω από αυτή την υπόθεση ήταν, ήταν το Κρεμλίνο, ήταν η Μόσχα. Και σήμερα είχαμε και τις αποκαλύψεις από γερμανικά μέσα για τους φυσικούς δράστες. Ένας Ρώσος με διαβατήριο Λετωνίας και ένας Λευκορώσος με ρωσικό διαβατήριο, ειδικά για τον δεύτερο. Υπάρχουν μάλιστα αρκετές πληροφορίες, οι αρχές έχουν ολόκληρο φάκελο γι' αυτόν. Φέρεται να πήρε και να ταξίδευε με βίζα, με τουριστική βίζα, με στόχο την Ιταλία, που είχε πάρει από το προξενείο, από το αντίστοιχο προξενείο στη Λευκορωσία. Άρα λοιπόν είναι γνωστός λίγος πολύ στις αρχές. Πρόκειται στην ουσία για δύο χαμηλού προφίλ πράκτορες και είναι χαμηλού προφίλ γιατί ταιριάζουν ακριβώς στις ανάγκες ενός υβριδικού πολέμου. Γιατί όπως είπα η Γερμανία βρέθηκε από την αρχή του πολέμου της Ουκρανίας στο στόχαστρο της Μόσχας και στόχος ενός τέτοιου υβριδικού πολέμου, τέτοιων επιχειρήσεων, δεν είναι η πρώτη, αλλά τέτοιων επιχειρήσεων είναι να ενσπείρει ανησυχία στους πολίτες, αβεβαιότητα, να προκαλέσει αστάθεια στη χώρα. Και ξαναλέω, η περίπτωση της Λειψίας δεν ήταν η μόνη, αλλά ήταν η σημαντικότερη περίπτωση.
3: Θα το έλεγες, Γιώργο, ότι προκαλείται ένα νέο ψυχροπολεμικό κλίμα ή όχι?
4: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι με την Ρωσία ούτως ή άλλως, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάνω από 20 πακέτα κυρώσεων προς τη Ρωσία, έχουν κοπεί όλες οι δύο διεπικοινωνίες και κάθε επαφή με τη Ρωσία, έχουν κοπεί και οι οικονομικές σχέσεις πλην ελαχίστων. Νομίζω ότι το ψυχροπολεμικό είναι, μην πω ότι είναι και εφημισμός, διότι πραγματικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχουν σχέσεις με τη Ρωσία. Δεν μιλάνε οι Ευρωπαίοι με τον Πούτιν. Συνεχίζεται ένας πόλεμος στο κέντρο της Ευρώπης. Οι οικονομικές σχέσεις έχουν σταματήσει. Στον ψυχρό πόλεμο, στο απόγειο του ψυχρού πολέμου τη δεκαετία του 70, στις αρχές της δεκαετίας του 70, δεν είχε κοπεί η τροφοδοσία της Ευρώπης με ρωσικό πετρέλαιο.
3: Είναι χειρότερα σήμερα, τα πράγματα, ναι, λες. Γιώργο, αυτός ο υβριδικός πόλεμος που περιέγραψες, υπάρχει ανησυχία και στην ηγεσία της κυβέρνησης, ό,τι αφορά την κυβέρνηση της Γερμανίας, αλλά και στους πολίτες, ότι μπορεί να εξελιχθεί σε έναν κανονικό πόλεμο?
4: Η περίπτωση, τα σενάρια ενός κανονικού πολέμου, εντάξει, ακούγονται, τοποθετούνται λίγο ως πολύ στο 2028-2029, αλλά το ότι υπάρχει μια ανησυχία για το πού μπορεί να καταλήξει ή πού μπορεί να φτάσει αυτός ο πόλεμος και αυτή η αντιπαράθεση με τη Ρωσία, σαφώς είναι διάχυτη στον κόσμο και στη Γερμανία και ειδικά στην Ανατολική Γερμανία, που έχουν μια ιδιαίτερη σχέση οι πολίτες της Ανατολικής Γερμανίας με τη Ρωσία, λόγω ιστορικού παρελθόντος. Η Ανατολική Γερμανία ήταν το κομμουνιστικό κομμάτι της Γερμανίας και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90 υπήρχαν ρωσικά στρατεύματα στις περιοχές αυτές. Αλλά είναι μια υπόθεση που εργαλειοποιείται και πολιτικά από το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ, το οποίο στην ουσία είναι ένα φιλορωσικό και φιλοπουτινικό
3: κόμμα. Και υπάρχουν και οι εκλογές της Αξονία την Κυριακή, έτσι?
4: Ακριβώς. Και ένας από τους λόγους που το ΑΕΦΤΕ σε αυτές τις εκλογές στα ανατολικά γερμανικά κρατήδια, αλλά και τώρα στις εκλογές που έρχονται την Κυριακή στο κρατήδιο Σαξονία Anhalt, το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ πιάνει ποσοστά 40% ενδεχομένως και παραπάνω, είναι και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η στάση δηλαδή στην Γερμανία, η οποία είναι διαφορετική για τους ανατολικούς Γερμανούς από ότι, σχηματικά το λέω έτσι και ομαδοποιώντας το, από ότι για τους δυτικογερμανούς.
3: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά και για το ρεπορτάζ και για την ανάλυση, και θα πάμε στις Βρυξέλλες και την Έλενα Αποστολίδου, γιατί σήμερα είχαμε τη συνάντηση της Προέδρου της Κομισιόν με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για το ίδιο θέμα. Καλησπέρα, Έλενα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Η συνάντηση στην Κομισιόν ήταν ανάμεσα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με επίκεντρο ακριβώς την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η συνάντησή τους και οι κοινές δηλώσεις τους. Θέλησαν να δώσουν ένα μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι ενωμένοι. Μάλιστα, η Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε αυτήν την απόπειρα της επίθεσης ότι αποτελεί μια νέα κλιμάκωση σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ήδη έκανε λόγο για ένα μοτίβο ολοένα και πιο επικίνδυνων περιστατικών μετρών, το οποίο προέρχονται από τη Ρωσία. Ο Μαρκ Ρούτε από την πλευρά του υπογράμμισε ότι η Ρωσία θέλει να διχάσει την Ευρώπη και τόνισε ότι η ενότητά μας παραμένει ακλόνητη. Δεν θα καταφέρει να διχάσει την Ευρώπη. Πρέπει να σου πω ένα δεύτερο στοιχείο που αναδεικνύεται και νομίζω ότι απαντάτε και στην συζήτηση που είχες με τον Γιώργο νωρίτερα. Ακριβώς. Είναι η ανησυχία που προκαλεί, γιατί είναι το ένα το μήνυμα που θέλουν να δώσουν. Από την άλλη, αυτό που θέλουν να τονίσουν είναι ότι αυξάνεται ο βαθμός επικινδυνότητας, άρα και τις αντίδρασεις που θα πρέπει να έχει η Ευρώπη. Αυτό λοιπόν είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε, και μάλιστα η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι έρχονται αντιμέτωποι με μια σκληρή αλήθεια και θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας και επίσης να καταλάβουμε ότι αυτή είναι μια κανονικότητα. Η ίδια αρνείται ότι πρόκειται για υβριδικό πόλεμο, αλλά ουσιαστικά πρόκειται, όπως είπε, για ξεκάθαρη επίθεση. Τέλος να σου πω, και με αυτό θα κλείσω, ότι αυτό που τόνισαν είναι η αμυντική θωράκιση της Ευρώπης, αλλά και η περαιτέρω συνεργασία με το ΝΑΤΟ.
3: Όλα αυτά εξηγούνται από το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζουν την Ουκρανία σε αυτή την πολεμική αντιπαράθεση με τη Ρωσία, ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι, Έλενα?
5: Λοιπόν, το βασικό ναι είναι αυτό, και μάλιστα το έδειξε έντονα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τόνισε ότι αν πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μας εκφοβήσουν και θα αλλάξουμε τη στάση μας απέναντι στην Ουκρανία, κάνουν λάθος. Και μάλιστα τόνισε ότι θα αυξήσει περαιτέρω την πίεση προς τη Ρωσία η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ από την άλλη πλευρά εξετάζει το αίτημα για νέα εκταμείευση χρημάτων για την αεράμινα της Ουκρανίας. Πρέπει να σου πω ότι σίγουρα περνάμε σε μια νέα πραγματικότητα. Είναι ανοιχτά όλα τα σενάρια. Και μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη πριν από λίγους μήνες έκανε μια προσπάθεια, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, να κάνει μια κίνηση, να ρίξει μια γέφυρα επικοινωνίας με τη ρωσική πλευρά. Και τότε είχαμε εξετάσει τις διαφορετικές στάσεις που επικράτησαν, με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Αντώνιο Κώστα, να δηλώνει ότι έχει δώσει ήδη εντολή στο γραφείο του, χωρίς να περιμένει το πράσινο φως από τα υπόλοιπα κράτη, προκειμένου να προχωρήσουν σε κάποιες κινήσεις. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι βρισκόμαστε ενδεχομένως πριν από μια μεγαλύτερη κλιμάκωση που κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
3: Τα σενάρια είναι πολλά, τα περιέγραψε και ο Γιώργος νωρίτερα. Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά, και να πάμε στην Δέσποινα Συριοπούλου που είναι εδώ στο στούντιο, για να δούμε τι απαντά η Μόσχα και προς την πλευρά της Γερμανίας και προς την πλευρά της Ουκρανίας. Δέσποινα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Μετά την επίρρηψη των ευθυνών από την γερμανική κυβέρνηση στην Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν, άμεση ήταν η απάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος κατηγόρησε το Βερολίνο για στημένη προβοκάτσια σε ό,τι αφορά τον γερμανικό ισχυρισμό. Υποστήριξε πως η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελαρίου Μέρτς. Επίσης, απάντηση έδωσε στο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στον πρόεδρο της Ουκρανίας, ο οποίος προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες και τους επιβάτες ότι ο ρωσικός εναέριος χώρος θα καταστεί εντελώς μη ασφαλής και θα γεμίσει με ουκρανικά ντρόουνς για όσο διάστημα συνεχίζεται ο πόλεμος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε αυτό μια κρατική τρομοκρατία, συμπληρώνοντας πως η Μόσχα θα βρει τον κατάλληλο τρόπο να αντιδράσει. Και όλα αυτά σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Κυργιστάν, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, εκεί όπου είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο Ερντογάν και με τον κύριο Πέζεσκιάν. Ο κύριος Πούτιν διεμήνυσε ότι προς το Κίεβο πως διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν, ωστόσο διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή στο διάλογο, Θάνο.
3: Μια δύσκολη συνθήκη, μια δύσκολη πραγματικότητα που, όπως μας περιέγραψαν νωρίτερα οι συνάδελφοι, τίνει να γίνει κανονικότητα. Δέσποινα, σε ευχαριστώ, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Τώρα για την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών τους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, πάγια θέση της Ελλάδας είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και η ειρηνική επίλυση των διαφορών. Εν τω μεταξύ, νέες προκλήσεις είχαμε από τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος για ακόμα μία φορά ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Σε σημερινές δηλώσεις του κατά την επιστροφή του το Κυργιστάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας προειδοποίησε πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Συνδεόμαστε αμέσως με την Κωνσταντινούπολη και την ανταποκρίτριά μας Ελβίρα Κρίθαρη για όλες τις τελευταίες πληροφορίες και για τις εμπριστικές δηλώσεις του Τουρκού Προέδρου. Καλησπέρα, Ελβίρα, από την Αθήνα.
5: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Όπως σωστά είπες, ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος πρόεδρος κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν. Και μάλιστα ήταν απάντηση σε ερωτήσεις δημοσιογράφων που έγιναν πολλές ερωτήσεις και για άλλα ζητήματα ανάμεσα σε αυτά και για την Ελλάδα. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά, αφού βέβαια υπογράμμισε ότι εμείς προχωράμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Έκανε την εξής δήλωση. Είπε ότι από τη δική μας στεριά, από το ΚΑΣ για παράδειγμα, αν φωνάζαμε προς την Ελλάδα θα μας άκουγαν, έτσι δεν είναι? Αν ρωτήθηκε ο ίδιος, για να συμπληρώσει ότι ήταν η πλευρά, η Άγκυρα ήταν η πλευρά που επέδειξε επικοδομητική στάση, ωστόσο είπε τις περισσότερες φορές δεν είδε ανταπόκριση στην καλή τους πρόθεση από την Ελλάδα. Κατέληξε λέγοντας πως η Τουρκία δεν εποφθαλμία μια τα εδάφη κανενός, όμως δεν επιτρέπει και σε κανένα να καταπατά τα δικαιώματά της. Βέβαια, με αποκορύφωμα των δηλώσεών του, αυτό που δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος για την αποστρατικοποίηση για άλλη μια φορά των ελληνικών νησιών, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτόν τον λανθασμένο δρόμο στον οποίο έχει εισέλθει και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που τελούν υπό αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, του κ. Ερντογάν, σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν. Είναι βέβαια, για να δώσουμε και τη μεγάλη εικόνα, δηλώσεις που έρχονται σε μία περίοδο αυξημένου έντονου ύφους, μάλλον, της Άγκυρας.
3: Αυξημένης έντασης. Γιατί να το αφήσουμε αυτό, να μην το χαρακτηρίσουμε έτσι? Υπάρχει μια ένταση, ένας ηλεκτρισμός, έτσι.
5: Ένας ηλεκτρισμός είναι ένας πολύ ακριβής χαρακτηρισμός. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να θυμίσω ότι περιμένουμε ήδη από την άνοιξη και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Είχαμε σήμερα βέβαια και τη δημοτική διακήρυξη. Υπάρχουν λοιπόν κινήσεις που κάνει η Άγκυρα, οι οποίες θα απασχολήσουν βέβαια.
3: Είχαμε και τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε και το Μαρμαρά. Είναι βήματα τα οποία οδηγούν σε μια κλιμάκωση, σε έναν ηλεκτρισμό, ας το πούμε έτσι.
5: Έτσι ακριβώς, και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες να παρακολουθήσουμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της τουρκικής πλευράς σε αυτά τα ζητήματα. Καθώς, όπως ακριβώς είπες, έχουν ανέβει λίγο οι τόνοι και δεν είναι βέβαια περίεργο, είναι προεκλογική περίοδος και για τις δύο χώρες υπό μία έννοια. Οπότε είναι κάτι το οποίο αναμένουμε να συμβεί.
3: Λοιπόν, κύματα και μποφόρ στο Αιγαίο. Ελβίρα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από την Ιρλανδία και την άτυπη σύνοδο.
7: Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, υπέρ της ελευθερίας, της αμφιπλοείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες απαρέγκλητα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
3: Στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παρεχώρησε στο Μέγκα.
8: Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο «Τα ήρεμα νερά». Ναι, επιδιώκουμε το διάλογο, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε το διάλογο. Για εμάς, μέσα από το διάλογο υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συζητάμε την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές.
3: και στο μέτωπο της Βουλής σε μια θυελλώδη συνεδρίαση στην Βουλή εν μέσω έντονων αντικλήσεων καταψηφίστηκε η Έλενα Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές, υπερτάχθηκαν 119, ενώ 169 δήλωσαν παρόν. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, παραμένει καινή η θέση του πέμπτου Αντιπροέδρου της Βουλής. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Άνω, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μιλάμε για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου από την 5η Κοινοβουλευτική Δύναμη, η οποία βέβαια παραμένει καινή μετά τη σημερινή ψηφοφορία που έγινε στην Ολομέλεια, καθώς η Έλενα Ακρίτα δεν κατάφερε να έχει την πλειοψηφία των παρόντων, αφού η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη ψήφισαν παρόν και άρα τα παρόν ήταν περισσότερα από τα υπέρ και συνεπώς δεν εξελέγει στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου. Αμέσως μετά το αποτέλεσμα, σε ανάθεσή της στα μέσα, προφανώς η όλη συζήτηση και η διαδικασία έγινε μέσα σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης και με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κυρία Ακρίτα τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας, Μητσοτάκη, κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα. Ευχαρίστησε πάντως την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Βούρου για την πρόταση στο πρόσωπό της, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, που είναι Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας και τους ανεξάρτητους βουλευτές που στήριξαν την υποψηφιότητά της. Μάλιστα, συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η κυρία Ακρίτα ανέφερε ότι οι 119 ψήφοι δεν ήταν ήττα, είναι μια συλλογική έκφραση αντίδρασης και οργής απέναντι σε μια κυβέρνηση που επιχειρεί να επιβάλλει τους δικούς της όρους ακόμη και στη λειτουργία της Βουλής, μας είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, με δήλωσή της, η Ρένα Βούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, κατήγγειλε πως η Νέα Δημοκρατία εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και αφαιρεί πραξικοπηματικά μία ψήφο από την πρόεδρο, από την προοδευτική αντιπολίτευση στη διάσκεψη των προέδρων και τη γυναικεία παρουσία μετά από 30 ολόκληρα έτη. Θα πρέπει να σου πω, Θάνο, ότι το θέμα που προκύπτει και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ως απόρρια της σημερινής διαδικασίας είναι ότι ήταν σκόπιμη η στάση της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να αλλάξει το συσχετισμό δυνάμεων στη διάσκεψη των προέδρων ώστε να μπορεί να έχει την πλειοψηφία των 3/5 πιο εύκολα. Εύκολα για να πληρώσει, ας πούμε, θέσεις στις τρεις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες παραμένουν ακέφαλες εδώ και μήνες. Και μιλάμε για το συνήγορο του πολίτη, την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Αρχή για τη Διασφάλιση του Απορρίτου των Επικοινωνιών. Μετά από αυτό, βέβαια, η θέση αυτή, όπως είπαμε, παραμένει
3: καινή.
9: Παραμένει καινή και φυσικά νομίζω ότι από εδώ και πέρα η Βουλή θα πορευτεί ως έχει. Δεν, άλλωστε, με βάση και το κανονισμό της Βουλής, δεν συντρέχει κανένας λόγος να υπάρξουν κάποια κολλήματα σε σχέση με το γεγονός αυτό.
3: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Με ένταση ξεκίνησε η συνεδρίαση της Ολομέλειας στη Βουλή εν αναμονή της ψηφοφορίας για την εκλογή Αντιπροέδρου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστική ήταν η αντιπαράθεση μεταξύ του Χρήστου Γιαννούλη και του Νότη Μηταράκη που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την ψηφοφορία.
10: Εφόσον για ανεξήγητο λόγο και σπάνια να συμβαίνει αυτό, να χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοταγικών φρονημάτων για να υποδείξει ένα κόμμα την πρότασή του για την πέμπτη αντιπροεδρία ή να επιλέξει ένα στέλεχός του και να βρίσκει έολες, αμετροεπείς, μισογενικές και αντικοινοβουλευτικές δικαιολογίες για να ανατραπεί αυτός ο κανόνας δικαίου εθήμου, νιώθω ότι υπάρχει υποχρέωση να δοθεί ο χρόνος παρεμβάσεων.
11: Ο κ. Γιαννούλης δεν νομίζω ότι έχει αφιερώσει χρόνο να διαβάσει τον κανονισμό της Βουλής. Τα κόμματα κατά τάξη μεγέθους δύναται να προτείνουν και η Ολομέλεια αποφασίζει. Επί της αρχής ψηφίζουμε τα πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση μας ο βουλευτής έχει δικαίωμα γνώμης, η οποία δεν ελέγχεται. Εγώ έχω δικαίωμα λοιπόν να αποφασίσω και να κρίνω ως εκλεγμένος βουλευτής για 7η συναπτή περίοδο. Αν ένα πρόσωπο έχει τα εχέγγυα που απαιτούνται κατά τη δική μου κρίση και αποκλειστικά δική μου κρίση, να επιτελήσει το ρόλο του Αντιπρόεδρου της Βουλής.
3: Αλλάζουμε θέμα. Τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πλατεία Νερού στο Φάλιρο κατά την εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής του Έργου. Το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο θα υλοποιηθεί σε 2,5 χρόνια με δημόσια επένδυση άνω των 460 εκατομμυρίων ευρώ, με συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων και κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής και θα περιλαμβάνει χώρους αναψυχής και γήπεδα για τους νέους. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας για κάθε πολίτη, εφαρμόζοντας, όπως τόνισε στην πράξη, ότι η κυβέρνηση ασκεί πολιτική για πολλούς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε διαβατήριο αξιοπιστίας στα έργα υποδομής, και αμέσως μετά να ακούσουμε τι δήλωσε για το ίδιο έργο και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς.
12: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας, για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Βρεθήκαμε πριν από λίγες εβδομάδες στην Δυτική Μακεδονία, παραδώσαμε τον Ε65. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους, έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Να πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε, και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων. Συνιστά και ίσως το πιο καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά αυτήν την ταλαιπωρημένη, θα έλεγα, σχέση της πρωτεύουσας με την θάλασσα και την ακτογραμμή της. Για πάρα πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, η Αθήνα έχει ουσιαστικά γυρίσει την πλάτη της στο σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, που είναι αυτή η καταπληκτική θάλασσα που πάντα την περιέβαλε. Αυτό πια αλλάζει, και αλλάζει δραματικά. Αλλάζει με τα έργα του ελληνικού, τα οποία κόντρα στις προβλέψεις των πιο απεσιόδοξων προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
13: Στα δύσκολα δεν χωρούν ούτε υπεκφυγές, ούτε δικαιολογίες. Παίρνεις την ευθύνη, επιμένεις και δεν σηκώνεσαι από το τραπέζι μέχρι να βρεθεί η λύση. Αυτό κάναμε έχοντας δίπλα μας, στο πλευρό μας, την κυβέρνηση και το πραγματικό αμέριστο ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Εν τω μεταξύ, λίγο αργότερα, γεύμα με τον μεγιστάνα των μίντια Ρούμπερτ Μέρτοχ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Τον Αυστραλοαμερικανό επιχειρηματία της μηντιακής αυτοκρατορίας, που εκτείνεται από το Fox Corporation μέχρι εφημερίδες όπως η Wall Street Journal και The Sun, συνόδευαν η σύζυγός του Έλενα Ζούκοβα, καθώς και κορυφαία στελέχη των μίντια που διαθέτει, όπως η Ρεμπέκα Μπρουκς και ο Keith Pool, διευθυντής του New York Post Group. Τώρα, οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να προαναγγέλει φοροελαφρύνσεις και τον Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για λεφτά από μονόπολη, αναφορικά με τις οικονομικές της υποσχέσεις. Για ψέματα και επικοινωνιακά τεχνάσματα μιλούν τα κόμματα. Πάμε αρχικά να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη για τα μηνύματα που έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το καλάθι μέτρων της ΔΕΘ, απορρίπτοντας και τον όρο ακρίβεια Μητσοτάκη που χαρακτήρισε λαϊκισμό.
14: Ο κύριος Μαρινάκης περιέγραψε το πλαίσιο των μέτρων το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όπως επίσης και οι οικογένειες με παιδιά, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Θα έχουμε κανονικά φοροελαφρύνσεις που θα ανακοινωθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μαρινάκης από εκεί πέρα έστρεψε τα βέλη του στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μίλησε για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, περιέγραψε επί της ουσίας πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να σχολιάσει τα λεφτά από τη μονόπολη. Κληθείς να σχολιάσει μάλιστα και την παρουσίαση οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ έστρεψε τα βέλη του και κατά του Πασόκ.
15: Θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσης. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν άμεσα ή έμεσα, γιατί υπάρχουν έμεσες αυξήσεις εισοδημάτων, όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις, και τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η φιλοσοφία των μέτρων είναι στραμμένη σε δύο κατηγορίες συμπολιτών μας που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν λόγω και των πολλών κρίσεων παραπάνω από τους υπόλοιπους. Πρώτη κατηγορία είναι οι συνεπείς. Και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που λέμε μεσαία τάξη. Βαφτίζεις το φαινόμενο αυτό ως ακρίβεια Μητσοτάκη. Απλά είναι λαϊκισμός. Η ουσία ποια είναι, και αυτό νοιάζει τον κόσμο. Να μπορείς, χωρίς να λες ότι γεννώνται από κάπου λεφτά,
3: ναι,
15: από την απόδοση της οικονομίας. Να δημιουργήσει τις συνθήκες, ούτως ώστε ο κόσμος να παίρνει πίσω όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε. Αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ακούσει και
16: θα
15: από
16: πούμε και αυτά
15: το
16: μετά.
15: Πασόκ και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη.
3: Είχαμε όμως απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου. Ανεβάζει τους τόνους ο κύριος Τσουκαλάς. Σε Ευγενία, καλησπέρα. Και τι απαντά?
5: Καλησπέρα,
3: για τα λεφτά
5: Θάνο.
3: Από την μονόπολη.
5: Απαντά λοιπόν πως απαντάει απευθυνόμενος στον κύριο Μαρινάκη, λέγοντας πως είναι θαυμαστής των πρακτικών Γκέμπελς και τονίζοντας ότι δεν έχει κανένα όριο στο ψέμα, καθώς δήλωσε, όπως λέει ο κύριος Τσουκαλάς, ότι η πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος λέει τους συνεπείς οφειλέτες κορόιδα. Η κυβέρνηση, συνεχίζει ο κύριος Τσουκαλάς, πίνει εδώ και χρόνια στην υγεία των κορόιδων μαζί με τα φαντ και των services, τον οποίο τα συμφέροντα υπηρετεί και προωθεί. Συγκεκριμένα, Θάνο, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μετά από όσα είπε, τονίζει πως εσείς θεωρείτε κορόιδα τους Έλληνες, καθώς δεν διαβάσατε στην ομιλία τις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου η 8η δέσμευσή του ρητά αναφέρει την επιβράβευση των συνεπών οφειλετών. Δεν έχετε διαβάσει την τροπολογία του Πασόκ που απορρίψατε, με τις οποίες ζητούσαμε επιβράβευση συνεπών οφειλετών, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, καλώντας μάλιστα τον κύριο Μαρινάκη Θάνο να αναφέρει με ποιο μέτρο επιβράβευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους συνεπείς, τους οποίους πάει να εξαπατήσει σήμερα. Καταληκτικά αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, απαντώντας στις αιτιάσεις του Παύλου Μαρινάκη, γιατί δεν προέβλεψαν τη διαγραφή των τόκων στις 72 δόσεις και γιατί η κυβέρνηση δεν ακούει την αγορά, τα επιμελητήρια, τους παραγωγικούς φορείς.
3: Ευγενία, να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά και επιστρέφουμε σε σένα για το ρεπορτάζ από την Κρήτη εν ώψη της αυριανής επετείου της 3ης του Σεπτέμβρη για το ΠΑΣΟΚ.
17: Εγώ θέλω να μου πει ο κύριος Μαρινάκης ένα μέτρο υπέρ των συνεπών που έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση. Ένα μέτρο ελάφρυνσης. Κανένα δεν έχει. Είναι αποκλειστικά με τα funds και τους services. Έπινε στο πάρτι κερδοσκοπίας μαζί με τα fund σε βάρος των κορόιδων.
3: Στην Κρήτη λοιπόν επιλέγει το Πασόκ να δώσει το πολιτικό του στίγμα με αφορμή την αυριανή επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στο ψυχρό Λασιθίου, Ευγενία.
5: Και βεβαίως όλα τα στελέχη του Πασόκ βρίσκονται επιποδός για τη μεγάλη εκδήλωση του κόμματος, με αφορμή, όπως προείπε, στην ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος στις 3 Σεπτέμβρη.
3: 52 φέτος, χρόνια, έτσι.
5: 52 χρόνια ακριβώς, που φέτος για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήδη Θάνο, από χθες, στελέχοι και βουλευτές του κόμματος έχουν κάνει απόβαση στο νησί, περιοδεύουν στους 4 νομούς προκειμένου να έχουν επαφές με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Απόψε, πιο αργά, ο πρόεδρος του Πασόκ θα παραθέσει δείπνο σε μια εκδήλωση με τίτλο «Ξεκίνημα νίκης» στους βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τους δημάρχους, αυτοδιοικητικούς και τοπικά ακόμη στελέχη εν ώψη της αυριανής επετείου. Αύριο, Πέμπτη, ανήμερα της επετείου, ο κύριος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την πολιτική του ομιλία στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 7.30 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες Θάνο, στην ομιλία του πρόεδρος του Πασόκ θα επιχειρήσει να δώσει συγκεκριμένο πολιτικό αλλά και οργανωτικό στίγμα, εξού και η μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται από άκρη σε άκρη του νησιού. Στόχος, όπως λένε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, είναι να δοθεί η αίσθηση της απόλυτης πράσινης κυριαρχίας στην Κρήτη, όπου εκεί η δημοσκοπή φέρεται πως κινούν τη στασιμότητα της δημοσκοπικής Βελώνας σε σύγκριση με τα πανελλαδικά ευρήματα. Σε κάθε περίπτωση, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, Θάνο, αυτό που φιλοδοξούν να πετύχουν τα στελέχη του Πασόκ 3 Σεπτέμβρη αύριο, 52 χρόνια όπως είπες και εσύ μετά την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, είναι να θυμίσουν τις πάλι ποτέ ένδοξες μέρες του κόμματος, καθώς πρόκειται για τον τελευταίο σταθμό
16: του Νίκου Ανδρουλάκη πριν από τη ΔΕΘ.
3: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την οικονομία, την ακρίβεια και τα μέτρα της ΔΕΘ. Μένεται η κριτική και από τα άλλα κόμματα. Ακούμε από την Βουλή τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.
18: Το μόνο που έχετε να επιδείξετε για την ακρίβεια είναι οι συμφωνίες της κοροϊδίας που κάνετε με μεγαλοεπιχειρηματίες, χωρίς να αγγίζετε ούτε στο ελάχιστο τους τεράστιους τζίρους από την τρελή κερδοφορία τους και που πραγματικά προκαλούν οργή στους εργαζόμενους που βιώνουν την κατάσταση στην πραγματική ζωή, μέσα στο σούπερ μάρκετ και όχι στην εικονική πραγματικότητα που δημιουργούν τα φιλικά σας μέσα ενημέρωσης.
3: Πειράκι από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, στη Βουλή με αφορμή την Συμφωνία Μείωσης Τιμών.
19: Το κόλπο του Έλληνα Πρωθυπουργού ξεσκεπάστηκε. Ανακοινώνει τον Ιούνιο μέτρα για τον Αύγουστο. Ότι παίρνει μέτρα για τις τιμές των προϊόντων. Αφήνει τρεις μήνες ανεξέλεγκτες τιμές, ανεβαίνουν 40%, κάνει και μια μείωση 5% και έκανε τη δουλειά του.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι η ακρίβεια δεν κρύβεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα και ρωτά γιατί η κυβέρνηση προτιμά να εισπράττει από την ακρίβεια αντί να μειώσει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ενώ στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό αναφέρθηκε στη Βουλή και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
20: Ο πληθωρισμός 3,7 τον Αύγουστο και οι τιμές στα καύσιμα όλα τα καταβροχθίζουν. Οι έρευνες του ΟΣΑ για την επιβάρηση του Έλληνα στις δαπάνες υγείας και εκπαίδευσης μας δείχνουν στα χειρότερα επίπεδα.
3: Απόψε, το μεταξύ, σε λίγο, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με στελέχη του κόμματος να μιλούν για κοστολογημένα μέτρα 7,39 δις στην τετραετία. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, έχει τις πληροφορίες. Βαγγέλη, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σάνο, από ώρα σε ώρα θα έλεγα, υπολογίζεται μάλλον περίπου γύρω στις 8.30 με 9, ο Αλέξης Τσίπρας πρόκειται να παρουσιάσει και το πολιτικό πρόγραμμα του νέου κόμματός του, αλλά κυρίως το οικονομικό. Ένα πρόγραμμα το οποίο το δεύτερο εδράζεται κυρίως, όπως λένε οι στενείς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, σε αυστηρά κοστολογημένο πρόγραμμα. Δεν είναι υποσχέσεις, είναι κάθε μόνιμο μέτρο κοστολογημένο και στο βαθμό που εντάσσεται στην δυνατότητα του Δημόσιου Ταμείου. Αυτό θα αναβαθμίζεται, όπως λένε, κάθε φορά, κάθε χρόνο και θα είναι μόνιμα μέτρα. Υπάρχουν οι τάξεις των μεγεθών στα δισεκατομμύρια, όπως έχουν υπολογιστεί τουλάχιστον, έτσι όπως φαίνεται, έτσι όπως θα παρουσιαστεί, και τα έσοδα τα οποία πρόκειται να υπάρξουν για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν αυτά τα μέτρα. Η φράση η οποία χρησιμοποιούν τα στελέχη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι όχι υποσχέσεις, αλλά κοστολογημένα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Τώρα, περιμένουμε να το δούμε στην έκθεσή του όλο το πρόγραμμα και οι κρίνοντες κρίνονται βεβαίως. Και κυρίως το πολιτικό πρόγραμμα που θα αποτελέσει και την πολιτική ταυτότητα του νέου κόμματος, όχι τόσο ως ιδεολογική άποψη, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, Τάνο, μια ολομέτωπη επίθεση απέναντι στην πολιτική της κυβερνήσεως και απέναντι προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος για τον Αλέξη Τσίπρα, όπως λένε όλοι, ξεκινάει από σήμερα.
3: Λοιπόν, περιμένουμε. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στο μέτωπο των τιμών. Εν μέσω σοβαρών διεθνών αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με σημαντική άνοδο σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας παρέχουν την δυνατότητα στους καταναλωτές να κλειδώσουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα την τιμή της κιλοβατόρας. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας ενημερώσει σχετικά. Πινελόπη, υπάρχουν ευκαιρίες στα σταθερά τιμολόγια, ενώ οι μεγάλες είναι οι αποκλήσεις στα κειμενόμενα. Καλησπέρα.
22: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, υπάρχουν ευκαιρίες σταθερά τιμολόγια και είναι χαρακτηριστικό ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε χθες σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, που είναι μια εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή και είναι βέβαια μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο σταθερό της ΔΕΗ, το οποίο ήταν στα 14,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι έχουμε μία αύξηση της φονδρομπορικής τιμής. Καταρχήν έχουμε μία αύξηση της τάξης του 21% μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ έχουμε και αύξηση φονδρομπορικής τιμής στις τελευταίες ημέρες, συνεχίζονται δηλαδή οι αυξήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι για αύριο 3/9 η τιμή έχει διαμορφωθεί στα 192,88 ευρώ ανά μεγαβατόρα η χοντρική τιμή, η μέση χοντρική τιμή, ενώ χθες ήταν στα 188 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και αντίστοιχη εικόνα με υψηλές τιμές διαπιστώνουμε στην ηλεκτρική ενέργεια και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης. Και όπως φαίνεται, σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι αυξάνεται η τιμή του φυσικού αερίου. Όπως είπαμε και χθες, έχει φτάσει στα επίπεδα του 2023 και σήμερα έκλεισε με νέα άνοδο στα 73,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 1,7%. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, νομίζω ότι η καλύτερη λύση για τους καταναλωτές είναι να συνάψουν ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο, ετήσιο συμβόλαιο, το οποίο θα τους εξασφαλίσει καταρχήν μια σταθερή τιμή και αρκετά συμφέρουσα για ένα μακρύ χρονικό διάστημα. Και αυτό σε σύγκριση, ας πούμε, με το κειμενόμενο πράσινο τιμολόγιο, το οποίο η ΔΕΗ εχθές το αύξησε κατά 7,7% και από 13,8 λεπτά την κιλοβατόρα το δίνει πλέον στα 14,9 λεπτά την κιλοβατόρα για το Σεπτέμβριο. Πράγμα που σημαίνει ότι το μήνυμα από την αγορά είναι στραφείτε σε σταθερά τιμολόγια.
3: Πινελόπη, μένεις μαζί μας. Στην μείωση του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρθηκε πριν από λίγο σε ανάρτησή του στα social ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Θα σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες, που μπορεί να μην τη γνωρίζετε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Με πάγιο μόλις 3,5 ευρώ. Οπότε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς, που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή. Ικανή να απορροφάει ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή. Μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόσφυγα της χρεοκοπίας. Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Τη ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος.
3: Πινελόπη, επιστρέφουμε σε σένα και να μείνουμε στο χώρο της ενέργειας, καθώς πράσινο φως για τον ενεργειακό μετασχηματισμό των νησιών μας άναψε η Κομισιόν με ένα πακέτο επενδύσεων 2,3 δις ευρώ που υπόσχεται λιγότερη εξάρτηση από το πετρέλαιο και περισσότερη καθαρή ενέργεια.
22: Πράγματι, Θάνο, είναι το περίφημο Ταμείο Απαντρακοποίησης των Νησιών, το οποίο μάλιστα ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Δηλαδή, η Ελλάδα έχει ένα τέτοιο ταμείο ενίσχυσης των νησιών της για μια σειρά από παρεμβάσεις που σχετίζονται με την πράσινη ενέργεια. Σύμφωνα με την έκκληση που δόθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθεί για ηλεκτρικές διασυνδέσεις στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και το Βορειοανατολικό Αιγαίο, 997 εκατομμύρια ευρώ για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποθήκευση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και αυτοκατανάλωση σε κατοικίες, όπως επίσης 200 εκατομμύρια ευρώ για φράγματα και ταμιευτήρες πολλαπλού σκοπού και τέλος 56 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Να πούμε ότι τα χρήματα αυτά του Ταμείου Απαντρακοποίησης προέρχονται από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Κομπών Ρήπων και είναι της τάξης, όπως είπαμε, των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, 2 με 2,3, που μπορεί να αυξηθούν κιόλας εφόσον δούμε ότι η τιμή των ρήπων αυξηθεί στο χρηματιστήριο της Ευρώπης το επόμενο διάστημα.
3: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Τρίτη μέρα σήμερα με τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και καθημερινά στη λίστα προστίθενται και άλλοι κωδικοί προϊόντων. Η διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς Δέσποινα Τσαγκάρη, μιλώντας στο Earth News, είπε ότι εξετάζονται προτάσεις για την προσθήκη και άλλων κωδικών μέσα στο επόμενο διάστημα, ενώ έδωσε απάντηση στις καταγγελίες για ανατιμήσεις πριν από τις μειώσεις.
2: Έχουμε ήδη προτάσεις και για περισσότερα και να μπουν και εμβόλυμα μέσα στο δίμηνο. Το εξετάζουμε. Εμείς το βλέπουμε θετικά, οπότε θα έχουμε και μεταβολές. Όπως επίσης αλλάζουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς.
3: Τώρα στη συμφωνία για την μείωση των τιμών αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του συνεδρίου των ΕΚΟΝ στην Βεργίνα Ημαθίας.
4: Δεν ισχυριζόμαστε ότι είναι μαγική συνταγή, αλλά δεν θα αφήσουμε κιόλας κάθε λαϊκιστή να μειώνει κάθε προσπάθεια. Θαυματοποιοί δεν είμαστε, αλλά όσο κακό είναι κάποιος να παριστάνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, άλλο τόσο κακό είναι και η μικροψυχία και η ισοπαίδωση κάθε θετικής πρωτοβουλίας.
3: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο του κόσμου θα πάμε τώρα και στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίστηκαν οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, κλιμακώνοντας επικίνδυνα την ένταση στην περιοχή. Η Ουάσιγκτον θέτει στόχο τις στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιράκ. Πάμε στην Δέσποινα Συριοπούλου εκ νέου, η οποία βρίσκεται στο στούδιο για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
6: Θάνο, να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Από τη μία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικούς στόχους. Μάλιστα, είπαν ότι τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα είχαν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούσαν στην αποτροπή φερόμενου ιρανικού σχεδίου επίθεση σε υποθαλάσσια καλώδια στα στενά του Ορμού. Το Ιράν εξαπέλυσε από την πλευρά του επιθέσεις σε Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Μπαχρέιν. Μάλιστα, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν. Οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν και κατοικία που πραγματοποιούταν μια γαμήλια εκδήλωση με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και τραυματίες, κάτι το οποίο απορρίπτει η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Να σου πω τώρα επίσης ότι το Ιράν συνδέει το άνοιγμα του Ορμούς, γιατί φυσικά είναι το βασικό κομμάτι, το βασικό σημείο της όλης ιστορίας, με τις αμερικανικές δεσμεύσεις, και ο κύριος Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, είπε ότι το Ιράν δεν θα ανοίξει ξανά τα στενά πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίσουν τις δεσμεύσεις τους. Και θα κλείσω με δύο δημοσιεύματα πολύ σημαντικά. Πρώτον, είναι σύμφωνα με το Reuters ότι οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εξετάζουν το ενδεχόμενο εντατικοποίησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου. Δεν έχει ληφθεί απόφαση αν θα επιστρέψουν σε ολοκληρωτικό πόλεμο ή αν η αμερικανική πλευρά επιδιώκει προς το παρόν να κρατήσει τη σύγκρουση σχετικά περιορισμένη. Και το δεύτερο είναι, σύμφωνα με τους Financial Times, η Ρωσία έχει παράσχει μυστική βοήθεια στο Ιράν για ανάπτυξη τεχνολογίας υπερηχητικών πυράβλων κρούζ. Το πρόγραμμα αυτό, με την κωδική ονομασία C-430L, φέρεται να ξεκίνησε το 2023 και να συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου.
3: Δέσποινα, σε ευχαριστώ. Στην ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης, όπου εντοπίστηκε κατεψυγμένο βρέφος σε διαμέρισμα, θα πάμε τώρα σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή τη φρίκη. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Πάμε στην Άννα Νικολάου, η οποία θα μας ενημερώσει. Άννα, καλησπέρα.
23: Καλησπέρα. Μετά από μια διαδικασία που κράτησε σχεδόν 7 ώρες, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν προσωρινά κρατούμενους και τους τρεις κατηγορούμενους. Η προφυλάκησή τους αφορά μόνο την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών. Έδωσαν όμως εξηγήσεις και για το ότι δεν ενημέρωσαν τις αρχές για το θάνατο του βρέφους. Ωστόσο, μέσα στην ημέρα ήταν ραγδαίες οι εξελίξεις, καθώς όσο βρίσκονταν οι τρεις κατηγορούμενοι στο ανακριτικό γραφείο, ασκήθηκαν νέες διώξεις που αφορούν στη θανάτωση του βρέφους αλλά και γενετήσιες πράξεις. Συγκεκριμένα, ο 43χρονος και οι 38χρονοι που δηλώνουν γονείς του βρέφους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία. Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία. σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξη με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Επιπλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι βαραιώνονται με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτουργία και της ψευδούς κατάφυσης κατά εξακολούθηση και άπαξ. Εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης και αναμένεται αύριο να οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων στο γραφείο του ανακριτή, όπου το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία έτσι ώστε οι δικηγόροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Υπάρχουν όμως και άλλα ανοιχτά δικαστικά μέτωπα που αφορούν το 43χρονο, καθώς αύριο εκκρεμεί η δίκη του στο Αυτόφορο για ένα επεισόδιο με αστυνομικούς που σημειώθηκε κατά την αρχική μεταγωγή του στα δικαστήρια, και υπάρχει και μία ακόμα δικογραφία ανοιχτή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, στην οποία περιλαμβάνεται το όνομα του 43χρονου κατηγορούμενου και αφορά πολύ σοβαρά αδικήματα όπως είναι μαστροπία και το αδίκημα του βιασμού. Η υπόθεση αυτή αφορά τα έτη 2020-2021. Υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε αυτή τη δικογραφία και για αυτή την υπόθεση δεν έχουν επαγγελθεί κατηγορίες, όμως ερευνάται ο ρόλος του 43χρονου.
3: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ. Στον διεθνή χώρο και πάλι, πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στο Σινά. 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες, αφού λεωφορείο αναποδογύρισε. Η ανταποκρίτριά μας στην Αίγυπτο, Φιλιό Κοντραφούρη, θα μας πει περισσότερα. Φιλιό, καλησπέρα. Τι έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα για τις συνθήκες του δυστυχήματος και τις ταυτότητες των θυμάτων?
7: Ναι, Θάνο, καλησπέρα και από το Κάιρο. Όπως είπες και εσύ, 22 οι νεκροί, τουλάχιστον 28 οι τραυματίες. Το δυστύχημα έγινε σήμερα νωρίς το πρωί στο νότιο Σινά, σε μια περιοχή η οποία, για να καταλάβουν και οι ακροατές, είναι κοντά στην περιοχή της Μονής της Αγίας Εκατερίνης. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι ακόμα γνωστά, ωστόσο ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου έδωσε άμεσα εντολή για τη σύσταση μιας επιτροπής η οποία θα διερευνήσει τα αίτια για να δει και σε τι κατάσταση ήταν το λεωφορείο, ο οδηγός αλλά και ο δρόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο των Εξωτερικών της Ιορδανίας, γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι επιβαίνοντες ήταν υπήκοοι Ιορδανίας αλλά και Αιγύπτιοι, και μάλιστα 10 από τους νεκρούς έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι Ιορδανοί υπήκοοι. Να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με τοπικά μέσα το δυστύχημα έγινε όταν ο οδηγός, ο οποίος μάλλον έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, γιατί στα πλάνα που έχουμε δει το λεωφορείο πραγματικά έχει μετατραπεί σε συντρίμια, έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν έσκασε κάποιο από το λάστιχο του λεωφορείου. Και να σας πω ότι επειδή έχω βρεθεί αρκετές φορές στην περιοχή, ναι, οι δρόμοι είναι πολύ επικίνδυνοι εκεί, πολλοί οδηγοί δεν ακολουθούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να γίνονται πάρα πολλά δυστυχήματα. Ενώ κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλληπιτήριά του τόσο στην Αίγυπτο όσο και έτερο στην Ιορδανία για τα θύματα αυτής της τραγωδίας.
3: Φιλιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο δικαστικό ρεπορτάζ, στο ίδιο έργο θεατές βρέθηκαν οι ελεγκτές της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες διαπίστωσαν και δεύτερη απάτη με την ίδια μεθοδολογία στην Κρήτη. Ακούμε περισσότερα από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
8: Δύο υποθέσεις μέσα σε λίγες ημέρες, πανομοιότυπες, με ίδια χαρακτηριστικά και στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Αυτό σήμανε συναγερμό στις αρχές. Θα ξεκινήσω από τα στοιχεία της τελευταίας, όπως την αποκάλυψε η έρευνα των έμπειρων στελεχών της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι υπάλληλοι του Δήμου Ανατολικής Κρήτης, ενός Δήμου στην Ανατολική Κρήτη, πήγαν να πληρώσουν δαπάνες του Δήμου σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, βάζοντας έναν IBAN, θεωρώντας ότι πληρώνουν σε λογαριασμό που ανήκει σε ελληνική τράπεζα. Δεν ήταν όμως ελληνική τράπεζα, ήταν ένας ιστότοπος που είχαν φτιάξει κάποιοι επιτίδιοι που προσομοίαζε σε ελληνική τράπεζα. Μέσα σε λίγα λεπτά ακαριαία υφάρπαξαν τα χρήματα αυτά. Μεγάλο ποσό, μισό εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 6 ημέρες, και βεβαίως αυτά τα χρήματα κατέληξαν σε λογαριασμούς τους στο εξωτερικό. Στην προηγούμενη υπόθεση που είχαμε λίγες ημέρες νωρίτερα, στην περιφέρεια της Κρήτης, με θύματα αυτή τη φορά τους υπαλλήλους της περιφέρειας, με τον ίδιο τρόπο πήγαν να πληρώσουν σε ανύπαρκτους τραπεζικούς λογαριασμούς. Εκεί οι επιτίδη κατάφεραν να υφαρπάξουν μέσα σε λίγες ημέρες 152.000 ευρώ με 55 κατακερματισμένες σπασμένες συναλλαγές με μικροποσά, έτσι ώστε να κρύψουν τα ψηφιακά τους ίχνη. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι ένα σημαντικό ποσό έχει ήδη ανακτηθεί από τους ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται και για τα υπόλοιπα ποσά.
3: Στην εισαγγελία εφετών Λάρισας προσέφηγαν συγγενείς εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντας στα Τρίκαλα, ζητώντας να ασκηθεί έφεση κατά της δικαστικής απόφασης που οδήγησε στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Το ρεπορτάζ έχει η Μάνια Γκουσιάρη.
9: Όπως μας ενημέρωσε ο γιος της μίας από τις 5 νεκρές εργάτριες του Βιολάντα από το προάστιο Καρδίτσας της Σταυρούλας Μπουκοβάλα, και οι υπόλοιπες τρεις οικογένειες αναμένεται και αυτές να καταθέσουν το αντίστοιχο αίτημα τις επόμενες ημέρες στα δικαστήρια. Είναι μια απόφαση που τους ευνηδίασε. Όπως λένε, μόλις τον περασμένο Ιούνιο, πριν από 2 μήνες, η απόφαση ήταν απορριπτική και έλεγε ότι πρέπει να παραμείνει στη φυλακή προσωρινά ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης. Τώρα αναρωτιούνται τι άλλαξε μετά από 2 μήνες. Κανένα νέο δεδομένο δεν δικαιολογεί αυτή την απόφαση. Γι' αυτό και προσφεύγουν στο αίτημα αυτό για επανεξέταση και έφεση κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Ήταν το μόνο που μας παρηγορούσε και το μόνο που μαρτυρούσε, μας είπαν οι συγγενείς των νεκρών εργατριών, ότι

0: Και με αυτή την έννοια οι συγγενείς θεωρούν ότι ο ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της Βιολάντα είναι ύποπτος για τέλεση παρόμοιων αδικημάτων όπως δήλωσαν.
1: Σε μια σημαντική είδηση, εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί πολλοί φωτεινοί σηματοδότες στο κέντρο της πόλης της Αθήνας εξαιτίας της πτώσης της τάσης του ρεύματος. Είναι κοντά μας ο Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Ήταν περίπου 4,5 ώρα το μεσημέρι όταν ο μεγαλύτερος αριθμός φαναριών στους δρόμους της Αττικής, στους πιο κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τέθηκε εκτός λειτουργίας. Μιλάμε για δρόμους όπως η Λεωφόρος Μεσογείων, η Λεωφόρος Κηφισίας, η Βουλιαγμένης, η Λένορμαν στον Κολονό.
1: Κεντρικές αρτηρίες.
2: Κεντρικότατες αρτηρίες. Αυτό φαίνεται ότι ήταν συνέπεια από την φωτιά η οποία ξέσπασε, την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Στίβας νωρίτερα το μεσημέρι. Mm-hmm. Είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει βύθιση της τάσης εδώ στο δίκτυο από το οποίο τροφοδοτούνται οι σηματοδότες, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και ένα καλό stress test για τους. Για την ομάδα κόμβος.
1: Για το σύστημα κόμβος. Θυμάσαι που και νωρίτερα εκτός αέρα σε βρήκα και λέω λειτουργήσε αυτό το σύστημα.
2: Ακριβώς. Φαίνεται ότι λειτουργήσε. Βέβαια, ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα που θα λέγαμε ότι χρειάζονταν ακόμα περισσότερα άτομα για τη συγκεκριμένη. Ήταν ένα πρωτοφανές.
1: Προκάλεσε χάος έτσι στους δρόμους.
2: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, φάνηκε ότι με την συμβολή των δικεκλειστών, επειδή πήγαν κατευθείαν σε πολύ κεντρικά σημεία, κεντρικές διασταυρώσεις, mm-hmm. φάνηκε ότι εξομαλύθηκε η κατάσταση ως προς το ότι τουλάχιστον υπήρχε ροή οχημάτων. Δεν ήταν ακινητοποιημένα τα οχήματα όπως στην αρχή. Με τη συμβολή των δικεκλειστών υπήρξε μια ροή με αποτέλεσμα να είναι πιο βατά τα πράγματα.
1: Έχουμε εικόνα αυτή την ώρα.
2: Αυτή την ώρα συνεργεία της περιφέρειας Αττικής έχουν βγει σε διάφορα σημεία προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Η εικόνα, οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε κάνουν λόγο ότι τουλάχιστον οι μισοί σηματοδότες έχουν επανέλθει και μέχρι το βράδυ στόχος τους είναι να ολοκληρωθεί όλη η αποκατάσταση.
1: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σου και το ρεπορτάζ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Είμαστε τυχεροί γιατί ίσως να είναι πρώτη φορά που ακούγεται στο ραδιόφωνο γενικότερα. Είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, είναι πριν από δευτερόλεπτα ο Ουναΐ. Είναι μια περίπτωση που κυνηγούσε ο Παναθηναϊκός εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Παίζει με τον χρόνο, γιατί μία ώρα τα ξημερώματα πρέπει να ολοκληρωθεί η μεταγραφή για να δηλωθεί στην UEFA. Αυτό έγινε πριν πραγματικά δευτερόλεπτα. Υπήρχε έτσι άμεση ενημέρωση και έτυχε πάνω στην ώρα του δελτίου. Οπότε είναι μια ηχηρή μεταγραφή με στο παραπέτο μεταγραφών. Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί μια εξαιρετικά καλή μεταγραφή. Μαροκινός. Ήταν από τους πολύ καλούς παίκτες της εθνικής του στο Μουντιάλ, από τους διακριθέντες. Η μεταγραφή θα κοστίσει σίγουρα πάνω από 15 εκατομμύρια. Είναι το πολύ πιθανό, χωρίς να είμαι περιβολικός, να αγγίζει και να ξεπερνάει και τα 20 εκατομμύρια. Οπότε μιλάμε για μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην Ελλάδα και σίγουρα του Παναθηναϊκού.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και εμείς ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Πέμπτη περιμένουμε αρχικά μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και γύρω από τα ορεινά θα είναι ισχυρά. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά και τα βόρεια τους 30 με 33 βαθμούς και στα δυτικά και την Πελοπόννησο έως 35 με 36. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι είναι πιθανές λίγες μπόρες στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγελισσαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το

0: λεπτό δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την έκτακτη επικαιρότητα.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Εκτός λειτουργίας παραμένουν φωτεινοί σηματοδότες κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές των βορείων προαστίων. Για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων έχουν διατεθεί αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις σε βασικούς οδικούς άξονες και παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων. Καλύτερη εικόνα στα μέτωπα των πυρκαγιών σε Μύτη, Καθηβών και Κάριστο. Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Στην υπόθεση της Κυψέλης, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για την θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις του τρίτου κατηγορούμενου σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρεται σε βίντεό του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιγράφει τη ΔΕΗ ως ασπίδα προστασίας για κάθε οικογένεια, επισημένοντας ότι είναι οικονομικά ισχυρή ώστε να μπορεί να απορροφά τις αυξήσεις στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και να μην τις μεταφέρει στον καταναλωτή. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, με ιδιαίτερη αναφορά σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Τόνισε ότι η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναμένει την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Στο στόχαστρο του Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε η αμυντική πολιτική της Ελλάδας μία μέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να επιστρέψει από τον λάθος δρόμο, επαναφέροντας παράλληλα το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην προσπάθεια επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις ΗΠΑ το ζήτημα θα επιληθεί. Σε συνολική ποινή κάθριξης 9 ετών καταδικάστηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο Λάρισας 58χρονος εκπαιδευτικός για το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια με παθόντα που συμπλήρωσε τα 14 έτη κατ' εξακολούθηση και σε βαθμό πλημελήματος για πορνογραφία ανηλίκων. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλουσα δύναμη με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να επιστρέψει στο κατάστημα κράτησης Γρεβενών όπου κρατούνταν από τον Απρίλιο του 2025.
1: Καιρός.
2: Έφριος θα είναι ο καιρός αύριο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρο στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια, στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, μικρόφωνο και πάλι στο Θάνο Σιεφάκα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. 2 του Σεπτέμβρη σήμερα, σιγά σιγά συνηθίζουμε ή δεν συνηθίζουμε δύσκολη άσκηση. Και πώς να συνηθίσει κανείς όταν τα φανάρια γίνονται κόκκινα φανάρια ή δεν υπάρχουν καθόλου φανάρια. Χάος στους δρόμους. Μαθαίνω ότι ιδιώτες, ακόμα και αλλοδαποί που βρέθηκαν στους δρόμους, έκαναν τους τροχονόμους για να μπορέσουν, για να διευκολύνουν την κατάσταση, τα πράγματα. Κατά τα άλλα, σε αριθμούς ΔΕΘ, δεν ξέρω ποιοι ενδιαφέρονται πραγματικά, αλλά σίγουρα μια προεκλογική ΔΕΘ έχει ενδιαφέρον για τις πολιτικές, τα προγράμματα, τις εξαγγελίες, τις συγκρίσεις. Μέρες ΔΕΘ λοιπόν σε ρυθμούς προεκλογικούς, έστω και αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, του 2027. Ζούμε παράλληλα και μέρες μονόπολη, έτσι τουλάχιστον χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις εξαγγελίες και τις υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Λεφτά από μονόπολη. Έψαξα να βρω πότε κυκλοφόρησε επίσημα στην αγορά το παιχνίδι αυτό. Το βρήκα πότε, λέτε, να εμφανίζεται επίσημα. Στις 5 Νοεμβρίου του 1935. Ωστόσο, η πρώτη εκδοχή του παιχνιδιού χάνεται στο έτος 1904, μόλις 122 ετών. Σε ρυθμούς ΔΕΘ λοιπόν, αλλά και σε ρυθμούς έντασης τα ελληνοτουρκικά, έχει σηκώσει κύμα στο Αιγαίο, μποφόρια, με τον κύριο Ερντογάν να δηλώνει ότι πήραμε λάθος δρόμο, λάθος στράτα, αφού συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε τα νησιά μας. Κατά τα άλλα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να διεκδικήσει και μία τρίτη θητεία. Αν το επιτύχει, θα είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που θα το έχει καταφέρει. Δεν είναι εύκολο και η κόπωση είναι διπλή, και της κυβέρνησης μετά από 7 χρόνια στην εξουσία, αλλά και του εκλογικού σώματος. Για τον Πρωθυπουργό μαθαίνω ότι υπάρχει ένα ακροατήριο που τον ενδιαφέρει πολύ. Αυτό το ακροατήριο κινείται στο ενδιάμεσο, δηλαδή μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι, παύλα ακροατήριο, δεν θέλει ίχνος αλαζονίας, επιζητεί ήρεμο ύφος, σκληρή όμως επιχειρηματολογία, επιχειρήματα. Και για να δείτε πόσο δύσκολα προσεγγίζει κανείς αυτό το ενδιάμεσο, ακούστε μια ιστορία. Πρωτοκλασσάτος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που διεκδικεί την ψήφο των πολιτών της Αθήνας μου έλεγε ότι αντίπαλός του δεν είναι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που διεκδικούν την ψήφο στον ίδιο τομέα της Αθήνας, αλλά στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που όμως προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, κοινός πρώην σύντροφος. Και εκεί τα συντροφικά πυρά δεν είναι εύκολα. Δηλαδή, πώς αλήθεια να χτυπήσεις έναν πρώην υπουργό με τον οποίο έχεις για δεκαετίες συνεργαστεί μαζί του, έστω και αν έχει περάσει στο γαλάζιο στρατόπεδο. Με πολύ απλές λέξεις, ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ μοιάζει να σκέπτεται, να μοιράζεται ή και να διχάζεται, να ψηφίσει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ-ΠΑΣΟΚ ή το ΠΑΣΟΚ που έχει μπλέξει με τη Νέα Δημοκρατία. Μπερδεμένα πράγματα θα μου πείτε, όμως μπερδεμένη είναι σε μεγάλο βαθμό και η ίδια η ελληνική κοινωνία. Οι σημερινοί σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ αλλιεύουν στην ίδια δεξαμενή που αλλιεύουν και οι πρώην σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ, που όμως σήμερα ανήκουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό όμως δείχνει και κάτι άλλο, ότι τα δύο ακροατήρια αυτά, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, σε ένα μεγάλο βαθμό επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν το μετέχνιο, το ενδιάμεσο, προσπαθεί να προσεγγίσει ο Πρωθυπουργός. Σίγουρα είναι μια δύσκολη άσκηση, και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Earth News Radio, στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή Μαρία Κόντου, στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας.

0: Όλα λοιπόν είναι θέμα επιβίωσης. Για να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, τι γίνεται στη Γερμανία. Είναι κοντά μας, δεν είναι και τόσο κοντά μας δηλαδή, αλλά είναι κοντά μας σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη. Ο κύριος Ρόναλντ Μαϊνάρντους είναι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλησπέρα από την Αθήνα, κύριε Μαϊνάρντους.
1: Καλησπέρα από το Μάνχαϊμ της Γερμανίας.
0: Το ερώτημα είναι και απλό και σύνθετο. Γιατί η Ρωσία επιτίθεται στην Γερμανία? Βέβαια θα μου πείτε δεν είναι κάτι καινούριο αυτό, όμως προκύπτει μια κλιμάκωση. Έχει να κάνει με την Ουκρανία, με την υποστήριξη στην Ουκρανία ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι?
1: Όχι, οπωσδήποτε. Το θέμα σχετίζεται με την Ουκρανία. Να πούμε πρώτα ότι το λένε οι Γερμανοί. Το λένε και επίσημα και οι σύμμαχοι της Γερμανίας ότι επιτίθεται η Ρωσία. Η επίσημη Ρωσία και ο κ. Πούτιν δεν συμφωνεί με αυτή την καταγγελία. Λέει ότι είναι ψέματα αυτά.
0: Προβοκάτσια.
1: Αλλά στο μεταξύ υπάρχουν αποδείξεις, γιατί μιλάμε για υβριδικές επιθέσεις που οι πράκτορες είναι και ζουν σε ένα υπόκοσμο. Η είδηση που βγαίνει αυτή τη στιγμή από την έγκυρη Süddeutsche Zeitung και το δημόσιο ραδιοφώνιο σταθμού της Βόρειας Γερμανίας είναι ότι οι ερευνητές θεωρούν βέβαιο ότι έχουν ταυτοποιήσει δύο ύποπτους σε σχέση με αυτή την επίθεση εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν από ένα μήνα. Δηλαδή ένα μεγάλο βήμα της αστυνομίας και των αρχών. Και χθες η γερμανική κυβέρνηση ξανέγγειλε αντίμετρα κατά της Μόσχας και αυτή η εξαγγελία αντιμέτρων σηματοδοτεί μια νέα φάση στις σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες είναι ήδη τεταμένες όπως ξέρουμε πολύ καλά.
0: Ναι. Έχουμε σίγουρα σε εξέλιξη έναν υβριδικό πόλεμο. Το ερώτημα, κύριε Μαϊνάρντους, το έθεσα και στον συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπά. Αν μπορεί αυτός ο υβριδικός πόλεμος να ξεφύγει και να καταλήξει σε έναν κανονικό πόλεμο. Είδαμε τη Ρωσία να απειλεί και τη Βρετανία. Η Γερμανία κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Όλα αυτά παραπέμπουν σε καταστάσεις που είχαμε ζήσει την δεκαετία του 70 και του 80 σε ένα ψυχροπολεμικό κλίμα. Τι λέτε εσείς?
1: Όχι, έχετε δίκιο και πολύ καλά τα λέει ο συνάδελφος. Και εδώ στη Γερμανία και πέρα από τη Γερμανία και πέρα από την Γερμανία, να πούμε ότι αυτό το θέμα δεν είναι γερμανικό, είναι ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Οι ανησυχίες είναι ακόμα πιο έντονες στην Πολωνία που γειτονιάζει, δηλαδή
0: βαλτικές
1: είναι κοντά και στις βαλτικές χώρες. Αλλά η είδηση είναι ότι η Γερμανία και οι σύμμαχοι έχουν αλλάξει την στρατηγική. Η Γερμανία και οι σύμμαχοι δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να ανέχονται τις υβριδικές επιθέσεις και έχουν ανακοινώσει συγκεκριμένα σε αυτή τη φάση, και είναι ένα μέρος της απάντησής μου, σε πρώτη φάση μη στρατιωτικά αντίμετρα. Δηλαδή έχουμε, ας το πούμε έτσι, από μια γερμανική σκοπιά υβριδικά στρατιωτικά μέτρα επιθέσεις και η απάντηση αυτή τη στιγμή είναι μη στρατιωτική, περιορίζεται στο κλείσιμο του γερμανικού σπιτιού, είναι ένα μεγάλο πολιτιστικό κέντρο στην καρδιά του Βερολίνου, και στο γενικό προξενείο στη Βόνη που έχει μείνει. Αυτά είναι τα αντίμετρα. Την ίδια στιγμή το θέμα ζητήθηκε και εκ μέρους των υπουργών εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει μια σύμφωνη αντίληψη ότι όλοι συμφωνούν, μεταξύ των οποίων βέβαια και η Ελλάδα, ότι πια υπάρχει ανάγκη μιας πιο στεναρής, αν θέλετε, αντιμετώπισης του θέματος εκ μέρους της Δύσης.
0: Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πραγματικός στόχος του Προέδρου Πούτιν και της Ρωσίας να προκαλέσει πανικό στους Ευρωπαίους πολίτες, βλέπουμε να αυξάνεται η ανησυχία, ο βαθμός επικινδυνότητας, να δημιουργήσει έτσι ένα κλίμα ανασφάλειας στην Ευρώπη? Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πραγματικός στόχος του Προέδρου Πούτιν με όλες αυτές τις ενέργειες?
1: Ναι, κύριε Σκαφάγα, έχετε δίκιο. Αυτή είναι μια πολύ πολύ ζωστή ερώτηση, συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, την χρονική συγκυρία. γιατί αυτή η αύξηση των επιθέσεων, και μπορούμε να μιλήσουμε για μια αύξηση, δεν πέφτει πολιτικά στο κενό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το πρώτο θέμα στην πολιτική ατζέντα της Γερμανίας είναι οι εκλογές στην Ανατολική Γερμανία.
0: Και στη Σαξονία.
1: Ακριβώς, Άνχατη Κυριακή. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, που για πρώτη φορά να νικήσει αυτές τις εκλογές του AfD, το ακροδεξιό κόμμα. Και στην αναμέτρηση, και σήμερα είχαμε το τελευταίο debate των υποψηφίων και το άκουσα, και ένα θέμα εκεί που Κυριακή είναι και το θέμα της Ρωσίας και είναι και το θέμα του πολέμου. Υπάρχει στην Ανατολική Γερμανία αυτός ο φόβος μιας κλιμάκωσης των εντάσεων, και συγκεκριμένα το AfD λέει ότι πρέπει εμείς να βρούμε άλλους πολιτικούς τρόπους να συνοηθούμε με τους Ρώσους, και επικρίνει ανοιχτά την πολιτική του Βερολίνου υποστήριξης της Ουκρανίας. Δηλαδή εκεί υπάρχει η εσωπολιτική διάσταση μιας
0: και το
1: μιας
0: AfD
1: ρωσικής.
0: Κινείται σε φιλορωσικό κλίμα, είναι πιο κοντά στη Ρωσία.
1: Βέβαια. Mm-hmm. Το AfD είναι πολύ πιο φιλορωσικό και λέει ανοιχτά ότι δεν συμφωνεί με την πολιτική του Βερολίνου στο Ουκρανικό. Λέει ανοιχτά ότι θέλει να σταματήσει το μποϊκοτάζ που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει ανοιχτά ότι θέλει, ήδη στο πρόγραμμα έχει, ότι να ξανααρχίσουν τα μαθήματα ρωσικής γλώσσας στη Γερμανία και όλα αυτά. Δηλαδή είναι σαφώς φιλορωσική αυτή η παράταξη.
0: Ο κόσμος φοβάται για πόλεμο, δηλαδή για κανονικό πόλεμο, ότι κάποια στιγμή μπορεί οι Ρώσοι να επιτεθούν στην Γερμανία.
1: Υπάρχει αυτή η ανησυχία, όχι μόνο, ας το πούμε έτσι, στους ακροδεξιούς, στους ψηφοφόρους τους του AfD. Εκεί βέβαια εκδηλώνεται πολιτικά. Το θέμα είναι, υπάρχουν και ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία. Αυτή η ανησυχία είναι υπαρκτή. Τώρα το θέμα είναι πώς να αντιμετωπίζουμε αυτή την απειλή. Από την μία μεριά υπάρχει το στρατόπεδο που λέει πρέπει να είμαστε στεναροί, πρέπει με τα όπλα μας να είμαστε στη θέση να ασπίζουμε, έτσι τον εαυτό μας, και υπάρχουν οι άλλοι που λένε όχι, τα όπλα δεν οδηγούν πουθενά, πρέπει να πούμε διπλωματικούς τρόπους.
0: Ναι.
1: Και σε αυτή την ομάδα λίγο πολύ ανήκει και παραδοσιακά το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Είναι το κόμμα του Willy Brandt και αυτών που έχουν φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη και στη
0: βοήθεια
1: των λαών. Ναι, ακριβώς. Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Λίγο πολύ έχουν αλλάξει με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και μπορούμε να πούμε ότι τα παραδοσιακά κόμματα του κατεστημένου, ας τα πω έτσι, τα μη AfD κόμματα, λίγο πολύ στο θέμα της υποστήριξης της Ουκρανίας είναι ενωμένοι, και ο Πούτιν με αυτή τη στρατηγική των χτυπημάτων των υβριδικών θέλει να σταματήσει αυτή η υποστήριξη.
0: Και να διχάσει ενδεχομένως και τις πολιτικές δυνάμεις και τον κόσμο. Αλήθεια, σε σχέση με την οικονομία της χώρας, πώς οι πολίτες υποδέχονται αυτή την μετεξέλιξη της γερμανικής οικονομίας σε μια και αμυντική, θα λέγαμε, πολεμική ίσως οικονομία, και αν αυτό απαιτεί θυσίες και σε κοινωνικό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο των νοικοκυριών.
1: Οι θυσίες λόγω των πολλών όπλων που κατασκευάζουν δεν υπάρχουν, το αντίθετο μάλλον. Εγώ λίγο πολύ ελληνιστικά σκέφτομαι και λίγο πολύ θεωρητικά. Δεν μ' αρέσει τώρα η παραγωγή αυτών των όπλων, και υπάρχει και βέβαια το μεγάλο ιστορικό βάρος στη Γερμανία. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια απόφαση, και αυτή η απόφαση υποστηρίζεται από όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου εκτός του AfD και της αριστεράς των Linke, ότι η Γερμανία πρέπει να οπλιστεί λόγω του κινδύνου μιας ρωσικής επίθεσης που είναι στην συζήτηση. Αλλά η καλή είδηση πέρα από αυτά τα όπλα, έχουμε ακούσει τελευταία, χθες και σήμερα, θετικές ειδήσεις για την οικονομική οπτική, mm-hmm. οπτική της Γερμανίας. Δηλαδή φαίνεται ότι τα μεγάλα δημόσια προγράμματα επενδύσεων, μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ, δείχνουν ότι κάτι γίνεται και ότι οι προοπτικές για την γερμανική οικονομία είναι πιο θετικές το τελευταίο. Και αυτό βέβαια είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι ένα θετικό μήνυμα όχι μόνο για την Γερμανία, για ολόκληρη την Ευρώπη και για την Ελλάδα έμεσα.
0: Μιας και μιλήσαμε για την Ελλάδα, ξέρω ότι παρακολουθείτε και τα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία ανεβάζει την ένταση και στο Αιγαίο, έτσι τα διπλωματικά μποφόρ έχουν σηκώσει κύματα. Μπορεί αλήθεια αυτός ο ηλεκτρισμός, και το λέω κομψά, να οδηγήσει σε ένα θερμό επεισόδιο, τι λέτε?
1: Τι να σας πω, εγώ παρακολουθώ τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για δεκαετίες ολόκληρες. Είναι το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής και το μήνυμά μου είναι όποιος θέλει να καταλάβει ελληνική πολιτική, καλά κάνει να ρίξει και μια ματιά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή από εκεί εκφράζονται, έτσι έχει καταλαβαίνει κανείς πολλά θέματα. Στην ουσία και ως προς τον πύρινα της διαφοράς, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή το πολύ πολύ έχουμε εισέλθει σε μια νέα φάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αφήνοντας πίσω αυτή την φάση των ήρεμων νερών και περνώντας σε μια νέα περίοδο με μάλλον λιγότερη διπλωματία και ενδεχομένως και περισσότερες εντάσεις. Αυτή είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη προφανώς, η οποία όμως, αν εξετάσει κανείς την ιστορία των διμερών σχέσεων, δεν αποτελεί κάτι το ασυνήθιστο. Δηλαδή η Άγκυρα έχει τις θέσεις της, τις επικρατικές θέσεις της, τις βλέψεις, και τις επαναφέρει διευρύνοντας σταδιακά τις θέσεις της από τη δεκαετία του 1970, όποτε ξεκίνησαν τα θέματα της υφαλοκρηπίδας και τις γκρίζες ζώνες και βέβαια και την αποστατικοποίηση των τελικών νησιών του Αιγαίου. Όλα αυτά τα θέματα δεν είναι καθόλου καινούρια, δηλαδή τα έχουμε συνηθίσει λίγο πολύ. Το νέο στοιχείο, και αυτό νομίζω έχει σημασία, είναι ότι οι αξιώσεις αυτές επεκτείνονται πλέον συστηματικά σε σύγχρονα πεδία πολιτικής, όπως η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, οι ανανεωμένες πηγές ενέργειας, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και τελευταία και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, όπου βλέπω προβλήματα τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι έχει σηκωθεί, όχι βοριαδάκι, αρκετά μποφόρ στο Αιγαίο. Θα δούμε που θα βγάλει αυτός ο δρόμος. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μαϊνάρντους, για τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα στην Γερμανία. Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλό βράδυ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκτός λειτουργίας παραμένουν φωτεινοί σηματοδότες τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στα βόρεια προάστια. Αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις σε βασικούς άξονες για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Καλύτερη εικόνα στα μέτωπα των πυρκαγιών σε Μύτικα, Θιβών και Κάριστο. Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρεται σε βίντεό του ο Πρωθυπουργός. Κρατάμε τις τιμές χαμηλά σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και περιγράφει τη ΔΕΗ ως ασπίδα προστασίας για κάθε οικογένεια. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και 26χρονος Αυγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και άλλες διώξεις μεταξύ άλλων και για τη θανάτωση του βρέφους. Ένας τραυματίας από περιστατικό με πυροβολισμού σε σχολείο της Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Στη Λάρισα, κάθειρξη 9 ετών σε 58χρονο εκπαιδευτικό για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγια. Και ο καιρός, γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

0: Και έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στο Earth News Radio, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή Μαρία Κόντου, στα μικρόφωνα του σταθμού Θάνος Σιαφάκας. Και θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, το τσίπησα εντός εισαγωγικών λέξη από το θέμα, το πρώτο θέμα της Κυριακής με τίτλο «Το κίνημα της Καλαβρίας». Είναι αρκετά παλιό, μια ιστορία ίσως και 2.800 ετών, μια ιστορία ακμής, παρακμής, απαξίωσης, λησμονιάς, συγκίνησης, αλλά πρωτίστως αγάπης. Θα μιλήσουμε για τα παιδιά της Καλαβρίας, για τη Μεγάλη Ελλάδα που δεν υπάρχει μόνο στα βιβλία αλλά στους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι είναι η Μεγάλη Ελλάδα, γιατί είναι αυτοί που επιστρέφουν στην οικογενειακή μνήμη και επιχειρούν να κρατήσουν ζωντανή μια γλώσσα που έχει άμεση σχέση με την ελληνική πολιτιστική συνέχεια της Νότιας Ιταλίας. Είναι, θα λέγαμε, αυτή η αίσθηση ότι παρά τις δυσκολίες ο ελληνικός κόσμος δεν τελειώνει στα σύνορα του ελληνικού κράτους. Ο λόγος λοιπόν για μια κοινότητα που έχει περάσει μέσα από περιόδους παρακμής, πίεσης και λύθης, μια κοινότητα που επιβιώνει ανάμεσα στην μνήμη αλλά και την αναβίωση. Στην ίδια προσπάθεια εντάσσεται και η πρόσφατη παρουσία της Ελληνίδας πρέσβεως στην Ιταλία, της Ελένης Ουρανής, στα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας. Και για να μην λέμε πάρα πολλά, θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Πασκάλη Καζίλε. Είναι ερευνητής, καθηγητής ελληνομάθειας στην περιοχή της Καλαβρίας. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για το κάλεσμα.
0: Είναι κοντά σας και η Αλεσάνδρα Ταλαρίκο. Καλησπέρα σας. Είναι καλλιτέχνης, τραγουδίστρια. Σας ευχαριστώ και τους δύο που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση εδώ στο Earth News Radio. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Καζίλε. Πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή σας? Αναπνέει η Ελλάδα εκεί? Ακούγονται τα ελληνικά?
1: Ναι, η κατάσταση, εντάξει, για την γλώσσα μας είναι πολύ δύσκολα. Δύσκολη. Η γλώσσα κινδυνεύει και εμείς κάνουμε κάτι για να μην κρατεί την γλώσσα, γιατί ο πληθυσμός που μιλάει ελληνικά της Νότιας Ιταλίας μιλάμε για λίγοι και σκορπιμένοι άνθρωποι που είναι στα χωριά μας, αλλά είναι ενηλικιωμένοι και έχουν μάθει την γλώσσα από τους γονείς του και δεν έχουν μια επιστημονική μορφότητα, ας πούμε, που είναι όπως είναι η ιταλική γλώσσα.
0: Έχουν μάθει κάποια ελληνικά από τους γονείς, έτσι, από τους γονείς, από τους παππούδες έχουν μάθει κάποια ελληνικά. Δεν ξέρω αν η Αλεσάνδρα θέλει να μας πει κάτι σε αυτό, σε σχέση με την γλώσσα.
2: Από την οικογένεια μου, είναι από το βιβλίο Καρναστάσης. Η ιταλική μεταφράση του βιβλίου Καρναστάσης που έκανε ο καθηγητής Φασίλε με ενεπνευμένη ακόμη περισσότερο να θέλω να μοιραστώ τον πολιτισμό και τη γλώσσα μας με την ελληνική διάφορα. Θέλω να μάθεις.
1: Η μάθηση, τα μαθήματα, ας πούμε, τα ελληνικά μαθήματα.
0: Ναι, κύριε Καζίλε.
1: Ναι, άρθε τώρα, δηλαδή, εμείς τα κάνουμε με το Πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Γιατί δεν έχουμε την δυνατότητα εδώ στην Καλαβρία να κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε την υποστήριξη, να σας πω, για την Ελλάδα. Είμαστε μια γλώσσα που δεν έχει λέξη ελπίδα. Αλλά δεν είμαστε ένας λαός απελπισμένος. Για μας η ελπίδα είναι η Ελλάδα. Αλλά θα κάνουμε κάτι που είναι για μας παράξενος. Γιατί δεν βρίσκουμε, να σας πω
0: Τι θα θέλατε από την Ελλάδα, γιατί ακούγεται ως παράπονο αυτό, σαν παράπονο. Τι θα θέλατε από την Ελλάδα, ποια θα ήταν η στήριξη που θα θέλατε σε σχέση με τη γλώσσα, σε σχέση, αν θέλατε, με την παιδεία εκεί στην περιοχή που θα μπορούσε να στηρίξει η Μητρόπολη.
1: Θέλουμε να αυτή την διαλεκτό να έχει ένα σεβασμό, να μην είναι μόνο να σας πω μια γλώσσα που μιλάνε οι αγρότες και να έχει ένα επίπεδο που έχει ακαδημιακό
0: ένα επιστημονικό επίπεδο, ένα ακαδημαϊκό επίπεδο, να μην είναι μια γλώσσα έτσι απλή που τη μιλάτε μεταξύ σας.
1: Γιατί τις έρευνες δεν σταματάνε με το Καραναστάσης ή με το Ρόλς. Κανένα από την Ελλάδα ξέρει ό,τι κάνουμε εμείς. Εγώ έχω το κόκκαλο, ξέρω, όπως λένε. Είμαι ξεροκέφαλο.
0: Ξεροκέφαλος είστε. Πόσα είναι τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας?
1: Είναι, αλλά η γλώσσα που εμείς μιλάμε δεν είναι μόνο η γλώσσα της μειονότητας. Δεν είναι ένα νησί. Δηλαδή δεν είμαστε λίγοι. Η ιστορία της Καλαβρίας Γκρέκα έχει σχέση με όλη την περιφέρεια. Mm-hmm. Όχι μόνο με πέντε χωριά που ακόμα μιλάνε.
0: Και είναι και πολλά τα ελληνικά ονόματα έτσι που έχετε.
1: Ναι, και υπάρχουν τα τοπονύμια που έχουν μια ελληνική προέλευση. Και μπορούν να μας πούνε την ιστορία που κανένα μέχρι τώρα μα έχεις πει. Δεν τα διαβάζουμε στα βιβλία. Για παράδειγμα, εγώ ανακάλυψα που εδώ υπάρχει το ορώνυμο Ακρομόντε, δεν είναι ελληνικό. Προέρχεται από την γαλλική γλώσσα. Ακρομόντε δεν σημαίνει ασπρός, δηλαδή άσπρο, μπιάνκο, σημαίνει, εντάξει, δύσκολο βουνό, μπορώ να πω, με μια λέξη που έχουμε εμείς. Αλλά το παλιό όνομα ήταν ζώμενο. Ζώμενο προέρχεται από το οζόμενο. Οζόμενο, το ρήμα ζένο, οζένο. Και από πού προέρχεται αυτό το όνομα? Προέρχεται από τους λοκρούς της Οζολία. Οζολία σημαίνει ίδια την ίδια κατάσταση.
0: Λοιπόν, κύριε Καζίλε, θα μείνουμε σε αυτά. Θέλω να μου πείτε μόνο αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά, από τους νέους ανθρώπους να μάθουν τα ελληνικά. Διότι όπως λέγαμε και πριν, είναι μια τεράστια ιστορία πίσω από την Καλαβρία που αγγίζει τα 2.800 χρόνια. Υπάρχει ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά?
1: Αυτή η γλώσσα είναι η γλώσσα του μέλλοντα, όχι του περασμένου. Να τα ξέρουμε. Γιατί το μέλλοντα είναι... η γλώσσα μας είναι η ιστορία μας, όπως είπε ο Ιάκωβ Γκριμ. Αν εμείς δεν ξέρουμε τι είμαστε, δεν ξέρουμε τι είμαι σήμερα και τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Λοιπόν, κύριε Καζίλε, θα πρέπει να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά και την κυρία Αλεσάνδρα Ταλαρίκο. Εμείς θα συνδεθούμε με το Earth News. Ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Να τον ακούσουμε.
3: Αντιμετωπίζει η χώρα. Νομίζω ότι 7 χρόνια είναι αρκετά για να κριθεί μια κυβέρνηση. Και η συγκεκριμένη είχε 7 χρόνια αυτοδυναμίας, είχε άπλετο χρόνο. Είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως η επταετία αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να καλούμαστε να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα. Ζούσαμε καλύτερα Ζούμε καλύτερα σήμερα, άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Και δυστυχώς για τη χώρα, η απάντηση της πλειοψηφίας των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες, η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Γιατί όμως συνέβη αυτό? Γιατί μειώθηκε δραστικά η αγοραστική μας δύναμη. Γιατί η κυβέρνηση αντιμετώπισε την ακρίβεια με επιδόματα, αντί να συγκρουστεί με τις τρευλώσεις της αγοράς. Είδε τον μισθό του εργαζόμενου ως κόστος, τη στέγη ως επενδυτικό προϊόν, το δημόσιο σχολείο και το εθνικό σύστημα υγείας ως δαπάνες, την περιφέρεια ως υποσημείωση και το κράτος δικαίου ως εμπόδιο στην ανεξέλεγκτη άσκηση εξουσίας. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Μια οικονομία με χαμηλούς μισθούς, αδύναμη παραγωγή και τον πλούτο ολοένα και να συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια, σε λίγους και ισχυρούς.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα τμήμα της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος παρουσιάζει στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε συνδεθεί με το Earth News, ο οποίος παρουσιάζει στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα που μιλάμε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Στην πορεία θα έχουμε και ρεπορτάζ σε σχέση με όλα αυτά που θα πει ο κύριος Τσίπρας. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε στα φανάρια που δεν λειτουργήσαν. Να δούμε πώς είναι η κατάσταση σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης είναι κοντά μας, διοικητής της Τροχιάς Αττικής. Καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
1: Έχουμε πλήρη αποκατάσταση. Αυτή τη στιγμή έχουμε πλήρη αποκατάσταση. Είχαμε κάποια προβλήματα ηλεκτροδότησης από ό,τι έχω ενημερωθεί από την περιφέρεια. Έχουμε ενημερωθεί από την περιφέρεια. Κάποια προβλήματα από την Βιωτία προς την Αττική.
0: Από τη φωτιά, σε σχέση με τη φωτιά.
1: Πιθανόν δεν έχω εικόνα, ναι, από ότι είμαστε ενήμεροι, ναι, μάλλον αυτό έγινε κάτι. Είχαμε πτάσει τόσεις, πτώση της τάσης. Με αποτέλεσμα να βγουν όλα σχεδόν ένας τεράστιος αριθμός φαναριών εκτός λειτουργίας. Με περισσότερο το κέντρο και τη βόρειο-ανατολική Αττική το μεγάλο πρόβλημα. Σιγά σιγά τα συνέργεια της περιφέρειας αποκαταστάθηκαν οι φωτεινοί σηματοδότες. Νομίζω ότι είχαμε διάρκεια αρκετή.
0: Πόσο διήρκειασε
1: γύρω στις 3 ώρες πιστεύω μέχρι την πλήρη αποκατάσταση. Αλλά σταδιακά τα συνεργεία της περιφέρειας μπόρεσαν, γιατί έπρεπε να μεταβαίνουν επιτόπου στα καφάω για να κάνουν κάποιες ρυθμίσεις, να ανεβάσουν κάποιους διακόπτες, χειροκίνητα. Άρα αυτό είχε μεγάλη διάρκεια. Γι' αυτό είχαμε κάποιες αρκετές εισφορήσεις.
0: Σε ώρες αιχμής όμως.
1: Ώρες αιχμής και τα λοιπά. Ναι, ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για την Αττική με αυτό που συνέβη.
0: Λειτουργήσε ο κόμβος, το σύστημα αυτό λειτουργήσε?
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για 500 σημεία πλάς. Ήταν τα σημεία,
0: 500 σημεία πλάς.
1: Ναι, ήταν τεράστιο αριθμός με τα φαναριά. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, αλλά νομίζω ότι ανταπεξήλθαμε σε αρκετά σημεία. Εντάξει, ήταν μια κραυγή για μας. Νομίζω, εντάξει, ίσως η διάρκεια λίγο, αλλά αυτό δεν θα ήθελα να το σχολιάσω με την αποκατάσταση. Εντάξει, ήταν μια δύσκολη μέρα. Σήμερα, τώρα είμαστε σε καλή κατάσταση. Έχουμε επανέλθει την φωτεινή σηματοδότηση, άρα έχουμε κανονική κίνηση.
0: Ήταν και ένα τεστ αυτό για το σύστημα κόμβος, το οποίο ουσιαστικά παρουσιάστηκε χθες και από τον Υπουργό. Λέτε ότι υπήρξε ανταπόκριση.
1: Ανταπόκριση σχετικότερα όταν
0: ήταν του συστήματος, αλλά μιλάτε για 500 φανάρια πλάς, με ένας μεγάλος αριθμός. Και βέβαια τεράστια και η ταλαιπωρία του κόσμου, έτσι να το πούμε.
1: Φυσικά. Αυτό είναι το σημαντικότερο, βέβαια. Μιλάμε τώρα όλοι οι άνθρωποι που κινούνταν στους δρόμους, υπήρχαν προβλήματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Είχαμε τη σταδιακή αποκατάσταση σε αυτό το διάστημα. Η παραλιακή ήταν εντάξει, περισσότερο το κέντρο και τα βορειοανατολικά τα προάστια ήταν το πρόβλημα. Η Μεσογείο και η Κυρυσίας, που σιγά σιγά αποκαταστάθηκαν και αυτά με μια συνεχή ροή από ό,τι το παρακολουθούσαμε. Εντάξει, το αποτέλεσμα είναι τώρα σε πλήρη λειτουργία και είμαστε σε καλή κατάσταση στους φωτεινούς σηματοδότες.
0: Ξέρετε κάτι, είναι σημαντικό αυτό ότι τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια η ταλαιπωρία των πολιτών και το σπάσιμο των νεύρων και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων στην πόλη. Το θέμα είναι αν το σύστημά μας είναι ευάλωτο και μπορεί να ξανασυμβεί αυτό.
1: Αυτό δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω. Δεν είναι δική μας δουλειά. Είναι της περιφέρειας, από την σηματοδότες, όλες τις ρυθμίσεις κτλ. Εμείς κάνουμε κάποιες προτάσεις σχετικά με την κίνηση, το πώς. Αλλά αυτό δεν είναι δουλειά της ελληνικής αστυνομίας. Με φωτεινή σηματοδότες γενικώς. Εντάξει, άρα είμαι αναρμόδιος να μιλήσω σχετικά με αυτό το θέμα για τους φωτεινούς σηματοδότες.
0: Διέκρινα μια κάποια έτσι, πώς να το πω, πικρία σε σχέση με τον χρόνο αποκατάστασης στις βλάβες.
1: Εντάξει, όχι.
0: Μια δυσαρέσκεια μάλλον.
1: Όχι. Εντάξει. Ήταν πολλές οι ώρες μέχρι να αποκατασταθούν, ήταν ένα μεγάλο χωροδιάστημα. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ όμως αυτά που έπρεπε να κάνουν. Εντάξει, αυτό. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον κόσμο όσο μπορούσαμε. Τώρα είμαστε σε κανονικά επίπεδα, λειτουργούν όλοι οι σηματοδότες και αυτό είναι το καλό. Δεν είχαμε μεγαλύτερη διάρκεια έτσι, το να είναι η φωτεινή σηματοδότες εκτός.
0: Κύριε Καλταμπάνη, θερμά ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Συνέχεια.
0: Ο κύριος Καλταμπάνης Σωτήρης ήταν κοντά μας, διοικητής της Τροχέας Αττικής. Μας είπε ότι το πρόβλημα ήταν τεράστιο. 500 φανάρια πλάς, είπε, εκτός. Και ότι διήρκησε 3 ώρες όλο αυτό το χάος και καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το χάος δεν έγινε 12 η ώρα τη νύχτα, έγινε 4, 5, 6, δηλαδή σε ώρες αιχμής, δύσκολες ώρες που ο κόσμος βρίσκεται στους δρόμους, είτε επιστρέφει από την εργασία του. Συνήθως αυτό ισχύει, αυτό είναι, δηλαδή ο κόσμος επιστρέφει από την εργασία του, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία το που πηγαίνει ή από που έρχεται. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι βρέθηκαν στους δρόμους και ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Σας έλεγα νωρίτερα και μαρτυρίες ότι ακόμα και πολίτες, ιδιώτες, αλλοδαποί προσπάθησαν να παίξουν το ρόλο εντός εισαγωγικών του τροχονόμου και να βάλουν μια τάξη μέχρι να φτάσουν οι πραγματικοί, αληθινοί τροχονόμοι και να διευκολύνουν την κατάσταση. Ωστόσο το χάος και η ταλαιπωρία ουσιαστικά υπήρξε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το στοιχείο, ότι η ποιότητα στην ζωή στην πόλη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δοκιμάστηκε το σύστημα κόμβος, υπήρξε ανταπόκριση, είπε ο κύριος Καλταμπάνης. Βέβαια, όταν το σύστημα αυτό έχει να κάνει με μια ζημιά της τάξης των 500 φαναριών, πόσο αλήθεια μπορεί να ανταποκριθεί στην πράξη.

Λοιπόν, θα κλείσω με ένα θέμα έτσι πιο χαλαρό. Με εξαπάτησε ο Ρονάλντο. Δεν είναι ψέμα. Το είπε μια κυρία από την Πάτρα. Απατεώνας εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης ως Κριστιάνο Ρονάλντο και έπεισε αυτή την κυρία να στείλει χρήματα μέσω Άιρις για κάποια βοήθεια. Τα χρήματα αυτά θα τα επέστρεφε και καλά, και μάλιστα πολλαπλάσια ο εντός εισαγωγικών Ρονάλντο. Με τη βοήθεια λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης, η κυρία αυτή είπε ότι είδε τον Ρονάλντο να βγαίνει μέσα από ένα λευκό αυτοκίνητο, να επικοινωνεί μαζί της και, εν πάση περιπτώσει, για ανθρωπιστικούς λόγους να ζητάει χρήματα και βοήθεια. Η κυρία, από ό,τι φαίνεται, ανταποκρίθηκε, βλέποντας τον Ρονάλντο. Ποιος αλήθεια μπορεί να αντισταθεί όταν ξαφνικά, εκεί που λέμε τώρα, είσαι στα ψηλά αλόνια και βλέπεις τον Ρονάλντο, κάπως σου έρχεται. Οπότε, εάν σας συμβεί ξανά, λίγο να το υποψιαστείτε ότι μπορεί να μην είναι ο αληθινός Ρονάλντο. Της έστειλε μήνυμα σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Τον είδα, είπε η κυρία, η συγκεκριμένη ήταν, όπως είπαμε, σε ένα λευκό αυτοκίνητο. Συμπέρασμα, οι απάτες είναι μια καθημερινότητα, ένα γεγονός. Η βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης είναι τεράστια στο κομμάτι αυτό. Άρα, συμπέρασμα, αν ας πούμε ξαφνικά ο Αντώνιο Μπαντέρας εμφανιστεί στο κινητό σας, μην πιστέψετε ότι σας ερωτεύτηκε, σκεφτείτε και κάτι άλλο και μετά τον έρωτα. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Θα τα πούμε και πάλι αύριο και από το αναλυτικό μαγκαζίνο στις 7, αλλά και από την έκτακτη ενημέρωση στις 8 το βράδυ. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές των βορειών προαστίων. Στην υπόθεση της Κυψέλης, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, έχουν εκδοτηθεί εντάλλοντα.

0: Σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του Βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις του τρίτου κατηγορουμένου σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρεται σε βίντεό του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιγράφει τη ΔΕΗ ως ασπίδα προστασίας για κάθε οικογένεια, επισημαίνοντας ότι είναι οικονομικά ισχυρή ώστε να μπορεί να απορροφά τις αυξήσεις στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και να μην τις μεταφέρει στον καταναλωτή. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σημειώντας παράλληλα ότι αναμένει την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος. Γιατί αυτός ο δρόμος θέλει τον λαό στη θέση του οδηγού. Επόμενος σταθμός, Θεσσαλονίκη. Στο Πανελλαδικό, Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5:30. Απάντησε στον Πρωθυπουργό με ανάρτησή του στο TikTok ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο στόχαστρο του Ταγί Περτογάν βρέθηκε η αμυντική πολιτική της Ελλάδας μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να επιστρέψει από τον λάθος δρόμο, επαναφέροντας παράλληλα το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην προσπάθεια επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα θα επιληθεί. Σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, μεγάλο αριθμό POS και τραπεζικών καρτών, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πιστήρια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε υποκατάστημα εταιρείας Real Estate στη Ρόδο. Συνελήφθησαν 62χρονος ημεδαπός και 45χρονος Αλβανός, οι οποίοι οδηγήθηκαν στις αγγελικές αρχές. Με συνολική ποινή κάθειρξης 9 ετών καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισας 58χρονος εκπαιδευτικός για το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια με παθόντα που συμπλήρωσε τα 14 έτη κατά εξακολούθηση και σε βαθμό πλημελήματος για πορνογραφία ανηλίκων. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλουσα δύναμη με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να επιστρέψει στο κατάστημα κράτησης Γρεβενών όπου κρατούνταν από τον Απρίλιο του 2025.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φελή Γερού, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βιβία Νικολοπούλου στον ήχο. Σήμερα 2 του μηνός, έτσι, Τετάρτη.

προκαλεί ένα σχέδιο για την, για την απαγωγή του Κίλιαν Εμπαπέ, ναι, του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, του στάρ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αυτός λοιπόν, ο Εμπαπέ, ήταν ένας από τους βασικούς στόχους μιας γαλλικής συμμορίας, η οποία έχει ως αρχηγό της έναν 18χρονο. Όλα αυτά αποκαλύπτονται σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα Le Parisien, η οποία λέει ότι ο επικεφαλής, ο αρχηγός αυτής της ομάδας, ο οποίος είναι ένας πιτσιρικάς γαλλοελβετικής καταγωγής, βρίσκεται ήδη στη φυλακή για ληστεία, μαστροπία, λουλουδάκι είναι αυτός, σχεδίαζε την απαγωγή 26 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται ποδοσφαιριστές, ράπερ, επιχειρηματίες, και αυτός είναι που έδινε τις εντολές μέσα από τις φυλακές, μέσω του Snapchat, της γνωστής εφαρμογής, και στα δύο κινητά του τηλέφωνα βρέθηκαν οι διευθύνσεις, τα προγράμματα των τραγουδιστών, των αθλητών. Δηλαδή ήξερε ανά πάσα στιγμή με ποιους είναι και τι κάνουν. Υπήρχε και ένας Κινέζος επιχειρηματίας, ένας κοσματοπόλης, διάφοροι. Στην ανακρίση ο 18χρονος ισχυρίζεται ότι οκ, εντάξει, τι να κάνουμε, θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του και να γίνει σεφ.

είχαμε πει πριν από καιρό για ένα συλλεκτικό νόμισμα του ενός δολαρίου, το οποίο τι άλλο θα έχει, το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που εμφανίζεται σε νόμισμα. Και τα κατάφερε, διότι κυκλοφόρησε το χρυσό δολάριο με το πορτρέτο του. Κάλεσε τους πολίτες να ελέγχουν τα κέρματα που έχουν στην κατοχή τους, μήπως βρεθεί ένα τέτοιο στο πορτοφόλι τους. Οι συλλέκτες μπορούν να το προμηθευτούν σε διάφορα πακέτα που υπάρχουν, συλλεκτικά. Και μάλιστα το αγοράζουν και μέσω των δικών του ιστοσελίδων. Ξέρετε αυτά που αγοράζει κανείς, ρολόι με το πρόσωπό του, παπούτσια με το πρόσωπό του. Τι να πω, κανείς. Αλλά το νομισματοκοπείο των ΗΠΑ είναι που έκοψε 205.000 από αυτά τα συγκεκριμένα κέρματα. Τώρα παρά το χρώμα του δεν είναι χρυσό, είναι χαλκινό. Έτσι για την ιστορία να πούμε ότι η αμερικανική νομοθεσία γενικά απαγορεύει την απεικόνηση εν ζωή προσώπων σε νομίσματα.

Ο γιος του Τζον Λένον, Σον Όνο, έγινε για πρώτη φορά πατέρας, 50 ετών ο ίδιος. Πω πω, 50 ετών ο γιος του Τζον Λένον, ο μικρός γιος. Μιλάω για τον γιο του Τζον Λένον και της Γιώκο Όνο, η επιχρόνια σύντροφός του, Σαρλότ και Μουλ, ανακοίνωσε τη γέννηση του γιου τους, Αουρέλιους. Δεν πήρε το όνομα του παππού του.

πόσες φορές έχουμε ακούσει και πόσες φορές δεν έχουμε πει οι ίδιοι για τον ύπνο των 8 ώρων, ότι το χρειαζόμαστε, ότι είναι απαραίτητο για την υγεία μας, για το να είμαστε λειτουργικοί. Μια μελέτη δείχνει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει απαραίτητα, είναι ψιλοξεπερασμένος. Σε μια από τις πρώτες μελέτες διαπιστώθηκε ότι κάτοικοι στην Τανζανία, την Ναμίμπια και τη Βολιβία κοιμούνται από 5,7 ως 7,2 ώρες κάθε νύχτα και είναι μια χαρά. Οπότε η απάντηση στο ερώτημα πόσες ώρες προκοιμάται ένας ενήλικας, εξαρτάται για πότε μιλάμε. Δηλαδή τον 19ο αιώνα τα πράγματα ήταν διαφορετικά, εξαρτάται πόσο εργάζονται, εξαρτάται τι έχει ανάγκη ο κάθε οργανισμός. Ο χρόνος που κοιμούνται φυσιολογικά οι άνθρωποι ταυτίζεται με τις πραγματικές τους ανάγκες. Δηλαδή όταν οι αυτόχθονες πληθυσμοί δεν επηρεάζονταν από το άγχος, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η ιδανική διάρκεια κυμαίνεται από 6,4 μέχρι 7,8.

Ζεντάγια, αυτή η superstar, την οποία φαίνεται να έχει ερωτευτεί όλο ο πλανήτης, έγινε 30 ετών. Και εγώ θέλω να σταθώ στη μητέρα της, η οποία, ο πατέρας της είναι Αφροαμερικανός, η μητέρα της λευκή, και η μητέρα της ήταν δασκάλα και εργάστηκε για 3 δεκαετίες ως εκπαιδευτικό σε διάφορα σχολεία της Καλιφόρνια, τα οποία όμως ήταν σε υποβαθμισμένες περιοχές, άρα δεν διέθεταν επαρκή χρηματοδότηση, και η μητέρα της είδε από πρώτο χέρι και έμαθε στην κόρη της τι σημαίνει ανισότητα, τι σημαίνει ισχυρή εργασιακή ηθική, εκτίμηση για την εκπαίδευση, και η Ζεντάγια το κρατάει αυτό και με κάθε ευκαιρία το επικοινωνεί. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Μία ηθοποιός που σε ένα χρόνο είχε 5 πάρα πολύ σημαντικά project: Euphoria, Οδύσσια, Spider-Man και δεν θυμάμαι και τι άλλο. Τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα? Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών στο κέντρο της Αθήνας όσο και στα βόρεια προάστια. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρεται σε βίντεο του ο Πρωθυπουργός. Κρατάμε τις τιμές χαμηλά σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και περιγράφει τη ΔΕΗ ως ασπίδα προστασίας για κάθε οικογένεια. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Επόμενος σταθμός Θεσσαλονίκη, στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο, στη ΔΕΘ, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 5.30, απάντησε στον Πρωθυπουργό με ανάρτησή του στο TikTok ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι η διαφθορά ή η εντιμότητα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα, σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και άλλες διώξεις μεταξύ άλλων και για τη θανάτωση του βρέφους. Τραγωδία δίχως τέλος στο Νεπάλ, 1.404 νεκροί και πάνω από 4.200 αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με την Ουκρανία τη χορήγηση άδειας με σκοπό να κατασκευάζονται από το Κίεβο πύραυλοι Patriot, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του. Και ο καιρός, γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε 9 και 37 Air News Radio 105,8 και για αυτούς που αγαπούν το Harry Potter να σας πω ότι κυκλοφόρησε τον εντυπωσιακό τρέλερ της σειράς του HBO με νέο Harry Potter πιτσιρικά, αόρατο μανδύα, όλα τα έχει αυτή η σειρά. Είναι πάρα πολύ πετυχημένη και η επιλογή του Harry Potter, τουλάχιστον ξέρετε, εμφανισιακά. Κυκλοφορεί και ένα ντοκιμαντέρ, πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 27 Οκτωβρίου. Ο τίτλος είναι The One About Matthew Perry. Είναι φυσικά για τον Matthew Perry που τον αγαπήσαμε ως Chandler στα Φιλαράκια. Έχει κλέψει τον τίτλο, τους τίτλους των επεισοδίων στα Φιλαράκια, γιατί ήταν The One About, το επεισόδιο για, οπότε το έχει κλέψει και θα μάθουμε τον άνθρωπο πίσω από το ρόλο. Μιλάει η αδερφή του, μιλάει η οικογένειά του, ανεκδότες, φωτογραφίες, βίντεο.

Περί έφυγε από τη ζωή, νικημένος από τον εθισμό, ενώ είχε προλάβει όμως να γράψει «Εθισμοί και φιλαράκια», που ήταν ένα πραγματικά ειλικρινές βιβλίο αυτογνωσίας. Αφού είμαστε στα ντοκιμαντέρ, να σας πω ότι Παρίς Χιλτόν ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για μια εποχή που ίσως κάποιοι θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, το 2000, στη δεκαετία 2000. Φαντάζει πολύ κοντά, αλλά είναι πραγματικά πολύ μακριά. Είναι η εποχή που γέννησε τη celebrity κουλτούρα, που με τη σειρά της γέννησε τους σημερινούς influencers.

Η κόρη του Stanley Kubrick μίλησε, Vivian τη λένε, Vivian Kubrick, και διαψεύδει έναν από τους μύθους που κυκλοφορούν για το Ice Wide Shut. Είναι μια από τις, το Μάτια Ερμητικά Κλειστά, η τελευταία ταινία του Stanley Kubrick. Εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες όλοι μιλούν για αυτή την ταινία, τι ήθελε να πει ο ποιητής, σε φόρουμ, podcast, υπάρχουν θεωρίες, φήμες, βίντεο, σκοτεινές ερμηνείες, γενικά πάρα πολλές φήμες, και κάποιοι λένε ότι υπάρχουν κάποια χαμένα λεπτά, για την ακρίβεια 20 λεπτά. Η Vivian Kubrick λέει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν το είχε ακούσει ποτέ, ούτε της είχε επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο ο πατέρας της. Και όταν πέθανε ο πατέρας της, η ταινία είχε ήδη φτάσει στο στάδιο που το μοντάζ είχε κλειδώσει. Η ταινία περνούσε στα τελευταία στάδια του post-production, οπότε δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν 20 μυστικά λεπτά που αφαιρέθηκαν από την ταινία, αλλοιώνοντας το πραγματικό τέλος ή κρύβοντας μια σκοτεινή εκδοχή της ιστορίας. Συμβαίνουν όταν έχεις μια ταινία με μασκοφορεμένες ελίτ, σεξουαλική μυσταγωγία, κλειστές πόρτες, Tom Cruise, Nicole Kidman λίγο πριν χωρίσουν, στην πιο αμηχανή στιγμή του γάμου τους, και έναν σκηνοθέτη θρύλο που πεθαίνει πριν από την κυκλοφορία της ταινίας.

Μάρκ Ράφαλο, τον πολύ δημοφιλή ηθοποιό του Hollywood. Σίγουρα τον γνωρίζετε από πολλές ταινίες. Έχει ενσαρκώσει και τον Hulk, έτσι, τον ήρωα της Marvel. Έχει γίνει ένας ακτιβιστής, ένας άνθρωπος που μιλάει με ιδιαίτερη γενναιότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι μόνο, διότι πιάνει και θέματα πάρα πολύ καυτά, όπως όλα αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Νομίζω ότι προχωράει στον δρόμο που έχει χαράξει Τζέιν Φόντα και άλλοι πριν από αυτόν. Τα βάζει και με την πολιτική και ηθική ορθότητα. Και είναι ένας τύπος που όλο και τον συμπαθούμε περισσότερο. Και όταν του συμπαθούμε, εντάξει, είναι πολύ φυσικό κάποιοι άλλοι να κάνουν επιθέσεις. Αλλά αυτές οι επιθέσεις που έχουν προσπαθήσει διάφοροι να κάνουν προς το πρόσωπό του δεν πιάνουν, γιατί τον υπερασπίζονται οι ίδιοι οι συνάδελφοί του, και μάλιστα Εβραίοι συνάδελφοί του από το Ισραήλ, που λένε ότι όχι, δεν είναι, δεν έχει αιμονές, αλλά θεωρεί ότι κάθε ζωή έχει την ίδια αξία και σημασία. Να, αυτοί είναι λοιπόν που ενώνουν τη φωνή τους με Ευρωπαίους συναδέλφους, δηλαδή Hollywoodian star, με Ευρωπαίους συναδέλφους, και υπογράφουν επιστολή η οποία λέει ότι κάτω τα χέρια από τον Μαρκ Ράφαλο. Δεν εκφράζει κανέναν αντισημιτισμό, απλά πιστεύει στη δικαιοσύνη.

George Clooney, ο οποίος βραβεύτηκε με τον τιμητικό Χρυσολέοντα για τη συνολική προσφορά του στην κινηματογράφο, μου φαίνεται λίγο πιο βολεμένος, δεν ξέρω. Τον συμπαθούν, τον χαρακτηρίζουν προοδευτικό. Θεωρώ ότι γενικά κινείται πάντα εκ του ασφαλούς.

Freddie Mercury θα γινόταν 80 ετών στις 17 Ιανουαρίου του 2027 και οργανώνονται πάρα πολλές εκθέσεις. Να, ας πούμε, θα υπάρχει μία από 24 Οκτωβρίου μέχρι και τη μέρα των γενεθλίων του, όπου θα έχει τα πιο εμβληματικά κοστούμια. Και αυτά θα είναι σε στάσεις στο μετρό στο Λονδίνο, δηλαδή σε 6 στάσεις θα βλέπει κανείς τα ρούχα που με κάποιο τρόπο θα έχουν στηθεί και θα επιχειρούν να ζωντανέψουν κάτι από την ένταση των εμφανίσεών του. Νομίζω ότι αξίζει να κλείσουμε λίγο με Mercury σιγά σιγά την εκπομπή μας και με Queen, γιατί και εμάς μας λείπει αυτός ο απίστευτος. Κάθε μόνο τραγουδιστής ήταν ένας performer. Διάβασα κάπου ότι η σύντροφός του και μετέπειτα κολλητή του Φίλη και ο άνθρωπος που στην πραγματικότητα πήρε αυτή διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα και τα λοιπά, θα κάνει και όχι αποκαλύψεις, αλλά θα δώσει στο κοινό ίσως μέσα από κάποιες εκθέσεις προσωπικά του αντικείμενα, επιστολές. Δηλαδή πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να μάθουμε και εμείς περισσότερα πράγματα γι' αυτόν. Θυμίζω ότι δεν ξέρουμε ούτε καν που έχει ταφεί, γιατί ήταν δική του επιθυμία να το κρατήσει κρυφό.

Λοιπόν, αυτή είναι η φωνή του Freddie Mercury, σωστά, τον Queen. Και εμείς ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε αύριο φυσικά, πάντα από Art News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Η Μαρία Κόντουστα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφελή Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην κρυσταλλοπηγή του Δήμου Πρεσπών Φλόρινας. Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο. Λίγο μετά τις 9, έσταλε μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Επιχειρούν μόνο οι πηγές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και για τις γενετήσιες πράξεις του τρίτου κατηγορουμένου σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Σε μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρεται σε βίντεο του Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιγράφει τη ΔΕΗ ως ασπίδα προστασίας για κάθε οικογένεια, επισημένοντας ότι είναι οικονομικά ισχυρή

0: ώστε να μπορεί να απορροφά τις αυξήσεις στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και να μην τις μεταφέρει στον καταναλωτή. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030, υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες δίχως τέλος. Γιατί αυτός ο δρόμος θέλει το λαό στη θέση του οδηγού. Επόμενος σταθμός Θεσσαλονίκη, στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 5.30, απαντά στον Πρωθυπουργό με ανάρτησή του στο TikTok ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι η διαφθορά ή η εντυμότητα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Έθεσε τρεις στόχους για μια νέα εθνική στρατηγική: την αύξηση της παραγωγικότητας, τη σύγκληση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο και ισχυρότερη θέση στο νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας, και τάχθηκε υπέρ της θέσπισης πατριωτικής εισφοράς για το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναμένει την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Στο στόχαστρο του Ταγί Περτογάν βρέθηκε η αμυντική πολιτική της Ελλάδας μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να επιστρέψει από το λάθος δρόμο, επαναφέροντας παράλληλα το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, μεγάλος αριθμός POS και τραπεζικών καρτών, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πιστήρια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε υποκατάστημα εταιρείας Real Estate στη Ρόδο. Συνελήφθησαν 62χρονος ημεδαπός και 45χρονος Αλβανός, οι οποίοι οθηγήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές. Σε συνολική ποινή κάθειρξης 9 ετών καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτόλο δικαστήριο Λάρισας 58χρονος εκπαιδευτικός για το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια, με παθόντα που συμπλήρωσε τα 14 έτη κατ' εξακολούθηση και σε βαθμό πλημελήματος για πορνογραφία ανηλίκων. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να επιστρέψει στο κατάστημα κράτηση Γρεβενών, όπου κρατούνταν από τον Απρίλιο του 2025.
1: Καιρός.
0: Έθριος ο καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αττική θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 103,3.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο. Η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Μαρία Κόντου στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις γύρω από την ενημέρωση και κάνοντας και μία μικρή ανασκόπηση της ημέρας η οποία έφυγε με τα βασικότερα γεγονότα τα οποία μας απασχόλησαν στην ενημέρωση. Έχουμε βέβαια και ό,τι νεότερο από την ημέρα που μας έρχεται, από την αυριανή ημέρα. Στη σημερινή πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό που μας απασχόλησε περισσότερο και κυριάρχησε ήταν η κατάσταση η οποία επικράτησε στους δρόμους της Αττικής. Είχαμε ένα κυκλοφοριακό χάος από νωρίς το μεσημέρι, οπότε και έκλεισαν τα φανάρια σε, μιλάμε για πολλά σημεία, σε πολύ σημαντικές οδικές αρτηρίες της πόλης. Δεν λειτουργούσαν λοιπόν τα φανάρια. Ο λόγος της πιθανής βύθισης της στάσης του ρεύματος, η οποία και οδήγησε σε αυτό το πρόβλημα, εικάζεται ότι προέρχεται από την φωτιά η οποία νωρίτερα είχε ξεσπάσει στην περιοχή της Θήβας. Τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά στην Κηφισία, στην Κατεχάκη, τη Λεωφόρο Μεσογείων, τη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στην Αλεξάνδρας και πολλά πολλά ακόμη σημεία. Καταλαβαίνουμε βέβαια το τι επακολούθησε στους δρόμους, καθώς οι κάθετες οδοί στις μεγάλες οδικές αρτηρίες αδυνατούσαν να μπουν μέσα και κάθε τόσο όταν αυτό συνέβαινε βέβαια η ανάσχετηση της κυκλοφορίας ήταν τέτοια που δημιουργήθηκε κομφούζιο. Άμεσα βγήκαν στους δρόμους άντρες και γυναίκες της τροχέας προκειμένου να βοηθήσουν, να διευθετήσουν την κατάσταση, όπως και έγινε σε πολλά σημεία, αλλά ήταν τόσες πολλές οι περιπτώσεις, μιλάμε για 500 και σημεία σε όλη την Αθήνα που αντιμετώπισαν προβλήματα με τους σηματοδότες, άρα έμειναν χωρίς, τέθηκαν εκτός λειτουργίας, έλλειψη ρεύματος. Μπορούμε να καταλάβουμε το τι σημαίνε αυτό. Δεν ήταν εφικτό να λυθεί όλο το πρόβλημα με το έμψυχο δυναμικό από την τροχέα της Αττικής. Το θετικό είναι ότι πλέον έχει περάσει το πρόβλημα, έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία βέβαια όπως περνάει και η ώρα. Ωστόσο νωρίτερα όσοι βρεθήκατε στους δρόμους της Αθήνας θα καταλάβατε το τι ήταν αυτό το οποίο επικράτησε. Εδώ στην έκτακτη εκπομπή επικαιρότητας του Θάνου Σιαφάκα μόλις είχαμε την αποκατάσταση της ζημιάς και την αποκατάσταση ουσιαστικά της ομαλής κυκλοφορίας σιγά σιγά. Ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης, ο διοικητής της τροχέας της Αττικής, μας ενημέρωσε λοιπόν, ενημέρωσε το Θάνο του Σκιαφάκα και τους ακροατές μας γύρω στις 9 παρατέταρτο ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα και ότι αφορούσε περισσότερα από 500 σημεία. Να ακούσουμε τον διοικητή της τροχέας Αττικής.
1: Έχουμε πλήρη αποκατάσταση, αυτή τη στιγμή έχουμε πλήρη αποκατάσταση. Είχαμε κάποια προβλήματα ηλεκτροδότηση από ό,τι έχω ενημερωθεί από την περιφέρεια, κάποια προβλήματα από την βιωτεία προς την Αττική.
0: Από τη φωτιά, σε σχέση με τη φωτιά.
1: Πιθανόν δεν έχω εικόνα, ναι, από ό,τι είμαστε ενήμεροι, ναι, μάλλον αυτό έγινε κάτι. Είχαμε πτώση της τάσης, με αποτέλεσμα να βγουν όλα σχεδόν ένας τεράστιος αριθμός φαναριών εκτός λειτουργίας. Με περισσότερο το κέντρο και την βόρειο-ανατολική Αττική το μεγάλο πρόβλημα. Σιγά σιγά τα συνεργεία της περιφέρειας αποκαταστάθηκαν οι φωτεινοί σηματοδότες. Νομίζω ότι είχαμε διάρκεια αρκετή. Γύρω στις 3 ώρες πιστεύω ότι μέχρι την πλήρη αποκατάσταση. Αλλά σταδιακά τα συνεργεία της περιφέρειας μπόρεσαν, γιατί έπρεπε να μεταβαίνουν επιτόπου στα ΚΦΑΟ για να κάνουν κάποιες ρυθμίσεις, να ανεβάσουν κάποιους διακόπτες, χειροκίνητα. Άρα αυτό είχε μεγάλη διάρκεια. Γι' αυτό είχαμε κάποιες αρκετές εφορήσεις.
0: Σε ώρες αιχμής όμως.
1: Ώρες αιχμής και τα λοιπά. Ναι, ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για την Αττική με αυτό που συνέβη.
0: Λειτουργήσε ο κόμβος, το σύστημα αυτό λειτουργήσε.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για 500 σημεία πλάς. Ήταν τα σημεία,
0: 500 σημεία πλάς.
1: Ναι, ήταν τεράστιο αριθμός με τα φαναριά. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, αλλά νομίζω ότι ανταπεξήλθαμε σε αρκετά σημεία. Εντάξει, ήταν μια κραυγή για μας. Νομίζω ίσως η διάρκεια λίγο, αλλά αυτό δεν θα ήθελα να το σχολιάσω με την αποκατάσταση. Εντάξει, ήταν μια δύσκολη μέρα. Σήμερα τώρα είμαστε σε καλή κατάσταση. Έχουμε επανέλθει φωτεινή σηματόδοση, άρα έχουμε κανονική κίνηση.
0: Και αυτό είναι το ευχάριστο λοιπόν, το οποίο ανακοίνωσε και εδώ μέσα από το Air News Radio 105,8 και την εκπομπή έκτακτης επικαιρότητας του Θάνου Σιαφάκα, ο διοικητής της Τροχέας Αττικής, ο κύριος Καλταμπάνης. Παρόλα αυτά ήταν αρκετή η ταλαιπωρία η οποία προκλήθηκε νωρίτερα από αυτή την τάση ρεύματος η οποία δημιούργησε το ζήτημα και όπως φαίνεται προέρχονταν από την, προκλήθηκε από την φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή της Θήβας. Θέλω τώρα να δούμε το άλλο θέμα το οποίο σήμερα κυριάρχησε και προέρχεται από το αστυνομικό μας δελτίο. Κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού, εμπλέκονται όμως, όπως όλα δείχνουν, στον θάνατο του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση κατάψυξης ουσιαστικά στο διαμέρισμά τους στην περιοχή της Κυψέλης. Έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για την θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Ο 43χρονος βρίσκεται στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών και σε μια υπόθεση μαστροπίας. Πρόκειται για μια δικογραφία στην οποία περιλαμβάνονται αρκετοί εμπλεκόμενοι για σοβαρότατα κακουργήματα, όπως είναι ο βιασμός, η μαστροπία και άλλα. Αφορά την χρονική περίοδο 2020-2021. Η δικογραφία σχηματίστηκε από εισαγγελική αρχή της επαρχίας, όμως από το 25 οι έρευνες τελούν υπό την εποπτεία της εισαγγελίας των πρωτοδικών. Ποινική δίωξη λοιπόν για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 43χρονο και τη Γερμανίδα σύντροφό του για το βρέφος που βρέθηκε μαχαιρωμένο μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως, γιατί όπως είπαμε εμπλέκεται και σε άλλη υπόθεση ο συγκεκριμένος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Σοφία Ορφανού.
2: Και σε δεύτερη υπόθεση μαστροπίας και βιασμών νεαρών γυναικών φέρεται να εμπλέκεται ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση της Κυψέλης. Για την υπόθεση κατηγορούνται πολλά άτομα, ανάμεσα στους οποίους και ο 43χρονος άνδρας. Η δικογραφία σχηματίστηκε από εισαγγελία της Περιφέρειας το 2021 και διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές αρχές της Αθήνας το 2025. Μια έρευνα που μέχρι σήμερα παραμένει σε εξέλιξη. Λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, τρεις συλληφθέντες, ο 43χρονος, ο 26χρονος και η 38χρονη, πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδής κατάθεση. Ενώ ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης εγγύου.
3: Οι τρεις συλληφθέντες σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή για την πρώτη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους και αφορά τις ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη.
4: Αρνούμε την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι τοξικό εξαρτημένος. Ζητώ να υποβληθώ στη σχετική εξέταση.
2: Ίδια υπερασπιστική γραμμή ακολούθησαν και οι δύο συγκατηγορούμενοι του.
5: Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση. Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου. Δεν μπορούσα να αποδεχτώ το θάνατό του.
6: Εγώ τα πρόσεχα τα παιδιά τρεις φορές την εβδομάδα. Μου τα άφηναν γιατί πήγαινα να δουλέψω. Δεν ξέρω τίποτα για το νεκρό παιδί. Στο σπίτι δεν είχα δει λεφτά.
2: Ο 43χρονος παρουσίαζε ένα σκληρό προφίλ στα social media. Με φωτογραφίες κατασκευασμένες από τεχνητή νοημοσύνη, πόζαρε με όπλα και παρουσιαζόταν ως ράπερ ή πυγμάχος. Στις 21 Απριλίου του 2020, μια γυναίκα τον κατήγγειλε για μαστροπία. Στις 4 Μαΐου του ίδιου έτους προφυλακίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, αλλά την 1η Ιουνίου του 2020 η καταγγέλουσα ανασκεύασε τα όσα ισχυρίστηκε και ο άνδρας αποφυλακίστηκε στις 26 Οκτωβρίου του 2020. Την ίδια περίοδο είχε φτάσει και η πρώτη αναφορά για την οικογένεια στο χαμόγελο του παιδιού, για την παραμέληση υγιεινής και εποπτείας των τριών ανήλικων τέκνων, οικονομική εκμετάλλευση της κόρης και χρήση ουσιών από τους γονείς. Τον Ιούνιο του 2025 τα δύο ανήλικα αγόρια της οικογένειας εντοπίστηκαν να κλέβουν και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο παιδών. 1,5 μήνα μετά, και ενώ οι αρχές αναζητούσαν δομή, ο 43χρονος τα πήρε. Μέσα σε ένα μήνα τα τρία ανήλικα παιδιά εντοπίστηκαν δύο διαφορετικές φορές από αστυνομικούς χωρίς συνοδεία. Οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο παιδών από που τα πήρε ξανά ο πατέρας. Συνοδεία αστυνομικών, τα δύο ανήλικα αγόρια μεταφέρθηκαν σε δομή προκειμένου να δώσουν κατάθεση παρουσία παιδοψυχολόγων. Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθήσει και οι 15χρονοι. Μόλις ολοκληρωθούν οι καταθέσεις, θα επιστρέψουν στο νοσοκομείο παιδών.
0: Και ακόμη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί το ποιο είναι ακριβώς αυτό το κουβάρι το μπλεγμένο, πώς λειτουργούσαν όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται, μη τυχόν και υπάρχουν κι άλλα που δεν έχουν μπει ακόμη στο κάδρο των ερευνών. Είμαστε μπροστά σε μια υπόθεση σκληρή, πολύ σκληρή και πρωτόγνωρη, δήλωσε μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου.
7: Εδώ χρειαζόμασταν πραγματικά τη βοήθεια του ιατροδικαστή.
8: Ναι.
7: Λόγω των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε το άψυχο σώμα αυτού του βρέφους, ο οποίος έχει δώσει μια πολύ αναλυτική έκθεση στους αστυνομικούς, βοηθώντας τους να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι οι ισχυρισμοί και των δύο κατηγορουμένων, καθώς έχει σχηματιστεί πλέον δικογραφία σε βάρος τους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Η αστυνομική υπηρεσία δεν έχει καταγγελθεί τίποτα ποτέ για αυτήν την οικογένεια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωναν αυτά τα παιδιά. Έχει απασχολήσει κάποια στιγμή ο κατηγορούμενος, βέβαια αυτό μας προέκυψε στη συνέχεια της προανάκρισης, στην προανακριτική διαδικασία δεν ήταν ξεκάθαρο, επειδή ακριβώς υπήρχε απαλλαγή από αυτήν την κατηγορία. Κάποια στιγμή το 2020 για το θέμα των παιδιών δεν καταγγέλθηκε ποτέ στην αστυνομία κάποιο περιστατικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι όμως, αναζητώντας, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε ανοιχτή δικογραφία από την αστυνομία για τα παιδιά, αναζητώντας σε διάφορα αστυνομικά τμήματα πληροφορίες για να μπορέσω να έχω εικόνα τι ακριβώς συνέβη, υπήρχαν κατά καιρούς παραγγελίες του εισαγγελέα, είτε για ανέβρεση των παιδιών, είτε για απομάκρυνση των παιδιών. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος με τον οποίο έχει ασχοληθεί η αστυνομία ήταν παραγγελία του εισαγγελέα. Δεν μπορούμε να παραμένουμε, και το ξεκαθαρίζω αυτό, σε ένα νοσοκομείο για φύλαξη, αν δεν μας διαταχθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα της αστυνομίας. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε για φύλαξη ενός παιδιού, είτε αυτό επειδή είναι παραβατικό, είτε επειδή έχει δηλώσει άλλη συμπεριφορά, αν δεν διαταχθούμε από τον εισαγγελέα.
0: Σοβαρά ερωτήματα τώρα για την λειτουργία του συστήματος παιδικής προστασίας έθεσε μιλώντας στην ίδια εκπομπή και πάλι εδώ στο Earth News Radio στις πρωινές διαδρομές ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, ένας άνθρωπος που διαχρονικά ασχολείται με παιδιά τα οποία χρήζουν ανάγκης εξαιτίας ενός κακοποιητικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Μιλώντας λοιπόν εδώ στον Βασιλεία Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, υποχράμισε τις ελλείψεις σε προσωπικό και κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και την ανάγκη για έναν καλύτερο συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων.
9: Θα ακούω και αναρωτιέμαι για μία ακόμη φορά από τις πολλές που έχουμε διαχειριστεί και που κάθε φορά που γίνεται και χάνουμε τη ζωή ενός παιδιού, τρέχουμε όλοι και δεν φτάνουμε. Το λέω αυτό σαν κοινωνία τώρα και μετά πάμε σε υπηρεσίες κλπ. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεις τρόπο για να βρεις τον κατάλληλο αξιωματικό για να κάνει πραγματικά, γιατί κάποιοι αξιωματικοί κάνουν καταπληκτική δουλειά και δεν το συζητάω, δεν ήταν αυτοί, εμείς τα κάναμε ευχές απλώς θεσμικά. Λοιπόν, πρέπει να λειτουργούν οι θεσμοί. Εμείς θα συμπληρώνουμε τους θεσμούς. Σας υπενθυμίζω την καινούργια νομοθεσία που έκανε, υποτίθεται, για την αποδημιουργητοποίηση, με αποτέλεσμα να ορίζει στον εισαγγελέα ότι πρέπει τα παιδιά να πάνε μόνο στα δημόσια και εκκλησιαστικά ιδρύματα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην έχουν οι εισαγγελείς που να πάνε τα παιδιά. Άρα το νοσοκομείο όμως, το αιτιολογώ, δεν το δικαιολογώ, δεν είναι ο χώρος ο οποίος είναι παιδική προστασία. Και όταν εξαφανίζεται ένα παιδί και κινδυνεύει, γιατί ήταν σε συνθήκες ασφάλειας υποτίθεται, έτσι κι αλλιώς, γίνεται μια διαδικασία, έπρεπε να γίνεται διαδικασία, και δεν μπορούμε να έχουμε σε αντιπαράθεση τώρα, γιατί δεν κάνουμε αντιπαράθεση με τον φορέα, με κάθε φορέα, για να γίνει να βγει Amber Alert, για να βρεθούν τα παιδιά άμεσα. Τα παιδιά δεν βρέθηκαν, με αποτέλεσμα τα άλλαζαν, δεν είναι δικαιολογία το ότι άλλαζαν διευθύνσεις. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο γενικότερα δυσλειτουργεί όταν ο εισαγγελέας δεν έχει δίπλα του επιστημονικό και άλλο προσωπικό, όταν οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων υποστελεχωμένες, όταν η αστυνομία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της και της έχουν παίζει πάνω πολλά πράγματα. Σας λέω, το αιτιολογώ, δεν το δικαιολογώ.
0: Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι φοβερά πάντως τα πράγματα τα οποία ακούμε, μαθαίνουμε και είμαστε και αναγκασμένοι να μεταδίδουμε κάθε τόσο. Ο 43χρονος είπε ότι το παιδί ήταν άρρωστο, ότι είχε κάτι με το έντερό του, είχε κάτι σαν κύλι, ότι γεννήθηκε το 21 και ήταν καλά, και μετά από 8 μήνες ότι τους είπαν ότι τελικώς το παιδί είναι άρρωστο. Για την ημέρα θανάτου είπε ότι κάθονταν για φαγητό στο τραπέζι όλη η οικογένεια, δίπλα ήταν η κούνια του παιδιού, είχε πυρετό, το ίδιο η γυναίκα είπε και μου είπε ότι το παιδί δεν είναι καλά. Μετά άκουσε, λέει, έναν ήχο, είδε την κοιλιά του παιδιού έτσι να είναι πρισμένη, προσπάθησε να του κάνει μασάζ, αλλά το παιδί παραδόθηκε εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων και έχασε την ζωή του αναφορικά με τις μαχαιριές. Ισχυρίστηκε ότι το βρέφος, θυμίζουμε ότι η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε 15 με 20 τουλάχιστον μαχαιριές στην πλάτη του παιδιού. Ο 43χρονος πατέρας, λοιπόν, φερόμενος ως πατέρας, αυτό που είπε είναι ότι είχε πιάσει πάγο στην κατάψυξη το παιδί και προσπάθησαν να το βγάλουν, δεν το τρύπησαν, τον πάγο, είπε, εγώ χτύπαγα, επειδή όμως δεν έβγαινε αίμα, δεν ήξερα, λέει, ότι χτύπησα το παιδί, ήθελα να το βγάλω για να το μετακινήσω να το πάω αλλού, σε καμία περίπτωση δεν προκάλεσα εγώ τα τραύματα που το οδήγησαν στο θάνατο, δεν το έσφαξα, είπε χαρακτηριστικά, θέλαμε να βγάλουμε το πάγο για να πάμε το παιδί αλλού, το βάλαμε στη βαλίτσα γιατί φοβηθήκαμε ότι θα πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα, ενώ η 38χρονη Γερμανίδα είπε ότι αρνείται τις κατηγορίες, δεν διέπραξε κάποιο από τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται, ζήτησε επιοίκεια λέγοντας ότι είναι αθώα, δεν δήλωσε το θάνατο του παιδιού γιατί ήθελε να το έχει κοντά της, ενώ για τα ναρκωτικά είπε ότι είναι δικά της και ότι δεν έχει, ότι μόνο για χρήση ότι κατήχαν ναρκωτικά, αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο συνελήφθησαν αρχικά, γιατί βρέθηκαν ποσότητες στην κατοχή τους, ότι δεν τα διακινούσαν, αλλά ότι ήταν για προσωπική μόνο χρήση. Η αλήθεια είναι ότι το ζευγάρι έπεσε σε σειρά αντιφάσεων σε αυτά τα οποία έλεγε. Εν τω μεταξύ ολοκληρώθηκαν, όπως θα ακούσουμε τώρα και στο ρεπορτάζ της Σπυριδούλας Κακλατζή, ολοκληρώθηκαν και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών. Ακούμε την συνάδελφο.
8: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά οι καταθέσεις που έδωσαν τα τρία ανήλικα παιδιά στην ελληνική αστυνομία με τη βοήθεια των παιδοψυχολόγων και φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να συγκλίνουν με τα όσα είπαν και οι γονείς τους κατά τη διαδικασία της προανάκρισης. Τώρα, συγκλονιστικά είναι τα όσα κατέθεσαν οι δύο γονείς, ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα, οι οποίοι δήλωσαν ότι το 2022 γεννήθηκε το μωρό, το τελευταίο μέλος της οικογένειάς τους, και την ίδια χρονιά, το 2022, πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό σημαίνει ότι για 4 χρόνια, μέχρι και από το 22 μέχρι και το 26, το μετέφεραν κατεψυγμένο μέσα σε μία βαλίτσα. Για τις μαχαιριές, μάλιστα, ο 43χρονος δήλωσε ότι έγιναν ενώ ήταν ήδη νεκρό και κατεψυγμένο, καθώς είχε κολλήσει πάγος στο νεκρό άψυχο σώμα του μωρού και προσπαθούσε να τον αφαιρέσει. Οι μαχαιριές ήρθαν πριν από το θάνατο και ήταν εκείνες που τον επέφεραν. Φέραν 20, σχεδόν 20 στο σύνολό τους από την πλάτη με ένα μόνο κουζινομάχαιρο, χωρίς να ξέρουμε ποιος από τους δύο το έκανε. Τώρα, οι αστυνομικοί φαίνεται να μην πείθονται από την εκδοχή που δίνουν οι γονείς, καθώς παρουσιάζει κενά. Ο μεν πατέρας, ο 43χρονος, δηλώνει ότι το μωρό πέθανε ενώ βρίσκονταν όλοι στο σπίτι εκείνη την ώρα, ενώ η 38χρονη μητέρα δηλώνει ότι έλειπε από το σπίτι την ώρα που πέθανε το παιδί της. Όσον αφορά και τα υπόλοιπα παιδιά και τους τόπους γέννησης, φαίνεται η 15
10: 30χρονη κόρη τους να έχει γεννηθεί στη Γερμανία, ο 12χρονος γιος τους στην Ελλάδα, όμως για το 9χρονο αγοράκι καθώς και για το μωρό, ενώ οι γονείς δήλωσαν ότι έχουν γεννηθεί σε νοσοκομεία της Αθήνας, δεν έχουν βρεθεί χαρτιά που να το επιβεβαιώνουν. Περιμένουμε και τις εξετάσεις DNA για να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Για τα όσα άλλα τους καταλογίζονται, φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να δήλωσαν στους αστυνομικούς μόνο ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών, όχι διακίνηση, ενώ ο Αφγανός έμενε μαζί τους, καθώς είχε αναπτύξει σχέση με την 15χρονη κόρη τους και μάλιστα αγόραζε το ρουχισμό και τον φαγητό της σύντησης της οικογένειας εκείνος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην κρυσταλλοπηγή του Δήμου Πρεσπών Φλόρινας. Στη μείωση τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρθηκε σε βίντεο του ο Πρωθυπουργός. Κρατάμε τις τιμές χαμηλά σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και περιέγραψε τη ΔΕΗ ως ασπίδα προστασίας για κάθε οικογένεια. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030, επόμενος σταθμός Θεσσαλονίκη, στο Πανελλαδικό Παλαϊκό. Ο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ το Σάββατο απάντησε στον Πρωθυπουργό με ανάρτησή του στο TikTok ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι διαφθορά ή εντιμότητα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 37χρονη Γερμανίδα συντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός. Τραγωδία δίχως τέλος στο Νεπάλ, 1204 νεκροί και πάνω από 4200 αγνοούμενοι. Έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε εδώ συντονισμένοι με τον Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, τη Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, την Μαρία Κόντου στην παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές. Θέλω τώρα να πάμε να δούμε το τι γίνεται με αυτή την ιδιαίτερα τεταμένη κατάσταση που επικρατεί μετά την ταυτοποίηση από τις γερμανικές αρχές της Ρωσίας, ουσιαστικά της Μόσχας, πίσω από την επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε τον περασμένο Αύγουστο. Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, οι ερευνητές θεωρούν πλέον βέβαιο ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκονταν ένας άντρας ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και ένας ακόμη από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο. Αμφότεροι είναι γνωστοί στις αρχές για προηγούμενες υποθέσεις. Θέλω να ακούσουμε τώρα τον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή της, του Earth News από το Βερολίνο, με το ρεπορτάζ του, για να έρθουμε στη συνέχεια και να αναλύσουμε την υπόθεση.
1: Ένα μήνα κράτησαν οι έρευνες. Το πόρισμα δείχνει ότι πίσω από αυτή την επίθεση είναι η Μόσχα. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Το αεροδρόμιο της Λειψίας είναι ο μεγαλύτερος κόμβος προμήθειας της Ουκρανίας με πολεμικό υλικό και εμπορεύματα. Γερμανικά μέσα αποκάλυψαν σήμερα τους φυσικούς δράστες, ένας Ρώσο με διαβατήριο Λετωνίας και ένας Λευκορώσος με ρωσικό διαβατήριο, για τον οποίο μάλιστα οι αρχές έχουν ογκώδη φάκελο. Δύο χαμηλού προφίλ πράκτορες που ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες του υβριδικού πολέμου. Η Γερμανία είναι στην πρώτη γραμμή αυτού του πολέμου. Βασικό στόχο έχει να ενσπείρει ανησυχία, αβεβαιότητα στους πολίτες, να προκαλέσει αστάθεια στη χώρα. Η περίπτωση της Λειψίας δεν ήταν η μόνη, αλλά είναι η σημαντικότερη περίπτωση. Μέχρι τώρα το Βερολίνο δεν μπορούσε να την αγνοήσει. Απάντηση έδωσε σε συντονισμό με τους Ευρωπαίους και τους νατοϊκούς εταίρους. Βλέπουμε την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με τη Μόσχα και σίγουρα υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί και δεν ληφθήκαν τώρα. Είναι βέβαια αναμενόμενη αντίδραση, αλλά πιθανότητα δεν θα είναι η τελευταία. Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν αυτός ο πόλεμος θα συνεχιστεί, αν τέτοιου είδους περιστατικά θα επαναληφθούν ή θα γίνουν και μεγαλύτερης έκτασης, και τότε υπάρχει και το ενδεχόμενο να ζητήσει η Γερμανία την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, που σημαίνει συντονισμός όλων πλέον των συμμάχων χωρών όταν μία από αυτές δέχεται επίθεση.
0: Τεταμένες λοιπόν οι σχέσεις Βερολίνου-Μόσχας μετά από τις κατηγορίες της Γερμανίας προς τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις. Την αλληλεγγύη στη Γερμανία εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κατασκευασμένα στοιχεία μιλά από την πλευρά του ο Πούτιν. Η Ούρσουλα Φοντελάιν, η πρόεδρος της Κομισιόν, είχε συνάντηση σήμερα στις Βρυξέλλες για το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε πόσο στα άκρα μπορεί να φτάσει αυτή η υπόθεση. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Θανάσης Ρούγος, διεθνολόγος και γεωστρατηγικός αναλυτής, προκειμένου, καλησπέρα, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το τι συμβαίνει και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτή η βαλίτσα.
2: Βαγγέλη, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής, ότι το συμβάν έγινε σχεδόν ένα μήνα πριν, μέσα στον Αύγουστο, στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, που είναι κομβικό σημείο και για τους νατοϊκούς και για τη Γερμανία και για την υποστήριξη στην Ουκρανία. Για το συγκεκριμένο αεροδρόμιο μεταφέρονται και από εκεί βέβαια προς Πολωνία και άλλες περιοχές όπλα και άλλα υλικά για την Ουκρανία, για τη συντήρηση του πολέμου. Και από την άλλη πλευρά, το ΝΑΤΟ, επειδή είναι η περιοχή της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, να το πω έτσι, είναι η περιοχή της Προσίας, η συγκεκριμένη περιοχή είναι πολύ στρατηγική σημασία. Άρα, ένα, ότι δεν είναι τυχαίο το μέρος στο οποίο επέλεξαν οι Ρώσοι πράκτορες με σκοπό να δημιουργήσουν πρόβλημα.
0: Είναι δεδομένο, καταρχάς, το δεχόμαστε ως δεδομένο ότι έτσι είναι, ότι στάνταρ προέρχονταν από τη Μόσχα.
2: Ναι, κοίταξε να δεις, επειδή με το θέμα αποσύρσης του υβριδικού πολέμου και γενικώς των διαφόρων επιχειρήσεων μη συμβατικού χαρακτήρα και μη γραμμικού χαρακτήρα, δηλαδή που δεν υπάγονται, ξέρω, σε συγκεκριμένες κατηγορίες, αλλά όταν είναι υβριδικό πόλεμο εννοούμε από κύβερνο επιθέσεις, εννοούμε από δολοφονίες ηγετικών στελεχών, στο αντιπάλου βεβαίως, εννοούμε ας είναι περιπτώσεις κατά τις οποίες σαμποτάζ, εννοούμε περιπτώσεις, θα λέει κανείς, που έχουν να κάνουν με ζητήματα παραπλάνησης, παραλλαγής και πολλά άλλα. Όλα, δηλαδή, είναι ενέργειες, ξέρεις Βαγγέλη, κάτω του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, γιατί αν ασημεί μια τέτοια ενέργεια γινόταν και προφανώς γινόταν με βάση το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, τότε προφανώς η συμμαχία θα επενέβαινε στο πλευρό της Γερμανίας.
0: Θα έπρεπε να κινητοποιηθεί, βέβαια.
2: Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Τώρα, το θέμα είναι το εξής, ότι εκείνο το βράδυ, επειδή ήμουν στο εξωτερικό, άκουσα ότι είχαν γίνει τρία πράγματα στη Λειψία, εννοώ πάντα. Το ένα ήταν η περίπτωση του εκρηκτικού μηχανισμού με τον drone, το οποίο να θυμίσω δεν δούλεψε ο πυροκροητής και ευτυχώς, και δεν φτάσαμε σε χειρότερα, γιατί είχε πιάσει πολύ τον drone σε ένα αεροπλάνο Αντόνοφ των Ουκρανικών αερογραμμών που κάνουν τις πτήσεις. Και επειδή η Ουκρανία λόγω του πολέμου έχει σοβαρά προβλήματα σε αεροδρόμια, έχω το λόγο και γειτονικά αεροδρόμια στην Πολωνία, στη Γερμανία, στη Τσεχία, στη Ρουμανία χρησιμοποιούνται. Μία ήταν η περίπτωση αυτή. Η δεύτερη ήταν ένα άλλο drone, το οποίο φέρεται να χτύπησε πάνω σε ένα αεροσκάφος της DHL, το οποίο δεν κατάλαβαν πολύ τι ακριβώς έγινε. Μετά το συμβάν αντιλήφθησαν ότι είχε γίνει μια σύγκρουση ενός άλλου μη επανδρομένου αεροσκάφους με ένα αεροσκάφος της DHL. Και υπήρξε και μια τρίτη περίπτωση, όπου αυτή τη στιγμή το ψάχνανε οι Γερμανοί, γιατί θυμάμαι ότι είχε ενεργοποιηθεί και η μυστική υπηρεσία των Γερμανών και η BND δηλαδή, αλλά και η αντιτρομοκρατική κλπ. Σε όλα αυτά να καταδείξω ότι έγινε σχεδόν 28 ημέρες έρευνες, αυτές που είδαμε το τελευταίο διάστημα. Ο Γερμανός Υπουργός των Εσωτερικών που είναι από την Βαβαρία, είναι την Νότια Γερμανία, Αλεξάνδρ Ντόμπλιτ, είπε ξεκάθαρα ότι από την πρώτη στιγμή ότι είναι μια ενέργεια γίνεται επικίνδυνη, η οποία θα ψάξει να δούμε μέχρι τέλος πού πηγαίνει. Όλες οι έρευνες έφεραν την κατάσταση στο φως και έχουν συλληφθεί και τα δύο άτομα που σωστά ανέφερες, ένας σε αυσιμή με λευκορωσικό και ρωσικό διαβατήριο, δηλαδή και τα δύο άτομα, να το πω απλά τώρα στα ελληνικά, στη γλώσσα μας, έχουν παρεδώσει με τη Ρωσία, δηλαδή από την έρευνα που έγινε. Τώρα δεν είναι η μοναδική περίπτωση, θυμάμαι εκείνη σε μέρες σύμπλην τον 15 Αύγουστο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Ολλανδός, είχε πει αυτήν ότι έχουμε περίπου μέσα στο 26, και ενώ ακόμα δεν έχει λιώσει η χρονιά, έχουμε κάπου 220 θέματα περιπτώσεων υβριδικού πολέμου. Είτε σαμποτάζ, είτε ενέργειες προβληματικές, είτε βίες, είτε παραπληροφόρηση, είτε fake news με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Πάντως, δεν νομίζω ότι θα λήξουν τα θέματα εδώ, γιατί ούτε τα μέτρα είναι τόσο σκληρά που τελειώνουν την κατάσταση.
0: Πάντως,
2: γιατί
0: συστρατεύονται όλοι στο πλάι του Βερολίνου, έτσι.
2: Ναι, και ο κύριος.
0: Ακούσαμε και τον Μακρόν να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα και τον Έλληνα τον Πρωθυπουργό να λαμβάνει άμεσα θέση.
2: Καλά το λες, και η Γαλλία και η 27, αλλά και κάποιες άλλες χώρες που δεν είναι στις 27, όπως είναι η Νορβηγία, όπως είναι η Ελβετία, όπως είναι η Ουκρανία, λέει πάνω η Αυστραλία, μια σειρά χωρών οι οποίες είναι με τη Δύση βέβαια δυτικές, έχουν συστρατευθεί σε επίπεδο πρωθυπουργών, προέδρων, υπουργών εξωτερικών, υπουργών άμυνας. Είναι και άτυπη συνάντηση στο επί Ιρλανδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, και εξετάζουν, νομίζω χθες, σήμερα και αύριο, εξετάζουν περίπου τι γίνεται, και προφανώς η γερμανική πλευρά, ο κ. Βάντεπουλ, ο Υπουργός Εξωτερικών, θα δώσει κάποιες λεπτομέρειες, φαντάζομαι, παραπάνω στους Υπουργούς Εξωτερικών από ό,τι έχει ληφθεί προς τα έξω, γιατί δεν έχουν ελεγχθεί πολλά πράγματα, ούτε πώς ακριβώς ενήργησε η μυστική υπηρεσία της Γερμανίας προφανώς, ούτε πολλά άλλα. Πάντως, το γεγονός είναι ότι οι αντιδράσεις, δεν ξέρω τι θα είναι εδώ, και τα αντίπεινα της Ρωσίας, γιατί είδα και τον Πούτιν και τον Λαυρόφ και την Ζαχάροβα
0: και, βέβαια,
2: και τον Μετβέντεφ. Μετβέντεφ, ο οποίος είναι ανέκαθεν υπερβολικά ακραίος και εκτός τόπου και χρόνου, έλεγα, έχουν πει, ας πούμε, ότι θα πάρουν και άλλα μέτρα. Τώρα, αυτό που κλείνει είναι ότι τέλη του μήνα θα κλείσει το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, που ήταν και είναι άντρο προπαγάνδας σε θέματα πολιτιστικά και θέματα επιστημονικά. Είναι 45 χρόνια σε ενεργό υπηρεσία και έχουν γίνει πολλά εκεί, και επί ψυχρού πολέμου και μετά ψυχρού πολεμικού. Κλείνει βεβαίως 18 του μηνός, που με έλεγαν το πρωί, ότι η Γερμανία θα κλείσει στη Βόνη την πρώην πρωτεύουσα της τότε Δυτικής Γερμανίας, το προξενείο, το οποίο έχει κάπου 15 άτομα, πολλά για ένα προξενείο στη συγκεκριμένη περιοχή. Η Βόνη τώρα δεν είναι. Επίσης, θα υπάρξουν μέτρα της Γερμανίας εναντίον του σκιώδους στόλου, δηλαδή πλοία τα οποία συμμετέχουν σε περίεργες παράνομες ενέργειες, και αεροσκάφη μεταγωγικά, τα οποία επίσης και αυτά συμμετέχουν σε περίεργες ενέργειες, ιδιαίτερα μεταφοράς από πλευράς Ρωσίας στην Αφρική, όπλων και πολλών άλλων. Και συγχρόνως θα υπάρξει στις κυρώσεις και ορισμένες άλλες, θα λέγανε, ενέργειες στα διαβατήρια. Μου έλεγε ένας Γερμανός το πρωί και δεν το ήξερα ότι 28.000 είναι περίπου οι Ρώσοι στο Βερολίνο, δηλαδή η μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας με τους περισσότερους Ρώσους είναι το Βερολίνο. Και στο οποίο βέβαια υπάρχουν, θα ελεγχθούν τώρα πολλά πράγματα γιατί η κατάσταση αντιλαμβάνεσαι, Βαγγέλη.
0: Πόσο εύκολο είναι, επειδή σε άλλο μέσο παρακολουθούσαμε εξ αρχής τον πόλεμο που ξέσπασε στην Ουκρανία με την εισβολή της Ρωσίας, πόσο εύκολο είναι, θεωρείς, Θανάση Δρούγο, να μπει ένα τέλος, και αν ναι, πότε θα το προσδιορίζεις εσύ με τη δική σου εμπειρία σε αυτόν τον πόλεμο?
2: Κύριε Σανίση, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια και τα έχουμε ξαναπεί, θα έλεγα το εξής, Βαγγέλη. Δεν μπορεί να σταματήσει με τίποτα ο πόλεμος. Με τίποτα. Για να σταματήσει ένας τέτοιος πόλεμος, δεν έχει σημασία τι θα πει ο Τραμπ ή αν ο Πούτιν έχει τη διάθεση να αλλάξει. Ο Πούτιν θεωρεί ότι αυτός ο πόλεμος, ο οποίος συντηρείται, αν τυχόν το σταματήσει και με τόσες χιλιάδες νεκρούς που έχει, τόσες χιλιάδες απολύες, προφανώς έχει άπειρα προβλήματα, έστω κι αν η Ρωσία δεν φημίζεται για τη δημοκρατία της και έστω κι αν δεν φημίζεται η Ρωσία ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να συμβιβαστεί με κάποια πράγματα. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει κάνει τον πόλεμο γιατί θέλει να εξαφανίσει την Ουκρανία. Θα το λέω πάντα. Δηλαδή το πρόβλημα της Ρωσίας είναι πώς μπορεί να περιθωριοποιήσει, να εξαφανίσει, να εξαλείψει την Ουκρανική κρατική οντότητα. Κάτι τέτοιο σημαίνει προφανώς απιθανό. Να πω τίποτα δεν είναι απίθανο στη ζωή, αλλά πάντων απίθανο είναι με τη μορφή ότι δύσκολα μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Και συγχρόνως αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι συνεχίζεται και σε όλα τα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο στο συμβατικό χώρο, δηλαδή έχει καταφέρει και έχει χτυπάει βαθιά τη Ρωσία σε βάθος, με πλήγματα σε εργοστάσια, με πλήγματα σε γέφυρες, με πλήγματα σε λιμάνια. Αλλά την άλλη πλευρά οι Ρώσοι χτυπάνε με βαλιστικούς πυράβλους που έχει πρόβλημα η Ουκρανία να τους αντιμετωπίσει. Χτυπάνε πολυκατοικίες, υποδομικά συγκροτήματα με αποτέλεσμα να είναι πολλοί οι νεκροί από οικογένειες. Δηλαδή οι νεκροί δεν είναι τόσοι όσους είναι, ξέρω εγώ, το θέμα των Ρώσων. Οι Ρώσοι έχουν μεγάλες απώλειες σε στρατό. Οι Ουκρανοί έχουν απώλειες στους ανθρώπους της καθημερινής ζωής. Γιατί ξαφνικά έχετε πύραυλος, πέσει σε μια πολυκατοικία, γκρεμίζει τρία διαμέρισματα, σκοτώνουν 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Γι' αυτό γίνεται μια διαφορετική κατάσταση. Θεωρώ ότι δύσκολα τελειώνει, είμαστε στον πέμπτο χρόνο. Αυτοί που λέγανε κάποια εδώ στην Ελλάδα ότι θα σταματήσει ο πόλεμος, δεν σταματά εύκολα. Εδώ πλέον δεν ξέρω αν ανατραπεί ο Πούτιν. Και αυτό είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Μην ξεχνάμε τον Πούτιν τον συντηρεί η Κίνα, η Βόρεια Κορέα και κάποιες άλλες κεντρικές δυνάμεις του πλανήτη που τον στηρίζουν. Άρα καταλήγω, Βαγγέλη, ότι θα έχουμε ένα λέμε ακόμα ότι είναι ένας πόλεμος. Δεν είναι σαν το Ιράν, για να κλείσω σε αυτό. Mm-hmm. Το Ιράν έχει άπειρα προβλήματα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση κάποια στιγμή μπορεί κάτι στα στενά του ορμούς να βρεθεί μια τυπική συμφωνία και να τόσο να χαλαρώσει η ένταση, η θερμή. Αλλά στο θέμα της Ουκρανίας, με πολέμους σε όλο το φάσμα, συμβατικό, απειλές, υβριδικό, μη γραμμικούς πολέμους, μαφίες, όπλα τα οποία κινούνται περίεργα, όλα αυτά καταλαβαίνεις.
0: Όλα απλά τα μέτρα.
2: Ναι. Θα συνεχίσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο Θανάσης Δρούγος, κυρίες και κύριοι, διεθνολόγος και ο στρατηγικός αναλυτής που μας μίλησε για όλες τις εξελίξεις και την τεταμένη αυτή κατάσταση που επικρατεί στις σχέσεις της Γερμανίας και όχι μόνο με την Μόσχα.

0: τώρα να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε λίγο στα πιο δικά μας εδώ πέρα και στα ελληνοτουρκικά, στις σχέσεις μας με τη γειτονική Τουρκία, που βλέπουμε να έχει αρκετά αγκάθια το τελευταίο χρονικό διάστημα, να έχουμε ξεφύγει από τα λεγόμενα ήρεμα νερά των ετών που προηγήθηκαν και να έχουμε κάθε τόσο και νέες προκλήσεις από τη γείτονα για την κατάσταση που επικρατεί συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο και όσα γίνονται από την πλευρά της Τουρκίας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών τους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, πάγια θέση της Ελλάδας είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και η ειρηνική επίλυση των διαφορών. Θυμίζουμε ότι είχαμε και νέες προκλήσεις από τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος για ακόμη μια φορά ζήτησε την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Σε δηλώσεις του κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν, ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποίησε πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Σαφές και σε αυστηρό τόνο ήταν το μήνυμα από τον κύριο Γεραπετρίτη από την άτυπη, όπως είπαμε, Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρώπης, ύστερα από αυτήν τη νέα ρητορική πρόκληση του Ερντογάν. Αυτό το οποίο τόνισε είναι ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά και με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της σε οποιαδήποτε επιθετικότητα που προέρχεται, από όπου και αν προέρχεται, γιατί η επιθετικότητα δεν έχει χρώμα, είπε, και οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στεναρά. Ο Ερντογάν μιλούσε σε δημοσιογράφους και εκεί λοιπόν έστειλε το μήνυμα ότι κάνει σοβαρό λάθος όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία. Δεν εποφθαλμιά, λέει, τα εδάφη κανενός η Τουρκία, όμως δεν επιτρέπει και σε κανέναν να καταπατά τα δικαιώματά της και η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτόν τον λαθασμένο δρόμο στον οποίο έχει εισέλθει και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που τελούν υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ναι στο διάλογο με την Τουρκία, αλλά παραμένουν οι κόκκινες γραμμές, είναι το μήνυμα από την πλευρά της Αθήνας. Να ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη μετά από την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου και επιστρέφουμε.
1: Ολοκληρώσαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
0: Εντάξει, παράλληλα με τη ρητορική του Ερντογάν, η Άγκυρα προκάλεσε και με μια παράνομη ναύτεξ από τον αναρμόδιο σταθμό της Ατάλειας, με την οποία αξίωνε να γίνουν έρευνες από το πλοίο Μαρμαρά, νότια του Καστελόριζου, σε περιοχή δηλαδή που είναι ελληνικής αρμοδιότητας και υφαλοκρηπίδας. Η αντίδραση της Αθήνας ήταν άμεση με την έκδοση αντιναύτεξ, η οποία και ακύρωσε την τουρκική. Όπως είπαμε, το μήνυμα από την Αθήνα είναι ναι στο διάλογο με την Τουρκία, οι κόκκινες γραμμές ωστόσο παραμένουν. Ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη.
2: Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο τα ήρεμα νερά.
3: Ναι,
2: επιδιώκουμε το διάλογο, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε το διάλογο. Για εμάς μέσα από το διάλογο υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συζητάμε την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές.
0: Και ο ωστόσο πλησιάζουμε στις 11, άρα και στο δελτίο ειδήσεων το οποίο θα ακολουθήσει να δώσουμε κάποια νέα, κάποιες ευχάριστες ειδήσεις οι οποίες μας έρχονται από τον χώρο του αθλητισμού. Είχαμε δύο ακόμη σημαντικές διακρίσεις για την ελληνική ενόργανη γυμναστική στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο, με τον Αντώνη Τανταλίδη να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του εδάφους και την Αθανασία Μεσίρη να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο άλμα γυναικών. Ο Τανταλίδης πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του εδάφους. Με 13.700 βαθμούς κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό, άφησε πίσω του τον Ιταλό. Η επιτυχία του προσέθεσε ακόμη μια σημαντική διάκριση στην ελληνική παρουσία στην διοργάνωση και επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο του Έλληνα αθλητή. Στο άλμα γυναικών η Αθανασία Μεσίρη κατέκτησε το ασημένιο.

της Ελλάδας χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. Η ομάδα του Ολυμπιακού κατέθεσε ποιότητα και γεμάτες επιλογές ακόμη και από τη δεύτερη γραμμή του rotation του και πέρασε από την ΑΕΛ Αρίνα επικρατώντας της ΑΕΛ με 4-0 στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Οι Πειραιώτες είχαν πολύ καλή εικόνα από την αρχή παρά το γεγονός ότι απειλήθηκαν στο 24 από την προσπάθεια του Νίκο Κυράκη που απομάκρυνε πάνω στην γραμμή ο Κάρμος. Στη συνέχεια έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα του. Στο 34 ο Γκονζάλες με μια καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό ανοίγοντας λογαριασμό με την ερυθρόλευκη φανέλα. Στο δεύτερο ημίχρονο ακολούθησαν τα τέρματα από του Σα στο 50, Μπρούνο στο 54 και Ζωέλ Ρόκα στο 66 που διαμόρφωσαν και το τελικό αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν και από τον αθλητισμό. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε και όσο μπορούμε και βλέπουμε έτσι ευχάριστα να μας έρχονται από τον χώρο του αθλητισμού, σας τα μεταφέρουμε και φαίνεται ότι οι εκπρόσωποι της χώρας μας σε όλα τα, σε όλους τους διεθνείς αγώνες είναι ιδιαιτέρως καλοί πάντοτε και μας χαρίζουν διακρίσεις, χαρές και υπερηφάνεια. Η ώρα όμως πλησιάζει όπως είπαμε 11 και θα πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Είπε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν στόχο των αμερικανικών πληγμάτων. Πρόφυλακοι στέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους, ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρεται σε βίντεο του ο Πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης περιγράφει τη ΔΕΗ ως ασπίδα προστασίας για κάθε οικογένεια, επισημένοντας ότι είναι οικονομικά ισχυρή ώστε να μπορεί να απορροφά τις αυξήσεις στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και να μην τις μεταφέρει στον καταναλωτή. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030, υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος. Γιατί αυτός ο δρόμος θέλει το λαό στη θέση του οδηγού, επόμενος σταθμός Θεσσαλονίκη στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ το Σάββατο, απάντησε στον Πρωθυπουργό με ανάρτησή του στο TikTok ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι διαφθορά ή εντιμότητα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.

0: έθεσε τρεις στόχους για μια νέα εθνική στρατηγική: την αύξηση της παραγωγικότητας, τη σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ισχυρότερη θέση στο νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Τάχθηκε δε υπέρ της θέσπισης πατριωτικής εισφοράς για το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι υποσχέσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ κατά έτος και ότι τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες στο σχολείο του Πασόκ. Συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες στο φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον του εισαγγελέα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός αύριο, βορειά μείως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Στην Αττική θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη, 11 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα, μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί εδώ. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να δούμε τώρα τι γίνεται με το ρεύμα. Ξεκαθάρισε η εικόνα για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Σεπτεμβρίου έπειτα από τις ανακοινώσεις των παρόχων προς την ρυθμιστική αρχή. Εν μέσω σοβαρών διεθνών αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με σημαντική άνοδο στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο, οι πάροχοι παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κλειδώσουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα την τιμή της κιλοβατόρας. Και αυτό βέβαια με τα σταθερά τιμολόγια, έτσι στα πράσινα τιμολόγια χρεώσεις ξεκινούν από τα 14,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα και φτάνουν τα 21,7. Η μεγάλη απόκληση καθιστά αναγκαία την προσεκτική σύγκριση των προγραμμάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προσφορές στα σταθερά, τα μπλε τιμολόγια, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα κλειδώματος της τιμής για έναν χρόνο ή ακόμη και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η χαμηλότερη διαθέσιμη χρέωση διαμορφώνεται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ενώ στην αγορά υπάρχουν προγράμματα που φτάνουν ακόμη και τα 36 λεπτά. Γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρξει σημαντική έρευνα αγοράς από την πλευρά του κάθε καταναλωτή προτού αποφασίσει και αφού συνυπολογίσει και όλες τις παραμέτρους, πάγια και λοιπές ενδεχόμενες χρεώσεις. Τώρα να πούμε ότι στη μείωση του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα απόψε με ένα βίντεο που ανήρθησε στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Θέλω να σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες, που μπορεί να μην τη γνωρίζετε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Με πάγιο μόλις 3,5 λεπτά. Αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς, που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή. Ικανή να απορροφά η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή. Μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της Χρεοκοπίας. Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Τη ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Θα παραμείνουμε σε ειδήσεις από το οικονομικό ρεπορτάζ τρίτη μέρα σήμερα για τις νέες μειώσεις, τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και καθημερινά στη λίστα προστίθενται και επιπλέον κωδικοί. Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, μιλώντας στο Earth News, είπε ότι εξετάζονται προτάσεις για την προσθήκη επιπλέον κωδικών μέσα στο επόμενο διάστημα και έδωσε απάντηση και στην κριτική για ανατιμήσεις πριν έρθουν οι μειώσεις.
2: Έχουμε ήδη προτάσεις και για περισσότερα και να μπουν και εμβόλυμα μέσα στο δίμηνο. Το εξετάζουμε. Εμείς το βλέπουμε θετικά, οπότε θα έχουμε και μεταβολές. Όπως επίσης αλλάζουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς.
0: Στη συμφωνία για τη μείωση των τιμών αναφέρθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του συνεδρίου των Εγών στην Βεργίνα Ημαθίας.
3: Δεν ισχυριζόμαστε ότι είναι μαγική συνταγή, αλλά δεν θα αφήσουμε κιόλας κάθε λαϊκιστή να μειώνει κάθε προσπάθεια. Θαυματοποιοί δεν είμαστε, αλλά όσο κακό είναι κάποιος να παριστάνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, άλλο τόσο κακό είναι και η μικροψυχία και η ισοπαίδωση κάθε θετικής πρωτοβουλίας.
0: Ένα επιπλέον σημαντικό ζήτημα είναι αυτό του στεγαστικού, τα σχέδια της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του, αλλά και ενδεχόμενες εξαγγελίες τώρα από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ για το συγκεκριμένο θέμα, θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ από την Ραλού Αλεξοπούλου.
4: Ένα πρόβλημα το οποίο δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη γενικότερα. Και γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βρεις σπίτι. Ακόμα και αν το βρεις, χρειάζεται να πάρεις ένα δάνειο που το πληρώνεις ακριβά. τουλάχιστον ένα επιτόκιο 3,5 με 4%. Και μάλιστα το επόμενο διάστημα φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποφασίσει νέα άνοδο των επιτοκίων. Έτσι λοιπόν, με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ένα νέο σπίτι μου. Δεν το είχε αποκλείσει στο πρόσφατο παρελθόν. Φαίνεται ότι αυτή τη φορά θα το ακούσουμε να λέει ότι θα υλοποιηθεί. Με στόχο βέβαια να διωθεί η δυνατότητα δανεισμού νέους, οικογένειες με παιδιά, με ευνοϊκότερα επιτόκια από αυτά που θα έχουμε στην αγορά. Και για να μπορέσει ο κόσμος και πιο εύκολα να αγοράσει ένα κίνητο, δεδομένου ότι φαίνεται θα έχουμε παράταση στο μέτρο της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για αγορά ακινήτου, όπως και για το φόρο υποραξίας, λύγει το στο τέλος του 2026, να έχουμε παράταση και για το 2027, όπως επίσης και φοροαπαλλαγές για τους ιδιοκτήτες που έχουν κλειστά ακίνητα και τα δίνουν για μακροχρόνια μίσθωση.
0: Θα φύγουμε τώρα από την οικονομική επικαιρότητα για να περάσουμε στην πολιτική, όπου κυριαρχεί αυτή η αντιπαράθεση εν όψει της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, μια αντιπαράθεση που όσο πλησιάζει η μέρα και των εξαγγελιών από τον Πρωθυπουργό, το ερχόμενο Σάββατο θυμίζουμε, εδώ θα είμαστε για να τα λέμε, οξύνεται η αντιπαράθεση αυτή, ενώ σήμερα είχαμε και την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα, του οικονομικού προγράμματος, το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, παρουσίασε από την Θεσσαλονίκη ο πρώην Πρωθυπουργός, και τώρα θα τα δούμε όλα μαζί. Πάμε αρχικά να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη για τα μηνύματα που έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος προανήγγειλε ότι έρχονται στη ΔΕΘ φοροελαφρύνσεις, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για λεφτά από μονόπολη για αυτά που τάζει, αναφορικά με τις οικονομικές της υποσχέσεις. Για ψέματα και επικοινωνιακά τεχνάσματα μιλούν τα κόμματα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μίλτο Σακελάρη και τα μηνύματα που έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το καλάθι μέτρων της ΔΕΘ.
5: Ο κύριος Μαρινάκης περιέγραψε το πλαίσιο των μέτρων το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όπως επίσης και οι οικογένειες με παιδιά, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Θα έχουμε κανονικά φοροελαφρύνσεις που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μαρινάκης από εκεί πέρα έστρεψε τα βέλη του στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μίλησε για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, περιέγραψε επί της ουσίας πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να σχολιάσει τα λεφτά από τη μονόπολη. Κληθείς να σχολιάσει μάλιστα και την παρουσίαση οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ έστρεψε τα βέλη του και κατά του Πασόκ.
6: Θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσης. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν άμεσα ή έμεσα, γιατί υπάρχουν έμεσες αυξήσεις εισοδημάτων όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις, και τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η φιλοσοφία των μέτρων είναι στραμμένη σε δύο κατηγορίες συμπολιτών μας που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν λόγω και των πολλών κρίσεων παραπάνω από τους υπόλοιπους. Η πρώτη κατηγορία είναι οι συνεπείς. Και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που λέμε μεσαία τάξη. Βαφτίζει το φαινόμενο αυτό ως ακρίβεια Μητσοτάκη. Απλά είναι λαϊκισμός. Η ουσία ποια είναι, και αυτό νοιάζει τον κόσμο. Να μπορείς, χωρίς λες ότι γεννώνται από κάπου λεφτά, ναι, από την απόδοση της οικονομίας, να δημιουργείς τις συνθήκες ούτως ώστε ο κόσμος να παίρνει πίσω όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε. Αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ακούσει και
7: θα
6: από
7: πούμε και αυτά
6: το Πασόκ και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη.
0: Στην Κρήτη τώρα, ο Νίκος Ανδουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την στεγαστική της πολιτική αλλά και για το ζήτημα των κόκκινων δανείων, στο οποίο στάθηκε ιδιαίτερα. Να πούμε ότι την Κρήτη επέλεξε το Πασόκ να δώσει το πολιτικό του στίγμα με αφορμή και την αυριανή επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου. Γεύμα στα στελέχη του Πασόκ παρέθεσε στο ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
8: Εμείς για τα κόκκινα δάνεια είπαμε πράγματα πάρα πολύ απλά και συγκεκριμένα, διότι είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που αφορά εκατομμύρια Έλληνες, ο εκβιασμός από τα funds και τους services. Εμείς τις λέμε δίκαιες, βιώσιμες λύσεις για να μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της, να μπορεί να υπερασπιστεί την περιουσία της και να μην είναι όμοιρος και αδύναμη μπροστά σε αυτούς τους μηχανισμούς οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας επί της κυβερνήσεως του κ. Τσίπρα και σήμερα βλέπουμε να έχουν οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα την κοινωνία και η Νέα Δημοκρατία μένει άπραγη.
0: Για την οικονομία, την ακρίβεια και τα μέτρα της ΔΕΘ μένεται η κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ακούμε από την Βουλή του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα.
7: Το μόνο που έχετε να επιδείξετε για την ακρίβεια είναι οι συμφωνίες της κοροϊδίας που κάνετε με μεγαλοεπιχειρηματίες, χωρίς να αγγίζετε ούτε στο ελάχιστο τους τεράστιους τζίρους από την τρελή κερδοφορία τους και που πραγματικά προκαλούν οργή στους εργαζόμενους που βιώνουν την κατάσταση στην πραγματική ζωή, μέσα στο σούπερ μάρκετ και όχι στην εικονική πραγματικότητα που δημιουργούν τα φιλικά σας μέσα ενημέρωσης.
0: Πήρα και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, στην Βουλή με αφορμή την Συμφωνία Μείωσης των Τιμών.
9: Το κόλπο του Έλληνα Πρωθυπουργού ξεσκεπάστηκε. Ανακοινώνει τον Ιούνιο μέτρα για τον Αύγουστο. Ότι παίρνει μέτρα για τις τιμές των προϊόντων. Αφήνει τρεις μήνες ανεξέλεγκτες τιμές, ανεβαίνουν 40%, κάνει και μια μείωση 5% και έκανε τη δουλειά του.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι η ακρίβεια δεν κρύβεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα και ρωτά γιατί η κυβέρνηση προτιμά να εισπράττει από την ακρίβεια αντί να μειώσει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό αναφέρθηκε μιλώντας στη Βουλή και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
10: Ο πληθωρισμός 3,7 τον Αύγουστο και οι τιμές στα καύσιμα όλα τα καταβροχθίζουν. Οι έρευνες του ΟΣΑ για την επιβάρηση του Έλληνα στις δαπάνες υγείας και εκπαίδευσης μας δείχνουν στα χειρότερα επίπεδα.
0: Να πάμε τώρα στον Αλέξη Τσίπρα και το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης που παρουσίασε στην Θεσσαλονίκη. Απάντησε στα σχόλια που ακούστηκαν σχετικά με την χρονική συγκυρία για την παρουσία του στην ΔΕΘ, λέγοντας ότι την επόμενη φορά που θα έρθω θα ρωτήσω τον Πρωθυπουργό πότε να μιλήσω, πριν ή μετά από εκείνον, και όχι μόνο αυτό, αποφάνθηκαν κιόλας ότι το πρόγραμμά μας είναι υπερκοστολογημένο, είπε. Ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έκανε λόγο για νέο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, θέτοντας το δίλημα των επόμενων εκλογών, και κατηγόρησε την κυβέρνηση για μια οικονομία με χαμηλούς μισθούς, αδύναμη παραγωγή και τον πλούτο να συγκεντρώνεται στους λίγους, τονίζοντας ότι χρειάζεται αλλαγή αναπτυξιακής στρατηγικής. Να τον ακούσουμε.
11: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα: διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. Η βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι μία: να τελειώνουμε με αυτό το σάπιο σύστημα. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι η χώρα μας πριν απ' όλα χρειάζεται μια ηθική επανάσταση. Και αυτό σημαίνει τρεις λέξεις με πραγματικό περιεχόμενο: διαφάνεια, έλεγχος, λογοδοσία.
12: Earth News Radio 105,8.
0: Τώρα, είχαμε απάντηση στον κύριο Τσίπρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αρχικά να πούμε, όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης, όσων εξήγηλε τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα, κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και πατριωτικοί φόροι, οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Άρχισε και πάλι να τάζει ανεξέλεκτα νέες παροχές, αγνοώντας κάθε ευρωπαϊκό κανόνα οροφής δαπανών, ακριβώς με την ίδια συνταγή του αξέχαστου προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014. να πούμε ότι οι κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι χάσαμε το λογαριασμό με μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δις. Τα μέτρα που παρουσίασε παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδου με τα μέτρα λιτότητας του αχρίαστου τρίτου μνημονίου, την υπερφορολόγηση και εξόντωση τόσο της μεσαίας τάξης όσο και των οικονομικά αδύναμων. Και όσα μπορέσαμε, από όσα μπορέσαμε να καταγράψουμε μέσα στην ασάφεια των όσων είπε και γίνεται μια αποδόμηση σε κάθε ένα από αυτά τα οποία έθεσε ως προτεραιότητες στο πρόγραμμά του ο Αλέξης Τσίπρας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ, Air News Radio, στο τέλος της μέρας συντονισμένη μαζί μέχρι και τις 12 για τα επόμενα 33 περίπου λεπτά, και πράσινο φως για τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό των νησιών μας άναψε η Κομισιόν με ένα πακέτο επενδύσεων 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ που υπόσχεται λιγότερη εξάρτηση από το πετρέλαιο αλλά και περισσότερη από την λεγόμενη καθαρή ενέργεια. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μαρία Δεμερτζιάν, στο οποίο μιλά και ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
1: Σε υποδομές, κυρίως ενεργειακές, αλλά και σε προγράμματα αυτοκατανάλωσης θα διατεθούν τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπει το επενδυτικό σχέδιο για τα νησιά. 977 εκατομμύρια ευρώ έχουν προϋπολογιστεί για έργα ανανεώσιμων πηγών με αποθήκευση ενέργειας, με την έμφαση όμως να δίνεται σε μικρά φωτοβολταϊκά για κατοικίες, επιχειρήσεις, δημόσια κτίρια όπως σχολεία και νοσοκομεία, αλλά και για αγροτικές εγκαταστάσεις.
2: Με ισχυρές διεθνείς συνεργασίες και συγκεκριμένα έργα, ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και χτίζουμε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για όλους.
1: Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των 12 νήσων του Βορειοανατολικού Αιγαίου αλλά και επιμέρους νησιών θα απορροφήσουν 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. 56 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ 200 εκατομμύρια θα διατεθούν για φράγματα και ταμιευτήρες νερού. Από τα 2,3 δισεκατομμύρια, τουλάχιστον τα 2 θα προέλθουν από το Κουμπαρά, που δημιουργεί η πώληση των 25 εκατομμυρίων δικαιωμάτων ρήπων που δεσμεύτηκαν προετών για την Ελλάδα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος συναντήθηκε με την Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άλισον Χούκερ, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις προεργασίες του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, όπου ο τομέας της ενέργειας έχει πρωτεύοντα ρόλο.
2: Η συζήτησή μας επικεντρώθηκε στον τομέα της ενέργειας, που αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Την ενημέρωσα για τις θετικές εξελίξεις στην πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
1: Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν έργα ενίσχυσης του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου.
0: Και πριν περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμού σε στενά Τραμπ, παρά το γεγονός ότι η κρίσιμη αυτή θαλάσσια δίωδος παραμένει αντικείμενο διαμάχης εν μέσω του πολέμου με το Ιράν. Ο ίδιος πάντως είπε ότι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν πρόκειται να διαρκέσουν πολύ. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ και πάλι στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στη μείωση της τιμής σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρεται σε βίντεο του ο Πρωθυπουργός. Κρατάμε τις τιμές χαμηλά σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, αναφέρει, και περιγράφει τη ΔΕΗ ως ασπίδα προστασίας για κάθε οικογένεια. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030, επόμενος σταθμός Θεσσαλονίκη, στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ το Σάββατο, απάντησε στον Πρωθυπουργό με ανάρτησή του στο TikTok ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι διαφθορά ή εντιμότητα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι όσο πιο πολλά υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός που θέλει να φορτώσει φορολογούμενους στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με το Ρώσο ομολογό του Βλάντιμιρ Πούτιν, όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και στο τέλος της ημέρας. Να πάμε λίγο σε μια είδηση από το δικαστικό ρεπορτάζ. Μας έρχεται στο ίδιο έργο θεατές, λοιπόν. Βρέθηκαν οι ελεγκτές της λεγόμενης αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Μέσα σε λίγες μόλις ημέρες διαπίστωσαν και μια δεύτερη απάτη με την ίδια μεθοδολογία στο νησί της Κρήτης, η Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Είναι στο ρεπορτάζ.
1: Δύο υποθέσεις μέσα σε λίγες ημέρες, πανομοιότυπες, με ίδια χαρακτηριστικά και στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Αυτό σήμανε συναγερμό στις αρχές. Θα ξεκινήσω από τα στοιχεία της τελευταίας, όπως την αποκάλυψε η έρευνα των έμπειρων στελεχών της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι υπάλληλοι του Δήμου Ανατολικής Κρήτης, ενός Δήμου στην Ανατολική Κρήτη, πήγαν να πληρώσουν δαπάνες του Δήμου σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, βάζοντας έναν IBAN, θεωρώντας ότι πληρώνουν σε λογαριασμό που ανήκει σε ελληνική τράπεζα. Δεν ήταν όμως ελληνική τράπεζα, ήταν ένας ιστότοπος που είχαν φτιάξει κάποιοι επιτίδιοι που προσομοίαζε σε ελληνική τράπεζα. Μέσα σε λίγα λεπτά, ακαριαία, υφάρπαξαν τα χρήματα αυτά. Μεγάλο ποσό, μισό εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 6 ημέρες, και βεβαίως αυτά τα χρήματα κατέληξαν σε λογαριασμούς τους στο εξωτερικό. Στην προηγούμενη υπόθεση που είχαμε, λίγες ημέρες νωρίτερα, στην περιφέρεια της Κρήτης, με θύματα αυτή τη φορά τους υπαλλήλους της περιφέρειας. Με τον ίδιο τρόπο πήγαν να πληρώσουν σε ανύπαρκτους τραπεζικούς λογαριασμούς. Εκεί οι επιτίδιοι κατάφεραν να υφαρπάξουν μέσα σε λίγες ημέρες 152.000 ευρώ με 55 κατακερματισμένες σπασμένες συναλλαγές με μικροποσά, έτσι ώστε να κρύψουν τα ψηφιακά τους ίχνη. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι ένα σημαντικό ποσό έχει ήδη ανακτηθεί από τους ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται και για τα υπόλοιπα ποσά.
0: Φεύγουμε από το δικαστικό ρεπορτάζ τώρα για να έρθουμε και πάλι σε μια είδηση που προέρχεται από τον αθλητισμό. Έχουμε καθυστέρηση στην επανέναρξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη στην Τούμπα, αφού τα καιρικά φαινόμενα δεν επέτρεψαν τη συνέχιση της αγωνιστικής δράσης. Για 2 Σεπτέμβρη ήταν σπάνιες οι εικόνες εκεί κατά τη διάρκεια του αγώνα των δύο ομάδων για το κύπελο. Το ντέρμπι λοιπόν διεξάγονταν από την αρχή με βροχή, η οποία όσο περνούσε ο χρόνος γίνονταν όλο και πιο έντονη. Στο ημίχρονο μάλιστα τα πράγματα έγιναν πολύ χειρότερα, ενώ υπήρχε και έντονος άνεμος. Ο διαιτητής Πολυχρόνης διαπίστωσε πως δεν ήταν δυνατή η άμεση επανέναρξη του αγώνα και έστειλε τους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια. Μετά από μερικά λεπτά κάλεσε πίσω τους ποδοσφαιριστές και το παιχνίδι συνεχίστηκε έστω και υπό αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Τώρα να έρθουμε σε μια είδηση που έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν μετατραπεί σε μάστιγα και θέτουν στο μικροσκόπιο συνήθως ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, σε βάρος τους στο μεγαλύτερο ποσοστό. Πραγματοποιούνται αυτού του είδους οι απάτες και δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί συνάνθρωποι μας που ακόμη και τώρα που τα λέμε, τα ξαναλέμε, καταφέρουν οι επιτίδιοι να τους κάνουν θύματά τους. Σε κακούργημα λοιπόν μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τέτοιου είδους τηλεφωνικές απάτες, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τόνισε ότι υπάρχει συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσα από την οποία προωθούνται αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ώστε οι απάτες οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος να μετατραπούν σε κακουργηματικές πράξεις με ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα. Τόνισε μάλιστα ότι δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις απάτες με θύματα ηλικιωμένα άτομα, αυτό που λέγαμε ακριβώς, ότι είναι τα περισσότερα από τα θύματα που αντιμετωπίζουν τους επιτίδιους αυτά τα τελευταία χρόνια. Το βλέπουμε όλοι γύρω μας, αλλά και μέσα από το ρεπορτάζ δημοσιογραφικά μιλώντας. Για την πάταξη αυτού του φαινομένου λοιπόν λοιπόν συγκροτείται ειδική ομάδα στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα αποτελείται από εξειδικευμένους αξιωματικούς και θα εστιάζει αποκλειστικά στην εξάρθρωση των κυκλωμάτων που εξαπατούν πολίτες. Παράλληλα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε το φαινόμενο ως επιδημία που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, ότι δεν περιορίζεται δηλαδή μονάχα στον ελλαδικό χώρο, με τα οργανωμένα δίκτυα να αποκομίζουν μεγάλες περιουσίες με πολύ εύκολο τρόπο. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου έχει ήδη προγραμματιστεί, σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ευρεία σύσκεψη για την ερχόμενη εβδομάδα με συναρμόδιους φορείς, όπως είναι οι τράπεζες και ο ΔΔΕ, γιατί πολλές φορές εμπλέκεται και ο ΔΔΕ. Από τους επιτίδιους λένε ότι είναι τεχνικοί οι οποίοι έρχονται για να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα κλπ. Είμαστε πάντοτε πολύ επιφυλακτικοί και δεν είναι ντροπή να ζητήσουμε και κάποια ταυτότητα στον τεχνικό, ο οποίος θα μας καλέσει να του ανοίξουμε την πόρτα, γιατί κάποιο πρόβλημα έχει παρουσιαστεί και έχει έρθει από την ΔΔΕ, από την ΕΙΔΑΤ κλπ. Οπότε αυτά από τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ο οποίος να πούμε επίσης ότι αναφέρθηκε στα αλκοτέστ και στα αποτελέσματα τα οποία έχουν φέρει. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι γύρω μας, στο περιβάλλον μας, έχουμε δει το πως έχουν αλλάξει πια οι συνήθειες. Σε 1,7 εκατομμύρια ανήλθαν οι έλεγχοι αλκοόλ που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα μέσα στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, έναντι 860.000 το αντίστοιχο διάστημα το 2025, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκαν, το επεσήμανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Μίλησε μάλιστα σε εκδήλωση με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη κινείται, μια πόλη με ασφαλείς και σύγχρονες μετακινήσεις». Έγινε εν όψη της ΔΕΘ. Υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των τροχονομικών ελέγχων έχει ήδη αποδώσει αποτελέσματα στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό των οδηγών που αντιμετωπίζονταν να βρίσκονται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ κυμαίνονταν στο 5-7%, ενώ πέρυσι περιορίστηκε στο 2,7%, και στο πρώτο οκτάμηνο φέτος έχουμε την καταγραφή των ποσοστών αυτών στο 0,7%. Σκεφτείτε το λίγο, ήταν 5-7% οι παραβάτες, πέρυσι έγινε 2,7 και μέσα στο οκτάμηνο φέτος είναι στο 0,7%. Αυτό είναι μια νίκη υπερχαρακτηριστικά και είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που ασκείται και αποδίδει αποτελέσματα σώζοντας ζωές. Αυτό είναι και το σημαντικό, το ότι πραγματικά η έλλειψη και ενός ακόμη από τους δρόμους μας οδηγού που να οδηγεί πιωμένος είναι μια επιτυχία για όλους. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στη συνολική εικόνα της οδικής ασφάλειας. Υπό το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν 142 λιγότεροι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα, 80 λιγότεροι βαριά τραυματίες και πάνω από 200 λιγότερες περιπτώσεις ελαφρά τραυματιών σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, το οποίο και επικαλέστηκε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην σημασία εντατικοποίησης των ελέγχων από την τροχέα, αλλά και στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, σημειώνοντας ότι η πολιτική για την οδική ασφάλεια συνδυάζει την επιχειρησιακή δράση με το νομοθετικό πλαίσιο. Αναφερόμενος στην Θεσσαλονίκη, μίλησε για τη λειτουργία του μετρό, την επέκτασή του προς την Καλαμαριά, το συνέδεσε με την ολοκλήρωση των έργων και την ανάγκη λήψης πολιτικών αποφάσεων για να γίνουν πραγματικότητα. Αναφέρθηκε στην δολοφονία, στο περιστατικό με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη και στον τραυματισμό της Αφροδίτης Νέστορα. Εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια, σημείωσε ότι για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί κατηγορούμενοι και υποστήριξε ότι όσοι συνδέονται με τις υπόλοιπες επιθέσεις θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Η δημοκρατία δεν εκδικείται, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει δίκαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Υποστήριξε ότι στην Θεσσαλονίκη συντελείται σημαντική δουλειά στον τομέα της ασφάλειας με επιχειρησιακές δράσεις που, όπως είπε, συμβάλλουν στη μείωση της εγκληματικότητας, και μίλησε και για το μετρό και την αστυνομική παρουσία εκεί. Αναφέρθηκε στην ασφάλεια, στους χώρους και στους σειρμούς του μετρό, σημειώνοντας ότι οι αστυνομικοί βρίσκονται καθημερινά στους σταθμούς και μέσα στους σειρμούς όμως, με στόχο την πρόληψη της παραβατικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των επιβατών. Η ασφάλεια είναι μείζον αγαθό σήμερα, είναι το μέγα αίτημα και είναι το πολύ σπουδαίο συνταγματικό δικαίωμα, τόνισε ο κ. Χρυσοχοίδης, λέγοντας ότι η Θεσσαλονίκη κινείται με ασφάλεια, με ταχύτητα, οικονομικά με ανάπτυξη και μεγάλες υποδομές, πολιτισμικά με μεγάλες εκδηλώσεις. Έκανε και πολιτική αναφορά, εκτιμώντας ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει, όπως είπε, συντριπτική απάντηση και νίκη για την Νέα Δημοκρατία. Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα σε μια μικρή μουσική γέφυρα.

0: News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι στο τέλος της μέρας. Ο Βαγγέλης Αρής είναι στο μικρόφωνο, η Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις εξαιρετικές μουσικές μας επιλογές. Τώρα να περάσουμε λίγο εκτός συνόρων για να δούμε κάποιες ειδήσεις που τρέχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπως είπαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι οι νέες επιχειρήσεις στο Ιράν δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ. Δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό, είπε, μετά από τις σφοδρότερες ανταλλαγές πυρών που είχαμε μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης από τον περασμένο Ιούλιο. Μίλησε με δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος εκεί στο Οβάλ γραφείο. Ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να τον καταστρέψουν. Επίσης ότι εργαζόταν για να αποκαταστήσει το Ιράν τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν επίσης στόχο των αμερικανικών πληγμάτων. Εξουδετερώσαμε όλον τον νέο εξοπλισμό που προσπαθούσαν να κατασκευάσουν κατά μήκος των στενών του Ορμούζ, είπε. Κάποιον αμυντικό, άλλον επιθετικό. Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε ακόμη μία όποτε το θελήσουμε. Ακόμη ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν τα πάντα στο Ιράν, καθώς δεν μπορούν να πάνε ούτε στο μπάνιο χωρίς να τους δούμε. Αυτό ήταν το μήνυμα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως είπαμε, είπε κιόλας ότι έχει την πρόθεση να μετονομάσει τα στενά του Ορμούζ σε στενά Τραμπ. Πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά αλλαγών γεωγραφικών ονομασιών που έχει προτείνει ο Τραμπ. Έρχεται μια εβδομάδα περίπου αφού έδωσε εντολή να μετονομαστεί η λίμνη Οντάριο του Καναδά σε λίμνη Αμερική, εν μέσω του εμπορικού, θυμίζουμε, πολέμου που έχει ήδη με τον Καναδά ανοίξει, έτσι, αυτό το μέτωπο. Επίσης έχει μετονομάσει τον κόλπο του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής την πρώτη μέρα της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, Γενάρη του 2025. Βέβαια ούτε το Μεξικό αλλά ούτε και ο Καναδάς έχουν αποδεχθεί τις αλλαγές αυτές. Πολλές από τις προηγούμενες αλλαγές ονομασιών ξεκίνησαν ως χιουμοριστικά σχόλια από τον Αμερικανό πρόεδρο, προτού τελικά προχωρήσει και στην υλοποίησή του. Στις τελευταίες εβδομάδες έχει επανειλημμένα διατυπώσει την απειλή να διεκδικήσει την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς, δημοσιεύοντας και χάρτη στον οποίο η θαλάσσια δίωδος εμφανίζεται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο το Ιράν έχει κλείσει το κρίσιμο αυτό πέρασμα, από το οποίο διέρχεται το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου, ως αντίπεινα για τον πόλεμο που ξεκίνησε ο Τραμπ και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι τιμές του πετρελαίου βέβαια αυξάνονται, όπως βλέπουμε και πάλι, και δυστυχώς αναμένεται και στην Αγγλία να δούμε επιπλέον αυξήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς που γνωρίζουν. Τώρα να πούμε ότι είχαμε και στην Μάλτα μια εξέλιξη. Αθώθηκε ο επιχειρηματίας Φένερ, που είχε κατηγορηθεί ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας της δημοσιογράφου Καρουάνα Γκαλιζία. Ο Μαλτέζος επιχειρηματίας που κατηγορήθηκε ότι ανέθεσε την δολοφονία της ερευνητικής δημοσιογράφου αθώθηκε λοιπόν απόψε έπειτα από μια δίκη που διήρκεσε 2 μήνες. Δικάζονταν για συνέργεια σε δολοφονία και για την μικρότερη κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την διάπραξη δολοφονίας. Αν κρίνονταν ένοχος, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή έως και ισόβιας κάθερξης. Ο Φένερ αθωώθηκε και από τις 2 κατηγορίες με ψήφους 8-1 μετά από 8 ώρες διαβουλεύσεων της Επιτροπής Ενόρκων. Η δολοφονία της Γκαλιζία τον Οκτώβρη του 2017 είχε συγκλονίσει την Μάλτα και την Ευρώπη, πυροδότησε πολιτική θύελα μάλιστα στη χώρα και έστρεψε την διεθνή προσοχή στην αστυνομία και την δικαιοσύνη της. Τα μέλη της οικογένειας του Φένερ φώναζαν από χαρά, ενώ οι συγγενείς της δημοσιογράφου έκλαιγαν στην κατάμεστη αίθουσα του δικαστηρίου στην Βαλέτα στο άκουσμα της απόφασης. 9 χρόνια μετά τη βίαιη δολοφονία της, οι θεσμικές αδυναμίες που επέτρεψαν την δολοφονία παραμένουν ανεπίλυτες και χωρίς μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με το σχόλιο που έκανε η οικογένεια της αδικοχαμένης συναδέλφου. Τώρα να επιστρέψουμε και λίγο στα δικά μας για να δούμε ένα θέμα που αφορά την δική μας εδώ δικαιοσύνη, το δικαστικό ρεπορτάζ και πάλι στην εισαγγελία εφετών της Λάρισας. Λοιπόν, προσέφυγαν συγγενείς εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, ζητώντας να ασκηθεί έφεση κατά της δικαστικής απόφασης που οδήγησε στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης μέχρι και την δίκη του. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μάνια Γκουσιάρη.
1: Όπως μας ενημέρωσε ο γιος της μίας από τις 5 νεκρές εργάτριες του Βιολάντα από το προάστιο Καρδίτσας της Σταυρούλας Μπουκοβάλα, και οι υπόλοιπες 3 οικογένειες αναμένεται και αυτές να καταθέσουν το αντίστοιχο αίτημα τις επόμενες ημέρες στα δικαστήρια. Είναι μια απόφαση που τους ευνηδίασε. Όπως λένε, μόλις τον περασμένο Ιούνιο, πριν από 2 μήνες, η απόφαση ήταν απορριπτική και έλεγε ότι πρέπει να παραμείνει στη φυλακή προσωρινά ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης. Τώρα αναρωτιούνται τι άλλαξε μετά από 2 μήνες. Κανένα νέο δεδομένο δεν δικαιολογεί αυτή την απόφαση. Γι' αυτό και προσφεύγουν στο αίτημα αυτό για επανεξέταση και έφεση κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Ήταν το μόνο που μας παρηγορούσε και το μόνο που μαρτυρούσε, μας είπαν οι συγγενείς των νεκρών εργατριών, ότι αναγνωρίζεται η ευθύνη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα για το τραγικό αυτό δυστύχημα, καθώς υπάρχουν τα πορίσματα και όλα τα στοιχεία που δείχνουν ότι γνώριζε και δεν έλαβε τα μέτρα που έπρεπε, έτσι ώστε να αποφευθεί εκείνη η φωνική έκρηξη του Γενάρη του 26 που προκλήθηκε, υπενθυμίζουμε, μετά από πολύμηνη διαρροή προπανίου στους σωλήνες της εγκατάστασης στο κεντρικό εργοστάσιο της Βιολάντα. Το εργοστάσιο εξακολουθεί να δουλεύει, όχι το κεντρικό, τα υπόλοιπα 3, και με αυτή την έννοια οι συγγενείς θεωρούν ότι ο ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της Βιολάντα είναι ύποπτος για τέλεση παρόμοιων δικημάτων, όπως δήλωσαν.
0: Θυμόμαστε δημοσιογραφικά σαν να είναι χθες εκείνη την ημέρα. Ήταν ξημερώματα 26 Ιανουαρίου που σημειώθηκε η έκρηξη και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο αυτό. Κατά την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη ισχύουν περιοριστικοί όροι και μέχρι την τακτική δικάσιμο για το δυστύχημα αυτό το τραγικό θα ισχύουν. Εν τω μεταξύ επιβεβαιώνονται από την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους τα αρχικά ευρήματα τα οποία έκαναν λόγο, θυμίζουμε, για εκτεταμένη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο όπου η έκρηξη κόστισε τη ζωή στις 5 εργαζόμενες. Υπήρχαν αρκετά ζητήματα εκεί τα οποία προέκυψαν στην συνέχεια από τις έρευνες. Εντοπίστηκαν και διαβρώσεις. Η έκθεση αναφέρει ότι τμήμα της υπόγειας σωλήνωσης που συνέδεε τις 2 υπέργειες δεξαμενές παρουσίαζε σημάδια εξωτερικής διάβρωσης και η φθορά αυτή χαρακτηρίζεται επιφανειακή, αποδίδεται στην υγρασία του εδάφους και στην παρουσία υδατοδιαλυτών εκεί διαφόρων στοιχείων.

0: Ιούλη για τον καιρό που θα επικρατήσει αύριο στη χώρα.
1: Την Πέμπτη περιμένουμε αρχικά μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και γύρω από τα ορεινά θα είναι ισχυρά. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά και τα βόρεια, τους 30 με 33 βαθμούς και στα δυτικά και την Πελοπόννησο έως 35 με 36. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι είναι πιθανές λίγες μπόρες στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
0: Και θα κλείσουμε λέγοντάς σας ότι την πιθανότητα η ανθρωπότητα να καταφέρει να ταξιδέψει στο διάστημα με πολύ λογικές τιμές εκτίμησε ο Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι σε θέση να αναπτύξει τις δικές της επανδρομένες διαστημικές πτήσεις, οι οποίες κοστολογικά δεν θα είναι απαγορευτικές για όποιον επιθυμεί να ταξιδέψει στο διάστημα. Και με αυτήν την είδηση ολοκληρώνεται η εκπομπή μας εδώ. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής ήταν στο μικρόφωνο, η Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Ισχυρίστηκε ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν στόχο αμερικανικών πληγμάτων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση της Κυψέλης. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρθηκε σε βίντεο του ο Πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης περιγράφει τη ΔΕΗ ως ασπίδα προστασίας για κάθε οικογένεια, επισημένοντας ότι είναι οικονομικά ισχυρή ώστε να μπορεί να απορροφά τις αυξήσεις στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και να μην τις μεταφέρει στον καταναλωτή. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος, γιατί αυτός ο δρόμος θέλει το λαό στη θέση του οδηγού. Επόμενος σταθμός Θεσσαλονίκη, στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ το Σάββατο, απάντησε στον Πρωθυπουργό με ανάρτησή του στο TikTok ο Δημήτρης Κουτσούμπας. «Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι διαφθορά ή εντιμότητα», τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Έθεσε τρεις στόχους για μια νέα εθνική στρατηγική: την αύξηση της παραγωγικότητας, τη σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο και ισχυρότερη θέση στο νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Στάχθηκε υπέρ της θέσπισης πατριωτικής εισφοράς για το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι υποσχέσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το έτος υλοποίησής τους και την αξιολόγηση

0: σε την μπάνκα στον αέρα. Ο λογαριασμός βγαίνει, κυβερνητική αριθμητική όχι, η απάντηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, το σχόλιο του Πασόκ. Συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στο Μύτη Καβιωτίας, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Θα παραμπιπτούν σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός για σήμερα. Βορειάνε μείωσε 7 μποφόρ στο Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

12 και 10 πρώτα λεπτά και 8 δευτερόλεπτα τώρα που μιλάμε. Earth News Radio 105,8, ξημέρωμα 5ης 3 του Σεπτέμβρη. Α, ναι, οκ. Okay. Με τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο, να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας και σήμερα. Και αύριο μάλλον, ποιος να ξέρει. Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής. Βλέπεις έναν αγώνα ή τον ακούς τέλος πάντων και είναι η ομάδα σου και αγωνιάς και λες τι θα γίνει, ανοίγει ο ουρανός. Γιατί? Πουρκουά, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, εντάξει, σου λέει άνοιξαν οι ουρανοί στη Τούμπα, θέλει να σου πει κάτι το σύμπαν. Γιατί δεν το ακούς το σύμπαν? Πουρκουά, δεν το ακούς. Σήμερα θα σας μιλάω και στα γαλλικά εκτός από τα αγγλικά. Να δείξουμε τις ικανότητές μας. Σου λέει, ναι, από την αρχή ξεκίνησε με βροχή. Λες, εντάξει, βροχή είναι, τι να κάνει. Επέρναγε η ώρα, γινόταν πιο έντονη η βροχή. Στο ημίχρονο σου λέει χαμός. Διότι εκτός από τη βροχή έπιασε και ο αέρας ο δυνατός. Και σου λέει, μπορεί να επαναληφθεί, να συνεχιστεί το δεύτερο ημίχρονο. Προς το παρόν πηγαίνετε στα αποδυτήρια. Μετά από λίγο, εντάξει. Καιρικές συνθήκες, σε τέτοιες συνθήκες δεν πρέπει να διακόπτονται οι αγώνες. Για το οποίο ο διαιτητής κάτι θα ξέρει παραπάνω. Εν διάφορη περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Και λες, και έλα τώρα γιατί. Μετά έρχεται η άλλη ιστορία της Κοζάνης, παιδιά. Διότι είχε στα Καραγιάννια, είχε ισχυρή βροχή, είχε χαλάζια, είχε θελώδεις ανέμους. Σου λέει κατάσταση φοβερή. Στο σύμπλεγμα των τοπικών κοινοτήτων Ξηρολίμνης, Άλων Ακίων, Σκήτης και Ανθοτόπου, στην ευρύτερη περιοχή των Καραγιανιών, έτσι λέγεται, του Δήμου Κοζάνης. Σε 5 λεπτά σου λέει, άμα δεν είναι να κάνει την καταστροφή, θα την κάνει και σε 1 λεπτό, δεν είναι θέμα. Σε 5 λεπτά αλλάζει ο καιρός. Δραματικά, μας αρέσουν εμάς οι δημοσιογράφους αυτές οι εκφράσεις. Ναι, και τι γίνεται, ο πρόεδρος των Αλωνακίων, λέει ο κύριος Χάρης Ευσταθιάδης, είπε ότι πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κατάσταση για την περιοχή. Έπεσε για ένα δέντρο, αλίμονο, ζημιές από σε κολόνα της ΔΕΗ. Τι έγινε, δεν είχε ρεύμα μέρος του χωριού. Αυτό είναι. Πήγαν εκεί τα κλιμάκια του ΔΔΕ και πήγε και τα συνεργεία, πήγε και η πυροσβεστική. Απομάκρυναν το δέντρο τέλος πάντων, αποκατασταθεί η βλάβη. Διότι ελπίζω τώρα που μιλάμε να έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, έστω και προσωρινά. Διότι στην περιοχή υπάρχουν και άνθρωποι με προβλήματα υγείας. Πρέπει να γυρίσει το ρεύμα, δηλαδή άμεσα να επανέλθει. Να επανέλθει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, τι να πω, πραγματικά, έτσι είναι τώρα, φθινόπωρο, άλλοι λένε γιατί, άλλοι λένε καλά, άλλοι λένε δεν ξέρω τι, τέλος πάντων ο καθένας έχει μία γνώμη, ο καιρός έχει τη δική του και του καιρού θα περάσει, δεν θα περάσει η δική μας. Έχω να σας πω ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε Κάριστο και Φίβα, στο Μύτικα, και ξέσπασε χθες. Στο Μύτικα το μεσημέρι, 2 παρα 10, πυκνή, καπνή και τα λοιπά, πήγε πυροσβεστική, καλύτερη εικόνα είναι βεβαίως, τώρα είναι ξημέρωμα σχεδόν, εντάξει, 10 ώρες είναι περίπου. Διάσπαρτες εστίες και σημεία που, ξέρετε, αυτά τα καντιλάκια, ναι, αυτά αντιμετωπίζει η πυροσβεστική. Και επίσης έχουμε και το μεσημέρι χθες είχαμε από τις 12 μια φωτιά στη Κάριστο, στην περιοχή εκεί την υπέροχη, η οποία είναι επίσης βελτιωμένη η εικόνα, αλλά επειδή είχε ανέμους η φωτιά έγινε ανεξέλεγκτη δίπλα σε σπίτια, εκεί ήταν το θέμα το τεράστιο, και έστειλε το 112 μηνύματα για ετοιμότητα και κένωση. Βέβαια. Το πρώτο εστάλει από την πολιτική προστασία στους πολίτες της Καρίστου να είναι σε ετοιμότητα. Ακολουθείται τις οδηγίες των αρχών. Μετά, λοιπόν, λίγα λεπτά, ήρθε 112, καλούσε τους κατοίκους της περιοχής της Θεατρούπολης να πάνε μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο. Περνάνε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, νέο μήνυμα 112 για νέα εκένωση από τις περιοχές ως ΜΑΕΣ και Ροδιός προς Κάριστο. Ευτυχώς η κατάσταση εξομαλύνθηκε με την
καταπληκτική δουλειά που κάνει η πυροσβεστική, έτσι. Και τώρα οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες. Για τη φωτιά στο Μύτικα συνελήφθησαν δύο άνθρωποι, ένας 53χρονος και μία, αν δεν κάνω λάθος, 48χρονη. Κάτσε, γιατί πρέπει να το τσεκάρω, μη λέω τώρα ότι να είναι, δεν θα το ήθελα αυτό. Γιατί τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, κάναν το εξής. Εντάξει. Εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Πρέπει κάθε μέρα να βγαίνει η πυροσβεστική και να λέει σήμερα θα έχει ανέμους. Γιατί αλλιώς δεν το καταλαβαίνουμε. Πρέπει κάθε μέρα να λένε το ίδιο. Εντάξει. Επανάληψη μη τρυπάσει μαθήσεως, δεν λένε. Επανάληψη γίνεται. Το τι κάνουμε εμείς είναι μια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων, η κατάσταση έχει έτσι. Και τώρα θα έχουμε, λέει, πτώση της θερμοκρασίας. Πτώση 33 βαθμούς. Θα μου πεις, μπορούσε να έχει 40. Δεν είχε το καλοκαίρι. Είχε. Αλλά δεν είναι καλοκαίρι. Υποτίθεται ότι έχουμε μπει, υποτίθεται πάντα, στο φθινόπωρο. Έτσι. Γιατί ο Σεπτέμβρης δεν είναι φθινοπωρινός μήνας. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε τα σχολεία, δηλαδή τι θα γίνει. Αλλά η ζέστη, ζέστη. Δεν ξέρω τι είναι, τι συμβαίνει εκεί που είστε εσείς, εδώ που είμαστε εμείς. Είναι η κατάσταση. Δεν είναι άνετη, θα το πω. Δεν είναι άνετη. Είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή, σαν να είναι Ιούλιος το μεσημέρι. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Θα μου πεις, αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας είναι διαφορετικό, αλλά. Λοιπόν, και επίσης για να μην λέμε μόνο τα δικά μας και να παίρνουμε, για να λέμε κοίτα γίνεται κι αλλού, έτσι δεν γίνεται τώρα. Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο, βέβαια. Από αύριο, λέει, Παρασκευή, η Ιταλία θα πληγεί από το 6ο κατά σειρά κύμα καύσωνα φέτος. Και θα ξεκινήσει από αύριο και θα πάει μέχρι την Τετάρτη, παιδιά. Υψηλότερη κατά 8 βαθμούς η θερμοκρασία στην Ιταλία, ξαναλέω, από το μέσο όρο του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου. Αλλά έχει και ένα θετικό, δεν θα πάει, λέει, πάνω από τους 39. Λίγοι είναι οι 39 βαθμοί. Ευτυχώς, δεν πάει 40. Τέλος πάντων. Μέχρι 36 στη Ρώμη, αν θέλετε να πάτε, στο Μιλάνο για τα ψώνια σας τους 35. Και είναι πιθανό, λέει, να καταγραφεί απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών σε ό,τι αφορά στο μήνα που μόλις ξεκίνησε, το Σεπτέμβρη. Είναι, λέει, πρόσεξε τώρα. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για σαφώς ασυνήθιστη ζέστη, αλλά σε σύγκριση, λέει, με τον Αύγουστο, έτσι, τη νύχτα η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα. Αλλά θα έχει και υγρασία, δηλαδή, το βάλουμε στη ζυγαριά. Ζέστη μέχρι 39, όχι 40, υγρασία αυξημένη, από ό,τι πάθαμε, πόσες μέρες θα κρατήσει αυτό, μια εβδομάδα κοντά, αλλά δεν θα είναι το βράδυ πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το βράδυ, ποιος κυκλοφορεί? Εμείς κυκλοφορούμε, εννοώ οι άνθρωποι που δουλεύουμε νύχτα, αυτό εννοώ. Έτσι, οι άλλοι που κυκλοφορούν την ημέρα, όμως σου δίνει και ένα θετικό, στο δίνει, σου λέει μη στεναχωριέσαι, κάτι θα γίνει. Κάτι θα συμβεί καλό. Μη μου αγχώνεστε καθόλου. Τι άλλο έχω να πω? Καλά, έχω και δηλώσεις φοβερές, δεν το συζητώ. Δηλώσεις, εντάξει. Όλα θα είναι καταπληκτικά. Α, προσέξτε με τώρα, γιατί έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μέσα σε όλα έχουμε και αυτό. Είχαν πει οι ειδικοί ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι δύσκολος μήνας σε ό,τι αφορά στα κρούσματα του ιού. 19 νεκρούς συμμετράμε, 232 περιστατικά. Έδωσε ο ΕΟΔΗ ένα θεωρημένο κατάλογο με τους δήμους που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ποιοι είναι οι νέοι δήμοι με επιβεβαιωμένα? Οροπού, Γαλατσίου, Έδεσας, Κορδελιού, Ευόσμου, Θεσσαλονίκη, στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη. Υψηλού κινδύνου Ηλίου στην Αττική, Φαρκαδόνα στα Τρίκαλα, Νεάπολη Σικιών στη Θεσσαλονίκη, Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, Πύρινα Κόλυνδρου στην Πιερία, Κιλκής και Κορινθίων. Λοιπόν,
τι γίνεται τώρα με αυτή την ιστορία. Τι γίνεται, κάνουν ψυχασμούς. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, τι άλλο να κάνεις. Σου λέει και τι πρέπει να συμβεί, φοράμε και τι δεν φοράμε, τι δεν πρέπει να, πώς πρέπει να κυκλοφορούμε και τα λοιπά. Αλλά εντάξει. Επίσης υπάρχουν κρούσματα στο επιβεβαιωμένο κρούσμα στο παλαιό Φάληρο, βέβαια. Και τέθηκε σε εφαρμογή το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο. Από σήμερα, που είναι Πέμπτη, ξεκινούν οι πρώτοι ψεκασμοί. Ναι. Άκου τώρα. Αντικαταστάθηκε, λέει, ειδική παγίδα σύλληψης ακμαίων κουνουπιών, η οποία θα παραμείνει για 24 ώρες για να πραγματοποιηθεί εντομολογική επιτήρηση. Όποιος βρει πόσα σαρδάμ έχω κάνει μέχρι τώρα, κερδίζει χρυσό ρολογάκι. Μετά την απομάκρυνση της παγίδας, σήμερα στις 2 μετά το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου ειδικές εργασίες ψεκασμού στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων. Επειδή γίνονται ψεκασμοί, να έχουμε στο νου μας τα εξής. Αυτό το βγάλανε για τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής. Έτσι. Αλλά γενικά να έχουμε το στο νου μας. Τις ώρες που το συνεργείο ψεκασμού θα είναι στη γειτονιά, μένουμε σπίτι μας. Δεν πάει να δεις τι γίνεται, κάτσε να δω. Δεν χρειάζεται, θα ψεκάσουν, τι θα κάνουν. Μείνε σπίτι. Τα κατοικίδια σε κλειστό χώρο. Τα φαγητάκια τους και τα νεράκια τους που είναι έξω, τα μαζεύουμε στο σπίτι. Έτσι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επίσης, έχεις βάλει πλυντήριο και λες το απλώσω. Δεν χρειάζεται, γιατί θα πάει όλο το υλικό επάνω στα ρούχα. Δεν επιτρέπεται. Επίσης, παιδικά παιχνίδια, έπιπλα κήπου και τα λοιπά, μέσα σε εσωτερικό χώρο. Έτσι, να δούμε τι θα γίνουμε με αυτή την κατάσταση με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Λοιπόν, συγγνώμη. Έχει σημειωθεί και ένα κρούσμα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Βέβαια δεν έχει για τον ιό του Δυτικού Νείλου, που ξαναλέω, αλλά δεν έχει ενταχθεί ακόμα στο κατάλογο. Βέβαια βλέπω εδώ πολύ πολύ πράγμα. Οπότε κάνουμε αυτό που μας λένε και να κάνουν και εκείνοι αυτό που πρέπει οι αρχές. Έτσι. Ωραία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, διότι υπήρξε ένα ζήτημα κάποια στιγμή. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς διαψεύδει ανατιμήσεις πριν από την έναρξη του μέτρου της μείωσης των τιμών, τα 1740 προϊόντα που έχουν και την ειδική σήμανση, και σου λέει εδώ είναι, πήγαινε να τακτοποιήσεις τις αγορές σου. Οι τιμές, λέει, ορισμένων κωδικών, ήρθε η πληροφορία ότι οι τιμές ορισμένων κωδικών προϊόντων αυξήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύως της πρωτοβουλίας. Και λέει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς ότι η εικόνα που επιχειρείται να δημιουργηθεί, ότι δηλαδή οι τιμές ορισμένων κωδικών αυξήθηκαν πριν το μέτρο, για να μετά να φανούν μειωμένες, δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι, το έχουμε. Ωραία. Αναφέρει επίσης η αρχή ότι αποδέκτης των δηλώσεων ανατιμήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις δεν έχει λάβει για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο καμία δήλωση ανατίμησης από εταιρεία επώνυμων προϊόντων που συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Η μόνη δήλωση, λέει, ανατίμησης που έχει υποβληθεί στο διάστημα αυτό αφορά μια εταιρεία η οποία δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Για κάθε προϊόν δεν συγκρίνεται η ίδια λυσίδα, η ίδια βάση τιμής και η ίδια χρονική περίοδος. Αναζητείται, λέει, εκ των υστέρων η χαμηλότερη τιμή που εμφανίστηκε σε οποιαδήποτε αλυσίδα και σε οποιαδήποτε ημέρα. Εντάξει. Ωραία. Όλο αυτό θα κρατήσει μέχρι το τέλος του διμήνου. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, υποχρεωτικά 2 μήνες. Τέλος πάντων, σε εθελοντική βάση μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ελπίζω να έχετε πάει, να έχετε κάνει τα ψώνια σας.
για να ξέρετε ποιες είναι οι τιμές. Βέβαια, παρακολουθεί λέει η αρχή τον, περίμενα το πω σωστά, μην κάνω λάθος, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς παρακολουθεί και ελέγχει καθημερινά την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης των Τιμών και θα το κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της και λέει ότι μέχρι σήμερα αποτύπωση των πραγματικών τιμών στο ράφι επιβεβαιώνει τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η αρχή. Με βάση, λέει, τις μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων που συμμετέχουν, η αρχή εκτιμά ότι η εξοικονόμηση για το συγκεκριμένο καλάθι μπορεί να φτάσει τα 39 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο ένα νοικοκυριό. Καλά είναι. 39 ευρώ το μήνα είναι καλά. Θα μου πεις, θα δω σούπερ μάρκετ 300. Εντάξει, τι να γίνει τώρα. Αυτό είναι. 39 ευρώ το μήνα. Πολύ ωραίο. Πολύ εντυπωσιακό. Νίκο, εκτός από το τραγούδι έχω να ακούσω και κάτι άλλο. Δεν έχω πια το άλλο μισάωρο. Α, νόμιζα λόγω της... Ναι. Όχι. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Είναι και 26.

Λοιπόν, οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό. Ξεκίνησαν την Τρίτη. Ναι. Μίλησε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ γραφείο. Ισχυρίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν πύραυλο που ρίχνει νάρκες και το κατέστρεψαν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία επίσης αποτέλεσαν στόχο των Αμερικανικών πληγμάτων. Εξουδετερώσαμε, λέει, όλο το νέο εξοπλισμό που προσπάθησαν να κατασκευάσουν κατά μήκος των στενών του Ορμούζ. Κάποιον αμυντικό, κάποιον επιθετικό. Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες το βράδυ και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε. Ας είμαστε σε εγρήγορση. Θα πεις εμείς, αυτοί βομβαρδίζονται. Σωστά. Επίσης ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν τα πάντα, λέει, στο Ιράν. Προσέξτε τώρα. Καθώς δεν μπορούν να πάνε στο μπάνιο χωρίς να τους δούμε. Τις εκτελέσεις τις βλέπουνε. Α, ναι. Εχθές το είπε. Εχθές δεν είπε να κοιτάξουν τι θα κάνουν, λέει, με το καθεστώς τους, λέει. Να κινητοποιηθούν. Ναι. Εντάξει. Α, όμως έχω να σας πω και το εξής. Σου λέει, πρόσεξε τώρα. Πρότεινε εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος να μετονομαστούν τα στενά του Ορμού σε στενά Τραμπ. Τώρα, λέει, που το έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, το στενό, θα πρέπει να αλλάξουμε το όνομα. Το Truth Social. Ναι. Είναι η τελευταία από μια σειρά αλλαγών γεωγραφικών ονομασιών που έχει προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έρχεται μια εβδομάδα αφού έδωσε εντολή να μετονομαστεί η λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Ε, που είναι ο εμπορικός πόλεμος με τον Καναδά. Αυτό. Να θυμίσω ότι το Γενάρη του 25, πρώτη μέρα επιστροφής στο Λευκό Οίκο, είχε μετονομάσει το κόλπο του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής. Τον πεις, το δέχεται με το Μεξικό και ο Καναδάς? Όχι. Αλλά πολλές από τις προηγούμενες αλλαγές ονομασιών ξεκίνησαν ως τέλος πάντων φαινομενικά χιουμοριστικά σχόλια. Αλλά το υλοποίησε. Βέβαια. Τις τελευταίες εβδομάδες, να θυμίσω, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα διατυπώσει την απειλή να διεκδικήσει την κυριαρχία των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ και μάλιστα είχε δημοσιεύσει και χάρτη στον οποίο η θαλάσσια οδός εμφανίζεται ως νέο έδαφος των ΗΠΑ. Βέβαια, το Ιράν έχει κλείσει ουσιαστικά το κρίσιμο πέρασμα, από το οποίο, να θυμίσω, διέρχεται τώρα 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει ζήτημα. Είναι εγκλωβισμένοι χιλιάδες ναυτικοί στα στενά του Ορμούζ. Δεν μπορούν να φύγουν. Δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία. Υπάρχει τεράστιο θέμα με το πετρέλαιο. Δηλαδή, ανεβαίνουν οι τιμές. Γιατί όσο ήταν η κατάσταση, τέλος πάντων, σε μία, θα έλεγα, ηρεμία σχετική, οι τιμές ήταν διαχειρίσιμες. Τώρα που ξεκίνησαν από την Τρίτη, που ξεκίνησαν ξανά οι εχθροπραξίες, ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου. Εκεί είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζητούμενο, παιδιά. Αλλά μπορεί να, τώρα, αν να το ονομάσει, με το ονομαστούν τα στενά, να είναι η κατάσταση καλύτερη. Τι να σας πω. Να υπάρξει αποκλιμάκωση τον χειμώνα. Δύο και είναι το πετρέλαιο, τα καύσιμα στην Αντλία. Αλλά κάτι μπορεί να γίνει όμως. Δεν ξέρεις ποτέ. Κάτι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, σας λέγαμε και από χθες και κουβεντιάζαμε και έγινε πολύς λόγος για την επίθεση με ντρόν στη Λειψία. Ταυτοποίησαν οι Γερμανοί δύο υπόπτους, οι οποίοι φαίνεται να έχουν δεσμούς με τη Μόσχα. Ναι. Δημοσιεύματα γερμανικών μέσων λένε ότι τα εμπλεκόμενα άτομα είναι ένας ρωσικής καταγωγής που έχει λετονικό διαβατήριο και ένας άντρας από τη Λευκορωσία που έχει ρωσικό διαβατήριο. Η ανακοίνωση έγινε ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες και το ΝΑΤΟ, μετά από τις κατηγορίες της Γερμανίας ότι η Μόσχα κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις σε βάρος της, και την ώρα που ο Ρώσος πρώην πρόεδρος ο Μετβιέντεφ απειλεί με άμεσα χτυπήματα. Ο Δημήτρη Μετβιέντεφ είναι ο αυτός που βγαίνει κάθε φορά και λέει: θα χτυπήσουμε με πυρηνικά, θα εξολοθρεύσουμε την Ευρώπη. Αυτός είναι.
Τέλος πάντων, ο εντοπισμός του ντρόουν που έφερε περίπου 600 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Αντόνοφ στις 4 Αυγούστου, να θυμίσω, στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σήμανε συναγερμό στις αρχές. Οι αρχές κατέληξαν μετά από έρευνα στο συμπέρασμα ότι υπήρχε ρωσικός δάκτυλος. Βγαίνει η Ρωσία και λέει: δεν υπάρχει τέτοιο. Είναι λίγο κατασκευασμένα όλα αυτά, όλες αυτές οι κατηγορίες. Και θα απαντήσουμε, λέει. Και μάλιστα ο Πούτιν χαρακτήρισε τα γερμανικά μέτρα κατά της Ρωσίας να κλείσει την προξενική αρχή στη Βόνη κτλ. Σοβαρό λάθος. Πού είναι, λέει, τα στοιχεία? Πού είναι, λέει, τα στοιχεία? Προφανώς τώρα. Αυτά τα είπε προχθές, ναι. Τα στοιχεία τώρα θα το δείξουν, ναι. Ποιος να ξέρει. Ιδιαίτερα επιθετική λοιπόν ήταν η αντίδραση του Ρώσου πρώην Προέδρου του Μεντιέτεφ, ο οποίος δήλωσε για τη Γερμανία, δήλωσε απευθυνόμενος στη Γερμανία: αξίζουν ένα άμεσο χτύπημα εναντίον όλων των γερμανικών εγκαταστάσεων στρατιωτικής παραγωγής που προορίζονται για τη συμμορία των μπαντεριστών. Η Μόσχα αποκαλεί έτσι την Ουκρανική κυβέρνηση. Αναφερόμενο στον Στεπάν Μπαντέρα, τον Ουκρανό εθνικιστή που συνεργάστηκε με τη Γερμανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πολύ πιθανόν, λέει, εναντίον άλλων τοποθεσιών στο Βερολίνο, είπε ο Μεντιέτεφ. Να βγουν να χτυπάνε. Απειλήσε ο Πούτιν με να χτυπήσει στη Βρετανία, στρατιωτικές βάσεις στη Βρετανία. Τώρα εδώ σου λέει και στο Βερολίνο. Κατάλαβε. Λοιπόν, και βγαίνει τώρα το Βερολίνο πριν από λίγο, μισό λεπτό, και λέει ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας προειδοποίησε ότι η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως. Εάν, λέει, ο Πούτιν κερδίσει αυτό τον πόλεμο, θα αποτελούσε πρότυπο για τους απανταχού αυταρχικούς ηγέτες στον κόσμο, ώστε να πούν τι με νοιάζει εμένα ο νόμος και τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών. Τέτοιοι ηγέτες, λέει, θα σκέφτονταν δεν υπάρχει κανείς που θα μου αντισταθεί και θα υποστηρίξει εκείνους που δέχονται επίθεση. Σύμφωνα με τον κύριο Πιστόριους, είναι το όνομά του, είναι Μπόρις Πιστόριους, του Γερμανού Υπουργού Άμυνας, ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι ο μόνος που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο αν το ήθελε. Αντιθέτως, λέει, διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, πρωτίστως εναντίον της Γερμανίας. Και εξήγησε ότι βρίσκεται στο στόχαστρο η χώρα του, γιατί στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Η στήριξη αυτή, λέει, δεν αφορά μόνο την ελευθερία και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Είναι ζήτημα κυρίως αποτροπής. Δεν θα σταματήσει, λέει ο Πούτιν, να κατακτήσει την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε. Αντιρωσική ιστερία, λέει η Μόσχα. Έτσι λέει. Πού να ξέρω τώρα εγώ. Το ξέρω. Λοιπόν, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας σχετικά με τη χορήγηση άδειας για την παραγωγή πυράβλων Patriot. Χτυπάνε οι Ρώσοι, θα μου πείτε, χτυπάνε και οι Ουκρανοί. Εντάξει. Αν δέχεσαι επίθεση, δεν θα τα αποδώσεις. Θα πεις, δεν πειράζει, σκότωσέ με. Δεν θεωρώ τώρα σωστό να παίρνουμε το μέρος του ενός ή του άλλου. Ένας πόλεμος είναι πάντα μια καταστροφή, μια δυστυχία, ένας τεράστιος πόνος και δεν πρέπει να γίνονται πόλεμοι και δεν πρέπει να επιτίθεται μια χώρα στην άλλη. Δεν πρέπει. Στην πραγματικότητα όμως άλλη είναι η κατάσταση. Τέλος πάντων, οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας για τους Patriot, για την χορήγηση άδειας για την παραγωγή Patriot, που δεν έχει η Ουκρανία και ζητάει Patriot το Ζελένσκι. Αλλά θα χρειαστεί, λέει, είναι σε εξέλιξη, αλλά θα χρειαστεί χρόνος. Το είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ερωτήθην σε συνέντευξη εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να χορηγήσουν στο Κίεβ άδεια που θα της επέτρεπε να παράγει αυτόνομα πυράβλους για τα συστήματα Patriot. Υποδιαπραγμάτευση είναι και αυτό, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση. Αλλά συνεχίζονται οι συνομιλίες. Αυτό είναι καλό. Σε όλα τα επίπεδα συνεχίζονται οι συνομιλίες, εκτός από το Ιράν. Γιατί ο Τραμπ, αφού κερδίζουμε, γιατί να κάνουμε συνομιλίες? Αλλά στην Ουκρανία συνεχίζονται. Επίσης είπε ο Ρούμπιο ότι ακόμη και μια θετική απόφαση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα επέτρεπε στην Ουκρανία να αποκτήσει γρήγορα πυράβλους που θα έχουν παραχθεί στο εσωτερικό της χώρας. Διότι, λέει, η κατασκευή τόσο σύρθη των ενοπλικών συστημάτων απαιτεί εκτεταμένη προετοιμασία. Και να τους δώσουν την άδεια, λέει, η Ουκρανία θα πρέπει να δημιουργήσει τις απαραίτητες παραγωγικές δυνατότητες και να κατασκευάσει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις. Εν μέσω πολέμου. Η αύξηση, λέει, της παραγωγής, ακόμη και αν έχει την άδεια, είναι κάτι που απαιτεί αρκετά χρόνια για την κατασκευή αυτών των εργοστασίων. Επίσης, υπογράμμισε ο Ρούμπιο την πολυπλοκότητα των πυράβλων Patriot και είπε ότι
διαπραγματεύσεις για την αδειοδότηση θα μπορούσαν να αποφέρουν αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Αλλά τώρα δεν υπάρχει άμεση λύση στην τρέχουσα ανάγκη της Ουκρανίας για πυράβλους αναχέτησης. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν βιάζονται. Έχουμε χρόνο ακόμα μπροστά μας. Όσοι ζήσουν και όσοι σκοτωθούν. Επίσης είδα κάπου, το είδα τώρα αυτό και εγώ και εντυπωσιάστηκα, διότι τέτοια είμαστε εδώ, εντυπωσιαζόμαστε με τα, έτσι, τα σχέδια που κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Ότι υπάρχει, λέει, θα το βρω, θα τη βρω την είδηση, δεν μπορεί. Εδώ την έβλεπα και ναι. Καλά, μέχρι να τη βρω να ακούσουμε τραγούδι, όχι, δεν θα ακούσουμε τίποτα. Θα μιλήσουμε τώρα που μπορούμε. Μετά έχετε χρόνο να ακούσετε τραγούδια, όπου τραγούδια θέλετε. Λοιπόν, ότι μπορεί να γίνει μία συνάντηση, είπε ο Τραμπ, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την Ουκρανία κάποια στιγμή. Θα το βρω. Καλά, εντάξει, θα το βρω, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο ET News Radio από Δευτέρα. Σοφία μου, καλημέρα. 105,8. Γιατί ρωτάτε διάφορα? Δεν ξέρεις ότι ο ενδιαφερόμενος το μαθαίνει πάντα τελευταίος? Ισχύει παντού. Παντού. Αλλά εντάξει, αυτό τώρα δεν μας αφορά. Μας αφορούν αυτά που γίνονται στον κόσμο και είναι πάρα πολύ σοβαρά, έτσι. Γιατί τα λέω όπως τα λέω, λίγο για να μπούμε στη διαδικασία να πούμε εντάξει, μήπως και πάει η κατάσταση καλύτερα, αλλά είναι δύσκολη η κατάσταση, έτσι. Για πολέμους μιλάμε. Για πολέμους. Για σφαίρες επιρροής. Ποιος θα καταφέρει να επιβληθεί. Ποιος θα καταφέρει να κερδίσει περισσότερο. Ποιος θα καταφέρει να γεμίσει τα ταμεία του. Ποιος θα καταφέρει να εμφανιστεί ως ο φοβερός και τρομερός ηγέτης που κανείς δεν μπορεί να τον νικήσει και τα λοιπά. Έτσι ξεκινάνε οι πόλεμοι. Ξεκινάνε ότι η χώρα στην οποία γίνεται η επίθεση πόσο θα αντέξει. Αντέχει όμως. Δηλαδή αντέχουν οι χώρες. Κάποιες, όχι όλες. Και αυτό είναι σοβαρό με την έννοια ότι επηρεάζει τους πάντες. Γιατί το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας δεν είναι ποιος σκοτώνεται και ποιος δεν σκοτώνεται. Δεν μπορεί να ζήσουν όλοι, σου λέει. Κάποιοι θα πεθάνουν κιόλας. Είναι το money makes the world go round. Αυτό. Το χρήμα. Πετρέλαιο, ενέργεια. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι έχω για να δω. Ωραίο θα είναι. Ωραίο είναι, όχι θα είναι. Πάμε.

Το βρήκα, μα έψαχνα τέτοια δήλωση, πώς θέλει ο... Θα ήθελε, λέει, να πραγματοποιηθεί μια νέα σύνοδος κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν οι δύο πλευρές θα είναι έτοιμες να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία. Δήλωσε ότι θα ήθελε να συναντήσει τον Πούτιν σε επίπεδο κορυφής. Μια τέτοια συνάντηση, λέει, θα είχε νόημα όταν θα έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο για μια συμφωνία ειρήνης. Μην βιάζεστε, ναι. Έχουμε μέλλον ακόμα. Θα το πω έτσι, πώς να το πω, κομψά. Αυτή η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε δύσκολο σημείο. Έχει δηλώσει η Μόσχα ότι μια πιθανή συνάντηση κορυφής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με στόχο την οριστικοποίηση συμφωνιών που θα έχουν ήδη επιτευχθεί, όχι για να γίνουν νέες διαπραγματεύσεις. Επίσης, έχει αφήσει ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανοιχτό το ενδεχόμενο ουσιαστικών ειρηνευτικών συνομιλιών. Εξακολουθεί να διατηρεί σκληρή στάση απέναντι στην Ουκρανική ηγεσία. Τα λέγαμε και χθες, κινδυνεύουμε να γίνουμε κουραστικοί. Είπε, εγώ μην θέλουμε να κάνουμε διάλογο, δεν θα κάνουμε με τρομοκράτες. Γιατί είπε ο Ζελένσκι είναι τρομοκράτης, που είχε πει ο Ζελένσκι είναι σε αεροπορικές εταιρείες, όταν κλείσει ο νεαρίος χώρος, υποτίθεται, ρωσικός από ουκρανικά ντρόν κτλ. Ναι, θα μιλήσει. Καταλαβαίνω, αν καταλαβαίνετε εσείς κάτι άλλο, να μου το πείτε. Αλλά όχι με το Ζελένσκι. Αυτό είναι το θέμα, έτσι. Ναι, οπότε περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει αυτή η σύνοδος κορυφής. Πότε είχε γίνει, πέρσι τον Αύγουστο δεν είχε γίνει στην Αλάσκα. Κάτι θυμάμαι αμυδρά. Πώς το θυμάμαι τώρα εγώ αυτό? Αν πεις η δουλειά σου, δεν πρέπει να θυμάσαι λεπτομερώς. Ναι, θυμάμαι που είχαν γίνει κάτι δηλώσεις και μίλαγε μόνο ο ένας πρόεδρος και ο άλλος απλώς κοίταζε. Α, λεπτομέρειες κι εγώ. Και τότε υπήρχαν προσδοκίες πάρα πολλές ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που λέει η Μόσχα και τα λοιπά. Δεν έγινε κάτι. Είμαστε ένα χρόνο μετά, 13 μήνες μετά περίπου, που είμαστε ξανά στο ίδιο σημείο. Κάθε βράδυ οι ειδήσεις είναι συγκεκριμένες. Από την Ουκρανία εννοώ. Επιθέσεις με πυράβλους, βαλιστικούς, επιθέσεις με ντρόν, τόσοι νεκροί, τόσοι τραυματίες, τέτοιες καταστροφές. Μετά γίνονται κάποιες επιθέσεις από την Ουκρανία σε ρωσικές υποδομές. Αυτό είναι το πλαίσιο, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί το να βγαίνουν να λένε οι ηγέτες, αυτοί που αποφασίζουν για το τι θα συμβεί, ναι, εγώ είμαι ανοιχτός στο διάλογο. Φαίνεται. Η Ουκρανία καταραίει, το Ντομπάς είναι δικό μας, έχουμε προωθηθεί σε τόσα χιλιόμετρα μέσα στο ουκρανικό έδαφος. Εντάξει. Αλλά σας είπα προηγουμένως, συντονιστήκατε τώρα, είναι 0053 και 16 δευτερόλεπτα. Προηγουμένως τις δηλώσεις τις ακούσαμε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σου λέει, τους δώσουμε εμείς άδεια να φτιάξουν Patriot, να αναχαιτήσουν τους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας, αλλά μέχρι να δώσουμε την άδεια να φτιάξουν εργοστάσια κτλ. Θέλει χρόνια. Κοντά 5 είναι. Λέω. Μακάρι να μην κλείσουν το 5 και να γίνουν συμφωνίες αύριο, αλλά δεν το βλέπω. Αν το βλέπετε εσείς, έχετε κάποια πώς θα το πω έτσι, ενημέρωση εκ των έσω, πολύ ευχαρίστως να τη μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, επειδή γίνεται πολύς λόγος και επειδή έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν θα χρειαστεί να το ξαναπώ, ευτυχώς άλλη μια μέρα έμεινε, για τα πολιτικά θέματα. Ο κάθε πολιτικός που διεκδικεί ψήφο βγαίνει, ανακοινώνει το πρόγραμμά του, αναλύει τα δεδομένα που έχει, υπόσχεται και τα λοιπά, με επικοινωνεί στον κόσμο και όταν θα έρθει η ώρα να πάμε στην κάλπη, ο καθένας από μας θα ψηφίσει αυτό που νομίζει ότι θα κάνει μεγαλύτερο καλό, υποθέτω. Να καθόμαστε εδώ τώρα εμείς να κάνουμε τι? Για πείτε μου, τα ακούτε όλη, και θα τα ακούτε σήμερα, δε όλη την ημέρα. Όλη η ημέρα θα ακούτε αυτά.
τις εξαγγελίες και τα προγράμματα και όλα τα σχετικά. Κάντε υπομονή. Η νύχτα θέλει και λίγο ηρεμία. Να πάρουμε δυνάμεις για την καινούργια ημέρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όλα τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται. Και επίσης, να βγαίνω, αν δεν υπάρχει κάποιος να απαντήσει, μα βγαίνω εγώ από εδώ και να λέω. Είπε ο Νίκος Μαυριδόπουλος, είναι το συνάδελφος εξαιρετικός που ρυθμίζει τον ήχο. Έτσι. Μην παρεξηγηθώ και νομίζετε προτείνω κανέναν υποψήφιο άλλο. Βγήκε ο Νίκος και είπε αυτό και τα λοιπά. Είναι ο Νίκος εδώ? Όχι. Παρακαλώ. Θα ήθελα να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τραγούδι έχω. Τραγούδι δελτίο. Air News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε σήμερα το απόγευμα στο Μαξίμου τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Στο επίκεντρο η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι περιφερειακές εξελίξεις. Παράλληλα, σήμερα και αύριο, 3 και 4 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προηγήθηκε άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο του αναφέρθηκε στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως ασπίδα προστασίας για τα νοικοκυριά. Όπως τόνισε, η οικονομική της ισχύς επιτρέπει την απορρόφηση των αυξήσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς αυτές να μετακυλίονται στους καταναλωτές. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης Κουτζούμπας επέκρινε την κυβέρνηση για την πολιτική της στην εργασία και τους μισθούς, καλώντας παράλληλα σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα. Ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έθεσε τρεις βασικούς στόχους: αύξηση της παραγωγικότητας, σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας. Παράλληλα, πρότεινε πατριωτική εισφορά για το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Η κυβέρνηση αντέδρασε στις εξαγγελίες με τον Παύλο Μαρινάκη να υποστηρίζει ότι το κόστος τους ανέρχεται στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, λέγοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη απάντησε ότι ο λογαριασμός βγαίνει, οι κυβερνητικοί αριθμοί όχι. Ενώ το Πασόκ σχολίασε ότι ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, βρίσκεται σήμερα στην Κρήτη και θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα σε κεντρική εκδήλωση στο Ηράκλειο στο πλαίσιο εορτασμού της 52ης επετείου από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ. Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν πύραυλο που το Ιράν προετοίμαζε για ανάπτυξη ναρκών και ανέφερε ότι η Τεχεράνη επιχειρούσε να αποκαταστήσει πυραυλικά συστήματα και ραντάρ, τα οποία αποτέλεσαν στόχους των αμερικανικών πληγμάτων. Σε κακουργηματικές πράξεις αναμένεται να μετατραπούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθούνται αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ώστε ανάλογες απάτες να αντιμετωπίζονται αυστηρότερα με ιδιαίτερα επιβαρυντικές ποινές. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη

0: Γερμανίδα και ο 26χρονος Αυγανός για την υπόθεση της Κυψέλης. Οι τρεις που συνελήφθησαν σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στον Μύτικα Βιωτίας, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αναμένεται και σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ήθελα να πάει 1 και 10, στρογγυλεμένα πράγματα. Συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 5ης 3 του Σεπτέμβρη. Νεομάρτυρος Πολυδόρου είναι σήμερα. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, είχαμε μία φωτιά σε διαμέρισμα, συγγνώμη, στο Ξυλόκαστρο χθες το βράδυ, σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στην Κορινθία. Από άγνωστες μέχρι στιγμή υπό άγνωστες ξέσπασε. Πήγαν βέβαια ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, 16 πυροσβέστες, 6 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονεφορό όχημα. Απεγκλώβησαν από την πολυκατοικία 4 άτομα οι πυροσβέστες που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και πήγαν στο νοσοκομείο. Έτσι, ξαναλέω, Ξυλόκαστρο, φωτιά χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου. Λοιπόν, δεν μπορώ, θέλω να το πω. Να ετοιμαστείτε, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο που θα πάτε, που θα εκδράμετε. Θα μου πεις, τώρα επιστρέψαμε τις διακοπές. Δεν πειράζει. Τι πάει να πει. Παρασκευή, Σάββατο και μισή Κυριακή θα έχουμε φθινόπωρο. Μεγάλη επιτυχία. Μη σας πω από σήμερα, αλλά δεν θέλω να σας δώσω πολλές ελπίδες. Πρώτη μέρα, λέει, σήμερα της αλλαγής του καιρού, αστάθεια θα επηρεάσει μεγάλο τμήμα της υπηρετικής χώρας. Το πρωί θα ξεκινήσει με βροχές, μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία και τη Βόρεια Θεσσαλία. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν νότιότερα, επηρεάζοντας περιοχές από τη Δυτική Θράκη έως και την Πελοπόννησο. Λοιπόν, τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Υπήρου, Δυτικής Στερεάς και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου ισχυρά φαινόμενα. Κατά τόπους καταιγίδες χαλάζει, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρή άνεμη. Στη Βόρεια Ελλάδα, λέει, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το βράδυ, αλλά σταδιακά θα εξασθενήσουν. Πρώτη υποχώρηση θα σημειώσει η θερμοκρασία 35. Εντάξει, οκ. Okay. Στα δυτικά τοπικά 36. Τι να πω. Και μ' αρέσει. Στη Δυτική Μακεδονία θα επικρατούσαν ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες. 36 είναι. Να μου λέγες είναι 16. Ναι. Τέλος πάντων, στο Αιγαίο, στα ανατολικά υπηρετικά, οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Τοπικά στο Αιγαίο μπορεί και τα 7. Να έχετε το νου σας. Έτσι. Αύριο που θα είναι Παρασκευή, η αστάθεια θα περιοριστεί αισθητά και το πιο θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό, οι βοριάδες. Ψυχρότερες αερίες μάζες, λέει, θα μεταφέρουν προς τα ανατολικά, προς σύννεμα, μ' αρέσει, και το Αιγαίο, και θα πέσει πιο πολύ η θερμοκρασία από τους 36. Μάμε, κυρίως στα ανατολικά. 7 μποφόρ, 6 με 7 στο κεντρικό ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Στα ανατολικά της Κρήτης ακόμη και τα 8 μποφόρ. Στα νότια της Κρήτης, όπου ο βόρειος άνεμος θα λειτουργεί ως καταβάτης, θα είναι ακόμη ισχυρότερες οι ρηπές. 9 μποφόρ. Βροχές λίγες θα έχουμε, τοπικές μπόρες ουσιαστικά, κυρίως στα βορειοανατολικά, για αύριο μιλάω, Παρασκευή, και πιθανώς σε τμήματα της Πελοποννήσου. Να, 33. Κρύο θα πιάσει, παιδιά, αύριο. 33 βαθμούς, λέει, θα έχει. Αλλά στα δυτικά θα παραμείνει υψηλότερη, 36. Να μην ξεχάσουμε και που βρισκόμαστε. Στην Αττική περίπου 32 η μέγιστη. Στις Κυκλάδες εδώ θα έχουμε θέμα. Δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 25. Αυτά είναι. Το Σάββατο δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στη θερμοκρασία, διότι θα συνεχίσουν να επηρεάζουν, λέει, τη χώρα οι ψυχρότερες αέριες μάζες που θα έχουν έρθει από το βόρειο ρεύμα. Αλλά προσέξτε με, από το απόγευμα του Σαββάτου και μετά οι ψυχρές αέριες μάζες θα αρχίσουν σταδιακά να απομακρύνονται. Τι σημαίνει? Ζέστη θα έχει πάλι. Τώρα από για τις βροχές. Θα είναι, λέει, το Σάββατο γενικά ήπιος, δεν θα έχουμε τίποτα αξιόλογο. Βοριάδες θα έχουμε μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Όμως 8 μποφόρ ενδέχεται να καταγραφούν στα ανατολικά της Κρήτης και στο στενό του Καφυρέα. Από την Κυριακή η Βόρεια Αφρική θα μας επηρεάσει, οι θερμότερες αέριες μάζες θα κινηθούν προς εμάς, 37. Και θα εξασθενήσουν και οι βοριάδες στο Αιγαίο. Και έχω να σας πω ότι η τάση, θα σας το πω επιστημονικά, η τάση για υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.
διότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια σημαντική και παρατεταμένη μεταβολή του καιρού. Μέσα. Μια, δυόμιση μέρες, φθινόπωρο. Φθινόπωρο, θα βρέχει αυτό. Τα πρωτοβρόχια. Ναι. Πρωτοβρόχια, πρωτοβρόχια. Κάνει και κάτι καταστροφές. Γιατί αυτό είναι, παιδιά, πια. Κλιματική αλλαγή. Ή θα έχει καύσονες, ή θα βρέχει. Θα καταστρέφει των ανθρώπων τις καλλιέργειες και τις περιουσίες και δεν ξέρω τι. Καλώς τον, γεια σου Διονύση. Καλά, καλά είμαστε. Με τότε, τόση βροχή, δηλαδή σε τι γήπεδο παίζανε? Βαρύ, 0-0. Τι να πεις. Εδώ σε καλές συνθήκες και πάλι έχουμε μια δυσκολία. Πολλό δε μάλλον όταν βρέχει τόσο πολύ. Εντάξει. Αυτό είναι το λιγότερο. Πιστέψτε με. Το λιγότερο. Αυτό τι είναι εδώ. Γεια σας. Πού να το ξέρω κι εγώ. Αν το ήξερα, δεν σπιθάμουν τώρα. Στην Άσα. Λοιπόν, ένα-ένα να βάλουμε σε μια σειρά. Γιατί δεν αποφεύγω τίποτα. Εγώ έχω απορίες. Δεν έχω δικαίωμα να έχω απορίες. Εσείς δεν έχετε, τις έχετε λύσει όλες. Προφυλακιστέοι. Και ο 43χρονος και η 38χρονη δεν μπορούσε να αποχωριστεί, λέει, το μωρό. Το είχε μαζί της στη βαλίτσα. Το μωρό είχε δολοφονηθεί το 21. Και έχουμε 26. Το περιέφεραν στα σπίτια μέσα στη βαλίτσα, το μωράκι αυτό, το καημένο. Έτσι, χρόνια. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Ούτε είδε, ούτε άκουσε. Η μαμά υποτίθεται ότι είναι 38χρονη, μαμά τέλος πάντων. Η 38χρονη, η οποία είπε ότι το ήθελα μαζί μου, ο άλλος είπε εγώ δεν το χτύπα, να φύγει ο πάγος. Και επειδή δεν έβγαζε, λέει, αίμα, ναι, δεν κατάλαβα. Κάτι αντρεχιαστικά πράγματα. Τώρα το τι γινόταν μέσα στο σπίτι είναι άλλη ιστορία. Τα παιδιά κατέφθασαν μέσω με παρουσία παιδοψυχολόγου. Έτσι. Και επίσης, κάτι άλλο. Ένα παιδί θα πει αυτό που του έχουν πει και που το έχουν δασκαλέψει. Βέβαια, υποθέτω ότι θα συνεχιστεί η ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά αυτά και υποθέτω επίσης ότι θα έρχονται στη δημοσιότητα όλο και περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά οι ενήλικες δεν ξέρουν, δεν είδα, δεν άκουσα. Έτσι. Εγώ έχω άλλη απορία. Ο 43χρονος είναι, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών σε μία υπόθεση μαστροπίας. Είναι μία δικογραφία στην οποία περιλαμβάνονται πολλοί εμπλεκόμενοι για σοβαρά κακουργήματα, βιασμούς, μαστροπία κτλ. Αφορά την χρονική περίοδο 20-21. Αρχικά η δικογραφία σχηματίστηκε από εισαγγελική αρχή της επαρχίας. Το 25 οι έρευνες τελούν υπό την εποπτεία της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών. Αυτός ο 43χρονος είχε βλακεί σε υπόθεση μαστροπίας το 20 με θύμα μια 40χρονη Γερμανίδα. Είχε προφυλακιστεί, αλλά τελικά απαλλάχθηκε με βούλευμα. Εσείς τις απορίες σας τις έχετε λύσει όλες? Ρωτώ. Δεν ξέρω. Εμείς όχι. Δεν τις έχουμε λύσει. Γιατί και πώς και ήταν έξω και τις συνθήκες επίσης που ζούσαν τα παιδιά. Είχαν γίνει καταγγελίες. Τους είχαν πάρει την επιμέλεια, την ξαναέδωσαν. Πώς γίνεται όλο αυτό? Αυτά δεν γίνονται στην κορυφή των Ιμαλαΐων. Αυτά γίνονται δίπλα. Δεν γίνονται σε μια περιοχή που έχει το ένα σπίτι εδώ και το άλλο 6 χιλιόμετρα μακριά. Γίνονται στην Κυψέλη. Αυτά δεν γίνονται το 1910. Γίνονται το 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι
κατάφερναν και διαβιούσαν σε αυτή την κατάσταση. Τα παιδιά επίσης σε αυτή την κατάσταση. Τώρα μην πω σε λεπτομέρειες για τα παιδιά, γιατί είναι ακόμα πιο ανατριχιαστική η κατάσταση. Δηλαδή, αυτές τις απορίες έχω. Και επίσης έχω δικαίωμα ως πολίτης, έτσι, και ως πολίτες εσείς, να έχετε τις ίδιες απορίες και πολύ καλά κάνετε. Αλλά δεν έχουμε απαντήσεις εμείς. Τις απαντήσεις θα τις δώσουν οι αρμόδιοι φορείς, όχι εμείς. Εμείς ούτε εισαγγελείς είμαστε, ούτε αστυνομικοί είμαστε, ούτε δικαστές είμαστε, τίποτα από όλα αυτά δεν είμαστε. Παρακαλώ. Και αυτή η ιστορία, λεπτομέρεια της λεπτομέρειας και πώς και τι βρέθηκε. Εντάξει. Τα ακούτε όλη την ημέρα. Δεν θα ήθελα να τα επαναλαμβάνουμε εδώ. Όχι για να κρύψουμε κάτι, γιατί είναι ιδιαστικό όλο το σκηνικό. Απαράδεκτο, απερίγραπτο και δεν έχω λόγια. Έχεις την καταγγελία. Έχουν γίνει, πώς να το πω, υποτίθεται ξεκίνησαν να γίνονται κινήσεις. Τα παιδιά πώς επέστρεψαν στο σπίτι. Είναι και 21. Αυτό που λέει, γεια σου, καλό στο στράτο, καλά είμαστε, ευχαριστώ εσύ. Ξαναλέω, για να μην... Γιατί δεν απετράπει αυτό, αυτά τα εγκλήματα, γιατί δεν απετράπησαν αυτά τα εγκλήματα εναντίον των παιδιών. Ποιος είναι υπεύθυνος? Με εισαγγελική εντολή μπαίνεις στο νοσοκομείο, στο παιδόν και πας και τα παίρνεις τα παιδιά? Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά όμως. Πώς προστατεύεις το παιδί? Τα παιδιά πώς προστατεύουν? Είναι περιπτώσεις, ακούμε πάρα πολύ συχνά. Δεν θέλω να γίνω υπερβολική και να πω καθημερινά. Πολύ συχνά όμως. Πώς προστατεύονται? Το νομικό πλαίσιο προστασίας των παιδιών να το μάθουμε αναλυτικότατα. Γιατί όλοι θα βγουν να πούν μια γνώμη και να εκθέσουν τα επιχειρήματά τους. Ναι, θα θέλαμε λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που θα βγουν και θα μιλήσουν ως ειδικοί να μας πούν με λεπτομέρεια όλο το πλαίσιο το οποίο προστατεύει τα παιδιά. Πολύ θα ήθελα να το μάθω. Εσείς, για όνομα του Θεού, κάθε φορά κάνουμε την ίδια κουβέντα. Μα κάθε φορά όμως. Έλα Νίκο, πάλι το τραγούδι.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Είναι 1 και 28, είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, όπως ακριβώς ακούσατε. Παιδιά, πραγματικά όμως. Δεν μπορώ, αλήθεια, μερικές φορές λέω πόσο είμαστε υπάνθρωποι, πόσο. Από τους πολέμους, εκτός από τους πολέμους που έχουμε σε καθημερινή βάση στην επικαιρότητα, εκεί που κλαίει η ψυχή του ανθρώπου, αν είναι άνθρωπος, είναι το Σουδάν. Ο πόλεμος ξέσπασε τον Απρίλιο του 23 ανάμεσα στις σουδανικές ενόπλες δυνάμεις και τους παραστρατιωτικούς των δυνάμεων ταχείας υποστήριξης. 200.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Έχουν εκτοπιστεί πάνω από 12 εκατομμύρια Σουδανοί. Είναι, λέει ο ΙΕ, η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο. Το ξέρουμε το Σουδάν, το ξέρουμε που είναι. Μαζιάς, κάνει και ζέστη. Τους τελευταίους μήνες, λέει, καταγράφεται αύξηση των επιθέσεων με ντρόουν εξαιτίας των οποίων έχουν βρει το θάνατο περισσότεροι από 1.000 άμαχοι. Άνθρωποι είναι αυτά. Αυτά τα νούμερα που σας λέω είναι άνθρωποι. Οι αριθμοί δεν είναι ψυχές, έτσι. Μάλιστα. Μετά τη λωρίδα της Γάζας, το Σουδάν ήταν πέρσι η πιο επικίνδυνη περιοχή για τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, 70 με 71 θανάτους. Λένε τα στοιχεία των ΕΕ. Την Κυριακή που μας πέρασε, δύο φορτηγά μετέφεραν βοήθεια από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία προοριζόταν να διανεμηθεί σε χιλιάδες ανθρώπους. Δει πόσο μεγάλα είναι αυτά τα φορτηγά και τι βοήθεια είναι αυτή σε χιλιάδες ανθρώπους. Δύο φορτηγά, δύο. Λοιπόν, το Παγκόσμιο λοιπόν Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε ότι τα φορτηγά επλήγησαν κοντά στην πόλη Ντίλινγκ στην πολιτεία Νότιο Κορντοφάν. 50 τόνους τροφίμων που προορίζονταν για την Καντούγκλη, είναι πρωτεύουσα της συγκεκριμένης πολιτείας, και φροντίζει εκεί το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα για τη σύντηση δεκάδων χιλιάδων κατοίκων. Βομβαρδίστηκαν αυτά τα φορτηγά. Δηλαδή, ψάχνουν να βρουν ποιος φταίει. Δεν ξέρω. Ποιος φταίει, αν δεν μας πούνε, δεν θα μάθουμε. Δηλαδή, αλήθεια. Βομβαρδίζεις τα φορτηγά, ε. Σου λέει, άμα δεν πεθάνουν από τον πόλεμο, από τον εμφύλιο, αν δεν πεθάνουν από τις αρρώστιες, αν δεν πεθάνουν από το δεν ξέρω τι, γιατί σας έχω πει ότι οι περιγραφές των βασανιστήριων δεν μπορώ να το περιγράψω. Εγώ δεν μπορώ. Άλλοι μπορούν, δεν ξέρω. Είναι απερίγραπτες, φάω την πείνα. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι κόσμο ζούμε. Μια που είπα για τη Γάζα, σας είπα, μέχρι αύριο θα είμαι εδώ και αν χρειαστεί θα ξαναμιλήσω για τη Γάζα. Ελέγχουμε τη ζώνη, δεν θα αποσυρθούμε, δήλωσε χθες στη διάρκεια μιας σπάνιας επίσκεψής του στο θύλακα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ελέγχουμε, λέει, το 60% της Γάζας και δεν θα σταματήσουμε επειδή εξοντώνουμε μέρα με τη μέρα τους τρομοκράτες που μας απειλούν. Συναντήθηκε με στρατιώτες κοντά στην κίτρινη γραμμή, η οποία οριοθετεί την περιοχή που παραμένει υπό τον έλεγχο του Ισραηλινού στρατού. Με αυτούς συναντήθηκε. Εκεί συναντήθηκε με τους στρατιώτες, ο Νετανιάχου. Προσφάτως είχε δηλώσει ότι η διέταξη των στρατών επεκτείνει τον έλεγχό του στο 70% του θύλακα. Υπάρχει μια συμφωνία που έχει τεθεί σε κατάπαυση του πυρός, που έχει τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο του 25, που λέει ότι είναι το, πρέπει να είναι στο 60%, εκείνος λέει το 70%. Και επίσης επιμένει ότι οι στρατιώτες θα παραμείνουν στη θέση τους μέχρι να επαληθευθεί ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς. Όμως λέει, κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να επιτύχουμε το στόχο μας, να αφοπλίσουμε τη Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα. Και ο θύλακας να μην αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ. Εντάξει. Μάλιστα. Εγώ είχα πάντα την ίδια. Πολλές απορίες έχω σήμερα. Εντάξει. Άνθρωπος, άμα δεν ρωτήσεις, δεν μαθαίνεις. Ξέρεις ότι σε μία περιοχή είναι της Χαμάς οι τρομοκράτες. Και ξέρεις ότι είναι σε ένα σπίτι. Ή κρύβονται σε ένα καταβλισμό εκτοπισμένο. Ξέρεις ότι είναι εκεί. Ή έχεις πληροφόρηση ότι είναι ένα τούνελ από κάτω. Από πάνω όμως, κάτω από τη γη. Από πάνω όμως είναι σκηνές με γυναικόπαιδα. Τι κάνεις? Λοιπόν, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε Ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Ναμπατίγε, στο νότιο Λίβανο, μετέδωσε ο κρατικό μέσο ενημέρωσης χθες. Στοχοθέτησε, είπε, ο Ισραηλινός στρατός υποδομές της Χεζμπολάχ, της φιλοϊρανικής. Εδώ και εβδομάδες οι ιδιότητες επικεντρώνονται στην περιοχή του Ναμπατίγε, της Ναμπατίγε, όπου ο Ισραηλινός στρατός που κατέχει ένα τμήμα του Νοτιού Λιβάνου επιχειρεί να εκδιώξει τη Χεζμπολάχ από ένα στρατηγικής σημασίας λόφο. Και τέλος πάντων γίνονται καθημερινά επιθέσεις. Ουσιαστικά αυτό είναι. Νομίζω πάλι στη διαδικασία πώς ξεκίνησε η ιστορία. Αυτό είναι στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν, που είχε πολλά χέσει το Λίβανο στον πόλεμο. Ο Λίβανος βγαίνει και λέει τι να κάνω. Βγαίνουν, λένε, να αποπλήσει τη Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ λέει, εμείς δεν θα αποπλιστούμε. Στρατιωτικό σκέλος. Ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Όταν θα βρεθεί και εκεί η λύση. Έτσι. Θέλω πολύ να το μάθω. Πολλά πράγματα θέλω να μάθω, αλλά. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Α, ωραία. Κάτι το ευχάριστο. Άλλη μόνο. Είναι δυνατόν, διότι κάποιοι θέλουν να φτιάξουν τον κόσμο και τα του οίκου τους τα αφήνουν άνω κάτω. Αλλά εμείς ποιοι είμαστε που θα κρίνουμε, έτσι? Εμείς εδώ βάζουμε τραγούδια και λέμε λογάκια. Οι αρχές, λέει, επενέβησαν σε περιστατικό πυροβολισμό στο κέντρο της Μινεάπολης χθες, τώρα τα ξημερώματα που μιλάμε, ώρα Ελλάδος, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλά θύματα ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί. Το αστυνομικό τμήμα, λέει, της Μινεάπολης κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Πληροφορίες άλλες δεν έχουμε. Τι γίνεται, θα πεις πρώτη φορά είναι? Όχι. Και δεν θα είναι τελευταία επίσης. Και δεν είναι μία φορά ή δύο φορές, είναι καθημερινό. Έχω δει, σιγά το νέο που μας λες, όχι, αλλά είναι εντυπωσιακό, έτσι, το πω με πόση απλότητα, γιατί είναι η καθημερινότητά τους. Εμπορικό κέντρο, σε για αυτά τα εμπορικά κέντρα που έχουμε εδώ, απ' έξω μας ήρθανε και αυτά, μην νομίζετε. Λοιπόν, εμπορικό κέντρο, λοιπόν, με η πρωταγωνίστρια της ταινίας, γνωστότατη, πηγαίνει και κάνει τα ψώνια της, αγοράζει ένα φόρεμα, παπούτσια, διάφορα αυτά, και μετά πηγαίνει σε ένα χώρο που πουλάνε όπλα, Λέει θέλω ένα, ούτε τα ξέρω τα όπλα ποια είναι. Ιδέα δεν έχω. Να μου πεις, ξέρω να αναγνωρίζω την καραμπίνα, ας πούμε. Αυτό το ξέρω. Αλλά τα υπόλοιπα ναι. Το τάδε της το βγάζει το όπλο, αυτό θέλετε μάλιστα. Θα το πάρετε εδώ ή θα το χρησιμοποιήσετε ή θα το πάρετε σπίτι σας. Όχι, λέει, θα το. Ναι, το βάλτε το τυλίξετε, θα σε επιβάλλετε το σε μια σακούλα. Το πήρε, έφυγε. Και μετά αναρωτιόμαστε. Έλατε. Αυτό ξεκινάει από. Εδώ δεν είναι. Ξέρεις, συνέβη μία φορά. Αυτή είναι η ζωή. Και πόσος κόσμος υποστηρίζει την οπλοκατοχή. Και πόσα συμφέροντα υποστηρίζονται από την οπλοκατοχή. Ή από την υποστήριξή της. Έτσι. Είναι και 37. Α, no woman, no cry. Ναι. Ωραίο. Για να τα ακούσω, παρακαλώ.

και 42 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε. Μία και σήμερα. Τι μέρα ξημερώνει? Πέμπτη, ε? Παρασκευή. Ναι, και σήμερα νομίζω. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Είναι ένα σοβαρό θέμα, διότι τα λέμε όλα τα υπόλοιπα, αλλά μερικά πράγματα δεν μαθαίνονται. Καλό είναι να μαθαίνονται κι αυτά. Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της... Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ζητάει την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων από ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που συνδέονται με την εργασία και το εργασιακό άγχος. Ευρωβουλευτές το ζητάνε. Μάλιστα. Κατά μέσο όρο, λέει, πάνω από 840.000 άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο από προβλήματα υγείας που συνδέονται με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν σε μία σειρά συστάσεων για ένα νέο νομικό πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό λέει να διασφαλιστούν ελάχιστες απαιτήσεις για την πρόληψη, την εξάλληψη ή τη μείωση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που συνδέονται με την εργασία και οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εργασιακό άγχος, επαγγελματική εξουθένωση, καθώς και ψυχικές και σωματικές διαταραχές. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, μη χειρότερα. Αλλά ναι, 840.000 το χρόνο. Ναι. Οι νεκροί. Από αυτά όλα. Η πρόταση, λέει, αυτή θα πρέπει να προηγηθεί μιας εκτίμησης επιπτώσεων, η οποία θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Τι ζητάνε τώρα οι ευρωβουλευτές, εντάξει. Οι ευρωβουλευτές, λέει, απαιτούν δεσμευτικές υποχρεώσεις για τους εργοδότες, ναι, ώστε να προστατεύεται η ψυχική και σωματική υγεία και να διασφαλίζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Εντάξει. Επιπλέον, επιθυμούν, λέει, η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωρίσουν ρητά ότι οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την εργασία προκαλούν επαγγελματικές ασθένειες. Εγκρίθηκε το αίτημα, μια νομοθετική πρωτοβουλία, 41 ψήφοι υπέρ, 12 κατά, 4 αποχές. Οι ευρωβουλευτές, λέει, επιθυμούν οι εργοδότες να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές που ορίζουν και απαγορεύουν τη βία, την παρενόχληση, τον εκφοβισμό και τις διακριτικές συμπεριφορές που υπονομεύουν την αξιοπρέπεια, τη σωματική ή ψυχική υγεία των εργαζομένων, καθώς και μηχανισμούς έγκαιρης ανίχνευσης και πρωτόκολλα πρόληψης βάσει κινδύνου για τη βία από τρίτους. Επισημαίνουν επίσης ότι απαιτείται έγκαιρη υποστήριξη για τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Πρέπει, λένε οι βουλευτές, συνιστούν στους εργοδότες να διενεργούν τακτικές αξιολογήσεις ψυχοκοινωνικών κινδύνων και να εκτιμούν παράγοντες όπως ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, υψηλή ένταση εργασίας και να υιοθετούν μέτρα δράσης, σχέδια δράσης, συγγνώμη, με συγκεκριμένα μέτρα, σημαντικές αναδιορθώσεις ή αναδιοργανώσεις, ρυθμίσεις τηλεργασίας. Εδώ όταν ακούω στην Ελλάδα τηλεργασία παθαίνει αναφυλαξία. Είχα μια κουβέντα πρόσφατα με φίλους και τα λοιπά που παρέχεται η δυνατότητα. Είναι πανεύκολο να συμβεί. Βγάζουν φλίκτενε, αδύνατον. Ρυθμίσεις, λοιπόν, τηλεργασίας, εισαγωγή αυτοματοποιημένων συστημάτων λήψης αποφάσεων και αυτοματοποιημένων συστημάτων παρακολούθησης. Θα πρέπει να υπόκεινται σε προηγούμενη αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών κινδύνων σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους. Άμα γίνει αυτό, θα είναι αγγελικά όλα. Θα γίνει. Και σε ποιο εύρος. Οι εργοδότες, λέει, θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι η εισαγωγή αλγοριθμικών συστημάτων δεν επιβάλλει υπερβολικό φόρτο εργασίας ή παρακολούθηση των εργαζομένων και ότι πάντα διασφαλίζεται η ανθρώπινη εποπτεία. Οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν επίσης ότι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να αποσυνδέονται από την εργασία. Όχι, έχω ρεπό, έχω άδεια το Σαββατοκύριακο, ξέρω εγώ, είναι το Σαββατοκύριακο που πρέπει να ξεκουραστώ, να χτυπάνε τα μηνύματα και να έρχονται τα mail. Έτσι. Οι εργαζόμενοι, λέει, που απουσίασαν από την εργασία τους λόγω ψυχοκοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα σε μια υποστηριζόμενη και βιώσιμη επανένταξη στην εργασία. Και για το σκοπό αυτό συνιστούν οι
ευρωβουλευτές στους εργοδότες να καταρτίζουν εξατομικευμένα σχέδια επανένταξης στην εργασία, προσδιορίζοντας παράγοντες όπως προσαρμογές του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης της εργασίας. Και επίσης προσαρμογές των καθηκόντων ή του φόρτου εργασίας του εργαζομένου. Σε μια τέλεια κοινωνία θα συμβεί αυτό. Οι εργοδότες, λέει, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όταν ένας εργαζόμενος αποδεικνύει ότι έχει υποστεί τραυματισμό ή βλάβη στην υγεία του λόγω έκθεσης σε παράγοντες ψυχοκοινωνικού κινδύνου που σχετίζονται με την εργασία, θεωρείται ότι ο τραυματισμός ή η βλάβη σχετίζεται με την εργασία, εκτός αν ο εργοδότης αποδείξει ότι δεν συνδέεται. Αυτό θα αποδείξει ο εργοδότης. Θα πει: εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Ψυχολογικά προβλήματα έφερα από το σπίτι του. Αυτό δεν θα πει. Εσείς ξέρετε κάτι άλλο. Υπάρχουν και εργοδότες οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Αλλά οι περισσότεροι λένε: εμείς δεν φταίμε. Δεν υπάρχει καταπίεση, δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει τίποτα. Η εισηγήτρια λοιπόν ευρωβουλευτής δήλωσε, Εστέλ Κλεμάνς λέγεται, ότι η παρούσα έκθεση αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός, καθώς ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης, της κατάθλιψης, του άγχους και του άγχους και της παρενόχλησης. Η συχνότητα εμφάνισης, λέει, αυτών των προβλημάτων αυξάνεται ραγδαία σε ολόκληρη την Ευρώπη και επιδεινώνεται από την αυξανόμενη χρήση ψηφιακών τεχνολογικών και τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας. Δεν είναι, λέει, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων υποχρέωση. Είναι και οικονομικό ζήτημα, διότι η κατάθλιψη που σχετίζεται με την εργασία κοστίζει 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να τους πείσει τους εργοδότες. Άμα τους πει για λεφτά, αμέσως φύρα έχουμε, δύσκολο. Το Κοινοβούλιο αναμένεται να ψηφίσει την εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία στη διάρκεια της πρώτης ολομέλειάς του τον Οκτώβριο, τον άλλο μήνα. Μετά θα έχει η Επιτροπή στη διάθεσή της 3 μήνες για να απαντήσει, είτε ενημερώνοντας το Κοινοβούλιο σχετικά τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, είτε αιτιολογώντας τυχόν άρτησή της να υποβάλει νομοθετική πρωτοβουλία σύμφωνα με το αίτημα του Κοινοβουλίου. Έχουμε καιρό. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, του χρόνου. Έτσι. Γίνεται όμως μία κίνηση και υπάρχει μία τάση να αναγνωρίζονται πράγματα που ως τώρα δεν αναγνωρίζονταν. Έτσι. Αλλά καλό είναι αυτό. Έτσι, να κινείται η κατάσταση. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Τα υπόλοιπα, εντάξει, εν ευθέτω χρόνο. Μη βιάζεστε καθόλου. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει και όταν πρέπει. Το πρώτο, το... πώς το λένε... είναι να υπάρξει η πρόθεση. Αλλά έχω να σας πω ότι... το ξέρετε, δεν σας το λέω, δεν... κομίζω λαύκας, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Ναι λοιπόν. Γεια σας, αυτό τι είναι? Εγώ τι να κάνω τώρα? Τον ρωτάνε για πάντα, για όλα τον ρωτάνε. Και είπε αυτό. Τι δουλειά έχει να ανακατεύει το οποιοσδήποτε στα οικογενειακά των άλλων ανθρώπων? Είτε είναι διάρροι στον πέραμα, είτε είναι 800 δωμάτια στο Μπάνιχαμ. Έχει καμία δουλειά να πει τη γνώμη του? Την είπε όμως. Εδώ λέει άλλα τώρα για τη Μέγκαν, για το Χάρι, μου λες εσύ. Έλα σας παρακαλώ, παιδιά. Θέλω να είμαστε λίγο ψύχρεμοι. Εδώ γίνονται πράγματα και θάματα. Τώρα, ναι. Επίσης δεν το ξέρω αυτό το θέμα τώρα. Δεν το παρακολουθώ. Κακό, που δεν το παρακολουθώ. Αλλά δείτε, κάτι μου ξεφεύγει. Έχει κάτι νεότερο από το ζήτημα των βασιλικών και τα λοιπά. Εννοώ ότι ο βασιλιάδος στην Βρετανία. Πού να το ξέρω τώρα εγώ? Προφανώς θα υπάρξει μία, πώς το πω, εσωστρέφεια. Άκου να σας πω κάτι. Όταν χαθεί η εμπιστοσύνη, τέλος. Τι έχουμε εδώ πέρα? Μάλιστα. Ναι. Να σας κάνω που δεν μπορώ να διαβάσω τον αέρα αυτό. Λυπάμαι. Αλλά θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Ποιος το είπε? Ποιος το είπε? Μισό λεπτό. Το είπε γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει και τέτοιους, νομίζετε. Σοβαρούς ανθρώπους. Οι περισσότεροι είναι έτσι.
μία-δύο εξαιρέσεις. Δεν κάνω τον κανόνα, παιδιά. Έτσι. Είναι και 52. Νίκο, μόλις έρθει η ώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, βάλε το τραγούδι να παίξει. Θα το ήθελα πάρα πολύ να το ακούσω και με αυτό θα σας αφήσουμε. Ναι, οκ. Okay. Ναι, εντάξει. Να έχουμε να λέμε και τίποτα αύριο στα αποχαιρετιστήρια. Σας φιλώ. Εδώ θα είμαστε μάλλον. Βάλτε εσείς έρθιος 105,8, κάτι θα ακούσετε πάντως. Σας φιλώ. Ήρεμη νύχτα να έχουμε, παιδιά. Αυτό, τίποτα άλλο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε πρώτο πλάνο οι ευρωπαϊκές εξελίξεις με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να συναντά σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξιμού τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Η Αθήνα επιδιώκει στενότερο συντονισμό με τη νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, σήμερα και αύριο πραγματοποιείται άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προηγήθηκε άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών. Στο μεταξύ, ανεβαίνουν και οι προεκλογικοί ρυθμοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο του αναφέρθηκε στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως ασπίδα προστασίας για τα νοικοκυριά. Όπως τόνισε, η οικονομική της ισχύ επιτρέπει την απορρόφηση των αυξήσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς αυτές να μετακυλίονται στους καταναλωτές. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επέκρινε την κυβέρνηση και την πολιτική της στην εργασία και τους μισθούς, καλώντας παράλληλα σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, βρίσκεται σήμερα στην Κρήτη και θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα στην κεντρική εκδήλωση στο Ηράκλειο στο πλαίσιο εορτασμού της 52ης επετείου από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. Ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έθεσε τρεις βασικούς στόχους: αύξηση της παραγωγικότητας, σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας. Παράλληλα, πρότεινε πατριωτική εισφορά για το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Η κυβέρνηση αντέδρασε στις εξαγγελίες με τον Παύλο Μαρινάκη να υποστηρίζει ότι το κόστος τους ανέρχεται σε 13 δισεκατομμύρια ευρώ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο πρώην Πρωθυπουργός τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη απάντησε ότι ο λογαριασμός βγαίνει, η κυβερνητική αριθμητική όχι. Ενώ το ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Έκρηξη ακούστηκε και πάλι απόψε στο Κίεβο, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Ρωσική αεροπορική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών και στην Οδυσσό τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριος, προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας θα ενθάρρυνε αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν πύραυλο που το Ιράν προετοίμαζε για ανάπτυξη ναρκών και ανέφερε ότι η Τεχεράνη επιχειρούσε να αποκτήσει πυραυλικά συστήματα και ραντάρ, τα οποία αποτέλεσαν στόχους των αμερικανικών πληγμάτων. Πολλά θύματα από πυροβολισμού στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικοί, σύμφωνα με τις αρχές. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκτήσει

0: κλείσει την περιοχή ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση. Σε κακουργηματικές πράξεις αναμένεται να μετατραπούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση του νεκρού κατεψυγμένου βρέφους στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στο Μύτικα της Βιωτίας, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι μείωση 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή πτώση. Στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων αναλυτικό στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιομάρια σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης, 3 του μηνός. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. 2 10 60 09 604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε

Καλημέρα στη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή αφιερωμένη στη μάχη. Και στον Κώστα ευχαριστώ. Καλή εκπομπή Γιάννη. Ιδιαίτερη αφιέρωση στο φίλο μου τον Κώστα στο Γέραγκα. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ λέει. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

φίλος μας ο Πέτρος από τη Σιτία της Κρήτης που είναι στο δρόμο και μας ακούει, αφιερώνει λέει το επόμενο σε όλους όσους εργάζονται τέτοια ώρα, βαριά του άντρα η σκιά.

Κώστας λέει ευχαριστεί για την αφιέρωση και ανταποδίδει στη μάχη με την αγάπη του. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα, λέει η Μαρινέλα.

0: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κυρία Γιάννη, το επόμενο λέει αφιερώστε όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια και περνάνε καλά. Εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Δήμητρα από το ζωγράφο με ρωτάει γιατί άλλες φορές μιλάω συχνά και πολύ και άλλες φορές δεν μιλάω καθόλου. Λοιπόν, εξαρτάται από τα τραγούδια. Τι να μιλήσω για αυτό το κομμάτι, το έχω πει 100 φορές πως γράφτηκε.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο, ο Χρήστος, και αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα.

αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο. Ήρθε η κυρία Ελπίδα Παπουτσή για αυτή την ώρα μαζί μας. Θα κλείσουμε την ώρα με Αντώνη Ρεπάνη, τη διπρόσωπη. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Κυρία Γιάννη λέει το επόμενο αφιερωμένο για όλη την ραδιοπαρέα. Καλημέρα επίσης και στο φίλο μας που μας ακούει εκεί στην Άρτα και πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα και στο Σταύρο που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερώστε το σε όλους εμάς που ξενυχτάμε, λέει, ακούμε λαϊκά μονοπάτια και περνάμε καλά. Λοιπόν, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, η κυρία Παπουτσή είναι μαζί μας στα πλήκτρα, Ελπίδα Παπουτσή, και πάμε να ακούσουμε το Ρεπάνη, δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι ευρωπαϊκές εξελίξεις με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να συναντά σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι ενίσχυσεις σε ευρωπαϊκές οικονομίες αλλά και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Η Αθήνα επιδιώκει στενότερο συντονισμό με τη νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, σήμερα και αύριο, 3 και 4 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προηγήθηκε άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών. Στο μεταξύ ανεβαίνουν και οι προεκλογικοί ρυθμοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο του αναφέρθηκε στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως ασπίδα προστασίας για τα νοικοκυριά. Όπως τόνισε, η οικονομική της ισχύ επιτρέπει την απορρόφηση των αυξήσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς αυτές να μετακυλίονται στους καταναλωτές. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επέκρινε την κυβέρνηση για την πολιτική της στην εργασία και τους μισθούς, καλώντας παράλληλα σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται σήμερα στην Κρήτη και θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα σε κεντρική εκδήλωση στο Ηράκλειο στο πλαίσιο εορτασμού της 52ης επετείου από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. Ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έθεσε 3 βασικούς στόχους: αύξηση της παραγωγικότητας, σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας. Παράλληλα, πρότεινε πατριωτική εισφορά για το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Η κυβέρνηση αντέδρασε στις εξαγγελίες με τον Παύλο Μαρινάκη να υποστηρίζει ότι το κόστος τους ανέρχεται στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο πρώην Πρωθυπουργός τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη απάντησε ότι ο λογαριασμός βγαίνει, η κυβερνητική αριθμητική όχι. Ενώ το ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Έκρηξη ακούστηκε και πάλι απόψε στο Κίεβο, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Ρωσική αεροπορική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας θα ενθάρρυνε αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως. «Δεν θα διαρκέσουν για πολύ οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν πύραυλο του Ιράν για ανάπτυξη ναρκών και πυραυλικά συστήματα και ραντάρ τα οποία η Ταχεράνη επιχειρούσε να αποκαταστήσει. Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και 6 ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης, σύμφωνα με αξιωματούχους. Σε κακουργηματικές πράξεις θα μετατραπούν οι τηλεφωνικές απάντες σε βάρος ηλικιωμένων με αλλαγή του ποινικού κώδικα σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση του νεκρού κατεψυγμένου βρέφου στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 2 άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών που συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς στο Μύτικα της Βιωτίας ενώ έκαναν εργασίες σε φωτοβολταϊκό πάρκο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως